0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 5.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.
0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δυνάμη, καλό καλοκαίρι. Εγώ δεν λέω ακόμα καλό καλοκαίρι γιατί έχω πολλή δουλειά μπροστά μου, αλλά κάποιοι από εσάς θα φύγετε διακοπές. Να είστε καλά, καλή δύναμη και στεφανινή.

0: Καλοκαιρινό ερώτημα, απλή ερώτηση, θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι? Όχι, λέει φέτος το 47%.
1: Και ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας είναι αυτή την ώρα μαζί με τις κάμερες, βέβαια, στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Αυτή είναι η Ελλάδα μας, είναι η Ελλάδα της ομορφιάς, των νησιών μας, που είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Παρακαλώ για να μπορέσουμε να τα χαρούμε έτσι όπως πρέπει, να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εδώ μόνο και μόνο για να μας φροντίζουν και να μας προστατεύουν. Επίσης θέλω να ευχηθώ καλά ταξίδια και καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους οι οποίοι μας πάνε και μας φέρνουν. Ξέρω ότι αυτή την εποχή και μέχρι το peak του 15 Αυγούστου θα αυξάνουν συνέχεια οι πληρότητες και θα φτάσουν μέχρι και το 100%. Γι' αυτό θερμά παρακαλώ, λίγο υπομονή, καλή διάθεση, ακούμε τους ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και πάλι καλή.
3: Ωραία, είπαμε, περιμένουμε όντως μέχρι το 15 Αυγούστου να ακούσουμε.

0: Επηρέασε πολύ, λίγο ή καθόλου την απόφασή σας να μην πάτε διακοπές. Εδώ απαντούν εκείνοι που δεν θα πάνε διακοπές. Κάθε ένα από τα παρακάτω. Κόστος διαμονής. Πολύ. Το 76%. Άλλημον. Κάλυψη άλλων αναγκών. Ότι τα χρήματα για τις διακοπές πρέπει να καλύψουν άλλες τρύπες. Πολύ. Το 74%. Κόστος εισιτηρίων. Πολύ. Το 59%. Κόστος φαγητού. 49%. Λέει πολύ.
1: Το ζήτημα είναι ότι πλέον είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αν τα χρήματα δεν φτάνουν, έτσι, επιλέγουν πάρα πολλοί να μην πάνε διακοπές για να καλύψουν με τα χρήματα αυτά άλλες ανάγκες.
2: Και μετά να έχεις και τον Κικίλια να κάνει πρωινή βόλτα στο λιμάνι του Πειραιά για τις κάμερες βεβαίως, αλίμονο, και να λέει ότι όλα πάνε καλά.

0: Καλοκαίρινο ερώτημα, απλή ερώτηση, θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι? Όχι, λέει φέτος το 47%.
1: Όχι, λέει φέτος το 47%. Δηλαδή, ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές και αυτοί που θα πάνε η μισή από αυτούς σε συγγενικά σπίτια.
0: Το ερώτημα είναι, εκείνοι που θα πάνε, έστω και λιγότερες μέρες, πού θα πάνε? Οι διακοπές σας λοιπόν θα είναι σε δικό σας ή συγγενικό σπίτι, εξοχικό που λέμε, σε ξενοδοχείο, Airbnb ή camping. Εξοχικό το 46%. Και εδώ βλέπουμε ότι εκείνοι που έχουν ένα δικό τους σπίτι θα το προτιμήσουν βεβαίως για λόγους μικρότερου κόστου.
2: Αυτό που βλέπουμε είναι από τους μισούς περίπου που λένε ότι θα πάνε διακοπές, οι μισοί θα μείνουν σε κάποιο σπίτι, είτε δικό τους είτε συγγενικό.
1: Από την πρόσφατη μέτρηση της ΑΛΚΟ για τον Α αναφορικά με τις διακοπές των Ελλήνων, και ξεκινήσαμε έτσι τη σημερινή μας εκπομπή. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, Αθηναίες και Αθηναίοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Internet and Sports. Ξεκινήσαμε έτσι λοιπόν την σημερινή μας εκπομπή με αφορμή και την επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας στο λιμάνι του Πειραιά. Εντάξει, συμπαθής είναι ο Κικίλιας. Πήγε αυτό που λέγαμε παλιά στη δημοσιογραφία, όπως κατέτος, έτσι και φέτος. Αλλά ρε παιδί μου, να πηγαίνεις εκεί με τα χαμόγελα, αλλά κολλινός, όπως λέγαμε παλιά, και να λες ότι όλα είναι τέλεια, όλα είναι ωραία, τη στιγμή που τα δεδομένα, και όχι μόνο τα δημοσκοπικά, αλλά και αυτά καθεαυτά, τα κοινωνικά, τα δεδομένα της καθημερινότητας, λένε ότι οι Έλληνες πολύ δύσκολα πηγαίνουν πια διακοπές και ότι αυτά τα νησιά του αρχιπελάγους είναι πια περισσότερο για τους ξένους παρά για μας.

9.43 Intervention Sports, λοιπόν, σήμερα 14 Ιουλίου 2026, 14 Ιουλίου που λένε και οι Γάλλοι, με μεγαλειώδη παρέλαση στην πόλη του Φωτός, παρουσία βεβαίως του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, στην ουσία ένα farewell για τον Μανώλη των Παρισίων, αφού λύγει η θητεία του και θα είναι η τελευταία φορά που ως επικεφαλής της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, θα παρακολουθήσει την μεγαλειώδη παρέλαση στο Παρίσι.

0: Περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετέχουν στη συνάντηση, μεταξύ των οποίων είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την Τουρκία εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν. Η Σύνοδος, λένε, επικεντρώνεται στην παροχή νέων αμυντικών δυνατοτήτων για την Ουκρανία. Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας βρίσκονται η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία. Και σύμφωνα με την κοινή δήλωση, 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία συγκροτούν πλέον έναν συνασπισμό για την ανάπτυξη κοινής αντιβαλιστικής άμυνας. Στόχος να συνδυάσουν την αμυντική τους βιομηχανία, την έρευνα και την επιχειρησιακή εμπειρία της Ουκρανίας, ώστε να δημιουργήσουν μια κοινή ευρωπαϊκή ασπίδα απέναντι στις βαλιστικές απειλές. Στο Παρίσι συζητούνται επίσης νέες κυρώσεις και μεγαλύτερη πίεση στον ρωσικό σκιώδη στόλο. Και την ίδια ώρα, λένε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επισκεπτόμενος έκθεση αμυντικών συστημάτων, απειλούσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις στα ουκρανικά πλήγματα θα είναι πολλαπλάσια ισχυρότερα. Ενώ πηγές κοντά στο Κρεμλίνο αναφέρουν ότι απορρίπτει προς το παρόν όλες τις εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις.
1: Ακούσατε ένα απόσπασμα από το χθεσινό ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Ισάκ Τριανταφυλλίδη, πάντοτε εξαιρετικά ενημερωμένο για τα διεθνή θέματα.

0: κύριε πρόεδρε, ήρθατε εδώ πέρα, καλώς πράτετε, αλλά θα πουλήσουν οι Γερμανοί Eurofighter στους Τούρκους, που θα μπορέσουν να νομιγένει τώρα, παιδί μου, στη στραβή, να αναστρέψουν εναντίον μας.
1: Με ρωτήσατε για το ζήτημα των Eurofighter. Θα σας πω ευθέως ότι δεν είναι η δουλειά ενός πρωθυπουργού φιλοξενούμενου σε μια μεγάλη χώρα όπως η Γερμανία να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία θα κάνει πωλήσεις οπλικών συστημάτων. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει μια, θα σας έλεγα, κατανόηση.
0: Τι κατανόηση, ρε Χριστιανέ μου? Και στη Γερμανία πήγες ως φιλοξενούμενος? Όταν πήγες πριν από ένα χρόνο και κάτι, όταν ανέλαβε ο Μέρτς. Αλλά σας το θυμίζουμε αυτό, όχι μόνο γιατί ο Μακρόν πουλάει πυράβλους στους Τούρκους για να ρίχνουν τα Ραφάλ που πούλησε σε εμάς. Όχι μόνο οι Γερμανοί πουλάνε γινοφάιτερ στον Ερντογάν, σιγά που δεν θα πουλάγαν. Αλλά θεωρείται πλέον βέβαιο ότι και οι Αμερικάνοι θα τους πουλήσουν τα F-35. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο Μητσοτάκης αυτή τη φορά, την περασμένη εβδομάδα, όταν επισκέφτηκε την Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
2: Επίσης και μια ερώτηση σε σχέση με τον προμάνς του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει καρπούς σε σχέση με την επιστροφή της στρατηγίας του ΝΑΤΟ 35, και ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση της Ελλάδας τόσο εντός της συμμαχίας όσο και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα.
0: Πάλι δεν είναι δικές σου δουλειά. Δηλαδή οι δικές σου δουλειές ποιες είναι? Δεν είναι δικιά μου δουλειά τα Eurofighter. Δεν είναι δικιά μου δουλειά τα F-35. Δικιά σου δουλειά ποια είναι? Γιατί σήμερα διαβάζω, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, χτύπημα, ωσήθιστε να λέγεται στη δημοσιογραφική διάλεκτο, στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία, στα 6 αεροσκάφη τύφου F-35 που έχει ήδη εξοφλήσει εστιάζει η Τουρκία, στις συζητήσεις με τη ΣΥΠΑ σύμφωνα με τον Φιντάν κλπ. Κλπ. Δηλαδή κάποια 6 συνολικά F-35 που είναι έτοιμα, αλλά δεν τα παίρνει γιατί έχει τους S-400, τους οποίους φαίνεται τα βρήκε με τη Μόσχα, τι θα τα κάνει. Αυτά τα F-35, τα 6 είναι τιμοπαράδοτα. Δηλαδή αν τα πάρει ο Ερντογάν, η Τουρκία θα έχει F-35 πριν από μας. Αυτά τα ωραία, και διάλειμμα στις 7.30.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Sports. Μια μεγάλη καλημέρα κυρίες και κύριοι σε όλους εσάς που συντονίζεστε ήδη στη ραδιοσυχνότητά μας. Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, να σας θυμίσουμε ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας, αλλά είναι και μια ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Seneca Medical Group, λοιπόν, όπως σας λέγαμε, κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο, τι άλλο, ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση μαλλιών στην Seneca Medical Group πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα, χωρίς ορατά σημάδια, χωρίς ταλαιπωρία και από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στη Seneca Medical Group, όταν λένε οι άνθρωποι Medical Group, το εννοούν ιατρική ομάδα. Σήμερα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Πάτρα, είτε στην Καλαμάτα και να κάνετε το πρώτο βήμα για μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή.

0: Στο δρόμο προς τις κάλπες, σκόπελο για την αυτοδυναμία είναι πιθανό να αποτελέσει και το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο στη σημερινή δημοσκόπηση της GPO για το εφημερίδα φαίνεται ενισχυμένο σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση. Ειδικότερα, ένα 4,6 των ερωτηθέντων απαντά πολύ πιθανό ότι θα το ψήφιζε, ένα 7,7 αρκετά, το 9,5% απαντά λίγο πιθανό και το 76,9 καθόλου πιθανό.
1: Ανεβαίνει το κόμμα Σαμαρά. Η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στη βάση της κυβερνώσας παράταξης της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Την ίδια ώρα που ο Μητσοτάκης ταξιδεύει από την Άγκυρα στους Παρισίους και εν πάση περιπτώσει για τις ανάγκες του πρωθυπουργικού αξιώματος είναι όλα αυτά, των πρωθυπουργικών καθηκόντων. Την ίδια ώρα που η βάση της Νέας Δημοκρατίας βράζει.

0: Θα ψηφίζετε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό? Σίγουρα ναι, λέει το 5%. Έχουν τσιμπήσει εδώ αυτές οι απαντήσεις, συνδυομονάδες. Μάλλον ναι, λέει το 8%.
1: Αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα και από την έρευνα της ΠΑΛΣ για τον Sky την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι στην έρευνα αυτή την περασμένη Πέμπτη, που την επόμενη μέρα δεν μπορέσαμε έτσι να σας την μεταδώσουμε σε όλη της την έκταση, πάμε να δούμε τώρα μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της μετρήσεως. Όπως είδατε και η GPO χθες, αλλά και η PALS την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, δίνουν όχι μόνο μία σίγουρη είσοδο στη Βουλή στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχόλιο το οποίο έκανε κατά την παρουσίαση αυτής της δημοσκοπήσεως μόλις την περασμένη Πέμπτη ο διακεκριμένος συνάδελφος και διευθυντής της Καθημερινής, ο κύριος Παπαχελάς.
0: Και θα δούμε τώρα ποια είναι η δεξαμενή του που έχει τη μεγαλύτερη δίσδυση, Αλέξη, από την κυρία Καριστιανού και λιγότερο από τους όσους προτίθεται να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάξει, αλλά αυτό το 4% δεν είναι και λίγο. Mm. Δηλαδή είναι αρκετό για να κάνει τη ζημιά, την οποία δεχομένως θέλει και ο κύριος Σαμαράς. Αλλά νομίζω ότι όπου θα χάνει η κυρία Καριστιανού, θα κερδίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι συγκοινωνούντα δοχή από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος, αλλά εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω.
3: Απόλυτα, απόλυτα. Το έχουμε δείξει. Φαίνεται και εδώ. Είναι αυτή η ομάδα των αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που δεν παραμένουν στην γκρίζα ζώνη, αλλά κάνουν επιλογή κάποιου άλλου κόμματος.
1: Να κάνει ζημιά, λέει, αυτό επιδιώκει ο Σαμαράς. Δηλαδή, επαναλαμβάνεται από εκλεκτούς συναδέλφους το αφήγημα ότι όλα, ρε παιδί μου, είναι ένα γυνάτι. Γιατί έτσι και γιατί γιουβέτσι. Το λένε, το ξαναλένε, το γράφουν. Αλλά τέλος πάντων, για ενημέρωση όλων εσάς οι οποίοι μας παρακολουθείτε, για τους τακτικούς ακροατές μας, να ξέρετε ότι αυτό το αφήγημα, ότι έλα μωρέ τώρα ο Σαμαράς θα κάνει όλα αυτά για να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία τώρα, εντάξει. Το γυνάτι, δεν το ξέρεις τώρα, πάλι τα ίδια. Μια φορά, πάντα και διάφορες άλλες τέτοιες αιτιάσεις, για να μην χρησιμοποιήσουμε καμιά άλλη έκφραση, επαναλαμβάνονται από συγκεκριμένα αρθρογραφικά κέντρα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όσο περνάει ο καιρός και όσο ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει παρεμβάσεις για κοινωνικά θέματα, για οικονομικά ζητήματα, για αυτά που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών και των ψηφοφόρων βέβαιως, όλη αυτή η αφηγηματική, θα έλεγε κανείς, διαδικασία, ότι πείτε συνεχώς ότι ο Σαμαράς θέλει να κάνει ζημιά και εκείνο και τ' άλλο, αρχίζει και περιορίζεται. Αυτός δε που θα έλεγε κανείς σε αυτό το αφήγημα φαίνεται να έδωσε τη χαριστική βολή είναι ο ανιψιός, ο Γρηγόρης, παλιός μου γείτονας και εδώ στα Βρυλίσια, στον ίδιο δρόμο. Πολύ νεότερος βέβαια ημών, 20 και βάλε χρόνια, αλλά εμείς τον θυμόμαστε λίγο σαν παιδί. Εν πάση περιπτώσει, ο Γρηγόρης λοιπόν σε αυτή την, εγώ θα έλεγα, σημαδιακή συνέντευξη την οποία έδωσε στο Θανάση το Λάλα, παλιός φίλος και αυτός και συνάδελφος. Επιτυχία του Θανάση και για τη συνέντευξη αυτή καθεαυτή, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο τη χειρίστηκε. Μαεστρία μεγάλη, μέτρο των συνεντεύξεων ο Λάλας. Αλλά κάποια στιγμή λέει ο Δημητριάδης αυτό.
4: Αν ο Σαμαράς δεν βοηθούσε το Μητσοτάκη στις σωκοματικές, δεν θα κερδίζαμε.
5: Έτσι κι αλλιώς.
4: Εγώ αυτό το αναγνωρίζω και το αναγνωρίζω και δημόσια.
1: Αν ο Σαμαράς δεν βοηθούσε το Μητσοτάκη στις εσωκομματικές, δεν θα κερδίζαμε. Το λέει ποιος? Ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας για την εσωκομματική αναμέτρηση, ο Γκρέκορη. Εμείς που τα ζήσαμε από μέσα όλα αυτά και από πολύ κοντά, εδώ οφείλουμε να πούμε ότι ο Δημητριάδης έχει δίκιο. Έτσι είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς θα προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Ο Σαμαράς στήριξε το Μητσοτάκη όταν ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός και ο Μητσοτάκης υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Τέλος πάντων, μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Πώς στήριξε ο Σαμαράς το Μητσοτάκη τότε ως υπουργό του και πώς ο υπουργός του τον έσκαβε. Αλλά εδώ πέρα φταίει και ο πρόεδρος που δεν το είχε καταλάβει τότε. Εμείς το λέμε γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ που τα λέμε, πώς να πάρει χαμπάρι τώρα να είσαι πρωθυπουργός εκείνες τις άγριες συνθήκες του 12-14. Κάποια μέρα θα σας τα πούμε και αναλυτικότερα. Είχε άλλα ο άνθρωπος να κοιτάξει, να κρατήσει όρθια την πατρίδα, που να πάρει χαμπάρι πώς τον έσκαβε ο άλλος από κάτω μεθοδικά και έξυπνα. Μπάς περιπτώσει, κλείνει παρένθεση εδώ. Όταν λοιπόν βγαίνει ο ίδιος ο Γρηγόρης και λέει αυτό που μόλις ακούσατε, βάλ' το πάλι.
4: Αν ο Σαμαράς δεν βοηθούσε το Μητσοτάκη στις εσωκομματικές, δεν θα κερδίζαμε.
5: Έτσι κι αλλιώς.
4: Εγώ αυτό το αναγνωρίζω και το αναγνωρίζω και δημόσια.
1: Αν λοιπόν κάποιος βοήθησε έναν άλλον να γίνει πρωθυπουργός για 7 χρόνια και βάλε και δεν ξέρεις, μπορεί τα 7, τα 8 να γίνουν και παραπάνω. Αν λοιπόν σε βοήθησε ο Σαμαράς να πρωθυπουργεύσεις μέχρι τώρα αισίως και να είσαι καλά και να έχεις την υγεία σου, 7,5 χρόνια, 7 και κάτι τέλος πάντων. Και σε βοήθησε και για 10 χρόνια να είσαι αρχηγός του κόμματος και να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Και με τα στελέχη και με τα λεφτά. Λοιπόν, αυτός πώς είναι αχάριστος? Δηλαδή, εσύ πρέπει να του χρωστάς αιώνια ευγνωμοσύνη. Έτσι δεν είναι? Κάποιος, και το λέει αυτό, το δεξί σου χέρι. Τι δεξί, και αριστερό και χέρι και πόδι και κεφάλι. Αν λοιπόν σου λέει ο Γρηγόρης, μπάρμπα, αν δεν ήταν ο άλλος, θα βλέπεις την καρέκλα της Πυραιός εκεί πάνω στον τρίτο όροφο με το κιάλι και πρωθυπουργία Αγιώκ. Λοιπόν, πώς τώρα τον βγάζεις αχάριστο? Μήπως το πράγμα είναι αντίστροφο? Μήπως δηλαδή ισχύει αυτό που έλεγε και ξανάλεγε και το είχε και σε μια πλακέτα πάνω στο γραφείο του. Ο Μακαρίτης ο Μήνος, ο Κυριακού. Ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργεθετηθέντος. Άρα λοιπόν ποιος είναι ο αχάριστος Κυριάκο? Για βάλε πάλι τον Γρηγόρη.
4: Αν ο Σαμαράς δεν βοηθούσε το Μητσοτάκη στις σοκοματικές, δεν θα κερδίζαμε.
5: Έτσι κι αλλιώς.
4: Εγώ αυτό το αναγνωρίζω και το αναγνωρίζω και δημόσια.
1: Άκου τώρα να δεις τι άλλο έγινε χθες. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και κάνει μία δηλωσάρα. Βάλτε να την ακούσουμε.
6: Αν ο κ. Σαμαράς δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σε έλεγα, εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή, όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε με τον κ. Σαμαρά. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι τόσο απλό.
1: Ρε Γεωργιάδη, ας ερωτήσουμε κάτι. Βέβαια εσύ τα λες αυτά, γιατί κακά τα ψέματα, αν αυτός ο πρωθυπουργός είναι άλλος, το πιθανότερο είναι να είναι ο Δένδιας. Και εσύ το Δένδια είναι γνωστό ότι δεν θες να τον μυρίσεις όπως και αυτό σε σένα. Τώρα εδώ που τα λέμε... Εμένα αν με ρώταγες, εσένα θα ψήφιζα. Και αυτό είναι γνωστό. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς προσωπικά τώρα. Άλλο αυτό. Τα λέει αυτά ο Άδωνης γιατί σου λέει τώρα να μου βγει ο Δένδιας πρωθυπουργός. Πώς. Και ρίχνει βεβαίως το τραπέζι την ωραία ιδέα. Σου λέει κοίταξε να δεις, αν είμαστε εμείς πρώτο κόμμα και μας λείπουν κάποιοι βουλευτές, από πού θα πάρουμε? Από τον Βελόπουλο ούτε κατά διάνοια. Από άλλους, από δεξιά κόμματα, άσε που αν κατέβει ο Σαμαράς, το πιθανότερο είναι να μην μπουν καν στη Βουλή. Από το Πασόκ, άντε να βγάλεις άκρη εκεί πέρα, θα αρχίσουν να διαλύονται, αφού θα είναι τρίτη, όπως όλα δείχνουν. Και μπορεί να φύγουν κάποιοι, αλλά θα φτάνουν, μπορεί και να μην φτάνουν. Μια χαρά λοιπόν μας έρχεται να συγκυβερνήσουμε με τους βουλευτές ενός κόμματος Σαμαρά που είναι εκ της σαρκός. Και όταν λέμε σάρκα εννοούμε σάρκα, κύτταρο, κυταράρα. Ναι, αλλά ποιος θα είναι πάνω? Πρωθυπουργός. Ρε Άδωνη, αυτό δεν θα εξαρτηθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 25%, που δεν είναι καθόλου απίθανο και το ξέρεις, τι θα λέτε μετά? Θέλουμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό? Και να το λέτε, ποιος θα σας ακούει? Δηλαδή, αν αυτός ο άλλος πρωθυπουργός, ρε Άδωνη, ήσουν ασύ για παράδειγμα, θα σε πείραζε τόσο πολύ? Με αυτά και μετά, αλλά όμως, αντιλαμβάνεστε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι ο Άδωνης έριξε στο τραπέζι το ζήτημα της συνεργασίας. Και αυτό είναι και πρωτοσέλιδο σήμερα στην Κόντρα News, που έχει καλή πληροφόρηση διαχρονικώς και διαμέσου, όχι μόνο των ετών, αλλά και των δεκαετιών. Φαίνεται λοιπόν ότι και εμείς μιλάμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο και το λέμε και το ξαναλέμε, μιλάμε πάντα δημοσιογραφικά. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει αρχίσει αυτό που έλεγε ο αείμνηστος επίτιμος της Νέας Δημοκρατίας πρόεδρος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης άρχισαν τα όργανα. Για βάλε λίγο τον Αποστόλη τον Ραυτόπουλο να ακούσουμε τι λέει για την ακρίβεια και για το καλάθι.
5: Ποιο δεν είναι ακριβώς, ότι με την πλατφόρμα σύγκρισης δεν πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι, να γίνονται οι έλεγχοι στις εταιρείες και στις μεγάλες επιχειρήσεις.
7: Αυτό το σημαντικό που έχουμε πει τόσες φορές, εκείνο το οποίο λέμε είναι, εάν θέλουν πράγματι να πατάξουν την σκροκέρδεια, να περιορίσουν την ακρίβεια, εκείνο το οποίο θα πρέπει να γίνεται είναι η ελεγχή, ο ελεγκτικός μηχανισμός, να ελέγχει όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το να πάω να ελέγξω.
8: Βλέπουμε όμως πρόσφατα σε μεγάλες εταιρείες, τώρα τελευταία όλο και περισσότερο. Με μεγάλες αλυσίδες για μη συμμόρφωση.
7: Καλά, πρόσθετα θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχουν από τις 3 Νοεμβρίου του 2022. Να. Τότε που δημιουργήθηκε το καλάθι του νοικοκυριού. Αλλά τι βλέπουμε και τι έχουμε μάθει, σύμφωνα με τον νόμο τον οποίο ισχύει, πρέπει, εάν επιβληθεί ένα πρόστιμο σε μια πολυεθνική, σε μια βιομηχανία, σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να το καταβάλει στο 100% αυτό το πρόστιμο και μετά να προσφύγει στα διοικητικά πρωτοδικεία, στα διοικητικά εφετεία. Αυτό κάνουν. Αλλά εμείς τι δεν μαθαίνουμε, όταν φτάσαμε στο σημείο να πούμε, ρε παιδιά, επιβάλλετε πρόστιμο και είδαμε μια ανακοίνωση, το πρώτο πρόστιμο που ήταν 350.000 από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ του Γενικού Διευθυντή που λέει ότι δικαιωθήκανε και το πρόστιμο επέστρεψε. Γιατί δεν μας λέτε ποια είναι. Λέει, εμάς η δουλειά μας είναι του Υπουργείου Αναπτύξης, εμάς η δουλειά μας είναι να επιβάλλουμε τα πρόστιμα. Η δουλειά το να εισπράξουν τα πρόστιμα, αλλά και αν δικαιωθούν αυτοί που του έχουμε επιβάλει τα πρόστιμα είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν είναι δικιά μας, δεν τα ξέρουμε.
5: Περίπλοκα τα πράγματα. Πάμε να δούμε και τις φορολογικές δηλώσεις.
1: Τι περίπλοκα, ρε παιδιά. Εδώ ο άνθρωπος σας δίνει την ειδησάρα. Και εσείς λέτε είναι περίπλοκο. Τέλος πάντων. 9.43 Inter Veteran Sports. Πάμε κυρίες και κύριοι σιγά σιγά για ένα διαλυματάκι στις 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3.
6: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Ζόελ Ρόκα, καθώς η Ερυθρόλευτη συμφώνησε με την Τζιρόνα για τις τελευταίες λεπτομέρειες στο προσκήνιο η απόκτηση χάφη για τους Πειραιώτες. Εκτός από την χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ έμειναν οι Γιώβιτς, Ζήνη και Ζουμπκόφ, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Προτεραιότητα για την Ένωση η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν από τον Παναθηναϊκό. Ο Δανός θα αγωνιστεί στους Πράσινους ως δανεικός από τη Λέστερ. Μέρος της χθεσινής προπόνησης ακολούθησε ο Φακούντο Πελίστρη. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Άτλας για την πώληση του Χόρχε Σάντσες, όπως αναφέρει ο Αργεντινός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Τάχα Άλι, ο οποίος αναμένεται να περάσει από εργομετρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το δικέφαλο του Βορρά. Δίπλη προπόνηση περιλάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα στην προετοιμασία του Άρη στην Πτολεμαϊδα. Ατομικά προγράμματα φυσικής κατάστασης ακολούθησαν οι Λέισμαν, Φαντικά, Μωρόν, Αλφαρέλα και Κέρκες. Σήμερα τίθεται σε κυκλοφορία τα ειστήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ μαζί για τη νέα εποχή το μήνυμα της κυτρινό-μαύρης ΚΑΕ. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Ουσμπέκας Πολίνα Κουντερμέτοβα, νούμερο 109 της παγκόσμιας κατάταξης, και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του τουρνουά της Αθήνας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ο απόϊχος των όσων έγιναν στην Άγκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ εξακολουθεί να κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Για βάλε λίγο Κωστίδη.
1: Αυτό είναι ένα συμβολισμό.
2: Ότι η σημερινή Τουρκία έχει άρρηκτους δεσμούς με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με το μεγαλειώδες παρελθόν της.
1: Ναι, και κατά την άποψη των Κεμαλιστών υπάρχει και το μαύρο παρελθόν. Δηλαδή θεωρούν ότι ο 18ος, ο 19ος αιώνας πάντα έλεγαν ότι. Δηλαδή, άμα δει στην ιστορία, στην Οθωμανική, στην παλαιότερη Τουρκία, μέχρι τον Σουλεϊμάν πήγαινε σε πολύ καλά εκδέπα. Μετά παρουσίαζαν στα ιστορικά.
0: Όλα αυτά λέγονται με αφορμή το περίφημο εμβατήριο που επέλεξαν οι Τούρκοι να παίξουν όταν ο Μητσοτάκης εμφανίστηκε στο γαλάζιο χαλί για να πάει να συναντήσει τον Ερντογάν, που τον περίμενε στην είσοδο του Λευκού Παλατιού.

0: Μπορεί οι χειραψίες και τα φιλιά να περίσευαν κατά την υποδοχή του Ζεύγους Μητσοτάκη από το Ζεύγος Ερντογάν στον τύπο των ηγετών στο Λευκό Παλάτι, αλλά η ορχήστρα έπαιζε το Οθωμανικό Πολεμικό Εμβατήριο με τίτλο «Ο πρόγονός σου, ο γενάρχης της γενιάς σου», το οποίο συνόδευε το στρατό των Οθωμανών στις εκστρατείες και τις παρελάσεις και εξακολουθεί και σήμερα να ακούγεται σε στρατιωτικές και επίσημες εκδηλώσεις στην Τουρκία. Μεταξύ άλλων, στους στίχους ακούγονται οι φράσεις «Τουρκικό έθνος σύντριψε τον εχθρό της πατρίδας». Διμερείς συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν δεν έγιναν.
1: Τι διμερείς συναντήσεις που δεν είδα κανέναν.
2: Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Μητσοτάκης όλα όσα είπε αναγκάστηκε να τα πει σε δηλώσεις. Δηλαδή, δεν είχε κανέναν συνομιλητή. Αν δεν κάνω λάθος, Σοφία, δεν είχε καμία διμερή επαφή με οποιονδήποτε ηγέτη.
3: Ναι, δεν έχουμε ενημερωθεί, ούτε υπήρξε ανακοίνωση, Ράνια, για διμερείς συναντήσεις του Πρωθυπουργού με ξένους ηγέτες. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτή η σύνοδος δεν ήταν κατάλληλη για τέτοιου είδους διμερείς επαφές.
2: Γιατί, τι
3: ενώ
2: είχε.
3: Τα χρονοδιαγράμματα ήταν πάρα πολύ σφιχτά. Διήρκησε μόνο 3 ώρες, Ράνια, από τις 12 έως τις 3 και 4 το μεσημέρι.
1: Ήταν, λέει, σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα. Για βάλε λίγο πάλι τον Κωστίδη.
4: Αυτό ουσιαστικά ήθελε να εξηγήσει, να πει ο Τούρκος Πρόεδρος, γιατί αυτό έγινε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
5: Έτσι. Και να πάμε εδώ λίγο στο Κυπριακό, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα εδώ και από τον ΟΗΕ.
4: Ναι, διαρρέουν ακριβώς, διαρρέουν διάφορα σχέδια μιας χαλαρής ομοσπονδίας, ομοσπονδία στην ομοσπονδία, κάτι φόρμουλες που θα υπάρχει ένα υπουργικό συμβούλιο με λίγους υπουργούς, όπου
1: να είχαμε να λέγαμε. Σε όλη τη διάρκεια του παρελθόντος weekend αλλά και χθες, φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης έλεγαν και ξανάλεγαν και επαναλάμβαναν για το κάζους μπέλι που ο Μητσοτάκης λέει και ξαναλέει και αυτός κάθε φορά που πηγαίνει στην Τουρκία. Είναι φανερό ότι αυτό γίνεται για εσωτερική κυρίως κατανάλωση. Όχι πως έχει άδικο, αλλά σε τελική ανάλυση εδώ πέρα θέλει και λίγο προσοχή όταν το λες και το ξαναλες και ξανά το λες, όπου βρεθείς και όπου σταθείς, γιατί οι μεν Ευρωπαίοι ηγέτες δεν φαίνεται να το αγοράζουν, αλλά το κυριότερο είναι ότι όταν λες σε κάποια χώρα γειτονική σου, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν, είναι απαράδεκτο όταν εγώ πάω να ασκήσω τα κυριαρχικά μου δικαιώματα, δηλαδή να επεκτείνω τα χωρικά μου ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Εσύ λες ότι θα μου κηρύξεις πόλεμο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Διότι εγώ έχω το δικαίωμα, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, να τα επεκτείνω τα χωρικά μου ύδατα. Το λες και ξανά το λες. Άρα μπορεί κάποιος να σου πει ότι αν οι Τούρκοι που είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το έρουμε το κάζους μπέλι. Σου πει ο Ερντογάν, έχεις δίκιο ρε Κυριάκο, πράγματι έρχεται από πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 90, είναι αναχρονιστικό. Όντως ρε Κυριάκο, να το τερματίσουμε, το έρουμε το κάζους μπέλι. Τότε εσύ τι θα κάνεις, θα επεκτείνεις τα χωρικά σου υδάτα? Μετά θα μπορεί κάποιος να σου πει, αφού ρε παιδί μου δεν υπάρχει κίνδυνος πια από τη μεριά της Τουρκίας, σου λένε το έρουμε το κάζους μπέλι. εσύ τι θα κάνεις μετά. Άρα λοιπόν, όταν το λες και το ξαναλες, πάει να πει ότι δεν τα επεκτείνεις γιατί φοβάσαι τον πόλεμο. Πόσο αυτό ενισχύει την εθνική αυτοπεποίθηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μερικά, ας μην πούμε τώρα, τσιτάτα, όπως θες να το χαρακτηρίσεις, μερικές απόψεις για να είμαστε πιο ειλικρινείς, όταν για εξωτερικά θέματα λέγονται με αναφορά στο εσωτερικό κυβερνητικό μέτωπο, όταν λοιπόν τα λες με το μυαλό, με το βλέμμα, με τη σκέψη, στα ψηφαλάκια εσωτερικός, τότε αυτά εξωτερικός, που είναι και το σπουδαιότερο, μπορεί να λειτουργήσουν καμιά φορά και αρνητικά.

0: Είμαι ο Στάνος Ιωαννίδης από τον Sky.
1: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο Καζουμπέλι στην πάγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομόλογοι σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μηνών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχειρήματα.
2: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο Καζουμπέλι. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική αναρθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
3: Και αν σου πει ο Ερντογάν ότι την αφήνει πίσω, εσύ μετά τι θα κάνεις? Τα λέγαμε και πριν. Αλλά επειδή όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και εδώ είναι το επικίνδυνο, όπως σας είπαμε, λέγονται για εσωτερική κατανάλωση, δηλαδή για τα δικά σας τα αυτάκια, τότε το πράγμα διπλωματικός, γεωστρατηγικός και κυρίως εθνικός μπορεί να μπλέξει.

0: 9.43 Inter Veten Sports. Η ώρα είναι 8 και 16 πρώτα λεπτά. Παρακολουθείτε την πρωινή μας μετάδοση, την πρωινή εκπομπή μας. Να σας θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι τώρα το καλοκαιράκι, τον Ιούλιο μήνα, ένα από τα νοστιμότερα ελληνικά φρουτάκια είναι το ροδάκινο. Όταν λοιπόν είναι να φάτε ροδάκινο καλοκαιρινό, Βελβίτα ροδάκινα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβένδου. Αυτά τα ξεχωρίζετε στον πάγκο της λαϊκής αγοράς ή στο σούπερ μάρκετ ή και στο μανάβικο της γειτονιάς, όσα τέτοια μανάβικα έχουν απομείνει. Από το αυτοκόλλητο λογότυπο του συνεταιρισμού είναι ένα μικρό βήτα σε πράσινο και πορτοκαλί χρώμα που βρίσκεται πάνω στο χνούδι του ροδάκινου. Είναι η εγγύηση ποιότητας του ροδάκινου Βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβένδου. Και αυτή η ποιότητα έχει να κάνει με τη γεύση, με το άρωμα, με το χρώμα και με την αντοχή του ροδάκινου Βελβίτα, αλλά και με τη μακρά παράδοση της καλλιέργειάς του. Γευτείτε λοιπόν και φέτος το καλοκαίρι τη χαρά, τη γεύση και το άρωμα του αυθεντικού ροδάκινου τρώγοντας ροδάκινο Βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβένδου. Και μια και λέμε για ροδάκινα, για πήγαινε λίγο να δούμε. Βλέπω εδώ πέρα από το Open έχουν πάει σε μια λαϊκή αγορά για βάλε.
1: Ναι. Θα επαναφέρω μόνο αυτό που έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε μιλήσει, ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς όλο αυτό είναι η ενίσχυση στον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενής, αλλά με γενναία βήματα. Δηλαδή θέλει γενναίες πολιτικές αποφάσεις για να ενισχυθεί, όχι μόνο στα λόγια. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φέρουμε μία πτώση σε όλες αυτές τις τιμές που ο ελληνικός λαός ζητά και πρέπει να έχει. Γιατί αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, ένα νοικοκυριό με λιγότερο από 200 ευρώ το μήνα για τα απολύτως απαραίτητα δεν μπορεί να δώσει. Μάλιστα. Δεν γίνεται να δώσει και μιλάω μόνο για τη λαϊκή. Δεν μιλάω για σούπερ μάρκετ, δεν μιλάω για κρεοπολία, δεν μιλάω για τίποτα.
2: Κύριε Καβελάνη, να ρωτήσω κάτι. Εσείς κέρδος έχετε?
1: Αλλιώς θα πήγαινα και εγώ, θα άλλαζα επάγγελμα.
2: Καλά, προφανώς. Αλλά έχετε το κέρδος το οποίο υπολογίζετε. Προφανώς, δεν το κάνετε για να υπάρχει.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Εγώ είμαι τρίτη γενιά σε αυτή τη λαϊκή. Mm. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα σημεία να οι περισσότεροι έμποροι, οι περισσότεροι επαγγελματίες λαϊκές αγορές να ψάχνουμε ή δεύτερη δουλειά ή αντικατάσταση της δουλειάς μας, καθώς μέσα στα τελευταία δύο χρόνια έχουν μειωθεί μόνο στην Αττική τουλάχιστον 1.500 επαγγελματίες πολιτές που έχουν παραδώσει τις άδειές τους γιατί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα.
0: Αυτά λοιπόν και από τη λαϊκή αγορά του Ταύρου, από το ρεπορτάζ που μόλις τώρα μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Open, στην πρωινή εκπομπή του Open. Ακρίβεια. Και να έχεις και τους κυβερνητικούς, ακόμα και τον Πρωθυπουργό, και να σου λέει αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια με πρόστιμα. Αλλά πριν πάμε στην ακρίβεια και στα πρόστιμα, που ακούσατε και τίπορα αυτό που πριν από λίγο για τα πρόστιμα, βάλε πολλά καρό.

0: Διότι ο άνθρωπος ήταν απατεώνας, πολιτικός απατεώνας.
1: Αυτά και από τον Πολάκη, ζωντανά τώρα στο Μέγκα, διαλυματάκι στις 8.30 και επανερχόμεθα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδία

0: πραγμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος, 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237, Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για βάλει λίγο πολλάκι πάλι.
1: 30%, 25%, μόνο από τους 1500 πλησιότερους, μόνο από αυτούς, έχεις ένα δισευρώ. Ένα δισευρώ, ξέρετε τι είναι? Είναι διπλασιασμός των μισθών των υγειονομικών και 500 με 600 ευρώ των γιατρών και 500 με 600 ευρώ καθαρά αύξηση σε όλα τα 70.000
2: πολλάκι. Δεν αδικείτε τον εαυτό σας, έχετε το στο
1: λόγο.
2: Δεν αδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον εαυτό του τελικά, ασχολούμενος με τα εσωτερικά του τους τελευταίους πόσους μήνες.
1: Άλλοι 1872, άλλοι 1872 έχουν ένα δισευρώ μερίσματα. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εδώ, προσέξτε, εδώ υπάρχουν μια 40.000 άνθρωποι συνολικά, άμα τους βάζει και κάτι άλλο παιδί, οι οποίοι έχουν πάνω από 8 δισευρώ. Το καταλαβαίνετε. Και αυτοί οι άνθρωποι ληστεύουν τον πλούτο και το αίμα και τον υδρότα των εργαζόμενων και του λένε δεν αντέχει οικονομία, δεν αντέχει οικονομία, πρέπει να σου δώσουμε κανένα επιδοματάκι. Θα βγει ο Μητσοτάκης, πάρε ένα επιδοματάκι, πάρε κανένα πας. Όχι, δεν θέλω πας, μωρέ. Τη ζωή μου θέλω πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Να μην φύγει η κόρη μου στην Ελβετία θέλω. Πώς το λένε δηλαδή?
3: Πότε θα γίνει?
1: Που φεύγει το αφάνγκατε της γενιάς της σημερινής και πάει έξω και αυτή τη στιγμή λέει έχουμε υπογεννητικότητα. Ποιοι θα γεννήσουν? Εγώ! Ποιοι να γεννήσουν? Έχουμε 60.000 γεννήσεις εκεί που είχαμε 120. Αφού έχουν διώξει 200.000 παιδιά στο εξωτερικό. Και γεύονται οι βόρειοι λαοί τα δικά μας τα μυαλά, τα δικά μας τα παιδιά. Και αυτό το στοίχημα, το ένα νούμερο είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία να γυρίσει με αξιοπρέπεια, με περιεχόμενο, με εισόδημα, με μέλλον, με αισιοδοξία και με γέλιο αυτή τη γενιά πίσω.
3: Είδατε, δεν σας διακόπτουμε και καλά κάνουμε
1: και ευχαριστώ.
2: Γιατί Πολάκης και όχι Δούρου?
3: Μπράβο.
1: Τι πράγμα?
2: Γιατί Πολάκης?
1: Γιατί εγώ σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
3: Ένα κυρία Δούρου δεν μπορεί.
1: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία προσέξτε, τη Ρένα τη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής. Έτσι. Εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγανε από την περιφέρεια Αττικής, μην τυχόν και λερωθούν. Έτσι. Γιατί δέχτηκε μια τεράστια δολοφονία χαρακτήρα Ιδούρου με την ιστορία με το μάτι κτλ. Έτσι. Αλλά η Ρένα Ιδούρου ήταν αυτή που μαζί μου με 40 εκατομμύρια ευρώ που έδωσα από την περιφέρεια Αττικής αγοράσαμε εξοπλισμό, πανάκριβο εξοπλισμό, αξίας σήμερα πάνω από 150 εκατομμύρια. Γιατί εμείς δεν παίρναμε.
3: Πότε θα γίνει η διαδικασία
1: από τα σώματα νοσοκομεία της περιφέρειας Αττικής? Ρωτήστε τον Γεωργιάδη που γυρίζει και κορδώνεται και κόβει κορδέλες στα σοβαντίσματα. Από το 1 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης πόσα λεφτά έδωσε για εξοπλισμό στα νοσοκομεία? Ούτε τα λεφτά που δώσαμε εγώ με τη Δούρου από την περιφέρεια Αττικής. Και διαχειρίστηκε 1 δις ευρώ. Το κάμανε κόλυβα.
3: Κύριε Πολάκη, λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή τη διαδικασία στη Βουλή, την Τετάρτη, αύριο.
1: Τετάρτη, αύριο θα γίνει η διαδικασία που θα εκλέξει γραμματέα κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Πρόεδρο.
1: Ο γραμματέας θα με επαναφέρει εμένα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο θα γίνει η κεντρική επιτροπή που θα ξαναστήσουμε την πολιτική γραμματεία, θα εκλέξουμε γραμματέα, θα υπάρξει μια προγραμματική ετοιμασία, όργανα κτλ. Θα υπάρξει όλη η απαραίτητη παράδοση παραλαβή με τους συντρόφους που έφυγαν τώρα. Και την επόμενη εβδομάδα, αφού ξεκαθαρίσει το τοπίο των παρετήσεων ανεξαρτητοποιήσεων αντικαταστάσεων.
3: Διαγραφών.
1: Τι διαγραφών?
3: Για παράδειγμα, ο κύριος Γιαννούλης, θα τον έχουμε και σε λίγο, είπετε αν βγει ο Πολάκης, εγώ δεν θα είμαι.
1: Καλά, τι να πω τώρα, τι κακομοιριές είναι αυτές τώρα. Εντάξει, λοιπόν, η αριστερά
2: δεν
1: προσπαθεί
2: πολύ
1: να πείσει.
2: Η αριστερά
1: προσπαθεί να πείσει, δεν διαγράφει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όταν κάποιος μια το ένα, μια το άλλο, εγώ δεν θέλω το ένα, εγώ δεν θέλω τον άλλο, άμα παιδί μου στο καλό και στην καλή την ώρα.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Πολάκη.
1: Να είστε καλά και
3: καλή σα
2: ώρα.
1: Να είστε καλά.
3: Καλή εκλογή.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Αψή Σφακιάνο. Τώρα, τι να πει κανείς, η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικός πνέει τα αλήθεια, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Γιατρός είναι ο Πολάκης. Και μάλιστα κάποιοι που τον ξέρουν και σαν γιατρό λένε ότι είναι γιατράρα. Τώρα, εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό, αλλά κάποιοι που το γνωρίζουν, αυτά λένε για τον Πολάκη. Αλλά τα νούμερα είναι όχι τόσο καλά, για να το πούμε ευγενικά. Τώρα αν μπορέσει να κάνει την ανάνυψη, εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να είναι καλό να ακούγεται και μια τέτοια φωνή. Αλλά τα αποτελέσματα για βάλε.
4: Δημοσκόπηση και στην πρόθεση ψήφου, οι πολίτες κατατάσσουν πρώτη πολιτική δύναμη, τη Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 25,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,4.
0: Άμα είναι στο 1,4, μπορεί βεβαίως να πει κανείς, δεν ξέρεις πότε, το 3 πιθανώς να το πιάσει. Άσε που και κάποιοι θα μου το θυμηθείτε, αποκεκτημένη ταχύτητα, τίποτα μεγάλης ηλικίας, αριστερή, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, να πάνε και στα εκλογικά τμήματα και να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ νομίζοντας ότι ψηφίζουν Τσίπρα. Θα βρεθούν και τέτοιοι. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια δική μας αυθαίρετη και μπορεί να είναι και λίγο λανθασμένη προσέγγιση, το λέμε έτσι, δημοσιογραφική αδεία. 25,7% Κυριακός, πρόθεση ψήφου GPO, και μάλιστα για ένα φιλοκυβερνητικό, άκρος φιλοκυβερνητικό ιστολόγιο, με εκλεκτούς συναδέρφους βεβαίως, με δημοσιογραφική επάρκεια, με καλούς αρθρογράφους, καλούς ρεπόρτερ, φιλοκυβερνητικό, αλλά όπως έχουμε επανειλημμένως πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, αυτά συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, τον δημοκρατικό. Η GPO λοιπόν, 25,7 στον Κυριακό, στη Νέα Δημοκρατία, 1,4 στο ΣΥΡΙΖΑ, του Πολάκη ή της Δούρου, 9,5 στο Πασό, για βάλε να ακούσουμε.
4: Ελληνική λύση και ΚΚΕ στο 8%, νίκη 1,5%, πλεύση 4, φωνή λογικής 2,8%, μέρη 25,5%, Ελλάς 14,5%, ελπίδα για τη δημοκρατία 6,1%, άλλο 4,6%, με τους αναποφάσιστους να κινούνται στο 11,2%.
0: Χοντρικά 25 ο Μητσοτάκης, 15 ο Τσίπρας. Δηλαδή η διαφορά, τη μια πάει στο μονοψήφιο, την άλλη πάει στο διψήφιο. Η Καριστιανού πέφτει συνεχώς. Και από ό,τι φαίνεται, να δούμε και με πόσους βουλευτές θα μπει στη Βουλή, αν όλα πάνε καλά. Στην ίδια δημοσκόπηση, όπως σας μεταδώσαμε και στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής, ο Σαμαράς.
4: Για την αυτοδυναμία είναι πιθανό να αποτελέσει και το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο στη σημερινή δημοσκόπηση της GPO για το εφημερίδα φαίνεται ενισχυμένο σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση. Ειδικότερα, ένα 4,6 των ερωτηθέντων απαντά πολύ πιθανό ότι θα το ψήφιζε, ένα 7,7 αρκετά, το 9,5% απαντά λίγο πιθανό και το 76,9 καθόλου πιθανό.

Το Λαμισίλ συνιστάται εδώ και πολλά χρόνια από τους επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων λόγω της αποτελεσματικότητάς του, της άνεσης χορήγησής του σε διαφορετικές μορφές, γιατί μπορείτε να το βρείτε το Λαμισίλ και σε τζέλ και σε σπρέι και σε κρέμα, και επειδή δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Το Λαμισίλ αποτελεί μια αποτελεσματικότατη τοπική θεραπεία για δερματικά ζητήματα, ανεξάρτητα από την ηλικία του αρρώστου, την αιστεία της λοιμόξεως ή και την έκτασή της. Επίσης, να ξέρετε, τώρα που είναι και καλοκαίρι, για δερματικές παθήσεις, ιδανικό το Λαμισίλ, εξεδωτερώνει τους μύκητες και τα κλινικά συμπτώματα αρχίζουν να υποχωρούν και να βελτιώνεται η κατάσταση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Και επίσης το Λαμισίλ χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, έτσι υπάρχει μια τεράστια κλινική εμπειρία για την χρήση και την ασφάλειά του. Και όπως είπαμε, μπορείτε να το βρείτε είτε ως κρέμα, Λαμισίλ κρέμα, Λαμισίλ κρίμ, είτε ως τζέλ, γέλι κατά την φαρμακευτική ορολογία, δηλαδή Λαμισίλ derm gel, ή και σε σπρέι, Λαμισίλ spray για ψεκασμό.

0: Η συνέντευξη του Δημητριάδη στο Θαρασιλάλα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είναι αλήθεια ότι τάραξε τα νερά, αν και η αναπαραγωγή της ήταν σχετικά περιορισμένη, αλλά αναμφιβόλως πρόκειται για μια σημαντικότατη και δημοσιογραφική επιτυχία του Λάλα, αλλά εδώ που τα λέμε και για ένα πολιτικό γεγονός για το οποίο και συζήτηση θα υπάρξει και ζημιά στη Νέα Δημοκρατία θα γίνει. Αλλά πριν πάμε τώρα εκεί, για την αλήθεια ότι έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερο, Χρυσοχοΐδης τώρα στο Sky, για να δούμε τι θα πει.
1: Υπεύθυνοι ερευνητές, αστυνομικοί, αξιωματικοί και απλοί αστιφύλακες να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρούνε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
2: Ένα υλικό που υπήρχε στα αρχεία της αστυνομίας.
1: Ένα υλικό που στην μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε.
2: Μάλιστα.
1: Και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε, και με αυτά που κάποια λάθη που είχα γίνει στο παρελθόν.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά σας θυμίζω ότι 17 Νοέμβρη με 25 δολοφονίες εξιχνιάστηκε 27 χρόνια μετά.
2: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήνουμε τις υποθέσεις επειδή είναι 16 χρόνια μετά η δημοκρατία.
2: Άρα η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι διαφορετική.
1: Θα απαντήσω. Η δημοκρατία, όταν υπάρχουν δολοφονίες και κυρίως που οφείλονται σε βία και δεν απαντάει, είναι μια δημοκρατία πληγωμένη και ατελής. Mm. Υπάρχουν...
0: Τέλος πάντων, τώρα να δούμε που θα πάει η έρευνα. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέει. Τώρα για τη 17 Νοέμβρη, Μιχάλη, επειδή εμείς τα ζήσαμε και στη δημοσιογραφική μας νεότητα, Μιχάλη μου, αν δεν έσκαγε η βόμβα στα χέρια του Σάβα, δεν ξέρω τι θα γινόταν με τη 17 Νοέμβρη, η οποία είναι αλήθεια το 2002 όταν εξαρθρώθηκε αυτή η εγκληματικότατη οργάνωση. Εμείς είχαμε καλύψει πολλά χτυπήματά της και είχαμε ζήσει από κοντά και το δράμα των συγγενών των θυμάτων. Αλλά αν δεν έσκαγε και η βόμβα στα χέρια του ξηρού, ποιος ξέρει ποια θα ήταν η εξέλιξη. Αν και είναι αλήθεια, γιατί θέλουμε από αυτό το μικρόφωνο να τα λέμε όλα, ότι η αστυνομία τότε, χάρη και στον Ασιάκο και σε άλλους, είχε προχωρήσει πάρα πολύ στην κατεύθυνση της εξάρθρωσης. Δηλαδή, είχε πλησιάσει πάρα πολύ και η βόμβα του ξηρού επιτάχυνε τη διαδικασία. Τώρα λέει ο Χρυσοχοΐδης, το υλικό για την επίδοση στη Μαρφίν υπήρχε. Μα αφού υπήρχε, γιατί δεν το αξιοποίησατε τόσο καιρό? Για βάλε να δούμε τι άλλο θα πει ο Μιχάλης.
1: Άρα λοιπόν, για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κρυθούν οι πρώτες του, τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα, που απολογούνται νομίζω οι κατηγορούμενοι, και από βάση αυτό το υλικό θα κρυθεί τι θα γίνει με την τύχη τους.
2: Εσείς νιώθετε με βάση τη γνώση που έχετε γύρω από την έρευνα που έχει γίνει, νιώθετε, επειδή έχετε χειριστεί και την υπόθεση της 17 Νοέμβρη, είστε πολύ πλήρως σε αυτό τον τομέα, νιώθετε ασφαλής ως προς τη δουλειά που έχει γίνει?
1: Εγώ
2: το
1: είμαι...
2: τι θα αποδειχθεί στη δικαιοσύνη είναι μια άλλη διαδικασία. Σα ρωτώ εσάς ως προς την αστυνομική έρευνα,
0: όλη αυτή την προδικασία
2: που οδήγησε στο σχηματισμό δικογραφίας και σε συλλήψεις.
1: Η ερώτηση είναι σωστή, αλλά η δική μου δουλειά δεν είναι να εκφράζω γνώμες για την τύχη κατηγορουμένων. Αυτό που ξέρω και εργάστηκα και εγώ μαζί με τους αστυνομικούς ήταν να συμβάλλω στο ότι αυτή η υπόθεση να ολοκληρωθεί. η ουσία της υπόθεσης, στην ουσία της υπόθεσης δεν μπαίνω και δεν μπορώ να μπω. Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους. Και η δουλειά των αστυνομικών είναι να συλλέγουν κατά το δυνατόν τα πληρέστερα στοιχεία προς την ανάκριση, προς τη δικαιοσύνη, τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Αυτή η δουλειά λοιπόν έχει γίνει χρόνια τώρα, γίνεται χρόνια, παραλαμβάνω. Από το 19 στο 21 που μπήκε, στο 22 που μπήκε στο αρχείο. Αλλά...
0: Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Μια που σας λέγαμε λοιπόν για τον Δημητριάδη και τη συνέντευξη, η δημοσιογραφική μας ομάδα, όπως συμβαίνει πάντα για τέτοια γεγονότα, σας τα παρουσιάζει σε μια έτσι ολότητα, με μια ολιστική προσέγγιση, βοηθούντος και του ραδιοφωνικού λόγου, που είναι διαφορετικός από τον τηλεοπτικό. Άκου τώρα να δεις τι έλεγε ο Δημητριάδης και ποια είναι η αντίληψη για τους διαγωνισμούς του δημοσίου.
3: Διαγωνισμός, ξανά διαγωνισμός. Και θα σου πω και ένα μεγάλο μυστικό. Είτε κάνεις 2 χρόνια διαγωνισμό, είτε κάνεις 5, άμα κάποιος είναι να κλέψει, θα κλέψει. Λοιπόν, εγώ τι λέω, να τον κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, φυσικά με δικλείδες ασφαλείας, αλλά μην κοπεδευόμαστε μεταξύ μας.
4: Ναι, και να δούμε τι κάνει η Μέγα.
3: Ναι, όχι.
4: Τελειώνει.
3: Όχι. Εγώ δεν μιλάω. Αυτό θα το καταδικάσω σε ντορία τη φωνή.
0: Στεντορία τη φωνή. Ρε παιδιά, αφού κλέβουν όλοι, ρε. Αφού κλέβουν. Τι σημασία έχει τώρα 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, αφού όλοι κλέβουν. Για βάλ το πάλι.
3: Διαγωνισμός, ξανά διαγωνισμός. Και θα σου πω και ένα μεγάλο μυστικό. Είτε κάνεις 2 χρόνια διαγωνισμό, είτε κάνεις 5, άμα κάποιος είναι να κλέψει, θα κλέψει. Λοιπόν, εγώ τι λέω, να τον κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, φυσικά με δικλείδες ασφαλείας, αλλά μην κοπεδευόμαστε μεταξύ μας.
4: Ναι, και να δούμε τι κάνει η Μέγα.
3: Ναι, όχι. Τελειώνει. Όχι. Εγώ δεν μιλάω. Αυτό θα το καταδικάσω σε ντορία τη φωνή.
0: Στεντορία τη φωνή καταδικάζω για τα κλεψιμέικα. Σωστή απάντηση. Άκου τώρα να δεις τι συμβαίνει.

0: μήνου Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις σχεδόν 170.000 όμως δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, οι 127.700, δηλαδή σχεδόν οι 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, ναι, τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλον ανάδοχο.
1: Σταμάτησε εσύ μου, εξειδικευμένος οικονομικός συντάκτης για θέματα δημοσίων συμβάσεων, στο εγκυρότατο κανάλι της ναυτεμπορικής. Άκου πάλι τον Ζησί μου.
0: Το 2024 υπογραφήκανε συμβάσεις ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2023 υπογράφηκαν συμβάσεις 17,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για τεράστια ποσά, τα οποία, όπως προκύπτει από την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, δίνονται με αδιαφανείς όρους.
1: Αυτά λέει το ρεπορτάζ. Βάλε ακόμα μια ατάκα του Σταμάτη.
0: Οι τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
1: Τρεις στις τέσσερις συμβάσεις του δημοσίου είναι, λέει, με απευθείας ανάθεση. Και βγαίνει και ο Δημητριάδης και λέει, παιδιά, τι διαγωνισμοί μωρέ τώρα, αφού όλοι κλέβουν.
2: Διαγωνισμός, κανένα διαγωνισμός. Και θα σου πω και ένα μεγάλο μυστικό. Είτε κάνεις 2 χρόνια διαγωνισμό, είτε κάνεις 5, άμα κάποιος είναι να κλέψει, θα κλέψει. Λοιπόν, εγώ τι λέω, να τον κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, φυσικά με δικλείδες ασφαλείας, αλλά μην κοπεδευόμαστε μεταξύ μας.
3: Ναι, και να δούμε τι κάνει η Μέγα.
2: Ναι, όχι, τελειώνει. Όχι, εγώ δεν μιλάω. Αυτό θα το καταδικάσω σε εντορία τη φωνή.
1: Όσο δε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ποιον ΟΠΕΚΕΠΕ, ρε? Υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Και τώρα από όλα αυτά που έχουν γίνει στην εφταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποια χαρακτηρίζεται εσύ σκάνδαλα?
2: Με τη λέξη σκάνδαλο?
3: Ναι, επειδή το αναφέρατε γι' αυτό.
2: Όχι. Που να αφορούν πολιτικούς μιλάμε, έτσι, γιατί δεν πάμε για τα υπόλοιπα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
3: Ωραία. Κανένα.
2: Ναι.
3: Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε καταρχάς.
2: Από αυτά που είναι μέχρι σήμερα, ξαναλέμε, ναι, για να είμαστε καθαροί.
3: Ναι, θα έρθω εγώ σε αυτό το οποίο σας αφορά.
2: Είμαι σίγουρος ότι θα
3: έχουμε ειδική αποκλειστική συζήτηση γύρω από αυτό.
1: Αποκλειστική συζήτηση ήταν μετά για το θέμα των υποκλοπών. Λέει, παιδιά, ποιος ΟΠΕΚΕΠΕ, ρε? Κανένα σκάνδαλο. Δεν είναι σκάνδαλο. Τι λέτε τώρα, για βάλ' το πάλι.
3: Μέχρι τώρα, από όλα αυτά που έχουν γίνει στην εφταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποια χαρακτηρίζεται εσύ σκάνδαλα?
2: Με τη λέξη σκάνδαλο?
3: Ναι, επειδή το αναφέρατε γι' αυτό.
1: Τίποτα.
2: Που να αφορούν πολιτικούς μιλάμε, έτσι, γιατί δεν πάμε για τα υπόλοιπα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
3: Ωραία.
1: Για χαρά. Για δε τους διαγωνισμούς, παιδιά, αφού όλοι κλέβουν, τι 2, τι 3, τι 5 χρόνια. Κάνε τους εκεί μια και έξω να τελειώνουμε. Αυτά και ως απόϊχος της συνέντευξης Δημητριάδη, που έχει προσφέρει πλούσιο ηχητικό και δημοσιογραφικό υλικό, αποκαλυπτικό για τον τρόπο διακυβέρνησης αυτής της χώρας τα τελευταία χρόνια. .943 Ιντερβέτεν Sports. Για βάλε λίγο Χρυσοχοίδη.
4: Επαγγελματίες, ναι. Είχαν προσχεδιάσει τη δολοφονία, όλη αυτή, εννοώ την επίθεση.
1: Αυτά λέει και η Θεσσαλονίκη για την ώρα, αλλά φαντάζομαι θα ερωτηθεί στη συνέχεια για την δολοφονία του παιδιού των 20 ετών στο Άργος. Ακόμα δεν έχει ερωτηθεί. 9.43 λοιπόν η Τερβέτεν Sports. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Η ώρα είναι 9.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔΗ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση. Έχει προκηρύξει τάση εργασίας από τις 11 μέχρι τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί τους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 στα Προπήλαια. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικοί πυραυλοί κρούζ έπληξαν πετρελαιοφόρα, ενώ έπλεαν την νότια θάλασσα, τη θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούς εντός χωρικών υδάτων του Όμαν. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent. Σε αγωγή προχώρησε ο ιδρυτής της Intellexa, Tal Dilian, σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων, ο Dilian δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφος ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητάει το Πασόκ. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του κόμματος, όπως δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Ο Παύλος Πολάκης προσέθεσε πως θα είναι υποψήφιος. Η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, παραιτήθηκε από το αξίωμά της μαζί με 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακριβή εξαιτίας έλλειψης πολιτικής βούλησης, εκτόξευσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, με ομιλία που πραγματοποίησε στην Μυτιλίνη. Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι το κόμμα του δεν ήρθε για να είναι κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά για να κυβερνήσει. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάντουικ. Δύο επιπλέον άτομα έχουν στο κάδρο οι αρχές για την υπόθεση. Έως και τις 31 Αυγούστου θα διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Μπαράζ εκρήξεων και συναγερμοί στο Κίεβο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 3 σημεία στη συνοικία Χολοσίφσκι, στο νότιο τομέα της πόλης. 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις drones σε Ζαπορίζια και Χάρκοβο. Στον καιρό, καλός ο καιρός σήμερα, με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Ελαφρώς ενισχυμένο με ελτέμι θα πνέει στο Αιγαίο, με εντάσεις που τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 26, στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννινα στους 22 και στην Καλαμάτα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ενώ εμείς,
1: εμείς κάτι λέμε τέλος πάντων.
2: Και πώς λέμε, τι λέμε.
1: Δεν προσέξατε πόσο επιγραμματικά διατύπωσε ο αρχηγός τον τελευταίο του λόγο.
2: Ναι, λοιπόν αυτό το πρόσεξα για.
1: Απαραίτητα διόλου.
0: Μπράβο, πολύ σωστό.
1: Ριζική φορολογική μεταρρύθμιση.
0: Σωστό και αυτό, άστο διάφορα με τους φόρους.
1: Επιβολή της τάξεως και της γαλήνης όχι δια τρομοκρατικών μεθόδων, αλλά δια της κρατικής στοργής.
0: Μπράβο, μπράβο του, μπράβο σε όλους σας.
1: Λέει ο αρχηγός, τα έθνη ευτυχούν όταν οι κυβερνήσεις αγαπούν τους πολίτες και οι πολίτες τις κυβερνήσεις.
0: Μπράβο, αυτά πια δεν είναι λόγια, αυτά είναι τα 12 Ευαγγέλια.
3: Οι άλλοι, τι να πουν οι άλλοι, οι άλλοι γυμνοί από συνθήματα. Είναι όπως λέει ο Θανασάκης μας, συρφετός ανθρώπων παρανόμως διαβιούντων.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Άλλαξε σήμερα, κύριε Πουρναρά, καλημέρα σας όμως.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, κύριε Γεωργιάδη?
4: Θανάσης, Θανασάκης ο πολιτευόμενος.
5: Ναι. Ωραία ταινία.
4: Το 60, έτσι. Ναι. Δηλαδή, τα καλά, φορολογικά τα λύσαμε υπό αρχηγός.
5: Στην πολιτική επικοινωνία δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Καλά, έχουν αλλάξει, αλλά όχι στην πολιτική επικοινωνία, στο αφήγημα.
4: Στο αφήγημα, γιατί η επικοινωνία
5: τώρα. Έχει αλλάξει.
4: Τώρα οι συγκεντρώσεις γίνανε ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο έγινε τηλεόραση και η τηλεόραση έγινε TikTok.
5: Αλήθεια αυτό.
4: Αυτό. Αλλά το αφήγημα φορολογικά από τότε. Αυτοί οι κακοί και εμείς τα λέμε.
5: Ακρίβεια από τότε.
4: Και οι άλλοι τίποτα. Μόνο εμείς λέμε. Οι άλλοι δεν έχουν τι να πούν.
5: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είστε σωστά συντονισμένοι.
4: Σήμερα πανηγυρίζουμε, έτσι.
5: Τι έχει σήμερα?
4: Σήμερα είναι Γαλλική Επανάσταση.
5: Ναι.
4: Ξεκινήσαμε το Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία. Οπότε Γαλλική Επανάσταση.
5: Ναι.
4: Πανηγυρίζουν οι Γάλλοι, πανηγυρίζουμε κι εμείς. Γαλλία-Ισπανία. Έχουμε και μπάλα.
5: Ναι.
4: Εμείς τι θέλουμε, αφού είμαστε συμμαχία, τι θέλουμε?
5: Τους Γάλλους.
4: Τους Γάλλους. Και έχουμε και τους πρόθυμους. Γι' αυτό είναι και ο πρωθυπουργός εκεί. Δεν είναι για την επανάσταση, δεν είναι για να δει το μάτς από εκεί.
5: Είναι η συμμαχία των προθύμων σήμερα. Ναι. Ναι.
4: Οπότε σήμερα Γαλλία από παντού.
5: Ναι. Σήμερα έχει και πανελλαδική απεργία πάντως, κινητοποίηση από την
4: τώρα πού κολλάει αυτό στη Γαλλία τώρα?
5: Από την ΑΔΔΗ.
4: Κοιτάξτε, κολλάει, γιατί εγώ ήρθα. Τι άνθρωπος είναι, εκεί που λέμε Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, εδώ τι πει κακός
5: καμός. Θα πεις τα διεθνή, εγώ θα πω τα εσωτερικά.
4: Δεν είναι, εσωτερικά είναι το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Αφού είναι αφήγημα του Πρωθυπουργού μας.
5: Okay, Ελλάς εννοείς την Ελλάδα, έτσι.
4: Μία είναι η Ελλάς. Μία. Η Ελλάς είναι μία. Το ότι κάνανε Ελλάς και διάφορα άλλα, το πήραν το όνομα, ναι, το Ελλάς, Ελλάδα, και το κάνανε ό,τι θέλουν και οι προαλλοί και οι καινούργοι. Αυτό είναι ένα άσομο το σχολιάσω.
5: Ναι.
4: Η Ελλάς είναι μία.
5: Μα αυτή τη λογική και η δημοκρατία είναι μία.
4: Τη δημοκρατία είναι μία.
5: Κάποιοι την κάνανε νέα δημοκρατία κάποτε.
4: Ναι, κάποια την κάνανε. Κάποιοι είναι δημοκράτες,
5: ναι,
4: κάποιοι είναι νέοι δημοκράτες, κάποιοι είναι παλιοί δημοκράτες.
5: Και προσδιορίζονται νεοδημοκράτες.
4: Κάποιοι είναι δημοκρατικοί και κάποιοι είναι ρεπουμπλικανοί που είναι το ίδιο.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι άλλο. Αλλά δεν είπανε ότι είμαστε η ωραία Αμερική, η μέτρια Αμερική, η άσχημη Αμερική, η κακή Αμερική, η καλή Αμερική, όπως κάνουν κάποιοι του παρελθόντος και του παρόντος. Η Ελλάς είναι μία. Ούτε η αστυνομία. Είναι μία η Ελλάς. Και τώρα που πα στην αστυνομία.
5: Ναι, πάμε. Διαφωνώ σε όλα αυτά που έχει πει. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε.
4: Προχωράμε. Δεν έχει σημασία. Εκτός αν η Ελλάδα είναι όπως τη θέλει ο καθένας και τη βγάζει όπως τη θέλει ο καθένας. Λοιπόν, τώρα που είπα η αστυνομία.
5: Ναι.
4: Αυτοί δεν μας είπαν για το mail. Αυτοί δεν μας είπαν ότι ήθελαν ένα mail. Και αυτό που αυτό το mail ξεκίνησε.
5: Εντάξει, φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε πολύ καλά αυτό. Οπότε
4: και το πήραν πίσω.
5: Ναι, το έγινε μια σχετική αναδίπλωση.
4: Ναι, συγγνώμη, εδώ μιλάμε τώρα. Μιλάμε τώρα ότι είπαν ότι εκείνοι το είπαν, δεν το παγώ. Εγώ πρέπει να το ξέρω. Ότι ήρθε ένα mail, ότι κάποιος σου έστειλε ένα mail που κρατούσε χρόνια μέσα του αυτό το κακό.
5: Ανώνυμο mail, ναι.
4: Ναι. Και από αυτό το mail ξεκίνησαν και βρήκανε.
5: 16 χρόνια μετά.
4: Ναι. Από αυτό το mail. Το οποίο αυτό το mail που τους έκανε και το βρήκανε, λέει τώρα δεν είναι αυτό το mail, αλλά δουλεύαμε 16 χρόνια και το βρήκαμε τώρα. Μήπως κάτι δεν μας πάει καλά σε αυτό. Μήπως κάτι δεν πείθει απόλυτα ότι το mail που η αστυνομία είπε και το mail που η αστυνομία παίρνει πίσω και όλοι αυτοί δεν ακούν τον Κυρανάκη. Σε παρακαλώ μετά να βάλεις τον.
5: Ο Κυρανάκης.
4: Ο οποίος βγήκε και είπε: αυτοί είναι οι ίδιοι. Οι ίδιοι που πριν 16 χρόνια, οι ίδιοι που πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, οι ίδιοι που γράψανε, λέει, στο σπίτι της.
5: Οι αριστεροί.
4: Οι ίδιοι.
5: Εντάξει, είναι... αφού έχει μιλήσει για τους αριστερούς.
4: Ωραία. Να μας πει καταρχάς ο κύριος, ποιοι είναι αυτοί οι ίδιοι, άμα τους ξέρει. Εγώ άκουσα τον κύριο Μαντά, τον ποινικολόγο,
5: ναι,
4: σε μια του συνέντευξη που κανονικά αυτή επάγγελται ο εισαγγελέας, μα του πει: εδώ έχει ποινικό αδίκημα.
5: Ναι.
4: Αποκρύπτης δολοφόνους. Θα τον πάρουμε σε μια κουμπί να μας τα πει. Ναι. Λοιπόν, αποκρίτης δολοφόνος, κύριε Κυριανάκη. Γιατί ο κύριος Κυριανάκης, αφού ξέρει ότι είναι αυτοί, ότι είναι οι ίδιοι, πριν 16, πριν 10 μέρες πόσο είναι, και πριν 2 που έγραψαν ότι έγραψαν έξω το σπίτι της βουλευτήνας της Νέας Δημοκρατίας, αφού είναι οι ίδιοι και τους ξέρει, γιατί δεν μας τους λέει? Και γιατί δεν μας τους λέει σε εμάς, γιατί δεν τους λέει στο συνάδελφο, το σερίφι, που τους πιάνει όλους?
5: Λοιπόν, πάμε να πούμε τα βασικά και να πάμε μετά και στην
4: στάτηση
5: επικαιρότητας. Τα βασικά είναι ότι είστε σωστά συντονισμένοι στον 943, Ντρεβέ την Ελλάδα.
4: Και είμαστε ο Πάνος ο Μπρουναράς.
5: Και ο Γιώργος Γεωργιάδης. Είναι, είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Το Viber είναι 6939 943 943.
4: Αυτά είναι τα βασικά.
5: Αυτά τα βασικά. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας.
4: Τα βασικά, κύριε.
5: Βασικό επίσης είναι ότι μπορείτε να μας βλέπετε στο tvelada.gr.
4: Βασικό, κύριε Μπρουναρά,
5: ναι,
4: είναι το ότι κοροϊδεύατε την κυρία Βούλτεψη ότι τα στενά είναι πολύ στενά. Ορίστε, στενέψαν πάλι.
5: Για να έχουν στενέψει.
4: Στενέψανε.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι είναι ανοιχτά.
4: Δεν είναι απλά ανοιχτά. Αφού έχει επιβάλει βαράει ο ένας, βαράει ο άλλος, έχει επιβάλει φόρους στις βόλτες με καράβια στους Ιρανούς. Τα στενά είναι πολύ στενά.
5: Εγώ ως δυτικός άνθρωπος αυτού του πλανήτη πιστεύω με τον Ντόναλντ Τραμπ.
4: Εμείς εδώ στη Δύση.
5: Ο οποίος λέει, ναι, γιατί εγώ ανήκω στη Δύση. Ο οποίος λέει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Πάντως, τις τελευταίες 3 με 4 μέρες έχει ξεκινήσει, δεν υπάρχει καμία κεχηρία, έχουν ξεκινήσει ξανά οι εχθροπραξίες. Το σφυροκόπημα το αμερικανικό προς το Ιράν είναι συνεχές. Αυτά. Και με το Ιράν να απαντάει και σε αμερικανικές βάσεις που είναι σε χώρες παραδίπλα εκεί της ευρύτερης περιοχής.
4: Εσύ εδώ στη Δύση, λοιπόν,
5: ναι,
4: να μου απαντήσεις σε μία ερώτηση. Και εσείς, παιδιά, 69-39-943-943. Με ποιον Τραμπ είσαι, με τον Τραμπ του Τσίπρα ή με τον Τραμπ του Μητσοτάκη? Ο Τραμπ του Τσίπρα που ήταν καλός και βοηθούσε την Ελλάδα την πρώτη του, ναι, και έκανε τα πάντα για την Ελληνική Συμμαχία, Ελλάς-Αμερική Συμμαχία.
5: Πότε βοηθούσε την Ελλάδα?
4: Όταν ήταν ο κ. Τσίπρας.
5: Ναι.
4: Το είπε ο κ. Τσίπρας, το είπε, σε δηλώσει το. Η Αμερική, ο Τραμπ τότε ήταν ένας καλός άνθρωπος που μας βοηθούσε και ήταν μαζί μας, γι' αυτό με κατηγόρησαν τραμπικό και τα λοιπά, γιατί εγώ ήμουν με τον Τραμπ. Αλλά ο ίδιος ο Τραμπ τώρα είναι κακός γιατί είναι ο Μητσοτάκης επάνω. Εσύ με ποιο Τραμπ?
5: Καλά, εντάξει.
4: Με τον Τραμπ του Τσίπρα ή με τον Τραμπ του
5: Τσίπρα? Έχουν αλλάξει και οι συνθήκες, βέβαια. Έτσι.
4: Ο Τραμπ είναι ο Τραμπ. Λοιπόν.
5: Δεν είναι, όχι, δεν είναι.
4: Ο Τραμπ είναι ο Τραμπ. Ο Τραμπ αλλάζει όχι τότε επειδή ήταν ο Τσίπρας και τώρα επειδή είναι ο Μητσοτάκης. Ο Τραμπ έτσι κι αλλιώς αλλάζει τώρα και μετά από 3 λεπτά. Εσύ με ποιον Τραμπ είσαι εδώ στη Δύση? Με τον Τραμπ του Τσίπρα που ήταν καλός ή με τον Τραμπ του Μητσοτάκη που είναι κακός?
5: Δεν είναι ο ίδιος Τραμπ τότε και τώρα.
4: Δηλαδή, εξήγησέ το μου, είσαι με τον Τραμπ του Τσίπρα? Εδώ στη Δύση είμαστε.
5: Χρονολογικά εννοείς?
4: Όχι. Ο Τραμπ τότε του Τσίπρα ήταν καλός. Επειδή ή ο Τραμπ ήταν καλός τότε ή ο Τσίπρας τον έκανε καλό. Και ο Τραμπ είναι κακός έγινε τώρα ή ο Μητσοτάκης τον έκανε κακό?
5: Όχι, μωρέ, είναι θέμα συνθήκων. Είναι θέμα συνθήκων.
4: Αυτά μας είπε ο κ.
5: Τσίπρας.
4: Ο κ. Τσίπρας αυτά μας είπε όμως. Και πρέπει να επιλέξουμε. Και εμείς 69-39-943-943, βοηθήστε μας, όπως είπε ο αρχηγός του Ελλάς.
5: Της Ελλάς.
4: Γιατί της Ελλάς?
5: Γιατί είναι η ελληνική. Όπως δεν λέμε του Νέα Δημοκρατία. Όπως δεν λέμε του Νέα Δημοκρατία και λέμε της Νέας Δημοκρατίας, λέμε της Ελλάς.
4: Κόμμα είναι.
5: Άρα λέμε το Νέα Δημοκρατία. Εγώ το λέω τώρα Νέα Δημοκρατία.
4: Το Νέα Δημοκρατία, λέγε το. Λοιπόν, τι μου πειράζει εμένα, γιατί μου χαλάσει τη σαλάτα.
5: Μα αυτά τα λέμε τα ίδια πράγματα.
4: Λοιπόν, και τώρα αφού μας το είπε, να αποφασίσουμε κι εμείς, εμείς εδώ στη Δύση δηλαδή, με ποιον Τραμπ είμαστε. Τον Τραμπ του Τσίπρα ή τον Τραμπ του Μητσοτάκη?
5: Τελικά να πω για την απεργία. Σήμερα, παιδιά, έχουμε απεργία από τις 11 έως τη λήξη του ωραρίου. ΑΔΔ καλεί τους δημοσιοπαλλήλους, μάλιστα, στην συγκέντρωση η οποία θα γίνει στις 12 στα Προπύλαια. Θα συμμετάσχουν και φοιτητικοί σύλλογοι. Θα ακολουθήσει πορεία προς την Βουλή.
4: Οπότε οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί που δίνουμε το πρωί που γίνεται κακός χαμός, ναι, στους δρόμους έτσι και αλλιώς, καταλαβαίνετε τι θα γίνει κατά το μεσημέρι.
5: Ναι, είναι κατά της συνταγματικής αναθεώρησης. Τώρα.
4: Ποια συνταγματική αναθεώρηση?
5: Είναι κατά της συνταγματικής αναθεώρησης.
4: Αυτής που διαφωνούν 4-5-6, δεν ξέρω πώς είναι, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
5: Αυτή είναι.
4: Αυτής.
5: Διαφωνεί και η ΑΔΔ.
4: Άρα είναι μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ναι, που διαφωνούν έτσι, και δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι παραπάνω. Τουλάχιστον 4-5 το είπαν. Είναι
5: και
4: άλλοι.
5: Και βλέπω, μια και αναφέρθηκε στη Νέα Δημοκρατία, βλέπω και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη χθες, ο οποίος. Καλά, εντάξει, δεν ήταν και τόσο παράξενο.
4: Σε παρακαλώ.
5: Ο οποίος. Τι σε παρακαλώ.
4: Το νέο θα ήταν να πεις ότι χθες δεν είδα πουθενά τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό θα ήταν είδηση.
5: Ο οποίος. Η μία είδηση είναι ότι αναφέρθηκε σε σενάρια μετεκλογικά συνεργασιών. Ναι. Μέχρι τώρα πολλοί λέγανε, ειδικά ο κύριος Γεωργιάδης που έχει πιο σκληρή γραμμή, ότι πάμε για αυτοδυναμία και θα είμαστε πρώτοι και.
4: Και μόνο με το Πασόκ το
5: χειρίζει. Και μόνο με το Πασόκ, ναι. Τώρα έβαλε στο κάδρο και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Η μία είδηση είναι ότι παραδέχεται ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με κάποιον Νέα Δημοκρατία. Η δεύτερη είδηση είναι ότι είπε ότι μπορεί και να συνεργαστεί με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Και η τρίτη είδηση είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης επισημοποίησε ότι θα υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή δεν το είχε ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Άδωνης βγήκε χθες και είπε ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για το κόμμα Σαμαρά. Το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, βέβαια.
4: Δεν θα ανακοινωθεί ακόμα. Έτοιμο είναι και περιμένει τελευταία
5: στιγμή. Ναι,
4: αλλά
5: το επισημοποίησε ένας άνθρωπος που είναι εκτός ο άλλο κόμμα.
4: Ναι, αλλά αφού είναι φιλαράκια, μιλάνε.
5: Εντάξει.
4: Καλά, σου πω, περίμενε. Αν εσύ θες να κρύψεις κάτι και το έχουμε πει μεταξύ μας, αν θέλω να σε εκθέσω, θα το πω.
5: Ναι.
4: Αφού είμαστε εδώ, το έχουμε πει μεταξύ μας. Φιλαράκια είναι, μιλάνε, δεν φοβάσαι. Αρχηγέ, Αντώνη Σαμαρά, που φώναζε ο Γεωργιάδης από κάτω.
5: Βέβαια, έθεσε μια,
4: έθεσε
5: μια κόκκινη γραμμή ο κύριος Άδωνης, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε όμως με κανέναν. Όπου θα λέει ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά εξαρτάται, θεωρώ εγώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Άμα είναι πάνω από το 25 με τον πόνους, δεν θα το διαπραγματευτεί εύκολα. Κάτω από το 25. Το σενάριο ναι, θα συνεργαστούμε, αλλά χωρίς Μητσοτάκη, είναι πολύ πιθανό.
4: Τι είναι πιθανό? Να φύγει ο Μητσοτάκης από την καρέκλα.
5: Άμα έχει...
4: Και εσύ το πιστεύεις και το λες ζωντανά στον αέρα, ναι. Επειδή το πιστεύεις,
5: ναι,
4: εσύ,
5: ναι,
4: αυτό.
5: Ναι, το πιστεύω, το πιστεύω.
4: Ότι θα φύγει ο Μητσοτάκης από την καρέκλα.
5: Το πιστεύω, ναι.
4: Εγώ σου λέω ότι πρώτα θα φύγει η καρέκλα και μετά ο Μητσοτάκης. Μην απορείς να φεύγει η καρέκλα και ο Μητσοτάκης να τρέχει από πίσω. Έλα εδώ. Έλα εδώ μαζί με το Χρυσοχοΐ να την τιμωρήσουν κιόλας.
5: Είχαμε και μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τις παρακολουθήσεις. Καθώς ο Ταλ Ντίλαν, Ντίλαν. Πώς τον λένε αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω γιατί δεν τον ξέρει και ο Πρωθυπουργός.
4: Δεν οφείλει να τον ξέρει.
5: Είχε κάνει ένα σαρδάμ στη Βουλή και δεν τον ήξερα. Ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Ιντελέξα, ο οποίος προχώρησε μία αγωγή σε Ισραηλινό δικαστήριο που στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών και ζητάει αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Έρχεται τώρα το Πασόκ και λέει ότι ζητά παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
4: Θα έχουμε το ποιο. Αφού τη βάλαμε στο αρχείο, τελείως.
5: Καλά, τη βάλαμε στο αρχείο.
4: Αφού τη βάλαμε στο αρχείο.
5: Εντάξει, όταν υπάρχει μια νέα εξέλιξη όμως.
4: Γιατί όταν τη βάλαμε στο αρχείο δεν υπήρχαν εξελίξεις. Δικαστήριο μας είπε, παιδιά, ψάχτε, υπάρχουν εξελίξεις.
5: Και τώρα υπάρχει εξέλιξη όμως.
4: Ναι, δεν υπάρχει δικαστήριο καν.
5: Τι δηλώνει
4: θα, και λέει
5: ο κύριος Κεσές, ο Ζαχαρίας Κεσές είναι ο δικηγόρος των θυμάτων των υποκλοπών και λέει...
4: Κάποιον από των θυμάτων.
5: Ναι, κάποιον των θυμάτων και λέει και δηλώνει ότι για πρώτη φορά ο Ταλ Ντίλαν δηλώνει επισήμως σε γράφος ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος όμως οποιαδήποτε εμπλοκή με τις παράνομες παρακολουθήσεις. Άρα λέει στην ουσία ότι εγώ είμαι έμπορος, αλλά δεν έχω καμία σχέση με την παρακολουθήση. Εγώ έκανα τη δουλειά μου.
4: Εγώ πούλησα το πράγμα.
5: Εγώ το πούλησα το πράγμα.
4: Λοιπόν, επειδή τιμολόγια έκοψε. Πρώτον, άμα έκοψε τιμολόγια, είναι νόμιμος. Διότι στην Ελλάδα, ό,τι υπάρχει ΦΠΑ, ό,τι έχει ΦΠΑ είναι νόμιμο.
5: Ναι.
4: Έτσι, ό,τι έχει ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι νόμιμο. Αρκεί να το πληρώσεις. Ναι. Λοιπόν, τιμολόγια έκοψε. Γιατί δεν δείχνει τα τιμολόγια κατευθείαν. Δεν έκοψε τιμολόγια. Πού είναι η ΑΑΔΕ για να ψάξει κυβέρνηση, αντιπολίτευση, τον Μπομπ Ντίλαν ή όποιον άλλον για διαφυγή. Διότι, συγγνώμη, μου πουλάς κάτι. Δεν πρέπει να κόψεις τιμολόγιο. Κόψεις τιμολόγιο.
5: Προφανώς, ναι.
4: Ωραία.
5: Γιατί πού είναι τα τιμολόγια. Γιατί να μην κόψεις τιμολόγιο.
4: Πού είναι τα τιμολόγια. Γιατί δεν δείχνει κατευθείαν τα τιμολόγια που γράφουν τον πολιτή και τον αγοραστή. Τιμολόγια. Α, δεν τα έχει δηλώσει τα τιμολόγια αυτά. Πού τα.
5: Μπορεί να χάθηκαν.
4: Πού. Ναι, από πού. Από τα αρχεία τη. Τώρα θα μπερδευτώ, πώς την είπαμε. Θα την πω ανάποδα τώρα.
5: Γιατί σου φαίνεται παράξενο να έχουν χαθεί αρχεία.
4: Από την συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία έχει βάλει τα δυο παπούτσια σε ΟΠΕΚΕΠΕ, αγρότες, προέδρους, αντιπολιτεύσεις, όλα.
5: Εγώ θυμάμαι κάπου πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες, που πετάγανε κάτι ντουλάπες από ένα μπαλκόνι.
4: Από έναν ΟΠΕΚΕΠΕ που μαζεύαν τα χαρτιά, ναι, για να τα καθαρίσουν.
5: Τα πετάγανε από τον μπαλκόνι.
4: Ναι, για να τα καθαρίσουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάς τώρα εσύ. Γιατί ήταν η περίοδος που καίγαν τα χαρτιά.
5: Ναι.
4: Και υπήρχαν όλα τα κομπιούτερ. Λοιπόν, εγώ μιλάω αυτή η υπηρεσία. Η οποία ήρθε και έχει σώσει την Ελλάδα. Έχει βάλει σου λέω τα δυο πόδια σαν ένα παπούτσι. Σε οπεκεπέδες, προέδρους, παραπροέδρους, υπουργούς, παραυπουργά. Όχι, αυτοί δεν έχουν καμία σχέση, δεν ξέραν. Είναι σαν τον πρωθυπουργό, δεν όφυλαν να ξέρουν. Ενώ εμείς αυτή την εκπομπή έχουμε πει ότι ο πρωθυπουργός ήξερε, έτσι, από την Κοζάνη. Με τον τότε γαλάζιο περιφερειάρχη. Το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή και έχουμε βάλει και το βίντεο τότε. Όποιος διαφωνεί, αν μας το ζητήσει.
5: Από την Κοζάνη, από το Αμίντεο. Αμίντεο δεν είναι.
4: Από την Κοζάνη. Κοζάνη. Λοιπόν, με τον τότε γαλάζιο περιφερειάρχη που μόλις έδωσε το φάκελο, χάθηκε και ο περιφερειάρχης.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, τιμολόγια έχει, πωλήσεις. Πουλάς κάτι, τιμολόγια.
5: Τέλος πάντων, αυτές τις ερωτήσεις, γιατί δεν θα βγει πουθενά, μπορούμε να τις ρωτήσουμε και στον κύριο Τσουκαλά, τον οποίο θα έχουμε, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, θα τον έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μαζί μας. Λοιπόν, για την υπόθεση της Μαρφίν.
4: Γιατί, για να τελειώσω με αυτό, συγγνώμη. Για σκέψη, λοιπόν, να μην έχει τίποτα παράνομο και αυτό και να φάει κανένα. Μια προστιματάρα ο Μπομπ Ντίλαν, διότι δεν έκοψε για φοροδιαφυγή. το σκέφτεσαι. Και θα εισπράξει και λεφτά του ελληνικού κράτους από την προστιματάρα που θα του βάλουν.
5: Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Ένα φορό εισπρακτικό μέσο.
4: Αυτό.
5: Για την υπόθεση της Μαρφίν, σήμερα απολογούνται οι δύο συλληφθέντες, είναι και οι δύο 42 ετών. Πώς είναι και οι δύο 42 ετών?
4: Συμμαθητές συνομήλικοι, μωρές, είναι σπουδαστές, είναι φοιτητές, είναι συγκαταληψίες, έτσι λέει η κυβέρνηση.
5: Συγκαταληψίες.
4: Έτσι λέει ο κ. Κυριανάκης.
5: Αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία όπως φαίνεται έχει δηλώσει ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και μάλιστα οι αρχές έχουν στο κάδρο δύο ακόμα άτομα.
4: Οι οποίοι, σύμφωνα με τα πανηγύρια και του Υπουργού του κ. Χρυσοχοΐδη και του κ. Κυριανάκη και πολλών μελών της κυβέρνησης, τελειώσαν. Τελείως. Έχουν καταδικαστεί ήδη.
5: Δεν υπάρχει τεκμήριο αθότητας.
4: Όχι για αυτούς.
5: Αποκλείεται. Πάντα υπάρχει τεκμήριο
4: αθότητας. Τεκμήριο αθότητας υπάρχει για τους υπουργούς μας. Δεν υπάρχει τεκμήριο αθότητας.
5: Εγώ από εκεί το έχω μάθει.
4: Για τους άλλους.
5: Εγώ από εκεί το έχω μάθει το τεκμήριο αθότητας.
4: Αυτούς τους ίδιους που τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε.
5: Το τεκμήριο αθότητας το έχω μάθει από περιπτώσεις υπουργών που πάντα επικαλούνται
4: και βουλευτών.
5: Μα περιμένει και
4: βουλευτών βεβαίως.
5: Βλέπουμε μετά κάποιον συνάδελφό τους σε ένα άλλο πάνελ ή σε μια συζήτηση και λέει μα δεν υπάρχει τεκμήριο αθότητας.
4: Όχι. Και σε κολλάει στον τοίχο. Το είπε ο κύριος Κυριανάκης. Είναι οι ίδιοι. Ο κύριος Κυριανάκης το είπε. Είναι οι ίδιοι. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ να πεις την παραγωγή. Δεν ξέρω ποιος θα το κάνει. Να βάλετε το γνωστό.
5: Το χειροκροτήσετε τον κύριο
4: Κυριανάκη. Διότι το είπε ο κύριος Κυριανάκης.
5: Μετά. Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυριανάκη. Ή μάλλον όχι. Σηκωθείτε κύριε Κυριανάκη να σας χειροκροτήσω. Αυτό είχε πει.
4: Είδες πώς μπορείς να πεις τα πράγματα αλλιώς και να παραπλανήσεις το κοινό σου πάνω σπουρναράς.
5: Λοιπόν, θέλω να βάλω ένα quiz, quiz αγκάλουπ. Είναι σαν αυτό που βάζουμε, που έχουν ξεκινήσει τελευταίες μέρες με τις ατάκες που έχουν γράψει η ιστορία πολιτικών.
4: Παιδιά, στείλνε τα ατάκες.
5: Όπως είναι, αυτές που έχουν υποθεί από το 19 και μετά, δηλαδή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι, θύμισε μου μερικές.
5: Όπως είναι, διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
4: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
5: Ναι, ωραίο αυτό. Δεν πέφτει χιόνι το πρωί.
4: Συνήθως. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί είμαι ωραίος.
5: Γιατί είμαι ωραίος, Λαζαρίδης, ναι, είμαι ωραίος.
4: Ο Τσάμπας πέθανε.
5: Ωραίο.
4: Με παιδιά βοηθήστε, 69-39-9-43 για να μπορέσουμε λοιπόν, να τα μαζέψουμε θέλω... και τα παίξουμε όλα μαζί.
5: Τώρα θα βάλω εγώ ένα άλλο γκάλουπ.
4: Άντε να δούμε. Μας μπερδεύεις πολλά τα
5: επαγγέλματα.
4: Πολλά τα γκάλουπς.
5: Επαγγέλματα τα οποία έχουν χαθεί ή χάνονται στον χρόνο. Θα ξεκινήσω εγώ με τρία και μετά μπορείτε να βάλετε μόνοι σας κι άλλα. Νερουλάς. Γαλατάς. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Πάμε παρακάτω.
5: Αυτά τρία είπα. Τα υπόλοιπα θα βάλετε εσείς.
4: Λοιπόν.
5: Επαγγέλματα που χάθηκαν στον χρόνο. Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ένα από αυτά.
4: Ποιο? Θα έχουμε το Σάββατο.
5: Πρόεδρο.
4: Γενικό γραμματέα.
5: Προς το

0: Έχει αρμοδιότητες Προέδρου μέχρι να γίνει το συνέδριο. Αν το συνέδριο, αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη, τότε θα μπορεί να γίνει και συνέδριο.
1: Πριν την αυριανή κοινοβουλευτική ομάδα, θα έχουμε εδώ τον Θεόφιλο τον Ξανθόπουλο, εδώ ναι. στην εκπομπή. Ωραία. Να τον ρωτήσουμε τι θα γίνει. Γιατί αύριο είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Μαζεύεται. Ναι. Εμείς πριν θα έχουμε τον Θεόφιλο τον Ξανθόπουλο και... να τον ρωτήσουμε. Τι κάνουμε,
0: και ο κύριος. Ακούγομαι. Και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος. Όχι, θα το φτιάξουμε.
1: Ο κύριος Πολάκης, βεβαίως.
0: Ναι, και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος. Τι δεν ακούω.
1: Όχι, δεν ακούγεσαι. Έχω την αίσθηση ότι δεν ακούγεσαι. Τουλάχιστον δεν σε ακούω εγώ στα ακουστικά. Να το διορθώσουμε αυτό, παιδιά.

0: Έλα, πάμε, πάμε. Ακούγομαι στο.
1: Καλά, μην φωνάσκετε.
0: Λοιπόν, και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος χθες δήλωσε μετά την συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας ότι ναι, μεν θα είναι υποψήφιος. Και ότι είπε όμως ότι ηθικά θεωρεί σωστό αυτοί οι οποίοι το επόμενο διάστημα θέλουν να ενταχθούν.
2: Να μην πάρουν ψηφίσουν. Θα ρωτήσουμε. Λοιπόν, αυτός καταρχάς που έφτιαξε το μικρόφωνο του Πουρναρά απολύεται.
0: Πού?
2: Έφτιαξε το μικρόφωνο του Πουρναρά. Είδα και έπαθα να το χαλάσω.
0: Δεν έφτιαξε ακόμα, κάνει.
2: Είδα και έπαθα να το χαλάσω.

Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Γιώργο. Θα πούμε μετά και για το δώρο στην Νάξο. Ξεκινάει νέο δωράκι, τριήμερο διέτια νεκτερίες στην Νάξο. Καλημέρα στον Ηλία Μπονζού, παιδιά. Καλημέρα στον Πάμφωτο. Έχουμε ένα λεπτάκι για διαφημίσεις. Είναι πολλά τα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε αναλυτικά μόλις επιστρέψουμε. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο 943. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 69 39 943 943. Διαλυματάκι, επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house.

0: House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και είμαστε ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Κύριος Γιώργος Γεωργιάδης απέναντί μου.
0: Είμαστε, αυτοί είμαστε.
1: Αυτοί είμαστε και δεν είπε τίποτα στο πρώτο ημίωρο γιατί μπήκαμε και τσακωθήκαμε μισή ώρα. Δεν είπε τίποτα για την κίνηση.
0: Είπα αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Γενικό,
0: είσαι
1: γενικό,
0: σε άλλο μαγαζί. Έτσι.
1: Γενικό, γενικό.
0: Είπα,
1: μα το αγωνιστικοί χαιρετισμοί. Είναι ένα
0: αγωνιστικού χαιρετισμού στου ήρωε του Κηφισού που έτσι κι αλλιώ γίνεται κακό χαμό και μετά τη συγκέντρωση που θα γίνει το μεσημέρι, αυτό ο κακό χαμό θα επεκταθεί και θα γίνει χειρότερο. Δεν ήσουν εδώ.
1: Στο Κηφισό.
0: Είχε στο μυαλό σου εδώ στη Δύση.
1: Στο Κηφισό είμαι δυτικό άνθρωπο.
0: Ναι,
1: Κηφισό,
0: αλλά δεν μου είπε με ποιον είσαι. Με τον Τραμπ του Τσίπρα ή με τον Τραμπ του Μητσοτάκη.
1: Του Τσίπρα.
0: Του Τσίπρα τον Τραμπ. Ήταν καλός ο Τραμπ του Τσίπρα. Και τώρα είναι κακός ο Τραμπ του Μητσοτάκη. Γιατί μας το είπε ο κύριος Τσίπρας εμάς.
1: Εντάξει, έχουν γίνει διαφορετικά πράγματα όμως.
0: Λοιπόν, στο κόκκινο.
1: Ναι, στο κόκκινο αυτή την ώρα ο Κηφισός. Κίνηση έχει, αρκετή κίνηση μποτιλιάρισμα και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό.
0: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίστε, στέλνετε μηνύματα.
1: Έτσι, και στέλνουν και οι ατάκες.
0: Τις ατάκες θέλουμε.
1: Ναι, στέλνουν και οι ατάκες.
0: Διότι θέλουμε τις ατάκες που θα τις μαζέψουμε όλες μαζί και θα τις κάνουμε ένα ωραίο ποτπουρί.
1: Ναι.
0: Τις ατάκες που υπόθηκαν αυτά τα 7 χρόνια. Με συνήθως μερικές. Δεν πέφτει ποιο είναι πρωί. Συνήθως. Σηκωθείτε και έχετε ανάγκη να σας χειροκροτήσω.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Γιατί είμαι ωραίος.
1: Γιατί είμαι ωραίος, Λαζαρίδης.
0: Ο Τσάμπας πέθανε.
1: Ο Τσάμπας πέθανε.
0: Θύμισε μου κάτι άλλο.
1: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
0: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
1: Εδώ ο Γιώργος λέει η πιο συχνή ατάκα του Πρωθυπουργού. Δεν γνωρίζω.
0: Δεν οφείλει να γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Δεν οφείλει. Και μαζί με τον Πρωθυπουργό δεν γνωρίζω και εγώ και κανένα δεν μπορεί να με κατηγορήσει.
1: Ο Πάρης. Κύριε, το πατάκα του Πρωθυπουργού ήταν ότι υπήρξε πολιτικός πρόσφυγας. Και μετά ήταν το «Γιατί γελάτε κύριε» ήταν η συνέχεια.
0: «Γιατί γελάτε κύριε» Λοιπόν, επίσης ο Πρωθυπουργός δεν οφείλει να γνωρίζει τον Bob Dylan.
1: Τον, ναι, τον Ταλ Ντίλιαν.
0: Άλλο τον Ταλ Ντίλιαν, καλά κάνει και τον Bob Dylan. Τον Bob Dylan τον ξέρει.
1: Εντάξει, ούτε εγώ τον ήξερα, απλά...
0: Τον Bob Dylan.
1: Τον Bob τον ήξερα.
0: Α, τον ήξερες. Ναι, ναι. Πάλι καλά που ξέρεις και κάτι.
1: Τον Ταλ τον έμαθα, αλλά δεν τον είχε μάθει ο Πρωθυπουργός. Θυμάμαι σε μια στη Βουλή καμιά που δεν τον θυμόταν.
0: Δεν τον θυμόταν, γι' αυτό και το λέμε Bob Dylan. Εδώ όμως τον θυμόταν, δεν τον θυμόταν. Το Πασόκ διαμαρτύρεται.
1: Ναι.
0: Και ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς. Καλημέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί διαμαρτύρεται το Πασόκ αυτή τη στιγμή σε σχέση με την καταγγελία που κάνει και το δικαστήριο που πάει ο κύριος Bob Dylan.
1: Την αγωγή που έκανε.
0: Bob Dylan, γιατί και εμείς έτσι τον θυμόμαστε.
2: Κοιτάξτε, σύμφωνα με αυτό που διέρευσε χθες, υπάρχει δικόγραφο στο Ισραήλ όπου έχει γίνει η αγωγή εκ μέρους του κυρίου Dylan κατά καταγγέλλοντας προσώπους στην Ελλάδα. Που υπήρχε στόχος Predator, στο οποίο μέσα κάνει ρητή αναφορά και αφήνει να εννοηθεί ότι πούλησε το λογισμικό Predator στην κυβέρνηση και στην Ελλάδα σαν χώρα. Και ότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με την χρήση του λογισμικού. Έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία. Νέα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ο κύριος Dylan έχει κάποια έγγραφα. Ή διατείνεται ότι έχει κάποια έγγραφα. Και λέμε το πιο απλό. Πώς συνεχίζει η υπόθεση αυτή να είναι στο αρχείο όταν έχουμε νέα πρόσωπα τα οποία καταθέτουν ομαδικές αγωγές. Νέα πρόσωπα που καταθέτουν μηνυτήριες αναφορές, όπως ο κ. Σαμαράς. Και στοιχεία σε δικαστήρια και τρίτων χωρών όπου έχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει εμπλοκή της κυβέρνησης. Πώς συνεχίζει η δικαιοσύνη να κρατάει αυτήν την υπόθεση στο αρχείο.
0: Δεν μπήκε στο αρχείο, δεν τελείωσε.
2: Όταν μπαίνει στο αρχείο μια υπόθεση και βγουν νέα στοιχεία, ανασύρεται το αρχείο.
0: Μα συγγνώμη, με νέα στοιχεία θεωρητικά μπήκε στο αρχείο. Ένα άλλο δικαστήριο όχι, είπε ότι υπάρχουν νέα στοιχεία και μετά μπήκε στο αρχείο.
2: Εδώ είναι το φοβερό. Είπε το τριμερή τριμελιοδικείο. Προέκυψαν νέα στοιχεία στην ακροαματική διαδικασία. Για αυτόν τον λόγο ζητάω από τον Άριο Πάγο να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να κάνει νέο έλεγχο. Και είπε στην κυρία Δωριουπάγου, κατ' εμέ δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Άρα δεν μπορώ να το ανοίξω.
0: Μάλιστα.
2: Άρα εδώ τι έχουμε, την κυρία Δωριουπάγου, η οποία συνεχώς αξιολογεί ότι δεν έχουμε νέα στοιχεία.
1: Άρα, ωραία, πάμε στο...
2: Ενώ έχουμε καθημερινά νέα στοιχεία.
1: Τι ζητάει λοιπόν το Πασόκ, να το πούμε για να είναι ξεκάθαρο.
2: Θέλετε, τώρα εδώ. Ξαναλέω. Φαίνεται να υπάρχει ισχυρισμός μεγαλύτερη νομική σημασία. Εμείς λέμε να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Δεν είναι δυνατόν. να βλέπουμε η χώρα να γίνεται Νάπολη προηγούμενων δεκαετιών. Ωραία, όχι σημερινή. Η χώρα να φαίνεται ότι υπάρχει ένας υπόκοσμος. Να βγαίνει ο κύριος Δημητριάδης να μιλάει σαν να λέει το πιο απλό πράγμα, ότι έφαγα τη σφαίρα εγώ για να μην την φάει το αφεντικό, εννοώντας τον πρωθυπουργό της χώρας. Όταν λέει δεν θα μιλήσω με δεσμεύει ομερτά, δεν θα μιλήσω ποτέ γιατί υπάρχουν πράγματα πάνω από εμένα. Εμένα αυτά νιώθω ότι βλέπω ταινία που αφορά τη μαφία.
1: Ναι, το είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό χθες. Το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό στη συνέντευξη τύπου που είχατε στην Χαριλάου Τουρκού, που είπε ότι αυτές οι φράσεις δεν συνάδουν με πολιτική.
0: Εντάξει, ήταν
2: πιο ήπιο. Δεν συνάδουν με πολιτική και άλλες φράσεις. Σωστό είναι αυτό που
0: είπε. Ήταν πολύ πιο ήπιο αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Εννοώ, θα μπορούσε να μην συνάδουν με κάτι άλλο. Εδώ συνάδουν με κάτι πολύ χειρότερο, όπως είπε, με τον υπόκοσμο.
0: Εδώ όμως θυμάμαι και τις δηλώσεις.
2: Είναι και εμφανές.
0: Εδώ θυμάμαι όμως και τις
2: δηλώσεις. Αποθεώνει τον πρωθυπουργό, αποθεώνει αντιπάλους του και ασχολείται μόνο πώς θα. Τον Νίκο Ανδρουλάκη αρνητικά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και τι είναι εκείνο το οποίο υπάρχει. Και όταν λένε, ξέρετε, ο κύριος Δημητριάδης ότι θέλει να με βάλει φυλακή ο Ανδρουλάκης και ο κύριος Δημιώτης φοβάται ο πρωθυπουργός του ειδικού δικαστήριου. Εμείς δεν έχουμε απειλήσει κανέναν με φυλακές, ούτε είναι αυτοί. Εμείς λέμε ότι πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, όσο ψηλά και αν είναι. Αλλά νομίζω ότι, όπως ακούσαμε τον κύριο Δημητριάδη, να συνδέει τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων με το πώς προχωράει η δική του υπόθεση.
0: Εδώ θέλω να θυμάμαι τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, που μίλησε όπως κατοχή χούντα έτσι και σήμερα περίπου, μας είπε. Συμφωνείτε με κάτι τέτοιο, έτσι όπως μας τα λέτε?
2: Δηλαδή, ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να θέλει κάπως να υπερσκελίσει. Στην πραγματικότητα όμως είναι ότι δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα των υποκλοπών.
0: Μάλιστα, πάμε στο Πασόκ.
2: Δεν βλέπουμε να αξιολογεί τα στοιχεία ιδιαίτερα, ούτε να σηκώνει πολύ το ζήτημα. Τώρα, αν σε μια ομιλία λέει δύο ατάκες, το θέμα δεν είναι η ατάκα. Το θέμα είναι.
0: Επειδή ήταν πολύ βαρύ κατ' εμέ και το κατοχή και χούντα, γιατί ούτε κατοχή έχουμε ούτε χούντα έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Δεν λέω ότι έχουμε κατοχή ούτε ότι έχουμε χούντα, διότι η χούντα είναι προφανώς κάτι ακόμα χειρότερο. Εγώ δεν το έχω ζήσει, αλλά έχω διαβάσει. Προφανώς το να υπάρχει πλήρης ανελευθερία να μην μπορείς να πεις τη γνώμη σου, εγώ να μην μπορώ να μιλάω σε εσάς. Αυτό ήταν στη χούντα. Τώρα δεν είναι.
0: Πάμε στο Πασόκ. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Έχετε εστιάσει πολύ στις συντάξεις, στο ΕΚΑΣ. Η κυβέρνηση σας λέει πού τα βρίσκετε τα λεφτά σε ό,τι κάνετε. Και βλέπουμε ότι έρχεται από ό,τι μαθαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και το θέμα, πολύ, και θα το βάλετε πολύ ψηλά, το θέμα της παιδείας. Αν κάνω λάθος, κάπου διορθώστε με.
2: Κοιτάξτε, το Πασόκ ξεδιπλώνει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Το οποίο είναι πρόγραμμα το οποίο έχει και γονείς και σύγκρουση με συμφέροντα. Και νομίζω ότι σήμερα το μόνο ακόμα που έχει πρόγραμμα είναι το Πασόκ. Ούτε η Νέα Δημοκρατία έχει. Όταν τους ρωτάς τι θα κάνετε την επόμενη τετραετία, σου λένε περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να το εξαγγείλει. Δεν το ξέρουν τα στελέχη, γιατί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, να είμαστε ειλικρινείς, δεν το κάνει ούτε οι υπουργοί, ούτε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το κάνουν κάποιες εταιρείες στην ουσία για να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα σε μεγάλο βαθμό. Εμείς λοιπόν. Έχουμε ανοίξει την ατζέντα ιδιωτικό χρέος, εργασία με τη μείωση των ώρων απασχόλησης, με τις συλλογικές συμβάσεις, με τις συντάξεις, με ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα. Αυτό είναι που ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πασόκ μίλησε κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Όλα τα μέτρα που εξαγγείλαμε, είπαμε και πόσο κάνουν. Και επειδή λέει η κυβέρνηση πού θα βρεθούν τα λεφτά, μα τα μέτρα που εξαγγείλαμε είναι πολύ λιγότερα μέχρι στιγμής από τον δημοσιονομικό χώρο που η ίδια λέει ότι υπάρχει. Άρα τα λεφτά για την πρώτη χρονιά. Αυτό που εξαγγείλαμε. Υπάρχουν ήδη. Προφανώς πρέπει να βρίσκουμε λεφτά συνέχεια. Και εμείς λέμε ότι θα σταματήσει η σπατάλη, θα σταματήσουν απευθείας αναθέσεις, οι διαγωνισμοί με έναν μόνο μειοδότη, η συμβουλοκρατία που σήμερα κοστίζει. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ένας φόρος που τον πληρώνουμε όλοι μας. Όλοι μας πληρώνουμε το πάρτι το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά,
2: τα σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν δεν τα πληρώνει κάποιος τρίτος. Οι φορολογούμενοι τα πληρώνουν. Άρα, εμείς κάναμε ένα πρόγραμμα το οποίο όσον αφορά τις συντάξεις για την πρώτη χρονιά είναι στο 1,1 δις, 1,14 δις, είναι 420 εκατομμύρια το επιπλέον ποσό που θα χρειαστεί για να έχουμε τη μισή 13η σύνταξη για όλους, 540 εκατομμύρια για το ΕΚΑΣ, αλλά έχουμε και άλλες προωθητικές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης, όπου επειδή ενισχύουν την ανταποδοτικότητα, φέρουν και πιο μεγάλες εισφορές τώρα, άρα αιμοδοτούν τα ταμεία. Αν ξέρει ο ασφαλισμένος ότι πάνω από 40 χρόνια θα ανεβαίνει η σύνταξη, δεν θα φύγει στα 40, θα φύγει στα 42, στα 43, αν έχει καλή δουλειά και καλό μισθό. Ενώ σήμερα είναι μονόδρομος, ακόμα και να συνεχίσει να δουλεύει, να πάρει τη σύνταξη.
0: Και έτσι καλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προχτές μας λέγανε ότι επικοινωνιακά...
2: Η παιδεία που είπατε, ναι, αύριο θα δείτε το πλήρες σχέδιο του ποσού για την παιδεία. Όχι αποσπασματικό και όχι ήξεις αφήξεις, γιατί είδατε. Ο κόμμα Ελλάς, για παράδειγμα, είπε κατά της παρελλαδικών, μετά βγαίνανε και λέγανε στελέχη του όχι σε όλες τις σχολές. Στα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ ξέραμε ότι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν όχι στα μη κρατικά, ο κύριος Γαβρόλου προχθές είπε την πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, ότι έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση και πρέπει να τη ρυθμίσουμε. Αυτό που λέμε εδώ και χρόνια εμείς για τα μη κρατικά.
1: Μάλιστα, θα μείνω λίγο πριν αλλάξω θέμα.
0: Δεν θα αλλάξω θέμα, okay. Θα πάνω σε αυτό. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Τσοκαλά, είπαν ότι επικοινωνιακά κέρδισε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός όταν έλεγε στον κύριο Ανδρουλάκη πες έναν αριθμό και αυτό κούναγε, λέει, χαρτιά. Οπότε δεν είχε έναν αριθμό να πει.
2: Αυτό τον αριθμό τον είχε πει μια μέρα πριν. Ο Πρωθυπουργός της χώρας έκανε ότι δεν άκουσε ότι είναι σε δύο δόσεις. Δεν θυμότανε ότι δίνει ήδη 300 ευρώ το μήνα, άρα αυτά έχουν ένα κόστος. 300 ευρώ το χρόνο, άρα έχουν ένα κόστος. Και μπέρδεψε το Χριστό με τον Λάζαρο. Νόμιζε ότι ο Λάζαρος ανέστη το Χριστό.
1: Για την κοστολόγηση, κύριε.
2: Η Βουλή, αν θυμάστε, είπε ότι είστε όπως ο Λάζαρος και δεν τον αναστήσετε.
1: Ναι.
2: Έχει μπερδευτεί και νομίζει ότι ο Λάζαρος είχε αναστήσει τον Χριστό και ο Χριστός τον Λάζαρο.
1: Μάλιστα. Για την κοστολόγηση, κύριε Τσοκαλά, εγώ είδα ένα πάνελ χθες, ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ρωτήθηκε αν θα πάει το πρόγραμμα του κόμματος στην Εθνική Στατιστική Αρχή για κοστολόγηση και η απάντηση ήταν το έχουμε κοστολογήσει μόνοι μας.
2: Προσέξτε. Πάλι πιάστηκε η Νέα Δημοκρατία στη φάκα, μόνη της. Ο νόμος, ξέρετε, που λέει, που ψήφισαν οι ίδιοι, που πρέπει να πηγαίνει το πρόγραμμα.
0: Σας έχουμε.
1: Πείτε μας.
2: Στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η Νέα Δημοκρατία που μας λέει να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο. Γιατί?
1: Ναι.
2: Το Γενικό Λογιστήριο είναι η κυβέρνηση. Οι ίδιοι δεν ξέρουν τι έχουν ψηφίσει. Το αρμόδιο, σύμφωνα με το δικό τους νόμο, είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Αλλά η τόσο άριστη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε τι, δεν έχει στελεχώσει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Επίτηδες. Ακριβώς ώστε όταν κάνεις το αίτημα στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να σου λέει δεν έχω τα στοιχεία, πηγαίνω στο Γενικό Λογιστήριο. Άρα η ανεξάρτητη αρχή να αναγκάζεται να στέλνει την κοστολόγηση στην κυβέρνηση και μέσα στην κουζίνα τους να μαγειρεύουν.
0: Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε πάει τώρα σε 20 δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω πόσες είναι πια.
2: Η αρχική αρχή ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου, το οποίο προφανώς μάλλον και εκείνος δηλαδή θα μπερδεύτηκε, γιατί δεν υπάρχει πουθενά η Εθνική Στατιστική Αρχή. Δεν είναι εκείνο το όργανο.
1: Ναι, ήταν ερώτηση, γι' αυτό το είπα ακριβώς έτσι. Ήταν Εθνική Στατιστική Αρχή.
2: Ποια είναι η πραγματικότητα? Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο βάσει του νόμου. Δεν το έχουν στελεχώσει για να στέλνουν στο Γενικό Λογιστήριο. Η Εθνική Στατιστική Αρχή δεν έχει σχέση.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τσοκαλά, επί δημοσκοπήσεις πια το ΠΑΣΟΚ το δίνουν τρίτο και μάλιστα χθεσινή με 6 με μονάδες διαφορά από το δεύτερο Ελλάς. Έχουν πάει στις 20 δημοσκοπήσεις. Πιστεύετε ότι αν πατήσει τα γκάζι και φτάσει μέχρι το Σεπτέμβρη, που μπορεί ο Πρωθυπουργός Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να κάνει εκλογές, ή μπορεί να κάνει και τον, το όπως δηλώνει ο ίδιος, την άνοιξη. Πρώτα απ' όλα, εσείς θα είστε έτοιμοι και το Σεπτέμβριο και την άνοιξη και νομίζω ότι θα έχετε αλλάξει κάτι? Και αν θα σας ρωτούσα, τι συμφέρει το ΠΑΣΟΚ το Σεπτέμβριο την άνοιξη?
2: Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Εμείς θεωρούμε ότι τη χώρα τη συμφέρει να γίνει εκλογές το νωρίτερο δυνατό. Η χώρα είναι πάνω απ' όλα. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι όποτε και να γίνουν εκλογές. Και σας θυμίζω ότι το 2023 το ΠΑΣΟΚ είχε σταγκάλω από 8% και πήρε 12%. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τότε είχε 29% και πήρε 17%. Και η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς τότε πήρε βέβαια πολύ παραπάνω. Θα μου πείτε, εγώ τι εννοώ, τα κάνω
1: ναι,
2: πολύ
1: συχνά,
2: δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα.
1: Τα ποσοστά όχι, μπορεί να πέφτουν λίγο έξω, αλλά η σειρά στις δημοσκοπήσεις είναι ίδια. Δηλαδή το ότι ήταν η Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή η σειρά.
2: Έχουμε ένα κόμμα που ιδρύθηκε πριν 1,5 μήνα. Και το κόμμα της κυρίας Καρυθιανού έβγαινε, λέγανε πολύ τρίτο πριν 20 μέρες. Τώρα είναι σε όλο τον Γκάλο τέταρτο με μεγάλη διαφορά. Τα κόμματα όταν δεν έχουν πρόγραμμα, όταν δεν εκπροσωπούν κοινωνικές δυνάμεις, όταν δεν είναι αντιπαραθετικά με την κυβέρνηση. Ξέξτε τώρα, ιδιωτικό χρέος. Το κόμμα Ελλάς λέει τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία. Ένας φορέας, ο οποίος θα λειτουργεί με γνώμονα το ίδιο το συμφέρον των φανς και των δανειοληπτών. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει κοινό συμφέρον με τους δανειολήπτες.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς λέμε επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Μπορεί να πει το κόμμα Ελλάς θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλ. Δεν μπορεί.
0: Καλά, και ο πρωθυπουργός που το είπε πάλι και αυτός δεν μπορεί από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα.
2: Ο πρωθυπουργός εξαπάτησε. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν,
1: και ένα μήνυμα για να ολοκληρώσουμε από τον.
2: Στην εξωτερική πολιτική, εμείς λέμε ότι πρέπει το καλό της Κάθου να ποντιστεί. Η κυβέρνηση δεν το ποντίζει, ερήνη την ευθύνη στην Κύπρο. Το κόμμα Ελλάς, στελέχη του λένε ότι είναι μονομερής ενέργεια. Αυτό σας εξηγώ. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποια είναι η δύναμη η οποία αντιπαρατίθεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, με ασφάλεια και σιγουριά και ποια κόμματα έχουν ή ταυτότητα θέσεων σε κάποια ζητήματα με την Δημοκρατία, σε κάποια άλλα όχι, για να μην είμαι άδικος στο θέμα της ακρίβειας, της ενέργειας, της στέγασης. Αυτά που έχει πει μέχρι τώρα το κόμμα Ελλάς μοιάζουν με αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εννοώ δεν είναι δομικά αντιπαραθετικό το πρόγραμμά του. Αυτό θέλω να...
1: Μάλιστα. Να κλείσουμε, κύριε Τσουκαλά, με ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη, ο οποίος λέγεται 13-16, να το διαβάσω. Μέρος μπορεί να έχει απαντηθεί από εσάς, απλά να το διαβάσω ξανά. Ρωτήστε αν είναι εύκολο τον κύριο Τσουκαλά να διευκρινίσει για τη 13η σύνταξη, αν αφορά ένα μισθό και ότι το 20% στην εισφορά αλληλεγγύης, πώς το εξηγεί. Είναι αόριστα, λέει, και τα δύο.
2: Τι είναι αναφορά, τι είναι αναφορά ένα μισθό. Μία φορά το χρόνο, ναι, θα δίνεται η 13η σύνταξη, ολόκληρη. Αλλά αυτό θα γίνει σε δύο δόσεις.
1: Ναι, μήπως εννοεί 13ο και 14ο το μισθό, μήπως εννοούσε αυτό.
2: Όχι, λέμε 13η.
1: Ναι.
2: Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι.
2: Αυτό μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή. Δίκαιο το αίτημα για 13η, αλλά δεν μπορούμε. Εμείς λέμε 13η, παίρνει ο κύριος Γιώργος παράδειγμα 1000 ευρώ, θα πάρει 500 ευρώ την πρώτη χρονιά και θα γίνουν 1000, όπως είναι μια σύνταξη, την τρίτη. Όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αλληλεγγύης λέμε για μεσοσταθμική μείωση. Γιατί? Η εισφορά αλληλεγγύης έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι πάνω από τα 1.300 ευρώ και ανάλογα με ανά 300 ευρώ αύξηση αυξάνεται και η ποινή και η περικοπή, αλλά είναι από το πρώτο ευρώ. Με αποτέλεσμα, όσο το ψηλά πηγαίνεις, να έχεις πιο μεγάλη περικοπή. Δεν είναι κλιμακωτή, δεν είναι ότι το 1.600 και πάνω εκεί μπαίνει το συν 1%. Θα μπει από το πρώτο ευρώ. Άρα εκεί θα γίνει μια συνολική αλλαγή στα ρεύματα του εξοθολογισμού, όπου μεσοσταθμικά η επιβάρυνση, η ετήσια, η οποία θα φύγει, θα είναι περίπου 170 εκατομμύρια και θα απλωθεί. Γιατί αυτό δεν επιβαρύνει το κράτος? Γιατί αυτό είναι από τον ΑΚΑΓΕ. Άρα δεν το πληρώνει ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός, ούτε ο ΕΦΚΑ. Ο ΑΚΑΓΕ, να θυμίσω, είναι το ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενναιών, υπάρχει από το 2008 και τέλος του 2026 θα έχει 25 δισεκατομμύρια. Από αυτά λοιπόν κάθε χρόνο περίπου τα κέρδη για που τις επενδύσεις και από την εισφορά είναι περίπου στα 2,5 δις.
1: Μάλιστα.
2: Το να λείψουν από εκεί 180 εκατομμύρια νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε δεν είναι τίποτα.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Η διαφορά είναι ότι εμείς το έχουμε μελετήσει πάρα πολύ.
0: Εγώ επιμένω, κύριε Τσουκαλά, συγγνώμη, επιμένω ότι είστε το πρώτο κόμμα
2: που. Εδώ η κυβέρνηση δεν ξέρει. Τους ρώτησα χθες. Στέλεχός τους. Συντάξει χειρίας. Φέρατε μια ρύθμιση. Καλή ρύθμιση. Εμείς την είχαμε προτείνει. Πώς θα κάνει? Δεν ξέρουνε.
0: Λοιπόν.
2: Και κουνάνε το δάχτυλο σε ένα κόμμα που είναι αντιπολίτευση και λέει πώς θα κάνει το οτιδήποτε. Αυτοί που εξαγγέλνουν μέτρα στη Βουλή και δεν ξέρουν πώς θα κοστίζουν.
0: Κύριε Τσουκαλά, εμείς όμως βλέπουμε εδώ, εμείς, ότι οι δημοσκοπήσεις που σας ξαναλέω δεν είναι μία, δεν είναι δύο. Είστε, ίσως έχω να σας πω ότι είστε το πρώτο κόμμα που κατέθεσε στην περσινή ΔΕΘ ένα πρόγραμμα. Καλό, κακό, μέτριο, ψηλό, κοντό, όπως θέλουμε το. Ήταν ένα πρόγραμμα. Ο κόσμος όμως βλέπουμε ότι δεν το ακολουθεί. Πάντα δημοσκοπικά. Πόσο και γκάζι να πατήσετε, τι μπορεί να αλλάξει αν οι εκλογές γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ.
2: Ότι η κοινωνία είναι πολύ όρημη, ότι η κοινωνία θα ψηφίσει με βάση την κυβερνησιμότητα και πραγματικά τη διάθεση μεγάλων αλλαγών και αυτή η δουλειά που έχουμε κάνει, δουλειά μυρμηγκιού, θα επιβραβευτεί. Και αν θέλετε και την άποψή μου και εμένα, εγώ στην πολιτική, την αντιλαμβάνομαι ως προσφορά και ως πραγματική πολιτική.
1: Αλήθεια.
2: Όχι ως συνθήματα, ατάκες και να περιεχομένου.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Μπορεί να έχω άδικο ή όχι. Ο λαός είναι κυρίαρχος.
0: Πού να πέφτει.
1: Σωστό είναι αυτό και να κλείσουμε αυτό.
0: Ίσως μας ακούγατε, γιατί είχαμε βάλει κάτι αντίστοιχο από το Θανασάκη ο πολιτευόμενος στην αρχή της εκπομπής. Που έλεγε ακριβώς αυτό.
2: Αλλά χαίρομαι που υπάρχει σύμπτωση.
0: Γιατί πρέπει να στιγμόμαστε και λίγο, αλλιώς δεν αντέχουμε την πίεση. Λοιπόν, κύριε Τσοκαλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τσοκαλά.
0: Να, έτσι, γι' αυτό το έβαλε στο Θανασάκη ο πολιτευόμενος.
1: Ναι,
0: ήξερες τι θα πει ο κύριος. Αυτό είναι η καφετζού που είχαμε παλιά. Θυμάστε το καφετζού που είχαμε παλιά και μας λέγανε.
1: Οι καφετζού στο Μαξίμου και στην Αμαλίας έχουν μείνει. Δεν ξέρω, αν υπάρχει καφετζού. Το χάσαμε τώρα, το κύριο Τσοκαλά. Με την καφετζού στο Χαλάρο του Τρικούπη τι γίνεται.
0: Δεν έχει.
1: Δεν ξέρω, έχει τελειώσει. Ξέρω σίγουρα, εντάξει, το Μαξίμου είναι παραδοσιακό και ξέρω ότι πλέον υπάρχει καφετζού πρωινό καφέ και στην Αμαλίας. Αλλά για τη Χαριλάου Τρικούπη δεν ξέρω.
0: Έτσι είναι, βρε παιδί μου. Το πρώτο κόμμα που είναι κυβέρνηση έχει καφεδάκια.
1: Εντάξει, το Μαξίμου δεύτερο... πάντα παραδοσιακά έχει το Μαξίμου.
0: Το δεύτερο κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση κάνει ό,τι κάνει η πρώτη σου, λέει, έτσι θα γίνω κι εγώ πρώτο. Άρα έχω κι εγώ καφέ.
1: Μα το είπε, ο Τσίπρας χθες. Λέει, δεν ήρθαμε για να κάνουμε αντιπολίτευση, ήρθαμε να κυβερνήσουμε χθες στη Μυτιλίνη.
0: Ναι, το είπε.
1: Η Λέσβη Μυτιλίνη κάπου εκεί.
0: Αυτό το ξεκαθάρισε όμω γιατί μα είχε μπερδέψει ο κ. Τσίπρας στο παρελθόν.
1: Εντάξει, τη Λέσβη στη Μυτιλίνη και στα υπόλοιπα νησιά.
0: Ναι, χθες το ξεκαθάρισε.
1: Ήταν
0: το...
1: στη Μυτιλίνη χθες, ήταν σίγουρος.
0: Όχι στη Λέσβο.
1: Όχι.
0: Δεν είχε πάει Λέσβο δηλαδή.
1: Όχι.
0: Είχε πάει πόλη Μυτιλίνης χωρίς να πάει στο νησί της Λέσβου. Μάλιστα. Οκ, okay, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Εμείς με τον κύριο Τσίπρα έχουμε μπερδευτεί.
1: Στα μηνύματά σας, Ηλίας, καλημέρα. Πάμφωτο, καλημέρα στα νέα ερωτήματα όλων εκείνων που δεν ξέχασαν με τους δολοφόνους του Καραϊβάς. Τι γίνεται, κύριε Χρυσοχοίδη? Να θυμίσω ότι ο Καραϊβάς είχε δολοφονηθεί στις 9 Απριλίου. Το θυμάμαι το 9 Απριλίου γιατί είναι η μέρα των γενεθλίων μου. Ήταν το 22 ή το 21.
0: Κρεαράκης, ε?
1: Ναι, ναι, 21-22. Εκεί ήταν, ή το 21 και το 22 ήταν. Το 21, δεν κάνω λάθος. Ο Πάρης, κύριε, το πατάκο του Πρωθυπουργού ότι υπήρξε πολιτικός πρόσφυγας. Ο Γιώργος, καλημέρα από το μαγευτικό Ήλιον. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3? Είναι ένα ερώτημα αυτό, προφανώς. Εντάξει, είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι
0: αρμόδιος. Στις 3 το μεσημεράκι, εδώ τα παιδιά της παραγωγής.
1: Όχι, στις 3 το βράδυ. Γιατί
0: στις
1: 3 είναι...
0: τα ξημερώματα.
1: Στις 3 τα, ναι, τα ξημερώματα.
0: Ευτυχώς που υπάρχει πρωθυπουργός, μην το σήκωνε κανένας άλλος και μπλέκαμε.
1: Έχει πάνω. Για παράδειγμα, μην το σηκώσει κανένας κύριος Ντόκος.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Γι' αυτό ο πρωθυπουργός.
1: Και μπερδευτεί με τα.
0: Αυτό που δεν καταλάβατε και αυτό που δεν καταλάβατε και τον κατηγορήσατε τον πρωθυπουργό. Αυτό, ναι. Γιατί να είναι μια ατάκα που ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3.
1: Είναι μια
0: ατάκα
1: που κυρίως ήταν προς το εσωτερικό.
0: Δεν φοβότανε μην έρθει κανένας άλλος από την αντιπολίτευση.
1: Στο εσωτερικό.
0: Τα δικά του τα παιδιά φοβόταν. Να σου το σηκώνω μόνος μου, να είμαι σίγουρος.
1: Ο Παναγιώτης, καλημέρα. Ρωτήσει τον κύριο Τσοκαλά. Ναι, το διάβασα αυτό. Ο Χρήστος, καλημέρα. Με τον Τραμπ της ειρηνικής συνύπαρξης. Νάξος από κάτω. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Εδώ είμαστε. Ο Μπίλης, ρε, ο Βελόπουλος θα σας καταπιεί αμάσιτους. Και το Πασό και την Νέα Δημοκρατία και το Κουκουέ. Τα γράφει ωραία, γι' αυτό γελάω.
0: Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Γιατί δεν τα γράφει.
0: Γιατί γελάτε,
1: δεν
0: κύριε?
1: Δεν τα γράφει ακριβώς.
0: Γιατί γελάτε, κύριε? Και γιατί δεν τα διάβασε όπως τα γράφει? Εγώ θα τα διάβαζα. Δηλαδή θα τα διαβάσω. Πού είναι?
1: Όχι, δεν είπα κάτι κακό. Απλά. Το Πασόκ το λέει θα σοκ.
0: Θα σοκ νουδού.
1: Και τα νουδού και τα κουκού και τα μουλμού.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Έκανα τη μετάφραση. Εγώ αντί να το διαβάσω έτσι λέω.
0: Απόδοση.
1: Απόδοση, ναι. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, κουκουέ.

0: είχα φτιάξει, είχα πάρει ένα βιντεάκι σήμερα που το έστειλα το Πουρναρά και ο Πουρναράς δεν τα ανέβασε που ήταν επί του προσωπικού. Και το έλεγα μέσω ελληνική ταινία δηλαδή, πώς θα τον παντρέψω. Και γιατί θέλω να τον παντρέψω. Πρώτα απ' όλα να καταλάβει γιατί υπάρχει μουρμούρα και τι είναι η μουρμούρα εκτός από γνωστό σύριαλ. Γιατί αν δεν είσαι καν παντρεμένος, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, δεύτερον και σημαντικότερον είναι ότι ο γάμος δημιουργεί υποχρεώσεις και δεν είναι όπου υπάρχει ταξίδι, όπου γάμος και γιορτή, όπου ναράς μέσα. Ταξίδι εγώ θα πάω, ταξίδι εκεί θα πάω, ταξίδι εκεί θα πάω, ταξίδι εκεί θα πάω. Και γι' αυτό μέχρι τώρα δεν έχει πει για την Άξο.
1: Αν ήμουν παντρεμένος, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσα να πάω.
0: Όχι έτσι εύκολα. Όχι, θα πρέπει να πάρεις την άδεια πρώτα. Θα πρέπει να πάρεις την άδεια πρώτα.
1: Αυτές είναι οι αδικίες της ζωής. Και γι' αυτό δεν συμπλέω προς το παρόν.
0: Καλά, θα την κάτσε. Το έχουμε ετοιμάσει όλοι εδώ. Λοιπόν, Νάξος, παιδιά, Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή. Πόσο του μηνού δεν θυμάμαι.
1: Θα το βρω αμέσως τώρα, κύριε.
0: Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση.
1: Αυτή την Παρασκευή είναι 17, την επόμενη είναι 24 Ιουλίου.
0: 24 Ιουλίου. Mm. Άρα 24 Ιουλίου θα
1: 25
0: γίνει.
1: 25 είναι της Αγίας Άννας, αν δεν κάνω λάθος.
0: 25 της Αγίας Άννας.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Οπότε είμαστε ό,τι πρέπει, διότι.
1: Ή τέλος πάντων κάπου εκεί είναι της Αγίας Άννας.
0: Εκεί.
1: Δεν τα πάω και πολύ καλά. Κάτσε το δω τώρα. Έλα, συνέχισε. Σε διακόπτω γιατί
0: κάνω Δεκέμβρη κάνω τις 9 που έχει σαν να τη γιορτή σου, δεν είναι.
1: Πώς το πες αυτό?
0: Στο Δεκέμβρη τις 9 που έχει σαν να τη γιορτή σου.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Ένα τραγούδι παλιό. Τι να πω.
1: Πόσο παλιό, λοιπόν, είναι πολύ παλιό.
0: Naxian Collection. Σπίτια με πισίνες.
1: 25 Ιουλίου, ναι.
0: Με facilities τα οποία πραγματικά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Δηλαδή το pool boy θα περνάει για να καθαρίζει τη δική σου. Τη δική σου πισίνα που μετά το καφέ, κράκι, θα πιεις και θα βουτήξεις για να πεις καλημέρα. Τι να πληθείς δηλαδή στο μπάνιο. Ανοίγει, βγαίνεις έξω στο μπαλκονάκι. Μπαμ, πέφτεις την πισίνα. Και όχι πισίνουλα, πισίνα κανονική. Το σκέφτεσαι. Δηλαδή αντί να ξυπνά το πρωί.
1: Αυτό όμως.
0: Και αντί να πληθεί, κάνει μια φωτιά.
1: Το δώρο που περιγράφει, εμένα με βάζει έντονο προβληματισμό όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν απευθύνεται στο αριστερό ακροατήριο που πιθανόν να έχουμε. Μπορεί λόγω ιδεολογίας να μην θέλουν να το κάνουν αυτό.
0: Συγγνώμη, όταν λες αριστερό ακροατήριο, εννοείς αυτό που πάει διακοπές με σκάφος μετά το μάτι, με κότερο.
1: Άντε πάλι, ρε παιδάκι,
0: αυτό εννοείς.
1: Εσύ το κομματικοποιείς. Εγώ το ιδεολογικοποιώ απλά.
0: Έχουμε άλλη επίσημα όνομα.
1: Έχουμε το Κουκουέ, την Κωνσταντιζή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Τι είναι, αριστερή δεν είναι αυτή? Ο Βαρουφάκης, όλοι αυτοί, ναι, αριστεροί είναι. Ναι. Μάλιστα, έφυγαν γιατί ήθελαν να είναι πιο αριστεροί από τον αυτοαποκαλούμενο αριστερό κύριο Τσίπρα.
0: Γιατί ο κύριο Τσίπρα δεν είναι αριστερό.
1: Και δεν έχουμε κι άλλο χρόνο, θα το πεις μετά το διάλειμμα.
0: Είδατε, δάχτυλο είναι και αυτό.
1: Πώς έκοψα. Διαλυματάκι, αθλητικές ειδήσεις, επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Η ώρα είναι 10.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Ζουέλ Ρόκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν με την Τζιρόνα και για τις τελευταίες λεπτομέρειες στο προσκήνιο η απόκτηση χάβει για τους Πειραιώτες. Εξελίξεις προκύπτουν από την Αργεντινή στην υπόθεση του Ορλάντο Χιλ και του Ολυμπιακού. Μετά την απόρριψη της πρώτης πρότασής τους, οι Ερυθρόλευκοι επανήλθαν με νέα βελτιωμένη προσφορά για την απόκτηση του Παραγουανού Διεθνούς Στρατοφύλακα. Ωστόσο, η Σαν Λορέντζο εξακολουθεί να αξιώνει την καταβολή της ρήτρας από δέσμευσης ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ. Οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες με τον διεθνή μέσο να βρίσκεται ανάμεσα στην ανανέωση της συνεργασίας του με την Ένωση και στη μεταγραφή του στη Μοντερέι, σύμφωνα με τον Μεξικανό δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Εκτός από τη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ έμειναν οι Γιώβιτ, Ζήνη και Ζουμπκόφ, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Προτεραιότητα για την Ένωση, η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν από τον Παναθηναϊκό. Ο Δανός αριστερός μπακ θα αγωνιστεί στους Πράσινους ως δανεικός από τη Λέστερ. Μέρος της χθεσινής προπόνησης ακολούθησε ο Φαγκούντο Πελίστε. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Άτλας για την πώληση του Χόρχε Σάντσες, όπως αναφέρει ο Αργεντινός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Τάχα Αλή, ο οποίος αναμένεται να περάσει από εργομετρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το δικέφαλο του Βορρά. Διπλή προπόνηση περιλάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα στην προετοιμασία του Άρη στην Πτολεμαϊδα. Ατομικά προγράμματα φυσικής κατάστασης ακολούθησαν οι Λέισμαν, Φαντιγκά, Μαωρόν, Αλφαρέλα και Κέρκες. Σήμερα τίθεται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ μαζί για την εποχή το μήνυμα της κυτρινόμαυρης ΣΚΑΕ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το μεταγραφικό του σχεδιασμό και έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στον David Jones Garcia. Οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για διετές συμβόλαιο, με τον Δομινικανό Φόργοντ να αποτελεί βασικό στόχο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς ο παίκτης εξακολουθεί να εξετάζει τις επιλογές του σύμφωνα με Αμερικανό δημοσιογράφο. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σε τη Σουσμπέκα σε Πολίνα Κουντερμέτοβα, νούμερο 109 της παγκόσμιας κατάταξης, και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του τουρνουά της Αθήνας που θα αντιμετωπίσει τη Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο, καλά τα λέω, κύριε.
1: Πολύ καλά τα λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Εντάξει.
0: Είμαστε η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Είμαστε ο Πάνος Πουρναράς.
1: Είμαστε ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ναι, μην μπερδευόμαστε ότι κάνει εκπομπή με τον Άδωνη, γιατί ένα έκανε εκπομπή με τον Άδωνη και κατηγορήθηκε για τα μάλα.
1: Ο κύριος Κασελάκης. Ο οποίος θες, κύριος Κασελάκης, ανέβασε ένα βιντεάκι ωραίο.
0: Δύο βιντεάκια.
1: Εντάξει, εγώ δεν το ένα. Μομφή ήθελε να τρολάρει κάπως τους ΣΥΡΙΖΕΟΥς, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Συστατική επιστολή.
1: Που λέει ότι αν
0: το
1: θέλετε, λέει, έλατε για στατική επιστολή στον YouTube.
0: Ναι, και, μόλις...
1: και μάλιστα μου άρεσε γιατί συνήθως. Ξέρεις, τα βιντεάκια αυτά είναι σε ένα γραφείο, έχουν φόντο, ένα τείχο.
0: Όχι, ο κ. Κασελάκης. Πήγε ο κ. Κασελάκης
1: και ήταν, όχι απλά στον δρόμο.
0: Στην παραλία.
1: Ήταν δίπλα, ήταν ξαπλώστα σαν μουδιά. Αυτό φόραγε ένα τισερτάκι καλοκαιρινό και έβγαζε με το κινητό του και έκανε πολιτικό σχόλιο.
0: Δεν πήγαινε για μπάνια. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσουκαλά που είχαμε προηγουμένως και μιλάει γιατί εμείς δεν θέλουμε, δεν είπαμε θα βάλουμε κανένα φυλακή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό το θα βάλουμε κανένα φυλακή γιατί έρχονται εκλογές είναι αλλουνού. Δεν είναι όντως του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Άλλος το έχει πει.
1: Ναι.
0: Έτσι, θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι.
0: Α, μάλιστα. Τι θα γίνει τώρα, Γενικός Γραμματέας. Θα γίνει. Τι πάει να γίνει Γενικός Γραμματέας Αρχηγός. Ή Πρόεδρος.
1: Ο κ. Πολάκης.
0: Ναι.
1: Ο κ. Πολάκης.
0: Γενικός Γραμματέας.
1: Γραμματέας δεν νομίζω αν υφίσταται ο όρος γραμματέας.
0: Νομίζω ότι αυτό θα υφίσταται πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μου.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Θα γίνει Γενικός Γραμματέας.
1: Μέχρι τώρα είχαμε πρόεδρο.
0: Ναι,
1: τώρα
0: δεν ξέρω.
1: Αν αλλάξει, πάει να πει ότι θέλει να το πάει προς τα αριστερά το καράβι. Γιατί Γενικό Γραμματέα έχουμε. Στα κόμματα τα οποία δεν αποδέχονται τον όρο πρόεδρος, γιατί τους φαίνεται κάπως πιο δεξιό, καπιταλιστικό, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει το Κουκουέ και το Μέρικο Σπέδι έχουν γραμματέα.
0: Ναι, άρα λοιπόν επειδή είμαστε εμείς η πραγματική αριστερή και γι' αυτό χωρίσαμε με τον δεξιόστροφο Τσίπρα.
1: Όχι, okay, ναι. Ναι, τάξει, μπορεί να γίνει είναι, αυτό. Είμαστε... Πολύ πιθανό είναι. Μα είναι στο φυσικό του κύριου Πολάκη αυτό το ότι να έχουμε γενικό γραμματέα.
0: Λοιπόν, και πάμε να δείτε τώρα πώς πολεμάνε τον πρωθυπουργό. Δηλαδή τον Πρωθυπουργό πολεμούν. Πάει να κάνει τη δήλωση ο Πρωθυπουργός ότι θα 10 λεπτά κάτω η βενζίνη.
1: Και 5 λεπτά του πετρέλαιο.
0: Να τα στενά που στενέψανε.
1: Και ξαφνικά τα στενά. Και,
0: κατηγορείται και την βούλτευση που είπε ότι είναι πολύ στενά. Όχι, είναι πολύ στενά
1: και
0: τα
1: έχουμε
0: στενά.
1: Εκεί που για αρκετές μέρες ήταν στα
0: 70, στα 70
1: ήταν το 7 μπροστά. Τώρα. Στα 84,98 δολάρια το βαρέλι έχει κλείσει η τιμή του πετρελαίου Brent.
0: Εντάξει, θα πει κάτι ο Τραμπ, ο δικός ή ο δικός
1: να
0: μου.
1: Να σου πω, δεν νομίζω να αναιρεθεί.
0: Ο Τραμπ, ο δικός ή ο δικός μου.
1: Ναι, δεν νομίζω να αναιρεθεί η μείωση μέχρι 31 Αυγούστου που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός.
0: Όχι, και μπορεί να πάρει και παράταση. Αλλά ποια μείωση.
1: Ποια μείωση των 10 λεπτών, αυτή που έχει εξαγγείλει.
0: Ναι. Αν η βενζίνη λοιπόν έχει 2,20 θα το κάνει 2,10. Αν φτάσει 2,50 θα το κάνει 2,40.
1: Μάλιστα,
0: αν φτάσει
1: ναι.
0: στα 3 θα το κάνει 2,90.
1: Μάλιστα, άρα μπορεί να πάει 2,30 και να σου πει πήγε 2,20.
0: Πολύ ξεκάθαρο ο Πρωθυπουργός και θα σου πω ότι πληροφορίες μου λένε ότι θα δώσει και παράταση.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πάει και σε
1: καλά, εντάξει. Δηλαδή, άμα είναι παράταση, τι να είναι παράταση με το 2 μπροστά και διάφορα θα γίνει.
0: Τι πώ δεν είναι, αφού ο Πρωθυπουργός είπε 10 λεπτά. Ψέματα δεν είπε.
1: Μάλιστα. Γρήγορα στα μηνύματα για να πάμε και στην επόμενη συζήτηση που θα έχουμε. Ο Κώστας καλημέρα, ο Γιώργος πόσο λείπει το κόμμα οικολόγων του Βέργη. Είχε κατέβει τις προηγούμενες εκλογές το κόμμα οικολόγων του Βέργη.
0: Δεν το θυμάμαι, θα σου πω ψέματα.
1: Και εκτέθηκα τώρα, φανερώθηκα γιατί αν είχε κατέβει, αν τον είχα ψηφίσει θα το ήξερα ότι είχε κατέβει.
0: Ναι.
1: Άρα φάνηκε ότι δεν είχα ψηφίσει το κόμμα οικολόγων του κ. Βέργη.
0: Εσύ ψηφίζεις τραύμα.
1: Ο Παναγιώτης, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή που κάναμε στον κύριο Τσουκαλά. Σας ακούω κάθε μέρα, είστε πολύ καλοί. Όσον αφορά την ΕΑΣ, υπάρχει προσφυγή στο ΣΤΕ και κάτι δεν έχουν υπολογίσει καλά στο ΠΑΣΟΚ. Ο Μπίλης Βασίλης Νάξος, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ο Μπλεντάρ Νάξος και ο Κώστας, περίμενα να διαβάσω του Κώστα. Ο κύριος Βελόπουλος έχει μιλήσει για φυλακή, πήρε το μη φοβάστε.
0: Έρχεται.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ για ποιον έχει μιλήσει, τι είχε πει ο
0: Βελόπουλος. Θα το συνεχίσουμε.
1: Το θυμάμαι. Ναι.
0: Έτσι, σωστά. Ναι. Και αντικαθήμενο, σωστά ναι. θυμάσαι. Λοιπόν, είχαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, που τον ρωτήσαμε για ό,τι θέλαμε εμείς και ό,τι θέλατε εσείς. Εσκεμμένο όμως δεν τον ρωτήσαμε ποια είναι η γνώμη του για αυτούς που πρέπει να κλείσουν κατά την κυβέρνηση, όπως έχω καταλάβει εγώ, και είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι οι μικρομεσαίοι, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συναντηθεί με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, αλλά θέλουμε να μάθουμε από πρώτο χέρι τι ακριβώς είπε, υποσχέθηκε.
1: Συνέντευξη τύπου, δεν είχαν συναντηθεί απλά.
0: Από τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, που είναι ο ίδιος ο πρόεδρος του επιμελητηρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Πουρναρά.
0: Λοιπόν, δεν ρωτήσαμε τον κύριο Τσουκαλά εσκεμμένα για να ρωτήσουμε εσάς.
2: δεν είχαμε συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν παρόν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.
0: Αυτό εννοώ συνάντηση και έχετε καλέσει όλους τους αρχηγούς.
2: Ναι, βεβαίως, έχουμε καλέσει όλους τους αρχηγούς. Έχουν αποδεχτεί αρκετοί. Βεβαίως, είναι δύσκολο τώρα το καλοκαίρι. Από το Σεπτέμβριο να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί θέλουμε τα κόμματα πριν τις εκλογές και θα έλεγα και πριν την έκθεση, αν καταφέρουμε κάποιοι, να μας πούν τις απόψεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Όχι σαν και πέρσι δηλαδή.
2: Ένα σχόλιο ενός λεπτού μόνο.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Σας
2: άκουσα και συμφωνώ απόλυτα για το θέμα της αύξησης των καυσίμων. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να αυξάνονται 4% τα καύσιμα το βαρέλι και η τιμή στην Αντλία να είναι 30%. Αυτό είναι αδιανόητο και είναι θέμα καθαρά εποπτείας. Αυτό που ζούμε, το να έχει το βαρέλι σήμερα 84 δολάρια το βαρέλι και η τιμή να είναι ίδια όταν είχε 100 δολάρια το βαρέλι στην Αγγλία, είναι αδιανόητο. Και εδώ δείχνουμε ότι η ασυδοσία είναι ασύλληπτη. Και αυτά, το ότι φταίει, το ότι είναι προϊόν χρηματιστηριακό, ότι φταίει, τα ακούω βερεσέ. Γιατί στην πραγματικότητα ο καθένας το καταλαβαίνει. Φανταστείτε τώρα αυτό που λέτε να το έκανε ένας μικρομεσαίος. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει τώρα. Ενώ η αύξηση είναι 4, στην Αγγλία πάει 30. Αδιανόητο. Και βεβαίως οι ίδιες οι εταιρείες και τα δηληστήρια τι κάνουν, κάθε μέρα παίρνουν πετρέλαιο. Αφού παίρνουν πετρέλαιο για βενζίνη για ένα μήνα. Πώς γίνεται ότι κάθε μέρα να αυξάνουν την τιμή, επειδή ακούστηκε από τον ήχο ότι ξέρεις στον πόλεμο αυξάνουμε την τιμή γιατί θα υπάρξει έλλειψη. Αυτό όλο το σενάριο φαντάζομαι ότι είναι η πεμπτουσία της εσχοκέρδειας.
0: Κοιτάξτε, τώρα είχαμε μια καταγγελία προχθές εδώ σε αυτή την εκπομπή από τον κύριο Χότζογλου. Τον πρόεδρο πια της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών, ότι κοιτάξτε, με ημερομηνίες βέβαια μας έδωσε, ότι προχτές οι τιμές πήγαν στη βενζίνη 10 ευρώ πάνω και μετά από 3 μέρες, 10 λεπτά πάνω, και μετά από 3 μέρες έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει ότι θα πέσουν από αυτή την αύξηση 10 λεπτά κάτω.
2: Μα το άκουσα αυτό που είπατε.
1: Και το ζητούμενο, κύριε Χατζηδοδοσίου, για να απαντήσετε συνολικά, είναι και πώς αλλάζει πλέον αυτό το πράγμα. Γιατί, okay, τα λέτε εσείς, τα λέμε εμείς, τα λέει κάποιος άλλος, καταγγελία μπορεί να υπάρχει. Το ζητούμενο ποιο είναι.
2: Το πώς αλλάζει, κύριε Πουνάρα, είναι πολιτική βούληση.
1: Μα το έχουμε το.
2: Είναι με αξιότητα. Δηλαδή, αν θες να το λύσεις, το λύνεις. Δηλαδή, είναι, ξέρετε, όταν έβαζε πλαφόν στα πρατήρια, έβαζε εταιρείες, έβαζε στα δηληστήρια. Μα αν δεν βάλεις την πηγή, πού θα το κάνεις. Επιτρέψω να σας πω, είναι σαν αυτό που ζούμε με τα φρούτα. Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο το ξέρετε όλοι. Από το χωράφι στο ράφι, ο μεσάζων, για να το ονομάσουμε μια φορά, ποιος είναι. Είναι τα ίδια, οι ίδιες μεγάλες αλυσίδες. Οι ίδιες μεγάλες αλυσίδες φέρνουν τα αριότητα από τον παραγωγό, αν θέλετε, με τον τρόπο του να τα πουλάει ένα στον άλλον, φτάνει στο σημείο ένα προϊόν που το αγοράζει 30 λεπτά να φτάνει στα 4 ευρώ. Επίσης το ξέρεις. Όλα έχουν σχέση με το τι θες να πετύχεις. Και στα καύσιμα και στα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής τα κόλπα είναι παρεμφερή. Το θέμα είναι εσύ αν θες να το σταματήσεις. Όταν δεν θες να το σταματήσεις, κάθεσαι και λες αοριστείες όλο αυτό το διάστημα, γιατί θα σας πω και για το δεύτερο θέμα, όλοι το ξέρουμε. Εσείς δεν ξέρετε ότι ο χοντρέμπορας που λέμε μια ζωή και τον ονοματίζω, ποιος είναι. Είναι μια επιχείρηση η οποία είναι των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, αυτών που σήμερα ως καρτέλ στην οικονομία ελέγχουν τα τρόφιμα, και είναι αυτός ο οποίος ανεβάζει την τιμή. Και έχουμε αυτό το περιβόητο, ο παραγωγός να λέει πουλάω φτηνά, ο καταναλωτής να λέει αγοράζω ακριβά.
0: Η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών ετοιμάζει μια δική της πλατφόρμα, η οποία μάλλον θα είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο από ό,τι μας είπε ο κ. Χότσοκλου.
1: Και δεν θα κοστίσει τόσο όσο το πόσο κάνει.
0: Δεν πόσο κάνει, όχι, δεν κοστίζει, είναι θελοντική, λέει, δεν κάνει καμιά 400.000, γιατί ρώτησα που τα βρήκατε. Και μου λέει, όχι, εθελοντικά δεν κοστίζει τόσο, η οποία θα δείχνει αυτό. Αν το κεράσει στο αμύντιο, έχει στην τύχη ο αριθμός 3 ευρώ, γιατί πόσο έχει φτάσει στο σούπερ μάρκετ.
1: Την πορεία.
2: Πριν φτάσουμε εκεί που είναι σημαντικό, πάντως εμείς ξέρουμε πόσο αγοράζει το κεράσι σήμερα από την έδεσα και πόσο φτάνει στον καταναλωτή. Πώς δεν το ξέρουμε.
0: Όχι, θα το βλέπουμε για κάθε μέρα δηλαδή.
2: Συμφωνώ, αλλά ξέρουμε ποιος μεσολαβεί. Αν σταματήσει τον μεσολαβητή, πώς θα αλλάξει το θέμα. Δηλαδή, είναι πολύ θετικό αυτό που γίνεται, αλλά στα θέματα όλα στην οικονομία λύσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι αν θες να βάλεις το μαχαίρι στο κόκκαλο και να το λύσεις. Και στα καύσιμα και στα τρόφιμα οι λύσεις υπάρχουν. Κοιτάξτε, όταν σήμερα έχεις το διπλάσιο πληθωρισμό, λέμε είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός, και όταν στην Ευρώπη έχεις το μισό πληθωρισμό από εμάς, χρειάζεται και άλλη εξήγηση να καταλάβουμε ότι είναι θέμα της δικής μας υποπτήρας ότι συμβαίνει.
0: Ναι, εδώ όμως υπάρχει και η απάντηση ότι, να το πούμε απλά ελληνικά, αυτά που χρωστάμε και πρέπει να δίνουμε όμως δεν μας αφήνουν να κάνουμε την κοινωνική πολιτική που θέλουμε, για να μην ξαναπάμε εκεί που είχαμε πέσει στο παρελθόν.
2: Εγώ δεν μιλάω για κοινωνική πολιτική. Εγώ λέω για εποπτεία στον τρόπο που γίνεται η διαχείριση των προϊόντων. δεν έβαλα κανένα θέμα που έχει δημοσιονομικό χώρο. Αυτά που σας είπα έχουν κανένα δημοσιονομικό χώρο. Αυτό είναι εποπτεία. Δηλαδή, αν θες να το λύσεις, κοιτάξτε. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο επιτρέψτε μου το λαϊκό να περνάει στον ντούκου. Όταν εσύ διαφημίζεις ως πολιτεία τις 9 πλατφόρμες, ποιος δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι εις βάρος των 50.000 μικρών επιχειρήσεων, και θα σας πω ποιες είναι αυτές. Είναι το μικρό μινιμάκι, ο Μπακάλης που λέγαμε, ο Μανάβης, ο Χασάπης, ο Φούρνος. Δεν είναι εις βάρος αυτών όταν λες πηγαίνει.
0: Μα είναι δεδομένο ότι δεν τους στέλνουμε αυτούς από την προηγούμενη ΔΕΘ με την άποψη του Πρωθυπουργού και την θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν υπάρχεται. Αυτό το έχουμε πάρει ως δήλωση Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει.
2: Κύριε Γιουλιάδη, αυτό δεν είναι μια πολιτική που εφαρμόζεις, άρα αυτό που λέω συνέχεια ότι υπάρχει σχέδιο εξαφάνισης μικρομεσαίων. Είναι σχέδιο. Θα σας πω και ένα άλλο θέμα, επιτρέψτε.
0: Θέλω να μου πείτε λίγο πριν το άλλο θέμα, να σας διακόψω λίγο και να μου πείτε, γιατί είναι στη συνέχεια της εκπομπής και γι' αυτό δεν ρωτήσαμε τον κύριο Τσουκαλά, τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για το θέμα των μικρομεσαίων με τις αλλαγές. Τι υποσχέθηκε δηλαδή σε περίπτωση που γίνει κυβέρνηση, για να καταλάβουμε εμείς που ακούμε.
2: Κοιτάξτε, υιοθέτησε τις βασικές προτάσεις που και εμείς στο πελτίο λέμε. Δηλαδή, το ένα είναι την κατάργηση σταδιακά της προκαταβολής φόρου, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Μίλησε για μια αναπτυξιακή τράπεζα η οποία επιτέλους θα δώσει τη δυνατότητα και οι μικρές επιχειρήσεις να παίρνουν ρευστότητα, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι αδιανόητο. Σε μια ελεύθερη οικονομία, κάτι λιγότερο από το 10% των επιχειρήσεων μπορεί να πάρει έστω και ένα ευρώ από τις τράπεζες. Μίλησε για τον έλεγχο της αγοράς, αυτό που λέω τόση ώρα, δηλαδή πώς πρέπει να ελεγχθεί η αγορά και πώς δεν πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των καρτέλ. Αυτές είναι, και βεβαίως ξέχασα το κυριότερο και το θέμα της διαχείρισης του χρέους των μικρομεσαίων, ότι θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα οι πάνω από 300.000 επιχειρήσεις να καταφέρουν ουσιαστικά να επιβιώσουν, γιατί αυτό δεν ωφελεί κανέναν και δεν ωφελεί, πέρα από το θέμα που θα δημιουργήσει το τεράστιο το κοινωνικό, αφορεί και την ελληνική οικονομία.
0: Το θέμα της στέγασης, της επιχειρηματικής στέγασης.
2: Ναι. Το θέμα της επιχειρηματικής στέγασης, η απάντηση είναι απλή γιατί την έχω ξαναπεί. Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Για μένα που είμαι 45 χρόνια στην αγορά, σας λέω ότι όσο η προσφορά είναι μικρή και η ζήτηση μεγάλη, αυτό δεν αλλάζει. Πώς αλλάζει αυτό? Όταν καταφέρεις με πολιτικές να αυξήσεις την προσφορά. Υπάρχουν προοπτικές να αυξήσεις την προσφορά? Ασφαλώς και υπάρχουν. Σας λέω τα τρία μεγάλα θέματα. Ένα, 50.000 ακίνητα του δημοσίου, τα οποία είναι κλειστά και είναι και εστίες παραβατικότητας. Δύο, δίνεις τη δυνατότητα αντί να κάνεις στο σπίτι 1, 2, 3, δίνεις τη δυνατότητα τα πάνω από 200.000 σπίτια τα οποία θέλουν χρήματα να επισκευαστούν, να μπορέσουν να επισκευαστούν και να δοθούν στον κόσμο, να μπορούν να προσφερθούν. Και τρία, δεν συνεχίζεις να επιτρέπεις τη δυνατότητα οι services να έχουν εκατοντάδες χιλιάδες, κανένας δεν ξέρει, υπολογίζουμε πάνω από 200.000 σπιτιών που σήμερα είναι κλειστά για να
0: καταστήσουν. Ναι, τώρα μίλησα όμως για την επαγγελματική, δηλαδή μια προστασία στον επαγγελματία που πληρώνει το ενίκιο του.
2: Θα σας πω, είναι στη ίδια κατηγορία όλα αυτά στην προσφορά, γιατί εσείς μου λέτε τώρα να βγει και να πει αυτό που φαντάζομαι εννοείται, ότι να επεκταθεί το συμβόλαιο της στέγης, το συμφωνητικό, να είναι αντί για 3 χρόνια να γίνει 6. Συμφωνώ.
0: 6 συν 3 λένε οι έμποροι.
2: Ορίστε, δεν σας άκουσα.
0: 6 συν 3 λένε.
2: 6 συν 3. Και κάποτε ήταν 12ετία.
0: Σωστά.
2: Αυτό θα είναι ένα μέτρο προστασίας, αλλά εμένα, γιατί καταλαβαίνω ότι όταν έχεις ελεύθερη οικονομία θα πρέπει να βρεις και τρόπους σταδιακά. Αυτό θα το κάνεις για να προστατεύσεις ένα διάστημα. Δεν μπορεί να το κάνεις επαόριστον, γιατί θα έχεις και άλλα ζητήματα σε σχέση με την Ευρώπη. Είναι να αυξήσεις την προσφορά. Πρέπει να αυξήσεις την προσφορά. Και χώροι υπάρχουν. Σας λέω για πολλωστή φορά, στα 2 πανεπιστημίων και ακαδημίες έχουμε πάνω από 50 ακίνητα τα οποία είναι τεράστια. Είναι 5.000 τετραγωνικά, 10.000 τετραγωνικά που είναι 30-40 χρόνια κλειστά. Και είναι του δημοσίου. Και πάντα λέω, θέλω να μάθω γιατί αυτά δεν δίνονται δίνονται δυνατότητα να στεγαστούν επιχειρήσεις, να παίρνει και μισθωμα το κράτος, που δεν παίρνει ούτε 1 ευρώ σήμερα, έτσι ώστε η αύξηση της προσφοράς είναι βέβαινο ότι θα μειώσει την τιμή του ενοικίου.
1: Η εξήγηση αυτό ποια είναι, κύριε Χρυσοδοσίου? Γιατί το λογικό είναι αυτό. Οποιοδήποτε μπορεί να σκεφτεί ότι μα γιατί να μην τα χρησιμοποιήσει το δημόσιο.
2: Επειδή έχω ενδιαφερθεί να αγοράσει και ακίνητο το επενδυτικό, και μάλιστα πρώτη φορά ένα επενδυτικό το αγόραζε με δικά του λεφτά και όχι με λεφτά του κράτους, τώρα δεν μπορεί να βρει λεφτά του κράτους, η απάντηση όσο έχω πάει είναι ότι είναι στο λεγόμενο το υπερταμείο και υπάρχουν γραφειοκρατικοί λόγοι και υπάρχουν. Αυτό βεβαίως, και θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν συμβαίνει η κυβέρνηση, θα ήταν τα τελευταία 15 χρόνια. Μια γραφειοκρατία που κρατάει κλεισμένα όλα αυτά τα κτίρια και για τα οποία θα άξιζε τον κόπο μια φορά να κάνετε ένα ρεπορτάζ και να δείτε ένα-ένα που βρίσκονται, τα οποία είναι και άσχημα, δηλαδή και ως προς την εμφάνιση της πόλης είναι πολύ άσχημα. Είναι χώρη παραβατικότητα. Σε δύο από αυτά που πήγα βρήκαμε μέσα ένα τεράστιο αριθμό παραβατικών συμπεριφορών και θα έλεγα επιτρέψαν όλο μια βρωμιά και εσοδεία που εμποδίζει και τους διπλανούς χώρους και παραμένουν στη λογική της γραφειοκρατίας έτσι. Και επαναλαμβάνω, θέλω να είμαι ειλικρής, όχι στην παρούσα κυβέρνηση και στην προηγούμενη.
1: Το επιχείρημα,
2: είναι η υπόθεση που τραβάει χρόνια.
1: Το επιχείρημα βέβαια ότι είναι στο υπερταμείο δεν ξέρω κατά πόσο στέκει, γιατί είπατε ότι είναι 30-40 χρόνια κλειστά. Το υπερταμείο πόσο είναι?
2: Το υπερταμείο είναι τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια, ναι. Άρα πριν το υπερταμείο, γιατί δεν είχαν χρησιμοποιηθεί?
2: Είναι η ίδια απάντηση που λέτε για γραφειοκρατία. Η απάντηση είναι ότι τότε η πίεση ήταν μικρότερη, τώρα η πίεση είναι μεγάλη. Στα μνημόνια δεν είχαμε πίεση στο κομμάτι της στέγης, των ενοικίων, τώρα έχουμε. Άρα από τη στιγμή που έχεις την πίεση, μην πάμε μόνο στο παρελθόν γιατί έγινε, είναι έτσι όπως τα λέτε. Σήμερα όμως έχεις χώρους. Και δίνοντας τους χώρους θα δημιουργήσεις προϋποθέσεις μείωση των ενοικίων. Δεν θα γίνει ξαφνικά, ξέρετε, το πρόβλημα των ενοικίων. Δεν θα λυθεί αν δεν πάρεις κάποια μέτρα. Και αυτό που θα συμβαίνει και τη φετινή χρονιά και χειρότερα την επόμενη χρονιά είναι θα δούμε περαιτέρω αύξηση των ενοικίων. Και η απάντηση είναι πάντα ίδια στην οικονομία. Προσφορά ζήτηση. Η ζήτηση θα παραμένει μεγάλη, προσφορά μικρή. Και το ένα, γιατί λέτε τι σχέση έχουν τα σπίτια με τα μαγαζιά. Αυτά τα δύο συγκεντρώνουν τα δοχεία. Δηλαδή το ότι αν θα είναι μαγαζί ή αν θα είναι κατάστημα, είναι συγκεντρώνουν τα δοχεία. Όσο θα πιέζεται το ένα και θα υπάρχει πίεση, θα υπάρχει πίεση και στα δύο. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι που μπορεί να λειτουργήσουν με τον ένα ή τον άλλο.
0: Για πάμε λίγο πίσω, κύριε Χατζηδοσίου, γιατί σας ρώτησα για τον κύριο Ανδρουλάκη, μας απαντήσατε. Είπατε αρκετοί αρχηγοί έχουν δεχτεί. Εδώ ναι, τώρα η ερώτηση είναι αν θέλετε να πιείτε ποιοι είναι αρκετοί ή όχι, αυτό είναι δικό σας θέμα. Η ερώτηση όμως είναι ότι θα πάνε κάποιοι πρώτα στη ΔΕΘ να πούνε ό,τι θέλουν χωρίς να σας ακούσουν και μετά θα σας συναντήσουν. Γιατί αν είναι να σας συναντήσουν μετά το Σεπτέμβρη, ό,τι είναι να σας πούν θα το έχουν πει στη ΔΕΘ.
2: Ναι, να σας πω κάτι. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Εγώ σας λέω, αυτό που με νοιάζει είναι ότι το επενδύω και εγώ προσωπικά στείλαμε επιστολή σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων που τους ζητάμε να έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και να τα δώσουν προτάσεις στο μεγαλύτερο επενδυτή.
0: Και το λέω αυτό, κύριε Χατζηδοσίου, γιατί είναι σημαντικό. Εάν σας δούνε κάποιοι μετά τη ΔΕΘ, είναι ότι δεν σας ακούν. Εάν σας δούνε πριν τη ΔΕΘ, αν έχουν πει ότι είναι να πούν χωρίς να σας ακούσουν, μην ότι εγώ έχω αποφασίσει να κάνω ό,τι μου κοιλά μου πεις εσύ. Εάν σας δουν πριν τη ΔΕΘ, θα δεχτώ ότι ναι, θα τους ακούσουμε και μετά θα πάμε να δούμε τι θα πούμε. Και είναι για μένα μια γραμμή η οποία δείχνει ποια είναι η γνώμη του κάθε αρχηγού, του κάθε κόμματος σε σχέση με τους μικρομεσαίους.
2: Από την εμπειρία σας ξέρετε καλά αυτό που θα σας πω. Τα περισσότερα κόμματα, για να μην πάμε σε ένα δύο, γνωρίζουν τα μακρομεγέθη, αλλά δεν γνωρίζουν τα μικρομεγέθη, δεν ξέρουν την αγορά. Ο λόγος που τους λέμε να έχουν μια τέτοια επαφή είναι για να γνωρίσουν τι σημαίνει αγορά. Αυτά τα δύο είναι κοντά, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή πρέπει να δεις τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στον τομέα λειτουργίας αγοράς. Έτσι πολλές φορές η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, μπορεί να πάρει αποφάσεις οι οποίες θα διευκολύνουν τα αγορά, θα σωθούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν απαραίτητα δημοσιονομικό κόστος. Θέλω να σας πω ένα από όλα, το οποίο συνεχίζω, αν μου επιτρέπετε λέξη, να το κάνω σημαία το τελευταίο διάστημα, με αφορμή το επίκαιρο θέμα των 72 δόσεων. Εγώ θα ήμουν πρόθυμος να συμφωνήσω σε 72 δόσεις αντί για τις 120, χωρίς να σημαίνει ότι θα δώσει 120, αλλά να δούμε την πηγή του προβλήματος και θα καταλάβετε τι σημαίνει το να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε για να δούμε την αγορά. Αυτός που είχε πάρει ένα δάνειο 100.000 στο 14-15 στα μνημόνια, σήμερα χρωστάει 350 με 400.000. Δηλαδή είναι 400% πάνω. Ποια είναι η δική μας η άποψη είναι να πληρώσει ένα επιτόκιο, γιατί αυτός χρωστάει στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ. Άρα τα χρήματα που χρωστάει τα χρωστάει στο κράτος. Το κράτος λοιπόν ακόμη και σε επιχείρηση να λειτουργήσει και να παίρνει επιτόκιο 5% το χρόνο. Άρα το 100 να πληρωθεί 150, 160, 170. Δεν μπορεί να πληρώνει 400%. Αυτό θα ήταν προτιμότερο γιατί κάποιος με 100.000 έπρεπε να πληρώσει 170, σας λέω εγώ, με 70% παραπάνω και όχι το τετραπλάσιο και το οποίο θα μπορεί να το πληρώσει. Γιατί και 120 δόσεις και να πούμε και 200 να πούμε, όταν έχει τετραπλασιάσει το κεφάλαιο το αρχικό με τα πρόσημα και τις προσαυξήσεις, αυτό δεν μπορεί να πληρωθεί. Άρα τον οδηγείς. Και μάλιστα με έναν τρόπο και όσο καθυστερείς τον οδηγείς στο κλείσιμο. Γιατί με μειωμένο τζίρο, με αυξημένο κόστος, δηλαδή με λιγότερα κέρδη, πώς θα καταφέρει να πληρώνει τις σημερινές υποχρεώσεις και τις παλιές. Αυτή είναι η πρόταση η οποία, επαναλαμβάνω, αποτελεί και σχροκέρδια το κράτος να ζητάει τα χρήματα που κάποιος αναγκάστηκε να χρεωθεί λόγω της κρίσης, δηλαδή δεν τα έφερε τα μνημόνια η μικρομεσαία, τα μνημόνια γίνανε ακριβώς λόγω της πολιτικής κρίσης με ευθύνη των κυβερνήσεων. Και τι να πληρώσω και να τα πληρώσω με ένα λογικό τόκο. Πράγμα το οποίο έγινε σε μεγάλες επιχειρήσεις, δεν έγινε σε μικρές. Αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο αναφοράς, γιατί θα σας πω κάτι κύριε Γεωργιάδη. Θυμηθείτε να είμαστε καλά σε λίγα χρόνια, θα λέμε για τις κατασχέσεις που θα γίνουν σε αυτές τις επιχειρήσεις που είναι πάνω από 300.000 λόγω των χρεών και θα λέμε α, αφού χρωστάει να του πάρω και το μαγαζί και το σπίτι, χωρίς να δίνει μια λύση η οποία είναι λογική, έτσι και το κράτος θα εισπράξει. Ενώ με τον σημερινό τρόπο δεν θα εισπράξει. Μάλιστα η εκτίμησή μου είναι ότι πάνω από το 65% ίσως και 70% ακόμη και με 120 δεν μπορεί να αποπληρώσει. Και εξηγώ το λόγο, γιατί έχει τετραπλασιαστεί το χρέος του.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εδώ αυτό το αν θέλει να εισπράξει το κράτος ή θα εισπράξει από άλλου είδους εταιρείες είναι η γραμμή που κρατάει αυτή η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να κλείσουμε έτσι λίγο διαφορετικά.
2: Η κυβέρνηση κρατάει αυτή τη γραμμή, γιατί αυτό το ποσό, αυτό το ξέρετε, το έχει αποτυπώσει στον ισολογισμό της και το οποίο της δημιουργεί τέτοια θέματα. Δηλαδή το έχει αποτυπώσει ως απέτηση. Και αυτό πρέπει να λυθεί.
0: Έχω λαμβάνει, ναι, έχω λαμβάνει. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε έτσι διαφορετικά και να πούμε ότι τι θα κάνετε το Σάββατο, θα πάτε για μπάνιο από ό,τι άκουσα.
2: Είναι μια πρωτοβουλία που θα έλεγα είναι συμβολική. 20 δίτες, μεγάλος αριθμός. Θα πάμε στην παραλία Τζιβάρκηζας, στη Μαρίνα Τζιβάρκηζας, να κάνουμε καθαρισμό της ακτής. Επαναλαμβάνω, είναι συμβολική, δεν θεωρούμε ότι με αυτή την πράξη θα καθαρίσουμε όλες τις ακτές, αλλά μέσω της πράξης μας και αυτός ο ρόλος του πλυντηρίου είναι σαν να καλούμε φορείς, επιχειρήσεις,

0: και με τους αρχηγούς, δεν ξέρω τι να πω. Ο Θεός βοηθός μάλλον.
1: Ευελπιστούμε ότι θα έρθουν όλοι. Να είστε καλά.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αυτός ήταν ο κύριος Χατζηδοδοσίου. Καλημέρα και στην Εκατερίνη, η οποία θέλει να πάει στην Νάξο. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο. Και έχουμε και σαλμονέλα στην Λαμία.
0: Τους πιάσαμε, εντάξει.
2: Τα είδες τα περιστατικά.
0: Τους πιάσαμε.
2: 30 άτομα τα οποία πήγαν στο νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
2: και
0: ναι, ναι.
2: Έπιασαν, εντοπίστηκε ο προμηθευτής των ύποπτων Κοτόπουλων.
0: Τους πιάσαμε. Ναι. Εντάξει, είμαστε.
2: Ένας είναι, ο προμηθευτής είναι.
0: Τον πιάσαμε.
2: Τον πιάσαμε.
0: Δεν έχει συνεταίρο.
2: Κάποιον θα έχει.
0: Οπότε τους πιάσαμε. Να σου πω. Εδώ ναι. Πιάνουμε μετά από 16 χρόνια με ένα mail που δεν υπήρχε. Ή υπήρχε. Εμείς είπαμε ότι υπήρχε, μετά είπαμε ότι δεν ήταν αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν θα πιάσουμε τους κοτοπουλάδες.
2: Κοτοπουλάδες και εσύ τώρα. Προμηθευτής είναι ο άνθρωπος, τι κοτοπουλάς.
0: Προμηθευτής τι.
2: Κοτόπουλο.
0: Τι πώς τον λένε αυτόν.
2: Δεν είναι ο κοτόπουλο, δεν είναι ο κοτόπουλας.
0: Πώς τον λένε αυτόν που προμηθεύει.
2: Προμηθευτής κοτόπουλων, δεν είναι κοτόπουλας.
0: Πώς λέγεται.
2: Τι πάνε να πει κοτόπουλας. Προμηθευτής λέγεται.
0: Αυτός που πουλάει ψωμί δεν λέγεται ψωμάς. Αυτός που λείπει από την αγορά που πουλάει νερό δεν λέγεται νερουλάς.
2: Νερουλάς λεγόταν παλιά όμως. Τώρα έχουν, δεν υφίσταται το επάγγελμα γι' αυτό.
0: Και μετά λεγόταν ούλεν.
2: Ο...
0: Δεν την προλάβες την ούλεν.
2: Για το ψωμί δεν λέγεται ψωμάς, λέγεται φούρναρες.
0: Γιατί, δεν λέγεται και ψωμάς.
2: Εντάξει, ψωμάς τώρα.
0: Να σου πω την ούλεν την προλάβες.
2: Όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, 69-39-943-943 και πάμε στο τελευταίο μας διαλυματάκι, στην τελευταία στροφή που θέλει δε θέλει ο Προυναράς, παντρεμένος, ελεύθερος, αραβωνιασμένος ή ό,τι...
2: Έχει καταργηθεί ο θεσμός του Αραβών.
0: Ναι, θέλει δε θέλει, δημοκρατικά, εγώ θα αναλύσω την Άξο, εντάξει, που δεν θα πας εσύ. Πάει κάποιος
2: έχω
0: θα
2: πάει, έχω πει, έχω πάει δύο φορές την Άξο.
0: Ωραία, πήγαινε, φάει, τρώει, με πλήρωσε εκεί πέρα και μείνε.
2: Εγώ καταρχάς Σεπτέμβρη θα πάω Σπέτσα, να ξέρεις.
0: Αρχίσαμε. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και νευρίσει. Πάμε. Τελευταίο διάλειμματάκι.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Η ώρα είναι 10:30.

0: Λοιπόν, τελευταία καλημέρα που λέμε για σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μένοντας εδώ, γιατί μετά θα πούμε καλημέρα σας, γεια σας. Στο ναι. τέλος αυτό το μισάωρο. Λοιπόν, παιδιά, Naxian Collection. Naxian Collection. Naxos, φυσικά. Μπείτε να το δείτε, δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν μπορώ να περιγράψω το πώς και πού θα μείνετε. Δηλαδή, αυτό το σπίτι που θα μείνει αυτό που θα κερδίσει, ή όποιος θέλει να πάει μόνος του και έχει 6-7 εκατοστάρικα.
1: Δεν νομίζω να είναι από το πρόγραμμα. Σπίτι μου, ένα σπίτι μου, δύο.
0: Όχι, δεν είναι. Αλλά πάντως έχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι σπίτι. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αμέσως ο κυβερνητικός Πουρναράς, ο οποίος λέει να πώς θα μειωθεί στις ερωτήσεις.
1: Εγώ είμαι φουλ κυβερνητικός.
0: Πού θα πάτε διακοπές. Τώρα λέει ότι ορίστε, μήπως η κυβέρνηση που έκανε πρόγραμμα ένα, από εκεί πήραμε και δίνουμε τα σπίτια.
1: Γι' αυτό, είδες, δούριος ύπος.
0: Άμα είσαι κυβερνητικός, σου ξεφεύγει. Ενώ ο Λάμπης, καλημέρα, ο οποίος λέει Πασόκ, Νουδού, Τσίπρας έχουν φέρει τον τόπο στην τελευταία θέση στην Ευρώπη και αγοραστική δύναμη. Και πρώτη στην ακρίβεια. Και όμως δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που τους ψηφίζουν, συνεχίζουν την καταστροφή. Το σύνδρομο του Στοκχόλμη καλά κρατεί. Καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν. Όλα τα μηνύματα όπως ξέρετε τα διαβάζουμε. Αρκεί να μην βρίζετε.
1: Καλά, σωστό είναι αυτό που λέει ο Λάμπης.
0: Εγώ δεν είπα είναι σωστό η λάθος. Είπα ότι όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε.
1: Όχι, δεν έχει σχέση με το.
0: Όπως το γνωστό μου φίλο, ο οποίος στέλνει σωστά μηνύματα, αλλά δεν μπορώ να τα διαβάσω.
1: Ναι. Έτσι, δεν έχει σχέση με το που είσαι εσύ. Λέω. Δική μου θέση, σωστό είναι αυτό που λέει ο Λάμπης.
0: Λοιπόν. Ντάξει, ω κολέξιο. Τρεις μέρες, δύο διανεκτερεύσεις στην απόλυτη κλειδί. Στην απόλυτη κλειδί. Μόνο να μπείτε να
1: μην
0: το δείτε.
1: Μη τα λες τόσο με κλειδί και θα φύγει το αριστερόστροφο κοινό. Το έχω ξαναπεί.
0: Αφού το αριστερόστροφο κοινό πάει διακοπές με σκάφος μετά το μάτι. Με κότερο.
1: Για κλειδί τώρα και πού θα πάει αυτό
0: το κότερο
1: ψηφίσει,
0: δεν είναι
1: αυτός που ψηφίζει τώρα που έχουμε ακροατή και σου λέει: εγώ ψηφίζω Ζωκο Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Θα στείλει Νάξο.
0: Δεν πάει διακοπέ.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή.
0: Α, όχι, βρε Κωνσταντοπούλου, πάει στην Εύβοια και λέει στο Βενζίνα, ξέρει και εγώ. Στην Εύβοια πάει. Καλά κάνει κιόλα.
1: Πάμε, για συνέχεια, σε διάκοσα πάλι.
0: Λοιπόν, και μετά στην Αγία Άννα, στη γνωστή παραλία, την πιο γνωστή παραλία του νησιού, Αμούρ. Μον Αμούρ, κτλ. Το πιο γνωστό beach bar resto. Εκεί λοιπόν θα έχετε γεύμα ή δείπνο.
1: Μοναμούρ δεν ήταν τραγούδι πια πέρυσι στη Eurovision της Γαλλίας.
0: Εγώ ξέρω το Μοναμούρ παλιά του Κριστόφου.
1: Όχι μωρέ, νομίζω πέρυσι.
0: Τώρα είδα
1: Μοναμούρ.
0: Ο ένας παρακολουθεί Eurovision και άλλος έχει χορέψει σε πάρτι Κριστόφου.
1: Δεν βλέπω, έχω κόψει.
0: Τον Κριστόφου του ξέρει.
1: Ναι, έχω κόψει τη Eurovision πάρα πολλά χρόνια.
0: Και πώς ξέρετε το τραγούδι.
1: Καλά, δεν είναι. Δεν είμαι σε άλλο κόσμο. Κάποια μόνο μπορεί να τα ακούμπα, τα μαθαίνω.
0: Τελικά πουρναρά και τρώ και ψεύδεσαι.
1: Σήμερα για παράδειγμα έβλεπα στην αρχή το εορτολόγιο και είδα ότι γιορτάζει ο Ακύλας. Ακύλα δεν είχαμε στείλει στην Eurovision φέτος. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στο φίλο μου.
1: Νομίζω, Ακύλας.
0: Χρόνια πολλά το φίλο μου τον Ακύλα τον Καραζήση.
1: Α, ξέρεις άνθρωπο Ακύλα δηλαδή.
0: Πολύ γνωστός το ποιος.
1: Ακύλας Καραζήσης.
0: Πολύ γνωστός.
1: Ναι, εντάξει, είναι παράξενο με το Ακύλας.
0: Λοιπόν, και αυτό ήταν για να πάμε στην Νάξη. Όσοι όμως δεν πάνε εκεί, δεν θα καταβγαίνουν, να μην πάνε κάπου.
1: Ας πάνε κάπου.
0: Λοιπόν,
1: ας μπουνε στο αμάξι.
0: Μέχρι τη στενή
1: ευβοίας. Με 2 ευρώ βενζίνη.
0: Μέχρι τη στενή ευβοίας.
1: Ναι, να λες και πόσο βγαίνει με το 2 ευρώ βενζίνη όμως μέχρι
0: στενή
1: ευβοίας. Μέχρι τη στενή
0: ευβοίας και δεν ξέρουμε αν θα είναι 2, μπορεί να είναι 2,5.
1: Μπορεί και δύο.
0: Ναι,
1: ακόμα χειρότερα. Δεν βλέπω να φτάνουν στην ταινία βίας.
0: Ναι, αλλά ο πρωθυπουργός θα του κάνει 2,40.
1: Να κάνω μια ερώτηση εγώ όμως.
0: Να πω για τη ταινία βίας.
1: Είναι η ταινία βίας.
0: Ναι,
1: η ταινία βίας είναι τόσο στενή όσο είναι τα στενά του ορμού.
0: Όχι,
1: που
0: τα
1: είναι τόσο στενά όσο έχει πει η κυρία Βουλτευσή.
0: Όχι, στη ταινία βίας μπορεί να πας.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα με τη ταινία βίας.
0: Όχι, μπορεί να πας. Μπορεί να πας στο γνωστό διάσημο πια Κισό, γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα.
1: Ο Κισός δεν είναι εκεί που είναι οι καταράκτες.
0: Το ποτάμι.
1: Το ποτάμι, ναι. Είδες, ναι. Τα...
0: Δεν έχει καταράκτηση.
1: Ναι, το ποτάμι είναι. Περνάει το ποτάμι.
0: Πάνω στο ποτάμι.
1: Πάνω στο ποτάμι, κάτι ξέρω κι εγώ.
0: Πάνω στο ποτάμι.
1: Έχω πάει σε αυτά, εγώ Γιώργο.
0: Έχεις πάει σε αυτά. Γι' αυτό σου είπα και τρως και ψεύδεσαι. Γιατί στον Κισό, γιατί θα πας άμα δεν πας για φαΐ.
1: Μόνο για φαγητό πας.
0: Στον Κισό, μόνο για φαγητό πας.
1: Ναι, πας και για τη βόλτα και θα καταλήξει για φαγητό όμως.
0: Άρα, επιμένω και το ξαναλέω. Επανάληψη είναι μύτη. Και τρως και ψεύδεσαι. Φουρναρά.
1: Δεν παχαίνω όμως.
0: Γιατί δεν έχει κάνει παντρεμένος γι' αυτό. Άρα λοιπόν, Naxos, Naxian Collection, η απόλυτη κλειδί. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Μπείτε να το δείτε. Θα το ανεβάσει και ο Πουρναράς κάποια στιγμή. Αν όχι φέτος, ένα από αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν θέλει να πάτε. Γι' αυτό να μην το βλέπετε κιόλας. Σας το λέμε.
1: Δεν το προμοτάρω.
0: Λοιπόν, Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας, το γνωστό, το πιο γνωστό beach bar resto της περιοχής φέτος, πέρσι και φέτος. Εκεί θα είναι το γεύμα ή το δείπνο των κερδισμένων. Και μετά, όσοι δεν πάτε μέχρι εκεί, στενή Ευβοίας που μπορείτε να φτάσετε, δεν είναι σαν τα στενά του Ερμού. Φτάνει στη στενή Ευβοίας, φτάνει, πα στο γνωστό διάσημο πια Κίσο, ένα από τα καλύτερα, ίσως το καλύτερο εστιατόριο της, του νησιού. Τέσσερα άτομα, γεύμα ή δείπνο. Και φυσικά, κάνεις μια έτσι και πας στη Χιλιαδού και κάνεις μπάνιο πριν το φαΐ.
1: Ωραία, τώρα
0: Χιλιαδού έχεις πάει. Πέλαγος είναι έτσι, Αιγαίο Πέλαγος, κάνεις μπάνιο.
1: Δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά θα έχω πάει σίγουρα. Γιατί είχα πάει στις περισσότερες.
0: Λοιπόν,
1: αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι.
0: Μπανάκι στη Χιλιαδού και στην επιστροφή σταματά στο Κισό, στη στενή Ευβοίας και τέσσερα άτομα γεύμα ή δείπνο.
1: Ωραία. Τώρα που πες στη στενή Ευβοίας, σας είπα εγώ να σου κάνω ένα quiz πολιτικό, να μείνουμε στην Εύβοια μας. Παραιτήθηκε ο
0: Σιμεών.
1: Παραιτήθηκε ο Σιμεών και Δίκογλου, ο οποίος
0: αν θα τον κατεβάσει ο Τσίπρας στην Εύβοια.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, δεν με νοιάζει αυτό. Δική του απόφαση είναι που θα κατέβει ο άνθρωπος.
0: Όχι που θα κατέβει, αν θα τον κατεβάσει.
1: Ναι, εντάξει, άστο, αυτό δεν μας απασχολεί προς το παρόν.
0: Και εγώ παρόντος τώρα, δική μου απόφαση.
1: Ποιος θα πάρει τη θέση στην Εύβοια του και Δίκογλου. Ποιος είναι ο επόμενος. Θα σου λέω ένα ονόματα και θα σου λέω και θα λέμε τι γίνεται. Αν θα πάει ή δεν θα πάει. Ποιος είναι ο επόμενος, ξέρεις.
0: Όχι.
1: Μίλητος Χατζηγιαννάκης, επόμενος στη λίστα. Μας. Μπορεί να πάει να πάρει τη θέση του και Δίκογλου.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή ο Χατζηγιαννάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αριστεράς στην Παράταξη. Άρα.
0: Δεν πάει εκεί.
1: Ναι, skip. Επόμενος. Βαγγέλης Αποστόλου.
0: Δεν έχω ιδέα. Θα σου πω ψέματα.
1: Μπορεί να πάει.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Όχι, γιατί ο ίδιος μάλλον δεν θέλει να ασχολείται με τα πολιτικά πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Επόμενη.
0: Άντε, πες τα γρήγορα.
1: Θεοδώρα Ακριώτου. Εδώ έχουμε ένα σημείο αναμονής. Να δούμε αν θα είναι η κυρία Κριώτου. Βλέπεις όμως ότι το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που είναι η Μυρτώ η Κοροβέση. Δηλαδή πλέον δεν είναι ο επόμενος. Μπορεί να είναι ο μεθεπόμενος και ο παραμεθεπόμενος με αυτά που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και με τις διασπάσεις.
0: Αρχηγού παρόντος, όλα γίνονται όπως θέλουμε. Απλά δεν τώρα τελειώνετε. Παρατηθείτε, φύγετε, γιατί θα γίνουν ψηφοφορίες μεθαύριο και δεν μπορείτε να ψηφίσετε και μετά να παρατηθείτε.
1: Και στην περίπτωση του Καραμέρου που παρατήθηκε, φεύγει ο Καραμέρος, σου λέει: εγώ μάλλον θέλω να στηρίξω Τσίπρα, φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο επόμενος είναι ο Σπίρτζης. Σου λέει: εγώ δεν μπλέκω με αυτά. Ο επόμενος είναι ο Αθανασίου. Συγχωρεμένος. Η επόμενη είναι η Μυρτώ Κοροβέση. Η οποία όμως Μυρτώ Κοροβέση έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και έχει πάει στους Δημοκράτες. Προοδευτικό κέντρο Στέφανος Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και φεύγει μια έδρα από το ένα κόμμα και με τις διασπάσεις καταλήγει σε άλλο κόμμα.
0: Γιατί, συγγνώμη, η Αξιόγλου και όλη η ομάδα που ήταν στην αριστερά, τι ήταν.
1: Το ίδιο πράγμα ήταν.
0: Δεν φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα κάνανε και κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ήταν 10.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Με τι. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τι κάνανε, αφού φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα ξαναφύγουν κάποιοι για να πάνε στον Τσίπρα τώρα.
0: Έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Πάρα
1: και
0: πολύ
1: αυτοί,
0: ωραία.
1: Και αυτοί που θα μείνουν, πολύ πιθανό, δική μου εκτίμηση είναι αυτή, να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ αυτού που θα μείνει, Πολάκης, Ντούρου, Παπάς, Νέα Αριστερά, Τσακαλώτος και λοιποί, και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια συνεννόηση με τον Βαρουφάκη. Νομίζω κάπως θα γίνει εκεί μια συνεννόηση, κάποιο κόμμα ή κάποια πρόσωπα θα ενωθούν από αυτούς.
0: Ναι. Πάντως, ωραία, είπαμε, το yes man στον αρχηγό είναι μια πολύ καλή κίνηση που μας αρέσει στην πολιτική. Yes man.
1: Έχουμε παράταση στις ταυτότητες, στο να βγάλουμε καινούρια ταυτότητα. Οι παλιές ταυτότητες ισχύουν μέχρι η χρήση τους, μέχρι του Σεπτέμβριο του 2027. Έχεις βγάλει, Γιώργο, καινούρια ταυτότητα?
0: Όχι.
1: Έχεις προθεσμία μέχρι ένα μήνα ακόμα, ένα μισή μήνα ακόμα. Δύο πόσο είναι. Μέχρι του Σεπτέμβριο. Τι θα γίνει?
0: Τι θα γίνει?
1: Ε?
0: Δεν θα μπορώ να πάω όξο.
1: Ναι και?
0: Θα μείνω μέσα. Θα γυρνάω την Ελλάδα.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι η ταυτότητα που όταν λέει λίγη δεν μπορεί να πας ταξίδι στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα μπορεί.
1: Δεν νομίζω. Μόνο αυτό δηλαδή θα είναι.
0: Προς το παρόν είναι μόνο
1: προς
0: αυτό.
1: Προς το παρόν. Ναι. Μετά κάποια στιγμή όμως.
0: Δεν θα μπορώ να παίρνω.
1: Θα πρέπει να καταργηθεί τελείως αυτή η ταυτότητα. Δεν θα έχει καμία ισχύ. Άρα θα πρέπει να αλλάξει ταυτότητά σου κι εσύ. Δεν έχει παιδί να προγνωρίσει από τώρα.
0: Θα πάρει.
1: Γιατί σε βλέπω χαλαρό, γι' αυτό το λέω.
0: Θα πάρει ένα τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, προσπαθώ
0: να μου πει πώς έκλεισε το ραντεβού. τι μέσο ανέβαλε για να το κάνει γρήγορα. Ναι. Γιατί στο κέντρο Αθήνας, άμα πάρεις ένα τηλέφωνο, αργούνε. Αντώνη, καλημέρα. Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσαμε να πούμε για κανέναν. Λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό, θα τον ερωτήσω πώς έκλεισε το ραντεβού γρήγορα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Έτσι, και αφού τον ερωτήσω και μου πει, θα βάλω το ίδιο μέσο να πάω κι εγώ στο ίδιο μαγαζί.
1: Για ξαναπέστε με αυτό, για να το καταλάβω.
0: Θα πάρω τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πρόσφατα πήγε για την ταυτότητα.
1: Ναι, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο.
0: Να μου πει πώς έκλεισε το μαγαζί. Περιμένω.
1: Άμα πάρεις τον Πρωθυπουργό τηλέφωνο, ναι, πιθανότητα λόγω φόρου του εργασία δεν το σηκώνει.
0: Θα τον πάρει τρεις ώρα.
1: Αυτό. Η μόνη περίπτωση θα τον σηκώνει να τον πάρει τρεις ώρα.
0: Να πάρει
1: κινητήρια εσύ δηλαδή, 2,5 ώρα τη παρατέταρτο, να πληθεί και λίγο, θα... μην έχει και φωνή.
0: Γιατί από το τηλέφωνο είμαι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, μην έχετε βραχνιά φορά.
0: Πρέπει να πάω να κεράσω από το φάι. Θα πάω να σε κεράσω φάι και ποτό και τρεις ώρα τον παίρνουμε μαζί να μάθει και
1: δίπλα. Όχι, ένα σέρι.
0: Να έχω και ένα μάρτυρα.
1: Σέρι, σέρι.
0: Να έχω ένα σέρι.
1: Στο τρεις ώρα έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα.
0: Και να έχω και ένα μάρτυρα το τι μου είπε.
1: Ωραία, πάμε.
0: Πρώτον, ότι το σήκωσε.
1: Θα του πει.
0: Πώ έκλεισε το ραντεβού γρήγορα εκεί στο μαγαζί του κέντρου τη Αθήνα, γιατί όταν παίρνει τηλέφωνο καθυστερεί πολύ.
1: Ωραία.
0: Και αφού μου δώσει το μέσο που χρησιμοποιεί και κλείσε γρήγορα το ραντεβού, να χρησιμοποιήσω το ίδιο μέσο και να πάω.
1: Μάλιστα. Θες δηλαδή, είσαι ρουσφετολάγνος δηλαδή, θες μέσο.
0: Εννοείται. Εδώ εγώ παρακαλάω χρόνια να μην μου πάρετε το Φλωρίδι. Και δόξα τω Θεώ,
1: και αυτό
0: πέρασε.
1: Είναι, και αυτό είναι.
0: Πέρασε, δεν είναι, το έχουμε χάσει.

Καλημέρα Γιάννη, ναι. Τα εμβόλια διαθέτει τις ταυτότητες. Στην πορεία μπορεί να πούμε και για πλατφόρμες και δεν ξέρεις τι άλλο που ακόμα μπορούμε να πούμε. Διαφήμιση.

0: Έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι αρκετοί άνθρωποι αδειούχοι οι οποίοι φεύγουν από την Αθήνα, πηγαίνουν στα νησιά. 21 δρομολόγια είναι προγραμματισμένα.
1: Είχε πάει και ο Κικίλιας εκεί το
0: πρωί. Είχε πάει και ο Κικίλιας το πρωί, ναι.
1: Είχε πάει και ο το πρωί.
0: Ναι, ήταν μια ένδειξη ότι είμαστε εδώ δυνατοί, πάμε καλά.
1: Τώρα που λέω Κικίλιας.
0: Ναι. Σου ήρθε κάτι κακό τώρα που είσαι
1: Κικίλιας. Όχι κακό, κακό.
0: Ναι. Επειδή είπες τώρα που μου ήρθε Κικίλιας συνέχεια.
1: Δεν μου ήρθε Κικίλιας ένας. Δένδιας δύο. Κυρανάκης τρεις. Που δεν είναι υπουργός τώρα, είναι υπουργός ο Κυρανάκης. Πόσοι άλλοι είναι του
0: Ισραήλ. Χειροκρότησα στον Κυρανάκη, εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό.
1: Πόσοι άλλοι είναι τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι είναι, δεν έχω καταλάβει τι λες.
1: Από τα τσικό τη Νέα Δημοκρατία, πόσοι είναι. Είναι.
0: Γέννημα θρέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Από τα τσικό. Την μικρή ομάδα.
0: Ο Κυρανάκη είναι σίγουρα, ναι.
1: Το Κυρανάκη είναι σίγουρα. Αλλά δεν είναι υπουργό.
0: Εντάξει, είναι γραμματέα του κόμματο.
1: Δεν είναι υπουργό.
0: Είναι πρώην υπουργό.
1: Άρα είναι πρώην υπουργό. Λοιπόν. Ο Δένδιας είναι νομίζω από τη Νέα Δημοκρατία. Ο
0: Κικίλιας. Από τους υπουργούς θες μόνο.
1: Ναι, από τους υπουργούς. Ο Κικίλιας είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Άμα μετρήσουμε ποιοι είναι από το Πασόκ, θα μας πούνε περισσότεροι.
1: Και οι άλλοι από το Λάος.
0: Και οι άλλοι από το Λάος.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία έχει Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Σαμαράς, βρε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα ότι δεν έχει Νέα Δημοκρατία.
0: Μα τι τον νοιάζει, αφού Λάος είναι
1: ο Σαμαράς.
0: Α, για τον Άδωνη. Για τον Άδωνη.
1: Άλλο Άδωνης. Ο Άδωνης δεν είναι Λάος, ήταν Λάος. Ναι. Τώρα είναι Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ο Σαμαράς γι' αυτό διαμαρτύρεται. Εν τω μεταξύ, έχει δει λίγο τα στελέχη που ακούγονται. Έχουμε κάποιους, έχουμε κουμπώσει από το ρεπορτάζ ότι θα είναι. Τι ηλικία είναι.
0: Τι στελέχη, τι εννοείς.
1: Τα στελέχη του Σαμαρά, όταν θα κατεβάσει το κόμμα.
0: Τι ηλικία θα είναι.
1: Τι ηλικία είναι.
0: Έχω δει πολύ λίγα, δηλαδή 2-3. Όπου είναι αυτοί οι 2-3 που ξέρω εγώ είναι μεγάλη ηλικία.
1: Συνομιλία του Σαμαρά περίπου.
0: Ναι, για του υπόλοιπου δεν ξέρω.
1: Άρα λοιπόν, πού απευθύνεται ο Αντώνης Σαμαράς να κατέβει,
0: στο
1: βάση τη παλιά Νέα
0: Δημοκρατία. Στο καθαρά δεξιό λαϊκό κομμάτι τη κεντροδεξιά.
1: Μάλιστα.
0: Μα αυτή είναι και η μορφή που κάνει ο κύριος Σαμαράς. Αυτή είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει το κόμμα και το έχει
1: που
0: πάει.
1: Δεν λέω, συγγνώμη,
0: που
1: ότι
0: το έχει πάει προς το κέντρο. Και το έχει κάνει Πασόκ. Αυτό λέει.
1: Ναι, που δεν λέω ότι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν μπορούν να έχουν πρωτοποριακές ιδέες ή το αντίθετο.
0: Αλήθεια, αν είναι μικρή ηλικία να έχουν πολλές κάτι φορές, ιδέες. Πολλές φορές
1: Παναγιά μου.
0: Είσαι νέος με παλαιά μυαλά, έτσι. Είναι σύνηθες αυτό.
1: Καταλάβατε. Ο Πουρναράς που είναι νέος με παλιά μυαλά,
0: ναι.
1: Κάνει εκπομπή με τον Γεωργιάδη που έχει παλιά μυαλά, έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν είναι νέος.
0: Ο Αποστόλης, εγώ πήγα παιδιά στο αστυνομικό τμήμα για ταυτότητα και μου απάντησαν κλείσε ραντεβού αυτό. Μέσω COV.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Είναι μόνο με ραντεβού.
1: Μόνο
0: με. Δεν πας έτσι και λες ήρθα για να βγάλω ταυτότητα.
1: Τώρα
0: είναι με ραντεβού.
1: Δεν νομίζεις ότι είχε πάρει ο Κυριάκος, δεν είχε πάρει τηλέφωνο, δεν σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Και αν δεν κάνω λάθος.
1: Και πήρε τηλέφωνο και έκλεισε ραντεβού και πήγε.
0: Ναι.
1: Έτσι πήγε, άντε, γι' αυτό. Επειδή θέλω να κλείσω γρήγορα το ραντεβού, γι' αυτό θέλω να χρησιμοποιήσω το ίδιο μέσο.
0: Και είναι και πολλές. Στο ραντεβού το κλείνουν για πολύ καιρό μετά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν με παρακολουθεί, παιδιά, δεν με παρακολουθεί.
0: Όχι, αυτό, μου κάνω το follow up.
1: Γι' αυτό θα μείνουμε ξύπνοι, θα φάμε, θα πιούμε και 3 η ώρα θα πάρουν τον Πρωθυπουργό να μας πει ποιον χρησιμοποίησε για να χρησιμοποιήσουμε και εμείς να κάνουμε γρήγορα το ραντεβού για να έχουμε νέα ταυτότητα. Το ίδιο μέσο. Αυτό. Και να πάμε και στο κέντρο. Όπως πήγε ο Πρωθυπουργός.

0: Πάντως πραγματικά είδες, ο Μπίμπι βάζει το Τραμπ και βομβαρδίζει και τα στενά που είναι πολύ στενά κλείνουν και μετά το Βαρέλι, όσο έφτασε 80, έχει το 8 μπροστά και μετά η βενζίνη, όπως είπε και ο κύριος, και μετά η βενζίνη, όπως είπε και ο κύριος Χότζοκλου και ο κύριος Χατζηδοσίου, πριν καλά καλά φτάσει από το 7 στο 8 το πετρέλαιο, έχει φτάσει στο 2 και το περνάει. Και μετά λες ότι ο Πρωθυπουργός δεν κάνει καλό που στο 2, 2.10, 2.20, 2.50 κόβει 10 λεπτά.
1: Εγώ περιμένω τις μειώσεις.
0: Ναι, 10 λεπτά όμως.
1: Θα το δω. Ναι, 10 λεπτά θα είναι.
0: Ναι, και θα δεις ότι θα δώσει και παράταση το Σεπτέμβρη.
1: Οκ, okay, δεν το ξέρω αυτό.
0: Γνωστό καφέ το Κολενάκι, το συζητήσαν ότι θα πάει και το Σεπτέμβρη.
1: Στην εκκλησία δίπλα ή στην πλατεία?
0: Ναι, στην εκκλησία δίπλα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είδες όμως, όταν έχεις μια πεπατημένη, δεν μπορεί να συμφωνείς με τον άλλο που σε τρέχει να ψάχνει να παρκάρεις το Παγκράτη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι, σου αλλάζει όλο το.
1: Καλά, εντάξει, μου
0: αρέσει. Γιατί εκεί έχεις βρει το πάρκινγκ σου.
1: Δεν ξέρεις τι.
0: Κάνει μια καλή συμφωνία.
1: Στο Παγκράτη δεν έψαξαν για παρκάρισμα. Τους άφησε ο οδηγός. Ο οδηγός το τράβηξε το Λούκι μετά.
0: Για μας, λέω.
1: Α, για,
0: που ναι, πήγαμε ναι, να φάμε στο Παγκράτη.
1: Ναι, ναι.
0: Για μας.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
0: Έψαχνα να παρκάρω.
1: Ρε παιδάκι μου, αν έχεις όμως έναν και σε πάει. Δηλαδή δεν οδηγάς εσύ και έχεις έναν οδηγό και σε αφήσει.
0: Ναι.
1: Και του λες, με αφήνεις στο μαγαζί, εγώ πάω κάθομαι. Εσύ όταν βρεις να παρκάρεις, έλα.
0: Άλλο αυτό, μην παρκάρεις και καθόλου, κάνε βόλτες. Ναι, έτσι, κάνε και βόλτες. Και τη βενζίνη εγώ δεν την πληρώνω.
1: Θα σου πω όταν είναι να με πάρεις.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα τα έπιπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη Συνχάους λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές, τιμές για να αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Και τώρα που το συζητήσαμε πάλι πολύ σήμερα, θα κλειτώσετε και τη μουρμούρα σας πριν τις διακοπές που θα πάτε, που κανόνισε ο Πουρναράς στην Άξο, ή την εκδρομή στη στενή Ευβοία στον Κισό. Να δυνάξει ένα κολέξιον. Αμούρ, φαγητό. Στην Κισό στενή Ευβοία εκδρομή. 4 άτομα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όλα αυτά τα κανόνισε ο Πουρναράς. Όλα αυτά. Και πριν μπορείτε να περάσετε από
1: το
0: Γαλάνη.
1: Ο Κισός δεν μειώνει το ποσοστό των ανθρώπων που θα πούνε ότι θα πάω διακοπές.
0: Μειώνει των ανθρώπων που πάνε έξω και τρώνε.
1: Αυτό ναι. Μπορεί, αλλά υπάρχει αντίστοιχο τέτοιο γκάλο.
0: Βεβαίως.
1: Τι αν θα πάτε έξω να φάτε.
0: Βεβαίως. Θα πάτε έξω να φάτε. Βγαίνετε έξω. Υπάρχουν ερωτήσεις, δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις γκάλο.
1: Ναι, γκάλο, ναι.
0: Κάθε πότε βγαίνετε.
1: Ωραία.
0: Αν εσύ κάθε εβδομάδα του βγάζει και μια φορά έξω.
1: Εσύ κάθε πότε βγαίνει. Τώρα... Να ξεκινήσουμε από εδώ και να πάμε μετά στον έξω κόσμο.
0: Ναι, εγώ κάθε πότε βγαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Τώρα που θα σε βγάλω, θα σε ταΐσω, θα σε ποντίσω μέχρι τις 3 για να έχω ένα μάρτυρα την ώρα που θα πάρω τηλέφωνο.
1: Σωστό.
0: Θα το λέω ότι εγώ βγήκα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Και δεν βγήκα όταν μπήκα στο Παγκράτη.
1: Και εκεί.
0: Δεν βγαίνω συχνά, πηγαίνω
1: στο Κολωνάκι.
0: Να κάνω το σταυρό μου εκεί στον Άγιο Διονύσιο.
1: Στο Κολωνάκι.
0: Να κάνω το σταυρό μου, γι' αυτό περνάω από εκεί. Άρα εγώ είμαι από αυτούς που βγαίνουν συχνά.

0: Πάντως έβλεπα πάλι διάφορες έτσι προσπαθώντας να βρω τις ατάκες του Πρωθυπουργού και βρήκα την συνέντευξη που μίλησε στα 3Β. Μια και είχαμε και τον κύριο Κωνσταντέλο χθες, το μου ήρθε και πρώτο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, ακούει το κινητό σου, ό,τι λες και γράφεις, ακούει και μετά σου βγάζει τα μπίστηκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ανέβηκε πάνω στην εξέδρα.
1: Αλγόριθμος.
0: Ανέβηκε πάνω στην. Σ' ακούει.
1: Ναι.
0: Ανέβηκε πάνω στην εξέδρα ο Πρωθυπουργός και τι είπε. Κάποιοι, και κουνάει και το δάχτυλο και κάνει και γύρω-γύρω για να τους βλέπει όλους, όπως κάνω εγώ τώρα, για να τους δείχνω όλους.
1: Ναι.
0: Κάποιοι, λέει, νομίζουν ότι βγαίνω και κάνω βόλτες γιατί θα κάνω εκλογές. Εγώ εκλογές θα κάνω την άνοιξη. Ναι, ήταν η κουβέντα που είχαμε χτες. Δεν τον ρώτησε κανένας, μόνος του το είπε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την πρεμούρα για το πότε θα κάνω εκλογές.
1: Εγώ το πιστεύω πάντως ότι οι εκλογές θα είναι την άνοιξη.
0: Ναι, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστεύω τον Πρωθυπουργό. Εκτός από το αν θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 και γι' αυτό θέλω μάρτυρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι δεν τον ρώτησε κανένα δημοσιογράφος. Μου είπε χτες, τον ρωτάνε. Κανένας, μόνος ήταν στην εξέδρα.
1: Κάποιες φορές τον φοράνε, άλλες φορές τον λέγει μόνος.
0: Χτες ήταν μόνος στην εξέδρα. Προχτές, όταν πήγε εκεί στα βαρεβούλια βουλιαγμένη. Ήταν μόνος του πάντα εξέδρα.
1: Και το κάνει.
0: Δεν ξέρω αυτή την πρεμούρα, αυτό το άγχος που έχει.
1: Εγώ έδωσα μία ερμηνεία. Μία ερμηνεία την έδωσα χθες.
0: Για πες, άλλη μία.
1: Να την ξαναπώ, άλλη μία.
0: Γιατί ξέρεις, είμαι και μεγάλος άνθρωπος.
1: Έχω μία ερμηνεία.
0: Για να ακούσω.
1: Ότι αφήνει να διαραίουν τα σενάρια ότι θα υπάρξουν πρόορες εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Του αρέσει να διαραίονται αυτά.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος να βγαίνει και να λέει ότι όχι, θα γίνουν την άνοιξη και αυτό, οι εκλογές να γίνουν όντως την άνοιξη και αυτό να το χρησιμοποιήσει ως πολιτικό αφήγημα για να αντιπαρατεθεί στις εκλογές στον Τσίπρα που θεωρητικά θα είναι ο αντίπαλος και τι θα πει, ότι εγώ είμαι αξιόπιστος. Ό,τι λέω το κάνω. Προεκλογικά είπαμε 1, 2, 3 πράγματα. Θα πήγε κάποια πράγματα. Τα κάναμε. Όπως είπα ότι οι εκλογές την άνοιξη θα γίνουν. Ενώ από την απέναντι πλευρά ποιον έχετε? Τον Τσίπρα, ο οποίος έκανε το ναι, το όχι ναι. Είπε θα ασκήσω τα μνημόνια και τελικά δεν τα άσκησε. Και θα παρουσιάσει τον εαυτό του.
0: Τα άσκησε ο Τσίπρα τα μνημόνια, αφού χορεύαν οι Γερμανοί.
1: Και θα παρουσιάσει ως πολιτικό αφήγημα τον εαυτό του ως μια αξιόπιστη μορφή και σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα ως κάτι που είναι αναξιόπιστο. Αυτό θα είναι μέρος του αφηγήματος.
0: Υπάρχει και άλλη μια πολύ ωραία ερμηνεία.
1: Ναι.
0: Την οποία όμως δεν την υπολόγισε πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Τι έκανε μόλις φοβήθηκε ότι θα γίνουν εκλογές η Καριστιανού? Κατέβασε το κόμμα γρήγορα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνει και λάθη. Πού έκανε? Τι έκανε ο Τσίπρας φοβόμενος ότι θα κάνει εκλογές στο Σεπτέμβρη? Κατέβασε το κόμμα πιο γρήγορα.
1: Μπορεί να κάνει και λάθη. Ο Σαμαράς όχι.
0: Ο Σαμαράς όμως είναι παλιά. Παλιά στο κουρμπέτι. Ναι, μην πω τώρα και είναι και πρωί-πρωί. Άρα λοιπόν σου λέει όχι. Εσύ κάνει πότε θες εκλογές και εγώ θα το κάνω τη δουλειά μου και θα το κατεβάσω παρά δύο.
1: Ναι.
0: Οπότε ούτε θα ξέρεις, ούτε θα με έχεις μετρήσει, ούτε θα κάνω λάθη, ούτε τίποτα.
1: Okay.
0: Άρα λοιπόν. Καλά τα πήγε με τον Τσίπρα και την Καριστιανού, γιατί τους κατέβασε ίσως πιο νωρίς κάτι που ήθελε για να μετρηθούν. Με το Σαμαρά όμως δεν του βγαίνει αυτό. Είναι παλιά καραβάνα.
1: Ναι.
0: Το είπα τελικά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ευάγγελος Μίχος.
1: Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον
0: Γαλλία. Γαλλία, είναι συμμαχία.
1: Τι Γαλλία?
0: Γαλλία.
1: Ο Πρωθυπουργός σήμερα βρίσκεται στην Γαλλία, στο
0: Παρίσι. Πρόθυμος.
1: Να είναι στους πρόθυμους.
0: Είναι και στη Γαλλική Επανάσταση που έχει το πάρτι εκεί σήμερα κανονικά.
1: Ναι.
0: Παίζει και η Γαλλία με την Ισπανία. Εμείς είμαστε με τη Γαλλία. Για να είναι ο Πρωθυπουργός με τους συμμάχους, δεν πρέπει να είμαστε.
1: Ναι.
0: Με το σύμμαχο, δεν πρέπει να είμαστε.
1: Ναι, γιατί άμα κέρδισε, μπορεί στη χαρά τους να πάρουμε καμία άλλη. Κανένα ραφάλ.
0: Κανένα
1: δώρο.
0: Πιο φθηνό.
1: Πιο φθηνό, ρε παιδί. Προσφορά.
0: Μια μπελαρά, δεύτερη κατά. Επειδή έχει χαρίσει για την νίκη. Άρα λοιπόν Γαλλία, παιδιά, σήμερα, αλλά μην σα λέμε εμεί για μπάλα. Έρχεται ο Ευάγγελος Μίκος, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Πάνος Πουρναράς.
1: Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι μάλλον αύριο.
1: Ναι.
0: Πάλι θα είναι η Ελλάδα σήμερα αύριο, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Η Ελλάδα σήμερα θα είναι αύριο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αύριο τα λέμε στις 9 το πρωί.
0: Θεού θέλοντας, 112, μπίμπι.
1: Τραμπ επιτρέποντος.
0: Πιάνω τραμπ. Του δικού σου,
1: του δικού μου.
0: Εσύ έχεις πάρει τον τραμπ του Τσίπρα, εγώ έχω πάρει τον τραμπ του Μητσοτάκη.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Για να μοιραστούμε έναν τραμπ.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν. Να είστε καλά, να προσέχετε. Υπομονή στους δρόμους, έχουμε και απεργίες, οπότε είναι κλειστά τα πάντα. Δεν χρειάζεται το πούμε εμείς, το ξέρετε ήδη από μόνοι σας.
1: Στις 12 υπενθύμηση έχει πορεία η συγκέντρωση στα προπήλαια.
0: Μην πάτε αν δεν πάτε για τη συγκέντρωση, μην πάτε για άλλο λόγο. Εκτός αν έχετε πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε όλοι σας. Λοιπόν, να προσέχετε, παιδιά.
1: Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα, skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
0: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Η ώρα είναι 11.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Αυξημένη αυτήν την ώρα κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Συνολικά είναι προγραμματισμένα 21 δρομολόγια πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, 15 από το λιμάνι της Ραφίνας και 8 από το Λαύριο. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση. Έχει προκηρύξει στάση εργασίας από αυτή την ώρα έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί τους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 στα Προπήλαια, από όπου θα ακολουθήσει και πορεία προς τη Βούλη μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν πετρελαιοφόρα ενώ έπλεαν τη νότια θάλασσα των στενών του Ορμούς εντός χωρικών υδάτων του Ομάν. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% στο 84,98 δολάριο το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent. Σε αγωγή προχώρησε ο ιδρυτής της Intellexa, Tal Dilian, σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές, ο Dilian δήλωσε για πρώτη φορά εγγράφος ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Άριου Πάγου ζητάει το Πασόκ. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του κόμματος, όπως δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Ο Παύλος Πολάκης προσέθεσε πως θα είναι υποψήφιος. Η αναπριότητα γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά παραιτήθηκε από το αξίωμά της μαζί και 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Επίθεση στην κυβέρνηση λέγοντας ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια εξαιτίας έλλειψης πολιτικής βούλησης εκτόξευσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας με ομιλία που πραγματοποίησε στη Μυτιλίνη. Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι το κόμμα του δεν ήρθε για να είναι κόμμα διαμαρτυρίας αλλά για να κυβερνήσει. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ. Δύο επιπλέον άτομα έχουν στο κάδρο οι αρχές για την υπόθεση. Έως και τις 31 Αυγούστου θα διαρκέσουν οι θερινές εκτόσεις. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Μπαράζ εκρήξεων και συναγερμοί στο Κίεβο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε τρία σημεία στη συνοικία Χολοσίφσκι, στο νότιο τομέα της πόλης. 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις ντρόουνς σε Ζαπορίζια και Χάρκοβο. Στον καιρό, καλός ο καιρός σήμερα, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, ελαφρώς ενισχυμένο μελτέμι θα πνέει στο Αιγαίο, με εντάσεις που τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννα στους 27 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Εκοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Αγόρια,
1: κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Πολλές, πολλές, πολλές, πολλές καλημέρες.

Να είναι καλή όλη μέρα, η σημερινή Τρίτη, 14 του Ιούλη. Το Κοντέρ γράφει του 2026 195, αυτή η 195η μέρα του έτους, να έχει μόνο καλές ειδήσεις μέχρι και να φύγει το βράδυ.

Ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη, ναι, η Νικοδήμη, η Νικοδήμια δηλαδή, είναι τα ονόματα που γιορτάζουν και οι κατοχοί τους καλούνται να τα γιορτάσουν όπως τους αρμόζει σήμερα.

0: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, για όσοι δεν το καταλάβατε. Είμαι εδώ στον Interventen Ελλάδα Sports 94,3 για να κάνουμε όπως κάθε μέρα στη νέα τους ώρα και με μεγαλύτερη διάρκεια τις ραδιοφωνικές μοιχείες από Δευτέρα έως Παρασκευή πλέον 11 με 2. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, απλά πριν πάμε σε αυτά να ασχοληθούμε λίγο με το Blender, γιατί η εκπομπή, οι μοιχείες είναι και λίγο Blender, τουλάχιστον στο ξεκίνημά τους. Εθνική ημέρα γυμνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κύριε Πουρναρά, έχεις κάνει ποτέ γυμνισμό? Έχεις κάνει σε οργανωμένη παραλία ή έτσι σε απόμερη παραλία?
1: Στην Ήω.
0: Στην Ήω, ναι. Έχω κάνει μικρό στην Ήω. Ναι. Το ήθελες εσύ, η παρέα, η σύντροφό σου, με γυναίκα ήσουνα, με φίλους, με τι?
1: Με φίλους, για τη φάση.
0: Για τη φάση, okay. Για τη φάση ένας φίλος με είχε πάει στην Αθήνα, γιατί υπάρχουν και στην Αττική, στα δικαστικά που λέγαμε, στο Σκηνιά Τέρμα, εκεί για γυμνισμό. Αλλά τον καλύτερο γυμνισμό τον έχω κάνει σε μια πολύ μεγάλη παραλία δίπλα στους εγκρεμνούς. Έτυχε, δεν είναι, ναι, αλλά είναι άλλη αίσθηση. Στη Λευκάδα. Εθνική ημέρα γυμνισμού. Ο Κατσάτσος τι πιστεύεις, έχει κάνει γυμνισμό ή όχι? Κατσάτσος! Το που λένε.
1: Ποτέ.
0: Ακούει. Επίσης είναι εθνική ημέρα Grand Marnier. Δεν μου αρέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Grand Marnier. Έλα, γόρι μου, έλα εδώ, Κατσάτσε. Καλημέρα. Δώσε το μικρόφωνο, άνοιξε το μικρόφωνο στον κύριο Κατσάτσο. Τι κάνεις, αγόρι μου?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Εσύ είσαι κρυφοαεκτζή, σε κόβω εσένα. Κρυφοαεκτζή μου. Έχεις κάνει ποτέ γυμνισμό? Γιατί έχουν πέσει στοιχήματα εδώ με τον Πουρναρά. Γιατί είναι εθνική ημέρα γυμνισμού σήμερα στις ΗΠΑ.
2: Αμάν. Δεν έχει τύχει ούτε να βρεθώ μάρτυρα σε κάτι τέτοιο.
0: Μάρτυρα. Θα το έκανε, αν σου ήσουν με την κοπέλα σου και σου έλεγε: αγορίνα μου, θέλω σήμερα να πάω να κάνουμε γυμνισμό. Α, βρούμε αυτή την παραλία και θα πάμε. Θα πήγαινε, θα το έκανε?
2: Εξαρτάται.
0: Από τι?
2: Από τις ωρέξεις.
0: Πιανού?
2: Και των δύο.
0: Τι εννοείς ωρέξεις? Σεξουαλικές ωρέξεις, γαστριμαρικές ωρέξεις, τι ωρέξεις?
2: Ωρέξεις, δεν μπορώ να δώσω κάποια παραπάνω λεπτομέρεια.
0: Εντάξει, ήταν ειλικρινής. Ότι. Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα το κάνει και ποτέ. Έχει θέματα έτσι, δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Κάποια πράγματα είναι κάποια κλισέ. Εμείς έχουμε κάνει και οι δύο εδώ, κύριε Κατσάτσο. Και ο Πουρναράς και εγώ.
1: Και είναι και πολύ ωραία, πολύ.
0: Φίλε, ξέχωρα δεν ξέρω αισθητικά πώς είναι, αλλά για αυτόν που το κάνει είναι άλλη αίσθηση.
1: Και δεν έχει καμία αίσθηση με το σεξουαλικό κομμάτι.
0: Συμφωνώ. Ναι, το απομυθοποιείς εκεί πέρα. Εκτός αν είσαι, ρε φίλε, εντάξει. Προβληματικό σε αυτό το θέμα και το έχεις όπου και να είσαι, θα το έχεις αυτό το πράγμα. Ναι, τρομερίες. Δεν έχεις κάνει ποτέ στη θάλασσα μέσα γυμνός μπάνιο? Άλλη αίσθηση αυτή. Κάλε καμιά φορά. Να σου πω, συμβουλή. Μπες, βγάλε το μαγιό σου, κράτησε το στο χέρι και κάνε μπάνιο γυμνός. Να δεις σε καθαρά νερά, έτσι, να δεις την αίσθηση. Εντάξει.
2: Θα το έχω στο νου μου.
0: Θες να μας πεις κάτι?
2: Μπα.
0: Δεν έχεις τίποτα? Εντάξει, μη σε κρατάμε. Ευχαριστούμε πάντως. Αυτός ήταν ο κύριος Κατσάτσος. Λοιπόν, τι έχουμε? Καταρχήν σήμερα τα ψέματα τελείωσαν. Σήμερα και αύριο οι δύο ημιτελικοί του Μουντιάλ. Έτσι, για το μεγάλο τελικό. Γαλλία, Ισπανία σήμερα. Αύριο... Αργεντινή, Αγγλία.

0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ευρωπαϊκός αυτή τη φορά ο τελικός του Μουντιάλ, του Αμερικάνικου Μουντιάλ. Μπορεί να έχουμε μια επανάληψη του τελικού του Κατάρ, δηλαδή Αργεντινή-Γαλλία. Ακόμα όμως και να μην βρεθεί καμία από τις δύο φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ στον τελικό αυτού του Μουντιάλ. Δηλαδή να πάει η Ισπανία με την Αγγλία. Κοντός ψαλμός αλληλούια, όπως τα λέει και ο Πουρναράς. Πουρναρά, πες το ζευγάρι τελικού, τίπστερ.
1: Γαλλία-Αγγλία.
0: Γαλλία-Αγγλία. Το θέλεις ή το βλέπεις?
1: Όχι, το βλέπω.
0: Εγώ το θέλω κιόλας αυτό. Λοιπόν, okay. Για το αν θα είναι η Αγγλία θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι αύριο. Αύριο είναι ο ημιτελικός της Αγγλίας κόντρα στην Αργεντινή. Αν θα είναι η Αγγλία των Μπέλιχαμ Κέιν, που όντως βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ να κατακτήσει το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Το προηγούμενο ήταν το 1970, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν περάσει άλλος αιώνας και 56 χρόνια, φίλοι. Λοιπόν, ή θα είναι η Αργεντινή του αγαπημένου της FIFA, του Λιονέλ Μέση, και των υπασπιστών του, που επιτέλους εμφανίστηκαν, είχαν εισηγήσει, αλλά εμφανίστηκαν στον δύσκολο ημιτελικό κόντρα, προημιτελικό κόντρα στην Ελβετία. Και όταν λέω υπασπιστές, ξέρετε, Μακάλιστερ, Λαουτάρο Μαρτίνες, Αλβάρες, Γκονζάλες κτλ. Λοιπόν, το ματσάκι ο ημιτελικός αυτός όμως είναι αύριο, ο απόψινός. Η Αργεντινή, να θυμίσω ότι θέλει να κάνει ένα back-to-back, να πάρει ένα back-to-back Mundial, και θα μείνει στην ιστορία γι' αυτό, αν τα καταφέρει. Λοιπόν, από το άλλο μονοπάτι θα είναι η Γαλλία, επιβεβαιώνοντας αυτή την περίπτωση τα προγνωστικά και την εκτίμηση πως πρόκειται για την καλύτερη, την πληρέστερη ομάδα του τουρνουά και της Φιλίου, ή θα είναι η Ισπανία, που κόντρα στους τρικολόρ απόψε έχουν και την παράδοση με το μέρος τους. Στο Ντάλλας θα γίνει, στις 11 ξεκινάει ο πρώτος χρονικά ημιτελικός. Για μένα αναμετρούνται οι δύο κορυφαίες ποδοσφαιρικές σχολές του 21ου αιώνα, Γάλλοι και Ισπανοί. Είναι και μια μονομαχία Εμπαπέ της Ρεάλ με Γιαμάλ της Μπαρτσελώνα. Μια μονομαχία του recordman coach Ντεσάν με τον επίσης Ντελαφουέντε που έχει το δικό του ρεκόρ, 11 μάτσα ήττητος συνεχόμενα. Ο Ντεσάν ως άλλος Μουρίνιο, ξέρετε, Mind Games και τα λοιπά, έχει χρήσει την Ισπανία φαβορή για να προκριθεί, αλλά στα δικά μου μάτια η Γαλλία, ό,τι και να λέει ο Ντεσάν, είναι εμφανώς πιο ενεργειακή, πιο αθλητική, πιο ελκυστική, πιο πιστική. Και θα πω κάτι, σε αυτό το Μουντιάλ, σε σύγκριση με το Μουντιάλ του Κατάρ, έχει και το προσεγγίζει διαφορετικά. Τι θέλω να πω, είναι μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, η Γαλλία, που δεν το φοβάται, έτσι, και δεν προσπαθεί να το φρενάρει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Στο Κατάρ αυτό προσπάθησε να κάνει και το πλήρωσε. Αν τη σταματήσουν απόψε οι Ισπανοί με το δικό τους στυλ παιχνιδιού, οκ. Okay. Οι Γάλλοι πάντως, από ό,τι βλέπω, χειρόφρενο δεν θα το τραβήξουν. Το χειρόφρενο δεν θα το τραβήξουν από μόνοι τους. Ο Γιαμάλ χρωστάει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Ντελαφουέντε είπε ότι τον καλό Γιαμάλ δεν τον έχουμε δει ακόμα σε αυτό τον Μουντιάλ. Προφανώς τον περιμένει στα μεγάλα αυτά μάτς. Στην ηλικία πάντως του Γιαμάλ, τέτοιο βάρος δεν είχαν σηκώσει ούτε ο Μέση ούτε ο Ρονάλντο, και δεν βλέπω πώς θα τα καταφέρει και αυτός. Έτσι. Από την άλλη, ο Εμπαπέ αναφυσβήτητα είναι ο πιο εμβληματικός ποδοσφαιριστής της Γαλλίας και στο top 5 των πιο εμβληματικών αυτού του Μουντιάλ. Μετά από μια ομολογουμένως περίεργη σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης, σκόραρε συχνά αλλά δεν κέρδισε απολύτως τίποτα και είχε και διάφορα θέματα, προβλήματα κτλ. Ο Εμπαπέ εμφανίστηκε στην εθνική και βρήκε ξανά τη χαρά του παιχνιδιού παίζοντας. Δεν έχει ανάγκη ο Εμπαπέ από οδηγίες, πλάνα, τακτικά, τρίκ. Απλά θέλει να παίρνει την μπάλα στα πόδια και όταν την έχει, χαίρεται και το δείχνει με το πώς επιταχύνει, πώς δημιουργεί, πώς εκτελεί, και μαζί του χαιρόμαστε κι εμείς να τον βλέπουμε να παίζει έτσι με σπασμένα φρένα. Το ερώτημα είναι, θα το σταματήσουν Ισπανοί? Νομίζω πως όχι. Αλλά οι απαντήσεις στο γήπεδο. Κατά τα άλλα, Γαλλία και Ισπανία εκ των προτέρων ήταν το φαβορή ζευγάρι για την κατάκτηση του Αμερικάνικου Μουντιάλ. Είναι ένα μάτς που πιστεύω θέλει να το δει όλη η Φίλιος. Μια αναμέτρηση που δεδομένα θα έχει πάρα πολύ τακτική, που ενδεχομένως να κριθεί σε μια κλωστή. Δεν είμαι σίγουρος ότι παρά την ποιότητα των δύο ομάδων θα δούμε γκολ και υπερθέαμα, λόγω της σκοπιμότητας και της τακτικής. Και να σας πω και κάτι, τις απαντήσεις τις περιμένω κυρίως από την αξιόπιστη αλλά πλέον με μονότονο στυλ παιχνιδιού που δεν το αλλάζει. Ακόμα και ο Γκουαρδιόλα προσπαθεί να το αλλάξει, αυτός που καθιέρωσε το τσάκα, το τακατάκα, και πώς το λέγανε, το τακατάκα, τσουκουτσουκουμπολ, μπράβο, ναι. Ισπανία, αυτό, παιχνίδι με πάσες, πολλές πάσες, με εναλλαγή της μπάλας κτλ. Η Ισπανία λοιπόν καλείται να δώσει απαντήσεις κυρίως για το αν μπορεί να αντιμετωπίσει και να σταματήσει το ποδόσφαιρο αυτής της Γαλλίας που επιπροσθέτως έχει τρομερή ποιότητα στην επίθεση. Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Μπαρκολά, Τσερκί, Ντουέ, ποιον άλλο, ναι, ποιον ξέχασα, σίγουρα θα ξέχασα, παιχταράδες. Έχει τους καλύτερους στον κόσμο που παίζουν με τρομερές ταχύτητες, εντάσεις, χτυπώντας το χώρο. Μια Γαλλία που παίζει χωρίς φορ περιοχής, αλλά που τη βλέπει σε δευτερόλεπτα μπορεί να την γεμίσει την αντίπαλη περιοχή με 3 και 4 παίκτες. Αν λέω κάπου υστερεί, λέω ότι είναι στα χάφη Γαλλία, εκεί που δεν έχει το μεγάλο μπαλαδόρο τον παικταρά. Με Ραμπιό παίζει. Έτσι. Από πλευράς παράδοσης, το συγκεκριμένο ζευγάρι δεν βγάζει ισοπαλίες. 10 μάτς έχουν δώσει. Μόλις μία ισοπαλία, 7 νίκες η Φούριας, 2 νίκες η Τρικολόρ. Μία φορά έχουν παίξει στο Μουντιάλ, το σε τελική φάση το 2006, το είχε κερδίσει η Γαλλία. Την είχε κερδίσει την Ισπανία τότε η Γαλλία. Η Ισπανία φτάνει μόλις δεύτερη φορά σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου, έχει πολλούς ημιτελικούς γύρω. Η πρώτη ήταν το 2010 όταν και το κατέκτησε. Αντιθέτως, η Γαλλία είναι η δεύτερη ομάδα πίσω από την Γερμανία που έχει τους περισσότερους ημιτελικούς, 8. Έτσι. Η Ισπανία από το 2018 σε Μουντιάλ και Γιούρο σε 27 παιχνίδια έχει 16 νίκες, 10 ισοπαλίες, μόλις μία ήττα. Η Γαλλία έχει 6 νίκες σε αυτό το Μουντιάλ και αν κάνει την 7η απόψε θα ισοφαρίσει το ρεκόρ που έχει μόνο η Ιταλία από 2 Μουντιάλ με 7 νίκες σε Μουντιάλ. Προσέξτε λίγο τον διαιτητή. Δεν βάλανε αυτή τη φορά Ευρωπαίο διαιτητή. Η FIFA έβαλε από το El Salvador τον Ιβάν Μπαρτόν, έτσι, ο οποίος έχει σφυρίξει μέχρι τώρα 3 μάτς και έχει δείξει σε αυτά τα 3 μάτς 11 κίτρινες, μία κόκκινη στο Τουρκία-Παραγουάι και ένα πέναλτι έχει δώσει ο Μπαρτόν. Τι βλέπω εγώ? Πρόκριση της Γαλλίας. Τον Εμπαπέ να σκοράρει. Έτσι. Πιθανό το γκολ-γκολ. Αν και η απόδοση δεν πεψίνει, το 1.70 που το βρίσκω. Και νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο, γιατί συνηθίζει η Γαλλία να σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και η Ισπανία, νομίζω το δεύτερο ημίχρονο θα είναι το ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ στο μάτς. Αυτά.

Ναι, είναι και ένας, μπορείς να το πεις και έτσι, ένας πρόωρος τελικός παγκοσμίου κυπέλου. Αυτό το Γαλλία-Ισπανία, μια ματσάρα για μένα, επαναλαμβάνω, είναι το κορυφαίο μάτς από πλευράς ότι συγκρούονται οι δύο κορυφαίες ποδοσφαιρικές σχολές του 21ου αιώνα.

Λοιπόν, στα μεταγραφικά, μία ακόμα επιβεβαίωση της εκπομπής εδώ, της στήλης, γιατί οι μοιχείες είναι και εδώ στο ραδιόφωνο του Ιντερβέντε, την Ελλάδα Sports 94,3, και στο Sport Doc εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως μοιχείες, έτσι, γι' αυτό λέω είτε εκπομπή είτε στήλη. Τι σας λέγαμε, ότι οι μπάκιδες, πατέρας και γιος, γιατί δεν υπάρχει πλέον Καϊμενάκης, είναι μεγαλομέτωχος, αλλά δεν ασχολείται ο Καϊμενάκης με τον Αστέρα Τρίπολης, εκεί που ο πατέρας και ο γιος Μπάκος, ο ένας ΑΕΚτζής, ο άλλος Παναθηναϊκός, οι δεύτερες ομάδες του, λοιπόν, έχουν αποφασίσει να ελληνοποιήσουν πλήρως τον Αστέρα και να επαναφέρουν στην ομάδα παίχτες που έφυγαν και έκαναν μεγάλη καριέρα, Έλληνες. Η πρώτη ήταν ο Κότσιρας. Σας είχα πει ότι ο στόχος είναι και ο Κουρμπέλης και ο Μπακασέτας και οι τρεις να γυρίζανε. Σας το έχω πει εδώ και ένα μήνα. Διαβάζω τώρα πολύ κοντά στην επιστροφή του στον Αστέρα Άκτορ ο Κουρμπέλης. Πλήρης επιβεβαίωση σε αυτό που είχαμε πει εδώ και πάνω από ένα μήνα για τον Κουρμπέλη, τον Κότσιρα. Άντε να δούμε μήπως κάνει το three-peat και με τον Μπακασέτα ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Κουρμπέλης που επέστρεψε.

0: Το μπάσκετ έχουμε πολύ πιο ενδιαφέροντα. Υπάρχει πάντα σε πρώτο πλάνο η υπόθεση του Τεξανού Point Guard με το ελληνικό διαβατήριο του WOCAP, καλέ, που του δίνουν 3 εκατομμύρια το χρόνο από το Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός θέλει 3, αλλά λένε ότι και με 2,5 αν μπορεί να τον παραχωρήσει, λένε, θα τα δούμε αυτά. Ο Ολυμπιακός που έχει πάρει 2 παιχταράδες, αλλά θέλει και να διατηρήσει και τον WOCAP. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα του Ντόρσεϊ. Ο Σωτήρης ο Γεωργίου, ο φίλος μου, καλός συνάδελφος, ο πατρινός, παλιότερα τον ακούγατε και εδώ, διάβασα πως θεωρεί, εκτιμάει ότι ο WOCAP στο τέλος θα πάει στο Ντουμπάι, ενώ ο Ντόρσεϊ θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με πολύ υψηλές αποδοχές στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Τολιόπουλος από εκεί που έπαιρνε 25.000 ευρώ, ζει την τρέλα το 2022, τόσο έπαιρνε στον Άρη, να τον θέλει ΠΑΟΚ και Άρης και να του προσφέρουν 1,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μιλάμε τις πιο εντυπωσιακές εκτοξεύσεις χρηματιστηριακής αξίας Έλληνα μπασκετμπολίστα στα τελευταία χρόνια. Έτσι. Ο Λεντέι ανακοινώθηκε, ο Ζακ Λεντέι ανακοινώθηκε από τη ΧΑΠΟΕΛ του Τελαβίβ. Έτσι, το μπάσκετ έχει πολύ ψωμί. Και ένα όνομα που ακούσατε εδώ την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, από τον Τζόρτζιο Μαντάρα για τον Τζόνς Γκαρσία που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με Αμερικάνο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός του προσφέρει 3 εκατομμύρια το χρόνο. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν μια πρώτη γεύση. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε σε 3 με 4 λεπτάκια για να μπούμε στο δεύτερο μέρος αυτού του πρώτου από τα 3 ημίχρονα που πλέον έχουν καθιερωθεί στις ραδιοφωνικές μοιχείες. Μην φύγετε!
1: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η ώρα είναι 11:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.

πολύ γρήγορα επιστρέψαμε. Ούτε δύο λεπτάκια, κύριε Πουρναρά. Οκ. Τα γυρνάει τώρα ο Μέρλο. Και όχι τίποτα άλλο. Τι θα λένε και εκείνοι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ότι τον είχαν επικαλεστεί τον Αργεντίνο δημοσιογράφο, τον γνωστό, τον Σεζάρ Λουίς Μέρλο, πριν από λίγες μέρες, επειδή είχε πει ο Σεζάρ Λουίς Μέρλο, ο οποίος μιλάει με Αλμέιδα, να το ξέρετε αυτό, είχε πει ότι ότι το πιο πιθανό είναι να μείνει στην ΑΕΚ ο Ορμπελίν Πινέδα, από το να γυρίσει στο Μεξικό

και οι πιθανότητες, γιατί και ο ίδιος θέλει να μείνει στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ, έτσι είχε πει. Το είχαν πάρει και κάποιοι ρεπόρτερ ΑΕΚ, το είχαν κάνει και επικεφαλίδα για να πούνε ότι αυτά που γράφονται στο Μεξικό, στην Αργεντινή, καθημερινά, ειδικά στο Μεξικό, είναι παπατζηλίκια και υπερβολές και τα λοιπά. Τώρα ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο τα γυρίζει για αυτός. Τα ξημερώματα, ανέβασε ένα βιντεάκι, ενημερώνοντας ο φίλος του Πουρναρά, φίλος δεν είναι ο Μέρλο, φίλε, ο Αργεντινός. Δεν σε έχει καλέσει όμως τον Buenos Aires. Ναι, δεν είναι κολλητός. Λοιπόν, είπε ο Μέρλος, λέει ο Μέρλος αυτό το βιντεάκι, ρώτησα πώς έχει το θέμα Πινέδα. Μου λένε, ποιο ρώτησες μεγάλε, τον Σαλβαδόρ, τον λένε, τον ατζέντη του Πινέδα, το φίλο σου τον Αλμέιδα. Για τον Μέρλο λέω ποιον ρώτησε. Ρητορικό το ερώτημα. Ποιον ρώτησε ο Μέρλο, για λέει ρώτησα. Και του είπανε, θα σας πω τι του είπανε στην συνέχεια. Ποιον ρώτησες, το φίλο στον Αλμέιδα, το Σαλβαδόρ, τον οποίο κατά καιρούς χωρίς να τον λες, αυτόν έχεις ως πηγή, ποιον ρώτησες. Γιατί μιλάμε για Μεξικό, δεν μιλάμε για Αργεντινή, Μέρλο, Αργεντινέ. Ρώτησε λοιπόν ο Μέρλο και συνεχίζει, μου είπαν 50-50%. Οι πιθανότητες είναι 50% Ορμπελίν να δεχθεί να ανανεώσει στην ΑΕΚ, όπου έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, αλλά και 50% να τον αγοράσει τώρα η Μοντερέι για να έρθει στο Μεξικό και να τεθεί ξανά υπό τις οδηγίες του ποδοσφαιρικού του πατέρα Ματίας Αλμέιδα. Θυμίζω, το συμβόλαιο του Πινέδα έχει ισχύει ως το καλοκαίρι του 27, με τη ρήτρα για τις ομάδες του Μεξικού να ενέρχεται στα 8 εκατομμύρια buyout, 8 εκατομμύρια ευρώ, 10 εκατομμύρια δολάρια αν δεν κάνω λάθος, αλλά άμεσα καταβλητά σε μία δόση, δηλαδή ουσιαστικά cash. Αυτό μπορεί η οποιαδήποτε ομάδα να θελήσει να το διαπραγματευτεί, δηλαδή να πει στην ΑΕΚ θα σας δώσω τα 8 εκατομμύρια, αλλά σε τρεις δόσεις, δεν μπορώ να το δώσω μία και έξω, εντάξει, και είναι δικαίωμα της ΑΕΚ να πει όχι ή να το δεχτεί ή να προτείνει δύο δόσεις. Λοιπόν, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και τι θέλει ο παίχτης. Εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, εκεί τι θέλει ο παίχτης, έτσι. Γιατί αν έρθει η Μοντερέι και σου πει 8 εκατομμύρια να τα δώσει σε τρεις δόσεις, έχω τον παίκτη μαζί μου και ο Πινέδα πει όντως στον Ηλιόπουλο και στον Νίκολιτς ότι κοιτάξτε να δείτε, αποφάσισα να γυρίσω, τότε και η ΑΕΚ θα το δει διαφορετικά. Δεν είναι λίγα τα 8 εκατομμύρια. Μεγάλη, τεράστια απώλεια θα είναι αν φύγει από φέτος, από αυτό το καλοκαίρι, τεράστια απώλεια. Μπορεί να του πούνε βεβαίως κάτσε να παίξουμε στα προκριματικά, να δούμε αν θα περάσουμε στο Champions League και τότε να φύγεις μετά. Λέω τώρα εγώ, λέω. Λοιπόν, πάντως θα είναι πολύ μεγάλη απώλεια αγωνιστική. Ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, ο MVP τα τελευταία χρόνια της ΑΕΚ είναι ο Πινέδα. Αλλά, επαναλαμβάνω, ο Μέρλο τα γύρισε. Ρώτησε, δεν διευκρινίζει ποιο ρώτησε, και είπε 50-50 τώρα. Κακά τα ψέματα. Υπόθεση Πινέδα αρχίζει, μάλλον θα το πω διαφορετικά, η υπόθεση Τζολάκη, παρότι Έλληνας, αρχίζει να θυμίζει υπόθεση Πινέδα. Μόνο που η υπόθεση Τζολάκη έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Τι εννοώ? Ο Τζολάκης είναι κατηγορία Πινέδα. Σε ένα χρόνο τελειώνει το συμβολίο του. Από 1η Γενάρη μπορεί να υπογράψει σε οποιαδήποτε ομάδα, εφόσον δεν τα έχει βρει, δεν έχει ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, δεν έχει επεκτείνει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Τρίτον, πάντα υπάρχει μέσα του η φλόγα, το κίνητρο να πάει και να παίξει σε ένα top πρωτάθλημα, σε μια σχετικά καλή ομάδα, σε ένα top πρωτάθλημα. Τρίτον, έμεινε πέρυσι στον Ολυμπιακό, γιατί και ο Ολυμπιακός το ήθελε και ο Τζολάκης για να αγωνιστεί στο Champions League και αγωνίστηκε. Έχει, σε αντίθεση με τον Μουζακίτη, ο Τζολάκης έχει market. Υπάρχουν ομάδες και από Αγγλία και από Ιταλία και από Γερμανία και από Γαλλία που τον έχουν στα υπόψη. Σίγουρα θα έρθουν προτάσεις. Δεν ξέρω πόσο ψηλές θα είναι, γιατί ο Ολυμπιακός δεν συζητάει κάτω από 22, μπορεί και 25 εκατομμύρια. Παίζουν ρόλο και από τα πρωταθλήματα. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι σε μια διαδικασία. Θέλει όχι πρώτα δεν θέλει να πουλήσει το Τζολάκη, θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Του Τζολάκη. Έτσι ώστε να έχει ένα πιο ισχυρό διαπραγματευτικό ατού για να ζητάει τα λεφτά που ζητάει. Έτσι.
Γιατί είναι άλλο να μπαίνει σε διαπραγμάτευση όταν ξέρει ότι σε ένα χρόνο τελειώνει το συμβόλαιό του και από το Γενάρη μπορεί να υπογράψει όπου θέλει. Και άλλο να έχει ένα συμβόλαιο που το έχει ανανεώσει ισχυρό μέχρι το 2029-30 κτλ. Γι' αυτό λέω, buyout δεν υπάρχει όπως στην περίπτωση του Πινέδα για τον Τζολάκη στο συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό, αλλά μοιάζουν πολύ, γιατί και η ΑΕΚ θέλει να ανανεώσει τον Πινέδα και ο Ολυμπιακός θέλει να ανανεώσει τον Τζολάκη. Τελειώνει σε ένα χρόνο το συμβόλαιό του. Ενδιαφέρον υπάρχει από ομάδες του Μεξικού στη μία περίπτωση, από διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες εδώ. Είναι λεπτοί χειρισμοί. Ο Πινέδα, ναι, θέλει να μείνει στην ΑΕΚ, του αρέσει την Ελλάδα, η οικογένειά του περνάει καλά, έχει την πρόκληση του Champions League, αλλά από την άλλη το σκέφτεται και για ένα επαναπατρισμό. Ο Τζολάκης είναι μια χαρά στον Ολυμπιακό, αλλάσει χρόνος, έχει και το κίνητρο να πάει να παίξει τη διεθνή καριέρα, να πάει να παίξει το πρωτάθλημα, ειδικά αν βρεθεί και μια καλή ομάδα. Γι' αυτό βλέπω ότι έχουν κοινά αυτές οι δύο περιπτώσεις. Υποθέσεις.

Αφήνει τον ΠΑΟΚ και επιστρέφει στην Άτλας ο... ο Σάντσες. Οριστική συμφωνία. Έρχονται οι, οι ανακοινώσεις, λένε οι Μεξικάνοι. Σιγά την είδηση. 1,20 πλήρωνε αυτό το δημοσίευμα. Θυμίζω ότι μόλις το περασμένο Φλεβάρι, μεταγραφή 2,5 εκατομμύριων ευρώ αγορά από την Cruz Azul, με συμβόλαιο 3,5 ετών, ο Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ, σε λιγότερο από 6 μήνες ετοιμάζεται να φύγει, και αφού πριν από 2 μήνες είχαν γραφτεί και διάφορα ότι χρωστούσε λεφτά, ότι πίεζε για να φύγει. 11 παιχνίδια, μία ασίστ για τον 28χρονο διεθνή Μεξικάνο, που έπαιξε περισσότερο από ότι ο Πινέδας στο Μουντιάλ με το Μεξικό. Ο Σάντσες, που επίσης θεωρείται το όνομα στην πατρίδα του, από ό,τι φαίνεται η Άτλας τον επαναπατρίζει. Προφανώς θα απογοητεύτηκε, θα ξενέρωσε με αυτά που είδε στην Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Σάντσες διαφορετικά, μέσα σε 4 μήνες του ήρθε η επιθυμία να ξαναγυρίσει στο Μεξικό, εκεί που ήταν δηλαδή. Μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, και για τον ΠΑΟΚ είναι ότι πρέπει αυτή η πώληση. Έχει τον Γκένι, που αυτός θα ήταν βασικός, θα ξεκινούσε και φέτος βασικός. Έχει τον Γκένι, από πίσω θα είναι ο Λίρατζης, δικό του παιδί. Πέρυσι πήγε στο Πανσεραϊκό, κάποτε είχε φτάσει και στα, μέχρι την εθνική ομάδα της κλήσης. Λοιπόν, σου λέει θα εξοικονομήσουν λεφτά. Λοιπόν, ό,τι πάρουν μπορούν να τα προσθέσουν, να τσοντάρουν, για παράδειγμα, για να πάνε να βελτιώσουν την προσφορά για το Γιαννούλη που έχουν κάνει στην Augsburg. Αυτά. Απλά αυτό δείχνει, η εξέλιξη αυτής της περίπτωσης δείχνει αυτό που σας έχω πει, ότι ο φετινός ΠΑΟΚ δεν κατεβαίνει για να είναι επίσης όρις διεκδικητής του τίτλου, όπως κατέβηκε πέρυσι στα 100 του χρόνια. Κατεβαίνει για να είναι ανταγωνιστικός στο πρωτάθλημα, να είναι εκεί κοντά στις, ψηλά στις πρώτες θέσεις, κοντά από στην κορυφή, να είναι αξιοπρεπής και να χτίσει μια νέα ομάδα στη μεταλουτσέσκου εποχή. Με χαμηλότερο budget, θεωρώ εγώ, έτσι, και με πολλές αλλαγές. Γιατί αν ήταν ένας ΠΑΟΚ που ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα, θα επένδυε. Δηλαδή δεν θα άφηνε το Σάντσες, έναν παίκτη που τον είχε πάρει πριν από 4 μήνες, να φύγει. Έτσι. Θα έμπαινε σε διαπραγμάτευση για να κρατήσει το Γιακουμάκι. Θα πλήρωνε εξ αρχής, θα έκανε καλύτερη προσέγγιση στην υπόθεση του Γιαννούλη. Θα είχε ανανεώσει τον Μιχαηλίδη. Εντάξει, σας λέω κινήσεις τώρα. Αυτές.

Ένας πρώην συμπαίκτης του, του De Frey, στην Ίντερ για χρόνια, που κι αυτός έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ, υπέγραψε στην Μπριζ. Ο De Frey ήρθε στο Παναθηναϊκό, ο Γιάν Ζόμερ, ο διεθνές Ελβετός τερματοφύλακας, υπέγραψε για 3 χρόνια, παρότι 37 χρονών, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα στην οποία αγωνίζεται, αλλά δεν βλέπω να αγωνίζεται για πολύ ακόμα, ο δικός μας ο Χρήστος Τζόλης. Να ξέρετε, ο Γιάν Ζόμερ ήταν και στη λίστα του Παναθηναϊκού με τους τερματοφύλακες. Πήγανε στον Μπένια, τον Ισπανό της Μπαρτσελώνα, αλλά ήταν και αυτός. Ο Ζόμερ, όπως και ο De Frey, έχει πανηγυρίσει 2 πρωταθλήματα Ιταλίας, 1 κύπελο, 1 Super Cup με τους Νερατζούρι. Οι Νερατζούρι, οι οποίοι πήραν τον Προβεντέλ και έτσι επέστρεψε ο Μανδάς και έμεινε στην Λάτσιο. Πήραν τον Προβεντέλ, τον Ιταλό, από την Ίντερ.

Αυτή είναι μεταγραφή. Λεάντρο Τροσάρ, ο μουντιαλικός Βέλγος, διεθνής Βέλγος μεσοεπιθετικός και πρωταθλητής Premier League με την Arsenal. Είναι κυριολεκτικά μια ανάσα από τη μεταγραφή του στην Μπεσίχτας. Λοιπόν, οπότε ανοίγει και ο δρόμος για τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Από τη στιγμή που ο Λεάντρο Τροσάρ παραχωρείται στην Μπεσίχτας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τουλάχιστον η μεταγραφή του Βέλγου Εξτρέμ είναι έτοιμη, όχι μόνο στην τελική ευθεία, αλλά έτοιμη να ολοκληρωθεί. Κάτι που σημαίνει ότι με ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια η Arsenal μετά θα κινηθεί για να κλείσει, για να ντυλάρει τον Τζόλι από την Breeze. Ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο γράφει για την περίπτωση, για την υπόθεση του Τροσάρ στην Μπεσίχτας, στο κλασικό και διάσημο πλέον δικό του Here we go! Here we go! Θα μπορούσε να το είχε γράψει και για το Ρόκα που έρχεται στον Ολυμπιακό, να ασχολιόταν με αυτήν την υπόθεση. Αλλά εντάξει, δεν ασχολείται και με όλο. Αν ήταν όμως για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό, θα τα είχε γράψει ο Ρωμάνο. Έχει φίλους καλούς. Και ο Ριμπάλντα είναι φίλος του Ρωμάνο. Και ο Φράνκο Μπαλντίνι είναι φίλος του Ρωμάνο.

πάντα έγκυρος και πάντα ανεξάρτητος ρεπόρτερ, θα το λέω και θα το τονίζω, από τους, από τις εξαιρέσεις, τις φωτεινές. Λοιπόν, με πρωτογενές ρεπορτάζ, με πρωτογενές πηγές, όχι από, τις ΠΑΕ, από την ΠΑΕ, από τα γραφεία τύπου, από... Ναι. Ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης ξαναχτύπησε χθες βράδυ με τα μεσονύχτια, box to box, στο Sport Dog. Σπύρος Γρομιτσάρης, πληροφορία από Γαλλία για φλερτ με Έλληνα όνομα έκπληξη. Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας όνομα έκπληξη? Ένας παίχτης που απασχόλησε σοβαρά και τον περασμένο Γενάρη και αυτό το καλοκαίρι τον Παναθηναϊκό, μέχρι που ο Παναθηναϊκός πήρε τον Τζάπρα. Αναφέρομαι στον Κατσέρη. Όχι εγώ, ο Σπύρος Γρομιτσάρης. Γράφει λοιπόν με τα μεσονύχτιο θέμα του στο Sport Doc ότι η πληροφορία που μας ήρθε από τη Γαλλία και προσπαθούμε να την διασταυρώσουμε, λέει ότι στον Ολυμπιακό έχουν υπόψη τους και έναν άλλο Έλληνα δεξιό μπακ. Παραπάνω ανέφερε τα ονόματα του Βρουσάη και του Σάλιακα, γι' αυτό στη συνέχεια του κομματιού γράφει και για έναν ακόμη Έλληνα δεξιό μπακ που αγωνίζεται και half extreme. Ο λόγος για τον 25χρονο Πάνο Κατσέρη της Λοριάν, ο ύψους 1,87 ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά το ποδόσφαιρο άρχισε να παίζει επί ιταλικού εδάφους και για ομάδες όπως η Πάβη, η Νοτσερίνα, η Καβέζη, η Νόβα, Φλωρίντα και η Κατατζάρο. Στην τελευταία του πήγε πολύ καλά και γι' αυτό τον Ιανουάριο του 2024 η Λοριάν δαπάνησε 2,4 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της, τον 25χρονο Κατσέρη, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο box to box μπορεί η χρηματιστηριακή του αξία, λέει ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης, του Κατσέρη να είναι στα 2 εκατομμύρια, αλλά ενδεχόμενη αγορά του θα έφτανε πολύ ψηλά. Η Λοριάν φέρεται να ζητάει περίπου ένα ποσό στα διπλά ή και παραπάνω από τα διπλά. Έτσι είναι για το πόσο τον κοστολογεί η Λοριάν.

Γιατί ρε φίλε Παναγιώτη χαλάστηκες και μου την πέφτεις. Τεξανός δεν είναι ο Γουόκαπ. Τεξανός point guard είπα. Δεν τον είπα. Τι τον είπα. Τι είναι. Έλληνας είναι. Με ελληνικό διαβατήριο. Τι μπερδεύει. Γιατί αρχίσατε πάλι. Προσπαθώ από χθες να βάλω ένα όριο στην τοξικότητα. Αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι πολλά. Πολλά. Και τα δέχομαι πολλά.

Στη σημερινή εποχή που ζούμε, είτε να έχει να κάνει με το Big Four και την Super League, είτε έχει να κάνει με το Mundial, είτε έχει να κάνει γενικότερα με τον αθλητισμό, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, καταρχήν υπάρχει πάρα πολύ πληροφόρηση αλλά και παραπληροφόρηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πιστεύουν ότι τα πάντα είναι αποτέλεσμα συνωμοσιών, σκοτεινών παρεβάσεων, ίντριγκας, έτσι, τα οποία αντιλαμβάνονται πολλές φορές μόνο οι ίδιοι και οι ομοειδεάτες τους,

Το πρόβλημα είναι γενικότερο, γιατί υπάρχει, πώς να το πω, μια ανικανότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον να παρακολουθήσουμε το ποδόσφαιρο ως ποδοσφαιρόφιλε. Έτσι. Και αυτό ξέρετε τι αποδεικνύει, ότι αγαπάμε λιγότερο το ποδόσφαιρο από ό,τι λέμε, και έχουμε σε βαθμό υπερβολής επηρεαστεί από την επικοινωνία, από την τοξικότητα, από τέτοια πράγματα. Αγαπάμε περισσότερο την ίντριγκα, τις θεωρίες συνωμοσίας, τον τυφλό οπαδισμό, έτσι, τον επικοινωνιακό οπαδισμό. Αγαπάμε να λέμε στα χαπί, εγώ τα ξέρω, έχω πληροφορίες από πρώτο χέρι, έτσι. Αγαπάμε να ανεβάζουμε στα social media, έτσι, και να λέμε το κοντό μας και το μακρύ μας, να κοροϊδεύουμε τους άλλους, να ασχολούμαστε συνέχεια τους άλλους με τα αρνητικά. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να το χαλάσω. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η εποχή.

Διαβάζω τώρα στο SDNA, Αστέρας Άκτορ, επιστροφή Κουρμπέλη στην Τρίπολη. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης συμφώνησε να επιστρέψει στον Αστέρα Άκτορ μετά από σχεδόν 10 χρόνια. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη μεταγραφική κίνηση. Ο Κουρμπέλης συμφώνησε με τον ο Δημήτρης Κουρμπέλης συμφώνησε με τον Μπάκο. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος ήταν ελεύθερος στα 32 του, θυμίζω ότι πριν από 9,5 χρόνια, όταν είχε φύγει από τον Αστέρα, είχε αγωνιστεί στο Παναθηναϊκό, μετά πήγε στην Φατίχ Καραγκουμρούκ, στην Τραμζοσπορ και κατέληξε στην Αλκα Λίτς του Γιώργου Δόνη. Αύριο θα είναι στην Τρίπολη ο έμπειρος Χαφ για να υπογράψει το νέο του διετές συμβόλαιο με τον Αστέρα και θα παρακολουθήσει την αποστολή του Αστέρα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δέχομαι και συγχαρητήρια για την επιβεβαίωση. Εδώ και ένα μήνα σας έχω πει για τον Κουρμπέλη στον Αστέρα, όπως και για τον Κότσιρα. Περιμένω τώρα να δω αν θα επιβεβαιωθώ και με τον Μπακασέτα.

Αντώνη μου, να σου πω κάτι. Και εγώ στην αρχή, όταν διάβαζα, άκουγα ότι ξυπνάει η Θεσσαλονίκη, Μουστακίδης, η Αντετοκούμπο με τον Κινέζο στον Άρη και το Σπανούλι, ότι μέσα στην επόμενη διετία, τριετία θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν κοιτώντας τα μάτια Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για το μπάσκετ. Εντάξει, έλεγα, okay. Οι γνωστοί βερμπαλισμοί, έτσι. Όλα αυτή είναι παρά είναι αισιόδοξη. Η ανάγκη να πρωταγωνιστήσει η Θεσσαλονίκη υπάλε ποτέ κρατεά και κορυφαία στο ελληνικό μπάσκετ Θεσσαλονίκη με τις δύο ομάδες, τον Άρη και τον ΠΑΟ. Έτσι έλεγα, υπερβολικά αισιόδοξοι όλοι αυτοί που τα λέγανε. Πλέον, όταν βλέπω το Μιστακίδη να πάει να σκάει τα λεφτά και να παίρνει τον Όσμαν, όταν γίνεται μάχη για το ποιος θα πάρει τον Τολιόπουλο και με λεφτά που προκαλούν εντύπωση, όταν ο ΠΑΟΚ δείχνει διατεθειμένος να αποκτήσει και έναν εκ των Γκρατ ή Ντόρσεϊ με μεταγραφή από Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό αντίστοιχα, είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα η Ελλάδα, θα είναι ο ΠΑΟΚ, θα είναι ο Άρης, θα αποκτήσει τουλάχιστον μια ακόμα ομάδα στην Ευρωλίγκα. Προς το παρόν όμως, με αυτές τις προσθήκες, ο ΠΑΟΚ γίνεται ομάδα Ευρωλίγκας και άσχετα αν δεν αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Αυτές οι κινήσεις του ΠΑΟΚ θα αναγκάσουν και τον Άρη να πάει σε ακόμα μεγαλύτερες υπερβάσεις, έτσι, και όταν λέω μεγαλύτερες, μεγαλύτερη, γιατί η μεγαλύτερη υπέρβαση, η επιτυχία του Άρη ήταν όταν κατάφερε να πείσει το Βασίλη Σπανούλη. Βεβαίως και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μπροστά ακόμα. Οι μεταγραφές μόνο που κάνανε και οι δύο το δείχνουν. Μοντέρο, Μακιντάιαρ, ο ένας, Μπαντιό, Γιαμπουσέλε, Φαλ. Μπογκά, δεν πήρε και τον Μπογκά. Ο άλλος. Δείχνουν πολλά. Οπότε, και να σας πω και κάτι άλλο, μετά τον Άρη που πλέον στο ποδόσφαιρο με τον Καρυπίδη έχει τελματώσει και λογικό είναι να υπάρχει μια παράνοια στη Θεσσαλονίκη για την αναβίωση του μπασκετικού Άρη, βλέπω δύσκολες ημέρες, δύσκολα χρόνια και για τον ποδοσφαιρικό Άρη του ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, οπότε και εκεί χρειάζεται κάτι για να κρατάει τον κόσμο. Κοντός ψαλμός αλληλούια και σε αυτό, για τα τι θα δούμε μεταξύ μπασκετικού και ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ την ερχόμενη σεζόν.

Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο, στις 3 ώρες μοιχείες, θα συζητήσουμε και για το θέμα των αυριανών εκλογών και το τι γίνεται, το παρασκήνιο που υπάρχει στην κόντρα Μαρινάκη Αλαφούζου, στο αυτό το 7-7, για την πρόταση που έχει διαρρεύσει, που έχει γίνει και συζητιέται, αλλά με τους δύο υποψήφιους να μην έχουν ανοίξει μέχρι τώρα τα χαρτιά τους, δηλαδή να αλλάξει ένα χρόνο πρόεδρος ο Μαρινάκης, ένα χρόνο πρόεδρος ο Αλαφούζου, αν την αποδεχτούν. Φαίνεται και ο Γκαγκάτς και έπονα είναι θετική σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε να πούμε πολλά στη συνέχεια, ακόμα περισσότερα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Η ώρα είναι 12.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: ξέρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει μια σημαντική μεταγραφική κίνηση καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι τα βρήκαν με τη Χιρόνα για την πλευρά του 21χρονου Ισπανού εξτρέμου, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο. Η συμφωνία φέρεται να έκλεισε στα 5 εκατομμύρια ευρώ, συμπόνους, επίτευξη στόχου και ποσοστό μεταπόλησης. Εξελίξεις προκύπτουν από την Αργεντινή στην υπόθεση του Ορλάντο Χιλ και του Ολυμπιακού. Μετά την απόρριψη της πρώτης πρότασής τους, οι Ερυθρόλευκοι επανήλθαν με νέα βελτιωμένη προσφορά για την απόκτηση του Παραγουανού διεθνού στρατοφύλακα. Ωστόσο, η Σαν Λορέντζο εξακολουθεί να αξιώνει την καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσης ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές. Στην Αργεντινή κάνουν λόγο για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη River Plate για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν προτάσεις χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Ο Αργεντινός αριστερός μπακ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, με τους Ερυθρόλευκους να εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, εφόσον στα χέρια τους φτάσει μια οικονομικά ικανοποιητική πρόταση. Ανοιχτό παραμένει το μέλλον των Μπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ. Οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες, με το διεθνή μέσο να βρίσκεται ανάμεσα στην ανανέωση της συνεργασίας του με την Ένωση και στη μεταγραφή του στη Μοντερέι, σύμφωνα με τον Μεξικανό δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέλλον. Κλειστή για τον κόσμο και τον τύπο θα είναι η επογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ σήμερα στην Ολλανδία. Η Ένωση συνεχίζει την προετοιμασία της στο Άπελντορ εν ώψη του αυριανού φιλικού αγώνα με την Φίτεσε. Ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν από τον Παναθηναϊκό. Ο Δανός αριστερός μπακ θα αγωνιστεί στους πράσινους ως δανεικός από τη Λέστερ. Μέρος της χθεσινής προπόνησης ακολούθησε ο Φακούντο Πελίστα. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Άτλας για την πώληση του Χόρχε Σάντσες, όπως αναφέρει ο Αργεντινός δημοσιογράφος Σέζαρ Λούις Μέρλο. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Τάχα Άλλη, ο οποίος αναμένεται να περάσει από εργομετρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το δικέφαλο του Βόρα. Διπλή προπόνηση περιλάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα στην προετοιμασία του Άρη στην Πτολεμαϊδα. Ατομικά προγράμματα φυσικής κατάστασης ακολούθησαν οι Λέισμαν, Φαντικά, Μωρόν, Αλφαρέλα και Κέρκες. Στον Αστέρα Άκτορ επιστρέφει μετά από 10 χρόνια ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο 32χρονος Έλληνας διεθνής μέσος που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Καλίτς συμφώνησε με την ομάδα της Αρκαδίας και αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Ο διεθνής χαφ θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία του Αστέρα, με την επιστροφή του να αποτελεί μια σημαντική προσθήκη για το σύλλογο. Ο Όφη συνεχίζει το σχεδιασμό του εν ώψη της νέας σεζόν και βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Άντορ Ντόνκρον. Σύμφωνα με την Bild, οι κριτικοί έχουν προχωρήσει τις επαφές με τον 28χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος αναμένεται να αποκτηθεί ως ελεύθερος από τη Σάλκε. Ο Γερμανός αμυντικός αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη προσθήκη του Όφη εν ώψη και των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Σήμερα ανοίγει η αυλαία των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 10. Η μεγάλη αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Σήμερα τίθεται σε κυκλοφορία τα ειστήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, μαζί για την νέα εποχή το μήνυμα της κιτρινόμαυρης ΣΚΑΕ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το μεταγραφικό του σχεδιασμό και έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στον David Jones Garcia. Οι Πειραιώτες που κατέθεσαν πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για διετές συμβόλαιο, με το δομηγανό forward να αποτελεί βασικό στόχο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς ο παίκτης εξακολουθεί να εξετάζει τις επιλογές του σύμφωνα με Αμερικανό δημοσιογράφο. Η διοίκηση του Ολυμπιακού συνεχίζει τις επαφές της στο Las Vegas, όπου βρίσκεται για το Summer League. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Νίκος Λεπενιώτης και ο Χρήστος Μπαφές συναντήθηκαν με τον Τζον Πουλακίδα, τον Mavericks, στο πλαίσιο γνωριμίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 23χρονος Guard Forward με ελληνικό διαβατήριο βρίσκεται στα υπόψη των Ερυθρόλευκων, καθώς στο λιμάνι εξετάζουν την ενίσχυσή τους με Έλληνες παίκτες. Η Arsenal εξετάζει πλέον την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χρήστου Τζόλι μετά την επικείμενη αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ για την Μπεσίκτας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι κανονιέρδες έχουν ήδη καθορίσει τις παραμέτρους της συμφωνίας με την Club Brugge και απομένει η τελική απόφαση για την ολοκλήρωση του deal. Η μεταγραφή του Έλληνα διεθνούς, εφόσον προχωρήσει, μπορεί να φτάσει κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης. Να διορθώσω ένα λάθος, ακόμα και τα βουνά κάνουν λάθη. Πώς με βλέπεις? Είπα Τετάρτη οι εκλογές, οι επαναληπτικές στη Στοίχημαν Super League. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι η νέα εκλογική διαδικασία. Η πρώτη, θυμίζω, είχε αναδείξει ισόπαλους με 7-7. Ούτε match πόλο να ήταν, σκορ πόλο. Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιάννη Αλαφούζο. Τον απερχόμενο με τον μνηστήρα, που και στις προηγούμενες εκλογές το ίδιο ζευγάρι είχε αναμετρηθεί και είχε κερδίσει με μια ψήφο το 7-6 τότε ο Μαρινάκης. Τώρα 7-7, θυμίζω, υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη είχαν ψηφίσει στην πρώτη εκλογική διαδικασία Άρης, Όφη, Καλαμάτα, Ατρόμητος, Αστέρας, Άκτορ, Βόλος, Ολυμπιακός. Υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου είχαν ψηφίσει η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, ο Λεβαδιακός, η Κηφισιά, ο Πανετολικός και ο Παναθηναϊκός. Λευκή ψήφο είχε ρίξει η ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, το ίδιο θα κάνει και τώρα, θα ρίξει λευκό. Απομένει να δούμε αν κάποια ομάδα από τις 7 ή του μεν μπλοκ ή του άλλου θα έχουν αλλαξοπιστήσει ή ρίξουν λευκό και επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία, και να μένει να δούμε αν η πρόταση που έχει γίνει και στους μεν και στο μεν και στο δε για να αλλάξει προεδρία από ένα χρόνο πάρει σάρκα και οστά.

Μου κάνει εντύπωση γιατί διαβάζω το αποκλειστικό της Bild, της γερμανικής, σύμφωνα με το οποίο ο κυπελούχος είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Donkor. Ναι, Donkor. Άντων Donkor από τη Σάλκε. Δεν υπολογίζεται. Αριστερός μπακ, 28χρονος, δεν υπολογίζεται. Μπακασέτα στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, έτσι είναι και ο Donkor για τη Σάλκε. Απομένει, τα έχει βρει ο Παναθηναϊκός, ο Όφη με τη Σάλκε. Απομένει το τελικό OK του Donkor. Και η Σάλκε θα εξοικονομήσει περίπου 800.000 ευρώ γλιτώνοντας το συμβόλαιό του, αφού αμείβεται με 80.000 ευρώ το μήνα. Είναι ένας παίχτης που ήταν διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γερμανίας. Τη διετία του στην Σάλκε κατέγραψε 31 συμμετοχές, αναπληρωματικός βασικά ήταν δηλαδή. Αποκτήθηκε από την Eintracht Braunschweig. Λένε λοιπόν ότι θα έρθει με αποδοχές κοντά στα 350 χιλιάρικα. Αυτές είναι αποδοχές που μπορεί να μην έχει και άλλος παίκτης του, εκτός από το Φούντα, μόνο ο Φούντας θα παίρνει περισσότερα. Θα είναι μέσα στα κορυφαία 3-4 συμβόλαια του Όφη, αν ισχύουνε. Αλλά έχει βασικό πάρει, ανανέωσε το δανεισμό τον Ολυμπιακό του Αθανασίου. Γιατί να πάει να πάρει να δώσει τόσα λεφτά για τον Donkor? Εκτός αν παίζει, μπορεί να παίξει και να παίζει με δύο. Ο Κόντις παίζει, ο Αθανασίου πιο μπροστά ή ο Donkor πιο μπροστά. Μου κάνει εντύπωση πάντως. Η Μπιλ το θεωρεί δεδομένο. Μάλιστα μπορεί η Σάλκε να χρηματοδοτήσει αυτή τη μεταγραφή, δίνοντας του μια αποζημίωση κοντά στα 200 χιλιάρικα του Donkor. Ας το κρατήσουμε πάντως το συγκεκριμένο δημοσίευμα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.

Λοιπόν, υπάρχει δημοσίευμα στο εξωτερικό για την πεντάδα του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού Παναθηναϊκού, του Ομπράντοβιτς. Και όταν μιλάμε πεντάδα, αναφερόμαστε στον Κέντρικ Ναν, στον Άιζακ Μπόγκα, στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, στον Γκέρσον Γιαμπουσέλε και στον Ματίας Λεσόρ. Λοιπόν, αυτή η πεντάδα κοστίζει στον Γιαννακόπουλο συνολικά 21 εκατομμύρια δολάρια, κύριε Πουρνάρα. 21 εκατομμύρια δολάρια. Ναν και Χέις Ντέιβις είναι στα 5,3 εκατομμύρια το χρόνο. Γιατί την Αμερικάνη περισσότερο. Το δημοσίευμα σε δολάρια τους έχει, ρε φίλε. Μπορεί συμφωνίες να είναι σε δολάρια. Κάτι απορίες που είσαι και εσύ, ρε αδερφέ. Λοιπόν, Ναν και Χέις Ντέιβις 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Γιαμπουσέλε 4,7 εκατομμύρια δολάρια. Λεσόρ 3,2 εκατομμύρια δολάρια. Και ο Μπόγκα 2,5 εκατομμύρια δολάρια. 21 εκατομμύρια δολάρια.

Πάντως να πούμε ότι αυτά τα ποσά, αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί και δεν πρόκειται ποτέ να επιβεβαιωθούν επίσημα από την ΚΑΕ. Okay. Για παράδειγμα, το Hayes Davis που γράφεται ότι παίρνει 5,3 εκατομμύρια την φετινή σεζόν θα πάρει, είχε γραφτεί ότι για 2,5 χρόνια είχε συμφωνήσει για 10 εκατομμύρια δολάρια με τον Παναθηναϊκό, για 2,5 χρόνια.

Λοιπόν, και μια μιλάμε για μπάσκετ, υπάρχει δημοσίευμα που λέει ότι ο Παναθηναϊκός, εφόσον πουληθεί ο Τολιόπουλος στην ομάδα, είτε στον ΠΑΟΚ είτε στον Άρη, έχει έτοιμη λύση, ελληνική λύση, τον Δημήτρη Μωραΐτη. Λοιπόν, από ώρα σε ώρα αναμένεται στην Αθήνα ο Ζωέλ Ροκά για τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, η Τραμζοσπορ που φαινόταν ότι είχε αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Φαν Ντρόκελεν, και ο Φαν Ντρόκελεν που μας είχαμε φάει τον παπά ότι θέλει μόνο Παναθηναϊκό, και το έχω πει και εγώ και το έχω γράψει, ότι θέλει Παναθηναϊκό και δεν γουστάρει να πάει στην Τραμζοσπορ, σύμφωνα με δημοσιεύματα πληροφορίες από την Τουρκία, η Τραμζοσπορ είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία και με την Σάμσουσπορ και με τον Ολλανδό αριστεροπόδαρο που ήταν η νούμερο ένα επιλογή του Παναθηναϊκού για τη θέση, έναν παίχτη για τον οποίο επέμενε ο Κοτσόλης, παρότι αρκετοί μέσα στον Παναθηναϊκό, άλλοι μέσα στον Παναθηναϊκό ήταν επιφυλακτικοί, αλλά τον ήθελε πολύ ο Κοτσόλης. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Η Τραμζοσπορ που προφανώς δεν έχει φάει χιλόπιτα από τον Φαν Ντρόκελεν, γιατί αν είχε φάει τη χιλόπιτα δεν θα επέστρεφε και με τέτοια σύνθετη προσφορά, πρόταση στην Σάμπουσπορ, αν ήξερε ότι ο παίκτης Ολλανδός δεν την θέλει. Η Τραμζοσπορ προσφέρει 4 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους Τούρκους στην Σάμπουσπορ, τα δικαιώματα του Ντένις Ντράγκους και το δανεισμό του Τζιχάν Τσανάκ. Έτσι. Βεβαίως, από την άλλη, οι Τούρκοι λένε ότι έχει κάνει πρόταση 5 εκατομμυρίων ο Παναθηναϊκός στην Σάμπουσπορ, που δεν το πιστεύω αυτό ότι έχει κάνει 5 εκατομμύρια. Θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς αυτά τα λεφτά είναι μεγάλη υπεραξία για το συγκεκριμένο παίκτη, όσο καλός και να είναι. Αν δεν υπήρχε η Τραμζοσπορ στο παιχνίδι, γιατί αυτές είναι οι δύο προτάσεις, Τραμζοσπορ, τα δύο μεγάλα ενδιαφέροντα, Τραμζοσπορ και Παναθηναϊκός, δεν θα μπορούσε να πάει πάνω από τα 3 εκατομμύρια. Εκεί είναι η κανονική του τιμή, 3 με 3,5 εκατομμύρια. Τώρα όλα αυτά δεν ξέρω αν πάνε σε έναν πληστηριασμό. Δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός. Αν ισχύουν, αν επιβεβαιώνονται αυτά για την τελική πρόταση της Τραμζοσπορ, σίγουρα ο Παναθηναϊκός είχε κοιτάξει και άλλες επιλογές για αριστερό ποδάρο στόπερ. Επαναλαμβάνω, όπως ξέρω εγώ από την πιάτσα των Ατζέντιδων, ο Φαν Ντρόκελεν είναι γούστο, επιλογή, επιμονή του Κοτσόλη.

Φίλε μου Δημήτρη Αεκτζή, νομίζω πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή όλοι μας, γιατί Νίκολιτς και Ριμπάλντα είναι τα αφεντικά. Ο Νίκολιτς το αφεντικό της ομάδας. Τι εννοώ, ότι η ΑΕΚ που ανακοίνωσε sold out για το φιλικό που θα δώσει στην Ολλανδία με τη Φίτεσε στο προπονητικό κέντρο που προετοιμάζεται, θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να ξαναφύγει για το δεύτερο και σημαντικό και βασικότερο στάδιο της προετοιμασίας. Το ποιοι θα είναι στην αποστολή της ΑΕΚ για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας θα αποτελέσει και το πιο καθοριστικό φίλτρο, φιλτράρισμα του Νίκολιτς στο για το ρόστερ. Γιατί θα κοπούνε σίγουρα πιτσιρικάδες, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση να κοπούνε και παίχτες που θα μπορούσε, που την περασμένη σεζόν έπαιζαν. Δηλαδή, αυτό είναι και το ενδιαφέρον, να δούμε τις σκέψεις του Νίκολιτς, τα φίλτρα για το ποιοι παίχτες της πρώτης ομάδας ενδεχομένως να λάβουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα είναι στο πλάνο του προπονητή για τη νέα σεζόν από τη στιγμή που κοπούνε από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει μπροστά της το πρώτο επίσημο μάτς, το τελικό του Super Cup με τον Όφη στις 12 Αυγούστου. Η κλήρωση των play-offs του Champions League γίνεται στις 3 Αυγούστου και οι δύο ευρωπαϊκοί αγώνες είναι για 18 ή 19 και 25-26 Αυγούστου. Και αντιλαμβάνεστε ότι τα κοψίματα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ, στο ρόστερ, δεν θα είναι μια διαδικαστική απόφαση, αλλά κομμάτι της ευρωπαϊκής της προετοιμασίας για το Super Cup και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αυτά τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν αν η ΑΕΚ θα παίζει στη League Phase του Champions League ή στη League Phase του Europa League τη νέα σεζόν.

Λοιπόν, έχω ένα αποκλειστικό σήμερα στις Μιχίες, στο Sport Doc, η ενημέρωση του Παναθηναϊκού στους ατζέντιδες, τα Έλληνες και ξένους, από την περασμένη Παρασκευή, τα λεγόμενα request που δόθηκαν, που στάλθηκαν από τον Παναθηναϊκό, που για την ενημέρωση για το box to box που half που έψαχνε, ειδικά μετά τον πάγο που μπήκε το τέλος με τον Γιένσεν. Λοιπόν, σας διαβάζω τι έγραψα χθες το βράδυ, τι χτύπησα χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις Μιχίες. Έμαθα πως εδώ και 4-5 μέρες ο Παναθηναϊκός έχει ενημερώσει την αγορά πως δεν ψάχνει πλέον για οχτάρι, οπότε δεν χρειάζεται να του προτείνουν παίχτες για την ελόγω θέση αφού έχει κλειδώσει. Κάτι που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει πως έχει βρεθεί ο εκλεκτός box-to-box μέσος με τον οποίο και στον Παναθηναϊκό βρίσκονται στην τελική φάση της διαπραγμάτευσης. Και συνεχίζω. Το μόνο που κατάφερα να μάθω είναι πως ο εκλεκτός είναι όνομα που δεν έχει γραφτεί το τελευταίο δίμηνο στα ρεπορτάζ. Τουλάχιστον, προσέξτε εδώ, για τον Παναθηναϊκό, για άλλη ομάδα δεν παίρνω όρκο. Επίσης αυτό που έμαθα είναι ότι είναι Ευρωπαίος, αλλά όχι μουντιαλικός. Η σημασία της λεπτομέρειας αυτής δεν είναι τόσο απλή. Έχει και δεύτερη ανάγνωση. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Σίγουρα πάντως, όπως μου μεταφέρθηκε, θα είναι παίκτης αξίας και χρηματιστηριακής, αλλά και με βάση το συμβόλαιο που θα πάρει. Αυτά, φίλοι μου, για τον Μέσο, που αν κρίνουμε από την ενημέρωση που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, ο Κοτσόλης, με τον Κορώνα στους ατζέντιδες, ότι μη μας προτείνεται άλλο, εκλείδωσε, έχει βρεθεί, μου δείχνουν ότι μπορεί να μην αργήσει και το done deal, η ανακοίνωση του οχταριού στον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, λοιπόν, ο Σταύρος μου λέει, κύριε Μίχο, πώς βλέπετε την υπεραισιοδοξία που καλλιεργείται στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ για την ετοιμότητα και την αγωνιστική αλλά και την ροστεριακή, ωραία έκφραση, της ομάδας. Φίλε μου καλέ, Σταύρο μου, γενικότερα το καλοκαίρι ακούγονται διάφορες υπερβολές, βερμπαλισμούς θα έλεγα, διάφοροι βερμπαλισμοί. Και ακούγονται διάφοροι βερμπαλισμοί και γιατί είναι η εποχή και γιατί στην προετοιμασία υπάρχουν οι πρωταθλητές των φιλικών, οι πρωταθλητές των προετοιμασιών και οι πρωταθλητές των μεταγραφών, των καλοκαιρινών όλα αυτά. Δεν δίνω σημασία. Ειλικρινά. Ελάχιστα φιλικά παρακολουθώ, μένω σε στιγμιότυπα. Δεν δίνω σημασία. Και πόσο μάλλον τα πρώτα. Υπάρχει μια γενική εικόνα, μια εκτίμηση. Και από εκεί πέρα πάμε παρακάτω. Τώρα, όσον αφορά την ΑΕΚ, έχουν πολύ πιο ενδιαφέρον να δούμε, είχε πολύ, πολύ πιο ενδιαφέρον για μένα να δω τον νέο Παναθηναϊκό, τον νέο ΠΑΟΚ του Νίστρουπ, του Λύση, γιατί μιλάμε για νέους προπονητές και νέες ομάδες, παρά μια ΑΕΚ που είναι η πρωταθλήτρια, που έχει το πιο συμπαγές ρόστερ, που ξέρουμε ότι ήταν έτσι και αλλιώς μια έτοιμη ομάδα. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Δεν μου κάνει εντύπωση ούτε αν η ΑΕΚ έδειξε βαθμό ετοιμότητας κόντρα στην Τεγκράτ, το δείξει και με τη φύτεσε. Δεν μου κάνει εντύπωση και οι υπερβολές, ναι, οι υπερβολές που άρχισαν από οπαδούς. Οι οπαδοί και καλά κάνουν, γιατί οπαδοί είναι, αλλά ακόμα και από δημοσιογράφους για το πόσο έτοιμη είναι η ομάδα του Νίκολιτς, πόσο καλά ξεκίνησε, πόσο μπροστά από τον εγχώριο ανταγωνισμό είναι κτλ. Μικρό καλάθι, ειδικά πόσο μπροστά είναι από τον ανταγωνισμό, θα τα δούμε στο γήπεδο όλα αυτά. Δεν είμαι πεσημιστής, αλλά προτιμώ να παραμένω στο έδαφος. Εγώ βλέπω ότι οι άλλοι ενισχύονται, ότι στον Παναθηναϊκό γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια, μια πολύ καλή δουλειά, έτσι. Στο ΠΑΟΚ είναι ένα τελείως διαφορετικό πείραμα αυτό που έχει το με μικρότερο budget, με διαφορετική λογική,

0: 0. Ελλάδα Sports.
1: Τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
13: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
14: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
15: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
17: Η ώρα είναι 12:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε, δεύτερο ημίχρονο, δεύτερο μέρος του δεύτερου ημίχρονου, τέταρτο δηλαδή από τα συνολικά έξι ημίχρονα που έχουν πλέον οι ραδιοφωνικές μοιχείες που κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή εδώ στον Interventen Ελλάδα Sports 94,3 είναι από τις 11 έως τις 2. Συνεχίζω από εκεί που είχα βάλει την Άνω τελεία. Δεν ξέρω στην ΑΕΚ πόσο μπροστά είναι από τον ανταγωνισμό. Αυτό που ξέρω είναι ότι είπα και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός που και πέρσι είχε καλή ομάδα, απλά ξέμεινε, κλατάρισε στην πορεία, και επειδή δεν του βγήκαν οι μεταγραφές και επειδή ο Μεντιλίμπαρ δεν κάνει μεγάλο rotation.

Ολυμπιακός που κάνει με το δικό του ρυθμό στοχευμένες μεταγραφές και δεν έχει κάνει ακόμα τις μεγάλες του μεταγραφές. Θεωρώ ότι το χτάρι που θα έρθει στον Ολυμπιακό θα είναι μεγάλη μεταγραφή. Ο δεύτερος εξτρέμ που θα έρθει στον Ολυμπιακό θα είναι μεγάλη μεταγραφή από πλευράς ονόματος και κόστους, εκτός από το Ρόκα. Όχι ότι ο Ρόκα που έρχεται, αναμένεται στην Αθήνα, θα πάει φθηνά. Ο Ολυμπιακός για να βάλει ένα happy end σε αυτό το σύριαλ έφτασε να προσφέρει στην η τελική προσφορά του βελτιωμένη, η χθεσινή, ήταν 5,2 με 5,3 εκατομμύρια ευρώ συν υψηλό ποσοστό μεταπόλησης. Και η συμφωνία με τον παίχτη είναι για 3 συν 1, όχι κλειστό τετραετές, για τριετές συν ένα χρόνο συμβόλαιο. 3 συν 1. Έφτασε στα 5,3 λοιπόν για τον 21χρονο Ρόκα. Για να επιστρέψω όμως στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ θα πρέπει τα δομικά θέματα που είχε πέρυσι στην παρότι πρωταθλήτρια να τα διορθώσει, να ενισχυθεί. Ό,τι και να λένε, απορώ ειλικρινά, χθες δεν ξέρω με ποιον μιλούσα, με όποιον μάλλον οπαδό της ΑΕΚ, μου λέει αριστερό μπακ δεν θα πάρουμε. Όλοι το βλέπουνε. Κάποιοι στην ΑΕΚ δεν το βλέπουνε. Δεξί μπακ πίσω από το Ρώτα. Εντάξει, ο Χρυστακόπουλος το παιδί μπορεί να είναι μια χαρά. Ο Γεωργίευ δεν είναι δεξί μπακ. Είπε ότι εγώ στόπερ είμαι, αλλά θα παίξω όπου μου πούνε. Πινέδα, υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό. Αν φύγει ο Πινέδα, θα πρέπει να αποκτηθούν δύο στη θέση εκείνη. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι στην ΑΕΚ ότι θα την υπολογίζουν ο ανταγωνισμός ακόμα περισσότερο. Η ΕΠΟ δεν έχει αλλάξει χέρια, για παράδειγμα. Ο ανταγωνισμός θα την υπολογίζει ακόμα περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ πιο σοβαρός αντίπαλος σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Οπότε θα πρέπει και αυτό να το έχει υπόψη της. Εντάξει. Λοιπόν, και επίσης για να το κάνω και ξεκάθαρο, δεν έχει και τους υπερπαιχταράδες. Έχει μια πολύ καλή ομάδα, ένα πολύ καλό γκρουπ. Ο Νίκολιτς έχει κάνει έναν χαμελέοντα, ποδοσφαιρικό χαμελέοντα, την ομάδα της ΑΕΚ, που παίζει σε χαμηλό τέμπο στην Ελλάδα, έτσι. Και είναι μια, όπως λέει και ο φίλος μου Σταύρος Γεωργακόπουλος, μια βαλκανική ομάδα που το ρόστερ της δεν έχει μεγάλες διαφορές από τον υπολείπων, και η σταθερότητα και το αίτητο το περσινό, το πολύμινο ήταν όταν κλάταραν οι υπόλοιποι, της έδωσε αυτό το πρωτάθλημα. Θα πρέπει όμως να ενισχυθεί.

Κώστα. Ας περιμένουμε να έρθει ο Πινέδα στην Ελλάδα όταν τελειώσουν οι διακοπές του, να μπει στην ομάδα από κοντά, να δούμε τι θα συμβεί. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή η Μοντερέι είτε θέλει να δώσει λιγότερα χρήματα. Καταρχήν δεν ξέρουμε τι θέλει ο Πινέδα. Το γεγονός όμως ότι νέα δημοσιεύματα ακυρώνουν τα προηγούμενα και λένε όπως του Μέρλο 50-50 πλέον, πρέπει να δούμε τι θέλει ο Πινέδα. Από εκεί και πέρα είναι εμφανές ότι η Μοντερέι είτε θέλει να χαμηλώσει τα 8 εκατομμύρια είτε να διαπραγματευτεί την καταβολή του σε δόσεις και όχι μόνο καπανιάς, μία και έξω. Επίσης ένα καλό ερώτημα, αυτό το buyout των 8 εκατομμυρίων ευρώ για το Μεξικό και το MLS μέχρι πότε ισχύει? Ισχύει για όλο το καλοκαίρι, ισχύει μέχρι 30 Ιουλίου, μέχρι 10 Αυγούστου, σε όλη την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο? Είναι και αυτό σημαντικό.

Αυτά. Πώς βλέπω τη μεταγραφή του Κρίστιανσεν, Βασίλη μου, θεωρώ ότι εφόσον είναι υγιής, είναι παιχτάρα. Όπως είπε και ο Νίστρουπ στον Αλαφούζο, ο Νίστρουπ επέμενε κόντρα στον ρε παιδί μου, στις ενστάσεις που μπορεί να υπήρχαν λογικές, επειδή δεν έχει πάθει ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν, για το ότι πέρυσι έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος στα πίτσι λόγω τραυματισμών. Και γι' αυτό τον περάσανε από εξετάσεις και από ειδικό κέντρο στην Ιταλία, διπλές εξετάσεις, τσεκαρίστηκε και εδώ. Αυτό ήθελε ο Κοτσόλης. Ο Νίστρουπ όμως ήταν εξ αρχής κάθετος ότι το παιδί δεν έχει χρόνιο πρόβλημα. Έτυχε πέρυσι, που συμβαίνει σε κάθε ποδοσφαιριστή, είναι μια χαρά. Ήταν η πρώτη μεταγραφή Νίστρουπ στο Παναθηναϊκό. Μεταγραφή. Οι υπόλοιπες ήταν έγκρισης. Ο Κοτσόλης δούλευε, τις είχε δουλέψει. Μεταγραφής Κοτσόλη ήταν με την έγκριση φυσικά του Νίστρουπ, με χαρακτηριστικά όμως αυτά που θέλει ο ποδοσφαιριστής. Αυτή ήταν μεταγραφή Νίστρουπ και φέρεται ο Νίστρουπ να έχει πει ότι στην ηγεσία του Παναθηναϊκού ότι έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε με 5 εκατομμύρια, γιατί τόσο θα κοστίσει, με 5 εκατομμύρια να πάρουμε παίχτη 15 εκατομμυρίων. Γιατί παίχτης 15 εκατομμυρίων είναι ο Κρίστιανσεν. Απλά οι συγκυρίες, το ότι έπεσε η Λέστερ, το ότι πέρασε πέρυσι μια σεζόν με τραυματισμούς, έτσι, το γεγονός ότι ψάχνεται για να πάει σε μια ομάδα στην οποία θα παίζει, θα βάλει συμμετοχές, θα ξανακάνει το restart του, παρότι είναι 23 δεν είναι μεγάλος. Σε μένα θυμίζει πάρα πολύ την περσινή υπόθεση Νίκολιτς Γιώβιτς, πως ήρθε στην ΑΕΚ, αυτό του Νίστρουπ Κρίστιανσεν. Και υπάρχει ο Νίστρουπ, ο οποίος τον είχε παίχτη, του είναι συμπατριώτης, τον είχε αναδείξει στην Κοπενχάγη και πιστεύει, τον εμπιστεύεται ο Κρίστιανσεν ότι θα έρθει εδώ και θα ξαναβρει τον εαυτό του. Ο Νίστρουπ λοιπόν είχε πει: με 5 εκατομμύρια παίρνουμε παίχτη 15 εκατομμυρίων που στο μέλλον θα φέρει πολύ περισσότερα χρήματα στο κλαμπ. Μέτρησε αυτό το πράγμα. Γιατί παίχτης 15 εκατομμυρίων είναι. Ένας παίχτης που στα 23,5 του χρόνια έχει 40 τόσες συμμετοχές στην Premier League, 40 τόσες συμμετοχές στη Serie A που είχε παίξει δανεικό στην Πολώνια. Και ένας παίχτης που οι δικές πληροφορίες, κόντρα σε αυτά που γράφονται, μιλάνε για Loan Fee 1 εκατομμύριο που πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, που πλήρωσε στη Leicester. Και επίσης για ένα transfer fee στα 4 εκατομμύρια, το οποίο δεδομένα θα ενεργοποιηθεί, γιατί αν είναι γερός, υγιής ο Κρίστιανσεν, δεν έχει προβλήματα, στην πορεία θα είναι ο βασικός αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού και θα πάρει γεμάτες, θα πάρει παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά φίλε μου για τον Κρίστιανσεν. Με αυτά και με αυτά, όπως έλεγα ότι ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη τετράδα των στόπερ, τετράδα, έτσι και ο Παναθηναϊκός έχει για μένα μακράν την καλύτερη τετράδα, τα καλύτερα δίδυμα στους μπακ. Δηλαδή, δίδυμα, έτσι, Καλάμπρια Τσάπρας. Ο Καλάμπρια, ο πρώην αρχηγός της Μίλαν. Είδαμε στο δεύτερο μισό του περσινού πρωταθλήματος πόσο σημαντικός είναι. Και μετά ο Τσάπρας, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έφτασε να δίνει στον κομπό 3 εκατομμύρια για να τον πάρει, που τον ήθελε πολύ ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, που δόθηκε μάχη. Είναι ο τετέι των αμυντικών ο Τσάπρας κατά κάποιο τρόπο. Και από την άλλη Κρίστιανσεν και Κυριακόπουλος. Είδαμε τι πρόσφερε ο Κυριακόπουλος. Καταλάβανε και στην ΑΕΚ, θεωρώ, βλέποντας τον περσινό Κυριακόπουλο του Παναθηναϊκού, τι λάθος είχαν κάνει. Ο Ριμπάλντα, που είχε πει στον Ηλιόπουλο ότι είναι πολλά τα 2 εκατομμύρια που θέλει η Μόντσα για έναν παίκτη αυτής της ηλικίας, και έτσι είχαν αφήσει μια συμφωνία που ήταν σχεδόν κλεισμένη για να πάνε να πάρουν στο τέλος τον Μπεν Ράις. Κυριακόπουλος Κρίστιανσεν. Γι' αυτό λέω, έχει τα πιο πλήρη δίδυμα back. Από το Big Four ο Παναθηναϊκός. Και η χρηματιστηριακή τους αξία λέει την αλήθεια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή αξία αυτών των τεσσάρων μπακ είναι 17 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού. Του Ολυμπιακού είναι 11,3. Βάζω το Ροντινέ γιατί δεν έχει έρθει δεύτερος δεξιός μπακ, εκεί πίσω από τον Μαφέο. Τη ΑΕΚ είναι 10,5 και του ΠΑΟΚ με Σάντσες μέσα, όχι με Λίρατζι, είναι 10 εκατομμύρια.

Λοιπόν, ο Γκρέκ μας έχει στείλει και φωτογραφία. Μας ακούει από το Ντουμπάι της Μεσογείου. Ποιο είναι το Ντουμπάι της Μεσογείου, Πουρναρά? Κύπρος. Ναι, ρε φίλε, Λεμεσός. Ναι, Κύπρος, η Λεμεσός της Κύπρου. Ναι, από εκεί μας ακούει. Φίλε μου, καλή σου μέρα. Το σημερινό παιχνίδι, τον ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία, υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, η Γαλλία. Ένας τρόπος υπάρχει για να μπορέσει η Ισπανία να δημιουργήσει πρόβλημα στη Γαλλία. Ο Ντελαφουέντες να κόψει τους Γάλλους στα δύο, καθώς εκεί έχει το πρόβλημα η Γαλλία, ενώ όπως έχει πολύ αδύναμο κέντρο. Ιστερεί, δεν έχει τον Μπεραχτάρα, δεν έχει ένα Βιέιρα, ένα Ζιντάν, ένα πες το όπως θέλετε. Αυτά. Κώστας Χατζής, ο φίλος μου. Statbet, δικό σου, Κώστας Χατζής, να μπαίνετε. Statbet.gr, special stats picks. Δυνατός ο Κώστας Χατζής. Παναλαμβάνω, statbet.gr, επισκεφτείτε το. Καλημέρα, λέει ο Κυριάκος. Η νέα ώρα θα είναι μόνιμη και το χειμώνα. Θα δούμε, Κυριάκο. Πας μακριά, ακόμα είμαστε στον Ιούλιο. Ο Σάββας αναρωτιέται πως πατέρας, γιος, μπάκος ψηφίζουν Μαρινάκη. Δεν είναι περίεργο? Όσο για τον Ολυμπιακό, ο Μαρινάκης πουλάει με υπεραξίες, αλλά θέλει να αγοράζει κόσμο χρονιάς. Θα ζήσουμε τα ίδια με πέρσι.

Λοιπόν, ο Κώστας ο Αεκτής μου λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Ποιος θα φέρει παίχτη που θα καλύψει το κοινό του Πενέδα σε περίπτωση αποχώρηση του Μεξικάνου, Ριμπάλντα? Τον ήπιαμε. Έλα, ρε, υπερβολικό σε κόβω. Γιατί δεν σε πείθει μέχρι τώρα ο Ριμπάλντα? Καλημέρα από Ξάνθη, Δημήτρης Ολυμπιακός. Ξεκινά αύριο το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, η οποία αναχωρεί με πολλά κενά και χωρίς ακόμα να έχει διευθετηθεί το θέμα των 7 μη κοινοτικών, όταν ο Ολυμπιακός ψάχνει για τον 8ο τον παραγωγό τερματοφύλακα Τζιλ. Μην είσαι τόσο απεσιόδοξος. Η αποστολή από Θεσσαλονίκη Ολυμπιακός. Περιμένω να μου πεις τις μεταγραφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο για να δω αν θα πέσεις μέσα. Θα σε κρατήσω σε αγωνία. Ο Κώστας λέει: καλημέρα, Λεβέντη. Μας καλή εκπομπή. Την καλημέρα μου στον Αναστάση, στον Μπίλι Μπαϊτάξη, σε όλο το επιτελείο. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές και τη δικιά μας καλημέρα στις Αχαρνές. Ο Μαυροπάνος μιλάει με Λίβερπουλ, τότε να με Κρίσταλ Πάλας. Θέλει Αγγλία, έχει και προτάσεις από Ισπανία και Γερμανία, λέει ο Ανδρέας. Πέστα σε όλους εκείνους που πιστεύανε ότι θα μπορούσαν, ονειρευόντουσαν, θα μπορούσαν να φέρουν τον Μαυροπάνο και ήταν παραπάνω από ένας. Ελληνικές ομάδες εννοώ. Καλημέρα, κύριε Μίχο. Τι νέα υπάρχουν από τον Παναθηναϊκό? Πολύ ωραία η λευκή εμφάνιση. Πάντως, αν έχει θέμα ρευστότητας ο ΠΑΟΚ, ας δώσει ο πρόεδρος 2-3 εκατομμύρια να πάρει Μιχαηλίδη. Έτσι κλείνει και η ομάδα με στόπερ. Παρεπτόντως δεν θα έχει γέλιο αν φύγει ο Γόπα να του πάρουν και το διαβατήριο. Χαχαχα. Ιστερόγραφο. Τι ποσοστό δίνεται στις ομάδες του Big Four για πρωτάθλημα? Φίλε μου, δεν μπορώ να δώσω τόσο τώρα ποσοστά, Στεφανέ μου. Να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθούν τα ρόστερ. Θα μιλήσουμε εκεί τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου για τα ποσοστά. Λοιπόν, για τον Τεξανό Point Guard με το ελληνικό διαβατήριο μιλάς, ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ελληνική ομάδα που μπορεί να κάνει κάτι που συνηθίζεται στην Ιταλία, στη Γερμανία, στις προηγουμένες ποδοσφαιρικές χώρες. Να πάει δηλαδή και να αγοράσει παίχτη από τον ανταγωνισμό. Και μπορεί να το κάνει και με τον ΠΑΟΚ, βλέπε Μιχαηλίδη, και με την ΑΕΚ, βλέπε Ελίασον. Λέω εγώ τώρα. Παραδείγματα αναφέρω. Καλημέρα, Ευάγγελε. Η δήλωση Νίκολης προχθές ότι θα δει στην προετοιμασία και αν λόγος θα κινηθεί και για επιπλέον μεταγραφές μου τόνισε κάπως και νομίζω μας δουλεύει ο coach. Ουσιαστικά δύο προσθήκες έκανε. Παίκτες που υπολογίζει για βασικούς, άντε μόνο τον Αλεξίου να αξιολογήσει αν του κάνει. Σ' αγαπώ και ο Γεωργίεφ τους έβλεπε 6 μήνες, έχει καταλάβει αν μπορούν να τον βοηθήσουν. Μα για να μην πει ότι έχουμε τους αγαπώ και Γεωργίεφ, πάει να πει ότι τους αξιολογεί ακόμα και αυτούς. Εννοείται ότι θα αξιολογήσει και αυτούς στην προετοιμασία. Αυτό σου απαντάω. Ο Θανάσης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Βλέπω και εγώ τελικό Γαλλία-Αγγλία, σαν τον Πουρναρά. Με μεταγραφές στο Παναθηναϊκό, τι γίνεται? Μέχρι πότε θα περιμένουμε για Βαν Ντρόγκελεν? Αυτή είναι μια επιμονή του Κοτσόλη. Το είπα. Είπα και τις εξελίξεις για Βαν Ντρόγκελεν. Αν ο Κρίστιανσεν επιστρέψει στην αγωνιστική κατάσταση που ήταν πριν τον τραυματισμό του, θα είναι τρομερή αναβάθμιση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, το είπα προηγουμένως. Καλύτερα από τον Κυριακόπουλο, δεδομένα. Δεξιά με Καλάμπρια και Τσάπρα, νομίζω ότι έχουμε το καλύτερο δήμο στην Ελλάδα. Γενικότερα, είπα και προηγουμένως, Θανάση μου, και το εννοώ. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει τα καλύτερα δίδυμα στα μπακ. Τον μπακ. Δεν ξέρω για τον Αντίρ που είχε και ακουστεί για ΑΕΚ. Μου το έστειλε και ένας φίλος, ο Γιώργος από τα Χανιά, χθες, για αυτόν τον Μαροκινό, τον Αντίρ. Δεν ξέρω κάτι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν χωράει στο Παναθηναϊκό. Ποιο λες? Δεν καταλαβαίνω. Θανάση, ευχαριστώ. Πελκίνη. Δεν καταλαβαίνω ποιο λες. Καλημέρα με Ποντένσε. Τι γίνεται? Κλασικά, Ποντένσε περιμένουμε. Είναι ακόμα Ιούλιος. Πολύ νωρίς για Ποντένσε, φίλε μου. Βαγγέλα, οι αεξίδες στα μισά της περσινός σεζόν είχαν βγάλει το μισό ρόστερ για πέταμα και τώρα θα πάνε έτσι Champions League των μεγαθυρίων με αυτούς και χωρίς Πινέδα. Αλήθεια, δεν φοβούνται να μπουν στους ομίλους? Δεν υπάρχουν όμιλοι πλέον, Παναγιώτη μου, υπάρχουν μόνο League Phase εδώ και 2 χρόνια. Και εγώ το κάνω όμως αυτό το λάθος, οπότε απλά για να προλάβω άλλους φίλους που μπορούν να στείλουν ότι δεν υπάρχουν όμιλοι. Και εγώ το ίδιο λάθος κάνω. Ένα. Δεύτερον, οι οπαδοί, φίλε μου Παναγιώτη, ξέρεις ότι πολλές φορές τα γυαλιά είναι τέτοια που δημιουργούν υπερμεγενθήσεις ή πες το αντίστοιχο από αυτό, το αντίθετο. Σου θυμίζω, δεν ξέρω αν ήσουν ένας από αυτούς, ήσασταν πολύ πέρσι που λέγατε ότι η ΑΕΚ στα play-off θα την περάσει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ότι δεν θα αντέξει, ότι θα την βάλουν από κάτω, θα και είδατε τι συνέβη στα play-off. Οι ίδιοι ήσασταν που λέγατε ότι δεν πιστεύατε. Οπότε μην λέμε μόνο για τους οπαδούς της ΑΕΚ, να βλέπουμε και τους οπαδούς και των άλλων ομάδων τι λέτε και τι λέγατε. Τα θυμάμαι, δεν λέω συγκεκριμένα για σένα, αλλά και για ομοειδεάτη σου. Άντε ρε Βάγγελε, θα με απαντήσει, περιμένω μια ώρα. Και άλλη ερώτηση έχει η ΑΕΚ, τα χειρότερα αριστερό δεξί μπακ από τους μεγάλους?
Ο Ρότα έκανε μια υπερβατική σεζόν, την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, απογείωσε τη χρηματιστηριακή του αξία, βιονικός, θα μπορούσε να ήταν ένας από τους MVP της περσινής πρωταθληματικής σεζόν της ΑΕΚ, τι να συζητάμε. Χρειάζεται όμως έναν παίκτη που θα είναι δίδυμο, όπως ο Παναθηναϊκός έχει τον Καλάμπρια με τον Τσάπρα, έναν αντίστοιχο που θα μπορεί... ανά πάσα ώρα και στιγμή να παίζει στη θέση του. Δεν έχει τέτοιον η ΑΕΚ. Ιδανικό για μένα θα ήταν να είχε πάρει τον Τζάπρα. Οπότε τι να συζητάμε για αριστερά. Έχω ξαναπεί τη θέση μου. Θα έπρεπε να πάρει βασικό αριστερό back που θα έκανε το upgrade συγκεκριμένη θέση. Έναν υγιή Κρίστιανσεν για μένα που είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και να έχει ή τον Ben Rice ή τον Μπίλιο αναπληρωματικό. Αυτά για τα δίδυμα τον back. Τι να σου πω παραπάνω. Τι γίνεται με μεταγραφές ΑΕΚ ποδόσφαιρο, τι παίζει με Σαγαμπό, με Γεωργίεφ, με Καλοσκάνη, δηλαδή με νέους και καινούριους, τι έγινε με Χρυσόπουλο και τον Κράτσιεκ, τι να τον κάνει τον Χρυσόπουλο. Θα τον κάνει η ΑΕΚ. Μπορούσε να σταθεί ο Χρυσόπουλος. Καταρχήν, παρότι μεγαλύτερος ο Χρυσόπουλος, ως potential, ως project δεν έχει καμία σχέση ο Χρυσόπουλος με τον Αλεξίου. Ο Αλεξίου ήταν ταλεντάρα από τα 15 του, 16 του. Ο Χρυσόπουλος ήταν μια μεταγραφή που για άλλους λόγους την πλήρωσε 800 χιλιάρικα τότε στον Καρυπίδη ο Μελισανίδης. Που... Γιατί έπρεπε να στηρίξει τον Καρυπίδη, έπρεπε να τον στηρίξει και πώς θα τον στήριζε. Πήρε τον Χρυσόπουλο, του έδωσε 800 χιλιάρικα, δεν μπορούσε να αξίζει 800 χιλιάρικα. Στα ρεπορτάζ γραφόντουσαν παπάδες για τον Χρυσόπουλο, έναν με πολύ χαμηλό τάβανο ταλέντο. Όταν του δόθηκαν οι ευκαιρίες, δεν τις πήρε. Αμέσως τον έκοψε αλμίδα. Τι να μείνει ο Χρυσόπουλος, με δουλεύεις τώρα, ρε φίλε Χριστό. Λοιπόν, Σαχαμπό και Γεωργίεφ θα τους δούμε. Ας περιμένουμε να τους δούμε και τους δύο τη νέα σεζόν. Πλέον μετά από 6 μήνες δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν ξέρω για μπάσκετ. Δεν ξέρω για μπάσκετ, φίλε μου καλέ. Νομίζω σου απάντησα και στα δύο ερωτήματά σου. Για Πελεγκρίνη, μάλιστα. Όχι. Επαναλαμβάνω, σας είπα τι έμαθα χθες το βράδυ, τι έγραψα μετά τα μεσάνυχτα στο Sport Docs, στις Μιχίες εκεί. Το είπα τώρα το πρωί ότι ο Παναθηναϊκός έχει ενημερώσει ότι δεν δέχεται πλέον, με request ενημέρωσε τα μεγάλα γραφεία των ατζέντιδων αλλά και τους Έλληνες ατζέντιδες ότι δεν ψάχνει πλέον για οχτάρι, που σημαίνει ότι έχει βρει και είναι στην τελική ευθεία, έχει κλείσει η συγκεκριμένη θέση, το βασικό οχτάρι. Τώρα ποιος είναι, ας περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε. Δεν θα είναι ο Γένσεν, δεν είναι ο Πελεγκρίνη, μου είπανε. Δεν μπορεί να είναι ο Χουάνγκ που απασχόλησε γιατί πάει με συμβόλαιο 3 εκατομμύρια το χρόνο ότι η Κορεά της πάει στην Πόρτο, για παράδειγμα. Να δούμε ποιος θα είναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι Ευρωπαίος, όχι Μουντιαλικός. Και όχι ο Πελεγκρίνη. Ο Μάικλ λέει κάθε χρόνο, κάθε πράγμα στον καιρό του και ο Ποντένσε τον Αύγουστο. Κολλιό τον έκανε στον Ποντένσε Μάικλ, όχι ότι έχει μεγάλη διαφορά. Καλησπέρα κύριε Βανζέλ, για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού βλέπετε ότι δεν λέμε πολλά γιατί έχουμε χορτάσει από φρούδες, ελπίδες και υποσχέσεις. Αν είναι δυνατόν έπαιρνα Ηλίασον χθες στο Παναθηναϊκό. Μιχαηλίδης καλό πακέτο στη θεωρία αλλά ευπαθεί σε τραυματισμούς, ενώ όσο επιμένει ο Κοτσόλη σε φαν Ντρόχελεν, η Ολλανδική προφορά, ευχαριστώ Τζόρτζιο. Βλέπω να ξεκινούν τα προκριματικά με του μπαριστερό στόπερ. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, έτσι, Τζόρτζιο. Όσο για Κρίστιανσεν, δεν ακούω ποτέ για τις φοβερές και τρομερές εξετάσεις που περνάει, υποτίθεται, ο κάθε παίκτης. Όταν είναι να γίνει η ρεμούλα με τον κάθε Μάξ, θα γίνει ο κόσμος να χαλάσει. Είδομεν και για το Δανό. Απλά εδώ δεν υπάρχει Γιάννης Παπαδημητρίου, υπάρχει ο Νίστρουπ. Δεν θεωρώ ότι ο Νίστρουπ θα διακινδύνευε τη φήμη του, την παρουσία του, τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό για να φέρει έναν παίκτη, ένα συμπατριώτη που τον ξέρει πολύ καλά. Ήξερε ότι δεν είναι 100% υγιής. Όσους έχω ρωτήσει μου έχουν πει ότι είναι παίχτης back όντως 15 εκατομμυρίων που έρχεται με 5. Οπότε δεν θέλω να πω να τον βάλω στο ίδιο, στην ίδια τέτοια με το Max. Δεν κούρασες Chris, δεν κούρασες με τα ερωτήματά σου. Λοιπόν,

Το μήνυμα της Βιβής ή του Βίβη, να σε καλά, να χαίρεσαι και να λες κάθε μέρα καλημέρα. Σωστό, σωστό. Γαλλία, Ισπανία, την είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, λίγο μετά τις 11 τη γνώμη μου, Βάιε, αλλά θα την επαναλάβω εν συντομία. Νομίζω ότι η Γαλλία θα προκριθεί. Ένα μάτς που θα έχει, μπορεί να έχει γκολ. Η Ισπανία έχει την παράδοση με το μέρος της. Είναι μια αναμέτρηση που τα τελευταία 10 παιχνίδια τους, 7 νίκες οι Ισπανοί, 2 οι Γάλλοι, μόλις μία ισοπαλία. Η Γαλλία που έχει ένα Mbappé χωρίς φρένα, παίζει χωρίς φρένα και το ευχαριστιέται, που έχει μια επίθεση τρομερή με παιχταράδες, με ταχύτητες, εντάσεις που εκμεταλλεύονται το χώρο. Ιστερεί θεωρώ στα χαφ, ο Ραμπιό είναι ο βασικός και ο αναντικατάστατος, τα λέει όλα αυτά. Από την άλλη όμως έχει πολύ καλή ισορροπία και στις τρεις γραμμές της. Παίζει ένα ποδόσφαιρο που σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ βασίζεται στο ταλέντο της, έτσι. Δεν φρενάρει το ταλέντο της, δεν το φοβάται όπως το είχε φοβηθεί στο Κατάρ και είχε αλλάξει. Η Ισπανία από την άλλη είναι η ομάδα που δεν έχει αλλάξει τον 21ο αιώνα, παίζει το ίδιο στυλ, εμένα δεν μ' αρέσει. Είναι όμως δύο πολύ μεγάλες, οι κορυφαίες ποδοσφαιρικές σχολές του 21ου αιώνα, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί. Θα είναι διαφορετικό το μάτσι με κόντρα στην Ισπανία, με ποιον έπαιξε, βοηθάτε με, πέστε μου, με ποιον έπαιξε η Ισπανία που προκρίθηκε. Όχι, μετά την Πορτογαλία, κόλλησα. Α, με το Βέλγιο. Ήτανε μέτρια. Ήτανε μέτρια η Ισπανία, αλλά με την Γαλλία θα είναι άλλο μάτς. Βλέπω πρόκριση της Γαλλίας, για να μην το κουράζω όλο. Αυτά.

Ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Χανιά, ο Παναθηναϊκός, είχε στείλει από νωρίς ένα μήνυμα όταν λέγαμε σήμερα είναι ημέρα γυμνισμού και λέγαμε εδώ με τον Μπουρναρά ότι έχουμε κάνει και οι δύο γυμνισμού και τον έχουμε απολαύσει. Μου λέει εσύ αγόρι μου ήσουν και από παιδιά των λουλουδιών, σε βλέπω και στα Μάταλα. Μια φορά έχω πάει στα Μάταλα ως επισκέπτης, εκεί τη δεκαετία του 80, πιτσιρικάς, για να δω τι ήτανε. Λοιπόν, και ο Γιώργος μου είχε στείλει, Βαγγέλη, κάνει μεγάλο τουρνουά το αριστερό μπακ της Γαλλίας, ο Ντινιέ. Μιλάμε για παίκτη που δεν τον ήξερα τόσο καλά. Τι λες τώρα, Ντινιέ? Και νομίζω παίρνει μεταγραφή, κάπου το είδα προηγουμένως. Κύριε Βανζέλ, κάποτε ο Ανδρέας Τραματσόνη κουβάλισε ένα σωρό παίκτες που ζημίωσαν τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο και ο Ζωνίδης με τον μάνατζερ τον Ντίνο Διαμαντόπουλο το καλοκαίρι του 17, επειδή τότε είχε αποχωρήσει ο Λιμπερόπουλος από το τεχνικό διευθυντή. Μη βάζετε το χέρι στη φωτιά για κανέναν, όσο φιλόδοξο και αν δηλώνει. Είμαι ο γκρίζος τύπος που χαλάει τα πάρτι, αλλά όταν στον Παναθηναϊκό έχουν καεί στο χυλό, θα έπρεπε να φυσάνε όχι απλά το Γιορούτι, την κατάψυξη θα έπρεπε να φυσάνε. Γεια σου, ρε Τζόρτζιο. Λοιπόν. Ναι, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό, πάμε κλείσιμο δευτέρου ημιχρόνου, δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και επιστρέφουμε για το τρίτο ημίχρονο εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 και στις ραδιοφωνικές μοιχείες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Η ώρα είναι μία.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
6: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Νεκροί εντοπίστηκαν ένας 28χρονος και μία 27χρονη σε αμάξι μέσα σε γκαράζ στον Πειραιά. Τους δύο νέους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου. Πιθανό το σενάριο να πέθαναν από αναθυμιάσεις. Στο Παρίσι, από χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω της συμμετοχής του στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων. Σήμερα πραγματοποιείται στη Γαλλική Πρωτεύουσα και η μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Κατά 2% ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στη σκιά της νέας έντασης στη Μέση Ανατολή. Στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του ορμούς. Απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάντουικ. Δύο επιπλέον άτομα έχουν στο κάδρο οι αρχές για την υπόθεση. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Εις βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα. Σε εξέλιξη έρευνες των υγειονομικών αρχών για τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία και αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από κατάστημα εστίασης της πόλης. Τουλάχιστον 30 άτομα προσήλθαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Λαμίας. Οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Αλιβέρι Εύβοιας. Η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα από το 112. Σε πανελλαδική κινητοποίηση σήμερα έχει προχωρήσει η ΑΔΔΗ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην συνταγματική αναθεώρηση. Στον καιρό, καλός ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Μετά το μεσημέρι, ελαφρώς ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο με εντάσεις που τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Goal!
8: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τη μία. Μιλούσα στο τηλέφωνο να δω την ημέρα, ώρα άφηξης του Ρόκα. Λένε από ώρα σε ώρα. Εμένα μου είπαν ότι για αύριο ήταν κανονικά να έρθει, Τετάρτη. Θα δούμε. Πάντως, πρέπει να είμαι και προσεκτικός. Μια μεταγραφή κλείνει μόνο όταν πέσουν υπογραφές. Ισχύει και για το Ρόκα. Η Brighton, όπως πέρυσι, πήγε και έδωσε 35 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό για να πάρει τον 18χρονο Χάμπο Καστούλα, έτσι και τώρα ολοκλήρωσε την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της, έτσι, 54 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή για έναν 19χρονο τον κεντρικό αμυντικό Μπούσκοβιτς, Λούκα Μπούσκοβιτς.

Λοιπόν, επιμένουν στην Τουρκία ότι πλέον είναι πάρα πολύ κοντά η Trabzonspor στον μεταγραφικό πόθο του Κοτσόλη και του Παναθηναϊκού για τη θέση του αριστερού στόπερ, δηλαδή τον Φάνε Ντρόχελεν. Σύμφωνα με νέα ρεπορτάζ, η Trabzonspor τα έχει βρει σε όλα με τον Φάνε Ντρόχελεν και πλησιάζει σε deal με την Samsunspor. Λοιπόν, πολύ κοντά στη Σάντερλαντ, σύμφωνα με τον συνάδελφο του Παναγιώτη Πουρναρά, τον David Ornstein, πολύ κοντά στον 34χρονο διεθνή μουντιαλικό Βέλγο δεξί μπακ Τόμας Μενιέ είναι η Σάντερλαντ. Ο Μενιέ, κρατήστε το αυτό, είχε προταθεί και είχε εξεταστεί και από τον Ολυμπιακό, ο Τόμας Μενιέ, παρότι 34 χρονών δεν ήταν καθόλου φθηνός. Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Μπελεβόνης, ο Μάκης Μπελεβόνης, ως νέος τεχνικός διευθυντής της ΑΕΛ μετά τον Κυριάκο, που ήταν η πρώτη, το Σωτήρη Κυριάκο, που ήταν η πρώτη μεταγραφή του νέου ιδιοκτήτη. Τώρα έρχεται και ο Μάκης Μπελεβόνης, που εδώ και χρόνια ουσιαστικά έτρεχε τον Πανετολικό. Ήρθε σε κόντρα με τον Γιάννη Αναστασίου. Από τη στιγμή που έμεινε ο Γιάννης Αναστασίου, παραιτήθηκε ο Μπελεβόνης, έπαιξε για τον Όφη. Τελικά ανακοινώθηκε σήμερα ο Μπελεβόνης ως νέος τεχνικός διευθυντής της ΑΕΛ και θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της ομάδας μαζί με τον Σωτήρη Κυριάκο. Ο Γιάννης Νικοπολίδης, ο γιος του Αντώνη Νικοπολίδη, ο οποίος ήταν στον Αστέρα στην Κηφισιά, αποτελεί παρελθόν, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τρίπολη, αλλά στον Αστέρα Β', που αγωνίζεται στη Super League 2, όχι για την πρώτη ομάδα, μεταγραφή για τον Αστέρα Β' στη Super League 2 ο Γιάννης Νικοπολίδης. Ένας άλλος παίκτης, πρώην παίκτης, παλιά παίκτης του Παναθηναϊκού, που ήταν στην Κηφισιά, ο Χουχούμης, και αυτός τελείωσε, θα πάει στην Καλυθέα.

Λοιπόν, βρήκε νέο πάγο και μάλιστα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ασία ο Παύλος Δερμιτζάκης, ένας σοβαρός, καλός Έλληνας προπονητής. Δεν κατάφερε να ανεβάσει πέρυσι τον Πανιόνιο. Λοιπόν, στην Ινδική Παντζάπ. Στην Παντζάπ ο Παύλος Δερμιτζάκης. Μάλιστα, μάλιστα. Ήταν και στο παρελθόν και κάποιος άλλος προπονητής Έλληνας στην Παντζάπ. Και ήταν και αθλητικός διευθυντής εκεί, ήταν ο Τοπολιάτης. Για χρόνια επέστρεψε στην Ακαδημία του Ολυμπιακού πέρυσι. Έχει το ελληνικό στοιχείο. Επενδύει στους Έλληνες προπονητές η Ινδική Παντζάπ. Ο Δερμιτζάκης είναι ο νέος προπονητής της.

Φίλε μου Βασίλη, δεν ξέρω τι γράφουν οι ρεπόρτερ και ποιοι ρεπόρτερ της ΑΕΚ γράφουν. Θεωρώ ότι αν φύγει ο Πινέδα αυτό το καλοκαίρι, δεν μπορεί να είναι, γιατί μου λες win-win σενάριο η θέση για την ΑΕΚ, ότι ό,τι και να γίνει κερδισμένη θα είναι η ΑΕΚ με τον Πινέδα. Και ό,τι και να γίνει να κερδίσει. Αν το χάσει τον Πινέδα αυτό το καλοκαίρι θα είναι κερδισμένη. Και ας πάρει 6, 7, 8 εκατομμύρια. Μπορεί άμεσα να αντικατασταθεί. Παρότι είναι πολύ καλό το ποσό, μεγάλο αυτό το ποσό. Είσαι σίγουρος. Και τι να είναι win. Το καλύτερο θα ήταν ο Πινέδα να έμενε στην ΑΕ. Είτε με νέο συμβόλαιο είτε να το εξαντλήσει. Οκ. Okay. Κάποιοι παίχτες, δηλαδή το Βάργα που τον πήρε 4,5 εκατομμύρια πέρυσι η ΑΕΚ, γιατί τώρα για να απαντάω, γιατί ακούω διάφορα. 4,5, υπάρχει ποτέ περίπτωση να πάρει τα λεφτά αυτά πίσω στην ηλικία που είναι ο Βάργας? Όχι. Της έδωσε ένα πρωτάθλημα, βοήθησε στο να πάρει ένα πρωτάθλημα. Ναι. Οκ. Okay. Του χρόνου το καλοκαίρι ως ελεύθερος μπορεί να μην πάρει φράγκο από τον Πινέδα. Θα έχει όμως για ακόμα ένα χρόνο τον Πινέδα. Και είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι ξενερωμένος ο Πινέδα. Θα παίξει γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας. Θα παίξει, θα τα δώσει όλα. Δεν θα. Λοιπόν, τι win-win, ό,τι και αν γίνει με τον Πινέδα, είναι η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Δεν ξέρω ποιος το είπε, αν το είπε. Για μένα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν χάσει η ΑΕΚ την Πινέδα, χάνει τον MVP της, που για μένα είναι σε πολυτιμότητα ο νούμερο ένα στην ΑΕΚ. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά είναι ο νούμερο ένα. Πιστεύεις ότι άμεσα μπορεί να αντικατασταθεί τέτοιος παίχτης? Και ας πάρει 7, 8, 6 εκατομμύρια. Κάποιες φορές τα λεφτά δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο. Είσαι σίγουρος ότι θα τον αντικαταστήσει ακόμα και με τα 8 εκατομμύρια? Και ο παίκτης που θα φέρει μπορεί να είναι και ανώτερος. Θα μπορεί άμεσα να δώσει αυτά που θα έδινε ο Μαγίτο, που δίνει ο Μαγίτο?

παιδιά, σας το ξαναλέω. Εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Άρη, Μαρκό. Ένα. Δεύτερον, βάζω τα δικά μου γυαλιά, που πολλές φορές μπορεί να κυτρινίζουν, κυτρινομαυρίζουν, άλλες φορές να πρασινίζουν, άλλες φορές να ερυθρολευκίζουν, άλλες φορές να ασπρομαυρίζουν, γιατί αυτή είναι η άποψή μου. Σωστή ή λάθος. Τρίτον, κάποιος φίλος μου είχε πει ότι είμαι πολύ παρορμητικός, ότι μιλάω εκ των προτέρων, ότι δεν περιμένω, δεν. Έτσι είμαι. Δεν έχω πρόβλημα και γι' αυτό πολλές φορές όταν έχω εκτεθεί, έχω κάνει λάθος όταν στην κρίση μου, θα βγω και θα το παραδεχτώ και θα το διορθώσω. Θα το παραδεχτώ ή θα διορθώσω το λάθος μου, αν γίνεται να διορθωθεί. Αλλά λέω την άποψή μου, πολλές φορές όντως αφιλτράριστη, γιατί δεν μ' αρέσει να είμαι μετά Χριστοπροφήτης. Προτιμώ το προ και ας κάνω λάθος. Ούτε μ' αρέσουν τα political correct, τα κλισέ και το ένα και το άλλο. Τι ας ζητάμε τώρα? Είναι να λέμε τα πράγματα όπως είναι, με το όνομά τους.

Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη μου και στην πανέμορφη Σύρο. Μια φορά έχω έρθει, είχα περάσει 15 μέρες, είχα περάσει υπέροχα. Πολύ ωραία η Σύρο. Είσαι πάει πουρνάρα Σύρο. Δύναμη, μ' αρέσει, κόσμο πολύ. Και είναι και, εντάξει, δεν είναι Μύκονος, αλλά έχει το δικό της στυλ. Έχει και ένα, η πόλη έχει και ένα κοσμοπολίτικο αέρα, η πόλη της Σύρου, πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Εντάξει, δεν είναι η Άνω Σύρος παλιά που είναι πάνω. Α, εντάξει. Λοιπόν, με ρωτάει την άποψή μου για τις δύο μεταγραφές που έκανε. Γεμιστό και Σουρδί. Ο Γεμιστός είναι ο φορ που έχει παίξει και στον Πανιόνιο για την κατηγορία καλός. Ο Σουρδής είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ξεκίνησε πολύ μεγάλο ταλέντο από το Μαθηναϊκό. Είχε πάει στην Ουντινέζε. Πέρυσι ήταν στο Λεβαδιακό. Ατύχησε γιατί τραυματίστηκε, ενώ είχε υπογράψει το Παναθηναϊκό, τραυματίστηκε και έτσι τον πήρε ο Κομπότης στο Λεβαδιακό. Καλές μεταγραφές και οι δύο, και ο Σουρδής και ο Γεμιστός. Μεγάλη απώλεια νομίζω είναι ο προπονητής ο Χριστοφιλέας, ο άνθρωπος, ο δημιουργός της Ελασίρου, που πήγε τώρα στην Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν ο Στάικος που είναι ο αντικαταστάτης σου μπορεί να μπει στα, μπορεί να καταφέρει τα ίδια με τον Χριστοφιλέα, και θα είναι και πολύ δύσκολη δεύτερη σεζόν στην Super League 2 με την Σύρο, νομίζω, να προπονείται εδώ στην Αθήνα. Εδώ θα είναι η βάση της, η βάση της Ελασίρου.

Δεν είμαι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω. Είδα φωτογραφίες, βιντεάκια, διάβασα τι υπόθηκε ως επιτοπλίστων. Αν μη τι άλλο, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Μιλάω για την χθεσινοβραδινή της παρουσίασης που παρουσίασαν τις νέες εμφανίσεις της ομάδας του Παναθηναϊκού. Μια παναθηναϊκή βραδιά. Και λέω ωραία βραδιά γιατί είδα ανθρώπους, προσωπικότητες από τον παλιό Παναθηναϊκό, όπως ο Τάκης Φίσας και ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, που ουσιαστικά τις παρουσιάσανε. Μια βραδιά στην ταράτσα του Δημαρχείου Αθηνών. Και η ατάκα του Τάκη Φίσα ότι είναι μια φανέλα που θέλει πάθος, αγάπη, αφοσίωση. Και αυτό που είπε ο Γιούρκας ότι φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, του Παναθηναϊκού. Ανεξάρτητα με το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με αυτούς, με αυτά τα που είπανε, και για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού αλλά και για την ομάδα έχει σημασία ποιοι τα λένε, τι συμβολίζουν. Και το συναισθηματικό βάρος που έχουν είναι, γιατί οι λόγια που βγήκαν με συνέστημα από την ψυχή του Φίσα και του Σεϊταρίδη. Μην ξεχνάμε ότι στον Παναθηναϊκό είναι και ο Κοτσόλης, επίσης παλέμαχος, παιδί του Παναθηναϊκού. Ο Φίσας και ο Σεϊταρίδης, που ένας είναι, δουλεύει ο Γιούρκας ως προπονητής στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, ο Φίσας είναι ο υπεύθυνος, ο διευθυντής, μαζί με τον Θόδωρο τον Ελευθεριάδη, και εδώ και 2 χρόνια γίνεται πολύ καλή δουλειά ξανά εκεί πέρα. Ο Κοτσόλης είναι ο τεχνικός διευθυντής. Γενικότερα βλέπουμε όχι απλά παλέμαχους του Παναθηναϊκού που έχουν δοξάσει την ομάδα, αλλά και ανθρώπους που έχουν μια προσωπικότητα και δείχνουν ότι μπορούν να προσφέρουν και από το νέο τους ρόλο, γιατί παρότι δεν γλύφω ούτε χαϊδεύω τα αυτιά του Κοτσόλη, έχω πει και τα λάθη που μπορεί να κάνει, έχει κάνει, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, παρότι δεν έχει κάνει ένα φοβερό βιογραφικό, στην Κηφισιά ήταν τεχνικός διευθυντής. Μέχρι τώρα τα έχει πάει πολύ καλά. Τα πηγαίνει καλά. Έτσι.

0: Το που λένε σου τον Κουντούρι δεν τον βλέπω να βρίσκει το χώρο που του αξίζει στο Παναθηναϊκό, λέει ο Μάριος. Αυτό είναι σχετικό, ρε φίλε. Ο ανταγωνισμός πρέπει να σε κάνει καλύτερο. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι δεν βρίσκει το χώρο. Θα του δοθούν οι ευκαιρίες, πιστεύω, γιατί τον πιστεύουν. Το Κουντούρι θα πρέπει να ανεβάσει και τους δικούς του ρυθμούς, να εξελιχθεί. Τι σημαίνει, επειδή θα έρθουν καλοί παίχτες για τις θέσεις που παίζει ο Κουντούρι στο 6 και το 8, θα είναι στο βασικό rotation δεδομένα. Από εκεί και πέρα, αν θα εξελιχθεί, πόσο θα εξελιχθεί, θα το δούμε στην πορεία. Μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα επειδή έρχονται παίκτες. Μα χρειάζεται παίκτες ο Παναθηναϊκός. Χρειάζεται, εκτός από τον Ετιέν Καμαρά, χρειαζόταν και δύο για μένα. Έναν φοβερό box to box και ένα δεύτερο για εκεί. Ο Γκρέγκ λέει: είσαι εκνευριστικά κυνικός και αυτό είναι που μας αρέσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Εγώ για το τελευταίο ημίωρο θα σας αφήσω σε καλά χέρια. Μόνο για σήμερα γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν θα είμαι για το επόμενο ημίωρο, αλλά θα είναι Γίγαντα Πουρναρά, ο κορυφαίος, ο ένας, ο μοναδικός, ο Κατσάτσος, σε ρόλο αντιμίχου. Και άντε να κάνουμε συγκρίσεις, Κατσάτσος ή Τζόρτζιο Μαντάρα ως αντιμίχος. Θα ρωτήσω Πουρναρά τις πρώτες εντυπώσεις, ποιος αύριο θα σε ρωτήσω στην εκπομπή, θα πούμε Κατσάτσος ή Μαντάρα Τζόρτζιο για αντιμίχος, ε.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938

0: Παδοκίας. Σάρι σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Goal!
8: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Με τη σειρά μου λέω και εγώ την καλησπέρα μου στο ακροατήριο του Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα του σταθμού. Όπου στην εκπομπή Μιχίες θα είμαστε μαζί για το τελευταίο μισάωρο. Βέβαια, επειδή θα υποθούν διάφορα νέα στο μαγκαζίνο το οποίο ακολουθεί με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου σε όλα τα σπορ, σε μπάλα, μπάσκετ, ομάδες, διεθνή και διάφορα όλα τα πάντα, έχω αποφασίσει αυτό το μισάωρο να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Γιατί να μιλήσουμε για τένις? Γιατί έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια από αυτό το χώρο.

Και θα ξεκινήσουμε με τον τελικό του Wimbledon, του τρίτου Grand Slam της χρονιάς, εκεί όπου ο Γιάννη Σίνερ, έπειτα από έναν χρόνο απουσίας από τους τίτλους, επιστρέφει σε κατάκτηση Grand Slam έπειτα από το Wimbledon της προηγούμενης χρονιάς του 2025. Θυμίζουμε ότι ο Σίνερ δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Australian Open, εκεί όπου αγωνίστηκαν ο Κάρλος Αλκαράθ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, όπου ο Ισπανός κατάφερε να κατακτήσει το Australian Open. Βέβαια για τον Ισπανό δεν κύλησε με τον καλύτερο τρόπο η σεζόν, καθώς έπαθε έναν σοβαρό τραυματισμό και εν συνεχεία έμεινε εκτός από πολλές διοργανώσεις και μάλιστα έμεινε εκτός από δύο Grand Slam, από το Wimbledon, το οποίο ξέραμε από τα τέλη Μαΐου ότι δεν θα δηλώσει συμμετοχή ο Ισπανός Άσος, ενώ στο Roland Garros ήταν σαν να λέμε κοντά στην τελευταία στιγμή. Για το Wimbledon πάνω κάτω το ξέραμε. Ο Γιάννικ Σίνερ ούτε αυτός έτρεχε και την καλύτερη περίοδο. Είχε αποκλειστεί στον ημιτελικό από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Αυστραλιανό Open και στο Roland Garros δέχθηκε μια πολύ μεγάλη ανατροπή εναντίον του από τον Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο, ο οποίος αυτός ο Αργεντίνος τενίστας κατάφερε να γυρίσει το 2-0 εις βάρος του και να επικρατήσει 3-2 σε ένα Roland Garros που ήταν και στους άντρες και τις γυναίκες το πιο αμφίρροπο Grand Slam τα τελευταία 20 χρόνια, που έχω πει για αυτές τις διοργανώσεις, ήταν ευκαιρία για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη να προχωρήσουν μπροστά, καθώς ο Τσιτσιπάς έμεινε εκτός από τον δεύτερο γύρο, καθώς ιτήθηκε από τον Ματέο Αρνάλντι, ο οποίος Ματέο Αρνάλντι πήγε στα ημιτελικά. Και η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε από την φιναλίστ, την Τσουαλίνσκα, την φιναλίστ του Grand Slam στις γυναίκες, που καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους τενίστες της χώρας μας. Παρ' όλα αυτά, έπειτα από δύο δύσκολα Grand Slam και μια σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα για τον Γιάννικ Σίνερ, ο Ιταλός επέστρεψε στους τίτλους και μάλιστα κατέκτησε το Wimbledon επικρατώντας 3-1 του Σάσα Σβέρεφ, Αλεξάνδρ Σβέρεφ, του Ρώσου γεννημένου στην Γερμανία τενίστα. Ένας Σβέρεφ ο οποίος την προηγούμενη στις 7 Ιουνίου του 2026 κατάφερε να πραγματοποιήσει έναν στόχο τον οποίο είχε θέσει από την αρχή της καριέρας, το ένα παιδικό του όνειρο να κατακτήσει ένα Grand Slam που δεν το είχε κάνει ποτέ. Κατάφερε δικαιότατα να κατακτήσει το Grand Slam της Γαλλίας, το Roland Garros, όπου τα στοιχήματα μετά από όλους τους αποκλεισμούς τον είχαν βγάλει πρώτο φαβορί και δεύτερον είχαν βγάλει τον Κάσπερ Ρούντ από την Νορβηγία, όπου εν τέλει ο Κάσπερ Ρούντ έπεσε θύμα του μεγάλου ταλέντου από τη Βραζιλία, του Ζωάο Φονσέκα, ο οποίος έκανε ένα τρομερό Grand Slam εκείνη την περίοδο. Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο του Grand Slam και ήταν πιο απελευθερωμένος, έκανε επίσης ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά, κατάφερε να φτάσει και στον τελικό του Wimbledon. Είναι ο αθλητής ο οποίος έχει για φέτος τους περισσότερους τελικούς Grand Slam, καθώς θυμίζουμε ότι ο πρώτος τελικός της χρονιάς για τον Σβέρεφ σε Grand Slam ήταν αυτό το πολύ ωραίο μάτς στο Roland Garros, επικρατώντας 3-2 του Φράνκο Κομπόλη, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του, και μάλιστα αυτή η συμμετοχή οδήγησε τον Ιταλό να είναι στο νούμερο 9 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ στη συνέχεια απελευθερώθηκε, έκανε επίσης μια καλή πορεία, καθώς απέκλεισε όποιον βρέθηκε εναντίον του. Απέκλεισε τον Μπλόξ, απέκλεισε τον Ρογιέρ, τον Γκυρόν, τον Λέχετσκα, τον Φρίτς σε ένα πολύ δυνατό ζευγάρωμα, αλλά εν τέλει κατέληξε ως εύκολη νίκη του Σβέρεφ. Και την μεγάλη έκπληξη του τουρνουά, ο 24χρονος Άρθουρ Φέρι, ο οποίος έκανε μια τρομερή
τρομερή πορεία. Απέκλεισε στους 16 τον Γκρέγκορ Ντίμητροφ, ο οποίος πέρσι πήγε να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να αποκλείσει τον Γιάννη Ξίνερ, αλλά ένας τραυματισμός τον κράτησε πίσω. Και ένα σφαίρι ο οποίος άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις. Το Wimbledon σταμάτησε για αυτόν στα ημιτελικά, αλλά έκανε μια πορεία που θα την θυμούνται οι φίλοι του τένις. Μάλιστα, για τον Κομπόλη που αναφέρουμε προηγουμένως, ο Κομπόλη αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τον Φέρι, από τον 24χρονο Βρετανό, και μάλιστα ο Φέρι δίνει, και οι δύο αθλητές, και ο Φέρι και ο Κομπόλη, δίνουν γερές βάσεις για την συνέχεια, καθώς άμα γίνει κάτι όπως είχε γίνει και στο Ρολάν Γκαρός, δηλαδή η μία έκπληξη μετά την άλλη και όλα τα ονόματα, όλα τα μεγάλα ονόματα να μένουν στην απέξω, μπορεί να τους δούμε και να κατακτάνε κάποιο Grand Slam στο μέλλον. Είναι όλα μα όλα πιθανά. Ένας Άρθουρ Φέρι, ο οποίος είναι ένας τενίστας που έχει ταχύτητα, είναι πολύ ταχύς, έχει αρκετά καλές επιστροφές, και αυτό που παρατήρησα είναι ένα πολύ ωραίο, ένα αρκετά καλό σερβίς, ένα πολύ καλό σερβίς, το οποίο ήταν αυτό που τον είχε σώσει σε πάρα πολλούς αγώνες. Πάμε όμως να συζητήσουμε στα περί του τελικού. Ο τελικός ανάμεσα στον Γιάννη Ξίνερ και τον Σάσα Σβέρεφ ήταν ίσως ένας τελικός που αξίζαμε να δούμε, ένας πολύ ανταγωνιστικός τελικός, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ειδικά τα πρώτα δύο σετ ήταν για γερά νεύρα, καθώς ο Σβέρεφ επικράτησε 7-6 το πρώτο σετ, έκανε το 1-0 στα σετ, και μάλιστα ο Σβέρεφ που είχε ξεκινήσει, όπως προείπα, αρκετά καλά, εκμεταλλεύτηκε κάποια λάθη τα οποία έκανε στο tie break ο Σίνερ για να πάρει το σετ, ενώ ο Σίνερ ήταν αλάνθαστος στο πρώτο σετ και οι δύο βασικά ήταν αλάνθαστοι, αλλά όταν πρόκειται για ένα tie break παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η τύχη και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η συγκέντρωση σε αυτά τα tie break στο πρώτο σετ. Έκανε το 1-0 ο Σβέρεφ, δόθηκε η ελπίδα ότι μπορεί ο Σάσα να κατακτήσει ένα δεύτερο συνεχόμενο Grand Slam. Ο Σίνερ όμως, που δεν ήθελε να πάει χαμένος αυτός ο τελικός, καθώς ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη σεζόν για... είναι βασικά μια πολύ δύσκολη σεζόν για τον ίδιο. Παρόλα αυτά, ας ήταν μια δύσκολη σεζόν, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, να επικρατήσει σε νέο tie break εκεί, σε αυτό το tie break όπου ήταν πραγματικά αλάνθαστος, δηλαδή στο δεύτερο σετ οι επιστροφές του ήταν κορυφή, δηλαδή δεν άφησε δηλαδή περιθώριο στον εαυτό του να κάνει λάθη. Ωστόσο και ο Σβέρεφ ήταν πάρα πολύ καλός, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν καλός, απλά όταν είναι δύο αλάνθαστοι καταλαβαίνουμε ότι βλέπουμε ένα μάτς το οποίο μας αξίζει. Μάλιστα στο tie break του δεύτερου σετ ήταν και μπροστά και όλα, ο Σίνερ 4-0. Και εν συνεχεία ο Ιταλός κατάφερε να κάνει το 7-2 και το 7-2 στο tie break και να κάνει το 7-6 και να σοφαρίσει σε 1-1. Από εκεί και έπειτα, όσο σάσος και να έκανε ο Σβέρεφ στο παιχνίδι, καθώς ο Σβέρεφ είχε σύνολο 17 άσους, είχε τους περισσότερους άσους στην αναμέτρηση, όσο σάσος και να έκανε, όσο καλό παιχνίδι και να έκανε, μίλησε, να το πω πιο σωστά, η διαχείριση των δυνάμεων την οποία έκανε ο Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος πραγματικά θύμισε κάτι πριν από τον τραυματισμό του. Θύμισε τον Γιάννη Ξίνερ που ήταν πριν πάθει ό,τι πάθει στο Ρολάν Γκαρός εναντίον του Τσερούντολο. Με την διαχείριση την οποία έκανε ο Ιταλός, κατάφερε να επικρατήσει 6-4 στο τρίτο σετ και στο τέταρτο σετ να σφραγίσει με σκορ 6-3 το δεύτερο συνεχόμενο Wimbledon της καριέρας του.

Ένας Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος να πούμε ότι έχει φτάσει τα 5 Grand Slam σε διάστημα 3 χρόνων. Το 2024 ξεκίνησαν όλα με το Αυστραλιανό Open και συνέχισαν με το Αμερικανικό. Εν τέλει το 2025 είχαμε την κατάκτηση του Αυστραλιανού και του Wimbledon και φέτος συνεχίζει με το Wimbledon ο Γιάννη Ξίνερ να μαγεύει το χορτάρι, τα κόρτ και όχι μόνο.

Παρόλα αυτά, παρότι είχαμε την Κυριακή τον τελικό του Wimbledon, το τένις δεν σταματάει εδώ, κυρίες και κύριοι. Δεν σταματάει εδώ. Γιατί όμως? Απλά θα κάνουμε μια αναφορά ότι σήμερα αγωνίζεται στις 4 η ώρα, όπως είναι προγραμματισμένο, στο Open της Γκαστάντ της Ελβετίας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εναντίον του Ιγνάτσιο Μπούς από το Περού, του νούμερο 33 της παγκόσμιας κατάταξης, γεννημένος την 25η Μαρτίου του 2004, αλλά δεν είναι σήμερα ο Τσιτσιπάς που τραβάει όλα τα φώτα του κόσμου της αντισφαίρησης, διότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται στην Αθήνα το πρώτο στις γυναίκες, το πρώτο 250 τουρνουά στις γυναίκες, όπου είχαμε και την συμμετοχή, εννοείται πως είχαμε τη συμμετοχή Ελληνίδων αντισφαιριστριών, με το πρόγραμμα να ξεκινάει στον πρώτο γύρο με την Αργυροκαστρίτη, την Μαριάννα Αργυροκαστρίτη, η οποία ιτήθηκε από την Τάγκερ 2-0 σετ, 6-1 κέρδισε και τα δύο η Αυστριακή νούμερο 84 της παγκόσμιας κατάταξης. Απλά να πούμε ότι η Αργυροκαστρίτη είναι στην θέση 725 της παγκόσμιας κατάταξης, είναι 24 ετών, είναι γεννημένη την 1η Οκτωβρίου του 2001, τώρα αρχίζει να κάνει σιγά σιγά τα μεγάλα βήματα με τις συμμετοχές της σε 250 τουρνουά και 500 για αρχή, γιατί στο τένις για να πας ψηλά πρέπει να ανέβεις πάρα πολλά εμπόδια. Προφανώς όταν μιλάμε για Ελληνίδες αντισφαιρίστριες δεν γίνεται να μην λείπει η Μαρία Σάκαρη, η οποία επικράτησε 2-0 της Κουντερμέτοβα σε ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο σετ ήταν παράσταση για έναν, καθώς η Μαρία Σάκαρη ήταν εκπληκτική, η Ουεσμπέκα δεν κατάφερε να πάρει ανάσα. Παρόλα αυτά, στο δεύτερο σετ η Κουντερμέτοβα ήταν μια τελείως διαφορετική παίκτρια, καθώς ήταν στο τσακ κιόλας και να ισοφαρίσει, γιατί μερικές φορές, όχι μερικές φορές, όταν υποτιμάς τον αντίπαλο ξέρεις ότι είσαι χαμένος. Δεν πρέπει ούτε να υποτιμάς ούτε να υπερτιμάς κανέναν, γιατί ο καθένας παίζει το παιχνίδι του. Αν το παιχνίδι του βγει, κερδίζει. Αν δεν του βγει, χάνει. Άμα βγει το δικό σου, κερδίζεις εσύ. Αν δεν του βγει κανένας από τους δύο, ή αν του βγει και, αν βγει και στους δύο αθλητές, θα κερδίσει ο καλύτερος. Η Ουσμπέκα ήταν τρομερή, κατάφερε να κάνει το παιχνίδι να το φέρει στη απόσταση ενός πόντου από την ισοφάριση, καθώς το σκορ ήταν στο 6-6 όταν πήγε σε tie break, εκεί όπου στο tie break η Μαρία Σάκαρη μας... Όσοι παρακολουθήσαμε τέλος πάντων τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη και συγκεκριμένα το tie break του δεύτερου σετ, ζήσαμε ένα ντεζαβού από το πρώτο σετ, καθώς η Μαρία ήταν από άλλο πλανήτη σε αυτό το tie break. Μηδενικά λάθη, μηδενικά. Και συνεχίζει δυναμικά η Μαρία Σάκαρη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο νούμερο 37 της παγκόσμιας κατάταξης, όπου αντιμετώπισε την Ουσμπέκα στο 109, 2-0 σετ επικράτησε, 6-0 και 7-6, και έχουμε την συνέχεια της Μαρία Σάκαρη στην διοργάνωση. Πάμε και σε έναν άλλο αγώνα Ελληνίδας, καθώς έχουμε δύο ακόμα Ελληνίδες αθλήτριες. Η Μάρθα Ματούλα, νούμερο 301 της παγκόσμιας κατάταξης, σε ένα ανοιχτό παιχνίδι αντιμετώπισε την Έλενα Μίσιτς από την Αυστραλία, 22 ετών, γεννημένη το 2004. Η Ματούλα, η οποία μέσα στο σπίτι της και μπροστά στους ανθρώπους της πραγματικά έδειξε τον καλύτερό της σε αυτό. Έκανε ένα παιχνίδι αρκετά καλό. Στο πρώτο σετ κάποια λάθη της τύχησαν,
και στο δεύτερο σετ, ενώ είχε το προβάδισμα 2-1 στους πόντους, δεν κατάφερε να διατηρηθεί, δεν κατάφερε να το διατηρήσει, και η Αυστραλή, η οποία κιόλας Αυστραλία έχει και λίγο περισσότερη εμπειρία τον τελευταίο καιρό από τα Μονά, κατάφερε να επικρατήσει 3-6 στο δεύτερο σετ, ενώ στο πρώτο επικράτησε οριακά 5-7. Εν τέλει, εν κατακλείδη, η Μάρθα Ματούλα έχασε 2-0 σετ από την Έλενα Μίσιτς. Και πάμε και στον τελευταίο αγώνα. Ο τελευταίος αγώνας. Η Βαλεντίνα Γραμματικοπούλου, το νούμερο 500, ναι, ακριβώς νούμερο 500 της παγκόσμιας κατάταξης, αντιμετώπισε το νούμερο 70, την Αλίσια Πάρξ, η οποία Πάρξ αποκλείστηκε από το Wimbledon από την Σάβα Γιανγκάεφ από την Ταϊλάνδη, το νούμερο 113 της παγκόσμιας κατάταξης. Οι Αμερικανοί, οι οποία, παρότι διαφορά την οποία έχουν στο ranking, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, πάρα πολύ δυσκολεύτηκε από την Γραμματικοπούλου, η οποία Γραμματικοπούλου ήταν επίσης έναν πόντο μακριά, ένα τσακ μακριά από το να κατακτήσει το πρώτο σετ. Παρόλα αυτά, σε αυτές τις διοργανώσεις μετράει πάρα πολύ και η εμπειρία, και η εμπειρία της Sparks την βοήθησε στο να περιορίσει τα λάθη της, τα οποία έκανε στο πρώτο σετ, και όλο αυτό ξεκίνησε από το tie break και έπειτα, καθώς το tie break επικράτησε η Alicia Parks 7-3, έκανε το 7-6 και το 1-0 στα σετ, και στο δεύτερο σετ η Γραμματικοπούλου, ενώ είχε μια καλή ροή, είχε μια πολύ καλή ροή, μάλιστα προηγούταν και 4-3, έχασε έδαφος από την κούραση και ιτήθηκε 6-4. Μια αξιοπρεπή εμφάνιση από τις Ελληνίδες αθλήτριες. Έχουμε την Μαρία Σάκαρη, η οποία συνεχίζει, αλλά συνεχίζεται και σήμερα η δράση, καθώς έχουμε και τους πρώτους αγώνες στα διπλά, με την συμμετοχή της Αργυροκαστρίτη στο διπλό, η οποία μαζί με την Ελίνα Νεπλίγη θα είναι η Αργυροκαστρίτη θα είναι παρτενέρ της Νεπλίγη στο διπλό γυναικών, στο ταμπλό του διπλό γυναικών, και θα αντιμετωπίσουν την Τσαν Χάο και την Μίγιου Κάτο, μια Κινέζα και μια Ιαπωνέζα αθλήτρια, οι οποία κάνουν και αυτοί το δικό τους, κάνουν και αυτές το δικό τους δίδυμο. Και συνεχίζουμε στο τουρνά της Αθήνας, εκεί πέρα στο τουρνά το Μονό, το μόνο να το πω πιο σωστά. Πληροφόρηση προς τον κόσμο ότι οι αγώνες γίνονται στο ΑΚΑ, στο γήπεδο της αντισφαίρησης, και σήμερα για τον πρώτο γύρο έχουμε την Σαπφό Σακελαρίδη, την 23χρονη τενίστρια, η οποία αντιμετωπίζει την Μαριάννα Τόνα, νούμερο 384 της παγκόσμιας κατάταξης, στις 7. Να είμαστε βασικά και πιο σωστοί, στις 7 είναι προγραμματισμένο, γιατί στο τένις είναι κάτι που έχουμε πει ένα σωρό φορές και ξέρουμε ότι ένα παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο τότε δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσει, καθώς επειδή όλα τα παιχνίδια γίνονται σε κοινούς χώρους και σε κοινά γήπεδα, μπορεί ένα παιχνίδι που είναι στις 3 να πάει στις 6 ή από τις 6 να πάει στις 9. Είναι δηλαδή ανάλογα το πώς θα τα φέρει το πρόγραμμα. Για όποιον θέλει πάντως να πάει στο γήπεδο αντισφαίρησης του ΆΚΑ, μπορεί να πάει από τις 13 Ιουλίου έως τις 19 Ιουλίου να βρεθεί στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, και για όποιον θέλει να κάτσει να το δει από την τηλεόραση, θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2, η οποία ΕΡΤ έχει και τα δικαιώματα του 250 Open της Αθήνας.

Και να πούμε για την Μαρία Σάκαρη, η οποία θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Αθήνας την 29χρονη Βρετανίδα νούμερο 92 στην παγκόσμια κατάταξη, την Harriet Dart. Αυτή είναι η αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη. Και πάμε να δούμε τώρα μία δήλωση την οποία έκανε ο Απόστολος Τσιτσιπάς, τέος προπονητής του γιου του Στέφανου, όπου δηλώνει σίγουρος ότι θα ξαναπροπονήσει τον γιο του,

Συγκεκριμένα ο Απόστολος Τσιπάς δήλωσε στο κανάλι Tennis ότι ο γιος του έχει πλέον την εμπειρία να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και όποτε χρειαστεί τη βοήθειά του είναι εκεί. Και συνεχίζει λέγοντας: πλέον κρατώ μια μικρή απόσταση από το καθημερινό και αγωνιστικό του πρόγραμμα, όμως βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα και με τον Στέφανο. Είμαι βέβαιος ότι έχει αποκτήσει την εμπειρία να κάνει τις σωστές επιλογές και όταν χρειαστεί κάτι μπορεί πάντα να υπολογίζει σε εμένα. Είμαι βέβαιος ότι για ένα διάστημα χρειάζεται να ανακαλύψει τι έχει ακριβώς ανάγκη και ποια ποιότητα αναζητά στην συνεργασία του με έναν προπονητή, δήλωσε ο Απόστολος Τσιτσιπάς. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Μιλήσαμε αυτό το μισάωρο για τένις, αλλά για όλα τα αθλήματα και όλα τα διεθνή και όχι μόνο. Ακολουθεί το μαγκαζίνο της Ζέτα Θοδωρακοπούλου στο 943 Intervention Sports στις 2. Μείνετε συντονισμένοι, μην χάσετε κάτι.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervented Sports. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως τις 3 με τη στοιχηματική εταιρεία Intervetten πάντα μαζί μας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μας, Viber, 6939-943-943, 6939-943, το πασίγνωστο Viber του σταθμού. Βλέπω εδώ πέρα, έχετε στείλει πολλά πράγματα και εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε ως παρατήρηση και σχόλιο. Και ξεκινάμε φυσικά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: νέα ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου στην Super League είναι προγραμματισμένη για αυτήν την ώρα. Η πρώτη διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, καθώς ο Αγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος συγκέντρωσαν από 7 ψήφους. Οι ομάδες του συνεταιρισμού καλούνται να επανεξετάσουν τη στάση τους, με την ΕΠΟ να αναμένεται να ψηφίσει λευκό. Σε συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του 21 ετών Ισπανού Εκστρέμ Ζουέλ Ρόκα έναντι 5,3 εκατομμυρίων ευρώ, έχει έρθει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο στη θέση του τερματοφύλακα, καθώς ο Κωνσταντίνος Τζολάκης βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων από το εξωτερικό. Ο Χάλε αναμένεται να καταθέσει, πρόταση για τον διεθνή goalkeeper, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από άλλους συλλόγους. Σε περίπτωση αποχώρησής του, οι Ερυθρόλευκοι έχουν ήδη στη λίστα τους τους Ορλάντο Χιλ, Ζωζέ Σά και Ντίκο Χόρκας ως πιθανές λύσεις σε διαπραγματεύσεις. Με τη River Plate για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα βρίσκονται οι Πειραιώτες, όπως αναφέρουν στην Αργεντινή. Στην Τουρκία αναφέρουν πως ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, που συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό, βρίσκεται πολύ κοντά στην Τραμζοσπόρ. Κλειστή για τον κόσμο και τους εκπροσώπους του τύπου θα είναι η απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ σήμερα στην Ολλανδία. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό με την Φίτεσε. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Atlas για την πώληση του Χόρχε Σάντσες, όπως αναφέρει ο Αργεντίνος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Τάχα Άλλη, ο οποίος αναμένεται να περάσει από εργομετρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον δικέφαλο του Βορρά. Διπλή προπόνηση περιελάμβανε το χθεσινό πρόγραμμα στην προετοιμασία του Άρη στην Πτολεμαϊδα. Ατομικά προγράμματα φυσικής κατάστασης ακολούθησαν οι Λέισμαν, Φάτιγκα, Μωρόν, Αλφαρέλα και Κέρκες. Στον Αστέρα Άκτορ επιστρέφει μετά από 10 χρόνια ο Δημήτρης Κουρμπέλης, που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Καλίτς. Ο 32χρονος μέσος αναμένεται αύριο στην Τρίπολη. Όφη διαψεύδητα σενάρια για τον Άντων Ντόνκορ, παρά το δημοσίευμα της Bild που έκανε λόγο για συμφωνία με τον 28χρονο αριστερό μπακ της Σάλκε. Οι ασπρόμαυροι θεωρούν καλυμμένη τη συγκεκριμένη θέση και εξετάζουν άλλες επιλογές για την ενίσχυση του ρόστερ. Η Ελασίρου ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Γεμιστού και του τερματοφύλακα Γιάννη Σουρδί. Ανοίγει η αυλαία των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία να αντιμετωπίσει την Ισπανία στις 10. Η μεγάλη αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Σήμερα τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ μαζί για την νέα εποχή το μήνυμα της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στον David Jones Garcia. Οι Πειραιώτες του κατέθεσαν πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για διαιτές συμβόλαιο με τον Δομινικανό Forward να αποτελεί βασικό στόχο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς ο παίκτης εξακολουθεί να εξετάζει τις επιλογές του σύμφωνα με Αμερικανό δημοσιογράφο. Η διοίκηση του Ολυμπιακού συνεχίζει τις επαφές της στο Las Vegas, όπου βρίσκεται για το Summer League. Ο Μπαρτζόκας, Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές συναντήθηκαν με τον Τζον Πουλακίδα των Mavericks σε μια πρώτη γνωριμία μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 23χρονος Ελληνοαμερικανός Γκάρτ Φόρτ, που βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου, εξετάζεται από τους Ερυθρόλευκους. Η Arsenal εξετάζει πλέον την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χρήστου Τζόλι μετά την επικείμενη αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ της Μπεσίκτα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Οι κανονιέριδες έχουν ήδη καθορίσει τις παραμέτρους της συμφωνίας με την Club Brugge και απομένει η τελική απόφαση για την ολοκλήρωση του deal. Η μεταγραφή του Έλληνα διεθνούς, εφόσον προχωρήσει, μπορεί να φτάσει κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι για αυτή την εβδομάδα μουντιαλικά. Το τεράστιο παιχνίδι και να μένεται και ένας δυνατός τελικός έτσι, με τα ζευγάρια που έχουν προκύψει. Μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας είναι απόψε στις 10. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες για το παιχνίδι και τα υπόλοιπα διεθνή. Διαστόματος Μάνου Σταραμόπουλου. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Η ώρα της αλήθειας φτάνει λοιπόν. Για να δούμε τι θα γίνει με τις δύο αντιπάλους. Δεν ξέρω τι γράφεται στον διεθνή τύπο, πώς τοποθετούνται για το απόψινο ντέρμπι, αναμφισβήτητα.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της 943 Ντερβέντε Sports. 14 Σεπτέμβρη 1789, ημέρα που πρέπει όλοι να θυμόμαστε και κυρίως να αναλογιζόμεθα τι χρωστάει όλος ο κόσμος στους Γάλλους. Είναι η μέρα. Με την εξέγερση του γαλλικού λαού και με τη συμβολική κίνηση της κατάληψης Βαστήλης, δίδαξε σε όλο τον κόσμο τι σημαίνουν οι όροι ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα. Υπενθυμίζοντας σε όλους μετά τον Μεσαίωνα τις βασικές αρχές που γνώρισε στο παρελθόν η Ελλάδα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα ξεκίνησαν από την Ελλάδα. Τώρα, ο Γνάης Σιμών, ο τροματοφύλακας της Εθνικής Ισπανίας.
0: Συγγνώμη, Μάρο, για να το συνδυάσω με αυτό που είπες. Ναι. Θεωρείς ότι θα δώσει ένα ιδιαίτερο κίνητρο η ιστορικότητα αυτής της ημέρας για τους διεθνείς Γάλλους?
1: Πιθανότατα ναι. Μάλιστα, δεν πρέπει να ξεχνάμε στο Βυζαντινό Μουσείο απόψε στις 8.30 ώρα. Η Γαλλική Πρεσβεία θα τιμήσει την εθνική της εορτή. Μπορεί να έχουν και μεγάλες οθόνες για την παρακολούθηση του σπουδαίου αυτού αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα. Ο τροφλάκας της Εθνικής Ισπανίας, ο Ουνάι Σιμών, μιλώντας στο κανάλι το Κόπε της Ισπανίας, λέει: «Δυνατή Γαλλία. Έχουμε εμπιστοσύνη όμως στο στυλ του παιχνιδιού μας. Εάν όλοι παίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καμία εθνική ομάδα δεν μπορεί να μας νικήσει. Η Εθνική Γαλλία διαθέτει εκπληκτική επιθετική δύναμη και ατομικό ταλέντο. Ο Ντεμπελέ είναι απρόβλεπτος. Όπως επίσης και τα άλλα δύο παιδιά. Ο Κιλιάν, για παράδειγμα, έχει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών δεξιοτήτων. Αλλά ο Ντεμπελέ που έχει και τα δύο πόδια εκφράζει καλύτερα αυτές τις δεξιότητες. Κανένας από τους δύο τους δεν θα ήθελα να τον έχω αντίπαλο. Ευελπιστούμε να μην φτάσουμε στα πέναλτι. Θα ήθελα να νικήσουμε 4-0 στο κανονικό παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο Ντιντιέ Ντεσάν αναγνωρίζει την πρωταλήτρια Ευρώπης Εθνικής Ισπανίας. Αλλά όπως λέει, εμείς φτάσαμε εδώ με στόχο να πάμε την Κυριακή στο μεγάλο τελικό. Όπου αν προκριθεί η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, να θυμίσουμε, θα δώσει το παρόν και ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Μακρόν. Ο Κριστιαν Καρεμπέ, τώρα παλιός παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική Γαλλία, λέει: «Ήθελα να παίζω κι εγώ σε αυτό το, τη σημερινή Εθνική Ομάδα του Ντεσάν, αλλά ξέρω ότι δεν θα με καλέσει», είπε χαμογελώντας.
0: Διάβασα κάποιες δηλώσεις που πηγαίνουν το κλίμα έτσι σε μια πολεμική μορφή. Κάποιες δηλώσεις του Ντελαφουέντε, ο οποίος λέει το εξής: «Δεν μπορείς να νικήσεις», στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, «δεν μπορείς να νικήσεις χωρίς να υποφέρεις, όπως έχει πει ο Ιούλιος Κέσαρας».
1: Το πολύ σωστό.
0: Έτσι, είμαστε έτοιμοι να πάμε σε πόλεμο. Εάν θέλεις να κερδίσεις κάτι σημαντικό, θα χρειαστεί να θυσιάσεις κάτι στην πορεία. Λοιπόν, προϊονίζεται, τι να πω, από πλευράς τουλάχιστον του Ντελαφουέντε, ένα πολεμικό κλίμα.
1: Ναι, ένα δύσκολο, σκληρό παιχνίδι, λογικό είναι αυτό. Παράλληλα στο Παρίσι είναι αστακό σήμερα. 7.000 αστυνομικοί έχουν αναλάβει τη φύλαξη, γιατί πέραν της εθνικής εορτής, έτσι, μετά το παιχνίδι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Και όπως θυμόμαστε, το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Γαλλίας έχασε τη ζωή της μια 17χρονη κοπέλα που έπεσε από ένα φορτηγό. Επίσης υπάρχουν εντεθείς επί φυλακή 2.000 πυροσβέστες, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού συγγύη στη μνήμη των επιθέσεων που είχε δεχθεί η Νίκαια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι πέθανε ένας 38χρονος Ολλανδός διαιτητής, ο Ρομπ Ντιόπερινγκ, ο οποίος θυμόμαστε ότι είχε κατηγορηθεί πριν το παιχνίδι του Conference League Crystal Palace Fiorentina. Ήταν διαιτητής βάρισας, καλύτερα του διαιτητή του Μάγκελη. Είχε κατηγορηθεί και είχε συλληφθεί αρχικά για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, που δεν αποδείχθηκε όμως στη συνέχεια. Τώρα πέθανε στα 38 του χρόνια. Πάμε και στην επίσημη απόκτηση που ανακοίνωσε η Manchester United του Βραζιλιάνου μέσου του Αντρέι Σάντος με 58 εκατομμύρια από την Chelsea, ενώ η Αλ Αχλή της Σαουδικής Αραβίας με 58 εκατομμύρια το ίδιο ποσό, δηλαδή παίρνει από τη Sporting Λισαβόνας τον Πάκο Τρικάου, διεθνή Πορτογάλο φορ. Παράλληλα, ο United πήρε και τον Γιούρι Τέλεμας, τον 29χρονο διεθνή Βέλγο από την Άστον Βίλα, ενώ η Nike, η Paris Saint-Germain, επέκτηνε τη συνεργασία με τη Nike, ήταν μέχρι το 32, τώρα πάει μέχρι το 37, μέχρι τώρα έπαιρνε 60 εκατομμύρια το χρόνο, τώρα με τη νέα συνεργασία πάει στα 100 εκατομμύρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στην Γαλλία, σύμφωνα με την ΕΚΙΠ, που πάει να περάσει η Εθνοσυνέλευση ένα νέο νόμο που έχουμε αναφέρει, ο οποίος θα περιλαμβάνει διάταξη που αποσκοπεί στον περιορισμό συγκρούσεων συμφερόντος στα ανώτατα κλιμάκια αθλητισμού και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 8, δεν θα μπορεί να συνυπάρχει κορυφαία διοικητική θέση σε επαγγελματικό σύλλογο με αντίστοιχη θέση ευθύνης σε τηλεοπτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στον χώρο των αθλητικών δικαιωμάτων. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί ο Αλκ Ελαϊφή, ο πρόεδρος της Paris Saint-Germain, παράλληλα είναι και πρόεδρος του BEA, του μεγάλου αυτού τηλεοπτικού καναλιού που είχε αγοράσει τηλεοπτικά δικαιώματα πάρα πολλών χωρών και της Γαλλίας, εννοείται. Οπότε εδώ τα πράγματα εμπλέκονται. Βεβαίως ο κύριος Κελαϊφή, όταν γίνει ψηφοφορίες, απέχει, αλλά αυτό όπως επισημαίνει η γαλλική εφημερίδα δεν αρκεί, γιατί παραμένει μέσω άλλων δομών που μπορεί να επηρεάζει κόσμο.
0: Προφανώς. Θέλεις να μας πεις λίγο τι έγινε στο Όσλο κατά την επιστροφή της Νορβηγίας?
1: 100.000 κόσμο στο Όσλο αποθέωσε την εθνική ομάδα της Νορβηγίας, το Χόλαντ και όλους τους συμπαίκτες του, έτσι, οι οποίοι ξεπέρασαν τις προσδοκίες τόσο των συμπατριωτών τους, όσο ενδεχομένως και των δικό τους.
0: Και βεβαίως, τους υποδέχθηκε η βασιλική οικογένεια.
1: Έτσι, βεβαίως.
0: Και έγινε ένας χαμός, γιατί κατά την επίσκεψη στο βασιλικό παλάτι που υποδέχτηκε την ομάδα η βασιλική οικογένεια, ο Ρίερσον, ξέρεις πώς πήγε ντυμένος?
1: Ο δεξιός μπακ της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Για πες.
0: Φορώντας σαγιονάρες και σορτσάκι.
1: Εντάξει,
0: έχει γίνει viral.
1: Το πρωτόκολλο δεν έπρεπε να του επιτρέψει να περάσει την πόρτα της εξόδου.
0: Δεν ξέρουμε εκεί στην Νορβηγία τι γίνεται. Μπορεί να είναι λίγο χαλαρή, αλλά μπήκε με τις παντόφλες εκεί. Αν το δεις φωτογραφία, να γελάει κανείς.
1: Θεωρώ ότι προσβάλλει τον εαυτό του καταρχάς και μετά όλους τους άλλους. Και επίσης να πούμε ότι η Μπρούγκε, συμπαίκτης πλέον του Χρήστου του Τζόλι, αν δεν μετακινηθεί ο Έλληνας διεθνής που έχει προτάσεις, μεταξύ αυτών η πιο σημαντική δείχνει να είναι της Άρσεναλ, θα έχει τον πρώην διεθνή Ελβετό τροφυλάκα και πρωταθλητή Ιταλίας με την Ίντερ, που έμεινε ελεύθερος στο Πρισνέρα Τζούρι, τον Ματία Ζόμερ, ο οποίος υπέγραψε στα 37 του χρόνια διετές συμβόλαιο με τη βελγική ομάδα.
0: Ωραία,
1: και επίσης να πούμε ο γνωστός μας Φουάνκ, ο Νοτιοκοράτης που είχε περάσει για ένα διάστημα από τον Ολυμπιακό και ουσιαστικά τον έχασε ο Ολυμπιακός μέσα από τα χέρια του. Τον πήρε τώρα η Πόρτο, τον 29χρονο ποδοσφαιριστή από την Φέγενορτ, και μάλιστα θα έχει αιτήσει αποδοχές 3 εκατομμύρια, μεικτές απολαβές, ενώ ο νέος προπονητής της Εθνικής Κροατίας μετά από 12 χρόνια, ο Σλάβεν Μπίλιτ.
0: Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την, όπως φαίνεται, την οριστικοποίηση της απόκτησης του Ρόκα.
1: Καλησπέρα, Ζωτά μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, νομίζω ότι θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αύριο φαίνεται ότι θα υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις, δηλαδή να έρθει στην Ελλάδα, να υποβληθήσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να αναχωρήσει για την Ολλανδία την επόμενη, την Πέμπτη μάλλον, όπου θα ενσωματωθεί με την αποστολή, η οποία θα βρίσκεται από αύριο το πρωί στο Μπλαρντίγκεν, εκεί που ο Ολυμπιακός προετοιμάστηκε και στο πρώτο στάδιο, και εκεί που θα συνεχίσει η ΖΕΤΑ με δυνατές προπονήσεις και τέσσερα φιλικά παιχνίδια, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο περνάνε οι μέρες, ήδη τώρα θέλουμε 17 και περίπου 24 μέρες, 3 εβδομάδες περίπου, για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της περίοδου, έτσι, για τα προγραμματικά του Champions League. Οπότε πλέον ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει την ευκαιρία να κάνει δοκιμές και πειράματα στα επόμενα φιλικά, όπως έκανε στα δύο πρώτα. Θα πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα για τα προκριματικά. Με αυτούς τους παίκτες, εν πάση περιπτώσει, που έχει στην διάθεσή του. Οπότε θα είναι μια πολύ διαφορετική, θα είναι πολύ διαφορετικό το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας από το πρώτο. Αυτό λέει η λογική. Όπως και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιοι θα μπουν αύριο το πρωί στο αεροπλάνο. 25, 26, 27, εκεί το βλέπω, για να αναχωρήσουν για την Ολλανδία. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 30, συν τον Ρόκα 31. Άρα θα πρέπει να κοπούν τουλάχιστον 4 με 5 παίκτες. Γιατί δεν αποκλείεται στο διάστημα αυτό της προετοιμασίας να γίνει και άλλο, να γίνουν και άλλες μεταγραφές του δεξιού μπακ, ας πούμε, που φαίνεται ότι ίσως να υπάρχει την εξελίξεις του χαφ. Εκεί μάλλον λίγο θα καθυστερήσουμε από ό,τι φαίνεται. Ναι. Το αριστερού μπακ. Είναι πολλά τα θέματα, οπότε θα πρέπει να έχει κάποιες θέσεις κενές ο Μεντιλίμπαρ, ώστε να προσθεθούν σε αυτούς που θα βρίσκονται ήδη στην Ολλανδία.
0: Υπήρχε κάποια επικαιροποίηση για ενδιαφέρον ξένων συλλόγων για τον Τζολάκη? Το κουβεντιάζουμε πολλές.
1: Κοίταξε να δεις, το συζητάμε εμένες, αλλά επίσημα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα, Ζέτα. Η μόνη είδηση που μπορώ να σου δώσω και την έμαθα χθες το βράδυ και έχει ενδιαφέρον, αν θέλεις, και αφορά τον Ορλάντο Χιλ, τον Παραγουανό τερματοφύλακα, ο οποίος εντυπωσίασε στο Μουντιάλ και για τον οποίο ακούγεται από το εξωτερικό του Ολυμπιακού ενδιαφέρεται, να σου πω ότι σε αυτό το θέμα δεν είναι καλά. Γιατί μάνατζερ του Χιλ είναι ο Σαβιόλα. Ο Χαβιέ Σαβιόλα. Είναι που είναι φίλος και με την οικογένεια του παίκτη. Τον έχει αναλάβει αυτός. Ο Σαβιόλα, να σου πω ότι και στην Ισπανία και στην Αργεντινή ασχολείται με ακαδημίες ποδοσφαίρου και μικρά παιδιά. Αλλά είναι και μάνατζερ. Και οι πληροφορίες λένε ότι προφανώς, αφού υπάρχει ο Σαβιόλα στη μέση, ίσως μια τέτοια μεταγραφή να είναι πιο προσιτή, πιο εύκολη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, για τον απλούστατο λόγο δεν υπάρχει καμιά πρόταση για τον Τζολάκη για αυτή τη στιγμή. Να σου πω ακόμα ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρώτη επαφή με τον Τζολάκη για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει του χρόνου το καλοκαίρι, έτσι, για να τον δέσει. Προφανώς θέλουν στον Ολυμπιακό ο Τζολάκης. Είναι δικό του παιδί από τις ακαδημίες. Βέβαια, εδώ για ό,τι αφορά τον Ορλάντο Χιλ, αν φύγει τελικά, έρθει η πρόταση για τον Τζολάκη και έρθει ο Ορλάντο Χιλ, αυτομάτως καταλαβαίνεις το πρόβλημα για τους Έλληνες μεγαλώνει. Εκεί, δηλαδή, τώρα που έχει ο Ολυμπιακός 4 Έλληνες, ας πούμε, θα γίνουν 3 αυτομάτως. Και ο Χιλ δεν έχει νοτικό διαβατήριο, είναι ξένο. Αυτό δεν ξέρω αν το συζητήσαμε μαζί εχθές, ότι είναι μια περίπτωση που προφανώς ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την παράμετρο Ζέτα.
0: Έτσι, αυτό με τους ξένους.
1: Θα πιάσει θέση ξένου.
0: Ακριβώς, ναι, το είπες και χθες.
1: Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, και από τη στιγμή αυτή που μόνο ο Κλέιτον παρουσιάζεται ο πιο επικρατέστερος να αποχωρήσει με τη μορφή δανεισμού, ξέρω εγώ, να πάει, επιστρέψει στη Ρίβα Αβε. Ο Ορτέγκα δεν έχει φέρει καμία πρόταση που ακούγεται.
0: Αυτό που, Αργεντινή, για τη River Plate. Δράχουν,
1: ναι, καλά, αυτό είναι μέρες που γράφεται, ότι η River Plate ενδιαφέρεται, αλλά δεν ξέρω το οικονομικό κομμάτι αν ενδιαφέρεται. Το ενδιαφέρομαι με τι λεφτά δίνω έχει διαφορά. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά και καλά κάνει. Και να σου πω ακόμα ότι επειδή έκανα λάθος εχθές, το συμβόλαιο του Ορτέγκα δεν λύγει του χρόνου του καλοκαίρι, λύγει το καλοκαίρι του 28. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Καθόλου.
1: Θα πρέπει έτσι κι αλλιώς, το συζητάμε καιρό τώρα, να αδειάσουν οι θέσεις των ξένων παικτών, να μείνουν τουλάχιστον 5, ώστε να μην αναγκάζεται με τη Ρήμαρα πριν από κάθε αγώνα του πρωταθλήματος να αφήνει 2 εκτός. Αυτό που έγινε δηλαδή με τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον και τον Ορτέγκα. Πέσει. Αυτό δεν το θέλουμε τίποτα. Οπότε θα πρέπει να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι της συζήτησης. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται, ας πούμε, για τον Ορλάντο Χιλ, οκ, καλή περίπτωση, ναι, και ο Σαβιόλα είναι στη μέση, που έχει κρατάει πολύ καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό, να σου πω, Σαβιόλα. Και μάλιστα, όταν είχε φύγει μετά από ένα χρόνο, του είχε δοθεί ένα πόσο στον Ολυμπιακό σαν σκάουτινγκ στην Αργεντινή. Σαν σκάουτερ στην Αργεντινή, βέβαια δεν προχώρησε και με τον Τζόρι είχε κάνει κάτι ανάλογο, τον Τζόρι Ντομίγκες, δεν προχώρησε, αλλά με έφυση πάση περιπτώσει ο Σαβιόλα κρατάει πολύ καλές επαφές με τον Ολυμπιακό και ίσως αυτό να παίξει ένα ρόλο. Αλλά είπαμε, όλα αυτά έχουν και ένα ερωτηματικό, ένα αστερίσκο στην άκρη, για ό,τι αφορά τους μη κοινοτικούς φωτοσφαιριστές του Ολυμπιακού.
0: Ο Σίλβα νομίζω επέστρεψε από την γέννηση του παιδιού του.
1: Ναι, γέννησε η γυναίκα του, επέστρεψε στην Ελλάδα σήμερα και αύριο το πρωί αναχωρεί κανονικά με την αποστολή. Θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, έχει κάνει μόνο μία προπόνηση. Θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στην ομάδα. Δεν είναι νεαρός, είναι 26-27 χρονών. Δεν θα χρειαστεί χρόνο να προσαρμοστεί. Είναι καλός ποδοσφαιριστής. Να δούμε πού έχει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ να το χρησιμοποιήσει. Η θέση του είναι εξτρέμ. Αλλά λέει, ο Μεντιλίμπαρ λέει ότι και αυτός αλλά και ο Χιλ μπορούν να παίξουν πίσω από τον σεντερφό. Γιατί είναι γρήγοροι, καλοί με την μπάλα στα πόδια, μπορούν να πιέσουν ψηλά, είναι καλοί στο δημιουργικό κομμάτι και στα άκρα μπορούν να παίξουν, αλλά μπορούν να παίξουν και πίσω από τον σεντερφό. Οπότε θα έχει εναλλακτικές λύσεις. Τουλάχιστον έτσι λέει ο προπονητής, έτσι, δεν το λέω εγώ αυτό. Γιατί εγώ δεν έχω εικόνα, ας πούμε, ειδικά για τον Ισπανό, τον νεαρό, δεν έχω εικόνα να σου πω αυτή τη στιγμή κατά πόσο, ας πούμε, σε ποια θέση μπορεί να παίξει, αλλά και γενικά σε τι βαθμό ετοιμότητα είναι. Πάντως πέρσι έπαιξε 31 παιχνίδια με τη Χιρόνα, έτσι. Η οποία Χιρόνα, να σου πω, ότι έχει πάρει πάνω από 5 εκατομμύρια για τη μεταγραφή αυτή, μαζί με τα μπόνους και αυτά.
0: Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η ψηφοφορία για το ποιος θα είναι.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ισοβαθμία πάλι από ό,τι ξέρω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έτσι ξέρω.
0: Τι λες.
1: Οπότε,
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν,
1: αυτό ξέρω, ότι υπάρχει ισοβαθμία αυτή τη στιγμή και υπάρχει μία σκέψη, έτσι τα ραντάρ μου την έχουν πιάσει, να υπάρχει μία συμφωνία φέτος, ας πούμε, να είναι στην πρόεδρο στη Λίγκα ο Αλαφούζος, ο κύριος Αλαφούζος, και του χρόνου ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης.
0: Μάλιστα.
1: Να μοιραστούν δηλαδή αυτές τις δύο χρονιές, αν δεν ξεπεραστεί το πρόβλημα της ψηφοφορίας, γιατί η ΕΠΟ θα ρίξει και πάλι λευκό. Οπότε δεν ξέρω τι άλλες βερίσκες μπορούν να γίνουν, ας πούμε, και να αλλάξει η ψηφοφορία αυτό το 7-7. Τουλάχιστον αυτό ξέρω αυτή τη στιγμή, αυτό γνωρίζω και αυτό σας μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη.
0: Εντάξει, είναι ένα πολύ σοβαρό και ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έτσι,
1: να σε καλά, να σε καλά, Ζέτα μου. Ξέρεις ότι παντού και σε όλα είμαι μέσα.
0: Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε από τον Παναγιώτη Στεφάνου τι γίνεται με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Παναγιώτη, να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, εντάξει, προφανώς την πιο ισχυρή ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σχετικά, να ξεκινήσουμε με την πώληση του Χόρχε Σάντσες. Αν έχει συμφωνήσει η ομάδα με την Άτλας.
1: Ναι, Ζέτα, καλό μεσημέρι. Πράγματι, πρέπει να θεωρείται παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, ο Χόρχε Σάντσες, τον οποίο ούτως ή άλλως δεν έπαιξε και πολύ, 11 συμμετοχές κιόλας κιόλας.
0: Ναι.
1: Είχε μια επιθυμία πριν φύγει για το Μουντιάλ να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη. Κάτι τον πείραξε, κάτι δεν κόλλησε εδώ, τέλος πάντων. Έπαιξε στην εθνική ομάδα του Μεξικού, τελείωσε εκεί τις υποχρεώσεις του και δεν επέστρεψε. Υπάρχει συμφωνία με την Άτλας Γκουανταλαχάρα, μια ομάδα της πατρίδας του,

0: τον Σάντα Μαρία, ο οποίος έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, τονίζοντας πως είναι πολύ χαρούμενος που συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και θα κάνει ό,τι το καλύτερο για να μπορέσει να ανταποδώσει αυτή την εμπιστοσύνη που έτυχε από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και τώρα παίρνει σειρά, όπως όλα δείχνουν, ο Χατζηδιάκος, ο οποίος βέβαια λέει το ρεπορτάζ τώρα ότι όλο και περισσότερο πλησιάζει, απομένουν λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, έχεις πει ότι έχει κλείσει, έτσι, απλά αυτή η καθυστέρηση είναι λίγο
0: αν λείπει το τυπικό δεν μπορείς να πεις κάτι, και ούτως ή άλλως όχι μόνο το τυπικό, λείπει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Να πω ότι ήταν εδώ και συμμετείχε στις προπονήσεις, αλλά δεν έχει έρθει ούτε ο ίδιος. Άρα ας κρατήσουμε ακόμα κάποιες επιφυλάξεις, αν και όλα δείχνουν ότι θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο και θα ενταχθεί στον δικέφαλο. Για τον οποίο Ζέτα έχει προκύψει μια φημολογία από το πρωί για τον Τάσο Μπακασέτα, δεν ξέρω από πού εδράζεται όλο αυτό. Πάντως υπάρχει αυτή η φημολογία που λέει ότι δεν θα είναι απίθανο αν ο Μπακασέτας, φεύγοντας από τον Παναθηναϊκό, υπογράψει τελικά στον ΠΑΟΚ και δεν πάει στην Τουρκία,
1: όπως αρχικά είχε τέλος πάντων διαφανεί.
0: Για την Μπούρσα Σπορ, ναι. Τώρα δεν ξέρω πού μπορεί να βασίζονται όλοι αυτοί που τα λένε όλα αυτά, διότι δεν προκύπτει από πουθενά για Μπακασέτα στον ΠΑΟΚ, ούτως ή άλλως παίζει στη θέση του Κωνσταντέλια, με τον οποίο δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις. Τώρα πώς θα μπορέσει ο Μπακασέτας να έρθει στον ΠΑΟΚ, εμείς το καταγράφουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ομολογία, ναι. Και το αφήνουμε εδώ.
1: Ωραία. Κανένα νέο από τον Άρη στην Πτολεμαϊδα, από την προετοιμασία του?
0: Ο Άρης ψάχνει για μεταγραφές και δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο. Να πιέζει ο Γρηγορίου για μεταγραφές. Στην κυριολεξία δεν υπάρχει τίποτα όμως. Και είναι κάτι που ανησυχεί τον προπονητή του Άρη, ο οποίος έχει ζητήσει ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, ενίσχυση στα αριστερά της άμυνας, στις θέσεις των ΧΑΦ, στη θέση του τερματοφύλακα. Δεν προχωρά τίποτα, δεν κινείται τίποτα. Προχωρούν οι μέρες. Ο Άρης, ο οποίος θα φύγει την επόμενη Τρίτη για την Ιταλία, και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα να πούμε σε μεταγραφικό επίπεδο. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες θα αρχίσει κάτι να κινείται στον Άρη, για να μπορέσει και ο Γρηγορίου να δουλέψει υπό καλύτερες συνθήκες.
1: Μάλιστα. Έγινε. Ωραία, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ολοκληρώσουμε τον Ηρακλή λίγο, μου επιτρέπεις.
1: Φυσικά.
0: Να πούμε δύο λόγια για τον Ουάρντα, τον οποίο έκοψε ο Ματσάρη και δεν θα συνεχίσει τον Ηρακλή. Παρά το ότι είχε συμφωνήσει ο Αιγύπτιος με τον Μονεβασιώτη μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου για να ανανεώσει το συμβόλαιό του, μάλιστα είχε συμμετάσχει και σε διαφημιστικά σποτάκια για τη θύρα διαρκείας του Ηρακλή τα φετινά. Ξαφνικά ήρθε ο Ματσάρη και είπε ότι δεν τον θέλω στην ομάδα. Και από τη στιγμή που δεν το θέλει ο προπονητής, ο Ουάρντα δεν θα συνεχίσει στον Ηρακλή. Είναι ένα νέο, μια εξέλιξη που λίγοι την περίμεναν, αλλά ο Ματσάρη είναι αυτός που αποφασίζει. Και συνεπώς ο Ουάρντα πρέπει να ψάξει να βρει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό
1: μεσημέρι. Χαρά. Μας ξέφυγε ένα λεπτάκι, κυρίες και κύριοι, 2:31. Λοιπόν, κάνουμε τώρα break για διαφημίσεις. Τέλος πάντων, θα κάνουμε μια επανασύνδεση στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντα στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
1: Πολιτική ενημέρωση λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Πάνο Πουναρά.

τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στη Γαλλική Πρωτεύουσα και η μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστιλής σε παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η παρέλαση είχε θέμα την στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Υπήρξε εντυπωσιακή. Συμμετείχαν στρατιωτικά τμήματα από 37 χώρες του συνασπισμού των προθήμων, του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων για την Ουκρανία. Συμμετείχαν μάλιστα και Ουκρανοί στρατιωτικοί, τονίζοντας όλη την ευρωπαϊκή ενότητα. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του κόμματος, όπως δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μετά την χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Ο Παύλος Πολάκης προσέθεσε πως θα είναι και ο ίδιος υποψήφιος. Αντίπαλος, όπως φαίνεται, θα είναι η Ρένα Δούρου. Τώρα έχουμε τις σχετικές αποχωρήσεις από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Η αναπληρώτρια γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η Αναστασία Σαπουνά, παραιτήθηκε από το αξίωμά της, μαζί και 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Την αξιοτοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε νωρίτερα και ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Βουλευτής Αχαΐας είναι ο κ. Παναγιωτόπουλος, με την σχετική επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη. Στον Αλέξη Τσίπρα, επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια εξαιτίας έλλειψης πολιτικής βούλησης, εκτόξευσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με μια ομιλία που πραγματοποίησε χθες στην Μυτιλήνη. Περιόδευσε χθες στο νησί της Λέσβου, είχε συνεχείς επαφές. Ο κύριος Τσίπρας μάλιστα στην ομιλία του τόνισε ότι το κόμμα του δεν ήρθε για να είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίες, αλλά ήρθε για να κυβερνήσει. Στην υπόθεση των παρακολουθήσεων σε αγωγή προχώρησε ο ιδρυτής της Intellexia, Tal Dilian, σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε μάλιστα ο δικηγόρος κάποιων θυμάτων, ο Ζαχαρέας Κεσές, ο Ντίλιαν δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφος ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Τώρα το έχουμε και την πολιτική χρειά, την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Στις χρηστικές ειδήσεις, αυξημένη σήμερα ήταν το πρωί κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. 21 δρομολόγια συνολικά έφυγαν από το λιμάνι του Πειραιά, 15 από το λιμάνι της Ραφίνας και 8 από το Λαύριο. Έχουμε επίσης από την ΑΔΔΗ πανελλαδική κινητοποίηση σήμερα, εκφράζει την αντίθεσή της στην συνταγματική αναθεώρηση. Η ΑΔΔΗ προκήρυξε στάση εργασίας από τις 11 σήμερα το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου και κάλεσε τους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 στα προπύλαια. Μάλιστα, είχαμε και σχετική πορεία στη συνέχεια στην Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Για τις εκπτώσεις να πω ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου θα διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις. Τα εμπορικά καταστήματα μάλιστα έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό σήμερα. Νεκροί εντοπίστηκαν ένας 28χρονος και μία 27χρονη σε αμάξι μέσα σε ένα γκαράζ στον Πειραιά. Φαίνεται οι δύο νέοι να αποτελούσαν ζευγάρι. Τους δύο ανθρώπους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου και το πιο πιθανό σενάριο που υπάρχει είναι να πέθαναν από αναθυμιάσεις. Πάντως σε εξέλιξη είναι οι σχετικές έρευνες για να βρεθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο των δύο νέων ανθρώπων. Επίσης, στην υπόθεση της Μαρφίν απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, 16 χρόνια πριν. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάντουικ. Πάντως, οι αρχές οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες έχουν βάλει στο κάδρο δύο ακόμα άτομα. Στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη, ενώπιον τον ακριτή σήμερα και οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Τα ξημερώματα, θυμίζω, της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έχασε και την ζωή η μητέρα της, η Βάγια Νέστορα. Τραυματίστηκαν μάλιστα σε αυτές τις επιθέσεις 4 ακόμα άτομα. Εις βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα. Επίσης, στην Λαμία, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των υγειονομικών αρχών για τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν
στην Λαμία και αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Τουλάχιστον 30 είναι τα άτομα τα οποία προσήλθαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Λαμίας. Τώρα οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων, τα οποία φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα της Σαλμονέλας. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στην Μέση Ανατολή έχουμε νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν, μια ένταση η οποία έχει αναζωπηρωθεί για τα καλά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν πετρεολοφόρα, ενώ έπλεαν στην νότια θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούζ εντός χωρικών υδάτων του Ουμάν. Τώρα έχουμε προφανώς και τις οικονομικές επιπτώσεις. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στο ρώσο-ουκρανικό μπαράζ εκρήξεων και συναγερμοί στο Κίεβο. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα είχαμε πυρκαγιές, εκδηλώθηκαν σε τρία σημεία στη συνοικία Κολοσίφσκι, στο νότιο τομέα της πόλης. 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις συνολικά από drones σε Ζαπορίζια και Χάρκοβο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Επανήλθαμε στις παρά 20, κυρίες και κύριοι. Είναι το μαγκαζίνο του Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε παρεούλα έως και τις 3 με την Intervet μαζί μας πάντα.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της πρωταθλήτριας ΑΕΚ να ακούσουμε από τον Βαγγέλη Ταλαπέρα τι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Γιατί γίνονται οι κλειστοί προπόνηση σήμερα?
1: Καλό μεσημέρι. Ζέτα, σήμερα κλειστή η προπόνηση. Ίσως και ο Μάρκο Νίκολης ήθελε να κάνει κάποιες δοκιμές. Καθώς και στο προηγούμενο φιλικό που έπαιξε η Άκη ήταν όλες ανοιχτές οι προπόνησεις της περασμένης εβδομάδας. Και είδαμε, όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, και τον Γεωργίεφ να χρησιμοποιείται στα center back. Έδειξε κάποια πράγματα, οπότε ίσως θέλει να μην δείξει κάποια πράγματα για το αυριανό φιλικό. Και να κάνει και τις δοκιμές του ακόμα πιο ελεύθερα. Όπως είπαμε, αύριο φιλικό με την Φίτεσε. Έχει sold out, έχει ανακοινώσει η Φίτεσε από το Κοσμοτέ ΑΕΚ και όχι μόνο. Αύριο στις 8 από την Κοσμοτέ TV θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε.
0: Τίποτα λόγο δεν είδα. Πες μου εσύ αυτό όμως.
1: Αυτό που έχουμε τώρα τις τελευταίες εβδομάδες και φαίνεται θα συνεχιστεί το serial έχει να κάνει με τον Ορμπελίν Πινέδα. Οι Μεξικανοί συνεχίζουν να αναφέρουν ότι υπάρχει πρόταση στην ΑΕΚ στα 7 εκατομμύρια. Αναφέρουν πως τα χρήματα τα οποία θα πάρει ο Ορμπελίν Πινέδα στην Μοντερέι αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια. Τώρα την πρόταση της ΑΕΚ δεν την έχουμε δει. Σίγουρα έχει κάνει και η ΑΕΚ πρόταση για ανανέωση. Δεν την γνωρίζουμε απόλυτα. Αλλά αυτά που βγάζουν τουλάχιστον οι Μεξικανοί προς τα έξω έχουν να κάνουν ότι η Μοντερέι είναι κοντά στο να κλείσει τον παίκτη. Κάτι που δεν ισχύει ακόμη. Τουλάχιστον αναμένουμε και εμείς φαντάζομαι ότι οι εξελίξεις δεν θα υπάρξουν μέχρι το τουλάχιστον το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας όπου ο Πινέδα θα έρθει στην Ελλάδα και θα ταξιδέψει μετέπειτα στην Ολλανδία.
0: Ναι, θεωρητικά πόσες μέρες έχει ακόμη άδεια?
1: Μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας που τελειώνει και το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ και θα ενταχθεί μετά το τετραήμερο ρεπό που θα πάρουν οι ποδοσφαιριστές, θα ενταχθεί κανονικά στην ομάδα ο Πινέδα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μέχρι τότε φαντάζομαι δεν θα έχουμε εξελίξεις. Πώς θα έρθει στην Ελλάδα και μπει στην ομάδα ο Πινέδα, φαντάζομαι εκεί θα μπορέσουμε να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα. Αν και εκεί που όλα έμοιαζαν ότι ήταν πολύ πιθανό να ανανεώσουμε την ΑΕΚ, οι Μεξικανοί τα φέρνουν πάλι τούπα.
0: Οπότε είναι και ο Αλμέιδα, τι άλλο να λέμε τώρα, δεν θα τον ψήνει συνέχεια?
1: Σίγουρα. Οριακά προσπαθεί να κάνει ο Λίνς η Μοντερέι για τον Πινέδα. Απλά είναι κάποια διαδικαστικά, η ρήτρα είναι η ΑΕΚ θέλει σε μία δόση, ίσως βολευτεί και με τις δύο δόσεις. Η Μοντερέι, αυτό που αναφέρουν τουλάχιστον δημοσίευματα, λέει ότι προτείνει πάνω από τρεις δόσεις. Τώρα όλα αυτά είναι τα διαδικαστικά, όλα αυτά θα το ενώσουμε για να δούμε αν θα γίνει η μεταγραφή ή όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε καταλαβαίνω δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν, έτσι?
1: Κάτι άλλο προς το παρόν, όχι. Σήμερα το κύπελλο για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας θα είναι στην όμορφη Πάρο.
0: Μάλιστα, βέβαια. Μετά την Κωνσταντινούπολη υπήρχε και άλλο σταθμός ή τώρα είναι η Πάρος?
1: Είχε άλλους δύο σταθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πήγε στα νησιά των Κυκλάδων, συνέχισε προς τα πάνω, στην Άνδρο, στην Τίνο, στην Σύρο και στην Μύκονο, όπου στην Μύκονο ήταν και με παρουσία του κ. Λιόπουλου.
0: Μάλιστα. Okay, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, μαντέψτε ποιον έχω δίπλα μου. Τον Νίκο Κατσάτσο, ο οποίος ήρθε επαγγελματίας με τις σημειώσεις του, με δικά του γραψίματα, όλα πρωτογενή, τα πάντα όλα θα μας πει. Και καλό μεσημέρι, Νίκο Κατσάτσο. Πριν τα πάντα όλα, είδες κάτι πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πώς ανακατατάσσονται τα πράγματα, πώς εξελίσσονται, πώς εξοραίζονται.
1: Έχουν ξεκινήσει για τα καλά τα έργα, για τα καλά τα έργα του στάδιου Ειρήνης και Φιλίας. Εννοείται πρώτα απ' όλα καλησπερίζω το ακροατήριο του Ελλάδα Sports. Δεν το ξεχνάμε, να μην είναι καλησπερίζει.
0: Και το ακροατήριο σε καλησπερίζει.
1: Έχουμε και λέμε, ναι, είναι γεγονός. Mm-hmm. Ό,τι πλάνο υπήρχε πριν την κατασκευή του ΣΕΦ, τώρα πλέον μπορούμε να πούμε ότι ανήκει στο παρελθόν, καθώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν αρχίσει τα έργα. Υπάρχουν φωτογραφίες με μπουλντόζες και φορτηγά που έχουν μπει μέσα στον χώρο του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Έχουν και μάλιστα γίνονται και αλλαγές και στις κερκίδες και στο παρκέ, mm-hmm. με αποτέλεσμα ουσιαστικά θέλουν να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, okay. με αποτέλεσμα οι πυραιώτες να μπουν το συντομότερο δυνατό στο καινούριο τους σπίτι, που υπόσχεται το νέο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ότι θα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και στους παίκτες οι οποίοι θα αγωνίζονται, αλλά και στον κόσμο ο οποίος θα παρακολουθεί τον αγώνα.
0: Μάλιστα, σημαντικό.
1: Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είναι η αρχή μιας νέας σελίδας, μιας νέας εποχής.
0: Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο για τον Τζόνς Γκαρσία, ο οποίος μιλώντας για Ολυμπιακό τώρα τον έχει βάλει στο μάτι.
1: Ναι, πράγματι, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει κιόλας πρόταση σύμφωνα με Αμερικανός δημοσιογράφος έλεγε ότι έχει καταθέσει πρόταση ο Ολυμπιακός. Παρόλα αυτά, η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ διαψεύδει οποιαδήποτε πρόταση έχει κάνει ο Ολυμπιακός για τον David Jones Γκαρσία. Μιλάμε για έναν Δομινικανό forward, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στους San Antonio Spurs με συμβόλαιο two-way, που το συμβόλαιο two-way είναι που υπογράφει ένας παίκτης ταυτόχρονα και σε ομάδα NBA αλλά και σε λεγόμενη αναπτυξιακή ομάδα, β' ομάδα. Και στο NBA με όσες συμμετοχές είχε ο Γκαρσία κατάφερε να σημειώσει 2,9 πόντους, να μαζέψει 1,2 rebound και να μοιράσει 1,6 assist ανά παιχνίδι για τον Δομινικανό. Παρόλα αυτά θα μείνουμε λίγο στο NBA, καθώς δεν υπάρχει ακόμα κάποια μεταγραφική εξέλιξη, αλλά Γιώργος Μπαρτζόκας, Χρήστος Μπαφές και Νίκος Λεπενιώτης παρακολουθούν το Summer League του NBA στο Las Vegas και είχαν έρθει σε μια πρώτη γνωριμία με τον Γιάννη Τζον, όπως τον λένε οι Αμερικάνοι, Πουλακίδα, ο οποίος έχει καταγωγή από Σπάρτη και Χίο, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαν εκεί πέρα την πρώτη γνωριμία. Προς το παρόν
0: απλά
1: δεν υπάρχει
0: μια γνωριμία ήταν, τίποτα άλλο.
1: Απλά
0: έτσι,
1: μια γνωριμία, βέβαια. Άμα υπάρξει στη συνέχεια κάτι δυνατό σε μεταγραφή, θα είναι λαβράκι, καθώς ο Γιάννης Πουλακίδας κατάφερε να σημειώσει 28 πόντους στο εναντίον του Chicago Bulls, που ήταν και το
0: Λοιπόν, συγγνώμη,
1: high.
0: Ο Γιώργος Βογιατζής μόλις μου έφερε μία σημείωση ότι διαψεύδει ο Ολυμπιακός για τον Τζόνς Γκαρσία.
1: Ναι, ότι
0: έτσι
1: διαψεύδει, είναι το πάμε προηγουμένως. Ναι.
0: Ωραία, ναι.
1: Τέλος πάντων,
0: αυτά συνεχίζουμε. Τα ο Αμερικανός reporter τα λέει. Ναι,
1: αυτά ο Αμερικανός τα λέει. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Άμα καταφέρει, άμα υπάρξει κάποια κίνηση από τον Ολυμπιακό τις επόμενες μέρες για τον Πουλακίδα, γιατί υπάρχουν αρκετά ονόματα του NBA που ψήνονται για Ευρώπη και μάλιστα έχουμε και ένα όνομα το οποίο αφορά την Παρτίζαν, θα το πούμε στη συνέχεια. Για τον Πουλακίδα τώρα. Ο Πουλακίδας έχει σημειώσει 28 πόντους, το career high το οποίο είχε. Το ρεκόρ καριέρας το οποίο είχε στο NBA στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας εναντίον των Chicago Bulls και 23 πόντους με τους Phoenix Suns. Οπότε, και δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτά τα δύο παιχνίδια. Συνολικά στο NBA, όπου επίσης είχε two-way contract, συμβόλαιο δύο δρόμων, ο Πουλακίδας κατάφερε να σημειώσει 8,8 πόντους, να μαζέψει 2,3 rebound και να μοιράσει και μία assist μέσω όρο ένα παιχνίδι στα παιχνίδια που έπαιξε από τον Μάρτιο με τους Dallas Mavericks.
0: Εντάξει, πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αυτό και στην περίπτωση μάλιστα που υπάρχει κάποιο μέλλον σε πιθανή απόκτηση από τον Ολυμπιακό. Να έρθουμε λίγο στην... έκανε και μία ανάρτηση ο Μοντέρο για να παραμείνουμε έτσι στο κλίμα για τον Ολυμπιακό. Λέει, δεν βλέπω την ώρα να παίξω για αυτούς τους καταπληκτικούς οπαδούς. Να έρθουμε λίγο στο Παναθηναϊκό, γιατί δεν ξέρω, μετά την φυγή του Οσμάν, όπως δείχνει του Τολιόπουλου, σε εισαγωγικά ήταν σαν αναγκάστηκε ο Γιαννακόπουλος μέσω του Instagram να κάνει μια αναφορά στον Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Γιατί υπάρχει φόβος, μη φύγει κι αυτός. Πάντως αυτά που είπε είναι εντελώς διαφορετικά, έτσι. Στηρίζει απόλυτα και μάλιστα μίλησε και κάπως περίεργα. Θα αφήσουμε τον Χουάντσο να φύγει. Ποιος θα αφήσει ρε τον Χουάντσο να φύγει? Ρε φρύ, τι λένε εδώ? Τι νομίζουν? Πόσα χρόνια λες να του κάνουμε πρόταση αύριο?
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι σε μια περίεργη περίοδο με τις μεταγραφές. Οσμάν πάει ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος δεν ξέρουμε αν θα μείνει. Ο Γιαννακόπουλος βγήκε, ο κύριος Γιαννακόπουλος, και είπε ότι είπε στα story του για τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, που ουσιαστικά από τη μία φαίνεται ότι ο Χουάντσο θα μείνει στον Παναθηναϊκό, από την άλλη βέβαια δεν ξέρεις πότε τι γίνεται τη μία μέρα στην άλλη. Οπότε θα είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, ένα πολύ δυνατό θέμα του Χουάντσο με τον Παναθηναϊκό.
0: Ό,τι λέει ο Ομπράντοβιτς τώρα, έτσι, γιατί ναι, φαίνεται ότι ήταν επιλογή του Ομπράντοβιτς να μην μείνει, να μην κρατηθεί ο Οσμάν.
1: Πάμε λίγο και σε άλλα νέα πάνω στο μπάσκετ, να τα πούμε μία γρήγορη. Πρώτα απ' όλα, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων στο Basketball Champions League. Η ΑΕΚ την πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει, την πρώτη και την πέμπτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει έναν των νικητών των προκριματικών του Basketball Champions League, ενώ το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει την Bamberg. Και οι δύο ελληνικές ομάδες την πρώτη αγωνιστική παίζουν εντός έδρας, την πέμπτη αγωνιστική θα παίξουν εκτός, τη δεύτερη αγωνιστική και την έκτη αγωνιστική. Τώρα η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Antwerp, ενώ το Περιστέρι θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Βαρέζε, τη δεύτερη αγωνιστική και την έκτη αγωνιστική το ανάποδο, και την τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική η ΑΕΚ θα πάει ταξίδι στην Ουγγαρία, την τρίτη αγωνιστική για να αντιμετωπίσει την Σομπατέλη, και το Περιστέρι θα πάει ταξίδι στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Μούρθια. Επίσης έχουμε και μεταγραφικά, καθώς η Παρτίζαν ενδιαφέρεται για την επιστροφή του 31 ετών Αυστραλού γκάρτ Ντάντε Εξούμ, ο οποίος είχε αγωνιστεί κιόλας στην ομάδα του Βελιγραδίου. Βέβαια τον θυμόμαστε και για άλλο λόγο τον Ντάντε Εξούμ, καθώς το 2023 σε αυτό το ροντέο το οποίο είχε γίνει στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των play-off ανάμεσα σε Παρτίζαν και Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ντάντε Εξούμ ήταν αυτός ο οποίος δέχθηκε μία λαβή τζούντο από τον Γιαμπουσέλε του Παναθηναϊκού, όπου μετά από εκείνη τη σεζόν πήγε στο NBA και μετά από τρία χρόνια, όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με την σερβική Mozart Sport, είναι κοντά στην επιστροφή στην Παρτίζαν. Ενδιαφέρεται η Παρτίζαν. Ο παίκτης συγκεκριμένα την σεζόν που μας πέρασε με την φανέλα των Dallas Mavericks είχε 8
0: Όχι
1: πόντους.
0: Όχι άλλες λεπτομέρειες. Έχεις και για έναν παίκτη ακόμη μία πληροφορία?
1: Έχουμε δύο παίκτες. Η Χάπολ Τελαβίβ.
0: Δωρικά λιτάκια
1: περίπου. Ωραία. Η Χάπολ Τελαβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου forward και πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Ζακ Λεντέι για δύο χρόνια μέχρι το 2028. Με μια πολύ καλή σεζόν στη EuroLeague, 11,8 πόντους πέρσι, 4,5 rebound και μία assist. Και η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε έπειτα από έναν χρόνο απουσίας τον Σερτάτς Σάντλι ότι επιστρέφει στην ομάδα. Αυτά τα ολίγα.
0: Νίκο Κατσάτσο, αποθεώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εντάξει, αποθέωση. Δεν το θεωρώ απαραίτητο.
0: Έλα τώρα, πάμε.

0: Πάμε ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ακούμε το Σάκη Μπουσδούνη. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί εδώ.
1: Πες μου που τραγουδάς να έρθω να σε δω το βράδυ.
0: Λοιπόν, έμαθα ότι σε μία από τις φανέλες υπάρχει αυτό το δίστιχο της Βίκης Μοσχολιού. Με μία από τις τρεις φανέλες έχει αυτούς τους στίχους. Τι να πω, το ήξερα κιόλας, το ξέρω, τραγουδάω καλά.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε το είπα.
1: Και καλά έκανες και το πες. Κοίτα, είναι έτσι όπως το πες. Προσπαθήσα να συνδυάσουν και παλιά εποχή με την καινούρια, την πόλη που είναι η ομάδα, η Αθήνα, Ακρόπολη, γι' αυτό έγινε και εκεί πέρα, είχε φώτο για την Ακρόπολη. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, γούστα είναι βέβαια οι φανέλες, mm-hmm. Γιατί και εγώ στη χθεσινή μου εκπομπή, πολλοί φίλοι μετά την εκπομπή μάλλον μηνύματα του τύπου θέλανε τη φανέλα αυτή που έχει παίξει στα φιλικά ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Άρεσε αυτή η φανέλα, η αλήθεια είναι ότι άρεσε και σε μένα αυτή η φανέλα. Εντάξει, αυτά είναι γούστα όπως είπαμε. Mm-hmm. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση έτσι που ξεκινήσαμε με την φανέλα χθες το 8.30 το βράδυ. Mm-hmm. Με την παρουσίαση και εκεί ήταν και ο Κρίστιανσεν, ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Τώρα, παραπάνω για τη φανέλα, κοίτα, αν δεν τη δεις, όπως και αν την περιγράψουμε εμείς, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να αποτυπώσουμε έτσι όπως είναι την πραγματική εικόνα της κάθε φανέλας. Βέβαια, είναι αυτή που ξεχωρίζει, αυτή η λευκή όπως είπες, που στην ουσία αποτείνει ένα φόρο τιμής στις ρίζες του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Έχοντας στο στήθος βέβαια το έμβλημα και την χρονολογία του 1908, mm-hmm. έτσι, έχει ρετρό στοιχεία, mm-hmm. και προσπάθησε να παντρέψει, όπως είπα, ρετρό με τη σύγχρονη αισθητική. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει και η τρίτη, η μαύρη φανέλα, εκτός από την πράσινη, την κλασική, mm-hmm. Που πάνω στη φανέλα είναι αποτυπωμένες οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Ακρόπολης. Είναι μια mm-hmm. συμβολική λεπτομέρεια που, αυτό που είπα και νωρίτερα, συνδέει τον Παναθηναϊκό με την πόλη του, την Αθήνα και το ιστορικό κέντρο της
0: Αθήνας.
1: Δηλαδή,
0: το μισό λόγο, έτσι, το μισό είναι το τριφύλι, νομίζω, και το άλλο μισό, ναι, είναι ένας χάρτης της,
1: ναι,
0: Ακρόπολης, ναι, έτσι, του.
1: Ναι, μεταφέρει ένα κομμάτι της ταυτότητας της πρωτεύουσας πάνω στη φανέλα στην ουσία. Mm-hmm, δηλαδή, mm-hmm. παντρεύει παράδοση. Δηλαδή και σύγχρονο σχεδιασμό γενικά η φανέλα. Mm-hmm. Και είναι έτοιμες βέβαια για το πρώτο επίσημο ραντεβού mm-hmm. του Παναθηναϊκού με το ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι την επόμενη Πέμπτη. Ό,τι και, ξαναλέω, ό,τι και να πούμε εμείς, όσοι φίλοι δεν τις είδανε, αυτό που έμαθα είναι ότι από χθες έπεσε το site του Παναθηναϊκού, γιατί προσπάθησαν πάρα πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού να μπουν να αγοράσουν. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι και λίγο ακριβές, έτσι.
0: Αλλά δηλαδή, ξέρουμε.
1: Στην εποχή ακριβώς τιμές. Δεν γνωρίζω, αλλά πλησιάζουν τα 100 ευρώ, 80, 100, 90, κάπου εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ακριβώς, δεν κοίταξα καν, να σου πω την αλήθεια, δεν πρόλαβα. Απλά και αυτό από φίλους, από μηνύματα φίλων.
0: Αυτά πάντως λέγεται ότι είναι χρήματα της κατασκευάστριας εταιρείας, της αυτής.
1: Έτσι λέγεται, ναι.
0: Τώρα,
1: έτσι λέγεται, ναι.
0: Της εταιρείας που τις δημιουργεί. Ωραία. Ήταν πολύ ωραίος ο λόγος και του, και του Γιούρκα. Του Γιούρκα λέω.
1: Και του Γιούρκα
0: και του Φίσα.
1: Και του Τάκη Φίσα. Mm-hmm. Και του Δημάρχου Αθηναίων. Έτσι.
0: Ο οποίος επικαιροποίησε για μία φορά ακόμη το χρονοδιάγραμμα ότι είμαστε στο πλαίσιο.
1: Για το γήπεδο εννοείς. Mm-hmm. Εννοείται. Mm-hmm. Είναι η πολλωστή φορά που το λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος έχει κάνει και αυτό την προσπάθειά του για να ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο έργο. Mm-hmm. Συγκινητικοί και οι δύο πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού, που έχουν τιμήσει τη φανέλα, και όπως είπε ο Γιούρκας, τώρα δεν το έχω πρόχειρο, αλλά με δικά μου λόγια θα το πω, είμαστε περαστικοί, λέει. Δηλαδή, σαν να δανειζόμαστε τη φανέλα, αγωνιζόμαστε με το τριφύλι στο στήθος, φεύγουμε και παραδίδουμε στους επόμενους, σε εσάς που έχετε έρθει τώρα. Κάπως έτσι το είπε. Δηλαδή, ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια και των δύο. Mm-hmm. Όντως ήταν μια πολύ έτσι, όμορφη εκδήλωση.
0: Και διαβάζω για το Σεϊταρίδη που λες τώρα, Σάκη μου, να θυμάστε πάντα ότι φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, του Παναθηναϊκού. Και όπως λες, τα είπαν όλα αυτά από καρδιάς, έτσι. Ήταν πολύ συγκινητικό το.
1: Συγκινητική, ναι, όντως. Ναι, δεν ήταν στημένο. Mm-hmm. Δεν ήταν στημένο. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο. Παραβρέθηκε σύσσωμη η ομάδα. Mm-hmm. Και όπως είπα και νωρίτερα, ο Κρίτσης είναι ο νέος παίκτης, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες. Mm-hmm. Όπως τα είχαμε πει, με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο, με ένα χαμηλό ενίκιο. Και μετά, αν πιάσει τον αριθμό που θέλει, δηλαδή τα μισά παιχνίδια πάνω από 45 λεπτά, υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς mm-hmm. περίπου στα 4 εκατομμύρια. Mm. Και έκλεισε ένα μεγάλο έτσι, πρόβλημα που είχε στα αριστερά ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση ενός παίκτη που ήθελε πάρα πολύ ο Νίστρουπ. Mm-hmm. γιατί τον γνώριζε κιόλας και τον ήθελε πάρα πολύ. Επέμενε mm-hmm. πριν πάνε στον Μάνκα, αν θυμάσαι που τα λέγαμε, ή Μάγκα. Είπε στον Κουτσόλ να κάνει μια ίστατη προσπάθεια, μια τελευταία προσπάθεια, ούτως ώστε μήπως καταφέρει να φέρει τον παίκτη στην Ελλάδα και τελικά έτσι όπως έγινε. Πλέον τώρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει θέλει να κινηθεί για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, όπου έχει υπάρχει μια πληροφορία από την Τουρκία που λέει ότι ο πρόεδρος πριν από λίγο είπε ότι την Δευτέρα ανακοινώνεται η επόμενη ομάδα του Φαν Ντρόκελεν. Οι Τούρκοι λένε όμως ότι δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός και θα είναι η Τρανζοσπορ. Γιατί ένας Τούρκος δημοσιογράφος επιμένει ότι έχει κλείσει στην Τρανζοσπορ και όχι στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Α, θα δούμε, θα δούμε. Ωραία. Ανακοινώσεις με... από τον Τούρκο τη Δευτέρα λοιπόν.
0: Okay. Με τη Ραπίδ Βιέννης δεν θα είναι Rapid... 90 λεπτό, έτσι?
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, έχει προπόνηση τώρα το απόγευμα, τελευταία. Μετά νομίζω κατά τις 8 ή 8.30 θα πετάξει για την Βιέννη. Αύριο στις 7 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, είναι το φιλικό. Όταν θα τελειώσει το 90 λεπτό θα γίνει ένα διάλειμμα και θα παίξουν άλλη μισή ώρα. Έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός. Από ό,τι καταλαβαίνω, για να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε άλλους παίκτες, σε παίκτες που δεν έχουν πάρει πιο πολύ χρόνο συμμετοχής, ή αν θέλεις σε παίκτες που δεν θα τους θεωρεί βασικούς, και στους πιο πεσυρικάτες, φαντάζομαι. Οπότε θα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το παιχνίδι. Δεν θα τελειώσει δηλαδή στο 90 λεπτό αύριο.
0: Μας ανέφερε
1: από το Sky, ναι, μπορεί να το δουν.
0: Από το Sky, ναι, ναι, ναι. Για να κλείσουμε, μας ανέφερε ο Παναγιώτης Στεφάνου ότι μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Μπακασέτα.
1: Ναι, κάτι τέτοιο μαθαίνω και εγώ. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε. Αλλά σίγουρα ο αρχηγός της Αθηνικής πρέπει να βρει τον επόμενο σταθμό. Στην Αθήνα δεν βγαίνει από εδώ. Στη Θεσσαλονίκη βγαίνει ότι ο ΠΑΟΚ υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Έχει κοιτάξει τον παίκτη, έχει μιλήσει με τον παίκτη. Αυτά μαθαίνουμε από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, μέχρι εκεί δεν ξέρω κάτι παραπάνω να σου πω. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες, κάτι πρέπει να γίνει και σε αυτό το θέμα, στις αποδεσμεύσεις. Πέρα από τον Μπακασέτα είναι και άλλοι παίκτες που δεν υπολογίζονται από τον Παναθηναϊκό, όπως και ο Πάντοβιτς, ο οποίος του προτάθηκε να πάει δανεικός, ενδιαφέρει και ο Ρεβαδιακός, η Κηφισιά. Αυτός θέλει, αν είναι για να μην παίξει τον Παναθηναϊκό, να φύγει με μεταγραφή. Οπότε ίσως φέρει πρόταση από το εξωτερικό ο Πάντοβιτς, για τον Βιλένα δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε υπάρχει αρκετή δουλειά για τον Κοτσόλη και στον τομέα αυτό των αποδεσμεύσεων.
0: Ναι,
1: και δεν είναι και καθόλου εύκολο, ειδικά με τον Μπακασέτα, γιατί έχει μεγάλο συμβόλαιο και ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει βελούδινο διαζύγιο, χωρίς να μαλώσουν, χωρίς τίποτα. Ναι. Και έχει διαμενήσει τον παίκτη ότι στο συμβόλαιό του, για να μην χάσει ούτε ένα ευρώ, θα βοηθήσει και αυτός ανάλογα με το πόσο, με το τι χρήματα θα βρει από την επόμενη ομάδα του. Θα βάλει τα υπόλοιπα ο Παναθηναϊκός. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε όσον αφορά τον Μπακασέτα. Θα δούμε βέβαια αν θα καταλήξει στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έγινε. Ένας πρώην του Παναθηναϊκού, να πούμε και να κλείσουμε, Κουρμπέλης. Θα πάει να βρει τον Κότσιρα εκεί που ξεκίνησε, στον Αστεράκτορ.
0: Στον Αστεράκτορ, ναι. Έγινε. Οκ, okay, σε ευχαριστώ πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

Παλιές καλές εποχές, 3 και 5. Λοιπόν, αργοπορήσαμε. Θα μου κάνει μούτρα τώρα ο Θέμης. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ήταν το μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, του Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και μαζί μου ήταν όπως πάντα στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν. Αύριο Τετάρτη, πρώτο Θεός, το επόμενο ραντεβού μας, και τώρα είναι η στιγμή που ο Θέμης Παλιούρας θα καθίσει, θα βάλει τα ακουστικά και περιμένει τις δικές σας γραμμές για να ξεκινήσει να παίξει μπάλα, να παίξετε όλη μπάλα. Μίλα μου για μπάλα λοιπόν, το 2:03-5, πάρτε τηλέφωνο, να συμμετέχετε, να μιλάτε, να σχολιάσετε, να κάνετε αυτό που σας αντιπροσωπεύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Να πούμε πάλι τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε.

Πέρα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μαζί μπορούμε να τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943. Φυσικά στο Viber υπάρχει και η κλήρωση για τα τερτύπια για ένα τραπέζι την Κυριακή το μεσημέρι, τα Τοΐου 56 στην Μεταμόρφωση. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, γράφετε τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε σε κλήρωση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι ένα τραπέζι 4 ατόμων αξίας 100 ευρώ στην αυλή του μαγαζιού με live μουσική, είναι πάρα πολύ όμορφα, οπότε δωρεάν φυσικά είναι η συμμετοχή σας, δεν χρεώνεται. Στέλνετε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια για την κλήρωση της Παρασκευής. Να ξεκινήσουμε από την τελευταία χρονικά είδηση. Και ποια είναι αυτή? Είναι η ψηφοφορία για την προεδρία της Super League, όπου είχαμε την πρώτη ψηφοφορία με τις δύο πλευρές, με τον Γιάννη Αλαφούζα τη μία και τον Βαγγέλη Μαρινάκη από την άλλη, να συγκεντρώνουν από 7 ψήφους η κάθε πλευρά. Λευκό ψήφισε η ΕΠΟ, όπως έκανε και την πρώτη φορά. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, ισοψηφία, και αύριο θα έχουμε τρίτο γύρο εκλογών. Να δούμε αν θα βγει Λευκός καπνός. Πάντως φαίνεται ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν... ούτε κερδίζει κάποια ψήφο, ούτε χάνει κάποια άλλη. Επίσης η ΕΠΟ παραμένει σταθερή στο ότι θα ψηφίσει Λευκό, δεν θα πάει με καμία από τις δύο πλευρές. Έχει πέσει στο τραπέζι η ιδέα του να μοιραστεί ουσιαστικά η προεδρία της Super League, δηλαδή τον ένα χρόνο να είναι πρόεδρος ο Γιάννης Αλαφούζος και τον άλλον να είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Γιάννης Αλαφούζος εμφανίστηκε θετικός σε αυτό το ενδεχόμενο, όμως ο ισχυρός άντρας του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εμφανίστηκε αρνητικός, οπότε ούτε από εκεί προέκυψε λευκός καπνός. Αύριο πάλι ξαναλέω ότι θα έχουμε ψηφοφορία για την προεδρία της Super League. Να δούμε τι μελιγενέστε. Έχουμε Μουντιάλ σήμερα, έχουμε τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία. Από άποψη ποιότητας των ρόστερ των ομάδων, νομίζω ότι είναι το πιο ποιοτικό παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσουμε σε αυτό το Μουντιάλ. Η Ισπανία και η Γαλλία, δύο ομάδες με πάρα πολύ καλούς παίχτες. Η Γαλλία, η οποία είναι η κορυφαία ομάδα του Μουντιάλ φέτος από άποψη εικόνας, παίζει το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι και το πρώτο φαβόρι για την κατάκτηση. Έχει ένα μικρό προβάδισμα κόντρα στην Ισπανία. Οι δύο ομάδες έχουν παίξει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα στις 5 Ιουνίου του 2025, πριν από περίπου ένα χρόνο, είχαν παίξει για το Nations League για τα ημιτελικά και μας είχαν χαρίσει μία ματσάρα με τελικό σκορ 5-4. Μακάρι να δούμε κάτι παρόμοιο σήμερα, θα έλεγα εγώ. 5-4 λοιπόν είχε έρθει το τελευταίο μάτς ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την Ισπανία να νικάει την Γαλλία, όπως την είχε κερδίσει και στο Euro το 2024, όπου οι δύο ομάδες είχαν παίξει πάλι στα ημιτελικά της μιας μεγάλης διοργάνωσης. Ημιτελικά Euro πριν δύο χρόνια, 2-1 η Ισπανία, με γκολ του Λαμίν Γιαμάλ και του Όλμο. Είχε σκοράρει νωρίς ο Κολομουανί στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Ισπανία είχε προκριθεί στον τελικό, όπου στη συνέχεια νίκησε την Αγγλία και κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Πάντως, συγκριτικά με το Euro πριν δύο χρόνια, πάλι οι τρεις ομάδες, οι ευρωπαϊκές, είναι πάλι στα ημιτελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης. Η Ισπανία-Γαλλία είναι ένας ημιτελικός, η Αγγλία είναι στον άλλον ημιτελικό, όπου θα παίξει αύριο το βράδυ με την Αργεντινή. Και σήμερα και αύριο στις 10 η ώρα είναι προγραμματισμένες οι δύο αναμετρήσεις, τις οποίες φυσικά θα παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και την Κυριακή είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης. Όσον αφορά εδώ τα δικά μας, ο Παναθηναϊκός σήμερα το απόγευμα αναμένεται να αναχωρήσει για την Βιέννη. Αύριο οι Πράσινοι έχουν φιλικό παιχνίδι με την Rapid Βιέννης. Ουσιαστικά μιλάμε για την πρόβα τζενεράλη του Παναθηναϊκού, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του. Είναι η πρώτη ομάδα ελληνική που ξεκινάει τόσο νωρίς τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθώς στις 23 του μήνα, την άλλη Πέμπτη, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πάξη. Αύριο 7 η ώρα το απόγευμα,
Είναι προγραμματισμένος ο φιλικός αγώνας λοιπόν με την Rapid Vienna στην Αυστρία. Να δούμε τι θα δούμε και σε αυτό το φιλικό αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έχει πάει εξαιρετικά στις φιλικές αναμετρήσεις που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Πέρα από τις νίκες τις οποίες παίρνει, παίζει και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι έχει πετύχει 4 γκολ με την Χελμόντ, 3 με τον Άγιαξ και 3 με την Grasshoppers. 10 γκολ σε 3 αναμετρήσεις. Θα δούμε αύριο σε ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό όπως είναι αυτό με την Rapid Vienna το τι θα μπορέσουν να κάνουν οι πράσινοι. Και πλέον μιλάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει πραγματικά στην τελική ευθεία εν ώψη των αγώνων με την Μπάξη.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρουσίασε και τις νέες του φανέλες χθες το απόγευμα, τις τρεις εμφανίσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, δεν έχουμε κάτι καινούριο στους πράσινους. Ο Φαν Ντρόγκελεν, το σύριαλ του οποίου κρατάει κανένα δίμηνο, φαίνεται πλέον να είναι πάρα πολύ κοντά στην τουρκική Trabzonspor. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει, εδώ και καιρό έχει αρχίσει, όχι μόνο τώρα, αλλά όλο και περισσότερο να κοιτάζει άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της άμυνάς του. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, πλέον ο Ζωέλ Ρόκα φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Δεν λέω κάτι παραπάνω, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος το καλοκαίρι έχει έρθει πάρα πολύ κοντά και με άλλους παίχτες και εν τέλει οι περιπτώσεις αυτές στράβωσαν. Μέχρι να πέσουν υπογραφές, να δούμε ανακοινώσεις, κρατάμε μια πισινή σε όλες τις περιπτώσεις. Ισχύει αυτό, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Ο Ζέλ Ρόκα, πάντως, από ό,τι λέγεται, ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με την Τζιρόνα, 21 ετών, εξτρέμ, ο οποίος μπορεί να παίξει και ως σεντερφόρ. Κατά κύριο λόγο παίζει στα αριστερά. Είναι διεθνής με την Άντερ 21 της Εθνικής Ισπανίας, αλλά και με τις μικρότερες ηλικιακά ομάδες της Φούρια Ρόχας. Και παραμένεται να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού, υπογράφοντας σε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Πέρσι έπαιξε αρκετά παιχνίδια με την Τζιρόνα. Να δούμε λοιπόν και αν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, που φαίνεται να μην χαλάει. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενσωματωθεί και στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Ενώ συνεχίζονται τα σενάρια για τη θέση του τερματοφύλακα, με τον Κωνσταντίν Τζολάκη να είναι δεδομένο πλέον ότι υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Επίσημη πρόταση όμως δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για κάτι πιο χειροπιαστό. Πάντως, ο Ολυμπιακός κοιτάζει και καλά κάνει και άλλες περιπτώσεις τερματοφυλάκων όπου θα μπορούσαν να γίνουν οι πρώτοι τερματοφύλακες στους πυρεώτες, όπως είναι ο Ορλάντο Χιλ, τον γνωρίσαμε όλοι στο Μουντιάλ με την φανέλα της Παραγουάης, όπως είναι ο Ζωσέσα, που γνωρίζουμε όλοι μας από την προηγούμενη θητεία του στον Ολυμπιακό, αλλά και από την μακροχρόνια καριέρα του στην Premier League με τη φανέλα της Γουλφς.

Όσον αφορά την ΑΕΚ, υπήρξε ένα δημοσίευμα το πρωί από το Μεξικό, από αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι, για τον Ορμπελίν Πινέδα, το οποίο ανέφερε πως η Μοντερέ έχει κάνει πρόταση στην ΑΕΚ 7 εκατομμύριων ευρώ, ένα δημοσίευμα το οποίο διαψεύστηκε από την ΑΕΚ. Ο Πινέδα είναι παίκτης της Ένωσης, το ενδιαφέρον από τη Μοντερέ είναι δεδομένο, αλλά δεν υπάρχει αυτή η πρόταση, τουλάχιστον όπως σημειώνουν στην ΑΕΚ. Αύριο έχει φιλική αναμέτρηση και η ΑΕΚ με την Φύτεσε, ενώ εξελίξεις έχουμε και στον άλλο δικέφαλο, στον δικέφαλο του Βορρά. Ανακοίνωσε χθες το Σάντα Μαρία, σήμερα ή αύριο θα ανακοινωθεί και ο Τάχα Άλλη. Φεύγει από τον ΠΑΟΚ ο Σάντσες, ο Μεξικανός δεξιός μπακ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άτλας του Μεξικού. Δεν τον είδαμε και πολύ τον Χόρχε Σάντσες, μόλις ένα εξάμηνο, και προχωράει έτσι την μεταγραφική του ενίσχυση. Ακούσαμε και τον Παναγιώτη Στεφάνου νωρίτερα να αναφέρει πως υπάρχουν δημοσιεύματα που συνδέουν τον Τάσο Μπακασέτα με τον ΠΑΟΚ. Ναι, θα το δούμε αυτό. Δεν νομίζω πάντως πως υπάρχει το θέμα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει το Κωνσταντέλια στη θέση του. Δεν νομίζω ότι θα πάει να πάρει και τον Τάσο Μπακασέτα. Ακόμη και να μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και να μπορέσει να πάει στη συνέχεια όπου θέλει.

2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43.

6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε ευθύς αμέσως να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα. Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, ο οποίος λέει: καλησπέρα Θέμη και καλή εκπομπή, να σε καλά φίλε. Τι γίνεται σε περίπτωση τριπλής ισοψηφίας, τι προβλέπει το καταστατικό, αφού δεν δέχεται ο κύριος Μαρινάκης τη σολομόντια λύση? Αν γνωρίζεις, ευχαριστώ πολύ. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, δεν υπάρχει το καταστατικό της Super League, δεν έχει κάποια διάταξη σχετικά με την ισοψηφία και με τις συνεχόμενες ισοψηφίες. Προσπαθεί να βρει μία λύση, νομίζω ότι οδηγεί της αδιέξοδο πάντως. Προσπαθείτε να βρείτε μία λύση, όπως ήταν αυτή η πρόταση η οποία έγινε, αλλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το καταστατικό, αν δεν κάνω λάθος, μετά τις συνεχόμενες ισοπαλίες. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και το 2006, όπου υπήρχε μια ομόφωνη, όχι ακριβώς παρόμοιο, κάπως έτσι είχε χωριστεί και η θητεία πάντως το 2006 με τον Πέτρο Κόκαλη και στη συνέχεια με τον Βαρδινογιάννη, όπου είχαν μοιραστεί τη θητεία. Νομίζω ότι αυτή θα είναι και η λύση σε περίπτωση που υπάρξει νέα τριπλή ισοπαλία. Σε αντίθετη περίπτωση, το άλλο σενάριο το οποίο μπορεί να γίνει είναι να ψηφίσει η ΕΠΟ, γιατί ουσιαστικά η ΕΠΟ, η οποία έχει δικαίωμα ψήφου, αν ψηφίσει, καθορίζει και τον νικητή. Είναι 7-7 οι ψήφοι. Είτε ψηφίσει τη μία πλευρά, είτε ψηφίσει την άλλη, θα μπορέσει να καθορίσει τον νικητή. Οπότε ή αυτό θα γίνει, ή αναγκαστικά θα πάμε σε ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Επίσης προβλέπω ότι και αύριο στην τρίτη ψηφοφορία πάλι 7-7 θα είναι η ψήφη. Βγάζουμε την απ' έξω την ΕΠΟ, η οποία είπε ότι θα ψηφίζει λευκό ό,τι και να γίνει. Πάλι αύριο νομίζω ότι θα έχουμε 7-7 στις ψήφους, οπότε αναμένεται να δούμε αύριο το τι θα γίνει. Δεν νομίζω πάντως πως θα πάμε και σε τέταρτη ψηφοφορία. Θα δούμε αύριο μήπως και αλλάξει κάτι. Και μετά είναι δύο λύσεις. Είτε θα ψηφίσει η ΕΠΟ αναγκαστικά, είτε τη μία είτε την άλλη πλευρά, για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση, είτε θα χωριστεί όπως και να έχει η θητεία. Ένα χρόνο θα είναι δηλαδή ο Γιάννης Αλαφούζος και ένα χρόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Παρά το γεγονός πως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού δεν συμφωνεί με το συγκεκριμένο σκεπτικό.

Όσον αφορά τα πασχετικά νέα τα οποία έχουν προκύψει, αρχικά να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ στο μπάσκετ με το μήνυμα μαζί για την νέα εποχή. Ενώ όσον αφορά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό αρχικά υπήρχαν δημοσιεύματα και τις τελευταίες μέρες είχαμε ακούσει και τον Γιώργο Ιωάννου εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 4,3 να αναφέρει πως υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τζόνς Γκαρσία. Όντως υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον παίχτη. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν πως ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση για 2 χρόνια στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ οι αιτήσεις απολαβές του Δομινικανού forward. Όμως διαψεύτηκε αυτό από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ανέφερε πως δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόταση. Μάλιστα ο Ολυμπιακός βρίσκεται και στο Summer League, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Νίκος Λεπενιώτης και ο Χρήστος Μπαφές. Μίλησαν και με τον Τζόλμου Πουλακίδα, όμως η προτεραιότητα το οποίο αποτελεί το NBA. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, υπάρχουν δημοσιεύματα που συνδέουν και τον ίδιο με τον David Jones Garcia. Ο David Jones Garcia, ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στο NBA, έχει έναν τραυματισμό αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον αστράγαλο από τον περασμένο Μάρτιο, τον οποίο δεν έχει ξεπεράσει ακόμα. Μιλάμε για ένα παίκτη 25 ετών, αγωνίζεται ως τριάρι. Να ξεκαθαρίσουμε πως δεν πρόκειται για τεσάρι, έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει τεσάρι, είναι δεδομένο αυτό, για να καλύψει το κενό που άφησε ο Άλεκ Πίτερς. Δεν πρόκειται για τεσάρι, μιλάμε για ένα τριάρι το οποίο περισσότερο πηγαίνει στο 2 παρά πηγαίνει στο 4. Αρχικά είναι πάρα πολύ κοντός για να μπορέσει να παίξει στην θέση 4, παρά το γεγονός ότι η σωματοδομή του είναι πολύ δυνατή. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι πολύ δυνατός, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του. Είναι 25 ετών, 1,93 είναι το ύψος του, οπότε καταλαβαίνουμε πως δεν μιλάμε για κάποιον παίχτη ο οποίος μπορεί να παίξει στο 4, στο 3 και μετά πηγαίνει στο 2. Ο David Jones Garcia, ο οποίος την περασμένη σεζόν στο NBA μέτρησε 3 πόντους μεσοόρο, έχοντας παίξει όμως μόλις 11 παιχνίδια, καθώς μετά, ξαναλέω, είχε και τον τραυματισμό του και έτσι δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να ακούσουμε, όχι δεν ακούμε κάτι, διαφημίσεις έχουμε και επιστρέφουμε σε περίπου 3-4 λεπτάκια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: εκπληκτική ποικιλία λαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber. Σχετικά με την ερώτηση που έκανε πριν ο Γιάννης, να πούμε πως υπάρχει και επιλογή να οριστεί διοίκηση από το πρωτοδικείο σχετικά με την προεδρία της Super League. Πάμε να δούμε και τις ομάδες που ψήφισαν τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη και μετά να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Πανετολικός, Κηφισιά και Ηρακλής ψήφισαν υπέρ του Αλαφούζο, ενώ την άλλη υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν Ολυμπιακός, ο Βόλος, ο Αστέρας, ο Ατρόμητος, ο Όφη, η Καλαμάτα και ο Άρης. Έτσι λοιπόν κατανέμονται οι ψήφοι για την προεδρία της Super League. Να πούμε και για το τουρνουά το οποίο ξεκίνησε χθες στην Αθήνα στο ΆΚΑ, όπου διεξάγεται τόσο μεγάλο τουρνουά για το τένις, μιλάω για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια και το 1990. Έχουμε 5 ελληνικές συμμετοχές. Μόνο η Μαρία Σάκαρη τα κατάφερε χθες, που κέρδισε 2-0 την Κουντερμέτοβα, νούμερο 109 της παγκόσμιας κατάταξης, και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Η Ματούλα, η Γραμματικοπούλου και η Αργυροκαστρίτη δεν τα κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση. Σήμερα στις 7 παίζει η Σαγκελαρίδη με την Ιταλίδα, την Τόνα, ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά αφιερωμένο. Ενώ να πούμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς στις 4 και κάτι θα αντιμετωπίσει τον Μπούς από το Περού στην πρεμιέρα για το τουρνουά στην Ελβετία. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη γραμμή σήμερα. Καλησπέρα.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια.
1: Όλα καλά εσύ?
0: Τι έγινε, όλο το μπλοκ της εξυγείας μαζί και δεν μπορούμε να κερδίσουμε? Λοιπόν, το 2005 έγινε η σύμπραξη, η συνεννόηση μάλλον καλύτερα, στο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με τους ιούς Βαρνεγιάννη, Γιάννη και Πέτρο Κόκαλη και τον Ντέμι. Και άλλαξε η ονομασία από Super League, από ΕΠΑΕ και έγινε Super League.
1: Ναι, το 2006, ναι.
0: Ο πρώτος πρόεδρος που κοινής αποδοχής είχαν για τις εκλογές της κέρδισε για πολλά χρόνια ο Βίκτορας ο Μητρόπουλος. Ο πρώτος πρόεδρος που κάθισε σε καρέκλα με την ονομασία Super League ήταν ο Πανόπουλος της Ξάνθης. Και μετά ανέλαβε ο Τσίγκερ. Είναι διαφορετικό αυτό που γίνεται τώρα με το τότε. Τότε ήταν συνεννόηση, προ-συνεννόηση.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν προ-συνεννόηση. Για να βγάλουν από τη πρώην ΕΠΑΕ το Βίκτορα Μητρόπουλο. Λοιπόν, όσο για το μπάσκετ, στο NBA Summer League, ο Ολυμπιακός εδώ και πολλά χρόνια πάντα έχει αντιπροσωπεία. Είναι πάντα ο Μπαρτζόκας, είναι ο Λεπενιώτης και ο Χρήστος ο Μπαφές.
1: Ναι, έχει πάει και ο Μποζίκας μερικές χρονιές.
0: Ο Μποζίκας, ναι. Λοιπόν, η άλλη ομάδα που από την Ελλάδα έχει μόνο ΠΑΟΚ, το Τσιάρα, κανένας άλλος. Τους άλλους άστους να παίρνουν παίχτες, να πληρώνουν υπεραξίες και να γράφουν πρωτοσέλιδα ότι πήραμε παιχταρά. Ενώ στην ουσία έχουν πάρει παίχτες να ματσάρουν ο ένας τον Φουρνιέ, ο άλλος τον Μοντέρο, εκεί πάνε οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού, εκεί είναι. Είναι αμυντικοί παίχτες αυτοί που πήρε.
1: Δεν είχε βέβαια αμυντικούς παίχτες ο Παναθηναϊκός, γενικότερα στο ρόλο.
0: Πάει να ματσάρει αυτά, γιατί πάει να ματσάρει τους παίχτες. Τον Μοντέρο, τον Φουρνιέ, αυτοί είναι καθαρά παίχτες για εκεί. Να μαρκάρει το Φωνία και το Μοντέρο. Και υπάρχει, σας είπα μόνο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, και υπάρχει και ο Σταυρόπουλος από την Αρμάνι Μιλάνου, ο οποίος ήταν παράγοντας για πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, εκτός από παίχτες που έχει δώσει και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά, που έχει δώσει σε μεγάλες ομάδες, έχει δώσει και τεχνογνωσία και από παράγοντες. Βλέπε Μοντέστο, βλέπε τώρα το Σταυρόπουλο στο μπάσκετ. Δεν είναι τυχαία αυτά. Ο Σταυρόπουλος δουλεύει εδώ και 6-7 χρόνια στην Αρμάνη και βρίσκεται πάντα κάθε χρόνο εκεί.
1: Ναι.
0: Όπως είναι, έχουν αντιπροσώπους η Χάπουελ και άλλες ομάδες. Αυτά έχω να πω.
1: Πάντως, σχετικά με τον πρώτο που είπες, Γιώργο, γιατί το βλέπω και εδώ, το είχα στο μυαλό μου, ο πρώτος πρόεδρος που είχε αναλάβει τότε την Super League ήταν ο Πέτρος Κόκαλης. Την πρώτη χρονιά, το 2006-2007. Και την επόμενη σεζόν ήταν ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, μετά ήταν ο Κώστας Πυλαδάκης, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ τότε.
0: Πριν το Πέτρο το Κόκαλη, για δες ποιος ήταν.
1: Από Super League ιδρύθηκε το 2006. Πριν μιλάμε για ΕΠΑΕ.
0: Ποιος ήταν?
1: Ναι. Οκ, okay, θα το κοιτάξω τώρα. Πάντως για Super League, όσον αφορά τη Super League, δεν μιλάμε για ΕΠΑΕ.
0: Γιατί
1: ήταν ο Πέτρος Κόκαλης.
0: Εγώ έχω κρατήσει εδώ και έχω σημειώσει ότι ήταν ο πρόεδρος της Ξάνθης.
1: Ναι. Οκ, okay, θα το κοιτάξω και θα το αναφέρω στη συνέχεια, Γιώργο.
0: Ο πρόεδρος ξάφνισε και μετά, αλλά αυτός τράβηξε με τη στήριξη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Πάντως το βλέπω εδώ μπροστά μου ότι ο πρώτος ήταν ο Πέτρος ο Κόκαλης του 2006-2007.
0: Παιδί μου, ξέρω ότι ανέλαβε ο Κόκαλης μετά ο Βαρδενιάς, το κάνανε 6 μήνες και 6 μήνες, κάπως έτσι. Για ένα χρόνο και ένα χρόνο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό ήταν προσυνεννόηση, το έχω σημειώσει. Αυτά ήταν προσυνεννόηση.
1: Ναι, είχαν συνδεθεί όλες οι ΠΑΕ.
0: Αυτοί που ήταν στον μπλοκ, γιατί πήρε και ο άλλος ψήφος. Είναι και ο Βίκτορας Μητρόπουλος, δεν είναι τυχαίος, είχε βάσει. Ασκέτως αν τώρα είναι φύγει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα σε πάνε, πού πας.
1: Ναι, πάντως δεν βλέπω κάτι για τον Πανόπουλο. Βλέπω τον Βίκτορα τον Μητρόπουλο τριετία από το 1998 μέχρι το 2001.
0: Καλά,
1: ο Θανάσης ο Κανελόπουλος το 1 μέχρι το 3, ο Αλέξανδρος ο Λεκουρέζος 2 χρονιά.
0: Ο Κανελόπουλος ήταν δικηγόρος του...
1: Ναι.
0: Ένας αρχηγός του Κοκάλι.
1: Ναι, μετά πάλι ο Βίκτορ Μητρόπουλος το 2004-2005 και τη σεζόν 2005-2006 ο Βασίλης Κοντοβαζενίτης, ο οποίος ήταν ο τελευταίος πρόεδρος πριν τη μετάβαση για Super, που έγινε Super League.
0: Θυμάμαι τότε τις εκλογές, ήταν ο Βίκτορας Μητρόπουλος με τον το πρόεδρο της Ξάνθης και κέρδισε ο Πανόπουλος. Το Πανόπουλο είχαν επικεφαλής τότε. Δεν είχε μπει, για υποψήφιος πρόεδρος μιλάω τώρα. Υποψήφιος πρόεδρος ήταν ο Πανόπουλος μαζί με τον Βίκτορα Μητρόπουλο και κέρδισε ο Πανόπουλος. Γι' αυτό ο Βίκτορας Μητρόπουλος το κράτησε και τότε που βγήκε ο πατέρας με τον Βιεννόπουλο που αναλάβα το Παναθηναϊκό, τον 8 ήταν πρώτη σειρά των καθισμάτων.
1: Έγινε Γιώργο, να σε καλά φίλε.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια σου έχουμε. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Ο Μιχάλης, με τι κάνεις?
1: Γεια σου Μιχάλη, καλά είμαι εσύ?
2: Καλά, χαίρομαι, καλά και εγώ, δόξα τω Θεώ. Συγγνώμη. Ήθελα να πω πρώτα και κύριο να ξεκινήσουμε ότι για τη μεταγραφή του Οσμάν.
1: Ναι.
2: Η οποία η αλήθεια ήταν μια τεράστια έκπληξη, νομίζω.
1: Για όλους μας, ναι.
2: Και επειδή έχουν ακουστεί διάφορα από τους διάφορους κυρίους που λένε τα δικά τους, είναι δεδομένο ότι αν ο Παναθηναϊκός τον ήθελε θα τον κράταγε, νομίζω.
1: Εντάξει, βέβαια δεν μπορείς να κρατήσεις ένα δυσαρεστημένο παίχτη, έτσι Μιχάλη.
2: Εξυπακούεται αυτό και δεύτερον, επειδή έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι είναι επαγγελματίες, τα λεφτά που το δίνανε ήταν πάρα πολλά.
1: Ναι, ήταν τώρα 80% πάνω.
2: Έτσι. Και σε μια θέση η οποία, όπως το έχουμε ξανασυζητήσει, υπήρχε τεράστια πληθώρα παιχτών.
1: Έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς άλλο παίχτη να πάρει, έχει ήδη τον Μπόγκα και τον Ρογκαβόπουλο.
2: Έτσι,
1: οπότε
2: έτσι,
1: ναι. Έχει παίχτη να καλύψει ο Παναθηναϊκός στη θέση. Δεν έμεινε ξεκρέμαστος.
2: Όχι.
1: Δηλαδή θα κάναμε εντελώς διαφορετική κουβέντα αν δεν είχε πάρει τον Μπόγκα ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, και θα πρέπει να ψάξει έναν πρωτοκλασσάτο παίχτη αυτή τη θέση.
2: Και μην ξεχνάς ότι μπορεί να κατέβει και ο Χέις Ντέιβις στο 3, άνετα.
1: Ναι, εντάξει, και τον Χουάντσο έχουμε δει να παίζει στο 3.
2: Έτσι. Ήταν πολύ κομπλέ. Το μακάρι το παιδί εκεί που θα πάει να του εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Θεωρώ ότι ήταν ένας παίχτης ο οποίος και βοήθησε όσο μπορούσε και δεν είχε. Και ένας παίχτης χωρίς προβλήματα, έτσι. Μόνο πρόσφερε για μένα.
1: Ναι, και καλός χαρακτήρας και παίχτης ο οποίος ήταν πολύ καλός και μέσα στο παρκή.
2: Πρόσφερε. Τώρα κάτι άλλο το οποίο ακούω αυτές τις μέρες, εδώ και αρκετές μέρες, από τους φιλάθλους του. Εγώ θα συνεχίσω να λέω φιλάθλους του αντιπάλου, του μεγάλου αντιπάλου. Και ήθελα να κάνω μια ερώτηση στους φιλάθλους του μεγάλου αντιπάλου. Ποια ομάδα, αν δεν μου απαντάς και εσύ φυσικά. Αν δεν κάνω λάθος, η ομάδα που πήρε την Ευρωλίγκα είναι ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
2: Και η ομάδα που πήρε και το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν μένω σε λεπτομέρειες πώς το πήρε κτλ. Είναι πάλι Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι, Ολυμπιακός
1: έτσι,
2: δεν
1: πήρε
2: το ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα είχαν μια πάρα πολύ πετυχημένη χρονιά, αντιαμφισβήτητα.
1: Ναι.
2: Μπορεί να μου εξηγήσεις. Με τόση μεγάλη επιτυχία που έχουν τελείωσε το πρωτάθλημα, έχει περάσει για τα Champions League και αυτά ο ένας μήνας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούω στην εκπομπή σου τα χώνουν στον Παναθηναϊκό, για τους παίκτες που είναι ο Παναθηναϊκός, για τους προπονητές που είναι ο Παναθηναϊκός, ο Γιαννακόπουλος, το ένα το άλλο. Και κάθομαι και σκέφτομαι το εξής. Όσο τελικά έχει μικρύνει ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και κυνηγάει αυτόν που είναι μπροστά από αυτόν, κατά πολύ που λέγεται Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα, μιλάω για το ποδόσφαιρο, έτσι. Που έχουμε και πραγματικά και οι Παναθηναϊκοί φιλαθλοί έχουν τα ίδια ψυχολογικά προβλήματα. Χάσουν, κερδίσουν, ασχολούνται με τον Ολυμπιακό. Έτσι τελικά και στο μπάσκετ, σε αυτό το δύσμενο το μπάσκετ, ό,τι και να πάρουν ο Ολυμπιακός, ό,τι και να κάνει, πάντα θα είναι με την οτροπία του δεύτερου. Γιατί τελικά είναι δεύτεροι. Και αυτό τους ενοχλεί.
1: Εντάξει, Μιχάλη, πάντως όπως και να έχει, το ότι η φίλα του Ολυμπιακού σχολείου με τον Παναθηναϊκό, ότι η φίλα του Παναθηναϊκού σχολείου με τον Ολυμπιακό, είναι λογικό να γίνεται έτσι. Τώρα, άλλο το ιδανικό, αλλά είναι το λογικό να ασχολείται ο κάθε φίλαθλος, ο παδός, πες τον όπως θες, με τον αιώνιο αντίπαλό του.
2: Μα αγόρι μου, καλό συμφωνώ, αλλά εδώ πέρα τώρα έχουν πάει σε κατάσταση, και μιλάω για τον μπάσκετ, έτσι. Εμμονής, και τελικά ναι, είστε δεύτερη ομάδα, κύριε. Σας φωνάει, δεν σας φωνάει, καλά δεν μιλάμε για τίτλους κτλ. Αλλά η νοοτροπία τους. Εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός, μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, θα κάνω μια παρένθεση. Το 24 που πήγε η ομάδα μου όπως πήγε, το καλοκαίρι του 24 προς 25, δεν έβλεπα Ολυμπιακό, κανένα δεν έβλεπα. Ήμουν τόσο χαρούμενος για αυτά που κατάφερε η ομάδα μου εκείνη την σεζόν, έτσι, που δεν με διέφερε, σου μιλάω ειλικρινά τίποτα. Και βλέπω τους κυρίους που είναι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, στην εκπομπή σου τουλάχιστον, και ο κύριος που ήταν προηγουμένος. Μπούρου. Ρε, κοιτάξτε την ομάδα σας. Αφήστε τον Παναθηναϊκό. Θα το βρει τον δρόμο τον Παναθηναϊκός. Κοιτάξτε, ασχοληθείτε με την ομάδα σας και αφήστε μας εμάς ήσυχους τώρα. Μας έλεγε ο κύριος προηγουμένως ότι στο NBA και εμείς πάμε, είμαστε εκεί.
1: Εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό τι με αφορά, ή ακούω για τον ΠΑΟΚ τώρα ξαφνικά, ας μην μπω στη συζήτηση του τι γράφονται στα ηλεκτρονικά μέσα, ερχόμαστε, θα σας πατήσουμε. Ποιοι τώρα, που δεν θέλω να γίνω κακός, τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, που τα τελευταία 30 χρόνια δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι. Και...
1: Εντάξει, θα τα δούμε όλα στο γήπεδο, Μιχάλη.
2: Εξυπακούεται αυτό. Αυτό ότι θα τα δούμε όλα στο γήπεδο, εξυπακούεται. Κάτι άλλο, ακούς κάτι για Στρέντερ που... ψιλοκυκλοφορεί, είναι παπάντζα.
1: Όχι, ακούγεται. Δεδομένα είναι ένας παίκτης τον οποίο κοιτάει ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι μια περίπτωση όπου είναι δύσκολη και δεν έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Δεν σου λέω ότι είναι απίθανο, αλλά ο Στρέντερ αυτή τη στιγμή είναι στο NBA, έχει ρόλο στο NBA, έχει συμβόλαιο στο NBA, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης είχε και ρόλο πέρσι. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά σαν ένας παίκτης στο rotation, αλλά έπαιζε αρκετά λεπτά.
2: Όχι, είχε χρόνο, γι' αυτό ξέρεις μου φαίνεται...
1: Ναι, όχι, είναι πολύ δύσκολη η συγκεκριμένη περίπτωση. Και ξαναλέω, έχει συμβόλαιο, Μιχαλή, έχει συμβόλαιο.
2: Έχει συμβόλαιο, οπότε ναι, δηλαδή αν κατάφερε να φέρει ένα τέτοιο παίκτη, λέμε τώρα, τοπικό είναι αυτό τώρα, θα ανέβαινε η ομάδα, γιατί ο τύπος είναι σε άλλο level. Μπορεί να είναι λίγο κολοπεδαράς, κακά τα ψέματα. Αλλά ο τύπος στον μπάσκετ το ξέρει πολύ καλά.
1: Εντάξει, ναι, είναι παίκτης από το πάνω ράφι, έτσι δεν το συζητάμε. Και επίσης μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει ένα συμβόλαιο γύρω στα 15 εκατομμύρια δολάρια, βέβαια με βάση την εφορία, με βάση βγαίνει γύρω στα καθαρά 5-6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και πάλι μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο ποσό, έτσι.
2: Ναι, είναι και παιχτάρας. Αν σε ρωτήσω κάτι άλλο, σου παρακαλώ, που εγώ δεν έχω ιδιαίτερη γνώση.
1: Πες μου και αυτό, Μιχάλη.
2: Αυτό το Κρίστενσεν που πήρε ο Παναθηναϊκός, τι ακριβώς είναι?
1: Κοίτα, αυτός είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι καλός παίκτης, αλλά έχει ένα χρόνο να παίξει μπάλα γιατί είχε σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Δανίας, είναι σε καλή ηλικία, είναι μόλις 23 ετών και έχει κάνει και αρκετές συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Δανίας. Έπαιξε Premier League με τη Leicester, τη χρονιά που έπεσε η Leicester από την Premier League στην Championship, ήταν το βασικό της αριστερό μπακ.
2: Άρα ήταν καλός παιδί.
1: Ναι, είχε ξεκινήσει από την Κοπεχάγη, είχε παίξει μια χρονιά στην Πολώνια, είχε παίξει σε καλές ομάδες. Ο Νίστρου προφανώς τον ξέρει από την Κοπεχάγη, έτσι όπου τον είχε παίχτει. Και είναι ένας παίκτης, ξαναλέω, που τον τελευταίο ένα χρόνο δεν έπαιξε. Έπαιξε 5 παιχνίδια, γι' αυτό ορισμένα λεπτά. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό το deal. Ότι κοίταξε να δεις, ξέρουμε ότι είναι καλός παίκτης, αλλά να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Γι' αυτό τον πέρασε από 2 κύκλους εξετάσεων και έβαλε, τον πήρε δανεικό ένα χρόνο. Δηλαδή να μην δεσμευτεί και μαζί του. Και άμα είναι υγιής και παίξει τον Παναθηναϊκό φέτος τουλάχιστον τα μισά παιχνίδια, με το κάθε παιχνίδι να είναι τουλάχιστον 45 λεπτά, δηλαδή είναι ημίχρονο. Θα ενεργοποιηθεί και αυτόματα η οψιόν 4 εκατομμύριων ευρώ και θα τον κάνει δικό του παίκτη του Παναθηναϊκού.
2: Και κάτι τελευταίο, για πες μου τώρα, τι έχεις πράξει από τα φιλικά του Παναθηναϊκού?
1: Ότι παίζει κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με αυτό που βλέπουμε με Ράφα Μπενίτεθ. Δηλαδή θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια του, πιο γρήγορο ποδόσφαιρο και να βάλει ταχύτητα στο παιχνίδι του. Και περισσότερο κοιτάει πώς να δημιουργήσει και ο ίδιος παρά πώς να εξουδετερώσει τον αντίπαλο για να μπορέσει να κλέψει, ρε παιδί μου, κάποιο παιχνίδι. Βέβαια, αυτό τώρα είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο συμπέρασμα από 3 φιλικά παιχνίδια, έτσι. Μπορεί στη συνέχεια από αυτά που είπα να μην ισχύει ούτε το μισό. Οπότε θα τα δούμε στην πορεία.
2: Άρα περιμένουμε καλά πράγματα, υποτίθεται.
1: Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα που δείχνει. Θα δούμε τα πρώτα επίσημα παιχνίδια και θα είμαστε εδώ να τα λέμε, Μιχάλη.
2: Ωραία. Θα ευχαριστώ για την επικοινωνία και περιμένω με ανυπομονησία, εάν μου επιτρέπετε, τον κύριο Χάρη, να ξαναβγεί να μας πει για τα οικονομικά του Παναθηναϊκού.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι.
3: Γεια σας, τι κάνεις, καλά?
1: Όλα καλά, Σάκη, εσύ πώς είσαι?
3: Εδώ, στον αγώνα, εδώ. Είμαι καθεδάκι εδώ στο φρέμα μου.
1: Μια χαρά σε βρίσκω, για πες.
3: Πάλι 7 με 7 ψήφους είχε.
1: 7-7, ναι.
3: Έχει λίγο μάμε εκεί. Ο Βαγγέλας έχει μάμε εκεί. Καλά. Είναι στο άρμα και η Τρίπολη και ο Βόλος.
1: Δηλαδή με την ίδια λογική είναι στο άρμα του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ?
3: Όχι, δεν είναι θέμα η λογική. Θέμα είναι ότι αυτοί είχαν προβλήματα. Δηλαδή η ΑΕΚ είχε προβλήματα από τον Παναθηναϊκό. Ο Βόλος είχε, ρε παιδί μου, έλεγε ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Μπέος, για κλιματική οργάνωση. Αυτά τα έλεγε αυτά και πες τα πω και ας μου κάνει και μήνυση. Το έχω το site εδώ. Έλεγε, ας πούμε, τώρα στον Αστέρα Τρίπολη και βγήκε ο πρόεδρος, ο κύριος, ότι το κύπελλο που πήραμε ο Ολυμπιακός δεν είναι πρώτο πάρει. Δηλαδή, τι αλλάζει από αυτά που λέω εγώ.
1: Τι θέματα... σχέση έχει το ένα με το άλλο τώρα που μιλάμε σαν γίνει.
3: Σιγά σιγά θα τα πω εγώ. Γιατί δεν θέλουν ένα χρόνο ένα άλλο. Ένα στον παρελθόν του Μαρινάκη, ένα στον κύριο Θαλαφωνιάκη.
1: Γι' αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω, δεν είμαι εγώ στην πλευρά του
3: Μαρινάκη. Θα σου απαντήσω εγώ.
1: Ναι, για πε που ξέρει την πλευρά του Μαρινάκη είναι.
3: Όχι, δεν είναι θέμα του Μαρινάκη. Θέμα είναι γιατί δεν θέλει. Και λογικό αφού δεν θέλει ο κύριο Μαρινάκη κάτι με βάση υποψίε. Εγώ λέω με το δικό μου το μυαλό, το ταξιτζίδικο. Με βάση υποψίε. Γιατί αν θέλει.
1: Ναι, γιατί να με θέλει, πε μου εσύ που ξέρει.
3: Δεν ξέρω, παιδί μου, λέω εγώ. Λέω βάζω μια υποψία, αλλά μπορεί να μην είναι και έτσι όπως τα λέω εγώ.
1: Ναι, εγώ σου, απλά δεν συμβιβάζεται με αυτό, σου λέει δεν το θέλω αυτό. Πάμε παρακάτω.
3: Δεν έχει άποψη γι' αυτό.
1: Τι άποψη είναι, εγώ δεν είμαι στην πλευρά του Μαρινάκη, οπότε δεν έχω άποψη αυτό.
3: Δεν είμαι στην πλευρά του Μαρινάκη, παιδί μου. Σαν φίλαθλο, σαν που ασχολείσαι με τον
1: Μα δεν έχει να κάνει με φίλαθλο αυτό. Ο Γιάννης Αλαφούζος σκέφτεται το ότι είναι μια καλή λύση. Ο Μαρινάκης σκέφτεται ότι δεν είναι καλή λύση. Τώρα δεν μπορώ εγώ να μπω στο μυαλό του Αλαφούζου και του Μαρινάκη, γιατί ο ένας θεωρεί ότι είναι καλή λύση και ο άλλος δεν είναι.
3: Αυτό που βάζω τροφή για σκέψη. Σε ρωτάω τώρα, ο κύριος Αλαφούζος θέλει ένα χρόνο. Ο κύριος Μαρινάκης δεν θέλει και ρωτάω εγώ τώρα. Έτσι κάτι γνώμη δεν έχει άποψη. Και σεβαστή είναι αυτή η άποψη πια είναι. Σεβαστή. Δεν είπα τίποτα. Εγώ λέω δικιά μου, λέω τροφή για σκέψη. Λέω. Τροφή για σκέψη. Αυτό εννοώ εγώ. Τίποτα δεν λέω. Όταν μην θέλει, δηλαδή, εγώ ξέρω το 50-50, είναι ένα χρόνο έδρα μου, δεν πάει καλά, ξαναφύγει η έλαση. Όχι, ποιο είναι καλύτερο. Να ξεκαθάρει, όχι 4 χρόνια ένα, 4 άλλο. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτή είναι η δημοκρατία του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το που αγαπάμε το ποδοσφαίρο. Εμεί το παρακολουθούμε χρόνια. Και που λέει κανένα φορά που ασχολούν πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, τόσα πολλά και δύο φταίνει έτσι. Γιατί κατάρτι αυτή είναι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Εντάξει.
1: Τι είναι.
3: Φταίνε και οι δύο.
1: Τι είναι.
3: Γενικά. Η κατάρτι του ελληνικού ποδοσφαίρου φταίνε και οι δύο.
1: Εντάξει, αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες το οποίο αναφέρεις. Ότι οι μεγάλοι πάντα θα τρώνε τους μικρούς. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι λέει κανείς αυτό.
3: Εγώ λέω για την Ελλάδα παρακολουθώ, κύριε Θεμή. Εγώ λέω για την Ελλάδα παρακολουθώ. Δεν παρακολουθώ στην Αγγλία. Εντάξει. Πάω βλέπω μια Μάντσεστερ, μια Άρσεναλ, μια Σίτι. Λέω για την Ελλάδα που βλέπω και πήγαινα πάντα είχα διαρκές και τώρα δεν παίρνω. Τελευταία χρόνια δεν μπορεί, για αυτή τη δουλειά δεν παίρνω. Γιατί κάτι είδα. Το δικό μου το μυαλό, τη σκέψη. Το οικονομικό δεν με πειράζει. Α έχει και ένα εκατομμύριο. Κάτι που μου αρέσει το κάνω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν μου λες κάτι.
1: Για πες.
3: Και πάει ο Μπαρτζόκας που στο NBA να κάνει τι.
1: Κάθε χρόνο πάει. Κοίτα το Summer League. Υπάρχουν παίκτες εκεί που κόβονται από τις ομάδες του NBA και μπορούν να απασχολήσουν ομάδες σαν την Ευρώπη. Πολλές ομάδες θέλουν. Είτε εκπροσώπους είτε μπορούν να πηγαίνουν οι ίδιοι προπονητές.
3: Καλό είναι αυτό. Και θέλω μια άποψη για τον Οσμάν.
1: Άποψη για την κίνηση που έκανε ή άποψη σαν παίκτη.
3: Σαν παίκτη, για να μπορεί να καλύψω τον Παναθηναϊκό ή τώρα σαν κίνηση, μπορεί να είναι πιο πολλά λεφτά. Δεν ξέρω τι κάνει, επαγγελματία είναι. Εδώ παίρνω εγώ.
1: Ναι, σαν παίκτη, εγώ θεωρώ ότι ο Οσμάν είναι, αν όχι το καλύτερο τριάρι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ένα από τα τρία καλύτερα τριάρια σίγουρα.
3: Μπράβο, καλύπτεται τον Παναθηναϊκό το κενό αυτό.
1: Θα θεωρώ τον Οσμάν καλύτερο παίκτη από τον Μπόγκα, πιο σταθερό μάλλον, να το πω πιο σωστά. Πιο σταθερό από τον Μπόγκα, όμως δεν αφήνει μεγάλο κενό επειδή υπάρχει ο Μπόγκα στη θέση του.
3: Και ένα άλλο, ο Μοντέρο.
1: Ναι.
3: Ο κύριος Ολυμπιακό.
1: Ναι, έχει υπογράψει. Έχει ανακοινωθεί.
3: Ναι. Γιατί δεν έχουν ανακοινώσει, πού είναι κρυφό να μας πούνε τα. Το πάζελ που έχει, δηλαδή το.
1: Τι να έχει.
3: Αυτό, τα λεφτά που θα πάρει.
1: Περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ήταν.
3: Θα διαβάσει πουθενά και το λες.
1: Βέβαια, σε αρκετά sites. Δεν το έχει λέει ο Ολυμπιακός, ποτέ δεν λέει ο Ολυμπιακός. Ούτε άλλες ομάδες πολλές φορές.
3: Πάω, σύμπερε παιδί μου, πάω και τον Οσμάν θα πάρει 2 εκατομμύρια συν 1, συν 2.
1: Ναι, και σου ξαναλέω, το συμβόλαιο του Μοντέρο θα είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
3: Ο Ολυμπιακός δεν το έχει ανακοινώσει, λέω, αυτό είπα εγώ.
1: Δεν τα ανακοινώνει ο Ολυμπιακός, η πολιτική της ομάδας να μην τα ανακοινώνει.
3: Μάλιστα, είναι πολιτική, ωραία. Λοιπόν. Έγινε να σε καλά, χαιρετισμού σε όλους.
1: Να σε καλά, Σαγί.
3: Χάρηκα και θα τα πούμε.
1: Καλή συνέχεια, Σαγί.
3: Δεν ασχολούμαι με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, είναι μόνο με τη Ρεάλ εγώ.
1: Να σε καλά, Σαγί. Να σε καλά, γεια. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
4: Θα ήθελα να απαντήσω στον προηγούμενο φίλαθλο του Παναθηναϊκού που μίλησε για τον μπάσκετ.
1: Φυσικά, το όνομά σου.
4: Δημήτρης.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Θα συμφωνήσω στο κομμάτι που ανέφερε ότι υπάρχουν κομπλεξικοί οπαδοί του Παναθηναϊκού που έχουν κόμπλεξ με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και κάτι αντίστοιχο είπε για τους Ολυμπιακούς στο μπάσκετ. Θα κάνω μια παρατήρηση. Αυτό με αγάπη τα λέω φυσικά, όχι με επισκεφτεί κάτι άλλο και προβληματιστεί και έρθει σε έκρηξη ο άνθρωπος. Ο κομπλεξικός, ο φίλαθλος είναι κομπλεξικός με όλα τα αθλήματα. Πρώτον. Δεύτερον. Εμείς οι Ολυμπιακοί στεβόμαστε τα νούμερα. Τα νούμερα δείχνουν και μιλάνε για όλα. Εννοείται στο μπάσκετ ο σύλλογος του Παναθηναϊκού είναι μεγαλύτερο σε τρόπο από τον Παναθηναϊκό.
1: Από τον Ολυμπιακό.
4: Από τον Παναθηναϊκό. Συγγνώμη. Από τον Ολυμπιακό. Εννοείται. Το αναγνωρίζουμε. Έχει περισσότερα πρωταθλήματα και έχει και περισσότερα ευρωπαϊκά. Από την άλλη όμως, και αυτό που τονίζουμε τα τελευταία χρόνια, θα ήθελα να σε ρωτήσω γιατί δεν θυμάμαι καλά. Πρόεδρος Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι τα τελευταία 14 χρόνια.
1: Ιδιοκτήτης, ναι. 14 χρόνια.
4: 14 χρόνια. Σε αυτά τα 14 χρόνια, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, αυτό είναι που μετράει στο μπάσκετ εν τέλει.
1: Ναι.
4: Η μοναδική του επιτυχία είναι η προπέρσινη. Καλά θυμάμαι.
1: Σωστά.
4: Και επίσης για 7-8 σειρές ετών δεν πήγαινε καν στο Final Four. Επίσης καλά θυμάμαι.
1: Για 12 χρόνια δεν πήγε στο Final Four.
4: Για 12 χρόνια λοιπόν. Άρα, όταν εκφράζει τη γνώμη του ένα 17χρονο παιδί που παρακολουθεί μπάσκετ και είναι μπασκετικός, 20χρονος, 25χρονος, είναι λογικό να έχει τις δύο ομάδες, ίσως τον Ολυμπιακό πιο ψηλά. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Με βάση τα τελευταία χρόνια εννοείς.
4: Βάσει τα τελευταία 15 χρόνια προεδρίας Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: Με βάση τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει, ναι, μια ισορροπία, θα λέω.
4: Το αναγνώρισα από την αρχή την ιστορία των ομάδων.
1: Ξαναλέω, υπάρχει.
4: Είναι μεγαλύτερο σύλλογο.
1: Δηλαδή, άμα βάλει και τα δύο ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού. Στην Ευρώπη, αυτά τα τελευταία 15 χρόνια, ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες επιτυχίες από τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Δεν νομίζω διαφωνεί κάποιος αυτό. Έχουν. Πάμε από το 13 και μετά τις Ευρωλίγκες του Ολυμπιακού. Οι δύο ομάδες έχουν από μία Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό να έχει αρκετά περισσότερα Final Four. Έχει 5 και 2, 7. Οπότε καταλαβαίνουμε πως τα νούμερα μιλάνε.
4: Γιατί δεν μίλησα καν για τις συμμετοχές μας.
1: Δεν σου μιλάω για συμμετοχές. Θα... Μιλάω σαν πορεία τα τελευταία 13 χρόνια, ρε παιδί μου.
4: Και επίσης δεν θέλω να μιλήσω καν σαν σύλλογος Ολυμπιακός τι έχει κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ναι. Αλλά και πάλι τα παιδιά τα οποία αναφέρεις πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία και όπως είπες και εσύ, ο Παναθηναϊκός έχει πολλά περισσότερα τρόπια από τον Ολυμπιακό. Οπότε δεν αλλάζει κάτι στο αρχικό που είπες.
4: Άρα λοιπόν, καταλήγοντας ένα συμπέρασμα. Και λέω ότι είναι αδύνατον ένας οπαδός Ολυμπιακού, ένας φίλαθλος Ολυμπιακού σήμερα να είναι κομπλεξικός με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Εκεί ήθελα να καταλήξω τις ουσίες. Φυσικά παρακολουθούν τι κάνουν οι άλλοι, μας ενδιαφέρει, είμαστε αντίπαλοι. Οκ. Αλλά δεν γίνεται να έχουμε κόμπλεξ. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους.
1: Ναι.
4: Σαν σύλλογος Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, έχει να κάνει περισσότερο με τον άνθρωπο νομίζω, Δημήτρη, όχι με την ομάδα.
4: Ορίστε.
1: Έχει να κάνει αυτό με το κόμπλεξ το οποίο είπε και ο Φίλος νωρίτερα για να φέρουμε και μαζί. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο και όχι με την ομάδα.
4: Συμφωνώ.
1: Ωραία.
4: Αλλά ας μην ξεχνάνε οι φίλοι μου Παναθηναϊκοί τι έγινε φέτος στο ΆΚΑ. Και πόσο δεν το θέλαν και τι δηλώσεις κάναν. Και μην έρθουν και θα αλλάξουμε Ήπειρο και. Επειδή μίλησε για κόμπλεξ.
1: Εντάξει, ήταν εντελώς αντίθετες οι πορείες των δύο ομάδων τη φετινή σεζόν. Δεν νομίζω ότι λέει κανείς αντίθετο.
4: Αυτό.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε σε λίγο. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα. 30 δεύτερα. Να δούμε αν έχουμε κάποιο μικρό. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: ρε Σάκη, τι φοβάσαι, Τρίπολη με ποιο άρμα θα πάει, αφού εσύ λες ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει τόσα χρόνια τίποτα, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα εσύ και το κύπελο, σε νοιάζει. Ας το ταξίσει στην άκρη, το δικό σου στο μυαλό τα σκέφτεται αυτά, λέει ο Γιάννης. Τώρα μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις. Ακούμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά. Τα λέμε και πάλι μαζί σε περίπου 5-6 λεπτάκια.
5: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: Η ώρα είναι 4.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουνάρας. Έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά. Πραγματοποίηση Ευρωπαϊκής Αγγελίας στο πλαίσιο έρευνας για απάτη στο ΦΠΑ, η οποία σχετίζεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Νεκροί εντοπίστηκαν ένας 28χρονος και μία 24χρονη σε αμάξι μέσα σε γκαράζ στον Πειραιά. Τους δύο νέους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου. Φέρεται να πέθαναν από αναθυμιάσεις. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Το τρίτο άτομο, ο 24χρονος, έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Στο Παρίσι βρίσκεται από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω της συμμετοχής του στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων. Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γαλλική Πρωτεύουσα και η μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Την αναξαρτοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Σε εξέλιξη έρευνες των υγειονομικών αρχών για τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία και αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Τουλάχιστον 30 άτομα προσήλθαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Λαμίας. Οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή. Στον καιρό, καλός ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές νεφώσεις, ελαφρώς ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο με εντάσεις που τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννινα στους 32 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
7: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς το Χάρη.
1: Θέμη, διάβασε ένα μήνυμα, ρε Θέμη. Με εκπλήσεις τώρα, δεν έχει κανένα μήνυμα.
0: Να ξέρεις, το είχα στο μυαλό μου τώρα. Λέω να πάω σε μηνύματα, να πάω σε γραμμή. Αλλά μύρισε Χάρης και λέω πάω σε τηλέφωνο, μην κρυνιάζει.
1: Ναι, το κατάλαβα, μα πριν πας στη διακοπή ρώτησες, δεν έχει κανένα μήνυμα.
0: Έχει μηνύματα, έχει, άμα δεν τα διαβάζω και περιμένεις.
1: Πόσο αυτά πριν τα μηνύματα, τι σαν την ευχή γίνεται ρε. Ρε εσύ βγάζω το λαό να μιλάει.
0: Βγαίνει ο λαός να μιλήσει και είναι και ο λαός να στείλει μηνύματα, Χάρη.
1: Όσο μιλάς εσύ χάνει εκπομπή, δεν πρέπει να μιλάει ο παραγωγός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Θα το διώξω τον παραγωγό, ναι, για πες.
1: Πάμε γιατί ο φίλος μου Σάκης είχε απορίες να πούμε. Λοιπόν, δεν είχε απορίες όμως για την Κηφισιά, για το Λεβαδιακό, για αυτούς ψηφίσαν, έτσι δεν είναι. Αυτά τα έχει τακτοποιημένα, τα έχει λυμμένα, έτσι. Είναι φυσιολογικά τα φυτώρια όλα, ψηφίσανε κανονικά. Η αλήθεια είναι για τον τράκτορα, για τον πώς το λένε τώρα την Τρίπολη, και εγώ έχω απορία, δεν έχω τρυφίσει βέβαια, δεν είμαι σαν τον Γιώργο από το Μενίδη που είναι κυκλοπαίδια σε αυτά. Αλλά έλεγα ρε παιδί μου αυτός ο γιος του τράκτορα που την έπεσε στον Μπαρτζόκα στο Ντουμπάι. Λοιπόν, και λέω πώς γίνεται αυτός, αλλά μετά σκέφτηκα τώρα αυτή εκεί πέρα έχει σπονσονάρει τον Πασχετικό Παναθηναϊκό και φτιάχνει το γήπεδο του Βοτανικού. Είναι μαζί με τη Μέτρικα και τον άλλον. Λοιπόν, λέω μπορεί να έχει πέσει κανένα ρίξιμο εκεί πέρα και να τα έχει σπάσει δηλαδή.
0: Με ποιον τα έχει σπάσει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: δεν υπάρχει κανένα δύο θέμα, παραμένει στην.
1: Και για δεν πήγε με τον Αλάφουζα, αυτά ξέρει όλα. Ρε, δεν πάει περίπτωση.
0: Υπάρχει, Χάρη, όπου και να πει. Κάποιοι, οι ομάδες πρέπει κάπου να πάνε έτσι. Όπου και να πήγε να την ίδια συζήτηση θα κάναμε. Οπότε...
1: Γιατί, ναι, άμα έτρωγε εκεί. Λέω ρε, παιδί μου.
0: Επίσης, είπε για τον Άκτορ. Είναι άλλο ο Άκτορ, η κατασκευαστική εταιρεία, και άλλο η ομάδα.
1: Τι λέτε, πάση περιπτώσει. Δηλαδή είναι άλλο Μαρινάκη, άλλο Ολυμπιακό. Σωστό, λοιπόν. Πάμε
0: δεν είπα αυτό, αλλά πάμε παρακάτω. Ναι,
1: κάτι παραπλήσιο λε τώρα.
0: Όχι, καμία σχέση, αλλά.
1: Τι άλλο ήθελα να πω τώρα με τον φίλο μου τον Μιχάλη. Τι στοιχεία θέλει, ρε παιδιά. Δεν τα θυμάμαι κιόλα. Γιατί και εγώ ανοίγω το YouTube και τα διαβάζω και λέει Παναθηναϊκό πριν τρία χρόνια, τέσσερα. Το 17ο λέει στην Ευρωλίγκα και επί τα αφεντικό έσοδα-έξοδα. Τα έσοδα-έξοδα ήταν 3-4 εκατομμύρια. Μετά πάμε στο ΟΑΚΑ, στείλαμε τον Υπουργό σπίτι για να το πάρουμε όπως θέλουμε, να το κάνουμε χρυσοφόρο. Λοιπόν, και εκεί είδαμε, ας πούμε, έχουμε πει τα λεφτά, τα νικάν τα πιο πολλά λεφτά. Δηλαδή, η ντροπή της ντροπής, από τη μία, ο Μπράντοβιτς και ο Διαμαντίδης πώς είχαν φύγει και πώς είχαν γυρίσει. Δεν ξέρω τα παιδιά αν γυρίσαμε τα λεφτά, μπορώ να το πω αυτό, έτσι μπορεί να είναι ένα αγάπη τους μεγάλη. Λοιπόν,
0: αλλά και για τα λεφτά να γυρίσανε δεν είναι κακό.
1: Ναι ρε παιδί μου, δεν λέω τι αλίμονο, τι κακό να είναι. Μπορεί να σε φτύνει κάποιος να λες ψυχαλής, δεν αλλάγει να πεις. Μέφτισε όταν είναι το χρήμα στη μέση πολλά. Δεν είπα εγώ τι κακό, αλίμονο. Λοιπόν,
0: κι άλλοι έχουν φύγει. Χάρη, είχα απαντήσει στο ίδιο πράγμα και για τον Μπαρτζόκα, δεν είχε φύγει με τον
1: Παρτζόκα. Ναι, το ξέρω εντάξει για τον Μπαρτζόκα τώρα τι είπε ο φίλος ο Μιχάλης, κάτι. Ποιος είπε ο Σάκης για τον Μπαρτζόκα που πήγε έξω. Λοιπόν, πού είναι το κακό, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν είναι πουθενά.
1: Για τον Ομπράντοβιτ τώρα, έτσι εγώ το περιμένω φέτος έτσι να αποδομηθεί εντελώς, έτσι αν και έδειξε ότι δεν έχει δυνατότητα στο άτομο, γι' αυτό μάζεψε δεκανίκια γύρω του, γιατί ναι, ο ίδιος...
0: Μόνο 9 Ευρωλίγες έχει χάρη.
1: Δεν μπορεί, ναι, είπαμε τις Ευρωλίγες που έχει πάρει τις 9, έτσι. Ήτανε, όπως λέμε, Βασιλακόπουλε εποχή, ήτανε εποχή Στάνκοβιτς, ναι. Όταν όλη η Ευρώπη και η Ελλάδα, ακόμα στην Αμικρούλης, είχε μόνο Γιουγκοσλάβους προπονητές. Ήταν το λόμπι έτσι.
0: Άρα και ο Ιβκοβιτς είναι Ολυμπιακό, έτσι.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια ο Ιβκοβιτς ήταν άλλο είναι προφέσορας. Ήταν ο ένας ο Ιβκοβιτς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, 10 χρόνια που έφυγε από το 2015, πώς έφυγε από το Παναθηναϊκό, έτσι, πήγε στη Παρτιζάν που πήγε, δεν πήγε σε ένα Final Four, έτσι, λοιπόν.
0: Με τη Φενέρ πήρε και τρόπαιο.
1: Ναι, το ξέρω, όπου είχε budget, το μεγαλύτερο budget, κατάφερε και έπαιρνε και ένα τρόπαιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι άλλο έχουμε. με πετάει, πετάει συμβελές για τον Μιχάλη, τώρα δεν ξέρω αν του έλυσε τις απορίες, δεν ξέρω τι άλλο ήθελε. Τέλος πάντων, αυτά για τα ξαναλέτε.
0: Έγινε, Χάρη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
2: Ναι.
0: Ακούγεσαι, ναι.
2: Έλα λοιπόν, Θέμη, τι γίνεται, ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου Γιάννη, καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Πρώτα για το μπάσκετ, πώς σου ήρθαν οι εκλογές στο τέτοιο, πώς...
0: 7-7.
2: 7-7 πάλι.
0: Ναι.
2: Άρα θα βρούνε κάποιον να...
0: Θα έχουμε αύριο νέα ψηφοφορία, αρχικά.
2: Και για να βάλουν κάποιον να συμφωνήσουν ή μία-μία ή να βάλουν κάποιον στη θέση τους. Έτσι, να
0: έγινε και η πρόταση για μία-μία. Ο Αλαφούζος ήταν θετικός, ο Μαρινέκης ήταν αρνητικός, οπότε θα δούμε τι θα γίνει.
2: Ο Μαρινάκης ήταν αρνητικός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το καλύτερο είναι να αναλάβει ένας τεχνοκράτης. Κατάλαβες, ναι. Ο οποίος να είναι κοινής αποδοχής. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, okay, το ακούω αυτό που λες. Βέβαια πρέπει να βρεθεί και κάποιος ο οποίος λοιπόν, να θέλει να αναλάβει έτσι.
2: Ένα αυτό για το καλό, το οικονομικό τους. Ένα αυτό. Γιατί ψήφισε ο Αστέρας και πάλι... Μαρινάκη, θα σου το εξηγήσω για να καταλάβεις. Καταρχάς το έργο... Στο Βοτανικό δεν το χτίζει ο Αλαφούζος, το χτίζει ο Δήμος Αθηνών, ξέρεις.
0: Ναι, υπάρχει συμφωνία γιατί η διπλή ναι. ανάπλαση. Ναι.
2: Το χτίζει ο Δήμος στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτός βάζει τα έξοδα και είναι γνωστό, είναι άνθρωπος της κατάστασης, πώς το λέμε, ο Μπάκος και ο Καϊμενάκης. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω κάτι. Ο Μπάκος και ο Καϊμενάκης είναι χορηγοί του Γιαννακόπουλου, το ξέρεις αυτό, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι στο μάκτρο που λες, ναι.
2: Ο Μπάκος και ο Καϊμενάκης έχουν άριστες σχέσεις με τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος Γιαννακόπουλος έχει άριστες σχέσεις με τον Μαρινάκη, και καθώς και ο Μαρινάκης, έτσι και ο Γιαννακόπουλος είναι σε κόντρα με την κυβέρνηση, με τον Μητσοτάκη. Ψάχνω για τον Βρίσκα. Άκουσε τη σούπα, έτσι.
0: Ναι, οκ, okay, τα ακούω αυτά.
2: Όλα αυτά είναι διαπλεκόμενα. Έχω άδικο σε αυτό που σου λέω.
0: Ότι υπάρχουν σχέσεις, υπάρχουν. Ναι, τώρα βέβαια δεν νομίζω ότι είναι συγκρίνουμε τη σχέση του Γιαννακόπουλου με την κυβέρνηση με τον Μαρινάκη.
2: Με τον Γιαννακόπουλο.
0: Ναι, μια χαρά σχέσεις έχουν.
2: Άριστες σχέσεις. Και είναι το τρόμα του χέρι σεβασμού από τον Γιαννακόπουλο, ότι και ο Γιαννακόπουλος είχε κάνει δήλωση ότι οι επιχειρηματίες που πραγματικά προσφέρουν στην Ελλάδα τους κυνηγάνε όπως εμένα. Είπε και κάνει τέτοιες δηλώσεις. Φεύγω από εκεί, πάμε τώρα για τον Μπαρτζόκα, γιατί πήγε η Αμερική. Γιατί ο Μπαρτζόκας είναι επαγγελματίας και έχει πολύ καλό μάτι σε Αμερικάνους παίχτες. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου αυτό.
0: Έχει καλό μάτι, ναι, στους Αμερικάνους παίχτες.
2: Έχει μάτι.
0: Βέβαια τα τελευταία χρόνια δεν του έχει βγει τόσο πολύ, θα έλεγα.
2: Και κοίταξε, το θέμα είναι αν αυτός που έχει σαν πρώτη επιλογή θέλει να έρθει. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ σου που λες.
2: Τώρα, γιατί δεν πήγε πολύ καλά. Γιατί ήταν άτυχος, πολύ καλοί παίχτες που έχει επιλέξει, του βγάλαν τραυματισμούς.
0: Εντάξει, βέβαια, δεν μιλάω για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάω για άλλες περιπτώσεις τύπου Μενσά, ας πούμε. Που δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί πήγε στον Ολυμπιακό Μενσά. Δεν ξέρω, θα τον έχει ξεχάσει κιόλας. Ένα σέντερ που είχε πάρει.
2: Μπορεί να είδε κάποια πράγματα και να μην βγήκανε. Θα είχε τα λάθη.
0: Αλλά γενικά
2: έχει καλό μάτι σε Αμερικάνους. Σε Αμερικάνους κυρίως.
0: Και γενικότερα σε παίχτες.
2: Ναι, σε μέσα, δηλαδή παίρνει μέσα στάθμις παίχτες και τους εξελίσσει.
0: Το κάνει.
2: Αυτό το καλό το έχει.
0: Το κάνει.
2: Τώρα για τον ποδόσφαιρο, επειδή βγαίνω και λέω κάποιες αλήθειες και πολλοί αρχίζουν πάλι. Βγήκε ο Γιάννης από τον Πειραιά και κατηγορεί και κάνει. Θα δει κάτι, Θέμη, που το είπα και στον Κατσάτσο. Δεν θα με ακούσεις καθόλου το χειμώνα. Θα με δεις εξαφανισμένο ούτε ένα τηλέφωνο. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
2: Δεν αρωτήσεις για τον λόγο ότι όταν επαληθευτώ η ομάδα βλέπεις ότι δεν πάει καλά, εκείνη την ώρα δεν είναι την ομάδα να τη βρήσεις. Πρέπει με τη σιωπή σου να τη βοηθήσεις. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εντάξει, κριτική θα γίνει στους φιλάθλους, παιδιά. Δεν είναι
2: κριτική, εγώ χειμώνα
0: ότι...
2: δεν κάνω.
0: Εάν και το χειμώνα θα γίνει κριτική και το καλοκαίρι θα γίνει κριτική.
2: Και να αρχίσεις κριτική θα αλλάξει τίποτα.
0: Ναι, θα αλλάξει άμα είσαι ασκήσει.
2: Κακό θα κάνει την ομάδα. Όταν έχει ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του μόνα η κατάσταση και δεν πηγαίνει καλά, θα κάνει κακό στην ομάδα. Εκεί δεν μιλά καθόλου.
0: Αν δεν υπήρχε κριτική στον Ολυμπιακό το 2024, δεν θα έπαιρνε ποτέ το conference.
2: Δεν κατάλαβε. Μιλά όμω προληπτικά. Όταν μπορεί να αλλάξει κάτι. Άμα δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί να βρει, δηλαδή. Για να δημιουργήσει προβλήματα και περισσότερα.
0: Ναι, όχι, okay, καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι για καλά να υπάρχει συσπήρωση σε μια ομάδα. Από αλλά τώρα λοιπόν λέω. Η καλοπροαίρετη κριτική θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις ομάδες. Και η κριτική ασκεί πίεση στις διοικήσεις για να κάνουν τις ομάδες καλύτερες.
2: Λοιπόν, η πίεση όμως πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου εκεί που γίνονται μεταγραφές. Να πεις τι λάθη κάνετε. Και τα λάθη του Ολυμπιακού είναι ότι δεν ακούμε τον τεχνικό διευθυντή. Που αντίθετα με, και τον προπονητή, που αντίθετα με κάποιον που είπε χθες ότι είναι ο Καρντόσο. Ο Καρντόσο εκτελεί χρέη μάνατζερ. Τεχνικός διευθυντής δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Εξακολουθεί και είναι ο Κοβάσεβιτς.
0: Αυτό ισχύει.
2: Λοιπόν,
0: ότι μπορεί να έχει ένα λόγο και ένας άλλος άνθρωπος είναι άλλο κομμάτι.
2: Ναι, μπορεί να έχει ένα λόγο, αλλά τεχνικός διευθυντής είναι ο Κοβάσεβιτς.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν λέει ο προπονητής ότι παιδιά έχουμε πρόβλημα γιατί δεν ξέρουμε αν θέλει να μείνει ή να φύγει ο Γιάρεμτσουκ. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα γυρίσει και πόσο χρόνο ξεκούρασης χρειάζεται ο Ελκαμπή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι και χρειαζόμαστε ένα παίχτη που να είναι ένας αντικοστούλας και ο οποίος να ξέρει μπάλα και να έχει τον γκολ και να έχει το κεφάλι να είναι δυνατό παιδί και βρίσκει στο Σέργο. Και μου λες δεν τον εφέρνω. Γιατί λέει θέλει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Εγώ αυτό είναι υποκρισία και θα σου εξηγήσω αμέσως. Δεν μου λες κάτι. Αυτόν που θα φέρναμε στη θέση του Κάρμου. Που δεν ήρθε τελικά ο Αργεντινός, ο Κανόλ, πώς λεγόταν αυτός από τη Λας Πάλμας.
0: Μαρμόλ, Ισπανός, ναι.
2: Μαρμόλ είπες.
0: Μαρμόλ.
2: Πώς.
0: Μαρμόλ.
2: Ναι, α, μπράβο. Αυτός θα φέρναμε. Ξέρεις τι προσφορά του είχαν κάνει. Του είχαν κάνει προσφορά μπόνους συν 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Λοιπόν, εκεί θα έδινες 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν θα χάλαγε το κλίμα στην ομάδα.
0: Περίμενε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο που λες τώρα. Ο Στάνιτς είχε ομάδα του Λιντογκόριτς και ο Ολυμπιακός έδωσε 9 εκατομμύρια ευρώ στο Λιντογκόριτς. Ο Μαρμόλ ήταν ένας παίκτης ο οποίος είναι ελεύθερος και πλέον τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση όταν υπάρχουν παίκτες ελεύθεροι να δίνονται μπόνους υπογραφής στους παίκτες όπου πηγαίνει ένα ποσοστό στους
2: εκπροσώπους. Θα του δίνανε 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια. Δεν μου λες κάτι.
0: Ναι.
2: Όχι,
0: δεν του δίνανε 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για
2: 3
0: χρόνια.
2: Αν σε ένα παίκτη του έδινε 1,5 εκατομμύριο τη στιγμή που τον χρειάζεται, θα χάλαγε η.
0: Όχι, σου ξαναλέω, θα του δίνανε 3 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Δηλαδή 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια για κεντρικό αμυντικό που ο Ολυμπιακός έχει ήδη σε εκείνη θέση.
2: Για αμυντικό. Για παίχτη που έχει τον γκολ και είναι αντικοστούλας και έχει και τον γκολ και είναι αποδεδειγμένα πρώτος σκόρερ πέρσι στην Ευρωλίγκα. Θα ήταν πολλά το 1,5 εκατομμύριο. Το θέμα άλλαξε διότι επιλέξανε εκεί με τις μανατζεροδουλειές που κάνουν να φέρουν τον δανεικό από την Μπεσίκτας που επέρασε στην Νότιγχαμ τον Ζώτα, ο οποίος θα στοιχήσει τίποτα. Και ακούω το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και του Καναλιού να λέει ότι μπορεί να παίξει και στη θέση λέει του τέτοιο, του Στάνιτς.
0: Ναι.
2: Να παίρνουμε παίχτη εκεί που έχουμε μεγάλη ανάγκη, επειδή αυτός μπορεί και να παίξει, λέει εκεί. Μου υπογράψει εσύ τι απόδοση θα έχει αυτός ο παίχτης, αν μπορεί να τον παίξει.
0: Άμα δεν το δούμε, δεν μπορώ να σου υπογράψω.
2: Αυτό σου λέω. Λοιπόν, το ίδιο λέει μπορεί να κάνει, λέει, και το εξτρέμ που πήραμε, ότι μπορεί να παίξει, λέει, και εσωτερικά. Αυτά είναι αστεία πράγματα, με συγχωρείς, δεν είναι σοβαρό σχεδιασμό ομάδα. Τώρα ακούω κάτι άλλο. Ψάχνει για κάποιον Μπονίνι σε τρεμπάκ, λέει. Σε περίπτωση που παραχωρήσει τον Πυρόλα.
0: Τον Πυρόλα.
2: Λοιπόν, έχει φέρει τον Κάρμο.
0: Ναι, η Αλμερία για τον Μπονίνι στην Αλμερία νομίζω παίζει. Ζητάει 15 εκατομμύρια ευρώ.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, τον Μπονίνι λέει. Εσύ ξέρεις αν αυτός ο Μπονίνι θα δέσει με τον Ρέτσο όπως ο Κάρμο.
0: Εσύ, Γιάννη, με την ίδια λογική δεν ξέρεις καμία μεταγραφή αν θα δέσει. Θα δέσει. Έτσι
2: δηλαδή,
0: είναι μεταγραφή.
2: Τι εννοώ σε αυτό που σου λέω. Σου έρχεται ο Κάρμο. Ο οποίος είναι αυτός που είναι. Εσύ υπογράψει ότι δεν θα έχει τα ίδια προβλήματα τα ψυχολογικά που είχε και δεν θα είναι πάλι φευγατός.
0: Γιάννη, δεν μπορείς να υπογράψεις για τίποτα.
2: Τι πράγμα?
0: Μπορεί να κάνεις budget 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εντάξει, η χρηματιστηριακή αξία παιχτών. Σου υπογράφει κανένας να πάρεις πρωτάθλημα. Κανένας. Δεν μπορείς να υπογράψεις τίποτα στο ποδόσφαιρο.
2: Α, μπράβο. Δεν μου λες κάτι. Ο Κάρμο, είσαι σίγουρος ότι δεν θα βγάλει τα ίδια ψυχολογικά που έβγαλε και την περασμένη φορά.
0: Εσύ είσαι σίγουρος ότι θα βγάλει τα ίδια ψυχολογικά. Δεν μπορεί να πει.
2: Και δεν θα είναι φευγατός. Λοιπόν, το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Λοιπόν,
0: Γιάννη,
2: δεν πρέπει να έχεις τουλάχιστον.
0: Τι
2: εννοώ και θα με καταλάβεις. Δεν πρέπει να έχεις το Ρέτσο και τον Πυρόλα μια ασφάλεια σε περίπτωση που αντιμετωπίσεις τα ίδια προβλήματα.
0: Ναι. Γιάννη, αυτή τη στιγμή πάντως ο Ολυμπιακός.
2: Πρέπει να ανακατέψει όλη την ομάδα.
0: Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τη θέση του στόπερ, είναι τρεις κλάσεις πάνω σε σχέση με πέρσι.
2: Α, μπράβο.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον κοίταξε σε περίπτωση που ο Κάρμο δεν σου βγάλει αυτά που έβγαλε όπως έγινε πέρσι όταν επέστρεψε και ο Ποντένσε.
0: Ναι, υπάρχει ο Πυρόλα, υπάρχει ο Ρέτσος, υπάρχει ο Σμαϊλόβιτς.
2: Α,
0: έχει τέσσερις ετοιμοπόλεμους.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι δεν πρέπει με τίποτα να φύγει ο Πυρόλα.
0: Ναι.
2: Να έχεις δηλαδή σε περίπτωση που ο Κάρμο αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα ένα δίδυμο με ασφάλεια πίσω.
0: Ναι, όχι, το ακούω αυτό που λες.
2: Λοιπόν, ένα αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
0: Συμφωνώ, αλλά τώρα άμα έρθει η πρόταση 25
2: λοιπόν,
0: εκατομμύρια ευρώ, Γιάννη,
2: και το θέμα είναι το
0: εξής.
2: Μια ομάδα για να πάει καλά θα πρέπει τον πρώτο λόγο να τον έχει ο τεχνικός διευθυντής που έχει ορίσει εδώ και χρόνια και ο προπονητής σου. Από τον οποίο θα ζητήσεις και λόγο αν κάτι δεν πάει καλά. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: 100%.
2: Μπράβο. Και όχι οι διάφοροι μάνατζεροι περιφερόμενοι, οι οποίοι αν το πράγμα στραβώσει θα εξαφανιστούν στο σκοτάδι. Δεν τους ξέρει κανένα.
0: Σίγουρα, 100%.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Σχολιάστε τα αυτά. Εγώ ξέρω τι λέω. Χειμώνα δεν θα με ξανακούσεις. Μ' ακούς τώρα που όσο διαρκούν μεταγραφές, το χειμώνα θα με χάσεις.
0: Έγινε, Γιάννη.
2: Γιατί έχω την αρχή μου. Δεν ασκείς κριτική στην ομάδα, δεν πάει καλά. Τελείως.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Γεια. Yeah.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάντως, παιδιά, σχετικά με τις μεταγραφές, μου ζήτησε ο Γιάννης να σχολιάσω. Ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις και δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για καμία μα καμία μεταγραφή. Και τον Μέση να πάρεις, που λέει ο λόγος, τώρα, εντάξει, τώρα να υπερβάλλουμε και λίγο, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ότι θα πιάσει μια μεταγραφή. Μπορεί να πάρεις ένα παίκτη με τρομερό βιογραφικό που να έχει παίξει καλά και με το παραπάνω σε όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί στην καριέρα του. Και για τον χύψη λόγο να μην πιάσει σε μια ομάδα που μπορεί να πάει. Μπορεί να πάρει έναν άλλον παίκτη ο οποίος είχε μια μέτρια καριέρα, μια φθήνουσα πορεία και εν τέλει να βγάλει μάτια. Παράδειγμα, μια χαρακτηριστική περίπτωση τέτοια του Ολυμπιακού είναι ο Ρομπέρτο, τερματοφύλακας, ο οποίος στην Ισπανία πριν πάει στον Ολυμπιακό. Υπήρχαν βιντεάκια στο ίντερνετ που γελάγανε μαζί του με τις γκάφες που έκανε και στον Ολυμπιακό έγινε είδωλο, έτσι. Είναι και λίγο τζόγος οι μεταγραφές, η αλήθεια είναι. Το θέμα είναι να κάνεις ό,τι μπορείς καλύτερο, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες προφανώς, ώστε να μετριάσεις αυτό το τζόγο και να μπορέσεις να ψάξεις καλά τις περιπτώσεις και να βρεις παίκτες οι οποίοι θα έχουν κίνητρο να παίξουν και παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να κολλήσουν στο πλάνο του προπονητή. Όσον αφορά για τον Στάνιτς, είναι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαζόταν ένα παίκτη στη θέση του. Από τη στιγμή που δεν παίρνει τον Στάνιτς, θα έπρεπε να πάρει έναν άλλο παίκτη στη θέση του. Από ό,τι φαίνεται το ρεπορτάζ, θα καλύψει το συγκεκριμένο κενό με άλλους παίκτες, με άλλες επιλογές, ίσως και με κάποιες αλχημίες, θα λέγαμε. Θα δούμε στην πορεία αν θα δικαιωθεί ή όχι. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν πήρε τον Στάνιτς, θα μπορούσε αυτή τη θέση να πάρει, αντί του Στάνιτς δηλαδή, κάποιον άλλο παίκτη από τη στιγμή που τα χάλασαν για τους λόγους που τα χάλασαν στις διαπραγματεύσεις. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλε Θέμη, ο Γιώργος είμαι, ο παδός Ολυμπιακός από Αθήνα.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, σε όλους τους ακροατές, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στον Γιώργο από τον Λονδίνο, στον Γιώργο από τον Μελίνη, στον κύριο Θαλάσση που τον αγαπώ και τον εκτιμάω, στον Βασίλη από τον Πλαταμόλα, στον κύριο Λεόφη τον Μάγκας Γλίσιος Παοκτζής, στον απίθαλο κύριο Χτες από το Περιστέρι Μάγκας, και σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα λίγο να απαντήσω στον κύριο Μιχάλη κάποιες διαπιστώσεις. Γιατί ο μάγκας οπαδός, κύριε Μιχάλη, είναι αυτός που μελετάει τον αντίπαλο, αλλά πρέπει να το μελετάς πολύ καθαρά. Πρώτη παρατήρηση, κύριε Θέμη, θα μου απαντήσεις εσύ. Μ' ακούτε?
0: Ακούω, ναι.
3: Μπορείς να μου πεις λίγο το μέσο όρο πόντων στην επίθεση του Οσμάν και του Μπόγκα στη φετινή EuroLeague?
0: Ο Οσμάνο είχε γύρω στους 13 πόντους μεσόωρα. Το κοιτάξω αμέσως για να μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Δώσε μου μισό λεπτάκι. Πάντως ο Οσμάνο, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είχε 13,2 νομίζω κιόλας συγκεκριμένα. Λοιπόν. Συνέχισε εσύ να μιλάς, Γιώργο, μέχρι να το βρω για να
3: λοιπόν,
0: μην.
3: Δεν θέλει υπάρχει παρατήρηση, ναι. Δεν θέλει διαπίστωση. Τι τους κάνει η έκπληξη για τον Οσμάν που έφυγε? Αν τους τάιζε σανό ο κύριος Κοντός και ο άλλος ο απίθανος ο δημοσιογράφος ο κύριος Παπαδημητρίου, πρόβλημά τους. Δεν ήξεραν ότι όταν πήραν τον Μπόγκα που παίζει στη θέση 3 που είναι και ο Οσμάν, ότι ο Οσμάν θα αποχωρήσει? Τι τους έκανε τόσο πολύ μεγάλη έκπληξη? Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 160 εκατομμύρια να ακούει τώρα ο λαός του Ολυμπιακού, ο Χάρης, η αγάπη μου, που τον αγαπάω και τον εκτιμάω. 160 εκατομμύρια, κύριε Μιχαλάκη, έχει χαλάσει ο ιδιοκτήτης σου 23, 24, 25, 26. 160 εκατομμύρια ευρώ. Και τι κατάφερες? Να πάρεις μία Ευρωλίγκα και ένα πρωτάθλημα. Πολλά δεν είναι τα λεφτά? Και πάμε και στην τελευταία διαπίστωση. Πάμε μέχρι τέλους.
0: Ναι. Όσον αφορά τα budget τα οποία αναφέρεις, βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει και έσοδα, έτσι. Πέρα από αυτό, κάτσε να σου απαντήσω. Όσον αφορά τα λεφτά τα οποία αναφέρεις, ο Παναθηναϊκός έχει και έσοδα. Και από τη στιγμή που μπορεί με αυτά τα έσοδα να έχει αυτό το budget που έχει, καλά κάνει και το έχει. Επίσης και ο Ολυμπιακός πλέον έχει μεγάλο budget.
3: Στα τέσσερα χρόνια όμως έχει χαλάσει 160 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνείς, κύριε Θέμη? Λέω ψέματα, είναι αλήθεια?
0: Ναι, αλλά δεν είναι κακό αυτό.
3: Δεν είπα ότι είναι κακό. 160 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια όμως.
0: Είναι το budget, ναι.
3: Ο οικονομικός ανταγωνισμός θα ξεκινήσει από του χρόνου, όχι από την φετινή σεζόν, από την επόμενη σεζόν, από το επόμενο καλοκαιράκι. Που θα έχουμε και εμείς το γήπεδο έτοιμο, τα διαρκείας μας, θα δίνουμε το γήπεδο για εκδηλώσεις και ό,τι κάνουν και αυτοί. Εκεί θα ξεκινήσει ο αθέμητος οικονομικός ανταγωνισμός.
0: Ναι. Γιώργο, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση που έκανες, 13 πόντους ακριβώς είχε ο Οσμάν, 9,9 είχε ο Μπόγκα πέρσι.
3: Ωραία. Άρα δηλαδή ο Οσμάν, ο οποίος τους έπιασε κορόιδο Και καλά τους έκανε. Ο κύριος Μουστακίδης τους πήρε ένα παίχτη με 13 πόντους μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, τον οποίο όμως οι δημοσιογράφοι τώρα, κύριε Θέμη, δεν το λένε αυτό. Αλλά δεν το λένε και οι οπαδοί των απέναντι. Τον παίχτη αυτό θα τον βρούνε μπροστά σε ένα-δυο χρόνια. Μπορεί να μην τον βρούνε φέτος. Αλλά και φέτος υπάρχει μια διομορφία στην εξέλιξη του πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Και οι δύο οι μεγάλοι ξεκινάνε από μείον 2 βαθμούς.
0: Ναι, μια νίκη ουσιαστικά, ναι.
3: Εντάξει. Τον παίχτη αυτόν όμως στη δεύτερη χρονιά στον ΠΑΟΚ θα τον βρούνε μπροστά τους. Και την ομάδα του ΠΑΟΚ θα τη βρούνε μπροστά τους. Τώρα πρόβλημά τους γιατί τον διώξανε ή γιατί τον αφήσανε τον Οσμάν να φύγει. Και πάω και σε ένα τελευταίο τώρα λίγο για την ομάδα μου στο ποδόσφαιρο. Μπορείς να μου απαντήσεις, κύριε Θέμη, ποιος εισηγείται τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό, στον κύριο Μαρινάκη? Εγώ δεν λέω ότι ο κύριος Μαρινάκης, όπως έλεγε ο συνοπαδός μου, έχει καβούρια και δεν πληρώνει και δεν κάνει και δεν ράνει. Αυτά είναι στα χλαμάρες. Ποιος εισηγείται τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό και πάνε και παίρνουν παίχτες από την Τζιρόνα, από την κάθε Τζιρόνα, από β' κατηγορία και από γ' κατηγορία, μπορείς να μου πεις?
0: Ναι, το τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού και κατά κύριο λόγο ο τεχνικός διευθυντής είναι ο Κοβάσεβιτς αυτή τη στιγμή.
3: Ο κύριος Κοβάσεβιτς.
0: Ναι.
3: Αυτός ο άνθρωπος, ο πρόεδρος εκεί στη διοίκηση του Ολυμπιακού, στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, δεν έχουν καταλάβει ότι δεν μπορεί να κλείσει μία μεταγραφή και την όποια μεταγραφή κλείνει είναι η καταστροφή της ομάδας μας? Δεν το έχουν καταλάβει?
0: Πάντως ο Κοβάσεβιτς ήταν και ένας από τους κύριους λόγους που με την Λίμπαρ επέλεξε τον Ολυμπιακό, έτσι. Για τα υπόλοιπα, ο Κοβάσεβιτς ήταν ένας από τους κύριους λόγους που με τη Λίμπαρ πριν 2,5 χρόνια επέλεξε τον Ολυμπιακό. Πάντως όσον αφορά τις μεταγραφές, συμφωνώ ότι περισσότερο αποτυχημένος είναι, παρά επιτυχημένος ο Κοβάσεβιτς.
3: Εγώ, κύριε Θέμη, αν ήμουν Βαγγέλης Μαρινάκης και αν με ακούει κάποιος από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, θα τους συζηγούμουν να πάνε τρέχοντας να φέρουν πίσω τον Φρασουά Μοντέστο, ο οποίος από ό,τι έμαθα πληροφορήθηκα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, έφυγε από την Κουβέντους. Εγώ αυτή την κίνηση θα έκανα. Μιας και ο άλλος, είπε όχι, δεν είπε όχι.
0: Ο Κορδόν είπε όχι, ναι.
3: Είπε όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω, πάντως το καράβι εκεί δεν πάει καλά και με παίχτες στυλ ρόκα από απίθανες ομάδες της Ισπανίας, τελευταίες, Τζιρόνα και αυτά, έχω την εντύπωση, κύριε Θέμη, δεν πας πουθενά.
0: Θα τα δούμε. Να σε καλά, Γιώργο.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια σου, εύχομαι. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή και στα μηνύματα, να διαβάσουμε κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά τα όσα έγιναν για την ψηφοφορία της Προεδρίας της Super League. Λοιπόν, οι δηλώσεις του Μαρινάκη έχουν ως εξής. Προφανώς δεν δέχομαι τη στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Αυτό που ξέχασε να πει ο κύριος Γκαγκάτσης είναι ότι ο κύριος Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο κύριος Αλαφούζος και θα τα δούμε όλα από εδώ και μπρος, και το τι πίεση είχε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Επίσης, τι Λαγούς και Πετραχίλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες επίσης και με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Και όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα. Είπαμε να μην βλέπουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική, αλλά και πάλι υπάρχουν πολιτικές πιέσεις για να ψηφίσουν οι ομάδες τον κύριο Αλαφούζο. Τελικά είμαστε πάλι στο 7-7. Απέδειξα από την αρχή της ετίας μου στην Προεδρία της Super League ότι θέλω το καλό όλων των ομάδων με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε, που έκανε βιώσιμη τη λειτουργία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση την οποία προσπαθήσαμε. Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για 4 χρόνια, για να μην έχουν ανάγκη ούτε Μαρινάκη, ούτε Αλαφούζο, ούτε Σαββίδη. Και επειδή δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει πουθενά για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, σας λέω ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος, ξαναλέω, απέριψε την πρόταση της ΕΠΟ και του Μάκη Γκαγκάτση, ώστε τη μία χρονιά να είναι πρόεδρος της Super League ο Γιάννης Αλαφούζος και την άλλη ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε περίπου 2,5 λεπτά.
4: Interveten. Ελλάδα Sports.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα

0: Πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο τη εκπομπή. Να διαβάσουμε πρώτα μερικά μηνύματα και να περάσουμε στι επόμενε γραμμέ. Θανάση, το βλέπω το μήνυμα σου να διαβάζετε. Ο Μιχαήλ λέει είναι. Ο Αλαφούζο λέει είναι αρπαγολατζή χωρί όραμα και πρόγραμμα για τη Super League. Ο Μαρινάκη έχει σχέδιο διετία απλό, λέει ο Μιχαήλ. Ο Θανάση λέει να μα δώσει τροφή για σκέψη ο Σάκη. Καλύτερα να λιμοκτονήσουμε, λέει ο Θανάση. Γεια σου, Θανάση. Ο Τάσο λέει γεια σου, φίλε. Ο Χάρη απλά είναι γραφικό. Ο Μάριο λέει γεια σου, Θέμη. Πιστεύω πω ο Ολυμπιακό πρέπει να πάρει το 1,5 εκατομμύριο από την Ντουμπάι να δώσει στον Ντόρση αυτά που θέλει και να βρει το νέο Γόκαπ και να πάρει φυσικά και ο Γόκαπ τα 6 με 9 μοίρια που του δίνουν οι Άραβε. Και μια πορεία στον μπάσκετ, δεν υπάρχει financial fair play. Υπάρχει το salary το οποίο. Υπάρχει από την περασμένη σεζόν, δηλαδή αυτή που μας πέρασε, όπου οι ομάδες αν ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο κόστος για τα συμβόλαια τα οποία δίνουν, καλούνται να πληρώσουν στο τέλος ένα πρόστιμο, όπως είχε πληρώσει ο Παναθηναϊκός πέρσι ένα αρκετά τσουχτερό πρόστιμο. Ο Ολυμπιακός είχε πληρώσει νομίζω 300 ή 500.000, ένα από τα δύο, που ήταν σχετικά μικρό, οπότε δεν τον επηρέαζε. Δεν μπορούν οι ομάδες να δίνουν τα συμβόλαια έτσι, γιατί αλλιώς θα υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Όσον αφορά αυτό το οποίο αναφέρει, συμφωνώ 100%. Ο WOCAP από ό,τι φαίνεται δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, τουλάχιστον με τα υπάρχοντα δεδομένα. Από τη στιγμή όμως, άμα φύγει ο WOCAP, ο Ολυμπιακός χάνει ένα ελληνικό διαβατήριο, δεν τον παίρνει να χάσει και τον Dorsey. Ο Ολυμπιακός δίνει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον Dorsey, ο Dorsey θέλει 3. Λόγω και του ελληνικού διαβατηρίου, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει μια υπέρβαση και να δώσει λεφτά, ακόμη και αν πιστεύει ότι δεν αξίζει αυτό το ποσό ο Dorsey, θα πρέπει να κάνει μια υπέρβαση και να του δώσει τα λεφτά, γιατί δεν τον παίρνει να χάσει και δεύτερο διαβατήριο, έτσι. Όσον αφορά αυτά τα οποία γράφεις, ναι, ο WOCAP 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο τα οποία του δίνει η Ντουμπάι είναι πάρα πολλά λεφτά. Δεν θα τα βρει πουθενά αλλού αυτά τα λεφτά ο WOCAP. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει ένα δυσαρεστημένο παίχτη. Και επίσης, όσον αφορά για το αν καλυφθεί το κενό του, νομίζω ότι έχει καλυφθεί ήδη. Υπάρχει ο Μοντέρο Μακιντάιρ και αν φύγει ο WOCAP θα παραμείνει στον Ολυμπιακό και ο Τζόσεφ. Οπότε είναι καλυμμένος ο Ολυμπιακός στην θέση του άσου. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Δημήτρη, σου είδω, τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρούλα. Σήμερα θα μετανομαστώ σε ιστορικός αντί για Σουηδός. Για χάρη του Σάκη πιο πολύ. Αλλά κυρίως και των φίλων Παναθηναϊκών για να ξέρουν έτσι λίγο από δύο πράγματα ιστορικά που θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Θα προσπαθώ να είμαι σύντομος, απλά για να ενημερωθεί λίγο και πολύ το κοινό το θέλω αυτό. Γιατί ξέρεις, όταν λες συνέχεια όσες φορές βγαίνεις και ξαναλες ότι το γήπεδο στο Τανικό είναι τσάμπα, τα ακούει ο άλλος κάποια στιγμή, το πιστεύει. Γιατί δεν έχει κάποιο αντίλογο, δεν ξέρει τι συμβαίνει.
0: Το έχω απαντήσει δεκάδες φορές.
1: Το ξέρω, αλλά στο μυαλό του θεωρεί ότι έχει δίκιο και όταν το λες, κάποια στιγμή κάποιον τον πείθεις. Ακόμα και αν είναι ψέμα αυτό που λες. Οπότε θέλω λίγο πιο πολύ ιστορικά πράγματα να πω, που με τον γνωρίζουν οι άνθρωποι, γιατί θα μιλήσω με στοιχεία τώρα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για το Καραϊσκάκη πρώτα. Να μάθει λίγο και την ιστορία του γηπέδου, αφού ασχολείται με το Παναθηναϊκό, να του πω δύο πράγματα για τη δική του ιστορία. Το 1895, για πρώτη φορά, φτιάχνει το ποδηλατοδρόμο στο Καραϊσκάκη, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που έγιναν οι πρώτοι στην Ελλάδα το 1896. Το 1910, μαζεύονται σωματεία του Πειραιά, ο εθνικός κατά κύριο λόγο του Ολυμπιακός, και ζητούν από το κράτος τότε ότι το ποδηλατοδρόμο είναι στο ημέση, γιατί έχει κενό σκέψου, να γίνει γήπεδο. Και έτσι διαμορφώνει το ιστορικό του ποδηλατοδρόμιο σε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Το 1935 ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός συμφωνούν και ζητούν από το κράτος να κάνει το ποδηλατοδρόμιο σε στάδιο. Να είναι δηλαδή στίβος γύρω-γύρω και μέσα να παραμείνει το γήπεδο. Γίνεται αυτό και δίνονται τότε κάποια χρήματα από το Δήμο Πειραιά, έχω και τα ποσά αν σε ενδιαφέρει, από το Υπουργείο Παιδείας, από την τότε ΔΕΗ και με κάποια λίγα χρήματα από εράνους φιλάθλους των δύο ομάδων. Και το 1938 ολοκληρώνουν τα έργα και ονομάζεται για πρώτη φορά στην ιστορία το ποδηλατοδρόμιο τότε σε Καραϊσκάκη, λόγω και της περιοχής, λόγω του εθνικού μας σημείου του Καραϊσκάκη. Το 1956 γίνονται οι πρώτες εξέδρες, φυσικά με έξοδο του κράτους, αφού ανήκει στο κράτος εξ ολοκλήρου η περιοχή. Το 1960 γίνεται πλήρης ανακαίνιση του κράτους, του στίβου και του σταδίου, από το κράτος εννοείται, και το γήπεδο πληρώνει εννοείται την ανακαίνισή του. Από το 1960

0: τώρα, μέχρι το 2003 που αλλάζει η κατάσταση, ό,τι βελτιώσεις έχουν γίνει αυτά τα 43 χρόνια είναι όλα από έξω του κράτους, όλα αυτά τα χρόνια. Εννοείται ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός παίζουν με κάποιο αντίτιμο εκεί. Δεν παίζουν για την ψυχή της Μάους, δεν λέει ότι πέτα να δωρεάν, δεν πλέον κάποιο νίκαιο στο κράτος. Τώρα, ποιο είναι το ωραίο. Το 2003 που γίνεται η αλλαγή, με το άρθρο 46 του νόμου 3019 του 2002, γίνεται μεγάλη αλλαγή από την Ολυμπιακή Επιτροπή που είχε το γήπεδο, γιατί ήταν αυτή που έφτιαξε το ποδηλατοδρόμιο τότε για τους πρώτους Ολυμπιακούς. Περνάει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία παραχωρεί τη χρήση και την εγκατάλειψη στον Ολυμπιακό για 49 χρόνια. Το αντίτιμο βέβαια για να παραχωρήσει το γήπεδο για 49 χρόνια ποιο είναι. Να κάνουμε μια μαντευσιά, εγώ έχω εδώ την απάντηση, είναι 0 ευρώ. Παίρνει το χώρο δηλαδή, κανονικά χωρίς χρήματα. Τι είναι η υποχρέωση του Ολυμπιακού? Η υποχρέωση του Ολυμπιακού είναι να γκρεμίσει το προηγούμενο γήπεδο και να φτιάξει το καινούργιο. Και βάζει σαν επιπλέον όρο, ρε παιδί μου, στη σύμβαση αυτή, ότι τα πρώτα 15 χρόνια δεν πληρώνει τίποτα στο κράτος, απλά έχει την υποχρέωση να χτίσει το νέο γήπεδο στην περιοχή, αλλά μέσα στα 15 χρόνια θα δίνει ένα 15% των εσόδων από τα εισιτήρια. Το καινούργιο γήπεδο κοστίζει 60 εκατομμύρια ευρώ. Τα 20 εκατομμύρια είναι από ιδέα κεφάλαια, κόκαλη, και τα υπόλοιπα 40 είναι από τράπεζες που δανείστηκε η εταιρεία Καρεσκάκη ΣΑΕ. Τώρα, από τα 40 εκατομμύρια που δανείστηκε η Καρεσκάκη ΣΑΕ, τα 20 δεν εξυπηρετήθηκαν. Σβήστηκαν. Το πιο ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ενώ οι τράπεζες είχαν δανείσει αυτά τα χρήματα, ποτέ δεν έκαναν κανένα δικαίωμα καταγγελίας για τη σύμβαση αυτό.
1: Έχει πάει σε φαντ το συγκεκριμένο ποσό που αναφέρεις.
0: Μπράβο. Έγινε κατακατάσταση του Καρεσκάκη επειδή δεν πληρώθηκε το δάνειο αυτό.
1: Είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση αυτή, Δημήτρη. Η πλευρά του Ολυμπιακού δεν έχει να δώσει κάτι άλλο. Είναι από την πλευρά του Λαβρεντιάδη. Δηλαδή, τώρα πρέπει να βιάσουμε τα νομικά, αλλά δεν έχει να κάνει λέει, τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, σαν πάει ο Ολυμπιακός, αυτά που είχε να πληρώσει, τα πλήρωσε. Τώρα ήταν η πλευρά του Λαβρεντιάδη και πλέον το ποσό αυτό έχει πάει σε φαντ.
0: Ο Ολυμπιακός δεν πλήρωσε κάτι για το γήπεδο. Για το γήπεδο δεν φτιάχτηκε με χρήματα του Ολυμπιακού. Φτιάχτηκε από την Καρεσκάκη ΣΑΕ που ήταν του Κόκαλη και του Λαβρεντιάδη. Δεν έβαλε λεφτά ο Ολυμπιακός. Δεν το κρίνω αυτό. Η εταιρεία το φτιάχνει. Εννοείται πίσω από αυτό ήταν ο Κόκαλης και ο Λαβρεντιάδης. Ο Λαβρεντιάδης βάρεσε κανόνα, δεν πλήρωσε ποτέ. Άρα μείνανε στην άκρη τα χρέη προς τις τράπεζες. Το υπόλοιπο το είχε ο Κόκαλης. Το θέμα ποιο είναι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πώς έγινε. Με ενδιαφέρει τα χρήματα που μπήκαν από δανεισμό της τράπεζης. Πάνω από 20 εκατομμύρια, δηλαδή πάνω από 1/3 του κόστους του γηπέδου, δεν πληρώθηκε. Τώρα, ποιος το έκανε αυτό δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει δεν πληρώθηκε. Αυτό εννοείται το πλήρωσα εγώ και εσύ μετά με τις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών. Άλλη κουβέντα αυτή. Τώρα πάμε σε αυτό που καίει. Το 2004 που σου είπα, είπε για 15 χρόνια το κράτος δεν πληρώνει τίποτα Ολυμπιακή. Θα μου δώσει μετά από 15 χρόνια το 15% των εσόδων από το γήπεδο που παίρνει. Δηλαδή το 2019 θεωρητικά πρέπει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει να δίνει ένα 15% από τα έσοδα του γήπεδου του. Με μια απλή έρευνα μπορεί ο καθένας να το βρει ότι αυτό το 15% ποτέ δεν δόθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα. Αυτά περί τσάμπα. Και τώρα πολύ σύντομα απλά για να κλείσω, γιατί είπε ο κύριος ότι εμείς θα παίρνουμε όλα τσάμπα. Ακούστε την ιστορία του Καρεσκάκη, την είπα αναλυτικά, μέχρι και νόμος έφερα. Τώρα ακούστε τι έχει γίνει με τη λεωφόρο. Το 26 παραχωρήθηκε ένα οικόπεδο που το ζήτησε ο Καλαφάτης, ο ιδρυτής του Παναθηναϊκού. Οικόπεδο παραχωρήθηκε. Και από το 26 παραχωρήθηκε το οικόπεδο, έχει γίνει. Το 26 με 28 η δημιουργία του γηπέδου βασικός χρηματοδότης ο Παναθηναϊκός. Με βοήθεια και έρανο από όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού τότε. Το 48 έκανε ανακατασκευή λόγω πολέμου. Το πληρώνει ο Παναθηναϊκός πάλι. Από το 50 μέχρι το 60 γίνεται επέκταση κερκιδών βελτίωσης εγκατάστασης. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει την αναβάθμιση αυτή και τις κερκίδες από τα έσοδα και τις πράξεις των εισιτηρίων. Το 60 με 70 βελτίωση του χώρου. Παραπάνω φωτισμός, νέες εξέδρες βοηθητικής χώρης κρίσης. Χρηματοδότησε ο Παναθηναϊκός. Το 80 με 90 συντήρησε αλλαγές λεωροτάπηδα, χρηματοδότησε ο Παναθηναϊκός. Το 2000 με 2010 έργα επιστροφής στη λεωφόρο μετά το ΆΚΑ, χρηματοδότησε ο Παναθηναϊκός. Το 2015 με 2016 μεγάλη ανακαίνιση στους χώρους, μέχρι και σουίτες μπήκανε. Βασικός χρηματοδότης από τα 15 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός ήταν λεφτά η περιφέρεια. Δηλαδή, σε 100 χρόνια γήπεδο, όλες οι χρηματοδοτήσεις ή τουλάχιστον το 95% της ήταν ο Παναθηναϊκός. Και ρωτάει ο φίλος ο Χάρης γιατί μας ανήκει αυτή η έκθεση, αυτό το γήπεδο. Και εξήγησα γιατί. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά. Από τη μία που δεν πλήρωσε κανένας ποτέ τίποτα και από την άλλη ποιος πληρώνει 100 χρόνια γήπεδο μαζί με τις συντηρήσεις. Αυτά είναι για τους ιστορικούς λόγους να μαθαίνει ο καθένας την αλήθεια και περισσότερο για τους Παναθηναϊκούς με ενδιαφέρει να μάθουν την αλήθεια. Οι άλλοι θα κάνουν τον πολεμό τους και θα πούνε την προπαγάνδα τους. Εμένα με ενδιαφέρει η φίλη αθλητή του Παναθηναϊκού να γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια. Όποιος θέλει παραπάνω στοιχεία, ευχαρίζω να ξαναβγώ όποτε θέλετε, να σας παραθέσω και παραπάνω νόμους αν θέλετε.
1: Να σε καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σου έχουμε, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Τα λεφτά, ρε, πού είναι τα λεφτά, ρε.
1: Λα ρε, Μπιλ.
2: Παίρνει τα λεφτά πίσω, ρε.
1: Τι έγινε.
2: Τι έγινε, Θεμάκο.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Τι μου λες, σε παρακαλώ, θα σου κάνω μια αφελή ερώτηση τώρα.
1: Παρακαλώ.
2: Έτσι, και παρεξήγησέ μου και ό,τι θέλετε. Έγιναν οι ψηφοφορία, οι συγκεκριμένοι, έτσι.
1: Ναι.
2: Ήρθαν 7-7, ιστόπαλοι, ας το πούμε, την πρώτη. Τη δεύτερη ξαναγίνεται πάλι 7-7. Τώρα περιμένω, συγγνώμη, και τρίτη να γίνει.
1: Θα γίνει και τρίτη αύριο, ναι.
2: Έχει υπόψη σου.
1: Θα γίνει και τρίτη αύριο, λέω, ναι.
2: Τώρα
1: μ' ακούς. Ναι, γιατί... Μπιλ, μ' ακούς.
2: Τώρα σ' ακούω, τώρα σ' ακούω.
1: Γιατί κάτι δεν ξέρω γιατί δεν ακούγουμουν. Θα γίνει και τρίτη αύριο, λέω, ναι.
2: Ναι, ο λόγος... Ποιος είναι ο λόγος που θα γίνει, δηλαδή.
1: Μήπως αλλάξει κάτι.
2: Αλλάξει τι, δηλαδή. Κάποιος από τους 7 τους από εκεί έρθει από εδώ ή
1: ακριβώς,
2: το αρχίδι.
1: Ακριβώς.
2: Ρε φίλε, τι είδους τρέλα είναι αυτή, δεν μπορώ να την καταλάβω. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν τώρα η Καλαμάτα, παράδειγμα, που έχει εκτεθεί και έχει τοποθετηθεί, λέμε, υπέρ του Μαρινάκη, ξέρω εγώ, ή ο Ηρακλής.
1: Δεν θα αλλάξει, Μπιλ, δεν θα αλλάξει. 7-7 θα είναι και αύριο. Δηλαδή, θα μας προκαλέσει τεράστια εντύπωση να αλλάξει κάποιος έτσι.
2: Ρε φίλε, δηλαδή, με την έννοια, δεν είναι δηλαδή αφέλεια, αν είναι χαζομάρα αυτό το πράγμα, δηλαδή. Πού ποντάρουν, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί αυτό που νομίζω πως πόνταραν ήταν στο να δεχόντουσαν και οι δύο πλευρές τη λύση που προτάθηκε. Όπου ήταν τον ένα χρόνο να είναι ο ένας πρόεδρος και την άλλη.
2: Τον ένα χρόνο ή οι 6 μήνες.
1: Όχι, ένα χρόνο. Οι εκλογές στην Super League γίνονται ένα-δύο χρόνια. Η πρόταση ήταν ένα χρόνο ο Αλαφούζος, ένα χρόνο ο Μαρινέκης και σε δύο χρόνια που θα έχουμε πάλι εκλογές, έχει ο Θεός. Αυτή ήταν η πρόταση. Εγώ νομίζω ότι εκεί που πόνταραν ήταν στο να δεχόντουσαν και οι δύο πλευρές την πρόταση αυτή. Από τη στιγμή που ο Μαρινάκης δεν το δέχτηκε, γιατί κάτι πρέπει να κάνουν, κάνουν πάλι εκλογές για αύριο για να δούμε τι θα έχουμε μετά τις εκλογές. Γιατί το αποτέλεσμα νομίζω το ξέρουμε από τώρα, Μπιλ. Πάλι 7-7 θα είναι. Δεν αλλάζει κάτι μέσα σε 24 ώρες.
2: Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας όλοι, δηλαδή. Δηλαδή είναι απίστευτο τώρα αυτό το πράγμα. Άκουσα και όλοι, πάμε λίγο για την Τρίτη, λέει. Ναι. Και να γίνουνε πάλι 7-7 θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Εδώ θέλω τα όμως, τι γίνεται μετά.
1: Είπα και πριν, είτε γίνεται δεχτή αυτή η πρόταση, το ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος, είτε με βάση τουλάχιστον το καταστατικό μπορεί να ορίσει διοίκηση το πρωτοδικείο, είτε να υπάρξει ένας πρόεδρος κοινής αποδοχής, όπως ας πούμε είναι κάτι Κοξένογλου παράδειγμα, λέω τώρα. Δεν ξέρω αν είναι κοινής αποδοχής. Υποθέτω επειδή αυτή τη στιγμή ορίστηκε πρόεδρος, γιατί είναι αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League. Είτε ψηφίζει η ΕΠΟ και κάνει προς τη μία πλευρά ή την άλλη το 8-7, γιατί η ΕΠΟ έχει δώσει λευκό τώρα.
2: Έχει δώσει λευκό.
1: Ναι. Αυτές είναι, ας πούμε, τέσσερις λύσεις. Κάτι πρέπει να γίνει από αυτές για να μπορέσουμε να έχουμε για λευκό καπνό, γιατί δεν γίνεται. Ένα χρόνο να κάνουμε ψηφοφορίες, 7-7 θα βγαίνει.
2: Δηλαδή, μεγάλα παιδιά είναι, δηλαδή. Τι είναι αυτό τώρα, τόσο, δηλαδή. Τι να πω, ρε φίλε, δηλαδή. Τα έχω χαμένα, ειλικρινά σου μιλάω. Βέβαια, εγώ είμαι κολλημένος και θα το ξαναναφέρω. Εγώ θέλω να βγει ο φοιτητής. Ο φοιτητής που βγαίνει σε σένα και μου τη λέει μένα ότι. Ότι μιλάω για τον Όφη άσχημα και δεν λέω και λέω κακά λόγια. Λοιπόν, γιατί δεν φύγει κολογό, έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
2: Το ξαναλέω με κεφαλαίο.
1: Μπιλ, αρχικά δεν ξέρω σε ποιον Οφιτζή αναφέρεσαι. Δεύτερον, χαλάρωσε.
2: Έναν οπαδό του Όφη που βγαίνει, επειδή τη λέω στον Όφη. Πού ήταν η ομάδα του Βαρδινογιάννη μια ζωή, αυτό θέλω να καταλήξω, Θέμη. Αυτό θέλω να καταλήξω. Πού ήταν η ομάδα, υποτίθεται, του Βαρδινογιάννη. Και ότι πάντα εσύ γοντάριζε, ας πούμε, και παίρναγε ο Παναθηναϊκός αέρα και τρίχες καθαρά.
1: Καλά, δεν ισχύει αυτό.
2: Δεν ισχύει.
1: Ότι ο Παναθηναϊκός και τον Όφη είχαν καλές σχέσεις, δεν νομίζω ότι το αφισβητεί κανένας.
2: Η μεγαλύτερη απάτη, το μεγαλύτερο ψέμα είναι αυτό το πράγμα. Ότι ο Παναθηναϊκός είχε δικό του τον Όφη. Και βέβαια το ξέρεις εσύ πολύ καλά ότι όλος ο κόσμος πόσες φορές ο Όφη και έχει πετάξει και τον Παναθηναϊκό και από πρωτάθλημα και από οπουδήποτε, ας πούμε. Κατάλαβες. Λοιπόν. Μ' αρέσουν οι κριτικοί. Δηλαδή του Όφη. Που πήγαν από τη μεριά του Μαρινάκη. Καλά κάνανε, εντάξει.
1: Εντάξει, έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει Βαρδινογιάννης πλέον στο Παναθηναϊκό.
2: Όχι, Θεμή. Τώρα αυτός ο φάκελος, μη με αναγκάζει να τον ανοίξω. Μη μου αναγκάζει να ανοίξω το φάκελο Βαρδινογιάννη.
1: Θα τον ανοίξουμε άλλη στιγμή, μα δεν έχω κανένα θέμα απολύτως.
2: Ρε φίλε. Συζητάμε τώρα, ανοίγουμε δηλαδή πληγές, ας πούμε, περασμένες. Απλά εγώ τοποθετούμε για τον Όφη, ας πούμε, που έχει πλέον ανήκει, ας πούμε, στον Ολυμπιακό.
1: Δεν ανήκει στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι. Κάπου έπρεπε να πάνε οι ομάδες. Δεν σημαίνει ότι οι 7 αυτές ανήκουν στον Παναθηναϊκό και οι άλλες 7 ανήκουν στον Ολυμπιακό.
2: Συμφέροντα του Ολυμπιακού. Συγγνώμη, όταν ψηφίζει ο Πανετολικός, η Κηφισιά και ο Ηρακλής.
1: Ναι, κάπου, κάτι Ανακούδη, δεν έπρεπε να ψηφίσουν.
2: Ναι, να ψηφίσουν, ρε παιδί μου, δεν είπα εγώ.
1: Προφανώς υπάρχουν κάποιες σχέσεις που οι πρόεδροι των ομάδων έχουν κάποιες σχέσεις μεταξύ τους. Με τον Μαρινάκη μπορεί να έχουν καλύτερη σχέση, με τον Αλαφούζο να έχουν λιγότερο καλή σχέση. Ή το ανάποδο, ή να μην έχουν καθόλου καλή σχέση. Αλλά οι ομάδες κάτι πρέπει να ψηφίσουν. Έτσι.
2: Γιατί ο Όφη ψήφισε Μαρινάκη, να στο πω εξίστα ίστα.
1: Γιατί να ψηφίσει Αλαφούζο. Γιατί να ψηφίσει Αλαφούζο.
2: Σε
1: ρωτάω, ρε Μπιλ, γιατί να ψηφίσει Αλαφούζο. Γιατί να ψηφίσει Αλαφούζο, σε ρωτάω.
2: Ρε φίλε, συγγνώμη, η ομάδα του Όφη γιατί υπάρχουν οι Βαρδινογιάννηδες. Αν δεν υπήρχαν ο Σίτης, ο Μπακαρίτης, αν δεν υπήρχαν η οικογένεια Βαρδινογιάννη, ο Όφη θα έπαιζε με το πώς το λένε, εκεί κάτω.
1: Δεν ξέρω με ποιο θα έπαιζε ο Όφη. Το θέμα είναι όμως ότι την ψήφο στην Super League δεν τη βάζει ούτε ο κόσμος του Όφη. Ούτε η ιστορική του Όφη, τη βάζει ο πρόεδρος που είναι ο Μιχάλης Μπούσης. Ναι, που είναι ένας Ελληνοαμερικάνος και δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρουν και πολύ όλα αυτά τα οποία αναφέρεις, ας πούμε, μεταξύ μας, έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μιλάμε για έναν επιχειρηματία Ελληνοαμερικάνο, ο οποίος βρίσκεται σε μια ομάδα. Δεν θα κοιτάξεις την ιστορία.
2: Είναι τα κόκαλα του Σίφη του Βαρδινογιάννη. Μόνο αυτό έχω να σου πω.
1: Εγώ δεν σου λέω αντίθετο, αλλά καταλαβαίνεις πώς έχουν τα πράγματα.
2: Το βράδυ τι βλέπεις, για πες με τη γρήγορα.
1: Γαλλία βλέπω. Γαλλία.
2: Γαλλία-Αγγλία
1: βλέπω. Γαλλία-Αγγλία.
2: Γαλλία-Αγγλία. Λοιπόν, θα σου ξαναπώ λοιπόν, γιατί μπορεί να μην το.
1: Για σένα Αργεντινή, για σένα Αργεντινή.
2: Όποιος νικήσει και αποκλείσει την Αργεντινή θα πάρει και το Κύπρο.
1: Αν δεν
2: την αποκλείσει κανένα, θα το ξαναπάρει η Αργεντίνα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Μπιλ. Έγινε φίλε, να σε καλά.
2: Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και να περάσουμε παρακάτω. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Πώς εξελίσσεται τα έργα αναγέννηση στο ΣΕΦ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν και φωτογραφίες στο ίντερνετ, παιδιά. Μια και το ανέφερε, φίλε Τζόρνταν. Μπορείτε να μπείτε στα site. Υπάρχουν νομίζω σε όλα τα site. Ένα απλό. Μια απλή αναζήτηση να κάνετε στο Google, όπου υπάρχει φωτογραφία από τα έργα στο ΣΕΦ, όπου ουσιαστικά έχει βγει όλο το παρκέ, έχουν φύγει οι κατωθήρες, γίνεται μια ριζική ανανέωση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο δεν θα θυμίζει σε τίποτα, σχεδόν σε τίποτα, πάρετε το όπως θέλετε, το γήπεδο το οποίο γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα. Μάλιστα, τώρα σιγά σιγά νομίζω, ναι, έχουν φύγει και τα καθίσματα. Βλέπω και εδώ και τις φωτογραφίες μπροστά μου. Έχουν μπει μπουλντόζες μέσα, όπου να θυμίσουμε πως θα αυξηθεί και η χωρητικότητα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει παρκέ, δεν υπάρχουν καθίσματα. Έχουν φύγει και όλες οι court seats και όλες οι θέσεις οι πτυσσόμενες οι οποίες ήταν εκεί κοντά και προχωράει βήμα-βήμα. Όπως επίσης έχουν φύγει και τα καθίσματα από τις κερκίδες, έτσι. Και προχωράει σιγά-σιγά, Τζόρνταν. Να πούμε ότι γίνονται όλο το 24ωρο έργα. Μάλιστα έχουν χωριστεί σε τρεις βάρδιες των 8 ωρών. Οπότε προχωράνε με γοργούς ρυθμούς τα έργα. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Θέμη, τραβάς και εσύ κουπίσεις από τους Νορβηγούς. Με όλους εμάς τους περίεργους φιλάλους που έχεις μπλέξει. Κουράγιο, λέει ο Κώστας από την Εκάλη. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά. Σαν τους Νορβηγούς λοιπόν κι εγώ. Λέει: τι φορούσε ο άντρας όταν εξαφανίστηκε? Άσπρο τζιν, πράσινο πουκάμισο, μπανάνα στη μέση και ροδακινή εσπαντρίγες. Και γιατί τον ψάχνετε, λέει. Καλή ερώτηση. Και άλλη μια φωτογραφία λέει: καλό παιδί, αλλά λέει ο κλίξα στο θέμα. Και άλλη μια ακόμη φωτογραφία. Καλό παιδί, αλλά λέει τότε και επειδή. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά, φιλαράκι. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Πάντα με τις ωραίες τις φωτογραφίες, τις χιουμοριστικές. Ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα Θέμη, ο Σουηδός ιστορικός μάθημα διαβάζει. Έλεος λέει: τι ακούμε. Εντάξει, παιδιά, είπε όμως κάποια στοιχεία τα οποία ήταν ουσιώδη, έτσι, και καταγραφή πραγματικότητας περισσότερο. Ο Λάμπης λέει: ένας παίκτης άξιζε από όλους αυτούς που διαβάζουμε για το θρύλο, αλλά επειδή κοστίζει δεν τον πήρε ο Στάνιτς. Οπότε ας τα βράστα πάλι φέτος, τα ίδια με πέρσι με τον Μπαρμπαγκαρθία, να βολοδέρνει στο κέντρο κλπ. Τουλάχιστον θα έχουμε εξασφαλίσει ταμείο όπως πέρσι, που ποντάραμε ότι θα πάρει κίτρινη. Τρίτο τέταρτο μας βλέπω. Καλή εκπομπή, κύριε, και καλό απόγευμα σε όλους από Κύθνο. Γεια σου, Λάμπη, από την όμορφη Κύθνο. Θα τα δούμε, παιδιά, θα τα δούμε στο χορτάρι. Ο Στάνιτς, ξαναλέω, ήταν καλός παίχτης και όντως θα βοηθούσε πολύ τον Ολυμπιακό, πιστεύω. Αλλά θα δούμε το τι θα γίνει και μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Όντως, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει κινηθεί καλύτερα. Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κάποιος με αυτό. Αλλά το θέμα είναι το τι θα γίνει μέχρι την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου και πώς θα παρουσιαστεί και η ομάδα στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν και φυσικά στην συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης από Πασαλιμάνη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλά.
1: Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, καλά, καλά είμαι κι εγώ. Άλλα πράγματα αρχικά ήθελα να πω. Άκουγα προηγουμένως, περιμένοντας τη γραμμή, άκουσα το παραλήρημα του Bill Baitaxi πάλι, ο οποίος ονειρεύεται τις παλιές εποχές, εκείνες τις ωραίες εποχές που όλα τα γήπεδα συλλήβδιν έβριζαν το Βαρδινό Γιάννη. Ονειρεύεται τις εποχές εκείνες ακόμη των παραρτημάτων, ονειρεύεται αυτά και απορεί γιατί όφη. Από την άλλη λέει όμως ότι δεν ήταν παράρτημα όφη, ότι τώρα ο Κουτσουπιάς όταν έβαλε τον κόρ στον Παναθηναϊκό δεν ξανάπαιξε μπάλα, ότι ο Γκόμες έλεγε επίσημα ότι πληρώνομαι από τον Παναθηναϊκό. Αυτά δεν είναι λεπτομέρειες, δεν είχε καμιά σχέση με τον Παναθηναϊκό, αλλά κατά τα άλλα φωνάζει γιατί ο Όφη ψήφισε υπέρ του Μαρινάκη.
1: Υπάρχουν δηλώσεις που αποδεικνύουν ότι υπήρχε σχέση του Όφη με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός πάντα παίρναγε
3: την Κρήτη, τέταρο.
1: Γιάννη.
3: Αέρα παίρναγε, εκτός από το συγκεκριμένο μάτς με τον Κουτσουπιά που δεν ξανάπαιξε μπάλα.
1: Υπάρχουν και άλλες φωνές που έχει χάσει βαθμούς ο Παναθηναϊκός.
3: Τον στείλανε στην Αυστρία νομίζω και δεν ξανάπαιξε ποτέ. Ήταν γνωστό ότι έχει κοινή διοκτησία και δεν ήταν το μόνο παράρτημα, ήταν και άλλα. Τώρα μην αναμοχλεύουμε τα παλιά, δεν έχει κανένα νόημα. Ήθελα να πω κάποιες σκέψεις για την ομάδα μου, για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Εγώ δεν θα γίνω ισοπεδωτικός όπως είναι ο άλλος, ο Γιάννης από Πειραιά, ο οποίος έχει αιμονή με το Μαρινάκι και του τα βλέπει όλα στραβά, όλα ανάποδα, όλα. Εγώ δεν θα πω αυτό. Θα πω όμως και θα συμφωνήσω εν μέρη μαζί του στο κομμάτι που δεν περιλαμβάνει αιμονή, ότι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού ομολογουμένως κατά την άποψή μου είναι από το κάτω ράφι. Δηλαδή και ο Μαφαίο είναι από το κάτω ράφι. Κατά τη γνώμη μου και ο Ρόκα είναι από το κάτω ράφι, 2 χρόνια τώρα, 21 χρονών παιδί, πάμε να τον βαφτίσουμε βασικούρα, και το Στάνιτς που εγώ με βάση αυτά που διάβαζα, γιατί δεν έχω κάτσει να δω τη Λουντογκόρετ, πρέπει να είναι καλός παίκτης με βάση τους αριθμούς, τα γκολ που έχει βάλει, τις ασίστ που έχει δώσει. Και δεν μπορεί να πάρει αυτόν ο Ολυμπιακός και παίρνει το Ζώτα, παίρνει το Μαφαίο, παίρνει το Ρόκα. Εκτιμώ ότι είναι από το κάτω ράφι. Όλα θα τα δούμε στο γήπεδο όπως λες εσύ, εκεί φαίνονται όλα. Έτσι, ναι. Γιατί τον Έσε δεν τον ήξερε κανένας, το Ρομπέρτο γελάγανε όπως είπε πριν. Πολλές μεταγραφές και άλλες που ήταν μεγάλα ονόματα δεν βγήκανε.
1: Κοίταξε να δεις, Γιάννη, πάντως εγώ θεωρώ ότι στη θέση του στόπερ ο Ολυμπιακός έχει ανέβει 2-3 επίπεδα. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε
3: τη θέση του στόπερ, συμφωνώ πολύ.
1: Ναι, στις άλλες θέσεις μεσοεπιθετικά που ο Ολυμπιακός χρειαζόταν το κάτι διαφορετικό, μέχρι στιγμής δεν βλέπω καμία βελτίωση.
3: Ακριβώς. Και στη θέση του στόπερ έχει ανέβει πάρα πολύ με την προϋπόθεση ότι δεν θα φύγει ο Πιρόλα.
1: Ναι, μιλάμε για την τωρινή τετράδα. Τώρα, φύγει που λέει ο λόγος Ρέτσος Πιρόλα, θα κάνουμε άλλη συζήτηση.
3: Τετράδα η τωρινή είναι μια χαρά, παρότι ο Κάρμο στα φιλικά αλλού για αλλού είναι.
1: Εντάξει,
3: αλλά
1: δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό ο Κάρμο.
3: Επειδή τον έχουμε δει ότι στις καλές του μέρες, θα συμφωνήσω και εγώ απόλυτα ότι στα στόπερ είναι μια χαρά καλυμμένος ο Ολυμπιακός. Θέλω να πω κάτι άλλο επίσης. Κάπου διάβασα σε κάποιο site ότι έκανε πρόταση ο Μαρινάκης, ότι έγινε πρόταση μάλλον, όχι από το Μαρινάκη, να αναλάβει κάποιος τρίτος κοινής αποδοχής.
1: Ναι.
3: Έκανε
1: δηλώσεις ο ίδιος ο Μαρινάκης και το ανέφερε, ναι.
3: Ναι. Και δεν το δέχτηκε ο Αλαφούζος.
1: Αυτό δεν το έχω δει, αν δεν το δέχτηκε
3: ο Αλαφούζος. Αυτό ακριβώς διάβασα, ότι έκανε πρόταση, δέχτηκε ο Μαρινάκης, ότι έγινε πρόταση από τρίτο, δεν ξέρω.
1: Όχι, ο ίδιος ο Μαρινάκης πάντως στις δηλώσεις που έκανε και διάβασα και εγώ νωρίτερα, είπε ότι μια λύση είναι να βρούμε έναν πρόεδρο κοινής αποδοχής. Τώρα Δεν ξέρω τι αντίδραση είχε ο Αλαφούζος σε αυτό.
3: Ακριβώς. Και δεν το δέχτηκε ο Αλαφούζος αυτό. Γιατί εγώ έτσι τουλάχιστον διάβασα, έτσι, γιατί καλό είναι να λέμε ότι να παρουσιάζουμε τα πράγματα και τις καταστάσεις σαν να είναι αρνητικός ο Μαρινάκης, αλλά αν ισχύει αυτό, προσπαθεί να βρει λύση ο Μαρινάκης και δεν, άλλη λύση ο Μαρινάκης και δεν δέχεται ο Αλαφούζος.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ο ένας δεν δέχεται το 1-1, το 1-1 μάλλον, και ο άλλος δεν δέχεται πρόεδρο κοινής αποδοχής.
1: Ναι.
3: Γιάννη,
1: πες μου γι' αυτό για να κλείσουμε, γιατί έχω άλλη μια γραμμή, ναι, να περάσουμε σε δύο λεπτά στην άλλη γραμμή.
3: Ναι, ως προς τα υπόλοιπα του Δημήτρη που έλεγε πριν την ιστοριούλα του, καλά σου έστειλε στο μήνυμα ο άλλος, πολύ ωραία ιστοριούλα. Δεν είχε δράκο όμως η ιστοριούλα. Το πιο βασικό απ' όλα, το οποίο το πέρασε με πολύ ψηλά γράμματα, είναι ότι όλο το Καραϊσκάκι πληρώθηκε από τον Κόκαλη, από τον Ολυμπιακό. Τώρα αν πληρώθηκε από δάνεια, από τράπεζες τα οποία ξοφλήθηκαν, όλο το Καραϊσκάκι πληρώθηκε από τον Παναθηναϊκό, από τον Ολυμπιακό. Για να μας πει, όλος ο Βοτανικός πληρώνεται από τον Παναθηναϊκό?
1: Όχι, ο Βοτανικός δεν έχει να κάνει με το αν πληρώνεται από τον Παναθηναϊκό, είναι άλλη η συμφωνία που έχουν κάνει.
3: Ναι, βάζει ο Έλληνας φορολογούμενος ή δεν βάζει για το Βοτανικό?
1: Θα βάλει, πώς δεν θα βάλει.
3: Ακριβώς, για το Καραϊσκάκι έβαλε ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν έβαλε τίποτα, σου απαντάω εγώ. Δεν έβαλε τίποτα. Πληρώθηκαν όλα από τον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια, και το καινούργιο Καραϊσκάκι. Το καινούργιο Καραϊσκάκι, άστο, είναι μια άλλη ιστορία. Το μερίδιο του Λαβρεντιάδη έχει βάλει και ο Έλληνας φορολογούμενος. Γιατί δεν έχει εξοφληθεί το μερίδιο του Λαβρεντιάδη. Ό,τι έχει να κάνει με την ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν έχει καμία σχέση
3: με πλέον, την ΠΑΕ. Ναι, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το Λαβρεντιάδη,
1: ναι,
3: ο οποίος δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ό,τι αφορά την ΠΑΕ Ολυμπιακός, δεν έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος ούτε ένα ευρώ. Αντιθέτως θα πληρώσει πολλά ευρώ για το Βοτανικό. Λοιπόν, Δημήτρη μου, άσε τις ιστοριούλες από το 1821 και το πιο βασικό είναι αυτό. Τα γήπεδα που χτίζονται, τι πλήρωνε ο καθένας ενδιάμεσα, και εσύ χρόνια ολόκληρα έχεις δικό σου γήπεδο, γιατί λες τώρα ότι είναι δικό σου και το δίνεις, και ο Ολυμπιακός πλήρωνε νίκια.
1: Γιάννη, πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε. Δεν έχουμε...
3: Και στην ΕΟΕ, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να περιμένει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Θα επανέλθουμε μετά τις διαφημίσεις. Θα διαβάσουμε και δύο μηνύματα μαζί με τον Νίκο Κατσάτσο που ακολουθεί η εκπομπή Bitline. Και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Λίγο επιμονή.
4: 94,3 Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: Η ώρα είναι 5.
5: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3. Νέα ισοψηφία ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο προέκυψε για την προεδρία τη Super League και αύριο θα δεξαχθεί η τρίτη ψηφοφορία. Σε συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του 21χρονου Ισπανού Extreme Joel Roca έναντι 5,3 εκατομμυρίων ευρώ έχει έρθει ο Ολυμπιακός. Στη λίστα των Ερυθρόλυκων βρίσκονται η Ορλάντο Χιλ, Ζωσέ Σαπ και Ντίνγκο Χόρκας σε περίπτωση που αποχωρήσουμε με τα γραφεία ο Τζολάκης. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Στάνιτς αλλά όχι κάποια συμφωνία, κάνει λόγο ο CEO της Λουντογκόρετς. Το απόγευμα αναχωρεί για τη Βιέννη ο Παναθηναϊκός εν ώψη του αυριανού φιλικού αγώνα με τη Rapid που θα αποτελέσει την πρόβα Τζενεράλε εν ώψη του πρώτου επίσημου αγώνα της σεζόν κόντρα στην Πάξη. Για την απόκτηση στόπερ και χαφ κινούνται πλέον οι πράσινοι. Κοντά στην Τραμπζονσπορ βρίσκεται ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντόγκερλεν. Δεν επιβεβαιώνονται από την ΑΕΚ τα δημοσιεύματα από το Μεξικό τα οποία αναφέρουν πως η Μοντερέι έκανε πρόταση ύψους 7 εκατομμύρια ευρώ για τον Ορμπελίν Πινέδα. Κλειστή για τον κόσμο και τους εκπρόσωπους του τύπου θα είναι η απογευματινή προπόνηση του δικεφάλου σήμερα στην Ολλανδία. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αυριανό φιλικό αγώνα με την Φίτεσε. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Atlas για την πώληση του Χόρχε Σάντσες, όπως αναφέρει ο Αργεντίνος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Τάχα Αλή, ο οποίος αναμένεται να περάσει από εργομετρικά και να υπογράψει με τους ασπρόμαυρους. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, το μήνυμα του Σάντα Μαρία. Δημοσιεύματα που δεν επιβεβαιώνονται συνδέουν τους ασπρόμαυρους με τον Τάσο Μπακασέτα. Στον Αστέρα Άκτορα επέστρεψε μετά από 10 χρόνια ο Δημήτρης Κουρμπέλης που έμεινε ελεύθερος από την Αλκαλίτζο. 32χρονος μέσος αναμένεται αύριο στην Τρίπολη. Ο Όφη διαψεύδει τα σενάρια για τον Αντών Ντόγκορ παρά τα δημοσίευματα της Bild που έκανε λόγο για συμφωνία με τον 28χρονο αριστερό μπακ της Σάλκε. Οι ασπρόμαυροι θεωρούν καλυμμένη τη συγκεκριμένη θέση και εξετάζουν άλλες επιλογές για την ενίσχυση του ρόστερ. Οι κριτικοί επίσης διαψεύδουν τις φήμες περί ενδιαφέροντος για τον 33χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζωάο Μάριο. Ανοίγει η αυλαία των ημιτελικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 10. Η μεγάλη αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2. Σήμερα τίθονται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ. Μαζί για τη νέα εποχή το μήνυμα της κιτρινόμαυρης ΣΚΑΕ. Διαψεύδονται από τον Ολυμπιακό τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πρόταση στον Τζόνς Γκαρσία ύψους 1,5 εκατομμύριων ευρώ για 2 χρόνια ετησίως. Το NBA αποτελεί προτεραιότητα του Τζον Πουλακίδα. Η πλευρά του παίκτη συναντήθηκε με αυτή των Ερυθρόλευκων. Η Arsenal προχωράει στην απόκτηση του Χρήστου Τζόλι μετά την αποχώρηση του Λεάντρο Τοσάρτ, που ανακοινώθηκε από την Μπεσίκτας. Στα 40 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσει το deal με την Μπριζ. Αυτή την ώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Περουβιανό Ιγνάτσιο Μπούς, νούμερο 33 της παγκόσμιας κατάταξης, στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ελβετίας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Betline.
1: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interbetten, Ελλάδα Sports.
3: Καλησπέρα σας κύριε Κατσάτσο.
0: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα.
3: Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή που είναι για σήμερα, γιατί περιμένει ο φίλος και να κλείσουμε την προηγούμενη εκπομπή. Για πάμε στην τελευταία γραμμή.
4: Καλησπέρα Βασίλη από Μέγαρα.
3: Γεια σου Βασίλη.
4: Λοιπόν, τελικά δεν θα αφήνουν να αγιάσεις ρε παιδί μου. Βγαίνει αυτός ο ακροατής ο Δημήτρης, ο οποίος δεν ξέρω, μάλλον υπολογίζω ότι κάπου διάβασε τώρα σήμερα, χτες, αυτό ένα άρθρο έτσι πάνω στο γηπεδικό, το έμαθε Παπαγκαλιά και βγήκε να μας πει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Καταρχάς δείχνει ότι είναι πολύ άσχετος περί των οικονομικών. Άσχετος.
5: Αυτό γιατί το λες?
4: Θα σου πω λοιπόν. Ξεκινάει και λέει λοιπόν ότι αφού λέει την ιστορία του, καταρχάς δεν είπε το βασικό, ότι το γήπεδο Καραϊσκάκης ήταν ιδιοκτησία το 1896 των ελληνικών σιδηροδρόμων και έγινε δωρεά στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και είναι ιδιοκτησία τώρα πλέον από τότε μέχρι σήμερα, έτσι, και συνεχίζει να είναι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, έτσι, ιδιοκτησία. Όπως η ιδιοκτησία είναι και η λεωφόρος του Δήμου Αθηναίων. Είτε τους αρέσει είτε
5: Βασίλη,
4: δεν τους
5: αρέσει. Δεν είναι πλέον ιδιοκτησία του Δήμου Αθηναίων. Λόγω χρυσή εκκλησίας έχουμε αναλύσει και άλλες φορές.
4: Δεν υπάρχει χρυσή.
5: Βασίλη, άκουσε με λίγο. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Μην βλέπουμε τώρα με πράσινα, κίτρινα, κόκκινα γέλια.
4: Με συγχωρείς, αλλά ξέρω τον νόμο.
5: Ναι, άκουσε με.
4: Χρυσή εκκλησία σε δημόσια και δημοτικά. Πώς θα λένε,
5: ωραία,
4: ακίνητα.
5: Έστω ότι ισχύει αυτό που λες. Η ερώτησή μου είναι απλή. Και πώς δέχεται ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος υπέγραψε την διπλή σύμβαση, να φτιάξει το γήπεδο στο Βοτανικό με αντάλλαγμα το να κατεδαφιστεί το γήπεδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ώστε να χτιστεί το πάρκο το οποίο επιθυμεί? Ναι. Γιατί μπήκε σε αυτή τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, αφού είναι κάτι δικό του και κάτι δικό του?
4: Επειδή είναι λοιπόν μεγάλα τα συμφέροντα και ξέρουμε τώρα όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, οι δήμαρχοι και όλοι αυτοί λοιπόν, ότι είναι yes men όλοι, έτσι, το πιάσανε. Εάν πει ένα σοβαρό εισαγγελέα να έρθει να μου πει από πού είναι η χρησικτησία η λεωφόρος, να πάω να πιάσω κι εγώ ένα δημόσιο χώρο και να το κάνω χρησικτησία δικιά μου.
5: Ναι, και σου ξαναλέω πάντως, τι σχέση έχει τότε ο Παναθηναϊκός άμα μιλάμε για κάτι το οποίο θα φτιάξει ο Δήμος Αθηναίων και θα γκρεμίσει κάτι το οποίο ανήκει στο Δήμο Αθηναίων? Δεν υπάρχει λογική στο που είναι απλά τα πράγματα.
4: Σου ξαναλέω. Δεν το κατάλαβε.
5: Όχι, το κατάλαβα αυτό που λες, αλλά η ερώτηση μου είναι πολύ απλή και δεν είναι, υπάρχει άλλη λογική εξήγηση από τον τηλεοφόρο να ανοίξει τον Παναθηναϊκό.
4: Για να εξυπηρετήσουν λοιπόν την πελατεία, την εκλογική πελατεία λοιπόν, και για να δείξουν ότι να, εγώ ο Δήμαρχος έκανα έργο. Το κατάλαβες. Και είναι από πίσω οι εταιρείες και είναι τα φαγοπέτια και όλα αυτά. Πολύ απλά πράγματα. Έτσι. Αλλά η λεωφόρος, επαναλαμβάνω, είναι δημοτικό.
5: Ναι, πάντως πριν, έτσι, από μερικά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το 2017 ήταν, το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε ξεκαθαρίσει ότι και η έκθεση αλλά και το γήπεδο ανήκουν στον Εραστέχνη Παναθηναϊκού.
4: Εκεί πέρα θα ήθελα να δω έτσι πώς είναι αυτή η απόφαση. Δεν είναι. Είναι ιδιότυπο, έχει τη χρήση ο Παναθηναϊκός. Κάτι έχουν κάνει εκεί πέρα με τη χρήση. Ιδιοκτησία, να έχει τη χτίση, τη νομή και όλα αυτά που λέει ο νόμος, δεν μπορεί να τα έχει.
5: Μάλιστα.
4: Έτσι, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Επίσης, έκανες και εσύ ένα λάθος. Είπες για το μερίδιο του Λαβρεντιάδη.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, το μερίδιο, ο θρύλος ΑΕ, πριν πω αυτό, να πω το εξής. Καλά θα κάνει ο Δημήτρης και όποιος θέλει, ενδιαφέρεται, να διαβάσει τι σημαίνει η λέξη μόχλευση. Για να καταλάβει μόχλευση, η λέξη, έτσι, για να καταλάβει πώς χτίστηκε το Καραϊσκάκη και πώς δουλεύουν όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Κανένας δεν βάζει δικά του λεφτά. Όλοι με δάνεια και με προοπτική την επένδυση. Αυτό σημαίνει μόχλευση, έτσι, με μια κουβέντα.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, πάμε στο θέμα αυτό που είπες με τον Λαβρεντιάδη. Έκανε μεγάλο λάθος. Η θρύλος ΑΕ είναι κατά 50% Κόκαλης, κατά 50% Λαβρεντιάδης. Στο ξεκίνημα, σωστά?
5: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Κόκαλης πουλάει το μερίδιό του το 50% στο Μαρινάκι. Ο Λαβρεντιάδης, για τους χίλιους λόγους, έτσι, χάνει την περιουσία του και του γίνεται κατάσχεση. Και η τράπεζα, η δανείστρια, να την πω κιόλας, η Eurobank, η οποία είχε δανείσει και τον Κόκαλη για το Καραϊσκάκη, κάνει κατάσχεση του μερίδιου του Λαβρεντιάδη.
5: Ναι.
4: Όταν λοιπόν έχει κατασχέσει η τράπεζα το μερίδιο του Λαβρεντιάδη, σε ποιον ανήκει το μερίδιο του Λαβρεντιάδη?
5: Ναι, στην τράπεζα εννοείς.
4: Στην τράπεζα.
5: Ναι.
4: Έτσι, λοιπόν, απαιτούσαν λοιπόν η τράπεζα και αυτή και η άλλη τράπεζα από το Μαρινάκι να μην πληρώνει το 50% της δόσης του δανείου, αλλά να πληρώνει ολόκληρη τη δόση. Αυτό γινόταν. Το καταλάβες? Τι πήγαν να κάνουν. Εκεί πέρα λοιπόν αντέδρασε ο Μαρινάκης, πήγαν στα δικαστήρια, δικαιώθηκε ο Μαρινάκης, Τώρα δεν ξέρω, είπες ότι το μερίδιο του Λαβρεντιάδη είναι σε φάουλ. Δεν το ξέρω αυτό, δεν έχω ασχοληθεί. Αλλά τότε τα είχα διαβάσει και είχα δει λοιπόν ότι συνέβαινε αυτό το πράγμα. Έδινε δηλαδή, για να καταλάβεις, έδινε ο Μαρινάκης παράδειγμα το μερίδιο το 50% του Μαΐου παράδειγμα, της δόσης Μαΐου και δόσης Ιουνίου, και αυτοί αντί να του χρεώνουν 50% του, δηλαδή το ποσοστό του Μάιο-Ιούνιο, βάζανε τον Ιούνιο 100% παράδειγμα εκπλήρωση δανείου, ναι καλά λέω, εκπλήρωση δόσης δανείου το Μάιο. Του κάνανε αυτή την κομπίνα, να καταλάβεις.
5: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτά για το Καρασκάκη. Επιμένω λοιπόν ότι στο γήπεδο τώρα του Παναθηναϊκού, έτσι, ο Δήμος Αθηναίων χτίζει το Βοτανικό τώρα και αυτός έχει πάρει τα δάνεια. Αυτό που έκανε ο Κόκαλης στο Καραϊσκάκι το έχει κάνει ο Δήμος Αθηναίων. Σωστά. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει δάνεια, έχει υπογράψει που
5: δεν έχει. Δεν έχει σχέση ο Παναθηναϊκός, δεν βάζει ευρώ ο Παναθηναϊκός αυτό. Είναι ακριβώς. Άλλη συμφωνία του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έδωσε ακριβώς. Το γήπεδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να χτιστεί ο Βοτανικός.
4: Και ίσως τα ανταλλάγματα στις εγγυήσεις, μάλλον, έτσι, να είναι η Λεωφόρος. Ίσως στις εγγυήσεις.
5: Όχι ίσως. Αυτή είναι η συμφωνία, Βασίλη. Η συμφωνία λέει ότι για να χτιστεί το γήπεδο στο Βοτανικό θα πρέπει να γκρεμιστεί. Το Απόστολος Νικολαίδης για να χτιστεί εκεί ένα πάρκο το οποίο θέλει να κάνει ο Δήμος Αθηναίων. Αυτή είναι η συμφωνία, η διπλή ανάπλαση, αυτό λέει.
4: Ναι, σου λέω, δεν ξέρω τη συμφωνία, γενικά πράγματα ξέρω. Αλλά λέω εγώ, μπορεί και η Λεωφόρος, δηλαδή σαν οικόπεδο, να έχει μπει εκεί στις τράπεζες, έτσι. Μη σου φαίνεται παράξενο, δεν το ξέρω. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα, τα οποία δεν βγαίνουν να μας τα πούν. Έτσι, εγώ το υποθέτω. Έτσι. Τι εγγύηση έχει ο Δήμος Αθηναίων. Εάν ο Δήμος Αθηναίων για άλλα λόγους δεν μπορεί να αποπληρώσει τις δόσεις, θα έρθει η τράπεζα και θα του κατέσχει λογαριασμούς, έτσι, και θα πρέπει οι πολίτες μετά, όπως το είπε και ο Χάρης, το λέει και ο Χάρης, όλοι οι πολίτες των Αθηνών να πληρώσουν το δάνειο. Το γνωρίζεις αυτό?
5: Ναι.
4: Έτσι, θα πει
5: ένα υποθετικό δηλαδή σενάριο βέβαια είναι αυτό, αλλά οκ. Okay. Πάμε παρακάτω, πάμε για κάτι τελευταίο, Βασίλη, για να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
4: Απλά θέλω να πω το εξής. Πολλές φορές έχω πει έτσι, να μιλάμε δημοκρατικά, ελεύθερα τέτοια. Ναι, αλλά να μην λέμε ανακρίβειες και να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Και είπα, για το γήπεδο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός είχε αποκλειστικά και μόνο από το 1821 μέχρι σήμερα τη χρήση. Έτσι, τίποτα.
5: Ναι, δεν το ανήκει. Έγινε, λοιπόν, Βασίλη, να κλείσουμε αυτό.
4: Αυτά.
5: Να σε καλά.
4: Δηλαδή, ναι. Ο Δημήτρης μόχλευσε. Τι σημαίνει, για να μάθει πώς λειτουργούν και πώς γίνονται τα έργα.
5: Να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Θα διαβάσουμε τα τελευταία μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή, να περάσουμε στην εκπομπή Bedline. Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα, Σόφι. Δεν άνοιξε ο Παναθηναϊκό. Όταν και στις δύο διοικείς πρόεδροι ήταν τα αδέρφια Βαρδινογιάννη, αλλά ανοίξει στον Ολυμπιακό. Όταν ο πρόεδρος είναι ο Μαρινάκης, στον Όφιο Μπούσης. Φοβερά πράγματα. Παραδόξως, ο Ρόλαντ Γκόμες είχε πει ότι πληρωνόταν τον Παναθηναϊκό. Λέμε τώρα, φίλε Θέμη, τον έμφυο του σπιτιού τον πληρώνει εσύ ή κάποιο άλλο. Αν τον πληρώνει εσύ, το σπίτι είναι δικό σου. Αν όχι, τότε δεν είναι. Τον έμφυο τη Λεωφόρου τον πληρώνει όλα τα χρόνια ο Δήμος Αθηναίων, αλλά το γήπεδο ανήκει στον Παναθηναϊκό και το δίνει για να πάρει τζάμπα ένα γήπεδο που φτιάχνει ο Δήμος Αθηναίων. Αυτό ο Δήμος πληρώνει τον έμφυο τη Λεωφόρου. Ωραία πράγματα, καλή συνέχεια και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Μην ζητά συγγνώμη, φίλε Μιχάλη. Δεν ξέρω ποιο πληρώνει τον έμφυο του Παναθηναϊκού για το γήπεδο. Γι' αυτό δεν μπορώ να πάρω θέση σχετικά με αυτό το οποίο γράφεις. Δεν βάζω χέρι μου στη φωτιά, είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Για το πρώτο, ναι, εντάξει, συμφωνώ ότι άλλη λογική μία, άλλη λογική η άλλη. Καταλαβαίνω απολύτως ότι θες να πεις. Ο Λευτέρης λέει: επειδή έχω βαρεθεί την επιλεκτική σύγκριση, ναι, έφερε νόματα ο Σοκράτης σε διαφορετικές οικονομικά εποχές για την Ελλάδα. Έφερε όμως και Μπόρχα από Άγκουε, από Σά κλπ. Τότε υπήρχαν Έλληνες, τώρα όχι. Επίσης πούλησε από Καστίγιο, Νταμπίζα, Γεωργάτο μέχρι Τσάμπα τον Τουρέ. Έφερε τον Βαλβέρδε, αλλά τον έδιωξε κιόλας και τη μεταγραφή του Ζίο την αποπλήρωσε ο Μαρινάκης. Στα διαρκεία στον Κόκαλη οι άλλοι οπαδοί τα πέταγαν. Τον Αλέφαντο, τον Ματζουράκη, τον Κόλια και τους μεταθετευόμενους προπονητές άλλους τους έφερνε. Σταματήστε λοιπόν τη μιζέρια και την κρίνια. Αντί να χαίρεστε με αυτά που ζείτε, κάθεστε και ξεκατηνιάζεστε. Όλοι καμαρώνουμε για τις επιτυχίες του ερασιτέχνη. Θα ερχόντουσαν όλες αυτές χωρίς το Μαρινέκι? Όχι, καθίστε να πιστεύετε ότι όλα όσα σερβίρουν να μάζετε και μετά να ρίχνετε την ευθύνη σε αυτόν που πήρε τη σκυτάλια του Σοκράτη και μας απογείωσε, φέροντας το μοναδικό ευρωπαϊκό συλλογικό τρόπο στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Άλλο η καλοπροαίρετη κριτική και άλλο η αποξίωση και ο μηδενισμός, λέει ο Λευτέρης. Με Λευτέρη, οκ, το καταλαβαίνω
3: Απολύτως αυτό το οποίο γράφεις. Νομίζω κάποιος το είχε γράψει το συγκεκριμένο που αναφέρεις, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου το έχω ξαναδεί νομίζω. Πάντως, ναι, κάθε διοίκηση, παιδιά, έχει τα καλά και τα κακά της. Κάθε διοίκηση κάνει αρκετά καλά και αρκετά κακά μπορεί να κάνει, έτσι. Υπάρχει άλλη διοίκηση που κάνει περισσότερα καλά και λιγότερα κακά και πάει λέγοντας. Πάντως, και οι δύο διοικήσεις θα κάνουν λάθη. Μιλάμε για δύο διοικήσεις οι οποίες ήταν πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για 20ετίες, σχεδόν τώρα, χοντρικά μιλάω, έτσι. Κάτι λιγότερο. Αλλά μέσα σε αυτά τα χρόνια θα γίνουν λάθη, θα γίνουν και σωστά. Ο Μαρινάκης, όντως αυτό που γράφεις ισχύει. Με τον Εραστέχνη τον απογείωσε. Ο Κόκαλης, όντως έφερε μεταγραφές. Μιλάμε για άλλες εποχές. Μιλάμε για έναν πρόεδρο τον οποίο υπεραγαπούσε τότε ο κόσμος και με πάρα πολλές επιτυχίες, έτσι, με τα πρωταθλήματα που έπαιρνε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη. Ο Μαρινάκης το έκανε. Ο καθένας έχει τα δικά του και δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε αυτές τις συγκρίσεις, παιδιά, για το αν ήταν καλύτερος ο ένας ή ήταν καλύτερος ο άλλος. Ο καθένας είναι στην εποχή του και οι δύο είναι πετυχημένοι. Ο Αποστόλης λέει: καλά κάνω και κλέβω την εφορία. Σιγά να πληρώσω το γήπεδο του Παναθηναϊκού, λέει Αποστόλης από το Αίγιο. Αστειεύεται προφανώς Αποστόλη. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πάμε στην εκπομπή Betline. Να είστε καλά πάντως. Ευχαριστώ για την παρέα μας μαζί από τις 3. Πάμε στην εκπομπή Betline. Κύριε Κατσάτσου, να ξεκινήσουμε.
0: Γιατί δεν ξεκινάμε?
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά. Εσύ πώς είσαι?
3: Όλα καλά.
0: Χαίρομαι. Και ξαφνικά μείνανε 4.
3: Όχι ξαφνικά, δεν για κάτι μέσα έχουν μείνει 4. Το ξέραμε πριν, Νίκο.
0: Εντάξει τώρα.
3: Έτσι πάει το πράγμα.
0: Άσε λίγο να το δραματοποιήσουμε, αγόρι μου. Άσε τώρα.
3: Λοιπόν.
0: Εντάξει.
3: Από πού να ξεκινήσουμε? Να πούμε προκρίσεις. Ζευγάρι τελικού, να σου πω.
0: Ξεκινάμε προκρίσεις.
3: Είπα και νωρίτερα ζευγάρι τελικού. Βλέπω πρόκριση Γαλλία και πρόκριση Αγγλία. Μην με κοιτάς. Κάνεις στοιχηματική εκπομπή. Δεν θέλει συνέστημα. Θέλει.
0: Εντάξει.
3: Και εγώ είμαι φαν του Μέση. Δεν το κρύβω, έτσι. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος που έχει περάσει ποτέ. Αλλά η Αργεντίνη δεν με πείθει. Όπως δεν με πείθει και από την αρχή. Και δεν με πείθει ούτε στο νοκάουτ.
0: Εντάξει. Αφού όταν βλέπεις τον Μέση να καθαρίζει συνέχεια, κάποια στιγμή.
3: Εντάξει. Το ποδόσφαιρο που παίζει η Αργεντίνη εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Καλά, ούτε.
3: Εντάξει. Δεν σου λέω ότι η Αγγλία είναι κάποια υπερομάδα. Θεωρώ όμως ότι έχει μονάδες και την ποιότητα για να μπορέσει να αποκλείσει την Αργεντινή και τη θεωρώ καλύτερη ομάδα την Αγγλία. Από την Αργεντινή. Γι' αυτό μου ξύνησες. Είμαι σίγουρος δεν μου ξύνησες για το Γαλλία Ισπανία.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Για το Ισπανία Γαλλία σου ξύνησα.
3: Α, για το Ισπανία Γαλλία.
0: Καλά. Πόσες φορές να πω ότι έχω μία αγάπη στις ισπανόφωνες χώρες? Πόσες φορές να το πω?
3: Ναι.
0: Είμαι πολύ συναισθηματικός με την Ισπανία που υποστηρίζω. Είμαι πολύ συναισθηματικός, δεν γίνεται αυτό.
3: Λοιπόν, Γαλλία-Ισπανία πάντως. Είπα πρόκριση Γαλλία, βέβαια δίνει χαμηλά, είναι στο 1.66 το λέω εδώ μπροστά μου. Βλέπω over 2.5 στο 1.92.
0: Καλό.
3: Πιστεύω ότι θα είναι ένα θεαματικό παιχνίδι. Θέλω να ελπίζω κιόλας. Όπου θα υπάρχουν και αρκετές φάσεις. Επίσης. Μιας και μιλάμε για πολλές φάσεις, βλέπω over 9.5 σούτσο τέρμα στον αγώνα, σε απόδοση 1.90. Θεωρώ πως οι δύο ομάδες θα κάνουν ευκαιρίες, θα δημιουργήσουν, δεν πιστεύω ότι θα κλειστούν. Πιστεύω πάντως πως η Γαλλία θα χτυπήσει το transition. Η Ισπανία δεν είναι το δυνατό της σημείο η ταχύτητα και οι επιστροφές. Πιστεύω ότι στο transition θα μπορέσει η Γαλλία να χτυπήσει την Ισπανία. Πάντως πιστεύω ότι και η Ισπανία θα βρει γκολ, έχει την ποιότητα να το κάνει, αλλά. Όπως με το Γιαμάλ, ας πούμε, και όχι μόνο με το Γιαμάλ, έχει πολλούς παιχταράδες. Αλλά βλέπω δηλαδή και γκολ, βλέπω και over, βλέπω και μάτς με αρκετά γκολ, βλέπω και πρόκριση Γαλλία, βλέπω. Αυτά πάντως τις τελευταίες μέρες θα πηγαίνουμε καλά, έτσι.
0: Ισχύει.
3: Στατιστικά κρατάς.
0: Πάντα.
3: Αφού ψέματα λες, τι με κοιτάς έτσι.
0: Τι σε κοιτά. Θες να σου φέρω τώρα χαρτί?
3: Δεν πρέπει να το έχεις, όχι να το φέρουμε. Αλλά άσου τώρα. Λοιπόν, αυτά από σήμερα, δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Εγώ δεν θέλω να σε ρωτήσω, απλά έχω να σου πω ότι στις τελευταίες 3 αναμετρήσεις σε επίσημους αγώνες το παιχνίδι πάντα έρχεται goal-goal ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία.
3: Εντάξει, μου φαίνεται.
0: Οπότε έχουμε μια ελπίδα.
3: Και το over 1,5 goal της Γαλλίας μου αρέσει στο 2-20.
0: Okay, το ακούω. Το ακούω.
3: Στο Αγγλία-Αργεντινή, εκεί βλέπω πιο σφιχτό μάτς. Εκεί βλέπω δηλαδή άσοχη άντε 3,5. Να πάει και χαμηλά. Βλέπω και η παράταση δεν μου φαίνεται καθόλου απιθανή. Πιστεύω θα είναι πολύ κοντά οι δύο ομάδες, θα κρυθεί στο γκολ. Και βλέπω, ξαναλέω, πρόκριση Αγγλία στο 1,78-90 αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές αυτά.
0: Ωραία. Μια χαρούλα. Εντάξει, τώρα εγώ, εντάξει, το ζευγάρι του τελικού το οποίο θέλω, το ιδανικό για μένα είναι το Ισπανία-Αργεντινή.
3: Αλλά... δηλαδή το αντίθετο από αυτό που βλέπω εγώ.
0: Ακριβώς.
3: Εξάδει μικρό τελικό, δεν πειράζει.
0: Μακάρι ο μικρός αυτός ο τελικός που λες να είναι ο μεγάλος. Και ο μεγάλος που λες να είναι ο μικρός.
3: Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Θα είναι ωραία μέρα σήμερα. Θα είναι ωραία μέρα. Πάντως έχω να πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί και το βλέπω λίγο και έτσι ότι μπορεί να μην πάει ζευγάρι τελικού Ισπανία-Αργεντινή. Έχουμε να δούμε τελικό από ομάδες που έχουν να μιλήσουν την ίδια γλώσσα από το 1930.
3: Ναι.
0: Ουρουγουάι-Αργεντινή. Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
3: Μάλιστα.
0: Δεν βλέπω τώρα να σπάει παράδοση σύντομα.
3: Δεν θέλω να ξαναδούμε ίδιο τελικό με το προηγούμενο Μουντιάλ. Δεν θέλω, ναι, από άποψη.
0: Ναι.
3: Σαν φίλαθλος, ρε παιδί μου. Θέλω να δω κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Επίσης, αν μπορούσε να αποκλειστεί και η Γαλλία, δεν θα με χαλάγει. Σαν φίλαθλος μιλάω τώρα, όλα αυτά τα οποία βλέπω, προβλέπω και είπα πριν. Γιατί βλέπουμε συνέχεια στα μουντιάλ τελικό Γαλλία. Θέλω να αλλάξουμε λίγο, ρε παιδί μου, να δούμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, δεν θέλω να δω Γαλλία για την υπάλληλη.
0: Εγώ θα ήμουν τη άποψη πάρα πολύ. Βέβαια, δεν γίνεται τώρα γιατί έχουν μείνει 4 καλύτερες ομάδες και στο FIFA ranking. Είμαι τη άποψη ότι κάποια στιγμή πρέπει να έρθει το Μουντιάλ, το οποίο θα δούμε και μια χώρα να κατακτά για πρώτη φορά τη διοργάνωση. Πιστεύω, εντάξει, ότι κάποια
3: αυτό
0: στιγμή.
3: Αυτό βλέπω δύσκολο.
0: Είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει κάποια στιγμή.
3: Απ' την άλλη, βέβαια, μια και είπα για το Γαλλία-Αργεντινή, και το άλλο ζευγάρι, το Ισπανία-Αγγλία, το είδαμε πρόπερση.
0: Ισχύει.
3: Στο τελικό Euro. Του Euro. Οπότε, ξαναλέω, θέλω να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Αρχικά θέλω Αγγλία τελικό. Έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν είμαι φαν Αγγλίας, δηλαδή μου αρέσει που φτάνουμε μακριά και τις κοροϊδεύουμε όλοι οι losers κλπ. Ναι. Αλλά θα ήθελα να δω Αγγλία τελικό. Έχει αυτό το κάτι το ρομαντικό, ρε παιδί μου. Το ποδοσφαιρικά ρομαντικό. Ένα Γαλλία-Αγγλία, ας πούμε, πιστεύω θα ήταν αρκετά καλό. Δεν το έχουμε τα τελευταία χρόνια. Γαλλία-Αγγλία και νικήτρια Αγγλία.
0: Θα μ' άρεσε,
3: μετά από 60 χρόνια.
0: Πάρα πολύ, όχι μόνο για το γεγονός ότι είναι από 60 χρόνια. Απλά βλέπεις λίγο μια βελτίωση στην εικόνα της Αγγλίας από την άποψη ότι ο Τούχελ παίζει ένα πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο από τους προηγούμενους προπονητές. Δηλαδή, έχεις δει αρκετές φάσεις που έχουν μπει γκολ με την μπάλα να είναι κάτω, να είναι χαμηλά η μπάλα. Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό από τους Άγγλους. Σε γενικές γραμμές.
3: Εντάξει, δεν βλέπεις και κανένα τρομερό ποδόσφαιρο από τους Άγγλους.
0: Δεν βλέπεις και τρομερό ποδόσφαιρο.
3: Δηλαδή και με το Μεξικό δεν ήταν. Ήταν πολύ καλύτερο το Μεξικό.
0: Καλά,
3: με την Νορβηγία είναι το πρώτο ημίχρονο Αγγλία, όπου μπαίνει τον γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. Βέβαια η Αγγλία έχει το momentum, φαίνεται να ελέγχει το match, αλλά δεν κάνει κάτι ουσιαστικό. Δηλαδή ένα σουτ έχει με τον Κέιν από μια εκτέλεση φάουλ που πήγε ψηλά, με μια σέντρα σουτ όπου ο Ράιλι δεν μπορούσε να βρει καλά την μπάλα. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι έχει βάλει την Νορβηγία μέσα στα καρέ.
0: Καλά,
3: έχει πολύ κοντά τις γραμμές στην Νορβηγία, θέλει να χτυπήσει την αντεπίδεση, βρίσκει τον γκολ εκεί με τον Σνέντερλουπ, την γκολάρα αυτή την απίστευτη. Και μετά πάλι η Αγγλία στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενώ παίρνει ένα πεντάλεπτο που ψάχνεται, λέει τι έγινε τώρα, έλεγχα όλο το μάτς και ξαφνικά από το τίποτα έγινε το 1-0. Μετά πάλι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αν είχε 3-4 λεπτά ακόμα, μπορεί να έκανε και το 2-1 η Αγγλία. Θα θυμίσω πως έβαλε γκολ με τον Χάρι Κέιν, αλλά κυρώθηκε. Και το δεύτερο ημίχρονο είναι όλο Νορβηγία. Όλο Νορβηγία. Δηλαδή στα δύο παιχνίδια για τους 16 και τους 8. Σαν συνολική εικόνα, δεν είναι σε κανένα τάδιο να πούμε ότι η Αγγλία υπερήχε και άκουσε με χίλια να περάσει.
0: Καλά, εννοείται. Απλά
3: έτσι.
0: Μ' αρέσει λίγο αυτή η παραπάνω λεπτομέρεια εκεί με το χάμηλα την μπάλα. Οκ, συμφωνώ με αυτό που λες. Απλά αυτή τη λεπτομέρεια δεν την έχω δει ποτέ από τους Άγγλους. Δηλαδή να παίζουν με χαμηλά την μπάλα. Δεν το έχω δει αυτό.
3: Εντάξει.
0: Δεν είναι βρετανικό στυλ. Δεν είναι βρετανικό
3: στυλ. Εντάξει, ο βρετανικό στυλ είναι ιδιαίτερο.
0: Ναι.
3: Πάντως οι Άγγλοι έχουν την ποιότητα για να παίξουν χαμηλά την μπάλα. Έτσι. Δεν είναι ούτε Ουαλοί είναι, ούτε Ιρλανδοί είναι, ούτε. Έχουν την ποιότητα, την έχουν. Ας πούμε το γκολ του Μπέλιγχαμ.
0: Ναι.
3: Το πάρσιμο που παίρνει με την μπάλα και φέρνει την μπάλα στο αριστερό και κάνει το σουτ είναι ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Έτσι.
0: Εννοείται.
3: Επίσης η οξυδέρκεια του Μπέλιγχαμ να κυνηγήσει τη φάση το 2-1 μετά το σουτ το οποίο γίνεται. Για αυτή είναι άξια σχολιασμού. Γενικότερα η Αγγλία πάντως τα τελευταία χρόνια είναι ψηλά. Δηλαδή μόνιμα είναι ψηλά. Δεν μπορεί όμως να κατακτήσει κάτι. Έτσι. Δηλαδή πήγε στον τελικό, σε δύο συνεχόμενους τελικούς Euro.
0: Ισχύει.
3: Δεν μπορείς να πάρει κάτι. Τώρα στο Μουντιάλ, να δούμε αν θα μπορέσει να. Τη βλέπω τελικό πάντως. Δεν βλέπω Αργεντινή, δεν ξέρω γιατί. Μου έχει κολλήσει ότι. Θέλω να βάλει τρία γκολ μέσα λίγο, σου λέω. Αλλά βλέπω Αγγλία.
0: Εγώ έχω πει, άμα η Αγγλία δείξει ότι το αξίζει, γιατί να μην το πάρει. Γιατί να μην το πάρει. Αυτό έχω να πω πάνω στην Αγγλία. Με την Αργεντινή, εντάξει, δεν έχω να πω πολλά. Με προβλημάτισε πάρα πολύ το προηγούμενο παιχνίδι με την Ελβετία. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο, εγώ που έκατσα και τότε, έβλεπα μόνο Ελβετία. Δεν μπορούσα να δω κάτι από Αργεντινή. Δηλαδή μπήκε τον γκολ και μετά όλη Ελβετία. Όλη Ελβετία.
3: Καλά, και αν δεν είχε μείνει και με 10, θα νομίζω μπορεί να κάναμε άλλη κουβέντα τώρα.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι καλή η Αργεντινή. Δεν είναι καλή. Και γενικότερα δεν παίζει ωραίο εδώ στην Αργεντινή. Περιμένει από τον Μέση. Έχει βρει αυτό το σύστημα τώρα ο Σκαλόνι με τα 4 χαφ. Όπου. Είναι κάπως μπερδεμένο, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει τον Παρέδες σε έναν πιο κεντρικό και πιο πίσω ρόλο. Ο Ντεπόλ είναι σε έναν πιο ελεύθερο. Μακάλιστερ πολλές φορές πηγαίνει κοντά στους επιθετικούς. Στον Άλβαρες και τον Μέση πατάει περιοχή. Έχουμε δει και τον γκολ που έβαλε. Ας πούμε και με την Αίγυπτο είχε μια κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο που έχει κινηθεί πάρα πολύ ωραία. Σαν τρέιλερ από πίσω. Μπαίνει μέσα στην περιοχή που να ξέρει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο οι αμυντικοί να τον ακολουθήσουν. Γιατί ο αμυντικός θα κοιτάξει την μπάλα και κατά κύριο λόγο τον επιθετικό δεν θα κοιτάξει τον χάφ ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Περισσότερο θα εστιάσουν στην κίνηση που κάνει ο επιθετικός και δημιουργεί υπεραριθμίες με αυτόν τον τρόπο και καταφέρνει να βγάλει ευκαιρίες. Αλλά γενικά δεν με πείθει. Θα το δούμε βέβαια. Βέβαια δεν με πείθει εμένα, ποιος είμαι εγώ που με πείθει. Μη τελικά μου Μουντιάλ έχει πάει έτσι. Δεν λέει τίποτα αυτό. Απλά σου λέω μια και μιλάμε.
0: Βέβαια, μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρο, ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα τύχης. Δηλαδή, μπορεί να κερδίσει και μια
3: ομάδα. Δεν είναι τύχης μόνο το ποδόσφαιρο. Ότι μπορεί η τύχη να παίξει το ρόλο, μπορεί, ναι. Δεν είναι τύχης.
0: Και σε μεγάλο βαθμό.
3: Πλέον, ειδικά στις μέρες μας και παρά μικρή λεπτομέρεια μετράει. Βλέπουμε ότι να γίνεται σέντρα και να πετάνει η ομάδα στην παλαπλάγιο. Και παρά μικρή λεπτομέρεια μετράει. Έτσι. Έχει γίνει επιστήμη. Δεν είναι απλά τύχη το ποδόσφαιρο. Ότι μπορεί να παίξει τύχη ρόλο, ναι, μπορεί να παίξει σίγουρα.
0: Αυτά τα ολίγα.
3: Πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε σε πολύ λίγο διαφημίσεις. Έχουμε και ένα μήνυμα από τον Μάνο Σταραμόπουλο που συμφωνώ. Λέει ότι ο Τούχελ την έχει κάνει την Αγγλία πιο αποτελεσματική.
3: Ναι. Ισχύει. Πιο κοινική, ναι. Θα συμφωνήσω. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Αύριο στις 3 και πάλι το ραντεβού μας. Να είστε καλά.
0: Σας αποχαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Παγιούρα, και συνεχίζουμε εμείς το επόμενο μισάωρο, το επόμενο ημίχρονο, όπου θα έχουμε και τις δικές μας εκτιμήσεις, και όχι μόνο από μένα, γιατί είπαμε, εδώ δεν είμαι μόνος. Έχω ωραία πραγματάκια. Μείνετε συντονισμένοι. Διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Working hard to pay
6: these dues. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς.
7: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Η ώρα είναι 5:30.
6: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του Betline της Τρίτης, 14 Ιουλίου 2025. Καλά, 2026, τι λέω. Όπως ακούσατε, έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία. Σήμερα και αύριο έχουμε τους δύο ημιτελικούς, Γαλλία-Ισπανία, απόψε και αύριο Αγγλία-Αργεντινή, και οι δύο αγώνες στις 10 το βράδυ και την Κυριακή στις 10 θα γνωρίζουμε ποιος θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο του 2026.

πέρα από το Μουντιάλ, όπου σιγά σιγά εκεί που είχαμε 104 αγώνες, 104 αγώνες είχαμε με το που ξεκίναγε, και ήμασταν τον τελευταίο μήνα και κάναμε betline αποκλειστικά και μόνο για το Μουντιάλ. Αυτός ο μουντιαλικός κύκλος, ο οποίος διανύουμε, φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Ένας πολύ ωραίος κύκλος. Μου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η περίοδος με το Μουντιάλ. Είδαμε και εκπλήξεις όπως το πράσινο ακροτήρι. Είδαμε το Κουρασάο να παίρνει το πρώτο του βαθμό. Το γεγονός ότι η Ισπανία και η Αργεντινή είναι στα ημιτελικά με χαροποιεί ακόμα περισσότερο. Αλλά εννοείται πως έχω ένα άγχος, να πούμε. Έχω ένα άγχος, δεν μπορώ να μην το κρύψω. Παρ' όλα αυτά, ανεξάρτητα αν έχουμε ημιτελικά παγκοσμίου πρωταθλήματος, έχουμε και Champions League προκριματικά σήμερα. Για όποιον θέλει να παίξει, έχουμε ουσιαστικά τους αγώνες revenge των αγώνων της προηγούμενης εβδομάδας.

Και δεν έχουμε μόνο τα αποκριματικά του Champions League, έχουμε και αγώνα από το Conference League, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε αμέσως τώρα. Ξεκινώντας από τον αγώνα της πρωταθλήτριας Φιλανδίας, της Κουόπιο, εναντίον της πρωταθλήτριας των Σκοπίων, την Βάρνταρ, ο αγώνας ο οποίος γίνεται στις 6 η ώρα. Και μετά έχουμε Ιμπέρια εναντίον Φλόρα Ταλίν, πρωταθλήτρια Γεωργίας εναντίον πρωταθλήτρια Εστονίας στις 7. Την ίδια ώρα έχει και ακόμα ένα παιχνίδι. Ίντερ Εσκάλδες από την Ανδόρα εναντίον της Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβραλτάρ. Okay.

Και απλά να πούμε για να μην το ξεχάσω ότι η Κουόπιο είχε επικρατήσει 2-0 στο παιχνίδι της πρώτης, στο πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού των προκριματικών του Champions League. Η Μπέρια επικράτησε επίσης 3-2 μέσα στην Εστονία της Φλόρα Ταλίν και η Lincoln Red Imps επικράτησε στο Γιβραλτάρ 3-1 της Interclub Escalde.

από την Ανδόρα. Συνεχίζουμε όμως, γιατί δεν έχουμε μόνο αυτά τα ζευγάρια. Έχουμε η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, η Γκιόρ, φιλοξενεί την Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, η οποία Βίκινγκουρ επικράτησε 1-0 στην Ισλανδία. Επίσης την ίδια ώρα, Ρίγα, Αραράτ Αρμενίας. Πρωταθλήτρια Λετωνίας εναντίον πρωταθλήτρια Αρμενίας. Νιου Σέιντς εναντίον Σάμπα Μπάκου και Λεύσκη Σόφιας εναντίον Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 8.30. Η πρωταθλήτρια Ουαλίας αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια του Αζερμπαϊτζάν και η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας την πρωταθλήτρια Βοσνίας. Στις 9 έχουμε την πρωταθλήτρια Κωσόβου, την τρίτη να φιλοξενεί την Ζάλγκυρης Κάουνας από τη Λιθουανία, με το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα να έχει βγει ισόπαλο 1-1 και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με δύο αγώνες και σε Ιρλανδικό έδαφος και οι δύο. Ο ένας είναι ο αγώνας της πρωταθλήτριας της Βορείου Ιρλανδίας Λάρν, όπου φιλοξενεί την Τρέφιορή, την πρωταθλήτρια του Αγίου Μαρίνου, όπου επικράτησε 1-0 η Λάρν μέσα στο Σαν Μαρίνο, και οι Shamrock Rovers από την Ιρλανδία φιλοξενεί την Φλωριάνα από τη Μάλτα. Μία Φλωριάνα η οποία η πρωταθλήτρια Μάλτας επικράτησε εντός έδρας 2-0 και έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση. Και απλά να πούμε ότι για το Conference League η Λαφιωρίτα πάλι από τον Άγιο Μαρίνο αντιμετωπίζει την Στράξεν από το Λουξεμβούργο στις 10 το βράδυ. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Πάμε να τα πούμε όλα, να τα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση του προγράμματος. Στις 6 ώρα, Κουόπιο Βάρνταρ. Στις 7, Ιμπέρια εναντίον Φλόρα Ταλίν. Και Ίντερ Εσκάλδες εναντίον Λίνκον Ρεντ Ιμς. Στις 8, Γκιόρ Βίκινγκουρ και Ρίγα Αραράτ Αρμενίας. Στις 8.30, The New Saints εναντίον Σάμπα Μπάκου και Λεύσκη Σόφιας εναντίον Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Στις 9, Ντρίτα Ζάλγκυρης Κάουνας. Και στις 10, Λάρν Τρέφιορι και Σάμπρο Κρόβερς Φλωριάνα.

Και απλά για όποιον θέλει να στοιχηματίσει σε αγώνες σε Champions League, αλλά όχι σήμερα, υπάρχουν και αύριο 4 παιχνίδια τα οποία μπορείτε να παίξετε σε όποια στοιχηματική εταιρεία επιθυμείτε. Στις 8.30 Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα εναντίον Βίντεψκ, η πρωταθλήτρια Ρουμανίας εναντίον της πρωταθλήτριας Λευκορωσίας, η Άτερ Μπίσεν εναντίον της Κλάξβικ στις 9 και 4 και στις 12 παιχνίδια Εγνάτια Χίνσεστη και Σουτσέσκα Νίξιτς εναντίον Καϊράτ Αλμάτι. Είναι τα άλλα τέσσερα παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν την επόμενη μέρα. Η πρωταθλήτρια Ρουμανίας Κραϊόβα αντιμετωπίζει την Βίντεψκ από την Λευκορωσία, την πρωταθλήτρια Λευκορωσίας. Η πρωταθλήτρια Λουξεμβούργου Μπίσεν αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια από τα νησιά Φερόε Κλάξβικ. Η Εγνάτια από την Αλβανία, η πρωταθλήτρια Αλβανίας αντιμετωπίζει την Πετροκούμπ Χιντσεστή από την Μολδαβία. Είναι η πρωταθλήτρια Μολδαβίας του 2025-26 και Σουτσέσκα Νίξιτς Καϊράτ Αλμάτι, πρωταθλήτρια Μαυροβουνίων εναντίον πρωταθλήτρια Καζακστάν.

Εννοείται πως όποιος θέλει να δώσει τις δικές του προβλέψεις πάνω στους αγώνες, τους ημιτελικούς του Μουντιάλ, μπορεί να το κάνει με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο. Μέσω Viber 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Intervention Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Και ήρθε η ώρα να δώσω εγώ τις δικές μου εκτιμήσεις για τους ημιτελικούς, καθώς εκεί θα αφοσιωθούμε στις επιλογές. Αυτό που έχω να πω είναι ότι για κάποιο λόγο πολύ πιο εύκολο μου ήταν να επιλέξω στο Γαλλία-Ισπανία το τι θα στοιχηματίσω, καθώς δεν έχω κάνει απλές επιλογές, έχω κάνει δύο πολύ ωραία bet builders. Και ναι, πιο εύκολο μου ήταν στο Γαλλία-Ισπανία να επιλέξω παρά στο Αγγλία-Αργεντινή, γιατί το Αγγλία-Αργεντινή δεν είναι ένας ιδιαίτερος, δεν είναι ένας απλός ημιτελικός. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ ιδιαίτερο, το οποίο κρύβει από πίσω του και πάρα πολύ ιστορία. Όχι μόνο λόγω από το Μουντιάλ του 1986 με το χέρι του Θεού, όπου ο Μαραντόνα έχει σκοράρει με το χέρι αυτό το γκολ το οποίο εν τέλει μέτρησε, ενώ κανονικά δεν έπρεπε να μετρήσει και στη συνέχεια απλά σκόραρε το καλύτερο γκολ που έχει μπει ποτέ στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, αλλά να πούμε ότι είναι και τα Falklands στη μέση. Τα Falklands που οι Αργεντίνοι τα λένε αλλιώς, έχουν μια ισπανική ονομασία όταν μιλάνε Αργεντίνοι για τα Falklands. Υπάρχει άλλη ονομασία, τα λένε Falklands, όπου είναι νησιά αυτή τη στιγμή που είναι βρετανικής κατοχής. Η Αργεντίνη το 1982 είχε γίνει η απόπειρα από τους Αργεντίνους να τα πάρουν και τα πήρανε, και από τότε και εκεί, από τότε και έπειτα ξεκίνησε ένας πόλεμος στα Falklands ανάμεσα σε Βρετανία, σε Μεγάλη Βρετανία και Αργεντινή, με πάνω από 900 νεκρούς είχαμε σε αυτόν τον πόλεμο, στον πόλεμο των Falklands. Και είναι και αυτό ένα ζήτημα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πάμε να πούμε τις εκτιμήσεις μας. Ξεκινάμε με το Γαλλία-Ισπανία, εκεί όπου έχω επιλέξει ένα goal-goal, γιατί θεωρώ ότι θα γίνει και ευελπιστώ ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, και συμφωνώ και με την επιλογή που έκανε ο Θέμης με το goal-goal. Συνεχίζουμε. Έχω επιλέξει να κάνει ένα και παραπάνω σουτ στην εστία ο Λαμίν Γιαμάλ από τους Ισπανούς και δύο plus shoot στην εστία ο Κιλιάν Εμπαπέ. Και μαζί με αυτά τα δύο έχουμε και ένα ωραίο over 8,5 corner, καθώς θεωρώ ότι εφόσον θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι που θα έχει και πάρα πολλές επιθέσεις, θα έχουμε και corner. Αυτό πιστεύω. Και συνεχίζουμε με το bet builder του αγώνα της Τετάρτης, Αγγλία-Αργεντινή, όπου έκανα δύο επιλογές. Βέβαια οι δύο τις έκανα πολύ ψαγμένα. Και γιατί τις έκανα πολύ ψαγμένα? Γιατί, επειδή όπως είπα τώρα έκανα αναφορά στην ιστορία με τα Falklands, θεωρώ ότι εφόσον αυτό το παιχνίδι θα έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία, το τέλος του αγώνα θα μείνει στην ιστορία. Το πιστεύω. Το τέλος του αγώνα αυτού θα μείνει στην ιστορία, μπορεί και για τους λάθος λόγους. Οπότε τι βλέπω? Over 3,5 συνολικές κάρτες στον αγώνα, για τον απλούστατο λόγο ότι και οι δύο ομάδες θα θέλουν την πρόκριση, η μία για το κάθε κίνητρο. Η Αργεντινή στο τελευταίο Μουντιάλ του Μέση θέλει να προκριθεί στον τελικό. Η Αγγλία, όπως είπε και προηγουμένως ο Θέμης, που έχει και την ποιότητα, είναι και καλύτερη ομάδα στο φετινό Μουντιάλ από την Αργεντινή. Την έχει κάνει και πιο αποτελεσματική, όπως είπε ο Μάνος Σταραμόπουλος, που συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και είναι και το οποίο φαίνεται στο γήπεδο. Θα υπάρξουν μάχες και αυτές οι μάχες θα βγάλουν κάρτες. Θα κάνουν το διαιτή να βγάλει κάρτες. Οπότε, over 3,5 κάρτες και εδώ πέρα σας θέλω. Γιατί έχω κάνει επιλογή με τερματοφύλακες. Ο Τζόρνταν Πίκφορντ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, γιατί και δεν έβαλα τελικό αποτέλεσμα, θα κάνει παιχνιδάρα. Θα πιάσει πάνω από 3 σουτ και θα κάνει μια πολύ ωραία εμφάνιση. Και μπορεί αυτή η εμφάνιση να είναι χρυσή εμφάνιση για τα 3 λιοντάρια της Εθνικής Αγγλίας. Αυτό έχω να πω. Τώρα, αν έπρεπε να επιλέξω κάποιον τελικό τον οποίο θέλω να δω, αυτό το οποίο θέλω να δω και πεθαίνω να δω, και πραγματικά θα ισχάσει η ψυχή μου άμα προκριθούν και οι δύο ομάδες στον τελικό, είναι να δω αυτό το Ισπανία-Αργεντινή που επιθυμώ
επιθυμώ απίστευτα. Και δεν το κρύβω. Και το πιστεύω. Κάποιο λόγο πιστεύω ότι η τύχη θα είναι με τους Ισπανόφωνους. Τώρα αν είναι η μένη δε, δεν ξέρω. Ευελπιστώ πάντως να βγει ένα, να δούμε ένα ωραίο Ισπανία-Αργεντινή στον τελικό. Και δεν θα έχω και θέμα να το κατακτήσει και κάποιος, έτσι. Εννοείται πως έχω μια προτίμηση στην Ισπανία, γιατί από μικρός η καρδιά μου χτυπάει για τη Φούρια Ρόχα. Και όχι μόνο γενικά για τη Φούρια Ρόχα, γενικά χτυπάει για την χώρα της Ισπανίας. Είμαι Ισπανόφιλος, μου αρέσει η γλώσσα, μου αρέσει η ιστορία της, μου αρέσουν πολλά πράγματα στην Ισπανία και αυτός είναι ο λόγος που υποστηρίζω Εθνική Ισπανίας. Αλλά Αργεντίνη είναι και αυτοί οι Ισπανόφωνοι και στην Αργεντίνη είναι και ο Μέση. Οπότε είναι win-win η κατάσταση άμα πάνε αυτοί οι δύο τελικό. Ευελπιστώ να γίνει αυτό. Πάμε να επαναλάβουμε λίγο τα Bet Builder. Και άμα προλάβουμε να βγάλουμε και τον Τζόρτζι τον Ιωάννου, ο οποίος ετοιμάζεται, ο οποίος δείχνει να είναι έτοιμος. Ευελπιστώ όμως να πάνε όλα καλά για να μπορέσουμε να τον βγάλουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Γαλλία-Ισπανία, Bet Builder, goal-goal, over 8,5 corner, 2 plus shoot στην εστία από τον Kylian Mbappé και 1 plus shoot στην εστία από τον Lamine Yamal με απόδοση 5-20. Και Αγγλία-Αργεντινή, over 3,5 κάρτες συνολικά στο παιχνίδι και 3. Και 3 πλάσ αποκρούσεις του Jordan Pickford εναντίον της Αργεντινής. Αυτά είναι τα δύο bet builder. Επαναλαμβάνω μια τρίτη φορά. Γαλλία-Ισπανία goal-goal, over 8,5 corner, 2 plus shoot στην εστία από τον Kylian Mbappé και 1 plus shoot από τον Lamine Yamal 5-20. Και Αγγλία-Αργεντινή, over 3,5 κάρτες και 3 πλάσ αποκρούσεις του Jordan Pickford με απόδοση 3,60.

Θα ήθελα να διαλέξω και κάποιο παιχνίδι από το Champions League, αλλά εφόσον έχουμε το στοιχηματικό μας ραντεβού κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό θα κάνουμε θα είναι το εξής. Εφόσον την Πέμπτη δεν έχουμε κάποιο παιχνίδι για το Μουντιάλ, θα κάνουμε προβλέψεις πάνω στους αγώνες του Conference, γιατί έχουμε παιχνιδάκια από Conference. Τώρα, παρόλα αυτά, άστε να θα έχουμε τα παιχνίδια του Conference, εφόσον έχουμε και την Παρασκευή, θα κάνουμε ένα ωραίο special επεισόδιο. Γενικά όλη η εκπομπή είναι ειδική για το Μουντιάλ, αλλά εφόσον έχουμε και τον τελικό του Μουντιάλ στις 19 Ιουλίου, που κανονικά δεν πρέπει να το πω γιατί θα το κρατούσα για έκπληξη, αλλά θα το πω. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο τελικός θα μεταδοθεί από το 943 Intervention Sports. Όποια ομάδα και να περάσει, ο 943 Intervention Sports θα το μεταδώσει. Θα μεταδώσει αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Οπότε τι θα κάνουμε, την Παρασκευή ένα πολύ ωραίο special επεισόδιο, όπου δεν θα έχουμε μόνο προβλέψεις από μένα και το Θέμη, θα έχουμε προβλέψεις, θα φροντίσουμε να έχουμε προβλέψεις και από τον Δημήτρη και από τον Μιχάλη και από τον Γιώργο τον Ιωάννου, γενικά από όλη την παρέα, γιατί παρέα μου είναι, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω αλλιώς, είναι παρέα μου, η οικογένειά μου, είναι σπίτι μου εδώ πέρα, για να, πώς το λένε, ώστε έτσι να κάνουμε ένα ωραίο special επεισόδιο, το οποίο θα πούμε τις εκτιμήσεις μας για τον τελικό του Παγκοσμίου, για το Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026. Αλλά τα λίγα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Οι ώρες περνάνε σαν νερό, η ζωή περνάει σαν νερό, ο καιρός περνάει σαν νερό και έτσι πέρασε ακόμα μια εκπομπή Bet Line. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Αυτό ήταν το Betline της Τρίτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη και εν συνεχεία για την Παρασκευή. Και έχουμε Σάββατο και Κυριακή, όπου θα έχουμε το μεσημέρι μας, το καθιερωμένο ραντεβού, το οποίο κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 έως τις 2 κάνουμε κουβέντες πάνω στο στοίχημα και όχι μόνο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα, σε όλους. Αλλά θα πρότεινα να μείνουν ανοιχτά τα ραδιόφωνά σας και συντονισμένα στους 94,3. Γιατί ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και εν συνεχεία όλα τα νέα για όλες τις ομάδες και όλα τα σπορ του πλανήτη στην εκπομπή Sports On Air Live με τον έναν και μοναδικό Σάκη Μπουσδούνη. Σας παρακαλώ, μην το χάσετε. Αξίζει. Το λέω εγώ από πρώτο χέρι. Αυτά. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Η ώρα είναι 6.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Νέα ισοψηφία ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο προέκυψε για την Προεδρία της Super League και αύριο θα διεξαχθεί η τρίτη ψηφοφορία. Είτε η Προεδρία θα μοιραστεί, είτε θα πάρουμε τη θέση, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης. Σε συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του 21 ετών Ισπανού εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα έναντι 5,3 εκατομμυρίων ευρώ, έχει έρθει ο Ολυμπιακός. Στη λίστα των ερυθρόλευκων βρίσκονται οι Ορλάντο Χιλ, Ζωσέ Σα και Ντίνκο Χόρκας σε περίπτωση που αποχωρήσει με μεταγραφή ο Κωνσταντίνος Ζολάκης. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Στάνιτς, αλλά όχι κάποια συμφωνία, κάνει λόγο ο CEO της Λεντογκόρετς. Το απόγευμα αναχώρια τη Βιέννη ο Παναθηναϊκός εν ώψη του αυριανού φιλικού αγώνα με τη Rapid, που θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλε εν ώψη του πρώτου επίσημου αγώνα της σεζόν κόντρα στην Πάξη. Για την απόκτηση στόπερ και χαφ κινούνται πλέον οι πράσινοι. Κοντά στην Trabzonspor βρίσκεται ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Δεν επιβεβαιώνονται από την ΑΕΚ τα δημοσιεύματα από το Μεξικό, τα οποία αναφέρουν πως η Μοντερέι έκανε πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ορμπελίν Πινέδα. Κλειστή για τον κόσμο και τους εκπρόσωπους του τύπου θα είναι η απογευματινή προπόνηση του δικεφάλου σήμερα στην Ολλανδία. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αυριανό φιλικό αγώνα με τη Φίτεσε. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Atlas για την πώληση του Χόρχε Σάντσες, όπως αναφέρει ο Αργεντίνος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Τάχα Άλλη, ο οποίος αναμένεται να περάσει από εργομετρικά και να υπογράψει με τους ασπρόμαυρους. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Το μήνυμα του Σάντα Μαρία. Δημοσιεύματα που δεν επιβεβαιώνονται συνδέουν την ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Τάσο Μπακασέτα. Στον Αστέρα Άκτορ επιστρέφει μετά από 10 χρόνια ο Δημήτρης Κουρμπέλης που έμεινε ελεύθερος από την Αλκαλίτζ. Ο 32χρονος μέσος αναμένεται αύριο στην Τρίπολη. Ο Όφη διαψεύδει τα σενάρια για τον Άντων Ντόγκορ παρά τα δημοσιεύματα της Bild που έκαναν λόγο για συμφωνία με τον 28χρονο αριστερό μπακ της Σάλκε. Οι ασπρόμαυροι θεωρούν καλυμμένη τη συγκεκριμένη θέση και εξετάζουν άλλες επιλογές για την ενίσχυση του ρόστερ. Οι κριτικοί διαψεύδουν τις φήμες περί ενδιαφέροντος για τον Πορτογάλο, μέσο επιθετικό Ζωάο Μάριο. Ανοίγει η αυλαία των ημιτελικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 10. Η μεγάλη αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Σήμερα τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ. Μαζί για τη νέα εποχή, το μήνυμα της κίτρινομαύρης ΚΑΕ. Διαψεύδονται από τον Ολυμπιακό τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πρόταση στον Τζόουνς Γκαρσία ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για 2 χρόνια. Το NBA αποτελεί προτεραιότητα του Τζον Πουλακίδα. Η πλευρά του παίκτη συναντήθηκε με αυτή των Ερυθρόλευκων. Η Arsenal προχωράει στην απόκτηση του Χρήστου Τζόλι μετά την αποχώρηση του Λεάνδρο Τοσάρτ που ανακοινώθηκε από την Μπεσίκτας. Στα 40 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσει η συμφωνία με την Μπριζ. Αυτή την ώρα ο Στέφανος Τσιτσπάς αντιμετωπίζει τον Περουβιανό Ιγνάτσιο Μπους, νούμερο 33 της παγκόσμιας κατάταξης, στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ελβετίας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτον Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

6 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πλησιάζουμε τα μέσα του Ιούλη, φίλες και φίλοι. Τρίτη είναι σήμερα, 14 Ιουλίου του 2026. Αν και δεν έχω καταλάβει πότε φτάσαμε στα μέσα σχεδόν του Ιούλη, έτσι δεν θα καταλάβουμε πότε θα φύγει για το καλοκαίρι. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή για τους παλιούς. Να μάθουν και οι καινούργοι φίλοι. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Θα πάμε παρέα λοιπόν μέχρι τις 8 με την εκπομπή Sports on Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ.

Οπότε είδα η Μπεσικτάς πήρε τον Λεάντρο Τροσάρ από την Άρσεναλ. Μια πολύ καλή κίνηση. Περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ. Συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στη Λίγκα σήμερα δεν βγήκε Λευκός Καπνός, πάλι 7-7. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά λοιπόν η ψηφοφορία της Super League έληξε ισόπαλη, με τους δύο διεκδικητές της Προεδρίας, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γιάννη Λαφούζο, να μαζεύουν από 7 ψήφους συνολικά. Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί πάλι αύριο στις 3.30. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο κύριος Μαρινάκης τοποθετήθηκε εναντίον του Μάκη Καγκάτση, ενώ προχώρησε και, σε μια πρόταση ώστε να λυθεί το ζήτημα της ψηφοφορίας. Πρότεινε ως πρόεδρο ένα πρόσωπο που θεωρεί κοινής αποδοχής, ονομάζοντας την κυρία Κοξένογλου, θεωρώντας την εκπρόσωπο του Ατρομήτως ως τον κατάλληλο άνθρωπο για να αναλάβει αυτή τη θέση. Τοποθετήθηκε και ενάντια του πρόεδρου της ΕΠΟ, του κ. Μάκη Καγκάτση, λέγοντας ότι προσπάθησε να επηρεάσει ομάδες να αλλάξουν την ψήφο τους. Ο πρόεδρος τώρα της ΕΠΟ, ο κ. Καγκάτσης, πρότεινε ως λύση στο ζήτημα η Προεδρία να μοιραστεί ανάμεσα στους δύο υποψηφίους από ένα χρόνο στο καθένα, αντί για δύο που είναι κανονικά η θητεία του Προέδρου της Super League. Αν δεν δεχθούν και οι δύο αυτό, είπε ο κ. Καγκάτσης, την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, η ΕΠΟ θα αναγκαστεί να πάρει θέση καταθέτοντας και τη δική της ψήφο, η οποία, να θυμίσω, στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις ήταν λευκή.

Ο CEO της Λουντογκόρετς είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό για τον Στάνιτς, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία. Θα τα πούμε αργότερα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Η ΑΣ πάντως λέει ότι η Νότιχαμ θέλει να πάρει τον Όσο από τη Σεβίλη και να τον στείλει στον Ολυμπιακό. Θα μάθουμε από τον Κώστα αν ισχύει και το ενδιαφέρον για Σάλιαγκα. Στο Παναθηναϊκό χθες είχαμε την παρουσίαση της νέας φανέλας. Μαζί ήταν και ο Κρίστιανσεν που ανακοινώθηκε αμέσως μετά. Γνωρίζω τον Παναθηναϊκό όλη μου τη ζωή. Ο βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα, είπε, δήλωσε ο Κρίστιανσεν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα ταξιδέψει σήμερα, λίγο αργότερα, για την Αυστρία, για το αυριανό φιλικό. Διάρκεια 120 λεπτών. Το ίδιο θα είναι και το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνιχεν. Χρόνιχεν, μάλλον να το πω σωστά. 120 λεπτά θα είναι το Σάββατο, το μάτς είναι αυτό. Οι Τούρκοι λένε ότι ο Όφη εξετάζει την περίπτωση του Ζωάου Μάριο.

είχαμε τις πρώτες δηλώσεις του Σανταμαρία ως παίκτη του ΠΑΟΚ. Είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ήρθε και ο Τάχα Άλλη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα του Κεφάλου. Και σύμφωνα με αργεντινό δημοσιογράφο, ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Atlas για να πουλήσει τον Sanchez. 13 λεπτά είμαστε μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά και όχι μόνο θα τα συζητήσουμε εδώ παρέα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να δούμε τα του ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες το βράδυ ανακοίνωσε τον Μπατίστ Σάντα Μαρία. Είναι ένας έμπειρος μέσος με παραστάσεις από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Ισπανία. Και είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στα κριτήρια που έθεσε ο Λέσιο Λύση, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, για τον άξονα της ομάδας. Εκεί που ήθελε και θέλει ενίσχυση ο ΠΑΟΚ, ένας ποδοσφαιριστής υψηλής εμπειρίας και παραστάσεων. Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι μέχρι τις 36 του 2027.

Τις επόμενες ημέρες θα δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου, είναι σε κρεμότητα, αλλά και με την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Άμεσα θα περιμένω κάποια εξέλιξη στο θέμα της απόκτησης του Σέντερφορ. Όλα τα ενδεχόμενα πάντως είναι ανοιχτά. Προς το παρόν, Μύθου και Γερεμέγεφ. Με αυτούς θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ. Χθες το βράδυ ο Τάχα Άλλη έφτασε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 10. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει και έτσι θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Τώρα, σύμφωνα με αργεντινό δημοσιογράφο, τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τη Μεξικάνητη Άτλας για να πουλήσει το Χόρχε Σάνσες. Έχει απαντήσει ναι λοιπόν ο ΠΑΟΚ και η μεταγραφή, από ό,τι λέει ο αργεντινός δημοσιογράφος, βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν ολοκληρωθεί. Να θυμίσω ότι ο Σάνσες αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα, με την εθνική ομάδα του Μεξικού στο φετινό Μουντιάλ. Ήρθε στον ΠΑΟΚ τον περασμένο Φλεβάρι από την Cruz Azul με 11 εμφανίσεις με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχει επίσης αγωνιστεί στην Πόρτο, στον Άγιαξ και στην Αμέρικα, αλλά και στη Σάντος Λαγκούνα.

Το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για έναν χαφ ακόμη από την Ιβηρική, ο οποίος είναι ελεύθερος και η ομάδα συζητάει μαζί του. Ερωτηματικό όμως είναι ακόμη για το πότε θα επιστρέψει ο Μεϊτέ, στην ενεργό δράση. Ένας παίκτης που είναι πολύ κομβικός, θεωρώ, στο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Επίσης να πούμε πως σύσσωμη η ομάδα του ΠΑΟΚ, σύσσωμος ο ΠΑΟΚ μάλλον, βρέθηκε στο τελευταίο αντίο της 15χρονης, στην 15χρονη μάλλον, Άννα Μαρία. Και ΠΑΕ και ΚΑΕ και ο Αριστέχνης κατέθεσαν στεφάνι στην μνήμη της. We're caught in a dream, the hours slip away. Θυμίζω η Άννα Μαρία Πανταζώνη έχασε τη ζωή της πριν λίγες μέρες στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης σε τροχαίο δυστύχημα.

Πάμε στον Άρη, όπου εκεί συνεχίζονται οι διπλές προπονήσεις. Σήμερα ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Τολεμαΐδα.

Η ομάδα έχει επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να πάρει δύο στόπερ, εξετάζει την περίπτωση του Λοντίκιν. Θυμίζω, αγωνιζόταν στο Λεβαδιακό την περασμένη σεζόν, πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.

Είναι ένας έμπειρος τερματοφύλακας, ο οποίος συγκεντρώνει αρκετά θετικά στοιχεία, εξετάζεται από τους ανθρώπους του συλλόγου. Να θυμίσω ότι ο Λοντίκιν είχε και πρόταση από ομάδα της Κύπρου. Τελικά δεν τα βρήκε, δεν θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του, μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Και έτσι ο Άρης βλέπει θετικά την περίπτωσή του. Είναι μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα, θεωρείται και ένας πολύ καλός, αξιόλογος θα έλεγα χαρακτήρας και για τα αποδυτήρια που είναι βασικό αυτό σε μια ομάδα. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να ενισχυθεί, όπως σας είπα, γεννώντας στο κέντρο της άμυνας, γιατί αυτή τη στιγμή διαθέτει μόνο τον Φαμπιάνο και νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και έτσι αναζητά άλλους δύο κεντρικούς αμυντικούς, έναν αριστεροπόδαρο και έναν δεξιοπόδαρο. Ο Άρης, ο οποίος ενδιαφέρθηκε και για τον Μάγνουσον, στον οποίο έχει προταθεί διετές συμβόλαιο. Οπότε αναμένουμε τις επόμενες ημέρες τις όποιες εξελίξεις για όλα αυτά τα θέματα. Και επίσης ο Άρης, να σας πω ότι εξετάζει την περίπτωση του Μανού Γκαρθία. Ο οποίος ο Ισπανός δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην Kansas City. Θα πρέπει όμως να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα για να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θέλει και η σύζυγός του. Δεν είναι εύκολο πάντως, γιατί έχει συμβόλαιο στο τέλος του 2027 και είναι και πολλά τα χρήματα. Πιστεύω πάντως ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές, γιατί ο Άρης θέλει να ολοκληρώσει κάποιες από τις μεταγραφικές, τις βασικές μεταγραφικές του κινήσεις πριν πάει στην Ιταλία για τα φιλικά. Ο Άρης λοιπόν θα δώσει τρία δυνατά, θα έλεγα, φιλικά επί ιταλικού εδάφους. Στις 26 του μήνα θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα στις 11.30 το πρωί, ώρα Ελλάδος. Στις 30 του Ιούλη θα παίξει με την Μόντσα στις 7 ώρα Ελλάδος. Και το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι θα το δώσει στις 12 του Αυγούστου. Μια σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την Νάπολη. Αυτό το μάτς είναι στις 10 το βράδυ. Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι. Από χθες η ομάδα έχει φύγει για την Πτολεμαΐδα. Εκεί θα κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Ο Βάλτερ Ματσάρη έχει δικούς του ανθρώπους στο επιτελείο, συμπατριώτες, Κοράντο Σακόνε, Εουτζένιο Σένα, Φράνκο Μπρουνέτι και Αρίων. Μαζί θα είναι και ο Ηλίας Βούρας, ο Μιχάλης Θαλασσινός, ο Πάρης Δημητρίου, ο Δημήτρης Αργυράκης, ο Βαγγέλης Πασπάλης, ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, ο Γιώργος Ιάγκας, ο Νίκος Τσακαλίδης, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Γιάννης Αμανατίδης και ο Ιεροκλής Στολτίδης.

Για τον Ουάρντα πάντως να σας πω ότι δεν ταιριάζει στα πλάνα που έχει ο νέος προπονητής του Ηρακλή. Γι' αυτό αυτός ήθελε να συνεχίσει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά ο Ματσάρη δεν του κάνει ο παίκτης. Δεν ταιριάζει δηλαδή στα πλάνα του, γιατί δεν παίζει στην ουσία με παίκτες τέτοιου στυλ που είναι ο Ουάρντα. Με δεκάρι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Παίκτες δηλαδή που, θα παίζει, που παίζει ελεύθερα πίσω από τους επιθετικούς. Πίσω από τον επιθετικό μάλλον.

Σιγά σιγά θα πάμε, φίλες και φίλοι. Σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής. Να πω καλησπέρα στη φίλη μας τη Βίκη, καλησπέρα Σάκη, σε σένα και στον όλο τον κόσμο. Κάτι φρέσκο σήμερα έχουμε? Μείνε εδώ συντονισμένοι να δούμε τι φρέσκο έχουμε. Βίκη μου, θα μας το πούνε οι εκλεκτοί ρεπόρτες, λέει, μαζί με σένα. Έτσι ακριβώς. Αγωνιών ακούσω, να μένω. Ευχαριστώ πολύ η φίλη μας η Βίκη. Το πρώτο μας μήνυμα για σήμερα. Γεια σου, Βίκη. Καλέ μου φίλε Κώστα, καλό απόγευμα. Αφού έκανα τέτοιο φάουλ, αποκάλεσε τον κύριο Μαρινάκη, λες κύριο, ενώ το κύριο Λαφούζο σκέτο Λαφούζο. Το παίρνω πίσω. Κύριος, να σου πω την αλήθεια, το κατάλαβα και δεν το έκανα επίτηδες, έτσι. Κύριοι είναι όλοι. Και κύριος ο Μαρινάκης και κύριος ο Αλαφούζος, διορθώνω και ζητώ συγγνώμη λοιπόν. Την καλησπέρα μου στον κύριο Αναστάση, στον κύριο Μπιλ Μπαϊτάξη και σε όλους τους Παναθηναϊκούς. Καλή συνέχεια, Κώστας Παναθηναϊκός. Γεια σου, Κώστα μου. Θα διορθώσουμε, είμαστε οκ. Okay. Τώρα θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Μάρο Σταραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Η ώρα είναι 6:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, δεν αργήσαμε. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Άχρεος τίτος 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

Να και μια ωραία παραλία από τη Λευκάδα, από τη φίλη μας τη Νίκη. Καλημέρα, καλησπέρα, συγγνώμη Νίκη, στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή Σάκη. Αναμένουμε τον αγώνα αύριο του Παναθηναϊκού, το φιλικό, και μετά με την Πάξη. Ενημερωμένη σε βλέπω, Νίκη. Θα μου πεις, αφού είσαι συντονισμένη εδώ στο σταθμό μας, ενημερωμένη θα είσαι. Καλή επιτυχία να πούμε από σήμερα. Εμπλουτισμένη και σήμερα η θεματολογία σου στην εκπομπή. Καλό δίωρο. Νίκη από τη Λευκάδα συνοδεύεται με μια πολύ όμορφη φωτογραφία από κάποια παραλία της Λευκάδας. Κάθε ημέρα για διαφορετική παραλία. Μπράβο, ρε Νίκη. Μας κάνεις και ζηλεύουμε. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στον φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον, στο φίλο τον Λάζαρο στου Ζωγράφου, στο φίλο τον Νίκο και την Μαρία στο Κερατσίνι να πω καλό απόγευμα, στον άλλο φίλο Νίκο στην όμορφη Ναύπακτο, στην Κύπρο να στείλω τους χαιρετισμούς, στο φίλο τον Θέμη, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Στη Λαμία να πω καλησπέρα ή μάλλον καλό απόγευμα στο φίλο τον Κωνσταντίνο, και στη Λιβαδιά στον φίλο τον Βασίλη και την Μαρία, εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Να δούμε πού θα μας μεταφέρει, πού θα μας πάει, πού θα μας ταξιδέψει σήμερα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα Σάγκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Sports. 14 Ιουλίου 1789, ελευθερία, αδελφότητα, ισότητα. Είναι το τρίγωνο επιτυχίας της σημερινής εθνικής εορτής της Γαλλίας, όπου τότε θυμόμαστε όλοι είχε γίνει η κατάληψη της Βαστήλης. Και έτσι λοιπόν το σημερινό παιχνίδι τελικά απέναντι στην Ισπανία έχει ιδιαίτερη σημασία για τους φίλους μας τους Γάλλους, που ευελπιστούν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ισπανών και την Κυριακή να είναι παρόντες στο τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αργεντινή ή την Αγγλία, καθότι το αυριανός είναι ο δεύτερος ημιτελικός φαβορί. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει το σημερινό παιχνίδι. Σίγουρα οι Γάλλοι έχουν μια περισσότερη πληρότητα απέναντι στους Ρόχας, ειδικά εκείνο το εκπληκτικό τρίδημο. Αν στέξουν μαζί στην επίθεση, γιατί μπορεί ο Ντιντιέ Ντεσάν να βάλει τον Ολίσε σε ένα ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Εμπαπέ. Έτσι λοιπόν, ο Ντεμπελέ, για τον οποίο ο Ουνάι Σιμών τον υπολογίζει περισσότερο από όλους, όπως δήλωσε στο ΚΟΠΕ, ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που δεν ξέρεις ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του, γιατί χρησιμοποιεί άριστα και τα δύο πόδια. Ενώ για τον Εμπαπέ έχει τις δικές του ξεχωριστές ιδιότητες, δεξιότητες, αλλά μπορείς να τον αντιμετωπίσεις πιο εύκολα. Βεβαίως, όπως λέει η εθνική ομάδα της Ισπανίας, όπως λέει ο Ουνάι Σιμών, όταν παίζει το ποδόσφαιρο που μπορεί και ξέρει, δεν υπάρχει ομάδα να την νικήσει. Βεβαίως η Γαλλία από την πλευρά της είναι πανέτοιμη, έτσι. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό το παιχνίδι είναι κρίσιμο και για τις δύο εθνικές ομάδες. Οι Γάλλοι, οι οποίοι ευελπιστούν να πάνε σε τελικό για τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια, να θυμηθούμε το

0: το πίστερα κύπελα της Ρωσίας κατέκτησε τον παγκόσμιο κύπελο. Το 22 ήταν φιναλίστη, τύχηκε από την Αργεντινή. Τώρα ευελπιστεί να ξαναπάει σε τελικό και γιατί όχι να σηκώσει και τον τρόπαιο. Το ίδιο βέβαια ευελπιστεί να πάει σε τελικό και να το πάρει και η Ισπανία, που το έχει πάρει μία και μοναδική φορά το 2010 στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής, με γκολ τότε του Αντρές Ινιέστα, του μέσου της Μπαρσελόνα. Η Εθνική Ισπανίας ποντάρει πάρα πολλά στον Γιαμάλ, όπου όλοι περιμένουν να ξεπεράσει τον εαυτό του, τουλάχιστον όπως έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα, γιατί τα παιχνίδια που έχει κάνει ο Γιαμάλ με την Μπαρσελόνα είναι σαφώς πιο καλύτερα από αυτά που έχει κάνει φέτος στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Ισπανίας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει ο προπονητής στον Τελαφουέντε να βρει και κάποιο άλλο τρόπο, γιατί σίγουρα οι Γάλλοι με τον Ντινιέ, τον αριστερό πιστοφυλάκα, ο οποίος με 10 εκατομμύρια ευρώ μετακινείται από την Άστον Βίλα στην Paris Saint-Germain, θα πρέπει να είναι, θα τον επιτηρήσει σίγουρα ο Ντινιέ, έρχοντας συνεργάτη και τον Ραμπιό πιθανότατα ή κάποιον άλλο, αυτόν που θα κρίνει ο προπονητής στον Ντεσάν.
1: Η Ισπανία, μάλλον μου συγγνώμη στο διακόπτω, έχει 36 σερί μάτς από ό,τι βλέπω χωρίς ήττα.
0: Ναι,
1: και ψάχνει. Μπράβο, και ψάχνει ένα ακόμα να πιάσει την Ιταλία που έχει 37, να κάνει και ρεκόρ μετά.
0: Ναι. Σίγουρα, εντάξει. Η Ισπανία είναι και πρωταλήτρια Ευρώπη, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι ένα κρίσιμο αποφασιστικό αυτό το παιχνίδι. Απλώς θεωρώ ότι θα πρέπει σήμερα ο Ντελαφουέντε, γνωρίζοντας ότι οι Γάλλοι θα ρίξουν βάρος στην αντιμετώπιση, στην εξωτερική του Γιαμάλ, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στον Πέδρη, τον μέσο της Μπαρτσελόνα, ούτως ώστε μαζί με τον Ρόδρι, που είναι δύο από τους κορυφαίους χαφ στον κόσμο, να κάνουν παιχνίδι και να τροφοδοτήσουν περισσότερο τον Νόγια Θάρμπαλ, αυτό το θαυμάσιο φόρ της Real Sociedad, που δεν έχει τη δημοσιότητα που θα του άξιζε, μπορούμε να πούμε. Βεβαίως οι διοικούντες της Μπαρτσελόνα που τον ξέρουν άριστα είναι αποφασισμένοι, αν δεν προχωρήσει η περίπτωση του Χουλιάν Άλβαρες, να κινηθούν για αυτό, ναι, γιατί ο Γιαρθάμπαλ είναι δεμένος με τη Sociedad, ενδεχομένως και αυτό έχει παίξει ρόλο και δεν έχει μετακινηθεί ως τώρα σε κάποια ακόμα πιο σημαντική ομάδα από αυτή των Βάσκων. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως περιμένουμε και τον Νίκο Γουίλιαμς, που έπαιξε λίγο στο τελευταίο παιχνίδι των Ρόχας, είναι ένας ποδοσφαιριστής εξτρέμ. Το θυμόμαστε όλοι πέρσι, η Μπαρσελόνα ήθελε να τον πάρει, τελικά η διοίκηση της Μπιλμπάο του ανανέωσε το συμβόλαιο για 10 χρόνια κιόλας, έτσι, που κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε, τυπικά πάντα απαγορεύεται πάνω από 5 χρόνια να κάνει συμβόλαιο. Αυτό όμως το έχει, η πρώτη που το έχει καταρρύψει είναι η Τσέλσι, η οποία παίρνει το σφαιριστές υπογράφοντας 8 ετή συμβόλαια. Τώρα εδώ δεν έχει πάρει θέση κάποια στιγμή ούτε η UEFA, πολύ περισσότερο.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αφού απαγορεύεται, πώς το περνάνε αυτό?
0: Εντάξει, γιατί, κοίτα, από την ώρα που δεν έχουν ασχοληθεί η FIFA, η Παγκόσμια Αρχή Ποδοσφαίρου, εντάξει, πιστεύω ότι τα 8 χρόνια πρέπει να είναι σπασμένα 4 και 4, καταλαβαίνεις, με κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό, όπως γίνεται με τους μετόχους των τραπεζών, που λέει αυτός είναι αφανής μέτοχος. Κατάλαβες, δεν εμφανίζεται ουσιαστικά στα πρακτικά, αλλά υπάρχει από πίσω. Υποθέτω τώρα, έτσι.
1: Άλλο αφανής μέτοχος σε τράπεζα και άλλο αφανής ήρωας, φίλε.
0: Ναι, καλά, άλλο ήρωας σίγουρα. Εντάξει, παπαλού τότε. Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Ο Πύρλο θα πάει η Εθνική Ιταλίας. Έτσι λέει η Γκαζέτα, τέλος
0: πάντων. Εντάξει, ο Πύρλο αποκλείεται να πάει η Εθνική Ιταλίας.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι, κοίτα, αυτοί θέλουν να πάρουν τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Αλλά ο Πεπ Γκουαρδιόλα κοστίζει, παίρνει 25 εκατομμύρια ευρώ από τη City. Πόσο θα κατέβει, θες να κατέβει στα 15 και πάλι δεν μπορεί να τα δώσει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας τώρα, γιατί έχουν φύγει αρκετοί χορηγοί με το που αποκλείστηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά από την τελική φάση. Το μόνο που μπορεί να δώσει τώρα η εθνική ομάδα της Ιταλίας σε μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θα καταλήξει, γιατί ούτε ο Κόντε μπορεί να πάει με αυτά. Ο Κόντε έπαιρνε 10 εκατομμύρια από την Νάπολη. Άρα, αν δεν βρεθεί κάποιος χορηγός που τους παρακαλάει εισαγωγικά ο νέος πρόεδρος, ο Τζιοβάνι Μαλαγκόν, να επιστρέψουν πίσω και να βοηθήσει, τότε όλα θα πάνε, θα στραφούν προς τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Ενδεχομένως να το πηγαίνουν σιγά σιγά το θέμα για να καταλήξουν στο Μαντσίνι. Γιατί το Μαντσίνι είναι και προσωπικός φίλος του Μαλαγκόν και ήταν και ο τελευταίος που επί θητείας του Εθνική Ομάδας Ιταλίας πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς εντάξει και τσακωθεί μετά με τον πρώην πρόεδρο, τον Γκαμπριέλε Γκράβινα. Τώρα, Πρέπει να πούμε ότι η Manchester United ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Γιούρι Τίλεμανς, του 29χρονου διεθνούς Βέλγου Χαφ, ένα πολυεργαλείο της Βίλα που το πήρε τώρα ο Μάικλ Κάρικ, ο νέος προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων. Γιατί ναυάγησε η περίπτωση του Γραζιλιάνου του Έντερσον, με τον οποίο είχαν συμφωνήσει και με αυτόν και την Αταλάντα, γιατί μόλις πήγε να περάσει από 3 εξετάσεις, έδειξαν εκεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με παλιό τραυματισμό και δεν θέλουν να υπάρξει κάποια υποτροπή και να χάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τους αγώνες με τη νέα του ομάδα. Έτσι λοιπόν ο Έντερσον ο Βραζιλιάνος επέστρεψε στον Μπέργαμο και στην Αταλάντα και γι' αυτό πήραν τον Τίλεμανς.
1: Και η Μπεσίκτας έκανε καλή μεταγραφή που πήρε τον Τροσάρ από την Άρσεναλ.
0: Ναι, πήρε τον Τροσάρ από την Άρσεναλ, ο οποίος έδειχνε να έχει συμφωνήσει με την Μπεσίκτας. Τελικά μπήκε στη μέση η πορτογαλική ομάδα, τον ήξερε και ο Μάρκο Σίλβα, ο νέος προπονητής. Και τον πήρε βεβαίως. Εδώ τώρα πρέπει να κινηθεί η Arsenal, γιατί...
1: Όχι, όχι η πορτογαλική ομάδα.
0: Η Μπεσίκτας.
1: Η τουρκική ομάδα.
0: Η Μπεσίκτας, ναι, η Μπεσίκτας. Ναι. Α, μπράβο. Νόμιζα, ναι. Η Μπεσίκτας, με την οποία είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό ο Τροσάρ, που ήταν από αυτούς τους ποδοσφαιριστές του Βέλγου που είχαν ξεχωρίσει σε αυτό το 23ο παγκοσμίου κύπελο. Τώρα η Arsenal έχει κάνει μια κρούση για τον Μπρούνο Γκιμαράες, το διεθνή Βραζιλιάνο της Νιουκάστλ. Ωστόσο τα 90 εκατομμύρια που πρόσφερε τα έχει απορρίψει η διοίκηση της Νιουκάστλ, οπότε θα πρέπει να ανεβάσει σίγουρα την προσφορά της προς την διοίκηση της ομάδας με τις καρακάξες, όπως είναι το προσωνύμιο της. Την ομάδα που έχει παίξει ο Νίκος Ταμπίζας, ο Κετσπάγια, ο Γεωργιάδης, ο Γιώργος του Χαραλάμπους, που τώρα είναι γενικός διευθυντής στην ΑΕΚ. Βάση περιπτώσει, έχουν παίξει πολλοί Έλληνες σε αυτή την αγγλική ομάδα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι αν η Arsenal δεν καταφέρει να πάρει ο Γκιμαράες, από την πλευρά του έχει ξεκαθαρίσει πάντως στη διοίκηση της Νιουκάστλ ότι δεν συνεχίζει, δεν θέλει να, παρότι βεβαίως έχει συμβόλαιο μαζί της, έτσι, δεν θέλει να παραμείνει στις καρακάξες, θέλει να πάει στο Λονδίνο, θέλει να πάει στην Arsenal, την πρωταλήτρια Αγγλίας, που του παρέχει μεγαλύτερες προοπτικές και δυνατότητες για να φανεί και ο ίδιος περισσότερο και να πάρει βεβαίως και κάποιο τρόπαιο ξανά, είτε να διατηρήσει τα πρωτεία της στην Premier League, είτε να διακριθεί στο Champions League. Θα δούμε. Είναι γεγονός πάντως ότι η Arsenal του Μικέλ Αρτέτα θα ενισχύσει κι άλλο το όπλο στάσιό της, γιατί ο στόχος βέβαιως, πέρα την υπεράσπιση του τίτλου, είναι να διακριθεί στο Champions League, που φέτος δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έφτασε πάλι για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε τελικό της κορυφαίας διασυλλεκτικής διοργάνωσης. Την πρώτη είχε χάσει από την Μπαρσελόνα, τώρα τη δεύτερη χάσει από την Paris Saint-Germain του Ντεμπελέ. Θα δούμε. Γεγονός είναι πάντως ότι θα βλέπουμε από εδώ και πέρα καθημερινά μεταγραφές και πολλές επαφές βεβαίως.
1: Και πολλά εκατομμύρια να περνάνε πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Βεβαίως.
1: Με τον Τζόλι τι γίνεται, φίλε?
0: Ο Τζόλι, κοίτα, ο Τζόλις είναι πάντα στο στόχαστο της Arsenal. Λέγεται ότι θα καταθέσει 40 εκατομμύρια που θέλει η διοίκηση της Μπρούγκε, η οποία βελγική ομάδα σήμερα πήρε τον ελεύθερο ελβετό τερματοφύλακα της Ίντερ, τον Ματία Ζόμερ, που είχε πάρει το πρωτάθλημα φέτος με τους Νεραντζούρι. Ο 37χρονος τερματοφύλακας υπέγραψε διετές συμβόλαιο για 2 χρόνια με τους Βέλγους. Περιμένουμε να δούμε, να υπάρχει επίσημη πρόταση προς τη διοίκηση της Μπρούγκε, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, έχει συμφωνήσει προφορικά, όπως δείχνουν τα πράγματα, με την Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας. Έχουν μιλήσει και οι γονείς του με κάποιους παράγοντες γερμανικής ομάδας, όμως και εδώ η Χένκ θέλει τουλάχιστον 35 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν θέλει να τα δώσει. Όχι ότι δεν έχει, δεν θέλει, γιατί προφανώς έχει κάποιες άλλες προτεραιότητες και βλέπει ως μεγάλη προοπτική βεβαίως και σπουδαίο ταλέντο τον Έλληνα διεθνή, αλλά προς το παρόν έχει άλλες προτεραιότητες. Δεν ξέρω τι μπάτζετ έχει αποφασίσει η διοίκησή της να δώσει και θέλουν να πάνε σιγά σιγά.
1: Για το Μαυροπάνο, για να κλείσουμε αυτό, φίλε, δεν έχουμε χρόνο.
0: Κοίτα, ο Μαυροπάνος παραμένει στη West Ham και αυτός έχει κάνει κάποιες πρώτες επαφές με την Borussia Dortmund και τη Στουτγκάρδη. Πιστεύω κάποια στιγμή θα γίνουν και προτάσεις και από ελληνικές ομάδες, αν επισήμως μπορεί να έχουν γίνει. Θα έχουμε νέα όλες τις επόμενες ημέρες.
1: Βέβαια, σίγουρα, τώρα που τελειώνει και το Μουντιάλ, φίλε, θα είναι...
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, Μανούς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα σου εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ένα time out από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, πώς πας με τη ζέστη?
1: Εντάξει, δεν έχει ακόμα πολύ ζέστη, καλά.
0: Έχει λίγο, εντάξει, δεν έχει καύσωνα, αλλά καλοκαίρι είναι. Καλοκαίρι.
1: Καύσωνα, όμως είναι σε καύσωνα, οπότε μια χαρά είμαστε.
0: Κάνε καμιά βουτιά εκεί πέρα στις όμορφες παραλίες.
1: Να πες.
0: Είδα εργοτάξιο το σεφ. Θα γίνει ένα κατασκευή. Και επίσης ρωτάνε και κάποιοι φίλοι για. Δεν τον ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Έναν παίκτη, τον Μπουλακίδα που ενδιαφέρεται, λέει ο Ολυμπιακός.
1: Το είπαμε, χθες το.
0: Ναι, όχι, λέω, εγώ δεν τον ήξερα. Και απλά, αν βλέπεις, λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, ότι θα τον πάρει ο Μπαρτζόκας. Το ξέρω ότι το είπαμε χθες.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει κανένα. Δεν συμβαίνει ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός. Ναι, το αν θα τον πάρει είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί ο παίκτης έχει προτεραιότητα το NBA.
0: Όπως γίνονται με αρκετούς παίκτες αυτή την ηλικία και πιο μικρούς ακόμα.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Ο Πουλακίδας είναι ένας Έλληνας ομογενής, ο οποίος δεν έχει πάρει ακόμα το διαβατήριό του. Έχει πολύ καλά στοιχεία και στο Yale που έπαιξε και στο κολέγιο που είσαι 10 στο τρίποδο και έπαιξε με τον Dallas πέρυσι σε μάτια τα οποία τον Dallas ήταν αδιάφορο στο τέλος της σεζόν, όπου βρήκε ένα μικρό συμβόλαιο και είχε και ένα μάτσο που είχε 28 πόντους. Τελείωσε με 9 πόντους, δηλαδή πήγε καλά. Είναι διαρροτρίαρο, 98, εντάξει, δεν είναι καλός στην άμυνα, είναι μονοδιάστατος, αλλά έχει καλό σουτ, παίζει χωρίς την μπάλα. Γενικώς ταιριάζει στο NBA, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή ταιριάζει ότι έχει το σουτ κτλ. Αλλά όταν δεν παίζει άμυνα, δεν είσαι σκληρός κτλ. Εντάξει, δύσκολο να βρει συμβόλαιο στο NBA. Αλλά μπορεί σε μια μικρή ομάδα να το βρει. Θα το κυνηγήσει πάντως, γιατί από αυτούς του κολεγίου. Ο Ολυμπιακός τον έχει προσεγγίσει και τον θέλει στην Ελλάδα για να φτιάξει το κομμάτι τα ελληνικά διαβατήρια. Στην Ελλάδα σίγουρα μπορεί να βρει ένα 5-7 λεπτό, 8 λεπτό εκεί στο 2-3 πίσω από Ντόρσεϊ και Φουρνιέ. Ειδικά στην Ελλάδα λόγω του ότι ο Ολυμπιακός έχει θέμα με τα ελληνικά διαβατήρια, αν θα κάνει και με το θέμα του Walkup. Οπότε στο πλαίσιο αυτό ο Ολυμπιακός κοιτάει αυτούς τους παίκτες, εννοείται, όπως τον Μπουλακίδα, όπως τον Πλότα του Προμηθέα. Γενικότερα είναι το επίκεντρο οι Έλληνες παίκτες, διότι δεν έχουν αυξηθεί οι ξένοι, επειδή δεν πρόκειται να γίνει χατούς αυτό. Βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει και έχουν μπει τώρα στο παιχνίδι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ανεβαίνουν και λίγο οι ΑΕΚ, ανεβαίνουν σιγά σιγά και τα κασέτα των παιχτών.
0: Καλά, καλό είναι αυτό που ανεβαίνουν οι ομάδες. Ναι. Με το Θωμά τι γίνεται?
1: Με τον Τόμας.
0: Με το Θωμά ρε φίλε, το Γόκα, το Θωμά.
1: Πάμε λοιπόν στον Ολυμπιακό να πούμε ότι εδώ τώρα το θέμα αυτό είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή από τη μία διαρρέεται ότι ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει μια πρόταση η οποία αν τη δεχτεί έχει καλός ο Walkup. Απ' την άλλη τώρα βγήκε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα του καταθέσει καμία πρόταση. Κανένα δεν ξέρει τι γίνεται, να το ξέρουμε, να το διευκρινίσουμε. Ουδής γνωρίζει αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός θεωρώ εγώ ότι το γυαλί με το Walkup έχει ραγίσει. Θεωρώ δύσκολο να μείνει, όχι απίθανο. Ο Ολυμπιακός δεν θα ανέβει πάνω από το 1,8 κάπου εκεί το χρόνο για διαιτές. Αν το Ντουμπάι του δώσει 2-3 εκατομμύρια, πάει και με ένα μοχλός πίεση του Ολυμπιακού, να δώσει το Ντουμπάι από 1,5 που συζητάει, 2,5-3. Το ότι βέβαια δεν ξέρει κανένας τι γίνεται, φαίνεται και το γεγονός ότι βλέπεις ότι άλλοι λένε ότι το Ντουμπάι δεν έχει κάνει πρόταση στον παίκτη. Δηλαδή είναι ένας μήλος. Τα έχουμε ξαναπεί, είδατε πώς μεταγραφές μας είχαν πει ότι έχουν κλείσει παίκτες αλλού και τελικά δεν είχαν κλείσει πουθενά και πήγαν αλλού. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε επαφή με τον Ντόρσεϊ. Και μάλλον εδώ θα υπάρξει και αίσιο τέλος με ένα ποσό γύρω στα 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Καλά λεφτά πάνω κάτω αυτά που ζητάει τώρα. Για το θέμα του Walkup θα παραμείνει ανοιχτό. Ο Ολυμπιακός για να είναι εξασφαλισμένος ανανεώσει τον Τζότσεφ με την οψιόν που έχει και θα περιμένει να δει αν μείνει ο Walkup μετά που του πει του Τζότσεφ και πήγαινε κάπου αλλού αν δεν θέλει ο παίκτης με την ένα θα είναι τέταρτος άσος και όχι τρίτος. Αν φύγει ο Walkup θα είναι τρίτος άσος κανονικά και όλα είναι ok για τον Καναδό. Από εκεί και πέρα επίσης ο Ολυμπιακός το θέμα των ελληνικών διαβατηρίων εάν φύγει ο Walkup θα κινηθεί για τους παίκτες αυτούς που είπαμε το Walkup το κουλακίδα τον Πλότα για να εξασφαλίσει το θέμα των ελληνικών διαβατηρίων και θα ψάξει και ένα τεσάρι και ίσως και ένα τριάρι. Έχει ακουστεί και ο Γκαρσία, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, είναι τριαροδίαρο πιο πολύ προς το 2, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει, εντάξει ίσως αν τον πάρει να γεμίσει λίγο το ρόστερ, αλλά νομίζω ότι έχει άλλους προτεραιότητες ο Ολυμπιακός. Και δεν βιάζεται για το θέμα αυτό. Όσο αφορά το γηπεδικό, νομίζω ότι το γήπεδο της ΑΕΚ είναι αυτό το οποίο θα κερδίσει.
0: Ναι, το πιο πιθανό.
1: Το πιο πιθανό. Αλλά και αυτό ας το περιμένουμε. Δεν έχει τελειώσει η ΑΕΚ, δεν έχει κάνει τη δυνατότητα σήμερα να διαπραγματευτεί η ίδια, γιατί δεν έχει πάρει η ίδια το γήπεδο στα χέρια της από όσο γνωρίζουμε. Τώρα, στον Παναθηναϊκό υπάρχει το θέμα του Τολιόπουλου. Στον Παναθηναϊκό γενικά πάντως υπάρχει μια κόπωση, θα έλεγα, μετά από τον αρχικό ενθουσιασμό και κυρίως με τη φυγή του Όσμαν, που κανείς δεν το περίμενε, γιατί ο Όσμαν. Εδώ είναι ένα ερωτηματικό που θα παραμείνει για πολύ καιρό αν τελικά ο Παναθηναϊκός ήθελε τον Όσμαν και δεν τον θες τον Όσμαν πραγματικά λες του λες έχεις 3 εκατομμύρια πάρε 3 από εμάς και μένεις εδώ ή είχε χαλάσει το χεραγί στο γυαλί που λέμε για άλλους λόγους που δεν τους ξέρουμε γιατί δεν φάνηκε ο Παναθηναϊκός να καίγεται για την παραμονή Όσμαν και έχω την εντύπωση τώρα λίγο παρασκηνιακά ότι σαν να το ψιλοπερίμενε Από εκεί και πέρα ο Χουάντσο ήδη και εδώ για να κόπω είδε που είπατε θα προσπαθήσουμε να κόψουμε πλέον ο Χουάντσο δεν έχει θέμα πλέον με την απόσυρση από το ρόστερ του Όσμαν, οπότε θα κινηθεί σίγουρα για ανανέωση και επέκταση συμβολέου του Χουάντσο. Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει ίσως ένα τριάρι ακόμα, δεν είμαι σίγουρος, δεν το πολύ πιστεύω, γιατί πιστεύω θα βάλει το Χέις εκεί μαζί με τον Μπόγκα και τον Ροκαβόπουλο για να παίζει και ο Χουάντσο αρκετά στο 4 και αναλόγως στην πορεία θα δει αν θα κάνει άλλη προσθήκη και θα ψάξει έναν άσο σίγουρα όπου κινείται για άσο για να κλείσει το ρόστερ. Υπάρχει το ερωτηματικό του Λιόπουλου που και εδώ ο Παναθηναϊκός θα έχει θέμα με τα ελληνικά διαβατήρια, ειδικά δεν πάρει και ο Θαλάμης στο ελληνικό διαβατήριο, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός έχει μια φιλοσοφία ότι όποιος έχει πρόταση και θέλει να έρθει να φύγει, δηλαδή δεν είμαστε εμπόδιο, οπότε το Λιόπουλος ο οποίος έχει πρόταση με τριπλό λεφτά από τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ να δώσει και 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό για τον Λιόπουλο, νομίζω ότι θα κερδίσει μάλλον την υπόθεση και θα πάει το Λιόπουλο στον ΠΑΟΚ. Είναι το πιο πιθανό σενάριο. Τον Άρη το βγάζω έξω γιατί.
0: Ναι, δεν μπαίνει καν σε πλειστηριασμό, λένε στη Θεσσαλονίκη.
1: Το είχαμε πει από καιρό πριν ότι δεν θα μπει. Ο Άρης φέτος κινείται σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό πλαίσιο. Δεν ξεφεύγει. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει. Θέλει και τον Βαλανσιούνας ο Μιστακίδης. Το είχαμε πει ότι ο ΠΑΟΚ αρχικά ξεκίνησε αν πάτε 12-14 εκατομμύρια. Μπορεί να πάει και στα 20 από φέτος. Στα 17-18. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ ενεργοποιείται από φέτος στο κομμάτι αυτό να ξεφεύγει στον πάτη λόγω Μιστακίδη. Εντάξει, μιλάμε για οικονομικό κόλλος, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά, έτσι με ξαναλέμε. Και στόχος του ΠΑΟΚ είναι να παίξει Ευρωλίγκα με την κατάκτηση αρχικά του EuroCup. Αν δεν το καταφέρει, θα πάει μέσω Wildcard με τις 24 ομάδες της μεθεπόμενης σεζόν και μετά με τις 30 πιστεύω ότι θα έχουμε 4 και 5 ελληνικές ομάδες.
0: Και κάτι για την ΑΕΚ, λέει ένας φίλος εδώ, αν έχει να μας πει ο
1: Σωτήρης. Και τελευταία. Κινείται, κάνει κάποιες κινησούλες, εντάξει δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ΠΑΟΚ και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να ακολουθήσει ούτε καν τον Άρη ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ βέβαια έχει τεχνογνωσία, έχει μια στημένη ομάδα, έχει δηλαδή ρόστερ, σε έναν έσχο το φλιώνει τώρα που είχε ακούσει για τον Ολυμπιακό, κάνει κάποιες κινησούλες καλές και με κάποιους ξένους έχει κάνει κάποιες κινησούλες καλές, εντάξει υπολείπεται τον άλλον οικονομικά και αυτοί οι μέτοχοι που μπήκαν στην ΑΕΚ να δούμε τι ακριβώς θα κάνουν, δηλαδή από ό,τι βλέπω δεν μπήκαν για να ρίξουν λεφτά τώρα. Το 10% έχουν πάρει, άρα λοιπόν δεν βλέπω εγώ να αυξάνει το budget η ΑΕΚ σε τίποτα νούμερα μεγάλα, δηλαδή πιο πολύ η ΑΕΚ θα αυξήσει το budget λίγο τα λεφτά που θα πάρει και τον Ολυμπιακό για το γήπεδο π.χ. αλλά προφανώς η ΑΕΚ έχει το μυαλό της τραμμένο και το βλέμμα της στο να πάρει wild card μέσω του NBA Europe ή της Ένωσης που θα γίνει NBA Europe Ευρωλίγα, γιατί εκεί γι' αυτό μπήκαν και αυτοί οι μεγαλομέτωχοι που είναι μεγάλοι παίκτες διεθνείς για να παίξει η ΑΕΚ στη μεγάλη διοργάνωση. Όπου εκεί θα μπουν λεφτά φυσικά εννοείται.
0: Μάλιστα. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλό απόγευμα. Γεια σου Σωτήρη. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε ένα διάλειμμα φίλες και φίλοι και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πονζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Η ώρα είναι 7.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Δύο λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής, επιστρέψαμε. Αν θέλετε, δεύτερο ημίχρονο. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Εδώ, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλό απόγευμα, φίλε Μάριε. Ας αφήσουμε στην άκρη τώρα τη Γαλλική Επανάσταση. Τα είπε νωρίτερα ο Μάνος. Ώρα που είναι, ας μην το διαβάσω το μήνυμα που έστειλες. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και φυσικά αργότερα θα μιλήσουμε για ΑΕΚ, για Παναθηναϊκό.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη, φίλες και φίλοι. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους. Λοιπόν, θα περάσουμε στο δεύτερο, σε δεύτερη μοίρα τα μεταγραφικά. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Mm-hmm. Απλά να σου πω την τελευταία είδηση. Την επιστολή του Βαγγέλη Μαρινέκη στη Super League που αφορά τις αρχιερισίες της Λίγας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να θυμίσω ότι υπάρχει και άλλη τοποθέτηση με δηλώσεις του πιο πριν για όσα συνέβησαν σε σημερινή συνεδρία σε τη Super League, έτσι. Το πάω ανάποδα. Απλά για να σου πω την είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Βαγγέλης Μαρινέκης λοιπόν λέει: «Με γνώμονα το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για να αποφύγουμε την τοξικότητα που θα επιφέρει μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφος της ΕΠΟ που θα αποτελεί θεσμική εκτροπή αλλά και στίγμα για το συνεταιρισμό μας, θα ήθελα να προτείνω ως εκπρόσωπος κοινής αποδοχής για την προεδρία της Super League πέρα της κυρίας Οξένογλου, της ΠΑΕ Ατρομήκους, είναι εκπρόσωπο, τους κύριους Ελισάνδρου από την ΠΑΕ ΑΕΚ και τον κύριο Μποροβίλο από τον Αστέρα Τρίπολης. Και τα τρία αυτά πρόσωπα χαίρουν της εκτίμησης του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα ενώνει η εμπειρία διοίκησης του συνεταιρισμού μας αλλά και η επιτυχή της ομάδας μας. Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφία του Γιάννου Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του τα χρόνια της παρουσίας του. Δεν θα ήθελα την ίδια τύχη και για το συνεταιρισμό μας. Μακριά από εγωισμού και παλιές λογικές, θα πρέπει να βρεθεί ένας αυτόνομος δρόμος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, μακριά από την τοξικότητα και την εξάρτηση από πολιτικές και κυβερνητικές πιέσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να προστεθεί το όποιο κύρος διαθέτει ΕΠΟ, να προστατευτεί, συγγνώμη, το όποιο κύρος διαθέτει ΕΠΟ, συγγνώμη, αλλά είναι μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα η συμπήρα στα γραπτά, η ΕΠΟ από ένα διασυρμό που έχει αποφασίσει ήδη να υποστεί ο πρόεδρός της μετά από επανειλημμένες πιέσεις του κ. Σαββίδη. Θα ήθελα όλα τα μέλη του συνεταιρισμού να σκεφτούν σοβαρά αυτή την πρότασή μου και όποιος από τους τρεις, αν επιλεγεί από το σώμα, θα έχει την πλήρη αποδοχή μου». Όπως καταλαβαίνεις, ο Βαγγέλης Μαρινέκης κάνει ευθεία επίθεση, έτσι, και εξηγεί γιατί το λέω αυτό, γιατί υπήρχε μια είδηση νωρίτερα ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία και μια χρονιά φέτος να είναι ο κ. Αλακούζος και την χρονιά να είναι ο Βαγγέλης Μαρινέκης στην Προεδρία.
0: Να μοιραστούν τα δύο χρόνια στην ουσία.
2: Ναι, ο Βαγγέλης Μαρινέκης προφανώς είναι αντίθετος με την... με αυτή την άποψη. Προφανώς δεν δέχομαι τη στημένη, τώρα πάω νωρίτερα τι είχε γίνει πριν την τοποθέτηση αυτή του Μαρινέκη τη δεύτερη ή την πρόταση αν θέλεις. Νωρίτερα είχε πει ότι προφανώς δεν δέχομαι τη στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Αυτά που ξέχασε να πει ο κύριος Γαγκάτζης είναι ότι ο κύριος Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο κύριος Αλαφούζος και θα τα δούμε όλα αυτά εδώ και μπρος. Από εδώ και μπρος. Και για το τι πίεση έχει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ σε γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Επίσης τι λαγούς και πετραχίλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες επίσης με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Και όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα. Προφανώς υπάρχουν στοιχεία για όλα αυτά, για να λέει έτσι. Είπαμε να μην μπλέκουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική και αυτό έχει σημασία. Αλλά και πάλι υπήρχαν, μέσα σε παρένθεση εγώ το λέω αυτό και αυτό έχει σημασία, αλλά και πάλι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις για να ψηφίσουν οι ομάδες τον κύριο Αλαφούζο. Τελικά είμαστε πάλι στο 7-7. Απέδειξα από την αρχή της ηττίας μου στην προεδρία της Super League ότι θέλω το καλό όλων των ομάδων. Με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε, που έκανε βιώσιμη την πλειοψηφία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια για κοινή εντοπτική διαχείριση, την οποία προσπαθήσαμε. Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για 4 χρόνια, για να μην έχουν ανάγκη ούτε Μαρινάκη, ούτε Αλαφούζο, ούτε Σαββίδη, ούτε κανέναν. Και επειδή δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει πουθενά, για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, σας λέω ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η αντιπρόεδρος κυρία Κοξενογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού. Αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη και προηγούμενα σας διάβασα και την επιστολή που έστειλε στην Super League. Η πρόταση του Γκαγκάτση προφανώς κατόπιν συνεννοήσεις με την πλευρά Σαββίδη Λιόπουλου Αλαφούζου για διαρχία στη Super League, δηλαδή ένα χρόνο Αλαφούζου και ένα χρόνο Σπύρος Μαρινάκης, έπεσε στο κενό, όπως καταλαβαίνεις. Την αποδέχτηκε ο κ. Αλαφούζος. Ο κ. Μαρινάκης όμως ξεκατάρισε ότι δεν έχει καμία αντιπροεδρία με τον κύριο συνπροεδρία. Δεν θα έχει καμία συνυπροεδρία με τον κύριο Αλαφούζο. Και για να εκτονωθεί το κλίμα όπως είχαν ζητήσει αρχικά οι άλλες ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη ο Βόλος, πρότεινε έναν άνθρωπο που είναι κοινής αποδοχής, όπως η κυρία Κοξένογλου, να είναι πρόεδρος για τα επόμενα δύο χρόνια, αφού η εκπρόσωπος Ατρομήτου έχει απόλυτη επιτυχημένη θητεία στη Super League. Για αύριο ορίστηκαν οι νέες εκλογές. Η ΕΠΟ δεν επιμένει στο λευκό όσο οφείλει θεσμικά και όπως έπραξε και τις δύο άλλες φορές. Αν θα γίνει αυτό θα μιλάμε για πραξικόπημα. Κοίταξε να δεις, είναι φανερό τώρα πλέον ότι αύριο η ΕΠΟ θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να ψηφίσει, οπότε θα πάει 8-7, θα είναι ένας ψήφος για την υποψηφιότητα Αλαφούζου και έτσι το θέμα θα τελειώσει αύριο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου για ό,τι αφορά τις εκλογές.
0: Εκτός αν περάσει και η πρόταση του Μαρινάκη και ψηφίσουν ή Κοξένογλου ή Μινά Λισάνδρου ή Γιώργο Μποροβίδη.
2: Δεν νομίζω. Από τη στιγμή που ο Αλαφούζος Σαββίδης, φίλε.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι.
2: Και ο Ηλιόπουλος.
0: Οπότε η ΕΠΟ θα δώσει λογικά τη λύση. Έτσι,
2: αναγκαστικά. Στον Ολυμπιακό μιλάνε για ένα πραξικόπημα, το οποίο έχει μεθοδευτεί ήδη. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο
0: στις 3.30.
2: Ναι. Εγώ από νωρίς στη ΖΕΤΑ από τις 2:05 είχα βγει πριν γίνουν γνωστά όλα αυτά και είχα πει ότι και πάλι θα είναι 7-7 οι ψηφοφορίες και πάλι θα έχουμε πρόβλημα και το οποίο δεν φαίνεται να λυθεί. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτά γιατί αφορά τη Super League, φίλε. Περιμένουμε εξελίξεις, να δούμε τι θα γίνει. Καλή χρονιά, θα έλεγα.
0: καλά ξεκίνησαμε.
2: Ναι, θα ξεκινάμε καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα στο.
0: Να σου πω να μην ξεχάσω μια ερώτηση από τη φίλη μας στην Αποστολία, γιατί για μεταγραφές μιλάει. Ρώτα τον κύριο Σαμοθράκη, λέει πόσες μεταγραφές θα κάνει ακόμα, γιατί έχουμε κάνει μέχρι τώρα, λέει 8. Και αν θα φύγει ο Τζολάκης, ποιον βλέπεις να πάρει στη θέση του.
2: Κοίταξε να δεις, θα κάνει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον 4 μεταγραφές ακόμα. Για το Ζολάκη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόταση. Δηλαδή ακούγονται φήμες μόνο και ότι ενδιαφέρεται η Μάντσεστερ ο ένας ο άλλος.
0: Ωραία, οπότε να πούμε στη φίλη μας κάτσε να έρθει πρώτα πρόταση.
2: Κάτσε να
0: βλέπω.
2: Περιμένω. Λοιπόν, η πρόταση δεν υπάρχει. Αν έρθει κάποια πρόταση, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για αυτό το ενδεχόμενο και αυτό φαίνεται από τις κινήσεις, ας πούμε, από το εξωτερικό βέβαια προέρχονται, ότι κοιτάει για τον παραγωγό τερματοφύλακα Ορλάντο Χιλ που εντυπωσίασε στο Μουντιάλ.
0: Το είπαμε και χθες, αν θυμάσαι.
2: Ναι. Και έχει πολλές πιθανότητες αυτή η περίπτωση, θα το αποκαλύψω τώρα, αν και το είπα και το μεσημέρι στη ΖΕΤΑ. Είναι μια περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα για τον απλούστο το λόγο ότι η μάνατζερ του είναι ένας παλιός φίλος και παλιός γνώριμος του Ολυμπιακού, ο Χαβιέρ Σαβιόλα.
0: Α, μάλιστα, που είχε παίξει.
2: Ναι, είναι μάνατζερ του, είναι και έχουν οικογενειακές σχέσεις, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι ο μάνατζερ του. Οπότε αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να κατευθυνθεί σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι η παρουσία του Σαββίου ίσως να παίξει το ρόλο. Αυτό προφανώς δεν λέει τίποτα. Όλα αυτά είναι αν και μπορεί και οτιδήποτε από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία πρόταση για τον Τζολάκη. Ακούγονται πολλά, αλλά πρόταση δεν έχει. Είναι πολύ πιθανό να έρθει, αλλά ακόμα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Πάντως δεν θα τα αφήσουν στον Ολυμπιακό και την τελευταία στιγμή να ψάχνουν για τερματοφύλακα, γιατί όπως καταλαβαίνεις ο Πόποβιτς δεν μπορεί να στηριχθεί σε αυτή τη βασικό τερματοφύλακα τον Πόποβιτς. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει τερματοφύλακα και δεν μπορεί να τρέχει τελευταία στιγμή. Να προσθέσω εδώ πέρα ότι ήδη έχει γίνει μια προσέγγιση, μια πρώτη επικοινωνία με τις διοίκησης του Ολυμπιακού με τον Τζολάκη για την ανανέωση του συμβολαίου, το οποίο τελειώνει να σου υπενθυμίσω του χρόνου το καλοκαίρι, με καλύτερους όρους. Προσπαθεί να τον δέσει προφανώς ο Ολυμπιακός τον Τζολάκη και θα γίνει και άλλη συνάντηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τις προθέσεις του Τζολάκη. Προφανώς θα ήθελε να παίξει ένα καλύτερο πρωτάθλημα, είναι σε μια ηλικία στα 24 του χρόνια η καλύτερη αν θέλεις. Τώρα, αν θέλει να το κάνει τώρα, αν θέλει να το κάνει αργότερα, Ο χρόνος θα δείξει εδώ, και τι εξέλιξη μπορεί να κάνει.
0: Λοιπόν, ναι. Ρόκα, Ορτέγκα,
2: ο Ρόκα, ο Ρόκα αύριο, μέχρι αύριο, τελευταίες πληροφορίες είναι ότι θα έρθει η Ελλάδα να υπογράψει. Είναι τελειωμένο το θέμα. Τώρα ξέρει αυτό το τελειωμένο το θέμα. Όχι θα Παναγία, αλλά τέλος πάντων φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, να τελειώνει. Υπάρχει συμφωνία με την ομάδα και κυρίως το πιο σημαντικό είναι ότι δέχεται, θέλει ο παίκτης να έρθει τον Ολυμπιακό λόγω με τη Λίμπαρ. Ότι θα έρθει μέχρι αύριο ίσως να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και τις επόμενες μέρες, Πέμπτη Παρασκευή, να πάει στην Ολλανδία, γιατί να υπενθυμίσουμε στους φίλους ότι αύριο το πρωί ο Ολυμπιακός αναχωρεί, η αποστολή του Ολυμπιακού αναχωρεί για την Ολλανδία και για το Βλαπτίγκεν, εκεί που έγινε και το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Θα ακολουθήσει άλλο ένα δεκαήμερο περίπου, 11 μέρες ξέρω εγώ, είναι από τις 17 μέχρι τις 25, όπου θα δώσει ο Ολυμπιακός 4 φιλικά παιχνίδια αρχής γενομένης. Από τις 17 με τη Φορτούνα στη Τάρτ, μετά με Άγιαξ, Άντβερτ, Αλκμάρ, και επειδή μιλάω για τα φιλικά παιχνίδια, να υπενθυμίσω ότι μετά από συνεννόηση με τον κύριο Τσαπαλιάρη, τον ιδιοκτήτη του σταθμού, Ελλάδα Sports 94,3 θα μεταδώσει ζωντανά και τα 4 φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Θα μεταδώσουμε.
0: Οπότε να είναι εδώ συντονισμένοι φίλοι του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα, Ορτέγκα. Λένε για τη River, λένε εκεί στο εξωτερικό.
2: Καλά, για τον Ορτέγκα και τη River το λένε εδώ και 2 μήνες. Η πρόταση δεν έχει έρθει. Λένε για τον Ορτέγκα και τη River, αλλά λένε ότι φαίνεται μια δύσκολη περίπτωση και δεν ξέρουμε τι λεφτά δίνει η River για να αποκτήσει τον Ορτέγκα. Να σου πω ότι ο Ορτέγκα έχει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Μέχρι το 28 έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, το ξέρω όμως ότι έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Δηλαδή να φύγει τουλάχιστον ο Ορτέγκα με τον Κλέιτο, να διάσουν 2 θέσεις ξένων. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι. Έτσι, ο οποίος κανονικά πρέπει αύριο να είναι με την αποστολή στην Ολλανδία, να ξεκινήσει την προετοιμασία και μαζί με τον Γιάρεμτζουκ να είναι οι 2 center-4 με τους οποίους θα πάει ο Ολυμπιακός στα αποκλειματικά του Champions League στις 4 Αυγούστου. 5. Γιατί ο LKB θα γυρίσει μετά τις 25 του μήνα. Έχει πάρει άδεια από το λόγο Μουντιάλ.
0: Και λογικό. Οπότε,
2: ναι, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορεί να υπολογίσει ούτε και νομίζω και για το παιχνίδι, για το πρώτο παιχνίδι για τα προβληματικά. Δηλαδή θα γυρίσει 25-26 περίπου 6-7 μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμος, ας πούμε, να αγωνιστεί. Οπότε καταλαβαίνεις με αυτούς τους 2 θα πάει ο Ολυμπιακός στα προβληματικά, τουλάχιστον στα 2 πρώτα παιχνίδια
0: και μετά βλέπουμε
2: τι θα γίνει με τον Ταρέμι κυρίως. Ο Γιάρεμτζουκ νομίζω ότι θα παραμείνει στον Ολυμπιακό.
0: 2 θεματάκια πριν σα αφήσω. Ο CEO της Λιντοκόρετς είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το Στάνιτς, αλλά όχι συμφωνία.
2: Και
0: η Άση στην Ισπανία λέει ότι η Νότιχαμ θέλει να πάρει από τη Σεβίλη τον Όσο. Και...
2: Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το θέμα του Σέρβου έχει κλείσει για τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Και αν ακόμα αλλάξουν στάση οι της Λιντοκόρετς, η εκτίμηση δική μου είναι ότι είναι αργά.
0: Μάλιστα.
2: Όταν στον Ολυμπιακό είπανε και καταλάβανε ότι πρόκειται για κοροϊδία, όχι μόνο από πλευρά του Λιντογκόρετς, γιατί Λιντογκόρετς, ο Ολυμπιακός με τη Λιντογκόρετς φίλε τα είχε βρει. Από πλευρά του παίκτη, ο οποίος ξαφνικά, ενώ εκεί που υπήρχε συμφωνία για 1 εκατομμύριο το χρόνο για 4 χρόνια
0: συμφωνία. Το πήρε αλλιώς μετά αυτός.
2: Άρχισε να ζητάει, θέλει ο μάνατζερ του κυρίως, να ζητάει ένα 500, ένα 600. Να βάλουμε κι άλλα και τα γνωστά τα σέρβικα.
0: Να του αφιερώσουμε το τραγούδι Μητροπάνω, τόσα δίνω όσα θες, τα λαδάδικα.
2: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, να σε αφήσω κάτι με έτσι πιο όμορφο. Έτσι, χαμογελαστά. Λοιπόν, είδα το φίλο μας το Ροντινέι με μια ωραία ύπαρξη στις Πέτσες. Που τον ρώτησε... Μάλιστα. Που τον ρώτησε αν είναι κουρασμένος και λέει είμαι πολύ κουρασμένος. Άρα
2: είναι
0: ο Μεντιλίπαρ του τρέχει. Ωραίο.
2: Το είδα, δεν είναι η γυναίκα του, είναι μια κοπέλα εκεί που έχουν λέει ένα
0: βίντεο. Ναι, κάναμε ένα βίντεο.
2: Εντάξει, αυτό το είμαι κουρασμένος κάποια στιγμή θα πρέπει να κοπεί.
0: Εντάξει, μόνο πλάκα κάνει το παιδί.
2: Θα γίνει και σλόγγαν. Ναι, καλά, εντάξει, ξέρω εγώ που σου λέω. Τώρα θα γίνει και σλόγγαν τελικά και θα έχουμε να λέμε διάφορα. Να ξεκινήσει καλά την προετοιμασία.
0: Καλά πάει πάντως.
2: Να είναι καλά, εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Μην ξεχνάμε ότι έχει πάει και στα πατήσα 34 και μην ξεχνάμε ότι πλέον ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει για εξτρέμ φέτος. Και ο Ολυμπιακός θα έχει 6 εξτρέμα. Έχει 6 εξτρέμα αυτή τη στιγμή.
0: Ζωή να έχουνε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο.
2: Να σε καλά, φίλε, καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Κώστα μου. Γεια. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η κλήρωση για το πρωτάθλημα, λέει ο φίλος εδώ, ο Ηλίας. Πότε είναι? Σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης έχει γίνει. Ντροπή, λέει, να μην ξέρουμε τις αγωνιστικές από το καλοκαίρι και να βγάζουν τις ώρες μια εβδομάδα πριν πάγιο πρόβλημα. Η κλήρωση, λοιπόν, καλέ μου φίλε, είναι την 5η, 16 Ιουλίου, μεθαύριο, στις 9 το βράδυ. Από την Νόβα ζωντανά μπορείτε να το δείτε. Θα δείτε, μάλλον, την κλήρωση. Οπότε, καλή αργά παρά ποτέ, καλέ μου φίλε.

21 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Εδώ, συντονισμένοι σωστά, στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Γεια σου, ρε Νίκο Κατσάτσο, με τα ωραία σου λέει. Δεν άκουσα τι είπε για το Μητροπάνο, οπότε κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Ακούς και Μητροπάνο, δηλαδή. Ένας και μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος. Για τα λαδάδικα είπα. Για μια μεταγραφή του Ολυμπιακού, τόσα δίνω, πόσα θες. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, να τα βρούμε, παιδί μου, αυτό είπα. Draining hope I held within, but still I rise, still I... Ο φίλος ο Νίκος λέει ότι δεν θεωρεί τον κύριο Μποροβίλο αξιόλογο, που είπε ο κύριος Μαρινάκης για πρόεδρο στη Λίγκα. Πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό το Σάββατο, φίλες και φίλοι, που θα είναι διάρκειας 120 λεπτών. Με τη χρόνικη θα είναι το φιλικό. Στην ουσία, οι Ολλανδοί λένε ότι θα γίνουν δύο παιχνίδια των 60 λεπτών. Το μάθημα θα γίνει στο προπονητικό που προετοιμάζεται η ομάδα της ΑΕΚ. Θα ξεκινήσει στις 2 τοπική ώρα, 3 ώρα Ελλάδος. Και έχει κυκλοφορήσει και εισιτήρια για την αναμέτρηση με τιμή 5 ευρώ. Η χρόνικη το έχει κάνει αυτό, όχι η ΑΕΚ.

Σας είπα και στην αρχή για ένα σενάριο που προέκυψε από την Τουρκία. Ένας Τούρκος δημοσιογράφος, ο Ουγκούζ Ουρούτς, λέει ότι ο Όφη παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την περίπτωση του Ζωάο Μάριο και τον θέλει να τον πάρει στην Κρήτη. Περιμένει δηλαδή αν θα μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ για να του καταθέσει πρόταση. Από την ΑΕΚ είπα, από την Πεσίκτα, συγγνώμη. Περιμένει να δει λοιπόν θα μείνει ελεύθερος από την Πεσίκτα για να του καταθέσει πρόταση. Γιατί δεν θέλει να πληρώσει την Μπεσίκτας, να πούμε. Να θυμίσω, γι' αυτό μπερδεύτηκα και εγώ, ότι ο Ζωάο Μάριο ανήκει στην Μπεσίκτας, δεν υπολογίζεται και για φέτος. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΑΕΚ και αν θυμάστε πέτυχε και τον γκολ που χάρισε το πρωτάθλημα στους κεντρινόμαυρους στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Και δεν ξέρω, να πω την αλήθεια, αν η ΑΕΚ τον κοιτάζει και πάλι φέτος στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Να πούμε ότι για τη σημερινή προπόνηση Γιώβιτς, Ζούπκοφ και Λιούμπισιτς επέστρεψαν κανονικά. Βίντα Μάνταλος και Ζήνη έμειναν προληπτικά όμως εκτός. Ίσως δούμε τον Αλεξίου να παίρνει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα της ΑΕΚ στο φιλικό με τη Φύτεσε. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία και όσο περνάνε οι μέρες μεγαλώνουν και οι εντάσεις εκεί στην προπόνηση. Τώρα για τον Πινέδα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόταση, ούτε ενδιαφέρον καν. Ο ίδιος ο παίκτης δεν έχει εκφράσει την επιθυμία του να φύγει από την ομάδα. Ανοιχτό είναι το θέμα της επέκτασης του συμβολαίου του. Και φυσικά στην ΑΕΚ θέλουν να παραμείνει στην ομάδα ο Πινέδα. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος έρθει και δώσει τα 8 εκατομμύρια της ρήτρας και έχει συμφωνήσει με τον παίκτη και χωρίς δόσεις μάλιστα, τότε δεν έχει καν λόγο η ΑΕΚ και δεν μπορεί να πει τίποτα. Τώρα να έρθει κάποια ομάδα να δώσει 8 εκατομμύρια αφού ο παίκτης ένα χρόνο είναι ελεύθερος, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, μπορεί κιόλας. Στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλάς ποτέ. Και δεν ξέρουμε βέβαια αν θα τα βρει και η ΑΕΚ για την επέκταση του συμβολαίου του ή αν θα προτιμήσει να τον πουλήσει με ένα μικρότερο ποσό για να μην χάσει, να μην φύγει τζάμπα δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι. Σίγουρα άμα φύγει ο Πινέτα το κενό του θα καλυφθεί, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Γιώβιτς μπήκε κανονικά σε κανονικό πρόγραμμα. Σε καλό δρόμο βρίσκεται και επάνωδος του Θωμάς Τρακώσια. Συμμετέχει σε κάποιες ασκήσεις για τους θερματοφύλακες. Και από ό,τι λένε στην Ένωση, όταν η ΑΕΚ επιστρέψει από την Ολλανδία, δηλαδή στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, ο Τρακώσια θα είναι σε θέση να προπονηθεί κανονικά.

Γενέθλια με φατούρο είχε για τον Λιούμπισιτ σήμερα στην πρωινή προπόνηση. Γιατί γιορτάζει το 27ο έτος της ηλικίας. Και έτσι το πλήρωσε ακριβά πριν ξεκινήσει η προπόνηση. Δέχτηκε αντί για δώρα ένα εορταστικό ωραίο φατούρο από όλους τους συμπαίκτες. Να σας πω ότι αύριο Τετάρτη στις 8 είναι το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φίτες. Εδώ για το φίλο που ρωτάει. Πάμε εμείς ένα διάλειμμα, το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή, και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Η ώρα είναι 7:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

2-10-81-041. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι για τις 8. Πριν από λίγο λοιπόν μου ήρθε η πληροφορία ότι ο Μάγνουσον, είδατε που σας λέγαμε, είδες ανάς που έλεγα ότι ενδιαφέρει τον Άρη. Τελικά ο Μάγνουσον από ό,τι φαίνεται θα πάει στο Περιστέρι, θα πάει στον Ατρόμητο. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ήρθε σε συμφωνία ο Ατρόμητος με τον διεθνή Ισλανδό στόπερ που πέρυσι ήταν στο Λεβαδιακό και πριν ήταν στο Παναθηναϊκό για διετές συμβόλαιο. Μια καλή προσθήκη, ο υγιής Μάγνουσον θα πω εγώ. Και από ό,τι είδαμε πέρυσι στην ομάδα της Λιβαδιάς δείχνει ότι είναι μια χαρά το παιδί. Έχει αφήσει πίσω τους τραυματισμούς που είχε τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό δεν κατάφερε δηλαδή να μείνει και στον Παναθηναϊκό. Είναι καλή περίπτωση για τον Ατρόμητο. Για να δούμε, θα γίνει. Πάντως φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, και κάτι μπασκετικό. Λοιπόν, νωρίτερα, δεν ξέρω πριν πόση ώρα, την ώρα που μιλάγαμε τον Σωτήρη Γεωργίου, λίγο πριν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ένα live στο Instagram και είπε, θα αφήσουμε, λέει, το Χουάντσο να φύγει. Ποιος θα αφήσει, ρε, το Χουάντσο να φύγει, ρε φρύ, μιλώντας στη γάτα, έτσι. Τι λένε εδώ, τι νομίζουν, πόσα χρόνια λες να το κάνουμε πρόταση αύριο. Εγώ λέω να γράψω ένα χαρτί, θέλουμε να παίζεις για όσο θες και να βάλουμε την υπογραφή μας. Και άστον εκεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα. Αυτά λίγο νωρίτερα. Και μόλις τώρα μαθαίνουμε ότι ο Ενραγκόμεθ συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του ως το 2030. Με φυσικά αυξημένες απολαβές. Την προηγούμενη ανανέωση ο Χουάνσο είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι και το τέλος του 2027. Οπότε τώρα θα είναι στον Παναθηναϊκό μέχρι και τα 35 του χρόνια. Αν κάτσει μέχρι και το τέλος του συμβολέου του, θα συμπληρώσει 7 ετία με τη φανέλα στο στήθος. Έχει πάρει ένα πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, 2 κύπελλα και μια Ευρωλίγκα. No. Και θεωρώ ότι είναι και ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ένας καταπληκτικός χαρακτήρας πάνω απ' όλα.

Νωρίτερα σας είπε ο Κώστας τη δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Με, όχι τη δήλωση, την επιστολή που έστειλε ο κύριος Μαρινάκης. Που κοινοποίησε σε όλους τους ενδιαφερόμενους και στην ουσία προτείνει την κυρία Κατερίνα Κοξένογλου, τον κύριο Μινάλη Σάδρου και τον κύριο Γιώργο Μποροβίλο, ένας από τους τρεις για τη διοίκηση της Λίγκας, και όπως χαρακτηριστικά είπε, και οι τρεις χαίρουν εκτίμηση από το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Βάσει ρεπορτάζ, ο Μινάς Λυσάνδρου πληροφορήθηκε με μεγάλη έκπληξη το περιεχόμενο αυτής της επιστολής. Δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ενημέρωση για αυτή την πρόταση. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία μαζί του. Και ο αντιπρόεδρος, ο πρώτος αντιπρόεδρος και CEO της ΠΑΕΑΕΚ θεωρεί ότι προχώρησε ο Ολυμπιακός σε αυτή την πρωτοβουλία εντελώς εν αγνία του και λέει πως είναι κάθετα αρνητικό στο ενδεχόμενο να λάβει την προεδρία της Λίγκα. Σε αυτά λένε οι πληροφορίες. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Πού θα κάτσει μπίλια που λέμε αύριο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα φίλε.
2: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Λοιπόν, σου έχω ειδησούλες.
2: Τέλεια. Και θέλω με παράκληση, ναι, να έχουμε και ένα δίλεπτο στο τέλος να πούμε για... Επειδή το Μουντιάλ θα είναι στο τέλος του, να... θέλω να πω κάτι.
0: Ό,τι πείτε κύριε. Λοιπόν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε.
0: Είστε πολύ καλές. Λοιπόν, ο Χουάνσο ανανέωσε το παλιονωρίτερα με τον Παναθηναϊκό στο 2030. Νωρίτερα, την ώρα που μίλαγα με τον Σωτήρη Γεωργίου, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τα έλεγε με το γάτο του εκεί πέρα και είπε να δώσουμε ένα χαρτίρα, παιδί μου, στο Χουάντσο όσο θέλει. Όσο θέλει να ανανεώσει. Και τελικά συμφώνησε μέχρι το 2030.
2: Μεγάλη υπόθεση, Σάκη, μεγάλη κίνηση. Ο Χουάντσο θα είναι ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού μόλις σταματήσει ο Κώστας Σλούκας και θα συνεχίσει τη μεγάλη αυτή έτσι, παράδοση που έχει ο Παναθηναϊκός. Έτσι μετά τον Τάκη Κορονέο, μετά τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, μετά τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Σλούκα. Ο Χουάντσο νομίζω στα μάτια όλων των Παναθηναϊκών και των αντιπάλων του Παναθηναϊκού στον αγωνιστικό χώρο.
0: Είναι και ωραίο και καλός χαρακτήρας φίλε.
2: Εκπέμπει σεβασμό βέβαια, έτσι. Είναι κύριος και νομίζω ότι έτσι αυτό που αντιπροσωπεύει η Παναθηναϊκή οικογένεια, να το πω και εγώ μια φορά, το εφαγωνίζεστε, με αυτό ιδρύθηκε από τον Άιμνησο Καλαφάτη. Ο Χουάντσο με την παιδεία που έχει στην Ισπανία και ο χαρακτήρας του και οι ικανότητες του αθλητικές, έχει όλο το πακέτο με λίγα λόγια.
0: Λίγο νωρίτερα,
2: λίγο
0: νωρίτερα είπα και για τον Μάγκνουσον που μάλλον πάει στον Ατρόμητο τελικά. Αυτό το παιδί ήταν πολύ άτυχο στον Παναθηναϊκό. Ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης για μένα. Μπορούσε να βοηθήσει.
2: Ο Ατρόμητος κάνει μια πολύ γερή δόση ποιότητα στο ρόστερ του.
0: Πήγε πολύ καλά και με το Λεβαδιακό πέρυσι, αν θυμάσαι.
2: Εξαιρετικός. Μετά από τέτοιο γραμματισμό έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια από Μάγκνουσον για να επανέλθει.
0: Ναι, και ήθελε να μείνει στην ομάδα και ο ίδιος είχε πει να μειωθεί και να σου πει.
2: Μπράβο. Ναι. Τον κύριο Παπαδημητρίου να τα λέει.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια θα τον κρατούσα. Με αυτά, έτσι όπως.
2: Εννοείται.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν όμως τεχνικός διευθυντής.
2: Τώρα περασμένα ξεχασμένα, καλή τύχη να είναι γερός και θα τον έχουμε εδώ στο πρωτάθλημα μας.
0: Λοιπόν, έτοιμος ο Παναθηναϊκός για το φιλικό με τη Rapid. Τώρα σε
2: 120 λεπτών, ναι.
0: 120 λεπτών, συμφώνησαν δύο ομάδες. Έγινε τελευταία προπόνηση στο Κοροπή. Θα αναχωρήσουν σε λίγο για την Αυστρία. Εκτός έμεινε ο Καλάμπρια προληπτικά λόγω ενοχλήσεων στο Μινίσκο. Ο Πελίστρη αλλά και ο Κρίστιασεν ενσωματώθηκαν κανονικά και συμμετείχαν σε ολόκληρο το πρόγραμμα, αλλά δεν είναι στην αποστολή κανένας από τους δύο.
2: Λογικό.
0: Δύο της ΚΑΠΑ19, ο Σταύρος Ιωάννου και ο κεντρικός αμυντικός ο Άγγελος Βίντρα, ο γιος του Λουκά του Βίντρα, είναι στην αποστολή.
2: Του μεγάλου του Λουκά του Βίντρα.
0: Ακριβώς. Να πω λίγο ποιοι θα πάνε. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σιριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάνγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Ίγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Βίντρα, Ιωάννου, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος. Αυτούς μάλλον πήρε μαζί του ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Αύριο το μάτς είναι στις 7. Όπως πολύ σωστά είπες, συμφώνησαν οι δύο ομάδες μετά το 90 λεπτό ένα μικρό time out και άλλη μισή ωρίτσα, δηλαδή 120 λεπτά. Αυτό φαντάζομαι για να δώσει χρόνο συμμετοχής και στα παιδιά.
2: Ναι, σε όλους.
0: Μπράβο, σε όλους. Ναι, ναι.
2: Εντάξει, καλό είναι αυτά, προετοιμασία είναι. Εντάξει, να πούμε Σάκη ότι αυτό που καταλαβαίνουμε και που μαθαίνουμε τις τελευταίες μέρες είναι ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Αλαφούζος, έχει δώσει το ελεύθερο και και ψάχνουν για ένα οχτάρι που λέγαμε καλύτερο ακόμα από το Γιάννη, με τον οποίο δεν συμφωνήσαμε ή δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε.
0: Ναι, παραμένει ανοιχτό βέβαια, αλλά έχει παγώσει αυτό το θέμα. Σίγουρα και θα δώσει καλά χρήματα ο Γιάννης Αλαφούζος.
2: Ναι, νομίζω ότι τα ονόματα που ακούγονται είναι δυνατά και ότι εκεί θα δοθούν πολλά χρήματα.
0: Πριν πάμε στις μεταγραφές, να πάμε στην παρουσίαση που έκανε ο Παναθηναϊκός χθες στο Δημαρχείο της Αθήνας για τη νέα του φανέλα. Δεν ξέρω πώς και τι είδες εσύ.
2: Κοίταξε να δεις, ήταν μια έτσι λιτή και ωραία και μαζεμένη ατμόσφαιρα και γιορτή. Εμένα μου άρεσαν Οι εμφανίσεις όπως πάντα μου αρέσουν. Εντάξει,
0: όποια εμφάνιση έχει το τριφύλι στο στήθος, πρέπει να αρέσει στους φίλους.
2: Απλά νομίζω ότι η τρίτη εμφάνιση έχει ένα θέμα που το καυσηρίασε και ο κόσμος στα σχολεία του από ό,τι είδα, που δεν είναι ευδιάκριτο το τριφύλι.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Νομίζω ότι εκεί είναι ένα άλλο χρώμα, είναι μια άλλο σχεδιασμό. Δηλαδή, τώρα εταιρείες με τόσο marketing με εκατομμύρια συμφωνίες θα πρέπει αυτά να τα προσέχουν. Εντάξει, ίσως το δούμε, το διορθώσουμε. Εντάξει, εξάλλου είναι η τρίτη εμφάνιση. Εγώ είμαι λίγο πιο παραδοσιακός. Και εμένα μου άρεσαν παλιότερα που ο Παναθηναϊκός φοράει την πράσινη. Δηλαδή τη φορεία του στις 4 με μετά στο Σορτσάκι.
0: Η φανέλα αυτή που είχε, που έπαιζε τώρα στα φιλικά, για μένα είναι ακόμα καλύτερη.
2: Αυτή, αλλά με άσπρο Σορτσάκι, για αυτό θα ήθελα εγώ. Η μία, και όταν φοράει λευκή να είναι πράσινο το Σορτσάκι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Πάντως, αυτές που είδαμε χθες είναι η λευκή, η οποία στην ουσία τι πήγε να κάνει ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό το έκανε και σε αυτό το χώρο του Δημαρχείου. Ήθελε να συνδέσει την παρουσίαση με τις νέες φανέλες, με την ιστορία του συλλόγου και την πόλη της Αθήνας, που είναι εδώ και 118 χρόνια. Μπράβο, δίνει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό όλο αυτό. Η λευκή, λοιπόν. Στη Λευκή, στο στήθος δεσπόζει το ιστορικό έβλημα με το τριφύλι και τη χρονολογία 1908. Μια αναφορά στα πρώτα χρόνια του Παναθηναϊκού, δηλαδή. Ρετρό, συνδυάζει το ρετρό στοιχείο με τη σύγχρονη αισθητική. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Για την άλλη, το είπες εσύ, που δεν φαίνεται το τριφύλι. Από ό,τι έμαθα χθες, έπεσε το σύστημα, γιατί πάρα πολλοί μπήκαν. Είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή, πάνω από 80 ευρώ λέγανε κάποιοι φίλοι. Εγώ δεν κοίταξα καν, να σου πω την αλήθεια, δεν πρόλαβα να σου πω την αλήθεια.
2: Κοίτα, αυτές πάνε τα τελευταία χρόνια και του μπάσκετ του ποδοσφαίρου και μένονται από 80% ευρώ. Έχω καταλάβει.
0: Ναι.
2: Είναι το πακετάκι αυτό. Εντάξει. Έχει ακριβήνει το άθλημα, το σπορ έχει ακριβήνει γενικότερα.
0: Ναι, πάρα πολύ, φίλε.
2: Είτε στα εισιτήρια, είτε στη τηλεοπτική θέαση, βλέπεις και στο Μοντιάλ που γίνεται.
0: Να πούμε ότι τα μοντέλα ήταν ο Στέφαν Τεφράη.
2: Εγώ νόμιζα θα έλεγες Ναούμι και τέτοια.
0: Όχι ρε φίλε. Αυτή τη βασική δηλαδή τη φόρεσε ο Τεφράη με το πράσινο χρώμα. Τη λευκή τη φόρεσε ο Ανδρέας Τετέι. Ενώ τη μαύρη τη φόρεσε ο Ετιέν Καμαρά. Αυτοί οι τρεις ήταν τα μοντέλα χθες.
2: Ναι.
0: Όλη η ομάδα, να πούμε ότι σύσσωμη η ομάδα ήταν εκεί.
2: Εντάξει, ωραία, μίλησε και ο Τάκης Σοφίσας και ο Γιώργος Ιταρίδης.
0: Συγκινητική και οι δύο.
2: Έτσι. Και να ξέρουμε τι φανέλα φοράμε, ποιοι την έχουν φορέσει και τι αντιπροσωπεύει. Και τι ευθύνες φέρνει. Δεν αρκεί μόνο να την φοράς, πρέπει να την υπερασπίζεις και να την τιμάς.
0: Λοιπόν, άκου τι είπε ο Σεϊταρίδης, που εντάξει, συγκινητικό ήταν. Να θυμάστε πάντα, παιδιά, λέει όλοι σας, ότι φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, της φανέλας του Παναθηναϊκού. Και είπε ότι, όπως και εγώ και ο Τάκης που παίζαμε, ήρθαμε, δανειστήκαμε τη φανέλα, την αφήσαμε στους επόμενους και αποχωρήσαμε. Λοιπόν, και ο Τάχης Φίσας είπε ότι θα υπάρξουν όντες απαιτητικές βραδιές στο γήπεδο. Είναι στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στο μυαλό σας και την καρδιά σας, απευθυνόμενος στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Απλώς να γνωρίζετε ένα πράγμα, χρειάζεται αγάπη αυτό. Θέλει πάθος, θέλει θυσία, θέλει αφοσίωση. Γενικά ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση, έτσι, για να κλείσουμε και τη χθεσινή εκδήλωση, για να σου μείνουν και τα δύο λεπτά.
2: Καλοτάξιδη, δυνάμει φανέλα και να. Φέρει τίτλους.
0: Μίλησε, για να μην τον αδικήσουμε, μίλησε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας. Και για άλλη μια φορά είπε ότι θα είναι έτοιμο στο χρονοδιάγραμμα το γήπεδο του Παναθηναϊκού, και γενικότερα μίλησε αρκετά για το γήπεδο και για τον Εραστέχνη ακόμα. Εύχομαι, έκλεισε κλείνοντας, είπε ότι είμαι σίγουρος ότι η νέα ομάδα θα έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Εύχομαι σε όλους καλή σεζόν και πάρα πολλά τρόπαια. Να είστε όλοι καλά, λέει ο κύριος Δούκας, και έτσι έκλεισε αυτή η πολύ όμορφη εκδήλωση. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα μεταγραφικά και μετά να πεις αυτό που θες. Από την Τουρκία, λοιπόν, ο Γκιλτιρίμ, ο πρόεδρος, θα μιλήσουμε για το Φαντρόκελε τώρα, τη Σάμσουσπορ, λέει ότι τη Δευτέρα θα ανακοινώσει πού θα πάει ο παίκτης. Και από ό,τι λένε στην Τουρκία, θα πάει στην Τράντζοσπορ, γιατί συμφώνησε με τη Σάμσουσπορ για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Και είπε συγκεκριμένα, λένε από την Τουρκία, ότι η Τράντζοσπορ θα δώσει μάλλον 8 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον έμπειρο στόπερ. Και έστειλε και ένα μήνυμα, λένε στην Τουρκία, ο πρόεδρος προς την πλευρά του Παναθηναϊκού, πως αν ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να πάρει τον παίκτη, θα πρέπει να καταθέσουν μια πρόταση που θα ξεπερνά το συγκεκριμένο ποσό. Πήγαμε σε πληστηριασμό δηλαδή. Γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε γύρω στα 3 εκατομμύρια, πήγε μέχρι τα 5. και εκεί, μέχρι εκεί τελείωσε η προσφορά. Για να δούμε.
2: Εντάξει, νομίζω ότι ίσως βρεθεί λύση εκεί σύντομα. Αλλιώς ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει στις επόμενες λύσεις που έχει.
0: Κοίτα, είναι αυτονόητο ο Παναθηναϊκός να πάει να δώσει 8 εκατομμύρια για κεντρικό αμυντικό. Δεν θα το κάνει, θα το είχε κάνει αν ήταν.
2: Όχι, όχι.
0: Όσο και να τον θέλει ο Νίστρουμ, ο
2: νέος προπονητής. Όχι, κάπου να από 3 και στα 4-5 το πολύ νομίζω.
0: Πήγε μέχρι 5 το πολύ ακριβώς. Απλά να σου πω κάτι. Το μόνο ό,τι και να λέει ο πρόεδρος, σύμμαχος θα πω ότι είναι ο ίδιος ο παίκτης, ο Φαντρόγγελεν.
2: Ναι, ο παίκτης.
0: Ο οποίος θέλει να έρθει, έτσι.
2: Αυτό είναι πολύ βασικό. Και συνήθως κάποια στιγμή εκεί καταλήγει το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να κρατήσει να προσφέρει. Τι μπορεί να προσφέρει, μετά δημιουργεί και προβλήματα.
0: Ναι, γιατί κοίτα, αν είναι να δώσεις αυτά τα λεφτά, φίλε, μπορείς να πας να πάρεις δύο. Έναν καλό, ας πούμε, μεσοεπιθετικό και άλλον έναν, ας πούμε, έτσι.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, φέτος υπάρχει εμπιστοσύνη στα και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται αυτά τα θέματα είναι πετυχημένος και είχαμε και χρόνια να δούμε τέτοια διαχείριση από τους υπεύθυνους του Παναθηναϊκού. Οπότε με αισιοδοξία βλέπουμε και νομίζουμε ότι ό,τι είναι καλύτερο για την ομάδα θα αποκτηθεί.
0: Απλά να πω ότι χθες με το που τέλειωσε η εκπομπή ανακοινώθηκε ο Κρίστιασεν για ένα χρόνο, όπως τα είπαμε, με τη μορφή δανεισμού, και αν πιάσει τα μισά παιχνίδια, δηλαδή πάνω από 45 λεπτά, θα υπάρχει οψιόν αγοράς γύρω στα 4 εκατομμύρια. Ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Ο ίδιος δήλωσε ότι ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό μετά τις συζητήσεις που είχαμε τον τεχνικό διευθυντή και τους ανθρώπους γύρω από το σύλλογο και για τον προπονητή μίλησε. Ήθελα να γίνω, κάτι ξύπνησε μέσα μου, λέει. Ήθελα να γίνω κομμάτι αυτής της ομάδας, αυτής της παρέας ποδοσφαιριστών και ανθρώπων που δουλεύουν σκληρά για να πετύχουν κάτι μεγάλο. Πιστεύω ότι μαζί με τη δική μου ποιότητα αλλά και με την οτροπία δουλειά που έχω μπορούμε να τα καταφέρουμε, και αυτός είναι ο λόγος που ήρθα, και μίλησε βέβαια και για το μέγεθος του Παναθηναϊκού που πήρε αυτή την απόφαση, ότι ήξερε την ομάδα και ότι ήταν και ότι κάνει ένα βήμα παραπάνω για την καριέρα του που έρχεται στον Παναθηναϊκό, και ευχαρίστησε όσους πίστεψαν πραγματικά, λέει, σε εμένα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Μουντιάλ που θες να πεις αυτά που θες να πεις.
2: Όχι, εντάξει, πολύ γρήγορα να πω, καταρχήν να πω ότι είναι ένα Μουντιάλ που εμένα προσωπικά με αφήνει αδιάφορο, δηλαδή δεν με έχει ενθουσιάσει καθόλου, εκτός από ελάχιστα παιχνίδια που είχαν κάποιο ενδιαφέρον και κάποιες ανατροπές. Νομίζω ότι η FIFA και όπως η τροπή που παίρνει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, με αυτά που έχουμε δει στη ζωή μας παλιότερα, προσωπική άποψη, μας στεναχωρούν και κάπως, θα έλεγα. Ένα ήταν αυτό το κομμάτι. Δεύτερο είναι ότι μου κάνει εντύπωση ότι ακούω σε όλα τα ραδιόφωνα, Σάκη, και από έτσι επαγγελματικά πολλά χρόνια δημοσιογράφους και με μεγάλα ονόματα κτλ. Και τα φέρνουμε όλα στα μέτρα μας στην Ελλάδα. Δηλαδή, ακούω, όλοι έχουν και από ένα φαβορί. Μένουν τρία παιχνίδια.
0: Εντάξει, ο καθένας δεν είναι άποψή του, ρε Γιώργο. Εντάξει,
2: όχι, δεν είναι θέμα άποψη. Η άποψη εννοείται. Είναι ότι βγάζει το. Τα φέρνουμε στα μέτρα μας, εννοώ ότι το φανατισμό του καθένα ή την αυθεντικότητα της άποψης. Δηλαδή, όταν υπάρχει Αργεντινή, Ισπανία, Αγγλία και Γαλλία, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για να παίρνει και να λες ότι φαβορί είναι η Γαλλία. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ή είναι η Ισπανία, ή είναι η Αργεντινή, ή είναι οποιοδήποτε.
0: Ναι, μα, μα ο καθένας, συγγνώμη, εδώ διαφωνώ, φίλε. Ο καθένας έχει τη γνώμη. Δηλαδή, αν σου πω εγώ τώρα ότι φαβορί πιστεύω ότι είναι η Γαλλία, λέω ένα παράδειγμα, που η Αργεντινή σημαίνει τι. Τι γνώμη μου λέω.
2: Μάλλον δεν έδωσα εγώ να.
0: Έτσι όπως το λες. Εγώ πρόσεξα το λέω, γιατί θα παρεξηγηθείς από τους φίλους. Γιατί είναι σαν να λες ότι ο καθένας που λέει τη γνώμη του, κακώς τη λέει. Κάτι άλλο
2: θέλω να πω. Ότι βάζουν ότι το προσωπικό του φανατισμό με μια ομάδα που υποστηρίζουν, η οποία δεν έχει να κάνει με το πώς περιγράφεις και πώς αντιμετωπίζεις σε αγώνες του Μουντιάλ. Για παράδειγμα.
0: Τώρα
2: για παράδειγμα,
0: είναι άλλο πράγμα αυτό που λες. Ναι, έτσι είναι.
2: Για παράδειγμα, εγώ δεν έδωσα, δεν έγινα κατανόητος. Νομίζω ότι έχει βγει μια φόρμουλα τώρα ότι η Αργεντινή ευνοείται, για παράδειγμα. Και αυτό υποστηρίζεται σε λίμνηση στα ελληνικά μίντια. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και δεν ξέρω από πού προέκυψε κιόλας. Τυχαίο, ένα παράδειγμα σου λέω, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι είναι δύο παιχνίδια μέχρι τον τελικό και ο τελικός που είναι 25% πιθανότητες για όλους. Είναι εξαιρετικές ομάδες και οι τέσσερις. Και ελπίζω με αυτά τα τρία μάτς που μένουν να είναι τόσο ενδιαφέρον αρχή διανομένης από σήμερα και να αποζημιώσουν τον κόσμο λίγο παραπάνω από ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής.
0: Σε αυτό που λες θα συμφωνήσω και εγώ απόλυτα, γιατί λόγω.
2: Και
0: ναι, τις ώρες δεν έχω δει πολύ Μουντιάλ φέτος, αλλά.
2: Και έχει δει τώρα ότι συζητάνε για μια επέκταση, μάλλον να πάνε 64 ομάδες.
0: Ναι, να μπουν όλοι, μωρέ, εντάξει τότε, ας μπουν όλοι.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο τραγικό. Όπως και το cooling break που καθιερώθηκε για να έχουμε περισσότερες διαφημίσεις. Πάμε σε 4 ημίχρονα, δηλαδή, για να. πέφτει το χρήμα και συμφωνίες. Εντάξει, κάπου ξεφεύγουμε.
0: Λοιπόν, για το Μωρίτα που λέει ένας φίλος εδώ, είναι 31 ετών, Ιάπωνας κεντρικός αμυντικός, βγήκε από την Πορτογαλία, πρώην κεντρικός αμυντικός στη Sporting. Πολλοί μνηστήρες από ό,τι λένε, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Ο φίλος ο Στέφανος με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Γεια σου Σάκαρη και Γιώργο, τι γίνεται με το οχτάρι? Πρέπει να περιμένουμε, θα πούμε.
2: Θα περιμένουμε γιατί ο Παναθηναϊκός πάει για μεγάλη περίπτωση.
0: Ο Παναθηναϊκός σε πολύ καλό δρόμο και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Όσο για το Χουάντσο που τον ορεινευόταν ο Ολυμπιακός, το ξαναλέω, αυτός ο παίκτης δεν συνάδει με το ήθος που έχει, λέει, με τους απέναντι. Κάπτεν με τα όλα του, λέει ο φίλος ο Στέφανος. Λοιπόν, Γιώργο μου, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Αύριο στις 7 να πω ότι είναι το μάτς του Παναθηναϊκού. Θα το ακούσετε εδώ. Σε περιγραφή, τώρα δεν θυμάμαι ποιος θα είναι, ή ο Γιώργος ή ο Νίκος. Ο Γιώργος Ιωάννου ή ο Νίκος.
2: Θα μας κρατήσουν παρέα καλή μέχρι να βγει.
0: Μπράβο, οπότε και η εκπομπή μας, φίλε, θα είναι μία ώρα αύριο. Οπότε θα τα πούμε νωρίτερα. Έχετε τον νου σου. Συνεννοιόμαστε στον αέρα. Λοιπόν, καλό βράδυ, φίλε, σε ευχαριστώ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ, Σάκη μου. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Γιώργο Τσαμπάς με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Σάγιος Μποσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πολόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είχε την οργάνωση της παραγωγής. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Αύριο θα είμαστε 6 με 7, λόγω του φιλικού του Παναθηναϊκού. 7 είναι το μάτς του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ όλους εσάς για τη συμμετοχή σας και για την παρέα γενικότερα, για τα δικά σας μηνύματα. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 8.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Keep rocking. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ στους 94,3 είστε πάρα πολύ σωστά. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10.

Θέματα της επικαιρότητας, θέματα από τον Στίβο. Γίνεται ένα πολύ ωραίο έτσι αθλητικό event Στίβου αυτή την ώρα στην Βουδαπέστη. Νέα από τον διεθνή χώρο με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μια συνέντευξη έκπληξη, την ετοιμάζουμε. Ελπίζω να βγει στον αέρα μέχρι τις 10. We stand our ground, we won't stop. Και πολλά πολλά άλλα. Εδώ μείνετε συντονισμένοι. Όλοι είμαστε σε αναμονή του πρώτου ημιτελικού του Μουντιάλ μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας. 10 η ώρα ξεκινά έναν αγώνα τον οποίο θα σας τον κάνουμε τα λιράκια εδώ από τον 94,3 τον Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την ροή της εκπομπής, καινούργιο δώρο. Καινούργιο δώρο γεννήθηκε. Πλέον το δώρο σας πάει στην Νάξο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection. Naxian Collection στην Νάξο.

Το Naxian Collection λοιπόν είναι το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρνάρα. Πλέον τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σπεύσατε λοιπόν 24 Ιουλίου η κλήρωση. Δεύτερο δώρο, την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο για όσους δεν πάνε Νάξο, θα πάνε μια εκδρομή στην στενή Ευβοίας. Θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber επίσης με το όνομά σας και τη λέξη Κισός. Θα το ξαναπώ άλλη μία του Viber 6939-943-943. Ονοματεπώνυμο Νάξος για τον διαγωνισμό για την Νάξο, ονοματεπώνυμο Κισός για τον διαγωνισμό στην ταβέρνα Κισός.

Για να δούμε τώρα από πού μας ακούτε. Να θυμηθούμε, 94,3 βεβαίως, σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, στον Αργό Σαρωνικό και στην Εύβοια. Στο νομό Βιωτίας και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3. Ενώ άρχισε και τα άλματά του ο Μίλτος Τεντόγλου στο meeting της Βουδαπέστης. Θα σας ενημερώνουμε, εννοείται, για την πορεία των αλμάτων. Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει υποσχεθεί ρεκόρ εκεί στη Βουδαπέστη.

Λοιπόν, συνεχίζω από πού θα μας ακούτε τώρα που θα πάτε διακοπές, αλλά βεβαίως και όσοι μένουν μόνιμα στις παρακάτω περιοχές. Στο νομό Αρκαδίας, Τρίπολη Μεγαλόπολη από 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο από 98,6. Μας ακούν και όσοι ζουν ή διαμένουν τώρα για τις διακοπές τους στη Ζάκυνθο. Στο νομό Λακωνίας, Σπάρτη, Μοναβασιά, Ελαφώνησος από 104,6. Στο νομό Έτωλο, Ακαρνανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι 100,9 και σε ένα κομμάτι του Ιωνίου. Στο νομό Θεσπρωτείας στην Ιγουμενίτσα από 98,6, όπως 98,6 μας ακούν και αυτοί που είναι στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά και στην Ζάκυνθο, όπως είπα και πριν. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Prime 103,7. Prime 103,7. Στην Κύπρο από Supersport 104, στις Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη και μέσω του δορυφόρου σε όλη την Ευρώπη, του δορυφόρου της Ελλάς ΣΑΤ. Και βεβαίως μέσω ίντερνετ μπορείτε να ακούτε τον σταθμό σε όλη τη γη, σε όλη την οικουμένη. Από όπου και αν βρίσκεται. Ιδιαίτερα χαιρετίσματα στον ελληνισμό, τον εκτός Ελλάδος ελληνισμό. Μια Ελλάδα ακόμα είναι στα πέριξ της γης. Στην Αμερική, σε όλη την Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, παντού, παντού, παντού. Να είστε καλά, να μας ακούτε και να δίνετε άρωμα Ελλάδος σε όλη τη γη.

Λοιπόν, μια και λέγαμε για το γκαλά, για το meeting που γίνεται εκεί στην Βουδαπέστη, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν πέρασε τα 6 μέτρα. Έφτασε σε μια επίδοση της τάξεως των 5.90. Πήρε την τρίτη θέση. Δεν κατάφερε λοιπόν για τρίτη φορά φέτος στον ανοιχτό στίβο να ξεπεράσει τα 6 μέτρα ο Εμμανουήλ. Ο Μανόλο λοιπόν. Ο Μανόλο ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5.60, άφησε τα 5.70. Χρειάστηκε το δεύτερο άλμα για να καθαρίσει με τα 5.80 και μετά πήγε στα 5.90. Μάλιστα τα 5.90 τα πέρασε με την πρώτη προσπάθεια του, όμως δεν τα κατάφερε παρά τις τρεις προσπάθειες στα 6 μέτρα να περάσει τα 6 μέτρα. Every night's a second chance. Για την ιστορία, ο Ντουμπλάιντες πήρε την πρώτη θέση. Καλά, το περιμένατε να το πω έτσι. Πήρε την πρώτη θέση με 6.07. Μετά επιχείρησε μάλιστα να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.32, δεν τα κατάφερε. Ο Κέρτις Μάρσαλ ακολούθησε με 6 μέτρα, ισοβαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ. Πήρε την δεύτερη θέση και κατά συνέπεια το αργυρό μετάλλιο. Επόμενο ραντεβού για τον Μανόλο είναι το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Diamond League του Λονδίνου, ενώ μια εβδομάδα μετά το Λονδίνο ακολουθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Βόλο. Θα μας τα πει φυσικά και πιο αναλυτικά ο Χρήστο, ο Ηρακλής ο Αθανασόπουλος. Πώς μου έρθει το Χρήστος τώρα.

Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον Μίλτο Τεντόγλου, τελείωσε και εκείνο στην προσπάθειά του με 8.31 στην τελευταία του προσπάθεια. 8.31, επαναλαμβάνω, πήρε την νίκη στο αγώνισμα, πήρε το χρυσό μετάλλιο.

Οι προσπάθειες του Μίλτου ήταν 7-88 η πρώτη, το ίδιο και η δεύτερη. 8-12 η τρίτη, η τέταρτη 8-18, η πέμπτη 8-19, τουλάχιστον ήταν πολύ σταθερός. Η πέμπτη όμως ήταν ακόμα καλύτερη, 8-31, όπως είπα, χρυσό μετάλλιο.

Λοιπόν, από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν ξεκινήσει και τα προκριματικά τόσο στο Champions League, όσο και στο Europa, όσο και στο Conference. Πρώτος γύρος, πρώτοι αγώνες. Σήμερα γίνονται οι δεύτεροι αγώνες για το Champions League. Να δούμε μερικά αποτελέσματα. Λοιπόν, Κουόπιο, Φιλανδία, Βάρνταρ, Σκοπίων, Βόρειας Μακεδονίας, εν πάση περιπτώσει, 0-2. Το μάτς είναι στην παράταση, διότι η Κουόπιο είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία, με 2-0. Παρά τα αυτά, η Βαρνταρ κάνει την έκπληξη, θα έλεγα. Έχει σοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα και παίζουν αυτή την ώρα παράταση. Λοιπόν, η Ιμπέρια από την Γεωργία προηγείται της Φλόρα από την Εστονία με σκορ 2-0 στο 57. Στον πρώτο αγώνα είχε κερδίσει η Ιμπέρια 2-0, άρα είναι πολύ πολύ κοντά στην πρόκριση αυτή την ώρα, προηγείται με 5-2 ουσιαστικά. Στο 53 Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες από την Ανδόρα με την Λίνκον Ρεντ Ιπς από το Γιβλαρτάρ. Το σκόρ είναι 0-0 στο 53. Στον πρώτο αγώνα η ομάδα από το Γιβλαρτάρ είχε κερδίσει 3-1. Στο 13 Γκιόρ Βίκινγκουρ. Γκιόρ από την Ουγγαρία με Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ από την Ισλανδία 0-0. Στον πρώτο αγώνα είχε κερδίσει η Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ 1-0. Στο 15 μόλις ανοίγει το σκόρ η Ρίγα από την Λετωνία επί της Αραράτ από την Αρμενία, 1-0 λοιπόν προηγείται στο 15. Είχε κερδίσει η ομάδα από την Αρμενία στην έδρα της με σκορ 2-0. Στις 8.30 ακολουθούν οι αγώνες The New Saints, Ουαλία, Μπακού, Αζερμπαϊτζάν. Στις 8.30 Λεύσκη Σόφιας από την Βουλγαρία, Μπανιαλούκα από την Βοσνία. 1-1 ήταν ο πρώτος αγώνας. Τώρα όσον αφορά τον προηγούμενο που είπα, New Sense, Ουαλία, Μπακού, Αζερμπαϊτζάν. Η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν έχει κερδίσει με σκορ 2-0. Στις 9, Ντρίτα από το Κόσοβο με την Ζαλγκυρίς από το Κάουνας. Στις 9, 1-1 πρώτος αγώνας στο Κάουνας, στη Λιθουανία. Η Λάρν με την Τρεφιόρι από τον Άγιο Μαρίνο. Στις 10, η Λάρν από την Βόρεια Ιρλανδία. Στον πρώτο αγώνα η Λάρν είχε κερδίσει εκτός έδρας 1-0, τώρα αγωνίζεται μέσα, είναι το μεγάλο φαβόρι. Στις 10 επίσης Shamrock Rovers από την Ιρλανδία με την Φλωριάννα από τη Μάλτα. Η ομάδα της Μάλτας είχε κερδίσει την έδρα της με σκορ 2-0. Καλείται η Shamrock Rovers να ανατρέψει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Στις 10 επίσης για το Conference League η Λαφιωρίτα από τον Άγιο Μαρίνο αντιμετωπίζει τη Στράζεν από το Λουξεμβούργο. Η ομάδα του Λουξεμβούργου έχει κερδίσει 1-0 στην πρώτη αναμέτρηση.

Στις 10 να επαναλάβω, ο μεγάλος πρώτος ημιτελικός, Γαλλία, Ισπανία. Εννοείται ότι όσοι δεν καταφέρετε να τον απολαύσετε από τις οθόνες του κρατικού καναλιού, είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε. Θα είμαι και εγώ στην εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου που ξεκινά στις 10. Θα είμαστε παρέτσα τουλάχιστον για 2-2,5 ώρες να αναλύσουμε τα τεκτενόμενα του πρώτου ημιτελικού.

Λοιπόν, 14 του Ιούλη σήμερα, το ξέρετε πολύ καλά βεβαίως, άλλωστε η μέρα σιγά σιγά ανήκει στο παρελθόν. Γιορτάζουν ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Σήμερα είναι και επέτειος της Διεθνής ημέρας των μη διαδικών ανθρώπων.

Και για όσους δεν ξέρουν τι είναι οι μη διαδικοί άνθρωποι, καταρχάς η Διεθνής ημέρα μη διαδικών ανθρώπων γιορτάζεται, όπως είπαμε, σήμερα στις 14 Ιουλίου και κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Δημιουργήθηκε εδώ και 14 χρόνια, από το 2012, από την Καναδή ακτιβίστρια Κάτιε Βαν Λουν, για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου, καθώς και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Είναι τα άτομα λοιπόν που δεν ταυτίζονται αποκλειστικά ως θηλυκά ή αρσενικά. Πρόκειται για έναν όρο ομπρέλα, όπως ονομάζεται, επειδή τα μη διαδικά άτομα μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως άφυλα. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά. Οφείλουμε να σεβόμαστε τα πάντα, αρκεί να μην προσβάλλουν, αρκεί να μην πειράζουν, εντός εισαγωγικών, τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν άλλα πράγματα, και γενικότερα να μην προσβάλλουν την ύπαρξη της ζωής γενικότερα.

Για να δούμε και σαν σήμερα κάποια γεγονότα. Το 1789 πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει, έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη εθνική εορτή όλη η Γαλλία. Και όπως καταλαβαίνετε, θα θέλει να τη συνδυάσει με την πρόκριση στο ποδόσφαιρο επί της Ισπανίας. I watch the world blur out of sight. Thoughts keep spinning lost in... Η Μασαλιώτιδα, σαν σήμερα το 1795, υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ. Η Μασαλιώτιδα λοιπόν, την οποία θα την ακούσετε απόψε στον εθνικό ύμνο της Γαλλίας πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Σαν σήμερα το 1992, 14 Ιουλίου, λοιπόν, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από την 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται δυστυχώς ο άτυχος, την πλήρωσε αθώο αίμα, ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν.

Λοιπόν, πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1868 γεννιέται η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλεσαν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Είχε γεννηθεί πέθανε το 1926. Το 1868 λοιπόν, επαναλαμβάνω, είχε γεννηθεί η Γερτρούδη Μπέλ. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί και το 1918 ο Ίγκμαρ Μπέργκαμ, ο γνωστός Σουηδός σκηνοθέτης. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή το 2007 στις 30 Ιουλίου.

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο κατακόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος. Θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας του Πιδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού, για όσους έτσι είναι μίστες των συγκεκριμένων... των συγκεκριμένων συγγραμμάτων. Είχε γεννηθεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το 1749. Σαν σήμερα γεννήθηκε, όχι με συγχωρείτε, πέθανε, έφυγε από τη ζωή το 1943 ο Λουτζ Λόγκ, γερμανός αθλητής του άλματος σεισμίκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέζε Όουεν στον τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Είχε γεννηθεί το 1913.

Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια και να θυμηθούμε για την επίθεση στον, στον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παλαιοκρασά. Ήταν στόχος της επίθεσης της 17 Νοέμβρη. Σκοτώθηκε ο Αξαρλιάν, ο Θάνος Αξαρλιάν. Ήταν 22 ετών. Εκεί στην Καραγιώργη, Σερβία, στο Σύνταγμα. Τραύματα από την ρουκέτα του κόστησαν τη ζωή. Εκεί στη συμβολή των οδών Βουλής και Καραγιώργη Σερβίας ήταν περαστικός ο νεαρός φοιτητής τότε, ο Θάνος Αξαρλιάν. Η ρουκέτα είχε φύγει από την οδό Βουλής 14 στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Είχαν στήσει εκεί το τρίποδο και άλλα εξαρτήματα απαραίτητα για την εκτόξευσή της. Ήταν εκεί το απόγευμα περίπου στις 4 και 4. Ο υπουργός για την ιστορία είχε βγει με ελαφρά εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η γυναίκα του και ο οδηγός του υπουργού δεν έπαθαν τίποτα. Αυτός που την πλήρωσε ήταν ο 22χρονος τότε φοιτητής Θάνος Αξαρλιάν. Και τραυματίστηκαν επίσης και 5 διερχόμενοι πολίτες, ενώ έσπασαν τα τζάμια και διαφορών καταστημάτων και γραφείων στην γύρω περιοχή. Λοιπόν, καλησπέρα στην Έλενα που έχει στείλει για το διαγωνισμό. Θα το ξαναπώ το διαγωνισμό, να στείλετε κι άλλοι. Ο Ανδρέας μας λέει καλησπέρα. Μπορείτε να επαναλάβετε από Κέρκυρα που σας ακούμε. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως μπορώ να παραλάβω, φίλε Ανδρέα. Στην Κέρκυρα μας ακούτε από 98,6. Επαναλαμβάνω, 98,6. Να επαναλάβω τον αριθμό στο Viber. 6939 943 943. Στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε σας απασχολεί και θέλετε να το επικοινωνήσουμε, αλλά και για τους διαγωνισμούς. Ο ένας διαγωνισμός είναι για την Άξο, όπως είπα, και ο άλλος είναι για τον Κισό, την ταβέρνα Κισό στην στενή Ευβοίας.

Ο Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ στο Παναθηναϊκό μέχρι το 2030. Τα ακούσατε και από τον Σάκη Μπουσδούνη που προηγήθηκε της δικιάς μας εκπομπής. Ανανέωσε λοιπόν μέχρι το 2030 ο Χουάντσο στον Παναθηναϊκό. Άλλωστε ήταν αναμενόμενο μετά και την φυγή του Όσμαν. Ήταν πολύ πολύ δύσκολο να έφευγε και ο Χουάντσο, ένας από τους πλέον αγαπητούς παίχτες που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό, και ένα εξαιρετικό παιδί, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας που χαίρει την εκτίμηση όλων, θεωρώ.

0: Πάμε σε ένα μικρό break. Εδώ, μη φύγει κανείς. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η ώρα είναι 8:30.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

εδώ είμαστε παιδιά. Ολική ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στους 94,3 βεβαίως, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι, Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Να ξαναπώ, 6939-943-943, 6939-943-943, για οτιδήποτε σας απασχολεί να το συζητήσουμε, ένα, αλλά βεβαίως και για τα δώρα που δίνει ο σταθμός. Δώρο Νάξος, δώρο Κισός, ονοματεπώνυμο, προσθένετε στο Viber, επαναλαμβάνω.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, τελείωσε ο αγώνας και για τον Μανόλο αλλά και για τον Μίλτο Τεντόγλου. Τις επιδόσεις σας τις είπα, αλλά θα τις αναλύσουμε παρέα με τον Ηρακλή τον Αθανασόπουλο, τον οποίο τον έχω στην άλλη άκρη της γραμμής. Να μην περιμένει λοιπόν. Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Κροατές.
0: Τι μου κάνεις?
1: Όλα καλά. Είδαμε τον αγώνα. Είδες τον αγώνα, ε?
0: Ναι, ναι, όσο μπορούσα, εν πάση περιπτώσει.
1: Το νέμιζε τη Σταντιόν, ωραία. Λοιπόν, να δώσω το σκορ Μανόλο VS Μίλτος.
0: Για πάμε λίγο να μας πεις τι έγινε.
1: Να δώσουμε
0: πιο αναλυτικά.
1: 1245 βαθμούς μάζεψε ο Μανόλο,
0: ναι,
1: και ο Μίλτος μάζεψε 1179. Δηλαδή επανήλθε στις δίκες.

0: Μανόλο σε αυτή την κόντρα του με τον φίλο του τον Μίλτο. Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Έτσι. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Μίλτος έκανε πάλι ένα τελευταίο καλό άλμα το 8-19, μέχρι και το πέμπτο, το έκτο το άφησε, μέχρι και το πέμπτο, μέχρι και το τέταρτο βρισκόταν μπροστά ο Ουσμπέκος ο Ανβάροφ με 8 μέτρα και 18. Τελικά μάλλον ήρθε γεμάτος από τον αγώνα του, από τον αγώνα του της περασμένης Παρασκευής, δεν είχε, φαίνεται, στο ντεπόζιτό του ενέργεια και πραγματικά βιάστηκα και εγώ να πω στις κατηδίαν συζητήσεις ότι πάει για το μεγάλο ρεκόρ. Το επιφυλάσσει αυτό, έχει υποσχεθεί 8 μέτρα 70 ο Μίλτος, έτσι Δημήτρη, να το ξαναπούμε.
1: Το άλμα του Μίλτου ήταν τελικά στα 8.31 στην έκτη προσπάθεια, σωστά, το άκουσα καλά ή όχι?
0: Εγώ βλέπω 8.19.
1: Όχι, όχι, έκανε και ένα πέμπτο βέβαια στα, ναι, 8.31.
0: Μετρήθηκε.
1: Ναι, μετρήθηκε κανονικά. Τουλάχιστον από ό,τι είδα και διάβασα.
0: Έχω τυπώσει το αποτέλεσμα, για να το δω.
1: Για δες το λίγο, μήπως έχουμε κάποιο.
0: Φάση.
1: Ναι, ναι, ναι. Για δες το λίγο, να το επιβεβαιώσουμε.
0: Ο Μανόλο είναι οριστικό, 5.90, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, είναι οριστικό, είναι οριστικό. Πήρε την τρίτη θέση, αν δεν κάνω λάθος.
0: Για να το ξαναδούμε, γιατί πραγματικά ίσως μου ξέφυγε πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, άλλωστε έληξε τώρα μόλις, δεν έχει δευτερόλεπτα,
0: ναι, ναι, ναι, πριν
1: κάποια λεπτά.
0: Λοιπόν, ναι, ναι, είπα εγώ ότι άφησε το εύκολο άλμα, να το.
1: Όχι, όχι, το έκανε τελικά κανονικά και πήγε στα 8.31. Πάντα τα καλά τα αφήνει στο τέλος ο Μίλτος.
0: Δημήτρης μπροστά έληξε 8.31. Πολύ καλό άλμα. Πολύ καλό άλμα.
1: Το ρεκόρ που μας είχε τάξει,
0: αλλά δεν πειράζει,
1: θα το κάνεις στην πορεία. Θα το κάνεις στην πορεία. Σωστά, σωστά.
0: Δεν νομίζω τώρα ότι με το 8.31 μεταπροσπεράσει το Μανόλο στον μεταξύ του στοιχηματισμό. Έτσι δεν νομίζω. Δεν πειράζει, δεν θα το ψάξουμε αυτά, θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε λίγο αργότερα.
1: Ηρακλή, να σε διακόψω. Γιατί, ναι, πρέπει να βγάλουμε εκτάκτως τον Κώστα Σαμοθράκη στον αέρα και θα σε καλέσω σε ελάχιστα λεπτάκια. Υπάρχει κάποια είδηση την οποία πρέπει να την πούμε άμεσα.
0: Λέμε,
1: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε αυτό που λέγαμε. Ο Κωστής Σωμοθράκης είναι στη γραμμή. Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου.
0: Τι καλησπέρα. Έχουμε, κάποια μεταγραφή έχουμε, έτσι.
1: Όχι ακριβώς, αλλά ναι, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός, στον Ολυμπιακό έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν για τη θέση του δεξιού μπακ, το Μανώλη Σάλιακα. Είναι 29 χρονών, διεθνής, έτσι. Έχει μείνει ελεύθερος από τη Γερμανία, από τη Σαν Πάολη που αγωνίστηκε. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, η επιλογή αυτή έχει να κάνει, Δημήτρη, με το γεγονός ότι είναι Έλληνας. Γιατί τον Ολυμπιακό, όσο περνάει ο καιρός, όσο και το πρόβλημα μεγαλώνει. Από ό,τι διάβασα σήμερα και ο Τσιμίκας ξεκίνησε την προετοιμασία με την Λίβερπουλ και δεν δείχνει τη διάθεση να φύγει, παρότι ήταν αναπληρωματικός. Άρα αυτή η πιθανότητα που υπήρχε εγκαταλείπεται για τον Τσιμίκα και μένει μόνο το θέμα του Γιαννούλη που είναι σε εκκρεμότητα. Να σου πω ακόμα γρήγορα, γιατί ξέρω ότι τρέχει το πρόγραμμα και το ρεπορτάζ, την εκπομπή, ότι οι κινήσεις που γίνονται από πλευράς Ολυμπιακού για την απόκτηση τερματοφύλακα, και μιλάει για τον Ορλάντο Χιλ, τον Παραγουανό, τη Σαν Λορέτζο, που εντυπωσίασε στο Μουντιάλ, 26 χρονών, δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται, αν δεν έχει, τουλάχιστον περιμένει μια σημαντική πρόταση για το Τζολάκι το επόμενο διάστημα, και προφανώς είναι ότι θέλουν να καλυφθούν για τη θέση του τερματοφύλακα. Μάλιστα, ο μάνατζερ του Ορλάντο Χιλ σε ένα δημοσίευμα από την Αργεντινή παραδέχθηκε ότι ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει πρόταση για τον Ορλάντο Χιλ. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή το ποσό, για θέλω να κάνω τον έξυπνο για να σου πω την αλήθεια. Ακούγονται διάφορα ποσά, αλλά το επιβεβαιώνει και από το γεγονός ότι, όπως είπε σε δηλώσεις του, ο Βαγγέλης ο Μαρινέκης μιλάει ο ίδιος με το Σαβιόλα. Και το λέω αυτό γιατί, όπως είπα το μεσημέρι στη Ζέτα, αλλά και πριν στο Σάκη, ο Σαβιόλα είναι μάνατζερ του Ορλάντο Χιλ. Έτσι, ένας από τους δύο, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είναι και αυτός.
0: Έχει σημασία, μεγάλη αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Που έχει καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Σαβιόλα, να σου υπενθυμίσω ότι όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό, από τότε που έφυγε, διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και γενικά με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Μάλιστα, κάποια εποχή για λίγους μήνες είχε αναλάβει τμήμα σκάουντικ. Τελικά δεν συνεχίστηκε η συνεργασία, αλλά παραμένουν οι καλές σχέσεις και προφανώς ίσως να παίξει ρόλο η παρουσία του Σαβιόλα σε αυτή την ιστορία. Για να ολοκληρώσω, είναι σημάδια τα οποία φαίνεται στον Ολυμπιακό θέλουν να εξασφαλιστούν ότι, εφόσον φύγει ο Τζολάκης, έρθει μια καλή πρόταση, θα υπάρχει τερματοφύλακας όπως αυτός ο Ορλάντο Χιλ, που είναι μια πολύ καλή περίπτωση, όπως είπα και πριν.
0: Τρομερός τερματοφύλακας.
1: Απολαύσαμε. Και με την παραεθνική ομάδα της Παραγουάης αγωνίζεται στη Σαν Λορέτζο.
0: Σαν Λορέτζο της Αργεντινής, και με πολύ ωραία έτσι, ιστορία από πίσω του.
1: Ναι, τη διάβασα.
0: Λοιπόν, και εν κατακλείδη είναι να πω ότι και ο Μανώλης Σουσάλιακας είναι και αυτός πολύ καλή επιλογή.
1: Ναι, είναι κοντά στον Ολυμπιακό.
0: Ο οποίος, Κώστα μου, αν θυμάμαι καλά, έχει ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό, έτσι. Μπράβο.
1: Ναι, είχε πάει στα Γιάννα κάποια στιγμή. Μετά πήγε στη Γερμανία, έχει κάνει καλά 3-4 πρωταθλήματα με τη Σαν Πάολη. Και φαίνεται ότι είναι επιλογή, αλλά επιμένω και τονίζω ότι είναι μια επιλογή κυρίως που έχει να κάνει με το ελληνικό στοιχείο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί στον Ολυμπιακό προβληματίζονται έντονα. Θα πρέπει να δώσουν τη λύσα στην ευρωπαϊκή λύσα, και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, φίλε, έχει μόνο 4 Έλληνες.
0: Ναι,
1: και
0: πρέπει
1: να έχει 8. 8 Έλληνες και 17 ξένους. Δεν βγαίνει με τίποτα η λύσα.
0: Δεν βγαίνει,
1: θα πάει να παίξει στο Champions League και θα έχει, αντί για 25 παίκτες, θα έχει 21.
0: Ναι. Είναι πρόβλημα.
1: Για να καταλάβει κανείς ότι, εντάξει, ακούει ο Σάλιακας, ας πούμε, ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα με τις μεταγραφές. Τουλάχιστον έτσι όπως έχουν εξελιχθεί για τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως. Ωραία, Κωστή μου, δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, εννοείται.
1: Είμαστε σε επαφή. Ναι.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Να σε καλά. Καλό βράδυ. Stronger it gets, it's like a house on fire, like a house on fire. The longer you wait, the stronger it gets.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη μόλις. Μάνολη Σέλιακας πλέον πιο κοντά στον Ολυμπιακό, έχει συζητηθεί. Όπως και ο τερματοφύλακας, ο πολύ σπουδαίος, θα έλεγα εγώ, τερματοφύλακας, τουλάχιστον από αυτά που μας έδειξε στο Μουντιάλ, ο Παραγουανός, ο οποίος παίζει στη Λα Σαν Λορέτζο της Αργεντινής, ο Χιλ, ο οποίος έχει παραδεχθεί ο μάνατζερ του ότι είναι μόνο η ομάδα του Ολυμπιακού η οποία έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, και μάλιστα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, θέλει να καλυφθεί ο Ολυμπιακός στην περίπτωση που έρθει κάποια πρόταση. Υποθέτω ότι έχουν έρθει προτάσεις, ακόμα δεν έχουν καλύψει τα θέλω του Ολυμπιακού. Ο Τζολάκης, να ξέρετε ότι είναι περιζήτητος και δικαίως από πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, έχω και πάλι τον Ηρακλή, τον Ηρακλή Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής, αφού του ζητήσω συγγνώμη, αλλά βεβαίως οι...
1: Δεν υπάρχουν συγγνώμες, Δημήτρη.
0: Στο ραδιόφωνο, όταν είναι ειδικά ζωντανή εκπομπή, είναι διαδραστικό, προηγείται είδηση. Απλώς το λέω για τους ακροατές μας, Ηρακλή μου.
1: Και βεβαίως
0: είσαι, επειδή είσαι και ένας ευγενέστατος άνθρωπος, έτσι με παιδεία, δεν θα μπορούσε να...
1: Διαδοχικές είναι οι ειδήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Μία μετά την άλλη.
0: Έτσι. Καλά, ειδικά αυτή την περίοδο τα ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ από μένα. Χρόνια στο κουρμπέτι που λένε, έτσι.
1: Ωραία.
0: Με τις μεταγραφές και όλα αυτά.
1: Πολύ καλά το είπες, είσαι κάποιες ώρες μπροστά, 8.31 ώρες.
0: 8.31, ναι.
1: Αλλά δεν προσπερνά τον Μανόλο στο μεταξύ τους ανταγωνισμό με κριτήριο τους βαθμούς ranking, τους βαθμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας μεταξύ τους. Έχουμε μία νίκη και πάλι υπέρ του Μανόλο. Ωραία. Λοιπόν, χρειαζόταν ο Μίλτος πολύ πιο μεγάλη μακρινή επίδοση για τον προσπέραση. Τέλος πάντων, να δούμε γρήγορα δύο-τρεις καλές επιδόσεις από εκεί. Από
0: ναι, ναι. Για πάμε να το κάνουμε έτσι, Λιάννα.
1: Ένας πολύ πολύ συμπαθητικός, ένας ωραίος, πολύ ωραίος Αμερικάνος, ο Γιακόμπ Θάρπ, ο εμποδιστής, φοιτητής. Κατέκτησε τη νίκη στα 110 μέτρα εμπόδια με 12.85. Είναι αυτός ο οποίος κατά την τελική φάση του προαθλήματος της NCAA, του φοιτητικού προαθλήματος της Αμερικής, των United States, είχε πραγματοποιήσει μια επιδοσάρα εκεί στο Hayward Field στη Eugene. Ωραία, σήμερα 12.85 η επίδοσή του, 110 μέτρα εμπόδια. Άλλοι δύο Αμερικάνοι πίσω του, Γιαμάλ Μπρίτ και Κορντέλ Τίντς, 13.01, 13.06 οι επιδόσεις τους. Γενικά δεν ήταν και τόσο γρήγορη αυτή η κούρσα. Συνέβη μια πολύ πολύ γρήγορη κούρσα, 1500 μέτρα, 6 δρομείς έπρεξαν, κινήθηκαν κάτω από το 3.32 και στριμώχτηκαν, Δημήτρη και ακροατές, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Νικητής ο Φάνελ Κοέτς, 3.31.09, και μην ψάχνουμε επώνυμα, η Κοέτς ας πούμε είναι πολύ πολύ στην γένεια. Για παράδειγμα, ένας Κοέτς αναδείχθηκε νικητής προχθές την Παρασκευή στο Μονακό στα 3.000 μέτρα στίπλ. Η Ζιέν Άλφρεντ, η τεράστια αυτή αθλήτρια από την Σάντα Λουτσία της Καραϊβικής, νίκησε στα 100 μέτρα με 10.87. Μια από τις καλύτερες εφετινές επιδόσεις. Στους άνδρες ίσα ίσα κατέβηκε τα 10 δευτερόλεπτα ο Ιμάνιουελ Εσέμε από το Καμερούν, 9.99. Αυτές είναι οι επιδόσεις, Δημήτρη, από εκεί, αυτές οι οποίες ξεχώρισαν. Ξαναλέμε, Μανόλο 5 μέτρα 90, τρίτος, Μίλτος 8.31 νικητής. Πάμε εντός Ελλάδας.
0: Φυσικά, πάμε.
1: Ωραία, λοιπόν, θα σε ευνηδιάσω λιγοντή, γιατί και εγώ ευνηδιάστηκα, ωραία. Λοιπόν, εισήλθα στο Facebook, στη σελίδα Facebook του Συλλόγου Δρομαίων Υγείας Ηράκλειου. Και τι βλέπω, το διαβάζω ως έχει εκεί ενδιαφέρει. Μιλάμε λοιπόν, Δημήτρη, μιλάμε όπως καταλαβαίνεις, πάμε να μιλήσουμε για μαραθώνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, να δούμε εδώ λοιπόν τι παιχνίδι παίζεται. Λοιπόν,
0: Ηρακλή μου, όσο μπορείς πιο γρήγορα για να προλάβουμε, καλά αν δεν προλάβουμε θα το περάσουμε μετά.
1: Όχι, θα προλάβουμε, Δημήτρη.
0: Όχι, το λέω γιατί δεν ξέρω αν έχεις χρόνο και μετά τις 9.
1: Καλά.
0: Θέλω κάτι που διάβασα και το θεωρώ πολύ σοβαρό να το συζητήσουμε παρέτσα. Πέρα από το μαραθώνιο.
1: Ναι, πάμε πολύ γρήγορα και τι προλάβουμε και τι προλάβουμε. Λοιπόν, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ηράκλειου Κρήτης λέει ότι διαθέτω 15 αριθμούς μαραθωνίου της 8ης Νοεμβρίου, 9ης Νοεμβρίου, πότε είναι, του 2026, μεθαύριο δηλαδή, σε 5 μήνες. Περισσεύουν, λέει, 15 μπιμπ, τα δίνω, λέει, σε όποιον προλάβει μέχρι και αύριο 15 Ιουλίου. Εδώ, Δημήτρη, επειδή τα έχουμε συζητήσει διεξοδικά και τα γνωρίζεις, Πάω στη σελίδα λοιπόν που ψάχνω, πάω στη σελίδα όπου σε εκείνη την οποία βρίσκω τις τιμές. Λοιπόν, λέει μαραθώνιος, πλήρες πακέτο, 220 ευρώ. Πόσο το δίνει ο Σέγας, Δημήτρη μου, όσους πρόλαβαν να το πάρουν τότε όταν άνοιξε 24 Απριλίου η πλατφόρμα? 165.
0: 165.
1: Γιατί οι κύριοι το δίνουν 220? Λένε ότι θα ενισχύσουμε το φιλανθρωπικό μας έργο. Δούλεμα, ψέμα. Ωραία. Λοιπόν, πιο φιλανθρωπικό έργο. Εδώ δημιουργείται και θέμα, έτσι, λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με την ΑΔΕ. Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για παράδειγμα, αυτός ο σύλλογος πρέπει να μας δείξει αποδείξεις για τους 15, αυτούς αριθμούς που διαθέτει, να μας δείξει τις τυπωμένες αποδείξεις. Ωραία, που έβγαλε μέσα από την πλατφόρμα, έτσι, τα 165 ευρώ, αν έδωσε τόσα, έτσι, και στη συνέχεια να δικαιολογήσει στην ΑΔΕ τα παραπάνω χρήματα που ζητάει. Είναι έτσι, τα λέω καλά?
0: Από ό,τι φαίνεται πάντα τα λες καλά, βέβαια, εσύ, αλλά...
1: Λοιπόν, 220 ευρωπουλάκια μας ζητάνε εκεί, δηλαδή, ζητάνε δηλαδή πόσο είναι, 35 και 55 ευρώ παραπάνω, και λένε κάνουμε φιλανθρωπικό έργο. Το ανακοινώσατε, μας είπατε ότι για παράδειγμα θα πάνε σε εκείνο το γυροκομείο, λέω, έτσι,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Θα πάνε σε εκείνο το γυροκομείο της Μητρόπολης Ηρακλείου, της Εκκλησίας της Κρήτης, λέω, έτσι, λοιπόν. Λοιπόν, ας συμμορφωθούν τα παιδιά εκεί, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά, νομίζω δεν έχουν καταλάβει πού πάνε να μπλέξουν. Γιατί ήδη ανέφερα την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η οποία σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, αν πέσει ας πούμε στον αλγόριθμό της αυτή η δημοσίευση στο Facebook του ΣΔΙ Ηράκλειου, θα έχουν θέμα. Οι φίλοι μας στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός ο μαραθώνιος είναι τελικά αμαρτωλός. Αμαρτωλός, αμαραθώνιος.
1: Ορθοδοφόρος. Ανοίγει παράθυρα παντού για κέρδος.
0: Παντού.
1: Έτσι, Δημήτρη. Δεν ζητάω από το ΣΕΓΑΣ να πάρει μέτρα, αλίμονο. Έτσι, τώρα λέω τώρα, όμοι γέννητο και τους πιάσει ο αλγόριθμος της ΑΔΕ. Τι έχουν να πάθουν τα παιδιά εκεί? Θα πρέπει να δείξουν τις υπηρεσίες του κύριου Πιτσιλή, σωστά, να τους πιάσει ο αλγοριθμός, να τους πιάσει, ωραία, και να μην πάει κανείς να πάρει νούμερο από εκεί με 220 ευρώ. Καλύτερα πάει να τρέξουμε στο μαραθώνιο Ολυμπίας,
0: ναι, όποιος δεν πάρει, δεν υπάρχουν και άλλα νούμερα από την πλατφόρμα, έτσι, για να πάρει κάποιος και να λάβει μέρος. Να το πούμε αυτό στον κόσμο. Άρα κάποιοι οι οποίοι έχουν την τρέλα λένε θα δώσω ένα πενιντάρικο ακόμα, κακώς. Τι πενιντάρικο? Παραπάνω.
1: Για να δούμε, γιατί έκανα το
0: είναι λάθος μου αυτό. Είναι λάθος.
1: Έκανα το τηλέφωνό μου και μου λέει ναι, έχουμε. Δηλαδή δεν έχει ακόμα. Τέλος πάντων, για να δούμε. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Δεν πρέπει. Είναι περίεργα.
0: Ρώτησες μήπως και πόσες θέσεις έχουν?
1: 15.
0: Α, το είπες πριν, δεν το άκουσα.
1: Αυτά είναι περίεργα και χωρίς να πω τι πάει. Δεν λέμε τίποτα, αλλά είναι θέματα στα οποία έχει δυνατότητα, ναι, να τα διελευκάνει η ΑΔΕ. Έτσι, άνετα, όμορφα και ωραία και σε χρόνο ρεκόρ. Και να επιβάλλει και τα σχετικά πρόστιμα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, απλά τα πράγματα. Να μην μπαίνουν κάποιοι που το παίζουν πρόεδροι, μέλη, διοικητικά συμβούλια διαφόρων συλλόγων, εκεί να μην το παίζουν ξύπνοι και να νομίζουν ότι όλα γίνονται έτσι πλέον στη μαύρη νύχτα. Έτσι, κλείνουμε με αυτό εδώ. Έτσι, Δημήτρη μου, πάμε. Τι θέλεις λοιπόν?
0: Δεν έχουμε χρόνο. Απλώς κάτι εκμέρισα από το site του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρόεδρος στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ ο κύριος Λέων, ο ιατροδικαστής.
1: Διοικητής. Διοικητής.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Είναι οργανισμός.
0: Ωραία. Εγώ θα σου διαβάσω κάτι και μετά τις διαφημίσεις, αν έχεις την καλοσύνη να περιμένεις, το συζητάμε. Λοιπόν,
1: στη λίστα αθλητών,
0: ναι, μπράβο. Στο Στίβο συγκεκριμένα, χωρίς όνομα, χωρίς τίποτα. Υπάρχει μια παράβαση η οποία είναι αναρτημένη. Χρήση απαγορευμένης ουσίας. Ουσία κοκαίνη. Τρελό, κοκαίνη.
1: Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό.
0: Όχι τρελό. Κάτι φάρμακο απαγορευμένο που αυτά τα
1: γνωστά. Όχι,
0: κοκαίνη δηλαδή, τρομερό. Ο συγκεκριμένος αθλητής, παύλα αθλήτρια, αποκλείστηκε για 3 μήνες, από 8 Απριλίου ως 7 Ιουλίου.
1: Χάδι,
0: έχει δείξει.
1: Χάδι,
0: χάδι, αλλά χάδι. Και θέλω να μου το πεις μετά. Αυτή η υπόθεση γιατί δεν πήγε στα ποινικά, τέλος πάντων. Καλά, το συζητάμε αμέσως μετά,
1: πήγε,
0: έτσι.
1: Να μας πούνε αν πήγε, αν θα πάει. Ναι, να μας πούνε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Η ώρα είναι 9.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε Ελλάδα Sports, Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3 στην εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκη. Ηρακλής, είσαι μαζί μας ακόμα? Ναι. Όχι, δεν είναι ο Ηρακλής. Θα το ξαναπάρουμε. Να θυμίσω ότι πριν από λίγα λεπτά ο Κώστας Σαμοθράκης, και δεν το βλέπω πουθενά αλλού, άρα είναι και αποκλειστικό ή εν πάση περιπτώσει πρώτο, από εδώ το ακούσατε. Ο Μανώλης Τσάλιακας είναι κοντά στην ομάδα του Ολυμπιακού και βεβαίως τις επαφές, αυτό είναι ευρέως γνωστό, που έχει ο Ολυμπιακός με τον Χίλ, τον τερματοφύλακα της Σαν Λορέτζο, τον γνωστό πλέον τερματοφύλακα της Εθνικής Παραγουάης, με τις τρομερές εμφανίσεις που έκανε εκεί στο Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνετε, δένει, όπως λέμε, το γαϊδαρό σε περίπτωση που φύγει ο Κωνσταντής ο Τζολάκης. Περιμένει προτάσεις, οπωσδήποτε, ο Ολυμπιακός. Μπορεί κάποια να είναι ιδιαίτερα μεγάλη και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ο ποδοσφαιριστής αποχαιρετά.

0: Λοιπόν, ξανά μαζί μας ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, ο οποίος αφού μας ενημέρωσε για τα της Βουδαπέστης και για τα διάφορα δρομικά.
1: Μισή ενημέρωση και Δημήτρης μέσα, τα είδε όλα.
0: Λοιπόν, να επαναλάβω. Στη λίστα αθλητών που έχει αναρτήσει, λίστα αθλητών και άλλων προσώπων που εκτείουν πειθαρχική ποινή, υπάρχει μια... έτσι ένα link στον εθνικό, στο site του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, που λέει ότι ένας αθλητής ή αθλήτρια, δεν θα το πω, στο στίβο έκανε χρήση απαγορευμένης ουσίας. Η ουσία αυτή ήταν κοκαίνη, παρακαλώ, κοκαίνη, επαναλαμβάνω.
1: Ποινικό.
0: Το οποίο και εν πάση περιπτώσει θαύτηκε, έτσι.
1: Ερώτημα, ο κύριος Λέων, ο Σέργας, και η προϊστάμενη αρχή που λέγεται Υπουργείο προώθησαν το θέμα στις αρμόδιες διοκτικές αρχές και στον εισαγγελέα. Αυτό. Πάρα πολύ απλό. Mm-hmm. Είναι για να βρεθεί ποιος ήταν ο έμπορος.
0: Ωραία. Σωστά. Λοιπόν, οφείλει απάντηση ο κύριος Λέων. Εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε έτσι μια επαφή μαζί του τις επόμενες εκπομπές για να μας δώσει
1: την
0: δική του
1: θέση.
0: Είναι ποινικό.
1: Και να δώσω δύο λεπτομέρειες. Η αθλήτρια είναι μικρούλα, μόλις 20 ετών.
0: Ναι. Αυτό ακόμα το κάνει χειρότερο, βέβαια.
1: Μάλλον έδωσε το βρώμικο δείγμα, σε εισαγωγικά να το πούμε, έδωσε το δείγμα στο οποίο ανιχνεύτηκε η κοκαίνη, ναι, την 28η Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου εκεί στην Παιανία. Αν θυμάμαι καλά, είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια εκεί. Λοιπόν, σταματάω κάπου εδώ γιατί την αρχίζουμε και την φωτογραφίζουμε. Λοιπόν, μόνο 20 ετών, 3 μήνες η τιμωρία της, η οποία έληξε προχθές την 7η Ιουλίου, χάδει αυτή η τιμωρία και έχουμε ένα, να το ολοκληρώσουμε το σχόλιο, ότι έχω την εντύπωση ότι είναι από τις σπάνιες παγκόσμια περιπτώσεις να ανιχνεύεται σε δείγμα ούρων αθλητή να ανιχνεύεται κοκαίνη. Συνήθως να ανιχνεύονται άλλα, ας πούμε, άλλα φάρμακα, όπως για παράδειγμα, όπως είπα, έτσι μου ήρθε ντεκαντουραμπολίν που το χρησιμοποιούσαν κυρίως οι αρχιβαρίστες, και είναι ένα βαρύ φάρμακο το οποίο δίνεται σε νεφροπαθείς. Ή ας πούμε η περίφημη ΜΙΕΠΟ, ερυθροποιητή.
0: Έχεις εικόνα τι είπε, μιας και τη φωτογράφησες τώρα, όχι τη φωτογράφησες, είπες ότι είναι αθλήτρια. Τι είπε η κοπελιά. Ότι δεν ήξερε.
1: Τα γνωστά, αυτά που θα λέγε.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Ηρακλή μου. Εγώ, ναι, μήπως τελικά υπάρχει κάποιος ο οποίος χορηγεί στους χορηγεί. Υπάρχει κάποιος εκεί, γύρω-γύρω.
1: Δημήτρη μου, να το απλοποιήσουμε. Ναι. Δεν ξέρω κάθε πότε έχει την υποχρέωση ο αρμόδιος φορέας να κάνει τον έλεγχο. Όταν ελέγχονται τα λύματα εκεί στην Ψιτάλια, όταν ελέγχονται, έχουν πάντα ανεβασμένες δόσεις ναρκωτικών. Ωραία. Άρα λοιπόν όλοι γύρω-γύρω είμαστε.
0: Έτσι, ναι, αλλά τώρα το μιλάμε για ένα μικρό κόσμο, ο οποίος είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί.
1: Δυστυχώς. Ανήκει σε ένα πιο μεγάλο κύκλο. Έτσι, λοιπόν. Πολύ καλά το θέτεις. Είχα την ευκαιρία να το γενικεύσω. Λοιπόν, κρίμα, γιατί αν θέλεις, Δημήτρης, αυτό που είπες τώρα μόλις, θα πω το εξής για να το φεδρύνουμε. Να το φεδρύνουμε.
0: Γιατί ξέρεις κάτι, αύριο μεθαύριο θα είναι η δική μου κόρη, λέω. Θα είναι κάποιος άλλος νέος αθλητής.
1: Πρόσεξε,
0: τα φάβουμε αυτά τα πράγματα.
1: Πρόσεξε πώς θα το κολλήσω. Ωραία πάσα έδωσες. Πριν λοιπόν πάω στην πάσα, άνοιξα εδώ την αντίστοιχη σελίδα των πειθαρχικά ελεγχόμενων της Athletics Integrity. Έτσι, της αντίστοιχης επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Ωραία, λοιπόν, υπάρχει η περίπτωση της αθλητριάς μας μέσα στον πίνακα τον δημοσιευμένο εντός Ιουνίου. Αυτός ο πίνακας, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, περιλαμβάνει έναν Ρώσο, προσέξτε, έναν Ρώσο, ονόματι Αλεξάνδρ Γκορμπατσόφ. Καλούτε,
0: Γκορμπατσόφ, μάλιστα. Ευτυχώς. Μπορεί να έχει και σχέση. Μπορεί να έχει και σχέση παλαιότερη.
1: Με εντυπωσίασε, δώσατε τον πίνακα, ένας πίνακας 3-4, περίπου 20 αθλητών, στη δική όλη. Με εντυπωσίασε ότι υπάρχει το όνομα της πολύ πολύ σπουδαίας αθλήτριας μεγάλων επιδόσεων και των αποστάσεων και με μεγάλες επιδόσεις από την Αιθιοπία, της Γκούντεφ Τσεγκάι. Επίσης υπάρχει και το όνομα του, τώρα το σοβαρέψαμε το θέμα, του Κάρεϊ Μακλέοντ, ενός πολύ πολύ γρήγορου Τζαμαϊκανού σπρίντερ, ο οποίος έχει 2 χρονάκια, 2 έτη, 2 έτη τιμωρίας. Λοιπόν, Δημήτριε, το 2024, και αυτό είναι σε 2 χρόνια μέσα, ναι, σε 3 χρόνια μέσα έχουμε 4 κρούσματα στο ΣΕΓΑΣ. Λοιπόν, τα δύο έτυχαν, το ένα έτυχε μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συνελήφθη η κυρία αγωνιζόμενη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το άλλο πριν ανέβει στο αεροπλάνο για να πάει στο Παρίσι. Μένουμε στην Ελένη την Πόλακ, η οποία συνελήφθη εντός Ολυμπιακών Αγώνων. Αμέσως μετά λοιπόν το αγώνισμά της, γνωρίζοντας ότι έχει συλληφθεί, έκανε κάποιες δηλώσεις. Ανάμεσα στα άλλα είπε, μαμάδες, να προσέχετε τι κρέας δίνετε στα παιδιά σας, μην τους δίνετε κόκκινο κρέας. Πώς φαίνεται αυτό, Δημήτρη? το κολλάω σε αυτό που είπες εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Το κολλάω.
0: Άρα
1: λοιπόν τώρα το χοντρένο, τι να κάνουμε? Αφού εισήλθε η κοκαίνη στο στίβο, τι κάνουμε? Δεν πάμε τα παιδιά μας, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις τώρα μεταξύ μας. Μεταξύ μας βεβαίως, είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Γιατί να πάει δηλαδή? Μα ακούμε κάθε μέρα διάφορα μεταξύ αυτών και στο στίβο, ρε φίλε. Όχι.
1: Τρελό, συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό πραγματικά. Εφόσον δεν βγαίνει και στην επιφάνεια, καταλαβαίνεις ότι ο γονέας θα πει, ρε φίλε, εδώ δεν θα πάρουμε χαμπάρι τίποτα.
1: Άκρα του τάφου σιωπή, Δημήτρη. Άκρα, συνέβη πανελλήνιο πρόβλημα κάτω των 23 ετών επάνω στις Σέρες. Αγωνίστηκε η αθλητρία. Διακρίθηκε.
0: Ναι, ξέρεις κάτι, δεν λέω για την αθλητρία, γιατί είναι νέα κοπελίτσα, αλλά με διακριτικότητα και έτσι στυλ, θα έλεγα, θα μπορούσε αυτό το θέμα να αναλυθεί και να δούμε ποιος, πού και τα λοιπά. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εκεί είναι το θέμα, να πιάσουμε το θέμα, να πιάσουμε την διακίνηση, διακινητή,
0: αυτό.
1: Τον έμπορο, ωραία.
0: Να δούμε λοιπόν, σε τι ποσότητα υπήρξε, πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς, συμπάσχουμε με το κορίτσι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ας το πούμε στην ηλικία αυτή.
0: Ναι, ωραία, ναι, σωστά.
1: Με τη γεννήκευση που κάναμε, έτσι, Δημήτρη.
0: Υπάρχει βέβαια και το ελευθερωτικό της ηλικίας, απίστευτο, είναι, όλοι έχουμε περάσει.
1: Τα κορίτσια και τα αγοράκια πηγαίνουν
0: σε πάρτι,
1: από εκεί, κάτι μπορεί να συμβεί, μπορεί και σαν ποτό να το βάλει κάποιος, δεν λέμε πολλά συμβαίνουν. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: από εκεί πέρα το θέμα είναι το ερώτημα, και νομίζω αυτό κλείνουμε, Δημήτρη, το ερώτημα πάει στους αρμόδιους, τους ονομάσαμε. Τι κάνατε, κύριοι, ενημερώσατε τις διοκτικές αρχές? Ο φάκελος έχει πάει εκεί? Συμβαίνει διερεύνηση? Ωραία. Δηλαδή η αθλήτρια έχει δώσει μια ακρίβεια, το πώς, πού και λοιπά, ας πούμε, κατά λάθος. Καταλάβατε, ας πούμε, εισήλθε στο κορμάκι της, ας πούμε, αυτή η ουσία. Δεν είναι, Δημήτρη?
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο κύριος Λέων οφείλει εξηγήσει, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαιότατα, και όχι μόνο, και ο ΣΕΓΑΣ. Γιατί ο ΣΕΓΑΣ.
0: Και
1: αν αυτοί οι δύο φορείς δεν έχουν πράξει τα δέοντα, οφείλει να απολογηθεί και το Υπουργείο.
0: Αύριο υπάρχει ο αγώνας του Παναθηναϊκού, που δεν θα μας αφήσει περιθώρια το φιλικό του Παναθηναϊκού, που θα το μεταδώσει εδώ Ελλάδα Sports, ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, από τις 7.30 και μετά. Άρα η εκπομπή μας θα είναι αρκετά έτσι κουτσουρεμένη, θα έλεγα. Αλλά από Πέμπτη Παρασκευή νομίζω ότι πρέπει λίγο να τα δούμε, να έρθουμε σε μια επαφή με τον κύριο Λέωνα, αν εάν θέλει να μας μιλήσει. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα.
1: Ήδη έπρεπε να υπήρχαν
0: ανακλειστικά.
1: Ήδη έπρεπε να γνωρίζαμε μαζί με την ανάρτηση, η οποία έγινε πολύ καθυστερημένη.
0: Πότε έγινε αλήθεια?
1: Η ανάρτηση, τέλος Ιουνίου έγινε η ανάρτηση.
0: Τέλος Ιουνίου.
1: Ιουνίου, ναι, αφού, για να την έχει και η Διεθνής Athletics
0: Integrity,
1: έτσι.
0: Ήδη έτρεχε λοιπόν η ποινή.
1: Έγινε παράλληλα, λοιπόν,
0: ήδη δηλαδή, έτρεχε
1: έγινε με καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Άρα...
1: εδώ ανησυχούμε.
0: Άρα έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα, δυστυχώς.
1: Πήγε, δεν πήγε, στο θέμα έγινε.
0: Είναι τόσο σοβαρό, είναι τόσο σοβαρό. Άκου κοκαίνη, δηλαδή χαθήκαμε, πάει, το χάσαμε. Το χάσαμε εντελώς.
1: Δεν υπολογίζουν όλοι γύρω-γύρω, όπως το πες Δημήτρη από το Στίβο. Δεν υπολογίζουν αυτό που στις συζητήσεις τις δημόσιες και τις ιδιωτικές το έχουν σαν προμετωπίδα το κύρος, το γόητρο. Δεν το υπολογίζουν το γόητρο του χώρου και του Στίβου και του αθλήματος. Ωραία,
0: έτσι,
1: δεν
0: έτσι,
1: το υπολογίζουν.
0: Όπως το λες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ωραία. Να είμαστε καλά.
0: Ηρακλή, θα τα πούμε την Τετάρτη. Όχι, σήμερα είναι Τρίτη, έχω χάσει τις μέρες. Την Πέμπτη.
1: Τι να παίξω σήμερα, η Ισπανία ή.
0: Η Γαλλία. Εγώ έχω πει Γαλλία ότι θα περάσει τώρα.
1: Λέω
0: εγώ έχω πει Γαλλία, να εκτεθώ Γαλλία-Αγγλία θα είναι ο τελικός.
1: Λέω να πάω να παίξω ένα χ για το 90 λεπτό.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Να ενισχύσω λίγο το καλό παιδάκι.
0: Καλό παιδάκι αυτό.
1: Ωραία, γιατί ο Εμπαπέ είναι ήδη διαμορφωμένο. Ενήλικας, πολίτης, έτσι. Ωραία, λοιπόν, να είμαστε με το Γιαμάλ, με το Γιαμαλάκι.
0: Με το Γιαμαλάκι, μάλιστα.
1: Να το πούμε κριτικά.
0: Γιαμαλάκι.
1: Με ήττα.
0: Ηρακλή, καλό βράδυ σου εύχομαι, φίλε, να είσαι καλά. Τα πούμε την Πέμπτη.
1: Να είστε καλά, τα λέμε.
0: Για χαρά. Saw you at the party, dancing with a friend. When he pulled you closer, I knew this was... Καλησπέρα Γρηγόρη από την όμορφη Λάρνακα, από την όμορφη Κύπρο. 1-1 λέει θα πάνε στα πέναλτι μας, λέει ο Γρηγόρης, και θα περάσει η Γαλλία. Πολύ πιθανόν, φίλε, πολύ πιθανόν. Το βλέπω να ξέρεις το σενάριο, κάπως έτσι. Γενικώς, εάν βλέπω Γαλλία, το είπα και στον Ηρακλή πριν, τώρα πώς θα περάσει. Αλλά δεν πάβει, θεωρώ, να είναι αμφίροβο το ματσάκι, εκτός και αν οι Γάλλοι βρουν εκεί τους αυτοματισμούς από την αρχή, βάλουν ένα γρήγορο γκολ και μετά αντεπιάστους. Οι Ισπανοί είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν έχουν δείξει το Μουντιάλ αυτό που πραγματικά είναι, θεωρώ. Είναι μια νέα ομάδα, νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ θα έχουν πολύ πολύ καλές πορείες εκ νέου.

Για να σας διαβάσω τις ενδεκάδες και της Γαλλίας και της Ισπανίας, μιας και κάνουμε αναφορά. Η ενδεκάδα λοιπόν της Εθνικής Γαλλίας: Μενιάν, Ντίν, Ουπεμεκανό, Σαλιμπά, Κουντέ, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκολά, Εμπαπέ. Στον πάγκο τώρα: Σαμπάρι, Σε, Γουστό, Κονατέ, Ερναντέζ και ο άλλος Ερναντέζ, Λακρουά, Κονέ, Καντέ, Ζαϊρ, Εμερί, Σερκί, Ακλιούς, Τουράμ, Ντουέ και Ματετά. Πάνωπλη λοιπόν η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Πάμε και στην Ισπανία, ενδεκάδα της εθνικής Ισπανίας: Σιμών, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρουίθ, Μπαένα, Ρόδρυ, Όλμο, Ογιαρθάμπαλ και Γιαμάλ. Γιαμαλάκης που έλεγε ο Ηράκλης πριν. Στον πάγκο Ράγια: Γκαρθία, Πομπίλ, Γκριμάλντο, Γκαρθία, Γιορέντε, Μερίνο, Γκάβι, Θουπιμέντι, Πέδρη, Τόρες, Πίνο, Βίλιαμς, Μουνιόθ και Ιγκλέσιας.

Ο Γρηγόρης μου λέει ότι προθέσει να παίξει Γαλλία 2-0, την Ισπανία 2-1 και την Αγγλία 1-1 να κερδίσει την παράταση στην Νορβηγία. Αυτός είσαι, Γρηγόρη, τους τα πήρες.

Μετά τις 9.30 θεωρώ ότι θα έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής να μας πει, να μας κάνει έτσι ένα pre-game, μια pre-ανάλυση του αγώνα Γαλλία-Ισπανία. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος πήρε τον Μάγνουσον. Είναι πλέον λοιπόν με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του ομάδας του Περιστερίου για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά με τον Λεβαδιακό, να θυμίσουμε. Πραγματοποίησε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα είχε βρει και δέχτηκε μια φορά, είχε βάλει και ένα γκολ. Ο Μάγκλουσον, ο οποίος τον θυμόμαστε, είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό για μια τριετία πριν φορέσει τη φανέλα του Λεβαδιακού. Είχε καταγράψει 38 εμφανίσεις με 2 γκολ. Στο παρελθόν έχει φορέσει ακόμα τις φανέλες των Μπρίστολ, Τζεζένα, Σπέτσια και Τσεσεκά Μόσχας. Ένας πολύπειρος αμυντικός, ο οποίος θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Περιστερίου, τον Ατρόμητο.

Η Manchester United έχει κάνει πολύ ωραίες μεταγραφές, θεωρώ. Πήρε και τον 29χρονο χαφ, τον Γιούρι Τίλεμανς από την Aston Villa. Πλέον λοιπόν είναι ποδοσφαιριστής της Manchester United. Πλήρωσαν τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή 41 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τίλεμανς, να πούμε ότι πραγματοποίησε μια γεμάτη χρονιά με τη φανέλα της Aston Villa. Κατέγραψε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 2 γκολ και 7 ασίστ. Και στο παγκόσμιο κύπελο είχε πολύ καλή έτσι παρουσία, ως αρχηγός μάλιστα της εθνικής Βελγίου, μια εθνική Βελγίου που πήγε πάρα πάρα πολύ καλά σε αυτό το Μουντιάλ. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, θεωρώ, ο Τίλεμανς από τότε που έπαιζε στη Λέστερ. Η διετή παρουσία του, διετή ή τριετή, θα σας γελάσω τώρα, ελπίζω να μην κάνω λάθος, στην Άστον Βίλα τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ και πραγματικά είναι πολύ πολύ βελτιωμένος. Θα βοηθήσει πολύ την Manchester United.

Όπα, τώρα εδώ έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, αυτά που έλεγα για τον Γρηγόρη πριν. Έδωσα, λέει, 2 ευρώ και πήρα 856. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πώς να σου το πω τώρα. Τα χαίρεσαι αυτά τα λεφτά. Με πολύ λίγα παίρνεις αρκετά. Κόπιασε τώρα, έχει παγωμένη μπύρα και μεζέδες. Για να δούμε τον αγώνα. Έρχομαι, Γρηγόρη, έρχομαι. Αν δεν με κρατήσει, αν δεν με δέσει εδώ ο Βασίλης Γερασίμου, αλλά του έχω τάξει, ρε φιλαράκι μου, Γρηγόρη. Τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ να τον προδώσω. Του έχω τάξει ότι θα το δούμε εδώ από το ματσάκι παρέτσα. Θα το αναλύουμε, θα περιγράφουμε. Δεν ξέρω αν θα σκοράρουμε κιόλας.

Να προαναγγείλω ότι αύριο μετά τις 9:30 θα έχει τελειώσει και ο αγώνας του Παναθηναϊκού, το φιλικό του Παναθηναϊκού, που θα μπορείτε να το ακούσετε εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μετά λοιπόν από την τέλος του αγώνα, αύριο ο Γιάσμι Κοβέλιτς, ο νέος προπονητής του αθλητικού ομίλου Λουτρακίου, θα είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά, βεβαίως, όχι εδώ στο στούντιο, να δούμε τι θα μας πει για την νέα του πρόκληση για την ομάδα του Λουτρακίου. Εκεί πλέον μεγαλομέτοχος είναι ο Τζίγερ και προπονητής ο Γιάννης Μικοβέλιτς. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε και για τον αγώνα που θα ακολουθήσει αύριο, ο αγώνας της Αργεντινής με την Αγγλία, ένας πολύ πολύ μεγάλος αγώνας.

Μια πολύ ωραία μεταγραφή, τουλάχιστον θεωρητικά, διότι είναι και μπιτσιρικάς αλλά και έχει πολύ καλές επιδόσεις, είναι ο Ταχάλη που πήρε η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ταχάλη σήμερα το απόγευμα. Ο 28χρονος Σουηδός μέσο επιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο, ενώ αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ. Η ΠΑΕΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ταχάλη. Ο Σουηδός μέσο επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 36 του 29. Ο Άλλη γεννήθηκε το 1998 στη Στοκχόλμη και ξεκίνησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο σε ηλικία 8 ετών στις ακαδημίες της Σπάγκα. Λέει διάφορα για το βιογραφικό του ποδοσφαιριστή. Το Μάιο του 2026 συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Σουηδίας για το Μουντιάλ του 26, πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του στην διοργάνωση 20 Ιουνίου απέναντι στην Ολλανδία, ενώ κατέγραψε και δεύτερη συμμετοχή στο αναγώνα της φάσης των 32 απέναντι στην Γαλλία. Θυμάμαι ο Μάνος Ταραμόπουλος μας έλεγε ότι του είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση στο φιλικό της Εθνικής Ελλάδος, όπου παρευρέθη στη Στοκχόλμη μεταξύ Σουηδίας και Ελλάδος. Του είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση ο ποδοσφαιριστής. Τον θεωρεί πολύ πολύ καλό ποδοσφαιριστή.

Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο να πούμε αποτελέσματα από τα προκριματικά. Κουόπιο Φιλανδία με την Βάρνταρ από τα Σκόπια, από τη Βόρεια Μακεδονία, 2-3 τελικό. Η Βάρνταρ πέρασε στον επόμενο γύρο. Ιμπέρια Φλωρά 2-2. Ιμπέρια από την Γεωργία πέρασε στον επόμενο γύρο. Οι Κλάμπες Κάλντες από την Ανδώρα με την Λίνκολν Ρεντίπλες από το Γιβλαρτάρ 1-1-1-3 το πρώτο μάτς πέρασε η Λίνκολν. Λοιπόν, Γκιόρ αυτή την ώρα στο 64, Γκιόρ Βίκινγκουρ 2-2, 0-1 το πρώτο μάτς υπέρ της Ρέικιαβικ. Ρίγα Αραράτ Αρμενίας 2-2 στο 68, 0-2 το πρώτο μάτς. Νιου Σέντς από την Ουαλία, Μπακού Αζερμπαϊτζάν 0-2 και το πρώτο μάτς είχε κερδίσει η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, νομίζω έχει βάλει βάση για πρόκριση. Και Λεύσκη Σόφιας Μπόρατς Μπάνια Λούκα 0-0, πρώτος αγώνας 1-1 στο ημίχρονο και τα δύο μάτς αυτά που σας προανέφερα. Στο 27 έχουμε τρίτα από το Κόσοβο με Ζαλγκίρις από τη Λιθουανία 1-1-1-1 ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου του πρώτου αγώνα, συγγνώμη. Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά μπαίνουμε για τα καλά. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκός, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Τελειώνει και το Μουντιάλ. Όπως καταλαβαίνετε πλέον, χειμώνιασε εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και μην φύγει κανείς, έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο στο επόμενο μισάωρο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Peter Vetter, Ελλάδα Sports, 94,39 και 32 πρώτα λεπτά, 28 λεπτά περίπου πριν την έναρξη του πρώτου ημιτελικού, αυτό στο Μουντιάλ του 2026, τελειώνει σιγά σιγά. Γαλλία-Ισπανία λοιπόν, μια μάχη, δύο γειτονικές χώρες, τα Πυρηναία όρη τους χωρίζουν, τους Γάλλους και τους Ισπανούς. Δύο γίγαντες θα έλεγα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Σε λίγο από το Ντάλλας, στο Ντάλλας θα γίνει η αναμέτρηση στην Αμερική. Μια παράδοση που δείχνει Ισπανία, να ξέρετε, αφού σε 38 αναμετρήσεις μετρά 18 νίκες έναντι 13 της Γαλλίας, ενώ 7 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα.

ήταν ο ημιτελικός του Nations League. Πολλοί φίλοι φαντάζομαι θα το θυμούνται. Στο 55ο λεπτό το σκορ ήταν ήδη 4-0 υπέρ των Ισπανών, με την επιθετική γραμμή του De La Fuente να κάνει πάρτι. Ο Εμπαπέ είχε μειώσει αργότερα με πέναλτι, αλλά για μάλλον απάντησε και έγινε στο 67 το 5-1. Και εκεί άρχισε η γαλλική κυριαρχία. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων το σκορ έγινε 5-4 και αν είχε λίγα λεπτά ακόμα, πολύ πιθανόν η ομάδα του Εμπαπέ, του Ντεσάν, του προπονητή των Γάλλων, να έκανε και μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία, αν όχι τη μεγαλύτερη. Στον ημιτελικό του Euro του 2024 σας λέω κάποια παιχνίδια τα οποία είχαν και suspense, αλλά είναι και κάπως πρόσφατα, έτσι να τα θυμηθούμε. Στο Μόναχο της Γερμανίας είχαμε τον ημιτελικό του 2024 για το Euro. Μια θέση λοιπόν, ένα μάτς με φόντο μια θέση στον τελικό. Σχεδόν ίδιες ομάδες ήταν πάνω κάτω πλάκα πλάκα. 2-1 είχαν να κερδίσει οι Ισπανοί και τότε. Στο 25ο λεπτό όλμου έκανε το 2-1. Στο πρώτο μισάωρο είχαν μπει 2 γκολ, είχε γίνει ο χαμός. Και από το 25 και μετά δεν μπήκε άλλο γκολ. Το σκορ έμεινε ως έχει και η Ισπανία έφτασε στο τέλος και τελικά πήρε και το Euro το 2024.

Να πάμε και σε μια αναμέτρηση η οποία έφερε τους Γάλλους νικητές. Ήταν στη φάση των 16 του Μουντιάλ του 2006. Έτσι να πούμε μερικούς παίχτες για να ξυπνήσουν οι αναμνήσεις μας και να νοσταλγήσουμε τα πιο μικρά τα μας. Κασίγιας, Πουγιόλ, Τσάβι, Ραούλ, Βίγια από τους Ισπανούς, ενώ από τους Γάλλους, Τουράμ, Μακελελέ, Βεϊρά, Ζιντάν, Ανρί

Οι Ισπανοί σε αυτό το μάτσο είχαν προηγηθεί, αλλά ο Ριμπερί, ο Βεϊρά και ο Ζιντάν, ο Ζιζού, υπέγραψαν την μεγάλη ανατροπή και πέταξαν έξω την Ισπανία. Πήγε στις 8 λοιπόν οι Γάλλοι. Ήταν μια μεγάλη αποτυχία για την ομάδα της Ισπανίας, παρά το γεγονός ότι την επόμενη οκταετία οι Ισπανοί ήταν τα αφεντικά.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα που σας λέγαμε. Ο Μάνος Σταραμόπουλος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής και αν δεν κάνω λάθος είναι και στην Γαλλική Πρεσβεία, έτσι.
1: Για την ακρίβεια είμαι στο Βυζαντινό Μουσείο, εδώ που η πρέσβη της Γαλλίας, η οποία είναι και η τελευταία της θητεία αυτό το χρόνο και αποχωρεί.

0: θα μετατεθεί σε κάποιο άλλο μέρος της γης. Mm-hmm. Είναι η δουλειά των ανθρώπων που είναι πρέσβης.
1: Έτσι.
0: Εδώ, και σήμερα βεβαίως η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η επέτειος της κατάληψης της Βαστήλης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, 14 Ιουλίου 1789, ελευθερία, αδελφότητα, ισότητα, έτσι, το τρίπτυχο της γαλλικής δημοκρατίας, της Μασαλιότιδας, που είναι ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Είχαμε και τους δύο ύμνους, είχαμε και τη Μασαλιότιδα και τον εθνικό μας ύμνο.
1: Σηματοδότησε και την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, έτσι, η πτώση της Βαστήλης.
0: Βεβαίως, η κατάληψη της Βαστήλης που γινόταν. Σωστό. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ είναι και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η κυρία Γκιλ Φόιλ, που φωτογραφίζεται. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δημοφιλής.
1: Ναι. Είναι εγωιτευτική μάνο, έτσι όπως φαίνεται στην τηλεόραση.
0: Ναι, ναι,
1: είναι, έτσι. Έτσι να μας δίνεις και κάποια.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, αυτή την ώρα σε λίγο ξεκινάει και το παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας που εμφανίζεται για τρίτη συνεχόμενη φορά σε ημιτελικό, το 18 που πήγε και στο τελικό κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο στα γήπεδα της Ρωσίας, το 22 που ήταν στον ημιτελικό νίκησε 2-0 το Μαρόκο, πήγε στο τελικό αλλά ιτήθηκε εκεί από την Αργεντινή, και σήμερα που αντιμετωπίζει την Πορταλίδα Ευρώπη στην Εθνική Ισπανία με στόχο να ξαναπάει την Κυριακή στον τελικό. Εντάξει, είναι ένα αμφιρόπο παιχνίδι.
1: Σωστά.
0: Η Εθνική Γαλλία σίγουρα έχει ένα υπεροπλοστάσιο, η επιθετική της γραμμή με τον Ντεμπελέ, τον Μπαπέ και τον Ολίσε είναι τρία σούπερ αστέρια που μπορούν να προβληματίσουν τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Από την άλλη πλευρά η Ισπανία που στρίζει πολλά στον Πέδρη, τον Μέσο και τον Ρόδρι, που πριν δύο χρόνια ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου, είχε πάρει και ξυπάλα. Έχει βεβαίως και το Γιαμπάλ, το μεγαλύτερο της αστέρι, το πιο λαμπρό. Όλοι περιμένουν από αυτόν σήμερα να παρουσιάσει αυτά που έχει δείξει στην Μπαρσελόνα και να οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του στον τελικό της Κυριακής απέναντι είτε στην Αγγλία είτε στην Αργεντινή. Πιστεύω θα είναι παιχνίδι τακτικής, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολλά γκολ. Μάλιστα υπάρχει και περίπτωση, λέω τώρα η προσωπική μου άποψη, πως πάμε και παράταση,
1: ναι,
0: ή ακόμα και στη διαδικασία των πέναλτι, έτσι.
1: Ναι, πολλοί κόσμος το πιστεύει, πολλοί κόσμος.
0: Ναι, εντάξει, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι αμφίροπο. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίζει κάποια από τις δύο ομάδες. Κάπου υπερτερεί η μία, κάπου η άλλη. Εντάξει, mm-hmm. Έχει πολύ καλή αμυντική γραμμή η εθνική της Αργεντινής Ισπανίας. Έχει πολύ καλή επίθεση η Γαλλία. Εντάξει, θα δούμε από εκεί και πέρα τι μέλη γενέστε.
1: Μάλιστα. Θα το έχουν βάλει κάμερες εκεί στην πρεσβεία Μάνου, έχουν φτιάξει
0: έχει
1: και μια κατάσταση.
0: Α,
1: μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Βεβαίως, που δείξανε διάφορα στιγμιότυπα και την, εδώ την επίσκεψη που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός, άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Εντάξει, όμορφο περιστατικό, όμορφο περιβάλλον.
1: Ωραία, ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, μη σε απασχολώ τώρα μια σε αυτή την εκδήλωση. Εκτός και αν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ έτσι.
0: Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, όχι.
0: Οι μεταγραφές ανά την Ιφίλιο συνεχίζονται.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Θα έχουμε το χρόνο και αύριο και μεθαύριο να τα πούμε αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια, για χαρά επίσης. Μάνος Ταραμόπουλος, λοιπόν, ο οποίος παραβρίσκεται στην γαλλική πρεσβεία στο πλαίσιο της εκδήλωσης σήμερα. Είναι εθνική εορτή για την Γαλλία, έτσι να το επισημάνουμε άλλη μία φορά. Είναι η επέτειος της πτώσης της Βαστήλης. Είναι μια ημερομηνία που σηματοδότησε την έναρξη της γαλλικής επανάστασης. Μια εθνική εορτή της Γαλλίας που σίγουρα θέλουν οι Γάλλοι να συνδυαστεί, τουλάχιστον αυτοί που ασχολούνται με τα ποδοσφαιρικά, και είναι πάρα πολύ ο κόσμος εννοείται, με την πρόκριση επί της Ισπανίας. Οι Ισπανοί όμως δεν ξέρω αν έχουν διαφορετική έτσι γνώμη. Σίγουρα έχουν, σίγουρα θέλουν. Το θέμα είναι εάν μπορούν, γιατί πραγματικά οι Γάλλοι έχουν δείξει σε αυτό το Μουντιάλ ότι είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένοι. Μέχρι τώρα έχουν δείξει στοιχεία ομάδας που δεν παίζεται, αλλά το θέμα ημιτελικά και το θέμα τελικός είναι μια άλλη διαφορετική ιστορία. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Παρά το γεγονός ότι και εγώ είμαι, θεωρώ ότι οι Γάλλοι εύκολα ή δύσκολα θα περάσουν στον τελικό. Έχω δώσει μάλιστα και εκτίμηση ότι θα είναι η Γαλλία με την Αγγλία.

Λοιπόν, στο 82 Γκιόρ Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ 2-2. Πρώτος αγώνας νίκη της Ρέικιαβικ. Ρίγα από την Λετωνία με την Ραράτ Αρμενίας 2-2. Πρώτος αγώνας 0-2 υπέρ των Αρμένιων. New Saints Σάμπα Μπακού Αζερμπαϊτζάν 0-2. Στο 58, το προηγούμενο αγώνα που σας είπα ήταν στο 86, είναι στο 58. New Saints Μπακού 0-2. Οι Αζέρι είχαν κερδίσει και στον πρώτο αγώνα 2-0. Λεύσκη Σόφιας με την Μπάνια Λούκα 1-0. Πρώτος αγώνας 1-1. Ο αγώνας είναι στο 55. Στο 45, λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, Ντρίτα Τζαλγκίρης 1-1. Πρώτος αγώνας 1-1.

Λοιπόν, και όπως κάθε φορά που έχουμε την δυνατότητα και το χρόνο, θα δώσω τη δυνατότητα να ανοίξουν οι γραμμές 2-10-2-20-59-43, 2-10 επαναλαμβάνω 2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, 2-15-2-15-59-43. Αν κάποιος φίλος θέλει να βγει στον αέρα, να μας δώσει και τα προγνωστικά του εν ώψη της αναμέτρησης του πρώτου ημιτελικού του Μουντιάλ. Και όχι μόνο, ό,τι θέλει να μιλήσουμε. Για ό,τι θέλει.

Να επαναλάβω ότι λίγο πριν είχαμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην γραμμή μας. Μετέφερε ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στον Μανώλη Σέλιακα, έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού βγαλμένος. Οι επαφές είναι προχωρημένες και για τον τερματοφύλακα τον Παραγουανό της Σαν Λορέτζο, τον Χιλ, στην περίπτωση που φύγει ο Τζολάκης. Και πλέον όλα αυτά, καθώς όλα δείχνουν πως ο Ρόκα ετοιμάζεται να φορέσει τα ερυθρόλευκα, σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από την Ισπανία, οι Πειραιώτες και η Τζιρόνα έχουν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία και το μόνο που απομένει είναι τα τελευταία χαρτιά, οι διαδικαστικές λεπτομέρειες όπως λέμε. Ο στόχος του Ολυμπιακού είναι ο Ρόκα να πάει στις τελευταίες μέρες στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.

0: Λοιπόν, για να δούμε, υπάρχει ο φίλος στην άλλη άκρη της γραμμής. Ναι, υπάρχει, από ό,τι τον ακούω. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Ο φίλος μου, θύμισε μου το. Γιάννη, έλα ρε Γιαννάκη, τι μου κάνεις? Χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
1: Είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο εφόσον υπήρξαν διαθέσιμες γραμμές.
0: Ναι, ναι, καλά έκανες.
1: Να σου πω έναν καλησπέρα.
0: Πολύ
1: καλά. Και να σου θυμίσω, όχι αν το έχεις πει προηγουμένως, διότι δεν ακούω συνέχεια.
0: Για πες.
1: Είναι η επέτειο, πώς το λέει, επέτειος λέω. Πώς το λες, ρε. Η ημέρα της εθνική επέτειος σήμερα.
0: Εθνική εορτή των Γάλλων, ναι, βέβαια. Εθνική εορτή των Γάλλων.
1: 14 του Ιούλη.
0: 14 Ιουλίου, βέβαια. Έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης και πτώση της Βαστήλης. Και μάλιστα.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι σημαδιακό.
0: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Βγάλαμε πριν το Μάνο Σταραμόπουλο, συνεργάτη μας για τον πολύ καλό δημοσιογράφο.
1: Ναι, άκουσα,
0: είναι στη Γαλλική
1: άκουσα,
0: πρεσβεία. Είναι στη Γαλλική πρεσβεία, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν εκδήλωση.
0: Έχουν εκδήλωση για το για την εθνική εορτή. Αλλά μάλιστα, θα δουν και τον αγώνα. Έχουν βάλει δύο πολύ μεγάλες, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, για πες.
1: Κοίτα, εγώ, μέχρι στιγμής την Ισπανία έχω τη δει περισσότερο μάλιστα από τη Γαλλία, παρόλο που υποστηρίζω Γαλλία και Αργεντινή, εγώ υποστηρίζω και τις δύο.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία μου άρεσε καθόλου, ρε φίλε, καθόλου.
0: Καθόλου, δεν έχει δείξει τα στοιχεία που περιμέναμε. Ενώ η Γάλλοι, είναι πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή.
1: Παραδέχονται τους όλοι. Όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Από τη μέση και μπροστά ιδιαίτερα, φίλε, είναι φωτιά, φωτιά πραγματικά.
1: Φωτιά λέει τίποτε, φίλε μου. Φωτιά λέει τίποτε.
0: Έτσι.
1: Πάντως, εντάξει, μπορεί να υποτιμήσεις ποτέ τους Ισπανούς, η αλήθεια να λέγεται.
0: Έτσι.
1: Όσο και να μην θέλουν με το ποδόσφαιρο τους, εντάξει, έχουν καλούς παίκτες, είναι πάντα οι Ισπανοί υπολογίσιμος αντίπαλος, παρόλο που στο παγκόσμιο και καταφέρουν τα, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, λίγα πράγματα έχουν καταφέρει.
0: Εντάξει, δεν είναι παλαιότερα. Παλαιότερα δεν καταφέρανε τίποτα, αλλά είχαν και
1: τίποτα,
0: μεταξύ
1: ναι,
0: τους, ξέρεις, αυτά τα δικά τους, τα εμφύλια,
1: ναι,
0: τα περίεργα,
1: ναι, ναι,
0: τα καταλανικά, τα σεβιλιάνικα, τα βάσκικα. Ξέρεις τώρα τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γινότανε.
1: Ναι.
0: Όχι ότι δεν γίνεται και τώρα, αλλά πλέον έχουν λιγάκι έτσι μαλακώσει τα πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Θα δούμε ωραίο αγώνα πάντως, τουλάχιστον μια αγωνία κτλ.
1: Ελπίζουμε, Δημήτρη, διότι αν μας βγει μάπα για αυτό
0: όχι,
1: το παιχνίδι.
0: Όχι, όχι. Καλό Μουντιάλ. Εγώ διαφωνώ με κάποιους που λένε δεν έχουμε δει καλό Μουντιάλ. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε δει πολύ καλό Μουντιάλ. Πάρα
1: μα
0: πολύ.
1: Το σύνολο δεν νομίζω ούτε εγώ. Και εγώ υποστηρίζω, συμφωνώ με τους υπόλοιπους.
0: Ότι δεν. Ότι
1: δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το
0: όχι, όχι,
1: συνολικό.
0: Εγώ είμαι ευχαριστημένος, σου λέει. Είμαι ευχαριστημένος.
1: Εντάξει. Yeah. Μπορεί να μην είσαι πολύ απαιτητικός εσύ, ξέρω.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Γιαννάκη μου, χάρηκα πολύ, φίλε. Χάρηκα πολύ που.
1: Να είστε καλά, Δημήτρη. Να είστε καλά.
0: Άντε, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν έχουμε τον επόμενο φίλο. Έπεσε.

0: Για να δούμε, έχουμε κάποιον στη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Όλο και κάποιον θα έχει στη γραμμή.
0: Αγόρι μου, εσύ. Καλώς στο Γεώργιο.
1: Είμαστε εδώ και σταματήσαμε, ρε φίλε, βρήκαμε. Αν είναι δυνατόν, ρε, το Λάγιο Δομήνικο Ελληνικό Εστιατόριο, ρε.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Δεν καλό καθόλου πλάκα και σε πληροφόρησε και μάγκας ο άνθρωπος.
0: Μπράβο, από πού είναι. Από πού είναι.
1: Θα μάθουμε από πού είναι. Το σερβιτόρο σε κύριε Έλληνας. Μόλις παρακλάμε τα πρώτα. Και μου φέρει ένα μάγκικο. Πολύ μάγκικο χαλούμι. Σε μπουκίτσες με μέλι.
0: Α, θα είναι από την Κύπρο, ρε Γιώργο.
1: Δεν είναι Κύπριος. Δεν είναι Κύπριος. Ο σερβιτόρος δεν είναι Κύπριος σίγουρο. Μάλλον για Αλβανό τον έχω κόψει το σερβιτόρο. Αλλά θα δούμε τώρα. Θα πρέπει να έρθει. Γιατί του λέω τι έχεις. Μου φέρνει, μου λέει, έχει μαγειρευτά. Μου λέω και στριβάζω. Του λέω τι είσαι πάλι. Στριβάζω με μοστάκι, μου λέει. Του λέω ψάρι κάτι έχεις. Γιατί μας αρέσει το ψάρι να κάνει. Και σταματήσαμε και μπήκαμε μέσα τώρα και ακούω. Άκουγα τον κύριο Σαραμόπουλο.
0: Ναι, είναι στη γαλλική προσβολή. Ναι.
1: Λοιπόν, γράψε τώρα τι θα σου πει εδώ.
0: Για πάμε, ρε Γιώργο, να μου δω. Το γράφω. Πήρα, τι λέω, γράφω.
1: Ναι, γράψε γιατί. Γιατί καταρχήν να ξέρει, εγώ σε παίρνω. Γιατί εσύ δεν είσαι μάθη. Είσαι ολοκληρωμένο παίκτη. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να δείξουν ότι γνωρίζουν και είναι μη μαθή τελείω. Τεράστιοι.
0: Ναι, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα των Ελλήνων. Ναι. Το μεγαλύτερο.
1: Το μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι όταν το κάνει, προσπαθεί να το κάνει επαγγελματικά και σε μη μαθεί. Αυτό είναι και το χειρότερο. Δεν είναι όμω όπω. Πάμε στην ουσία. Δεν ξέρω πώ την έχουν δει ότι η Γαλλία θα περάσει. Εγώ ξέρω ότι δύο τελικού παίξαμε του Ισπανού. Τη μία φάγανε 5 γκολ και την άλλη φάγανε 2 ή 3. Πόσα φάγανε. Λοιπόν, 5-4 δεν κερδίσανε.
0: Ναι, πέρυσι. Χαμός, ματσάρα.
1: Βλέπω Ισπανούς να έρχονται και αύριο βλέπω Αγγλία. Πιστεύω ότι η Αγγλία ακράδαντα, το πιστεύω. Από πού είσαι, καπετάνιο, από πού είσαι. Από Αθήνα, από ποιο μέρος. Κάτω Πατήσια, Γάλλος. Από κάτω Πατήσια είναι.
0: Τον ακούει το πες του όλη η Ελλάδα από τον Άγιο Δομήνικο, μέσω ραδιοφώνου. Τα χαιρετίσματά μας. Παντού Ελλάδα. Παντού Ελλάδα.
1: Παντού Ελλάδα, ρε φίλε.
0: Παντού Ελλάδα, ρε Γιώργη. Έφερε τον Άγιο Δομήνικο στο Ήλιον.
1: Μας έκανε εντύπωση, ρε φίλε.
0: Ναι, βέβαια, λογικό είναι.
1: Όλοι ήταν εδώ, Greek restaurant και τα λοιπά.
0: Τι ώρα είναι εκεί στον Άγιο Δομήνικο, Γιώργη?
1: 3:15
0: είναι μεσημεράκι, έτσι.
1: Παραπέντε.
0: Όλα ωραία, όλα καλά,
1: Εντάξει, ρε φίλε. Κοιτάξτε, με τον Γιώργο πάντα είναι καλά.
0: Καλά, πέρα από αυτό.
1: Αν είναι καλά. Θα τον κάνει ο Γιώργος καλά. Αυτό το θυμάσαι. Κατάλαβες.
0: Ακούγεσαι πάντως. Ακούγεσαι πάντως ξεκούραστος. Ακούγεσαι πάντως, φίλε, έχεις ξεφύγει.
1: Αναδογονημένος γενικά.
0: Έτσι, μπράβο. Πολύ χαίρομαι, φίλε. Πολύ χαίρομαι.
1: Έτσι, χρειαζόμαστε.
0: Βέβαια. Είναι απαραίτητο.
1: Εν τω μεταξύ μπαίνω σε κάτι παραλήψη εκεί και ακούω κάτι τρελά από κάποιους. Δεν τους έχω χαριστεί. Αλλά επειδή είμαι σε μουτ για το διακοπούν τώρα,
0: ναι, με κάτι μυρωδιάδες
1: που βγαίνουν, κάτι μυρωδιάδες εκεί που βγαίνουν και κάνουν και τσαμπουκάδες και απειλούν κιόλας, ότι σε στυλ, ότι ρε δεν πάει καλά η ομάδα μου, γιατί άμα πήγαινε καλά θα σας έλεγα, γιατί να μας πεις ρε, έφτασες 70 χρονών και περιμένεις όταν 50 να πάει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα και να μας πεις κιόλας. Κοιτάξτε, εμείς σου πούμε εμείς, μην έρθουμε στο Κιάτο και σε βρούμε εκεί και δεν θα σου πούμε εμείς. Γιατί έχεις παραβγάλει γλώσσα και μαζέψου. Θα λέει ο Γιώργος, μαζέψου πολύ γιατί βγαίνεις και βρίζεις και σε αφήνει ο άλλος ο μυρωδιάς που κάνει εκπομπή το μεσημέρι και βρίζεις και αποκαλείς κολοβάθμια τους φιλάδους του Όφη. Αλλά δεν σε κλείνει. Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, εντάξει.
1: Όμως θα τα πούμε από κοντά στα τέταρτα γιατί τον έχω χαριστεί με αυτό, να είσαι σε μένα αυτό.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Τώρα εδώ είναι για σένα και το φίλο μου τον Μπέλο.
0: Μπέλος,
1: να πάρω το γερασί μου και το χάτιμα.
0: Έτσι,
1: είδα το βίντεο, ωραία παρέα. Μόνο που έχεις έπεσε ένα λάθος εκεί. Τώρα που τραβάει το βίντεο.
0: Ναι, που δεν το ξέραμε. Ναι. Ποιος έβρισε. Αλήθεια λες.
1: Αλήθεια λέω, του απάντησε όμως πολύ γρήγορα ο Γάντζιμαν.
0: Ναι.
1: Γάντζιμαν είσαι γατόνι.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Γιατί ήταν το βίντεο.
0: Αλήθεια λες. Ωραία, περάσαμε ωραία. Περάσαμε ωραία.
1: Πολύ ωραία και όμως που παρέα έχεις εκεί. Μια χαρά σε βλέπω. Για μας λες, αλλά εσύ είσαι πολύ καλύτερα μου φαίνεται.
0: Όχι, ρε, μην λες τέτοια. Όλοι καλά είμαστε, να είμαστε καλά, φίλε.
1: Τώρα για τα σημερινά παιχνίδια. Over 13 κόρνερ το παιχνίδι.
0: Over 13 κόρνερ, ναι.
1: Και over 3,5 γκολ.
0: Όπου ματσάρα θα δούμε. Μάλιστα. Μακάρι, φίλε. Μακάρι, φιλαράκι.
1: Και αύριο για το αυριανό παιχνίδι. Θα το βάλεις πάλι over 13
0: ναι.
1: Και under 3,5 γκολ.
0: Α, δεν βλέπεις εκεί, βλέπεις τακτική πιο πολύ. Λογικό είναι. Σωστός.
1: Αυτό μου.
0: Σωστός.
1: Φίλε, σου εύχομαι μεγάλο υπόλοιπο.
0: Ευχαριστώ, φίλε μου. Ευχαριστώ.
1: Να ξέρω ότι σ' ακούνε τώρα εδώ από Πατήσια κανονικά.
0: Έτσι.
1: Μέχρι
0: Πατήσια Άγιος Δομήνικος. Αυτά είναι, Άγιος Δομήνικος. Να ξέρεις, θα μείνω στο Γεράσιμου, τουλάχιστον με τις 12 μέρες το τέλος του παιχνιδιού.
1: Και λέει και εγώ στον Κιμ. Α, εμέτσι. Μου λέει μια κυρία εδώ δίπλα μου. Της αρέσει η φωνή.
0: Α, αυτά είναι. Την ευχαριστώ πολύ. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: εξαιρετικά, καλύτερο. Όχι μόνο ωραία. Λοιπόν, εδώ θα είμαι, φίλε, μέχρι τις 12-12.30 τουλάχιστον με τον Γεράσιμου, να το ξέρεις.
1: Θα μείνεις εκπομπή.
0: Ναι, θα μείνω για να το κάνουμε εδώ το κόλπο ωραία με τον ημιτελικό. Ημιτελικός είναι αυτός.
1: Τότε θα σας πάρω αφού φάμε.
0: Ωραία, ναι, βέβαια.
1: Θα σας πάρω και θα τα ξαναπούμε. Εντάξει?
0: Να περάσετε καλά, να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ. Και από Άγιο Δομήνικο σας έχουμε. Και από Άγιο Δομήνικο. Λοιπόν, 3 λεπτά, 2,5 πριν από τις 10. Σε λίγο ξεκινά ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός του Μουντιάλ, Γαλλία-Ισπανία. Όλοι με κάποιον είμαστε λίγο πολύ. Με το καλό θέαμα είμαστε. Μην φύγει κανείς. Σε λίγο μπαίνει ο Γεράσιμου, ο Βασίλης Γεράσιμου στα μικρόφωνα. Εγώ θα είμαι απέναντι. Δεν ξέρω αν έρθει και ο Τζίτζης σήμερα. Γεια σου Πυράκο μου, γεια σου φίλε Ρομπίνιο. Με την ευχή και την ελπίδα να δούμε καλό θέαμα και να περάσουμε καλά στο επόμενο δίωρο του αγώνα. Λοιπόν, καλό βράδυ, να είστε καλά. Ραντεβού αύριο στις 7.30 που θα αρχίσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού, ο φιλικός. Και θα τον ακούσετε από εδώ, από τον Ιντερ Βέτερ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό βράδυ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
3: First day back in the... Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

Ιντερβέτ 943. Εδώ είμαστε, Ελλάδα Sports. 2 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Είναι τρίτη βραδάκι, 14 Ιουνίου. Ξεκίνησε πριν από λίγο και ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός για το Μουντιάλ Γαλλία-Ισπανία. Δεν έχουμε κάτι.

Θα είμαστε παρέα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως 3 το ξημέρωμα. Ξημέρωμα, τέλος πάντων, μέχρι 3 το πρωί. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού sports943.gr και βέβαια μας βλέπετε κανονικά και μας ακούτε και από το tvelada.gr. Ο μεγάλος, είπαμε, ημιτελικός, ο πρώτος ξεκίνησε πριν από περίπου 3 λεπτά. Δεν έχουμε κάτι. Ισπανία-Γαλλία 0-0. Εδώ θα το παρακολουθήσουμε μέχρι την ώρα που θα τελειώσει. Να δούμε αν έχουμε κανονική διάρκεια νικητή. Πάμε παράταση, πάμε πέναλτι. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο ακόμα για να δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι. Σε λίγο θα έχουμε παρέα μας και Δημήτρη Στρατάκη. Έχουμε και πολλά παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League, κάποια τελικά, κάποια σε εξέλιξη και πολλά παιχνίδια για το League Cup Σκωτίας. Θα ενημερώνουμε για τα πάντα. Beyond the reach of fading light.

Έλεγα εδώ ο σταθμός δεν σας αφήνει ποτέ παραπονεμένους. Έχουμε και τώρα δωράκια για την παρέα, για τους φίλους και τις φίλες. Πολύ ωραία δώρα. Το πρώτο είναι 3 ημέρες, 2 διανυθερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ, με θέατρο Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού με την λέξη Naxos. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και το δεύτερο δωράκι μας την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο λοιπόν. Για όσους δεν πάτε Naxo, θα πάτε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στο παραδοσιακό, στη παραδοσιακή ταβέρνα Kissos. Συμμετοχή και εδώ στο Viper σταθμού γράφοντας τη λέξη Kissos. Ή και στα δύο αν θέλετε, αγάπησετε και Naxos και Kissos. Και μπάνιο είπαμε στη Χιλιαδού, μια πολύ ωραία παραλία, αν δεν πιάσει, αν δεν έχει αέρδες. Είναι μια παραλία εκπληκτική. Αν έχει για σαέρδες λίγο δύσκολο, έχει ψηλά και μεγάλα κύματα, αν είναι πανέμορφα.

Λοιπόν, το παιχνιδάκι δεν έχει κάτι να πούμε και οι δύο ομάδες προσπαθούν να πάρουν τα ενία του παιχνιδιού. 0-0 στο έκτο λεπτό. Climbing up this tower, shame. Every step's a twisted game. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε πρώτος μηνυματάκι. Καλημέρα, καλησπέρα Μπιλάρα. Καλή εκπομπή που είναι ο Στρατάκης. Στρατάκης παιδιά, περιμένετε λιγάκι γιατί τώρα το έχει ρίξει στη μάσα. Λογικό είναι, είπαμε, μηνυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Η φίλη μας η Κική έστειλε μήνυμα για την Νάξο. Είσαι κομπλέ. Ο φίλος ο Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάκο, ελπίζω να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Μακάρι, μακάρι, δύο ομάδες, πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Προς το παρόν είναι παιχνίδι κέντρου, δεν έχουμε κάτι έτσι να γίνει κάτι σοβαρό που μπορούμε να πούμε ότι μια ομάδα έχει κάνει κάτι. Παιχνίδι κέντρου. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μηνυματάκι από το Κερατσίνι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά.

0: Να πούμε σήμερα έχουμε και δύο φιλικά παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, που προετοιμάζονται για την καινούργια χρονιά. Ο Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή και πάμε να πούμε, μιας και δεν έχουμε τίποτα στον αγώνα, έχουμε μια διακοπή λόγω τραυματισμού, πάμε να πούμε τι έχουμε στα παιχνίδια που τελείωσαν και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το κουπόνι στοιχήματος. Είχε πολλά παιχνιδάκια σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε από τις 6 ώρα. Κουόπιο είναι προκριματικά του Champions League. Κουόπιο Βαρντάρ 2-3. Πέρασαν οι Σκοπιανοί. Βαρντάρ από τα Σκόπια, νομίζω. Ναι, πέρασαν. Ίντερ Κλαμπ με την Λίκον Ρεν Ιπς 1-1. Ιμπέρια Φλόρα Ταλίν 2-2. Γιώρι Έτο Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ 2-2. Μιλάμε για τελικά αποτελέσματα. Ρίγα Αραράτ Αρμενία 3-2. Πολλά γκολ μπήκανε. The New Sense Σαμπάκ είναι 0-2 στο 83. Στο 80 Λεύσκη Σόφιας Μπόρας Μπάνια Λούκα 3-0. Στο 51 Ντρίτα Ναου Κάουνο Ζαλγκίρης 1-1. Στο άλλο παιχνίδι να δούμε μισό λεπτό τι άλλα έχουμε. Πάμε στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη για το League Cup της Σκωτίας. Ανάν Αθλέτικ με την Νταντί 0-0. Στο 25 τα μάτσα όλα αυτά. Edinburgh City Αλόα Αθλέτικ 1-0. Τι έγινε κύριε Στρατάκη, με το που είδες κάτι έγινε? Πήγε στο VAR, τι έκανε ο διαιτητής? Τι έδωσε? Πάω έξω την περιοχή. Και σε καλό σημείο, το παρακολουθήσουμε. Έφαγες, εντάξει?
1: Δεν πήγα να φάω, φίλε.
0: Τι πήγα κάνεις?
1: Έχουμε κι άλλες δουλειές.
0: Να φας. Ο Τσαπαλιάς έχει πει Ισπανία, να το πάρει και η Αγγλία.
1: Το άκουσα, το άκουσα.
0: Θα το πάρει η Αγγλία, έχει πει από χτες.
1: Α, και εγώ είμαι υπέρ του Τσαπαλιάρη, να ξέρεις.
0: Και εσύ?
1: Θα τους κάνει μεγάλο χουνέρι, μου φαίνεται.
0: Λες, ε.
1: Αμέ.
0: Πρωτοκόλληρο, όχι, δεν έχουμε κάτι.
1: Το έλεγα σε ένα φίλο και γέλαγε. Έβαλε τα γέλια, λέω, αλλά μην γελάς πολύ. Μη σου βγουν ξινά τα γελάκια. Μου το λέγει και πριν την Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Μου λέει, άσερε που θα περάσει, λέει, την Νορβηγία.
0: Να αφήσουμε τώρα τα λιμάτα μουντιά για να πάμε τώρα στο League Cup Σκωτίας, εκεί που το ψωμί όλο.
1: Στο League Cup Σκωτίας, δεν παίζει.
0: Edinburgh, Αλό Αθλέτικ 1-0.
1: Τι λες?
0: Αυτά είναι τώρα, τι λες?
1: Και καθόμαστε τώρα και μιλάμε για μουντιάλ.
0: Έλγιν Σίτι, πείτε χέρι 1-0.
1: Πω, αρρώστια.
0: Αλλού που έχει μπιγκόλ, αλλού. Λοιπόν, Rose με τη Σεντ Τζόνσον 0-1, φίλε.
1: Μεγάλη Rose, ποδοσφαιρομάνα, ναι.
0: Μπρέχιν Λίβιγκστον 0-1. 1-0-1 ο Άσος. Το διπλό.
1: Έτσι, Rose.
0: Και Σπάρταν Στέλικ Άλμπιον είναι στο 1-0.
1: Ναι.
0: Και Φόρφαρ Πάτρικ Θεστ 0-3 στο 25. Καθάρισε.
1: Πω, καθάρισε. Αυτά είναι.
0: Παίξει σήμερα, Δημητάκη μου, καλησπέρα βασικά.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Τι έγινε, θα ακούγαμε πριν με την εκπομπούλα σου. Θα την πάρουμε στι 2 κανονικά.
1: Κανονικά, ναι.
0: Κάλεσε έστειλε μήνυμα, ρε παιδιά. Ο Τζίτζη έστειλε μήνυμα.
1: Έλα, για πέ,
0: τι λέει, θα έρθει, για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Όχι, μου στείλε η πηξίδα στο ρόλο του το ακουστή.
1: Τι είναι αυτό τώρα?
0: Όχι, να βιντεάχει ο Δάτη. Τι τρέλα κουβαλάει. Τι τρέλα κουβαλάει ο Τζίτζη. Λοιπόν, στο 10ο λεπτό δεν έχουμε κάτι. Ένα φάουλ επικίνδυνο πέρασε ένα μετάλλευτο, δεν έκανε κάτι. Η Ισπανία.
1: Το έχει παρακολουθήσει?
0: Ναι, δεν έχουν κάνει
1: τίποτα,
0: κάτι.
1: Έτσι, είναι παιχνίδι τακτικής.
0: Λίγα πράγματα. Ναι.
1: Πώς τα βλέπεις, για πες.
0: Τι έχω παίξει?
1: Τι έχει παίξει, ναι.
0: Έχω παίξει μια απόδοση 2,65 που βγαίνει. Ένα χ διπλή ευκαιρία, τη Γαλλία. Over 1,5 γκολ. Over 2,5 κόρνερ η Ισπανία. Over 2,5 κόρνερ η Γαλλία. Το δίνει 2,65. Το έχω παίξει 10 δουμπλάκια.
1: Εντάξει, okay. Καλό ακούγεται.
0: Μαζί με ένα σκοτσέζικο το οποίο είναι 0-3 στο 25. Έχω παίξει over 3,5, φίλε. 2-10 το δίνει. Για να μεγαλώσω την απόδοση.
1: Πώς το έχεις παίξει over 3,5?
0: Ναι, και είναι 0-3 στο 25.
1: 0-3 στο 25.
0: Ναι, αφού ήταν ένα 17 όλο το διπλό.
1: Αγόρι μου, ανακάλυψη. Αγόρι μου. Ποιες ομάδες?
0: Ανακάλυψη. Πήγα, λέω τώρα, κοίτα να δεις, λέω τώρα. Είναι κύπελο. Ναι. Παίζει τώρα.
1: Η Rose με τη Rose, μου λέγεις.
0: Forfar Pathless. Το διπλό είναι στο 1,17. Θα το παίξει over 3,5, το δίνει 2,10.
1: Ναι.
0: Και το έβαλα μαζί με το 2,65. Τώρα να πάρει ένα παιχνίδι 2,65.
1: Καλά, ρε φίλε. Η Forfar παλιά τη θυμάμαι πολύ δυνατή. Γιατί
0: τώρα... Δεν έχει πέσει, είναι σαν το κουρασάω.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι σαν το κουρασάω.
1: Τι Forfar.
0: Είπαμε και την κληροσούλα μας. Έχουμε ωραία δωράκια.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Νάξο.
1: Ναι,
0: και ναι, ναι. Στενή Εβίαση. Εκεί είναι φοβερά. Έχω πάει πολλές φορές.
1: Έχει πάει,
0: Χιλιαδού, αν φίλε την πετύχεις χωρίς αέρα, είναι εκπληκτική παραλία. Άλυξε. Δεν υπάρχει.
1: Αλλά φυσάει πολύ.
0: Αλλά αν πιάσει αέρα, δεν κάνεις μπάνιο.
1: Δεν μου λες, μιλάμε για βόρεια Εύβοια.
0: Ναι.
1: Βόρεια Εύβοια. Ναι. Φίλε,
0: αν πιάσει αέρα, φίλε, είναι επικίνδυνο να κάνεις μπάνιο. Έχει πολύ μεγάλα κύματα. Και στραβάνε μέσα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, κατάλαβες.
0: Αλλά όμως αν πάσεις, αν πιάσεις λάδι θάλασσα, άστο φίλε, δεν υπάρχει.
1: Έχει άμμο, έχει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και βότσαλο και άμμο. Και έχει ωραίες ταβέρνες. Εκεί ο Κισός είναι φοβερή ταβέρνα. Έχω,
1: ναι,
0: έχω δοκιμάσει τα προϊόντα.
1: Έχω
0: πάει, αφού είναι γυναίκα από εκεί, σου λέω. Από τη Χαλκίδα.
1: Και με από τη Χαλκίδα, όχι στην Ευβία.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αλλά τα έχετε γυρίσει.
0: Ευβία.
1: Ρε φίλε, αυτά.
0: Λοιπόν, έχουμε τίποτα να πούμε, τίποτα με τα γραφικά και αυτά, τίποτα νεότερα.
1: Κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα με τον Ολυμπιακό. Βγήκε ο Σαμοθράκης λίγο πριν.
0: Ο φύλακας ένας που, από την
1: Παραγουάνο. Ο Παραγουάνος.
0: Καλός. Καλό, καλό, καλό μουντιάλ.
1: Τρομερό μουντιάλ.
0: Ήταν πολλά αυτή, ρε φίλε. 7 εκατομμύρια, πόσα ήταν.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, πήρε υπεραξία τώρα και στο μουντιάλ. Πώς θα γίνει τώρα.
0: Είδες που λέγαμε για τον Άμπραμπατ ότι είναι δύσκολη περίπτωση. Πώς θα δίνει η Αλχιλάντ. 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: 20. Πού να πα τώρα. Ξέφυγε το πράγμα. Ξέφυγε. Δεν νομίζω, είναι πολύ δύσκολο να. Εκτός κι αν ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει να αποσυρθεί,
0: ναι,
1: στα πετρέλαια κάτω.
0: Να πάει, να πάρει
1: και
0: τα
1: θα το συζητήσει.
0: Ναι, αλλά είναι, είναι αλλά πολύ και δύσκολο. Πάλι θα συζητήσει πάνω από αρκετά, ρε φίλε.
1: Σαμοθράκης έλεγε για το Σάλιακα ότι μάλλον έρχεται στον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: ο Ολυμπιακός θέλει αίμα ελληνικό, φίλε. Έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ο Ορτέγκα, η River Plate λέει ότι.
1: Όπα, τι έγινε εκεί πέρα, ρε φίλε.
0: Εδώ πέρα μπορεί να έχει και τίποτα.
1: Αυτό είναι. Όπα, θα πάει βαρ.
0: Όχι, δεν πήγε.
1: Τίποτα δεν
0: πήγε. Δεν πήγε γιατί το πόδι ήταν κάτω, καταλαβαίνεις. Δεν ήταν
1: ναι,
0: ναι,
1: δεν
0: στον
1: το σήκωσε
0: αέρα.
1: Για ναι, ναι, ναι, ναι. Στο 15, έτσι, Γαλλία, Ισπανία, 0-0. Μάλιστα.
0: Για το Σάλιακα, λέγαμε Ολυμπιακός Ορτέγκα, άκουσα πριν στα ρεπορτάζ ότι η River Plate κάνει κι άλλη, θα κάνει κι άλλη πρόταση για τον Ορτέγκα.
1: Ναι, δεν έχω ακούσει καν τι δίνει η River Plate. Ναι. Μάλλον όμως είναι χαμηλότερο.
0: Είναι πρώτη επιλογή της, λέει, για αριστερό μπακ Ορτέγκα.
1: Το πιθανότερο να φύγει ο Ορτέγκα. Από εκεί πέρα ο Σάλιακας έμεινε ελεύθερος, λέει, από τη Σαν Πάουλη. Ωραία, oh. Παλιά τώρα. Ο απ' έξω τερματοφύλακας δεν προλαβαίνω όμως. Για να δούμε, ο Εμπαπέ εκεί του πήρε παραμάζωμα. Είναι στην έξω την περιοχή. Δεν κατάφερε. Γυρίσανε 5 Ισπανοί και το μαρκάρανε.
0: Ρε φίλε, βλέπεις πώς βγαίνει, ρε φίλε, στην κόντρα.
1: Τρομερή. Άστο.
0: Να ήταν πίσω στο τερμά και από μια μπροστά. Παλιά. Δεν πελέα από το κέντρο του γηπέδου.
1: Έτσι. Και ο Εμπαπέ τα βάλε με τέσσερα.
0: Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Πού ξεκίνησε η φάση τώρα.
1: Δηλαδή μιλάμε
0: αυτό,
1: τώρα.
0: Αν προσέξεις...
1: Και ο τερματοφύλακας που ήταν εκεί πέρα, πήγε να μαζέψει χορτά.
0: Πήγε, ναι, αλλά δεν βρήκε, δεν είχε μαχαίρι.
1: Ποιο είναι ο τερματοφύλακας, δεν βρήκε το μαχαίρι.
0: Είχε μαχαιράκι.
1: Ναι. Ο Ρόχα, ποιο.
0: Λοιπόν, για λέγε κάτι, έχουμε κάτι άλλο.
1: Για το Σάλιακα έλεγα ότι έμεινε ελεύθερο από τη Σαν Πάουλη. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο ελληνικό στοιχείο, μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει να πάρει Έλληνες. Και αν φύγει δε ο Τζολάκης.
0: Γι' αυτό πήγα να σε ρωτήσω τώρα, η επιλογή του Ορλάντο. Πώς λέγεται.
1: Χιλ. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Είναι με τη λογική για πρώτο τερματοφύλακα, με τη λογική ότι ο Τζολάκης
1: θα φύγει. Πρόταση. Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχει γίνει κάτι όμως με πρόταση.
1: Κοίταξε, δεν έχει ακουστεί κάτι. Τώρα ναι. Προτάσεις έρχονται, ενδεχομένως ναι. Να μην είναι αυτές που θέλει ο Ολυμπιακός τόσο υψηλές.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ πιθανόν, φίλε, να έρθει και η υψηλή που δεν θα μπορέσει να αρνηθεί ο Ολυμπιακός.
0: Και στον παίχτη, την προοπτική του παίχτη να κάνει καριέρα σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Θα του κόψει το δρόμο, εντάξει, λογικό είναι. Και καλά κάνουν οι ομάδες.
1: Και γι' αυτό πήρε και τον Πόποβιτς, γι' αυτό χτυπάει και τον. Έχουν σχεδόν συμφωνήσει από ό,τι λένε σε περίπτωση που φύγει ο Τζολάκης με τον.
0: Ναι.
1: Α, δούμε. Οι Γάλλοι μπροστά στην περιοχή.
0: Εμπαπέ είναι αυτός.
1: Εμπαπέ εκεί προσπαθεί, δίνει έξω. Μέσα έξω, πέρα δόθε, η μπάλα
0: πέρα
1: έξω.
0: Κήθε.
1: Πέρα κήθε. Ψιλοξύπνησε η Γαλλία γιατί ήταν λίγο.
0: Ναι, έχει μπει λίγο μουδιασμένα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι, στο 17.
0: Έχει αρχίσει και πιέζει παραπάνω. Δεν έχουμε κάτι όμως πολύ αξιόλογο.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι. Ναι.
0: Για την ΑΕΚ να πω για τον φίλο που με ρωτάει για τον Πινέδα, παιδιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Εντάξει, τώρα διάβασα κάτι ρεπορτάζ με ότι ρέει λέει 7 εκατομμύρια αφού 8 ρήτρα.
1: Τι γίνεται με τον Πινέδα, γιατί αυτό το πράγμα τώρα κάθε χρόνο.
0: Τώρα με τον Πινέδα τι υπάρχει το θέμα. Το θέμα είναι. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή αν ο Πινέδα μείνει στην ΑΕΚ αν δεν κάνει συμβόλαιο καινούργιο το καλοκαίρι φεύγει ελεύθερος. Χάνει η ΑΕΚ τα χρήματα.
1: Του χρόνου το καλοκαίρι λέγει του συμβόλαιο του Πινέδα. Μάλιστα.
0: Άρα χάνει τα χρήματα. Η ΑΕΚ θα κοιτάξει να το κρατήσει και να του κάνει νέο συμβόλαιο. Εντάξει, να του δώσει συμβόλαιο με ποσά εκεί γύρω στα λεφτά που πήρε ο Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Για να τον δελεάσει να μείνει και άλλα δύο χρόνια, ας πούμε, παιδί μου.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί αν το καλοκαίρι ο Πινέδα δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο, το καλοκαίρι φεύγει ελεύθερος. Χάνει άκρη τα 7 εκατομμύρια.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί είναι το προσδιορισμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή, αν ο...
1: 7 μοίρια είναι του.
0: 8 είναι ρήτρα. 7 δίνει η Μοντερέι από ό,τι άκουσα. Χθες λέγανε ότι δίνει 8,5. Αφού η ρήτρα είναι 8, γιατί πώς είναι 8,5.
1: Ναι,
0: δηλαδή, παλαβουμάρες εκεί στο Μεξικό. Ακούς διάφορα.
1: Συγγνώμη, αλλά... είναι επιβεβαιωμένο ότι δίνει 7 η Μοντερέι.
0: Σήμερα το άκουσα σε ρεπορτάζ. ότι η ΑΕΚ ζητάει 8. Η ΑΕΚ μάλλον ζητάει. Η ρήτρα της ΑΕΚ είναι 8.
1: Και θέλει τη ρήτρα, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Εάν έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, τώρα... Βασίλη, όντως, δεν νομίζω να έχει φτάσει. Άσε τι λένε. Αν έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά η Μοντερέι.
0: Εγώ θεωρώ ότι αν ο Πινέδα θέλει να πάει στο Μεξικό, αν θέλει να πάει, γιατί δεν έχει δείξει. Και πέρυσι που γίνανε πάλι έτσι.
1: Εντάξει, είναι ευχαριστημένο εδώ.
0: Και πέρυσι αλλά... που γίνανε αυτά και τελικά δεν πήγε στη Μοντερέι που δεν ήταν προπονητής ο Αλμέιδα. Έμεινε στην Ελλάδα και, ήταν, και έγινε ο καλύτερος παίκτης.
1: Τώρα ο Αλμέιδα είναι στη Μοντερέι, είναι
0: ναι, και έγινε, και έγινε ο καλύτερος παίκτης προαθλήματος.
1: Ναι, ναι, καλύτερο
0: MVP, χάφ, ναι. MVP. Λοιπόν, αν ο Πινέδα θέλει να φύγει, για μένα η ΑΕΚ πρέπει να πάρει τα χρήματα. Θα τα χάσει το καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω αν όντως δίνει.
0: Αν θέλει να φύγει ο Πινέδα.
1: Η Μοντερέι θα τα βρουν με την ΑΕΚ. Λίγο πάνω, λίγο
0: ναι,
1: κάτω.
0: Μου, αν θέλει να φύγει ο Πινέδα ο ίδιος. Αν η ΑΕΚ του κάνει τον Πινέδα συμβόλαιο που φτάνει εκεί που θέλει ο ίδιος, μπορεί να κάνει διαιτές συμβόλαιο καινούριο. Με μια ναι. καινούρια ρήτρα.
1: Εντάξει, είναι παίχτες που περνάνε καλά εδώ στην Ελλάδα. Είναι τακτοποιημένη η οικογένειά της, δεν θέλει να είναι. Αλλά δεν πάει βέβαια για το στοιχείο της, του επαναπατρισμού και αυτό είναι πολύ έτσι, και σημαντικό.
0: Και το άλλο είναι ότι ο Πινέδα στη Μοντερέι θα πάει να κάνει. Να παίξει ένα
1: κουρέγια από αριστερά, κάνει μια σέντρα. Μετά από πολλή ώρα η Ισπανία έβγαινε μπροστά, δεν τα κατάφερε. Όπα, τι εγώ, πέναλτι. Πέναλτι υπέρ τη Ισπανία. Πολύ εύκολα δεν την έδωσε την.
0: Και νομίζω ότι είναι γιατί ο παίκτης καν δεν διαμαρτύρεται. Βλέπεις ότι.
1: Μια απρόσεκτη κίνηση, ποιο
0: είναι. Ο Γιαμάλ το κέρδισε.
1: Ο Γιαμάλ το κέρδισε, την τζίπησε την μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια φάση.
1: Ωραία,
0: και βλέπει ότι δεν διαμαρτύρεται.
1: Δεν διαμαρτύρεται γιατί μάλλον τον βρήκε.
0: Ναι, τον βρήκε για να μην διαμαρτύρεται. Ποιος είναι η φάση εδώ.
1: Ναι, ούτε καν τον όπα του την έχωσε
0: στο
1: το πλατσίδι.
0: Στο μυρό.
1: Στο μπούτι. Ούτε καν τον είδε που ήταν. Ναι, κατά ναι. λάθος έγινε, αλλά εντάξει, τον πήρε δυνατά.
0: Είναι φάουλ, είναι πέναλτι.
1: Εντάξει, τώρα
0: μάλλον.
1: Ούτε καν στο βάρο δεν πάει.
0: Ναι, δεν
1: ένα πέναλτι αστείο, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι σου λέγα για τον. για τον Πινέδα, τι σου λέγα αυτά. Αν θέλει να φύγει ο ίδιος. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχει φιλικό η ΑΕΚ με την Φύτεσε, νομίζω. Με τη Φύτεσε.
1: Πότε, σήμερα.
0: Σήμερα. Με τη Χέρενφεν. Με τη Φύτεσε.
1: Έπαιξε σήμερα η ΑΕΚ.
0: Όχι, ρε, σήμερα έχει παίξει. Το αύριο μάλλον παίζει.
1: Αύριο. Φίλε, με τρελαίνει. Άγιο δευτεί. Το οποίο, εκπομπές, ναι, πήγανες,
0: το οποίο η Φύτεσε, φίλε, ανακοίνωσε μέσα στο καλοκαίρι σε φιλικό sold out.
1: Άκου να δει.
0: Στο γήπεδο τη.
1: Στο γήπεδο τη παίζει.
0: Ναι, για να πει sold out. Εντάξει, είναι. Είναι τρέλα τώρα. Πάμε να γυρίσει ένα γήπεδο τώρα σε ένα φιλικό παιχνίδι.
1: Εντάξει, έχουν τρέλα εκεί όλα. Ναι, ναι. Τραβάνε και οι μεγάλες ελληνικές ομάδες. Τραβάνε. Είναι.
0: Καλησπέρα. Τιτάνα Δημήτρη, αυτό είναι παλιό. Mm. Καλησπέρα, Μπιλάκο Αλάνι. Εκπομπάρα σήμερα. Άντε να έρθει και ο Τζίτζι να κάνει μετάδοση αγώνα. Ο Ρομπίνιο, ναι, ο Τζίτζι, παιδιά, δεν ξέρω αν θα έρθει.
1: Δεν
0: ξέρω αν θα έρθει γιατί είναι στο κατάστημα. Δουλεύει.
1: Κατάστημα.
0: Γιατί διαμαρτύρονται τώρα. Τι λέει ο
1: ιετητής. Δεν ξέρω.
0: Όχι, το έχει δώσει το
1: πέναλτι. Το έχει δώσει το πέναλτι. Είναι πεναλτάρα καταρχάς.
0: Δεν μπορεί να πάει καν στο βάρ, ρε παιδί μου. Ρε φίλε, αυτό τι έγινε με την Νορβηγία. Πήγε μπάλα στο καλώδιο.
1: Πήγε μπάλα στην κάμερα πάνω.
0: Πήγε, ρε φίλε.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Εντάξει τώρα.
0: Βέβαια η FIFA λέει ότι ο αισθητήρα τη μπάλα δεν έδωσε κάποιο σήμα.
1: Δεν έδωσε σήμα. Εντάξει.
0: Ότι ακούμπησε κάπου εκτός.
1: Ο Ντίν έκανε το πέναλτι, να πούμε, ο Γάλλος.
0: Ο Λαθάμπαλ.
1: Ποιο είναι ο.
0: Λαθάμπαλ θα κάνει το πέναλτι, θα έχει βάλει τα
1: γκολ. Τη αυθινή, πώ
0: θα. Το βάλει, να το πιάσει.
1: Τη Σοσχεδάδ.
0: Ναι,
1: ξέρω, είναι καλό μου, ξέρω. Τι να σου πω τώρα.
0: Να πάει στο δοκάρι.
1: Πάντω γκολ. Το Ντίν τι
0: έπαθε. Έχει παίξει πολύ σκόμο γκολ, αλλά καλό αυτό.
1: Ναι, αν ξεκινήσει έτσι. Αυτά είναι πέναλτι.
0: Έπεσε στη γωνία του.
1: Έπεσε στη γωνία, αλλά ήταν δυνατό. Ούτε προσποιήσει, ούτε τίποτα. Χαπ, γεια σα.
0: Λοιπόν, Ισπανία-Γαλλία.
1: Ισπανία 0-1.
0: Στο 22ο λεπτό, νωρί τον γκολ. Έχουμε ακόμα. Τώρα ξεκινάει το μάτς στην ουσία.
1: Τώρα ξεκινάει το μάτς. Τώρα ξεκινάει το μάτς. Θα γίνει ωραίο ματσάκι, όπως καταλαβαίνετε. Θυμάστε το 5-4 το περσινό. Στον τελικό του Nation League. 5-1-5-4.
0: Λοιπόν, οι παιδιά γραμμές ανοιχτές για όσοι θέλετε να πάρετε να τα πούμε. Για ό,τι θέλετε, εδώ θα είμαστε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Εδώ με το φίλο μου τον Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος είναι εδώ στρατιώτης του σταθμού.
1: Στρατιώτης των Ερζιανών. Ναι, ναι, ναι, έτσι.
0: Εκπομπές κανονικά 8 με 10, 8 με 12, 8 με 2.
1: Αύριο βέβαια θα είμαστε όχι από τις 7.30, γιατί κακώς το είπαμε, από τις 7 που ξεκινάει ο αγώνας του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
1: θα έχουμε λίγο μετάδοση. Άρα θα ξεκινήσει και η εκπομπή λίγο πιο νωρίς. Άρα θα μας μείνει και μια ώριτσα για τη δική μας εκπομπή. Εντάξει.
0: Θα κάτσει μετά τις 12, τις 10 λίγο.
1: Μετά θα κάτσω λιγάκι.
0: Τι λιγάκι, έχουμε τώρα.
1: Μέχρι τις 12, μέχρι τις 12 θα
0: μία,
1: κάτσω.
0: Μία, γιατί έχουμε και σχόλια. Μη γελάς καθόλου.
1: Ο Αρθάμπαλ λοιπόν, 1-0 Ισπανία, ο Αρθάμπαλ. Αυτός ο παιχταράς.
0: Ωραίο πέναλτι ο φίλος μας, σε καλοχτυπημένο ο Γιάννης, σωστός, ο Γιάννης από το Βόλο.
1: Έτσι.
0: Φίλε, σήμερα έκανε αρκετή ζέστη.
1: Έχει υγρασία, έχει υγρασία.
0: Και από ό,τι άκουσα λίγο το βράδυ που να χάζαμε σπίτι πριν έρθω για δουλειά εδώ τηλεόραση. Λοιπόν, έχουμε τώρα break για,
1: έχουμε,
0: για
1: ναι,
0: να πίνουμε νεράκι.
1: Ξεκούραση.
0: Είπαν, βγήκε μια ανακοίνωση ότι αν αύριο περιμένουν καύσωνα.
1: Από εβδομάδα λέει.
0: Και από αύριο άκουσα εγώ.
1: Ναι.
0: Περιμένουν καύσωνα και ότι θα απαγορευτούν οι δουλειές χειροναστικές εκτός.
1: Α, αυτά, το γνωστό
0: τα
1: αυτό. Τα και αυτά.
0: Ναι, ναι, 12 με 5 νομίζω είναι. Εκείνες τις ώρες.
1: 2 νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: 12 με 2?
1: Όχι. 12 με
0: 2 αποκλείεται. 2 είναι ο καυτός ο ήλιος, κύριε Σταρατάκη.
1: Θα. Στον κάθε τον ήλιο δεν μπορούμε.
0: Ναι, ο Μπουζδούνης μπορεί όμως κάθε στον ήλιο.
1: Α, αυτό. Μα εκεί το πας. Εκεί το πας. Εντάξει, ο Μπουζδούνης ρε φίλε είναι άλλο πράγμα τώρα. Δεν είναι τώρα.
0: Μας ακούει τώρα, λες, θα είναι κοκτέιλ, θα βλέπει μπάλα.
1: Εντάξει, τώρα μάλλον θα βλέπει μπάλα τώρα.
0: Και ακούει σταμό. Μπάλα τι θα βλέπει. Θα βλέπει μπάλα και περιγραφή από εμάς. Εντάξει, μπορεί να λείπει ο Τζίτζης και να μην είναι περιγραφή καλή, αλλά και εμείς κάτι κάνουμε, ρε φίλε.
1: Κάτι κάνουμε, εντάξει, ήταν και το πενάλι.
0: Εντάξει, το πολεμάμε κι εμείς.
1: Το πολεμάμε.
0: Κύριε Μπουζδούνη.
1: Πολεμάμε, ρε Σάκη.
0: Έχει βάλει μεγάλη τηλεόραση των 80 ίτσες. Είναι home cinema. Σαλόνι του.
1: Τι φλανάχη η γαλλική πρεσβεία.
0: Ποια πρεσβεία τώρα. Πέρα μιλάμε για πρέσβη Μπουζδούνη.
1: Έτσι. Μήπως είναι στη γαλλική πρεσβεία με τον Μάνο, γιατί είναι και η άλλη, η Γκυλφόη.
0: Μήπως είναι εκεί.
1: Η Αμερικάνα.
0: Έχει πάει στην Αμερική.
1: Αμερική, όχι, αφού έκανε εκπομπή πριν.
0: Γιατί είπα, έκανε την Αμερική. Από την
1: Αμερική δεν την έκανε.
0: Έχουμε link πολλά.
1: Τον Νταλά. Γεια σου, ρε Σάκη, γίγαντα.
0: Αν ακούει θα πάρει σίγουρα ή θα στείλει μήνυμα. Αν ακούει. Ξαφνικά μετά.
1: Ο Σάκης, ο οποίος στην προηγούμενη εκπομπή που ήμουν εδώ, μας σου έδωσε το αποκλειστικό στην εκπομπή εκείνη την ώρα ότι κλείνει ο Κρίστιανσεν την άλλη μέρα, ανακοινώθηκε για επίσημα.
0: Ναι,
1: τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να τα λέμε αυτά, έτσι.
0: Τα λέμε, τα λέμε.
1: Βεβαίως, Σάκης δεν λέει.
0: Πώς θα γίνει τώρα. Ο φίλος ο Βαγγέλης έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Πιλάρα. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα, βέβαια.
1: Καλησπέρα, γιατί πειράζει. Έχουμε μπερδευτεί τώρα.
0: Έχουμε συνηθίσει το καλησπέρα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι φαγωμένος. Πρέπει να είναι φαγωμένος.
1: Ποιος, εγώ.
0: Ναι,
1: όχι, δεν είμαι.
0: Δεν είναι. Όσοι λοιπόν πιστοί, πώς έρθετε. Γι' αυτό το λέει.
1: Έτσι.
0: Περιμένει.
1: Δεν είμαι.
0: Δεν μας ακούει ο Παναγιώτης από τον Πιστρό να μας έστειλε κανένα
1: ποικιλία. Είναι νωρίς, ρε φίλε.
0: Ναι, να μας άκουγε, ρε παιδί μου, να μας έστειλε κανένα ποικιλία με κανένα delivery.
1: Ναι, εδώ είμαστε πάντως εμείς. Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου,
1: Παναγιώτη.
0: Πάω και είναι κοντά σε, με τον Χατζηδιακό.
1: Έτσι λένε, πήρε και το Σουηδάκο το. Δεν είναι πολύ μικρός βέβαια, τι Σουηδάκος. Είναι 28.
0: Καλός όμως είναι, φίλε.
1: Καλός.
0: Κάνει τριπλάθος, τριπλέ.
1: Πολύ καλός.
0: Αν και ο Πάο και τα τελευταίες μέρες σε κάτι κάνει, και αυτός δεν είναι αμόνι.
1: Ναι, εκεί που λέγαμε ότι.
0: Ναι, ότι έχει μείνει πίσω.
1: Υπάρχει.
0: Βέβαια, σε αυτό τον Πάο και τον Παναθηναϊκό είναι το θέμα ότι. Εντάξει, ειδικά με τον Πάο, άλλαξε προπονητή μετά από πολλά χρόνια. Πόσα ναι. Πάει, δηλαδή πόσα είναι το πράγμα με νέο προπονητή, γιατί είχαν ναι, μάθει με τον Λουτσέσκο,
1: ναι,
0: καταλαβες.
1: Ναι, εντάξει. Θα περάσει ένα μεταβατικό στάδιο.
0: Αυτό λέω.
1: Να πούμε ότι η Γαλλία μένει για πρώτη φορά στο Μουντιάλ πίσω στο σκορ, έτσι, να δούμε εδώ πώς θα αντιδράσει. Για να δούμε. Και η Ισπανία είναι η μοναδική ομάδα, λέει, που δεν έχει μείνει πίσω στο σκορ. Για να δούμε τους Γάλλους. Οι Γάλλοι τώρα, όπως καταλαβαίνετε, θα βγουν μπροστά. Οι Ισπανοί θα παίξουν το παιχνίδι της τακτικής λίγο περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Για να δούμε. 28. Γαλλία-Ισπανία 0-1. Αν προτιμάτε, Ισπανία-Γαλλία 1-0. Ό,τι θέλει ο.
0: Και αύριο μεγάλος, ο δεύτερος μεγάλος ημιτελικός.
1: Τι βλέπεις εκεί.
0: Τι βλέπω εκεί. Ρε φίλε, έχω κολλήσει ότι η Αγγλία θα το πάρει το παιχνιδάκι.
1: Η Αγγλία, έτσι νομίζω.
0: Δεν ξέρω. Μου έχει κολλήσει. Βέβαια δεν είναι εύκολο, γιατί η Αργεντινή είναι μια ομάδα, σπουδαία ομάδα. Αλλά μου έχει κολλήσει ότι η Αγγλία είναι φέτος έτοιμη, ρε φίλε, να πάει στον τελικό.
1: Έβγαλε ψυχή, σου είπαμε, το Μεξικό. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε στη διαφημίση τώρα.
0: Εσύ ξέρεις, εσύ κάνεις εκπομπή.
1: Δικιά σου εκπομπή είναι τώρα, εγώ έκανα πριν.
0: Ξέρω,
1: το ξέχασα.
0: Λοιπόν, 2 κόρνερ έχει κερδίσει η Γαλλία, κανένα η Ισπανία.
1: Έχουμε και τα corner βέβαια. Έχουμε και τα corner.
0: Ναι, πολλοί έχουν παίξει πέναλτι, πιάσανε, έχουν παίξει κοκκίνες κάρτες, έχουν παίξει πολλά.
1: Ναι. Ωπα, τι έχουμε. Ω, πρόβλημα με ένα Γάλλο. Μάλλον θα γίνει αναγκαστική αλλαγή, κάτι έπαθε.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Παλικαράκι, κάτι έπαθε. Πρέπει να είναι ένα στόπερ.
0: Σταλαμμένα κάρβουνα.
1: Ο ένα στόπερ από τους δύο των Γάλλων. Ο οποίος κάθισε κάτω χωρίς να τον ακουμπήσει κάποιος. Άρα έχουμε θέμα.
0: Πάμε στο διαλυματάκι μας και στρατάκι. Ο Σαλιμπά.
1: Σαλιμπά, μεγάλη
0: αποτέλεσμα. Τα ξέρω όλα, είδες. Έχω σπουδάσει, ρε φίλε.
1: Είσαι μεγάλος.
0: Πάμε.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 10. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Παραμένει το 0-1. Γαλλία-Ισπανία με πέναλτι. Τώρα βρισκόμαστε στο 31. Το πέναλτι στο 22. Μπήκε το πέναλτι που ήταν καθαρό, πεντακάθαρο. Πάνω στο Γιαμάλ. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα. Αλλιώς μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μπιλάρα, ακολούθησα τσαπαλιάρι, λέει, παίξαμε διπλό την Ισπανία. Μέχρι στιγμής πας καλά. Το πέτυχε, μέχρι στιγμής το έχει πετύχει ο Δήμος. Περιμένεις αύριο, λέει, και την Αγγλία. Understand.

Μια ματιά να ανοίξουμε και στα υπόλοιπα παιχνιδάκια. Λοιπόν, κατσάρουμε τη φάση αυτή. Όχι, δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, να δούμε και τα υπόλοιπα μας. Κάποιοι φίλοι έχουν παίξει στοιχηματάκι από τα παιχνίδια τα βραδινά, τη Σκωτία και τα υπόλοιπα. Να τα πούμε και αυτά. Λεύκη Σόφιας με την Μπόρας Μπανιαλούκα.

Rovers 0-0, Clyde and Royans 0-0, Cove Rangers με την Kilbride 0-0, Rose St. Johnson 0-2, Monrose με την Dundee United 1-0, Brechin Livingston 0-2, Brora Rangers Aberdeen 0-1, Dunfermline Dumbarton 2-0, Spartans Stirling Albion 1-1, Falkirk Ayr 0-1, Forfar Patrick Fist 0-3, αυτά είναι παιχνίδια στο ημίχρονο. Και έχουμε και παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League. Στο 3-4 Λάρνε Τρεφιόρι 1-1, Σάμρο Κρόβερς Φλωριάνα 2-1 και ένα παιχνίδι για το Conference, Λαφιωρίτα με την Στράσεν 0-1 στο 35.

Μπίλα να το θέλω goal goal και over. Όπως θέλω το goal goal και over αύριο στο Αγγλία με την Αργεντινή. Εντάξει, έχει μπει το γκολάκι το πρώτο που ήθελες. Θες ακόμα δύο goal. Να βάλει και ένα goal η Γαλλία. Αυτό σε ενδιαφέρει περισσότερο. Να πιάσει το goal goal και over. Μετά να βάλει η Αγγλία ή η Ισπανία ακόμα ένα goal. Στο 35 μπήκαμε. Παραμένει το Γαλλία-Ισπανία 0-1. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Η φίλη μας η Κατερίνα, μπαλκόνι με το σύζυγο, βλέπουν το παιχνιδάκι και τρώνε πιτόγυρα. Τυχερή είναι, πιτόγυρα. Λοιπόν, ένα σούτ έξω από την περιοχή του Μπαρκολά, ψηλά η μπάλα, έξω από τα δοκάρια. Διαβάζω μια ειδησούλα που βγήκε πριν από λίγο εδώ στα site, ότι οι ρεπόρτερ της Χαλ κάνουν λόγο για προχωρημένες συζητήσεις σε επαφές για τον Ολυμπιακό, για τον Τσολάκη, αλλά αυτά μιλάμε από τους ρεπόρτερ που κάνουν ρεπορτάζ για την ομάδα από την Αγγλία, την Χαλ.

0: Διαβάζω ένα συστατιστικό ότι η Ισπανία κάλυψε το 41% του πλανήτη για να βρεθεί στον ημιτελικό, ενώ η Γαλλία έκανε απλά το Νέα Υόρκη Λονδίνο. Έχουν χαοτική διαφορά στα χιλιόμετρα που έχουν διανύσει η Γαλλία με την Ισπανία. Μπιλάρα, έχω παίξει Γαλλία άσο. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα πριν από λίγο η Ισπανία να κάνει το 0-2. Νομίζω είναι κόρδερ για τους Ισπανούς. Μισό λεπτό να δω. Να δούμε πάλι τη φάση. Είναι κόρδερ, κέρδισε. Ωραίος συνδυασμός. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Αλλά στο τέλος ο τσακ, κόντρα ριμπάλα και βγήκε κόρδερ. Πρώτο κόρδερ και για την Γαλλία. Δύο έχει η Ισπανία. Ήταν μια καλή φάση για τους Ισπανούς να κάνουν το 0-2 και να ψιλοκαθαρίζουν το μάτς. Κύριε Στρατάκη, άσε τίποτα για μας. Τα βάζεις τα πιτόγερα όλα. Εντάξει, άσε τίποτα για μας, φιλαράκι.
1: Φίλε, δεν έχω φάει τίποτα. Μιλάω σε ένα τηλέφωνο συνέχεια, όπως καταλαβαίνεις. Υπάρχουν μεταγραφές, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα, πληροφορίες από εδώ, πληροφορίες από εκεί.
0: Όχι, για να παραγγείλεις.
1: Ψάχνουμε για κανένα αποκλειστικό. Τι να παραγγείλω, αφού περιμένουμε το Παναγιώτη, δεν περιμένουμε.
0: Ποιο Παναγιώτη, δεν ακούει.
1: Παναγιώτη, άκουσε μας λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου τα πολλά.
0: Ναι.
1: Στην φίλη μου τη Μελίτα που μας ακούει, είναι καινούργια ακροάτρια. Τι έγινε τώρα εδώ πέρα?
0: Τίποτα, out.
1: Α, out. Είπα και εγώ πήγα.
0: Φωνάζω για μάλλον για κόρνερ, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν κόρνερ. Για αυτού, γιατί είναι ο παράξενο εκεί που κάνει τα.
1: Ο περίεργο, από πού είναι από τη Γουατεμάλα, από πού είναι.
0: Τι αυτά που κάνει. Αυτά,
1: τροχονόμος.
0: Τα τρελά, ναι,
1: πρέπει να έχει κάνει τροχονόμος παλιά, ε. Όπα, φίλε.
0: Ζητάει κόρνερ για μάλλον, είχε δίκιο, τελικά δεν το έδωσε.
1: Δίκιο είχε, πλάκα, πλάκα.
0: Δύο κόρνερ η Ισπανία, η Γαλλία, ένα κόρνερ.
1: Έχουμε και το άγχος μας για το κόρνερ. Πόσα είναι τώρα σύνολο.
0: Εντάξει, κοντά.

0: τώρα.
1: Πόσο έχω, είναι, 4 είναι τώρα.
0: Έχω παίξει 2,5-2,5. Έχει κάνει η Γαλλία 2, άλλο ένα θέλω. Και η Ισπανία θέλω άλλα 2. Αλλά να έρθει όμως ένα χ έχω παίξει. Διπλή ευκαιρία και, goal, goal, και over 1,5.
1: Ναι, ναι. Για να δούμε.
0: Τώρα θα το πιάσω το σκοτσέζικο μήχρονο 0-3.
1: Αγόρι μου, αυτή είναι αλόα, είπαμε έτσι. Την αλόη.
0: Αυτή είναι αλόη.
1: Αλόα βέρα. Την αλόα βέρα. Αυτά είναι, φίλε. Άμα ξέρει, ρε φίλε.
0: Άμα ξέρει,
1: άμα είσαι γνώστη.
0: Άμα ξέρει, σκοτία την παίρνει στα δάχτυλα.
1: Έτσι, ρε.
0: Άστο φιλαράκια.
1: Και σκέψου, χτύπα ξύλο, κάτσε να μην το κατεμιάσω να μείνει 0-3, φίλε. Αχ, χτυπάμε εδώ τα αυτιά.
0: Να κάτσει αυτό. Μαυρόγατα.
1: Εγώ, ξέρει πόσα μου έχουν κάτσει τέτοιε ομορφιέ.
0: Η Δεσούλα διάβασα πριν για τον Τζολάκη ότι οι ρεπόρτερ της ΧΑΛ κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές Ολυμπιακού με ΧΑΛ για τον Τζολάκη.
1: Αλλά
0: αυτά που λέγανε πριν για τον Ορλάντο Χιλ.
1: Προς τα εκεί πάει, φίλε, Premier League πάει.
0: Στη ΧΑΛ θα πάει,
1: ΧΑΛ είναι, τώρα...
0: Στη ΧΑΛ θα πάει, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε φίλε. Ναι, πώς θα δάξει.
0: Εντάξει, τα λεφτά είναι λεφτά. Okay, ναι.
1: Δεν τον έχω για ΧΑΛ πάντως.
0: Ναι, δεν είναι, ναι. Νομίζω ότι είναι για κάτι καλύτερο από τη ΧΑΛ, ρε παιδί μου.
1: Δεν τον έχω για ΧΑΛ, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Παιδιά με τον Γκόκαπ, το πράγμα έχει χαλάσει πολύ. Θα έχουμε πει με τον Δημήτρη. Νομίζω ότι δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό. Έτσι πιστεύω.
1: Μα τελείωσε ο Γκόκαπ.
0: Και όλα αυτά έγιναν από τις δηλώσεις που έκανε. Έτσι έγινε. Εκεί στράβωσαν.
1: Από εκεί στράβωσαν οι πρόεδροι. Ναι.
0: Πριν καν μιλήσει για συμβόλαιο, βγήκε και είπε διάφορα.
1: Ένα αυτό και δεύτερον δεν μπορεί να φτάσει στα επίπεδα των πετρελαίων τώρα ο Ολυμπιακός.
0: Καμία ομάδα δεν μπορεί να φτάσει, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Αλλά το πρώτο στράβωμα έγινε από τις δηλώσεις. Ήταν απαράδεκτη. Για μένα ήταν άσπρο.
0: Έπρεπε να περιμένει πρώτα τον Ολυμπιακό, την πρόταση του Ολυμπιακού και μετά.
1: Είναι
0: να
1: κάνει. Δυνατόν τώρα.
0: Ναι. Και εγώ γκολ γκολ και over 10 μισό κόρνερ έχω παίξει. Μας έφαγε το κοράκι ο γετής Λερομπίνιο. Του αυτό πριν. Πριν με τον Γιαμάλη, ήταν κόρνερ, τελικά δεν το έδωσε.
1: Α, το κόρνερ, ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν λέω Ρομπίνο για το πέναλτι.
0: Όχι, πέναλτι είναι πεντακάθαρο. Πεντακάθαρο, ναι, πεντακάθαρο.
1: Έτσι, έτσι. Ανατροπή Γαλλία, πόσο δίνει, ρε φίλε. Μπορεί να το δει.
0: Να με.
1: Μισό λεπτό. Εύκολο.
0: Μισό λεπτό. Ανατροπή Γαλλία δίνει 5,5. Το διπλό το έχει ψηλά ακόμα, ρε φίλε. Ένα 80 το έχει. Το διπλό που είναι 0-1. Δίνει 5,5 ανατροπή, το έχει
1: 325. Εντάξει, ρε φίλε. Βέβαια, μεταξύ μας.
0: Η Γαλλία την έχει 4 τώρα να πάρει το κύπελο.
1: Οι Γάλλοι δεν υπάρχουν, έτσι. Με βάση τις δυνατότητες τους δεν υπάρχουν ακόμα.
0: Ναι, παγωμένοι είναι.
1: Παγωμένοι, πάγωσε με τον γκολ, τους πήγε τώρα το. Ο Ντίν, η κάμερα, ο σκηνοθέτης είναι συνέχεια πάνω στον Ντίν που έκανε το πεναλτάκι.
0: Απρόσεκτος.
1: Απρόσεκτος, αλλά.
0: Μα, δεν κατάλαβε
1: και
0: το Γιαμάλ.
1: Ο Γιαμάλ.
0: Δεν κατάλαβε το Γιαμάλ. Δεν κατάλαβε το Γιαμάλ, ήταν από δίπλα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, άμα δεν καταλαβαίνει.
0: Κάτσε και τώρα είναι καλή.
1: Από τώρα νομίζω όμως είναι offside, φίλε. Έφυγε λίγο πιο νωρίς. Νομίζω έφυγε λίγο πιο νωρίς ο Εμπαπέ. Για να δούμε.
0: Όχι, δεν σηκώσει τίποτα. Δούμε.
1: Αυτό είναι το παιχνίδι. Το Γάλλων, τον οποίο δεν έχει αφήσει.
0: Τρίτο κόρνερ για την
1: Ισπανία να το κάνει.
0: Πιάσαμε τα κόρνερ.
1: Τα κόρνερ το έχει αφήσει. Άστο, φίλε.
0: Πάμε σε μια γραμμούλα.
1: Πάμε.
0: Δεν ήταν ο Σάιφ, λε.
1: Οριακά, θα ήταν βάρ.
0: Τέλος πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Καλώς
0: το Χριστέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλε.
2: Εγώ ήμουν έτοιμο σε δούλευα το απόγευμα στο νοσοκομείο που δουλεύω και τέτοια και λέω θα πάω να παίξω Γαλλία. Και over 1,5.
0: Ναι.
2: Και κάποιον με νευρίασε εκεί στο νοσοκομείο και με έβγαλε το αντιδρόμο και λέω αλλάζω και παίζω 20 ευρώ Ισπανία και over 1,5. Και έχω παίξει Ισπανία την Ισπανία και έχω και ένα κουπόνι δηλαδή όποιος θα περάσει τώρα Ισπανία, Γαλλία δεν με ενδιαφέρει δηλαδή γιατί έχω παίξει ένα κουπόνι να πάρει τελικό Αργεντινή Ισπανία, Αργεντινή Γαλλία. Η Αργεντινή δηλαδή άμα περάσει αγάπη το έχω πιάσει αυτό το κουπόνι.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή σήμερα με την Γαλλία μου, με την Γαλλία όλων μου είναι παραπάνω ρε παιδί μου. Με την Αργεντινή Γαλλία μου είναι 100, με 5 ευρώ μου είναι 140 ευρώ και η Αργεντινή Ισπανία μου είναι 110 ευρώ. Ανταρχή όμως.
0: Ναι, ναι.
2: Ανταρχή. Όχι τώρα. Τώρα είχαν φαβορή την Γαλλία δηλαδή σε όλα και για το πάρει και τέτοια. Τώρα να πω και κάτι για τη Super League.
0: Ναι.
2: Εδώ πάμε να κάνουμε ένα προτάσμα να φύγει η τοξικότητα και τέτοια και τώρα γίνονται 7-7 και 17-17 και δεν ψηφίζει ο ένας, δεν ψηφίζει ο άλλος.
0: Α, λες γιατί είναι πάλι 7-7 βγήκαν οι ψηφοί. Ήταν λογικό ρε παιδιά. Λογικό θα βγαίνανε πάλι 7-7, τώρα πρέπει να αποφασίσει η ΕΠΟ. Αλλά ο Γαγκάτσης είναι σε δύσκολη φάση τώρα. Σου λέει τι, πού να πάω τώρα, σου λέει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχω ακούσει και αεξίδες του Ολυμπιακού που λέει όχι, δεν πρέπει ούτε τον Ολυμπιακό να ούτε Μαρινάκη πρέπει να ψηφίσει ο Κακάτσης ούτε κανέναν. Τώρα τι θα γίνει.
0: Εντάξει, τώρα πρέπει, ναι, αλλά πρέπει να ψηφίσει κάποιος, πρέπει να βγει, δεν γίνεται. Ο Μαρινάκης είπε την κυρία Αξιόλογου, αυτή του πρώην του
1: Κοριστού. Ναι, είναι αντιπρόεδρο τώρα.
0: Η οποία άκουσε τα ξαμάξι στη Φιλαδέλφια στη Φιέστα. Εντάξει, δεν είναι και αγαπητή.
1: Άκουσε γιατί, για ποιο λόγο.
0: Άκουσε πολλά, άκουσε.
1: Επειδή είναι στο άρμα του Ολυμπιακού.
0: Όχι, ήταν με το Περιστέρι κάτι. Όταν ήταν στο Ατρόμιο είχε κάνει κάτι.
1: Ναι. Ήταν εκεί.
0: Ναι, ήταν και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις. Η κυρία με το όταν ήταν στο Ατρόμητο, κάτι τέτοιο είχε γίνει. Αν θυμάμαι καλά.
1: Τον κύριο Σπανό.
2: Πρόκειται και τον Λισάνδρο Μαρινάκη, του ΣΑΕΚ.
0: Δεν δέχεται ο Λισάνδρο όμως λέει.
2: Ναι, δεν δέχεται ο Λισάνδρο.
1: Καλά, λογικό τώρα ήταν να γίνει έτσι τώρα. Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Δεν θα βγάλουμε άκρη.
2: Μεταγραφές του Ολυμπιακού δεν είμαι ευχαριστημένο. Γενικά δεν είμαι ευχαριστημένο. Δηλαδή. Έχει 10, αν δεν είναι χαρακτηρίσω, 10 ανθρώπους ο Μαρινάκης. Που ασχολούνται, δηλαδή ο Μαρινάκης θα πάρει ένα τηλέφωνο και πει θέλω τον αυτόν, θα κλείσει αμέσως η μεταγραφή και αν δεν μπορεί να κλείσει μια μεταγραφή. Το από εδώ, από εκεί και μετά. Έλα τώρα, μην τους χαρακτηρίσω τώρα. 10 άτομα γύρω-γύρω και μια μεταγραφή δεν μπορώ να κλείσω τώρα. Και για τον Πινέλα ακούω μάλλον δύσκολα.
0: Με τον Πινέλα κάθε χρόνο δύσκολα, είναι και δεν είναι καμένη. Αν δεν δώσει τα λεφτά η Μοντερέη, δεν πρόκειται να φύγει ο Πινέδα.
2: Όχι εδώ, να μείνει και να πάει να διαπραγματευτεί μόνο στο καλοκαίρι ο Πινέδα.
0: Κοίτα, αν μείνει φέτος στην ΑΕΚ, αν συνεχίσει το συμβολέο του στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ λογικά θα του κάνει μια πρόταση ένα νέο συμβολέο με τα λεφτά που παίρνει ο Γιώβιτς. Δεν γίνεται λίγα. Δεν ξέρω τα λεφτά αυτά αν τα βρει στο Μεξικό.
2: Ένα 800 λέει, ένα 900 εκεί. Ένα 350% παραπάνω λέει. Δεν μπορεί να το κάνει παραπάνω.
0: Επειδή 600 είναι κοντά στο συμβόλαιο του Γιώβιτς.
2: Ένα 800.
0: Ένα 800 και ένα 800.
2: Ένα 300 παίρνει λέει τώρα.
0: Και πάει 2600 μετά. Αν πάει 50% πάνω.
2: Ναι, ένα 300 και τα μισά πόσο είναι.
0: Α, τα μισά, γιατί εγώ άκουσα το 50% πάνω το συμβόλαιο.
2: Ένα 100. Ένα 300 πόσο είναι. 6,5 κατοστάρικα είναι.
0: Το μισό είπε, 50% παραπάνω. Δεν είπε το 25%.
2: Το 50% παραπάνω είναι 6,5 εκατοστάρικα.
1: Πάνω από δύο.
0: Αυτό, 2 εκατομμύρια. Περίπου εκεί.
2: Ναι. Τώρα δεν ξέρω τώρα. Όχι να το πουλήσει, δεν το πουλάει. Όμω θέλει να διαπραγματευτεί μόνο το πιντελά. Του χρόνου το θεμό. Όπω είναι η πρώτη υπογραφή που λένε αυτοί για να πάρω εγώ τα λεφτά. Δεν ξέρω τώρα. Ο Παναγιώ έχει κάνει κανένα μεταγραφή. Ο Παναγιώ εντάξει. Καλά ο Ασέας πήρε του Παναθηναϊκού τους δύο παίχτες.
0: Ποιους παίχτες, ο Ασέας.
2: Τον Γκουρμπέλη.
1: Τον Γκουρμπέλη, πήγε
0: πάνω στον Ασέα. Ναι, τον Άνθερα, από εκεί που ξεκίνησε.
2: Κάνω έναν. Δύο μεταγραφές έκανε. Τον Γκουρμπέλη κάνω έναν, πιθανά ρε, που έπιανε πάνω. Δύο μεταγραφές, το έκανε στο μυαλό μου τώρα.
1: Ας το βρούμε, αφού είσαι σίγουρος ότι έχει κάνει γιατί.
2: Σας χαιρετώ έτσι.
0: Να είσαι καλά, Χριστάρα μου, να είσαι καλά. Γεια σου φίλε, γεια χαρά. Λοιπόν, έχουμε πάει στα λεπτά καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.
1: 6 λεπτά έχει δώσει.
0: 6 λεπτά, μια σέντρα εδώ πέρα, να δούμε. Όχι, κάτι δεν έγινε. Έχει αρχίσει και offside φίλε, τώρα θέλω offside φάουλ. Φάουλ έδωσε, ο Μπαρκόλα έκανε φάουλ. Τελειώνει το ημίχρονο, παραμένει το 0-1. Έχει, εντάξει, η Γαλλία ξεκινάει σιγά σιγά και εντάξει, λογικό είναι να πιέσει λιγάκι. Θα δούμε ένα ωραίο δεύτερο ημίχρονο, πιστεύω, φίλε Δημήτρη.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει καλησπέρα, Βασίλη, απόδοση 2,80 για δοκάρι στο μάτς. Για τους φίλους που μας ακούνε. Δοκάρι δίνει 2,80.
1: Τι παίζουμε, ρε φίλε.
0: Τα πάντα παίζουμε. Ό,τι υπάρχει, ό,τι κινείται. Ό,τι κινείται. Και πόσες τρίχες στα μαλλιά έχει αυτός ο Αφάνας, πώς το λένε.
1: Ο
0: Κουκουρέγια.
1: Ο Κουκουρέγια.
0: Ο Ανδρέας μας έστειλε μηνυματάκι για να δούμε. Λοιπόν, πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Κάτσε να δούμε τη φάση.
1: Πάμε,
0: ο Γιαμάλ δεν έκανε κάτι, όχι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που είναι στην γραμμούλα να μην περιμένει. Καλησπέρα. Όχι, δεν μας περίμενε ο φίλος, κύριε Στρατάκη.
1: Ξαναπάρε.
0: Τώρα ξαναπήρε μάλλον για να πάμε. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ο φίλος μου Στρατάκης κάνει εκπομπή. Πότε κάνει εκπομπή να το.
0: 8 με 10 κάθε βράδυ, φίλε. Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρεις το Στρατάκη. Αν δεν ξέρεις το Στρατάκη, είσαι για κόκκινη κάρτα.
2: Όχι, γιατί δεν
0: ξέρω. Δεν το ξέρει η Ελλάδα, ρε φίλε. Δεν ξέρεις εσύ.
1: Στον άνθρωπο.
0: Παγκόσμιο.
1: Δουλεύει στο νοσοκομείο. Τι κάνεις εκεί, σε ποιο είσαι.
0: Στο ψυχιατρίο.
2: Στην νίκη, στην νίκη, στην νίκη. Στο νοσοκομείο είμαι.
1: Α, ωραίος, ωραίος.
0: Γιατί έχω κάτι παιδά, κάτι τρελούς, αν τους πάρεις άμα είναι κανένα μέρα, να τους μαζέψεις.
2: Εκείνη του χρόνου μου με το καλό.
1: Άντε με το καλό, να έχεις υγεία, να έχεις υγεία.
0: Γεια σου Χριστέρα μου, γεια χαρά. Είναι κόκκινη κάρτα ο Χριστέρας, τώρα δεν μπορεί να μην ξέρει το στρατάκι που είναι παγκόσμιος.
1: Έλα μου.
0: Παγκόσμιος.
1: Εντάξει.
0: Από τον Άγιο
1: Δομήνικο. Αφού δουλεύει ο άνθρωπος.
0: Τον Άγιο Δομήνικο ακούνε τώρα.
1: Σε Άγιο Δομήνικο.
0: Ο οποίος γεωγός λογικά εκεί που έχει πάει, δεν ξέρω αν ακούει. Μπορεί και να ακούει.
1: Τα ακούει.
0: Πρέπει να παραγγείλει κατσίκι να φάει. Σαν κατσίκι που είναι.
1: Ναι, και όμως στην Ισπανία έλεγε τώρα.
0: Ισπανία μου πήγε χτες. Μου είπε ότι η Ισπανία μου το είχε πει.
1: Που στον παρόν βέβαια πέφτει μέσα.
0: Στον παρόν είναι μέσα, ναι.
1: Κατσίκι παραγγείλω νομίζω. Ναι.
0: Ναι, τι απαραγγείλει.
1: Δομινικανό.
0: Τι απαραγγείλει, κατσίκι. Ναι, φίλε, σταμάτησαν αυτού, τον Γιώργο και την Λένα. Λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι, Der Wetten 943, Ελλάδα Sports. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 11. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Δημήτρη. Ακόμα έχει 2 λεπτά να τελειώσει μάλλον τα λεπτά των καθυστερήσεων. Παραμένει το 0-1 Γαλλία με την Ισπανία.
1: Δεν έχουν βρει πατήματα οι Γάλλοι. Δεν έχουν βρει πατήματα οι Γάλλοι. Και αν δεν ισοφαρίσουν, φίλε Βασίλη, γρήγορα στο δεύτερο ημίγρονο, να ξέρεις ότι θα έχουμε θέματα.
0: Εντάξει τώρα γρήγορα. Και στο δεύτερο ημίγρονο ισοφαρίσουν.
1: Ναι, όχι, ξέρεις μετά οι Ισπανοί θα τους περιμένουν.
0: Το θέμα είναι να μην δεχτούν γκολ δεύτερο.
1: Έτσι, Ισπανοί.
0: Γιατί θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν περισσότερο οι Γάλλοι για να πιέσουν να βάλουν την ισοφάλιση. Οι Ισπανοί είναι και αυτή η ομάδα γρήγορη μπροστά με τον Γιαμάλ.
1: Ο Μαξίμου Γιαμάλ, φάντασμα, έτσι, μόνο το πέναλτι έχει πάρει, δεν έχει κάνει κάτι.
0: Ναι, δεν έχει, γενικά αλλά... δεν έχει κάνει στο Μουντιάλ κάτι.
1: Όχι, δεν έχει κάνει, Είναι και το πρώτο.
0: Για να δούμε λογικά θα είναι τελευταία φάση αυτή.
1: Ναι.
0: Ναι, να
1: δούμε. Προσπαθούν οι Γάλλοι εκεί να κάνουν κάτι. Offside, τι έδωσε.
0: Όχι, όχι, έδωσε.
1: Γιατί στο Μαξί παίζει πολύ με τα χέρια.
0: Είναι αυτό ο τροχονόμος.
1: Είναι πρώην τροχονόμος, είναι και στο. Θυμάστε ο τροχονόμος στην Κηφισιά που λέγαμε πάνω στο
0: Βαρέλι.
1: Ένα τέτοιο είναι. Δεν το θυμάμαι, δεν το πρόλαβα πολύ ρε παιδί μου, αλλά έχω δει ταινίες κτλ. Μέχρι κάποια χρόνια ήταν μόνο το Βαρέλι. Αν θυμάσαι. Ο τροχονόμος έλειπε.
0: Ναι. Για να δούμε τώρα, θέλει λίγα φάνε τελευταία φάση.
1: Γάλλοι, εκεί παλεύουν.
0: Όχι, κόρδερ.
1: Κόρδερ,
0: όχι, out.
1: Προσπαθούν.
0: Σε άλλο τον Ντεμπελέ με τον. Τι έγινε, σαμπουκάδες.
1: Πάει ο Ντεμπελέ και καλά να του πει ότι μου έκανε πέναλτι.
0: Ναι.
1: Του λέει ο άλλος γιατί πέφτεις έτσι.
0: Σφίριξε.
1: Και γεια σας.
0: Λοιπόν, λέξη πρώτη μηχρόνου, Γαλλία-Ισπανία 0-1 κύριε Σατάκη με πέναλτι του κυρίου που βλέπουμε τώρα. Του Γιουραθάμπαλ, κατά τον λέω.
1: Γιουραθάμπαλ, πες τον και έτσι. Ναι. Το λέμε και έτσι. Ναι. Γιουραθάμπαλ.
0: Έχει βάλει 4 γκολ.
1: Της Σοσιεδά, δεν
0: παιχταράς. Έχει βάλει 4 γκολάκια, πλάκα-πλάκα.
1: Ναι, όχι, όχι, είναι γκολτζής. Δεν είναι κανένας χθεσινός.
0: Λοιπόν, από εκεί πέρα να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα σημαντικά μάτς.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και
0: τα σημαντικά μάτς.
1: Τη Σκωτία, φίλε.
0: Λάρνε Τρεφιόρι είναι 1-1 στο ημίχρονο. Σάμροκ Ρόβερς Φλωριάνα 2-1 στο ημίχρονο. Φλόρα Λαφιωρίτα Ούνα Στρανσέν 0-2 στο ημίχρονο.
1: Αυτά είναι.
0: Και από εκεί πέρα να δούμε που έχουμε γκολ στα παιχνίδια. Έχει πολλά φιλικά βέβαια. Mm. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει στα δεύτερα ημίχρονα. Δεν έχουμε αλλαγές. Να δούμε αν έχει μπει κάποιο γκολ να πούμε. Έτσι. Όχι. Ο φίλος έχει παίξει το Anan Athletic Dundee over 2,5 είναι 0-0 στο 51. Το διπλό στο 1-10. Και είναι 0-0. Κρατάει Anan Athletic. Τώρα φίλε εκεί τώρα. Μίλαγα με ένα φίλο πάνω
1: χρόνια. Το δικό στο 55 είναι.
0: Ναι, στο 50.
1: Εντάξει.
0: Μιλάγα με ένα φίλο πριν πολλά χρόνια. Είχε πάει Σκωτία. Για σπουδές, νομίζω. Δεν ξέρω, το σπαθώ. Η Ιουλία, καλή του ώρα. Και μου λέει, φίλε, αυτά που παίζουμε εδώ στην Ελλάδα σε κάτι. Όχι πρώτη κατηγορία Σκωτία, δεύτερη κατηγορία Σκωτία. Όχι στην Premier League Σκωτία, στην δεύτερη από κάτω κατηγορία. Ρε φίλε, μου λέει, είναι τα γήπεδα σαν χωράφια. Να. Δηλαδή και πιο μικρές κατηγορίες είναι. Κάποιοι χωρίς κερκίδες και είναι γύρω-γύρω σαν στα δικά μας χωριά που πάμε τραχτέρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και παίζουμε εκεί τα λεφτά μας, μου λέει.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Αφού... τώρα, ας πούμε, η Edinburgh City με την Αλόα που κερδίζει 2-0 και πληρώνει 5-25, ας πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι θα το πρωί θα πάνε για δουλειά.
1: Η Edinburgh City.
0: Edinburgh City κερδίζει την Αλόα.
1: Εντάξει, η Edinburgh όμως είναι τέτοια. Είναι...
0: τι είναι. Ποιο κατηγορία είναι αυτή.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι στο Εδιμβούργο.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Μπορεί να ξέρω εγώ στον Μπογιάτη, στον Άγιο Στέφανο.
0: Μπράβο, ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Πάνω, ναι.
0: Και δει 2-0, 5-25 λοιπόν ο Άσος πληρώνει.
1: Ναι.
0: Εκεί θα είναι τώρα, ρε φίλε, αυτοί από το πρωί θα πάνε για δουλειά.
1: Ναι, ρε, σε λίγο θα φύγουν. Θα πάνε παπ και τα λοιπά.
0: Ναι, πρώτα για πύρε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Τώρα εκεί είναι μια παρά.
0: Περισσότεροι πιο μένοι θα είναι ούτω ή άλλω.
1: Ναι. Τώρα καταλαβαίνει τώρα, παίζει α πούμε η Γαλλία με την Ισπανία και πα να δει Edinburgh City.
0: Ναι.
1: Δεν του νοιάζει τίποτα.
0: Τίποτα, φίλε, ναι. Και League Cup κιόλα.
1: Και League Cup, ναι.
0: Που έντυπο ξύλι πρέπει να είναι πολύ χαμηλά στι κατηγορίε και η Αλόα πρέπει να είναι πιο ψηλά σίγουρα.
1: Η Αλόα, ναι, είναι γνωστή. Το Έντυπο ξύλι δεν το έχω ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια. Η Χάρτ είναι από το Ενδιβούργο, είναι η πρωτεύουσα τη Σκωτία.
0: Η Χάρτ είναι γνωστή.
1: Πρωτεύουσα, η δεύτερη είναι
0: η Λίνθλι Γκο Ροζ. Με τη Σεντ Τζόνσον που είναι 0-2.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτή η ομάδα, ρε φίλε, τι να. Θα είναι σε κανένα. Ναι, θα είναι στο Άγιο Στέφανο, α πούμε.
1: Ναι, εκεί στο.
0: Στο Πιονέρι.
1: Στον Μπογιάτη που λέγανε
0: πάντα. Πιονέρι, να κάπω έτσι.
1: Φίλε, Μπογιάτη, έχω ιστορία του Μπογιάτη, ναι. Να ξέρεις. Έπαιζα στην Γλυφάδα, μαλούρα. Ναι. Μαλούρα. Και έρχεται ένα εκεί, πάνε να κάνω.
0: Έπαιζε κάκι, τι έπαιζε.
1: Μπαλά, εγώ. Μπαλά, με στα έχω ξαναπεί, μπαλαδόρο. Το ξέρει ο κόσμο.
0: Τότε δεν έχει φάει μια μπαλά.
1: Λοιπόν. Και πάω να πιάσω την μπάλα του Αράουτ που λε. Ναι. Και έρχεται ένα φίλε και μου ρίχνει ένα φτύσιμο. 16 χρονών, 17, πώ ήμουνα. Και γυρίζω και του λέω. Άιντε, φίλε, ξέρει τι ώρα φύγαμε. Το βράδυ. Το βράδυ φύγαμε από εκεί. Το βράδυ, πιτσιρικά τι μας έκανες, μου λέγανε. Μιλάμε τώρα για φανατισμό.
0: Ναι, εντάξει, κάποτε πηγαίνανε. Ναι, κάποτε ασχολούσαν πολύ. Μάλλον. Ειδικά με τις τοπικές ομάδες, σχολιόντουσαν.
1: Πάνω
0: Αγία
1: Στέφανο, ναι, ναι, αργανιτιά, κάργα, αργανιτιά εκεί.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτές οι ομάδες, φίλε, τώρα. Και παίζει ο κόσμος αυτές τις ομάδες. Που δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι χρώμα φανέλα φοράνε.
1: Εντάξει, διαβάζουμε και.
0: Τι διαβάζουμε, ρε φίλε, δεν υπάρχουν. Δεν διαβάζει από το.
1: Έλα, ρε φίλε, εδώ το κάρι λέει, παίζουμε. 2,80 ναι, το κάρι. Θα μου πει τώρα το κάρι στο Μουντιάλ. Δεν παίζουμε όμως μόνο το κάρι στο Μουντιάλ. Παίζουμε τα κόρεν, παίζουμε τα σουτ, παίζουμε τι στίε.
0: Και σε αυτά δεν έχει, ας πούμε, τα σκοτσέκια, δεν έχει, ας πούμε, να επιλέξει πράγματα. Γκολ, γκολ σου λέει, over, τέλος.
1: Πέντε, ναι, πέντε πράγματα.
0: Δεν έχει, λέει, να πει.
1: Και πληροφορία, εγώ να ξέρει, δεν ξέρω αν ξέρει εσύ. Απορώ πόσοι στοιχηματικές έχουν ενημέρωση από όλα αυτά τα παιχνίδια. Και live πολλές φορές.
0: Όλα live τα έχουν, ναι, βλέπω τα live. Ναι.
1: Δηλαδή επικίνδυνη επίθεση, αυτό. Πώς έχουν ανθρώπους μέσα στα γήπεδα. Προφανώς.
0: Ναι, θα έχουν στο σύστημα το, μέσα στα συστήματά του.
1: Κάτι
0: από,
1: και το παρακολουθούν.
0: Από τον αγώνα και παρακολουθούν.
1: Ναι, ναι, δεν εξηγείται αλλιώς τώρα.
0: Πώς δεν μπορεί να έχουν γήπεδο σε αυτό το γήπεδο κόσμο.
1: Δηλαδή τώρα περίμενε στο Edinburgh, πώς την είπε αυτή, Edinburgh City.
0: Ναι, δεν μπορεί να έχουν κόσμο σε όλα τα γήπεδα. Ναι, απλά όχι. Υπάρχει ενημέρωση μέσω το ίντερνετ, ας πούμε. Και αυτοί εκεί θα έχουν το ίντερνετ αυτή.
1: Καλά, και μέσω. Κάποιο άνθρωπο πρέπει να δίνει τι πληροφορίε στο Ιντερνετ. Δεν καταλαβαίνω τώρα.
0: Ο γηπεδούχο ομάδα, ρε παιδί μου, αυτό που είναι το γραφείο τύπου, υποτίθεται.
1: Και δίνει τι στοιχηματικέ.
0: Όχι, στοιχηματικέ, δεν ενημερώνει το.
1: Ποιο?
0: Πώ το παίρνει.
1: Κάθε φάση, κάθε corner.
0: Κάθε φάση, τώρα βλέπει.
1: Κάθε φάση, ρε
0: παιδί. Ναι, που λε επικίνδυνη φάση, άμα δει.
1: Καλά, επικίνδυνη δεν είναι.
0: Έχω κάτσει εγώ να δω παιχνίδια, α πούμε, και λέει επικίνδυνη φάση. Και επικίνδυνη φάση είναι ο ίδιο και ο γηπέδου.
1: Καλά,
0: δεν είναι επικίνδυνε φάσει όλε.
1: Δεν είναι και ακριβώ ότι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά πάντω υπάρχει μια ενημέρωση.
0: Ναι, υπάρχει ενημέρωση.
1: Το
0: ναι.
1: Γκολ, το ναι, γκολ ναι. Γιατί ξέρει στοιχηματικέ. Αν μπει γκολ και εσύ το έχει παίξει πριν.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα γκολ υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Είδε το Ρόι Κιν τι είπε για τον πατέρα του Χάλαντ.
1: Γιατί, τι, ποιο.
0: Ο Ρόι Κιν για τον πατέρα του Χάλαντ.
1: Όχι, δεν το πρόσεξε.
0: Ο πατέρα του Χάλαντ είπε ότι η Νορβηγία ήταν αδικήθηκε τον Αγετάλο και είπε όταν πήγε στον Ντέβι στα μάτια διαφορετικά. Ή στην Αλιάρδα του λέει. Έτσι είπε ο Ρόι Κιν.
1: Εντάξει.
0: Βεντέτα έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει βεντέτα πριν 30 χρόνια, λέει.
1: Α, είχαν από τότε που ήταν ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, φίλε. Ναι, λογικό τώρα είναι.
0: Του λέει, μα πίνεις, του λέει, δεν βλέπεις καλά.
1: Ενώ οι Άγγλοι, άκουλα, δεις τώρα, είπε ο γαϊδάρος στον πετεινό κεφάλαιο. Οι Άγγλοι δεν πίνουν, πίνουν οι Νορβηγοί.
0: Ο Σπύρος λέει, πριν πάμε στο διάλειμμα, εγώ είχα παίξει στα Μέγαρα με το Βίζα Μεγάρων, πήγα να βαρέσω κόρνερ και με έκαναν ομελέτα από τα αυγά. Τρεις μέρες βρωμούσα αυγό, ρομπίνιο.
1: Έστα
0: δίνανε στο φάρμακο.
1: Δεν το φτιάχνανε τώρα στο μελέτα.
0: Ναι, έστα δίνανε στη. Πώς το λένε, πώς λέγεται αυτό που βάζουν τα αυγά. Τέλος πάντων, πώς το λένε αυτό, ρε. Τα αυγά.
1: Τι βάζουν τα αυγά.
0: Αυγοθήκες. Αυτό δίνανε έτσι να πάρει σπίτι. Θα πετάξουν.
1: Όχι, ρε, θα τα πετάξουν.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, κύριε Στρατάκη.
1: Πάμε.
0: Δεν βλέπω κορίτσια ακόμα στην παρέα, κύριε Στρατάκη. Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
1: Μου το στέλνουν στο Facebook.
0: Άμα είναι ιδιωτικά μηνύματα. Μπορεί να είναι και πονηρά κάποια.
1: Η Μελίτα μου λέει: να ευχαριστώ για την αφιέρωση. Λέει: ρε Μελίτα, σε παρακαλώ.
0: Μελίτα, φέρε και τίποτα να φάμε. Πιάστε τι αφιερώσει. Α, είναι μακριά.
1: Είναι μακριά. Λαγωνίσει.
0: Δίπλα είναι, δίπλα. Αν είχαν τελειώσει το παιχνίδι, θα έρθει. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ, Ιντερβέτεν 943, Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Περιμένουμε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Ισπανία-Γαλλία 0-1. Βλέπω μια αλλαγή ετοιμάζεται για τους Γάλλους. Βγαίνει ο Κονέ και μπαίνει. Ποιος μπήκε, θα δούμε τώρα. Έτοιμα όλα. Οι Ισπανοί βγαίνουν στο γήπεδο σιγά-σιγά. Να δούμε. Θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Ισπανία-Γαλλία 0-1. Ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός. Ο δεύτερος γίνεται αύριο το βράδυ στις 10 την ίδια ώρα. Η Αγγλία με την Αργεντινή και αυτό πολύ σπουδαίο μεγάλο μάτς. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας στο nearpapaki943.gr και το tvelada.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε από εκεί. Να πούμε τα δωράκια μας, κύριε Δημήτρη Στρατάκη. Τρεις ημέρες, δύο για εκτελέσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες, σουίτες, εκεί που πάει ο Μπουσδούνης. Στυλ με θέα το Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Δεν έχω πάει ποτέ στην Άξο. Μου έχω ακούσει από πολύ ωραία πράγματα για την Άξο. Απλά και εκεί να μου πιάσει αέρας, λέει.
1: Ναι, άμα πιάσει αέρας είναι καλό να φεύγεις. Και να γυρίσεις και να σταματήσει ο αέρας.
0: Και είναι και η Άξο που βγάζει τα πάντα.
1: Είναι μεγάλο νησί. Ναι,
0: και βγάζει γη τα πάντα.
1: Νησί, ναι.
0: Λοιπόν, και όσοι θα κερδίσετε το δωράκι αυτό, έχουμε άλλη μια επιλογή. Μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Και εδώ συμμετοχή στο Viper, είπαμε όνομα επώνυμο, τη λέξη Κισός ή τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει 24 Ιουλίου το πρωί 10-11. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς, η Ελλάδα σήμερα. Και η στενή είναι πολύ ωραία, φίλε. Δεν ξέρω αν έχει πάει χειμώνα.
1: Χειμώνα δεν έχω πάει.
0: Α, χειμώνα πρέπει να πας στην Ευβοίας. Έχει τα χιόνια του, τις ταβέρνες εκεί που γίνεται πανηγύρι μεγάλο.
1: Όντως, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Για φαγητά και αυτά. Εφιλοτιμείται κανείς. Τζίτζι. Κύριε Τζίτζι, πού είσαι, κύριε Τζίτζι.
1: Κύριε Τζίτζι, πού είσαι, αγόρι μου.
0: Και τώρα να έρθει καλά.
1: Έχουμε να φάμε από το πρωί.
0: Από το
1: πρωί δεν είσαι. Από το πρωί πάντων. Πρωί δεν. Από μέρα. Ήταν μέρα. Ήταν μέρα το φάγαμε.
0: Μια μακαρονάδα έφαγες.
1: Ήταν μέρα όμως. Ήταν μέρα. Μέρα. Τώρα νύχτωσε. Πάει νύχτα μαύρη.
0: Λοιπόν, το δεύτερο μήχρονο ξεκίνησε. Για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Αν η Γαλλία καταφέρει να κάνει την ανατροπή ή να ισοφαρίσει, η Ισπανία βάλει δεύτερο γκολ και καθαρίζει το μάτς.

0: Ορίστε, μόλις βλέπεις, μόλις λες για τα διαγωνισμούς, αρχίζουν.
1: Φίλοι μας, οι Πέγγες.
0: Πέγγες, βεβαίως. Γυναίκες, συνέχεια.
1: Λοιπόν,
0: εδώ,
1: να σου πω ακριβότερες μεταγραφές Super League εδώ 27 χρόνια.
0: Ναι, πάμε.
1: Τις ακριβότερες.
0: Ναι.
1: Πρώτα ήταν ο Ζάχοβιτς.
0: Ζάχοβιτς, πω.
1: 13,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ζαφίρης μετά, πρόσφατα.
0: Πέρσι.
1: 10,5 εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω εδώ πιάστηκε κότσο ο Σαββίδη.
0: Πολλά. Έδωσε υπεραξία. Έδωσε υπεραξία.
1: Ο Κάρμο 9 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ο Ντιόγκο 9 εκατομμύρια.
0: Άλλη μορφή για αυτό το ελληνικό πενταγράμμα.
1: Κοιτάξτε, τότε είχε μεγάλο σύριαλ. Ήμουν τότε και έκανα εκπομπές κανονικά στους παλιούς σταθμούς. Μιλάμε για χαμό κάθε βράδυ με τη μάνα του Ντιόγκο. Θυμάσαι.
0: Με τη μάνα του Ντιόγκο,
1: ναι. Χαμό τελικά ήρθε, έπαιξε ένα χρόνο. Έπαιξε ένα χρόνο το υποφερτά για τα λεφτά που πήρε. Το δεύτερο χρόνο ήταν σοβαρατζέρικο για αυτά. Ναι. Αλλάξανε, έπαιζε αλλού μπάλα. Ο Σισε 8 εκατομμύρια, ο Ντέταρη μάλλον 8,7 εκατομμύρια που χαμός το
0: θυμάστε. Τα 8,7 εκατομμύρια τα έχουν κάνει αναγωγή. Με τα σημερινά λεφτά. Που σημερινά εννοεί πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μιλάμε για μεγάλη μεταγραφή. Τότε είχαν θυμάσαι τον Πειραιά.
0: Ο χαμός, προεκλογική.
1: Είχε φέρει και τον πεθερό του μαζί.
0: Τον Ήμρε Κόμορα.
1: Μιλάμε για τραγωδία ο Πεθερός. Επιτύχει δεκάδα. Μπάσε.
0: Έκανε κανένα δυο.
1: Για να έρθω, σου λέει πρέπει να μου φέρει τον Πεθερό.
0: Ναι, τον Πεθερούλη μου.
1: Ο Σισε 8 εκατομμύρια και αυτή μεγάλη μεταγραφή. Τότε. Πολύ μεγάλο παίκτη. Ο Κωνσταντίνο 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ποιο Κωνσταντίνο?
1: Κωνσταντίνο από το Ηρακλή στο Παναθηναϊκό.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ο Κύπριο.
0: Ο Κύπριο, βέβαια.
1: Ο Στρεφέτσα 8 εκατομμύρια πέρασε και δεν ακούμπησε. Ακριβή μεταγραφή και αυτή. Ο Μπελούτσι 7,4 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία, και αυτό ήταν όνομα, αλλά και αυτό δεν έκανε τα.
0: Εντάξει, ναι, ήταν ωραίο. Ήξερε μπάλα πολύ.
1: Και ο Ποντένσε 7 εκατομμύρια.
0: Και ο Ποντένσε άκουσε.
1: Ο Ποντένσε πρώτη χρονιά, δεύτερη πολύ καλό. Μετά έφυγε, εντάξει, γύρισε. Δεν γύρισε το ίδιο καλό, αλλά πέρασε τραυματισμού βέβαια.
0: Ο Τζιό, δεν θυμάμαι, ο Τζιοβάνι είχε έρθει ελεύθερο προφανώ.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τον έχουν μέσα. Αυτό δεν τον έχουν μέσα. Δεν λέω για τα συμβόλαια, λέω για τις μεταγραφές
0: που ήταν οι ομάδες. Στοιχήσαν το αντίτιμο στις ομάδες που έπαιζαν τότε. Λάγιος Ντέταρη, Άιντραχτ Φραγκφούρτης, φίλε, ο χαμός.
1: Μεγάλος παίκτης τότε είχε έρθει και βέβαια είχε έρθει από τραυματισμό που έρχονταν ποτέ. Ο Κόνσκι, φίλε, της ΑΕΚ.
0: Ο Κόνσκι, βέβαια.
1: Τεράστιος παίκτης, φίλε, αλλά Πολωνός, αλλά είχε έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, είχε ένα τραυματισμό περάσει, γι' αυτό και ήρθε. Αλλιώς έρχονταν ποτέ στην Ελλάδα. Μεγάλος παίκτης ο Κόνσκι.
0: Μύρωσο.
1: Έχουν έρθει, φίλε, βέβαια έχουν και παλτά μεγάλα.
0: Καλά, έχουν έρθει και παίκτες που δεν τους περιμέναμε να βγουν και έχουν αφήσει εποχή και ιστορία. Μιας και είπες, ναι, για τον Τόνι Σαβεύσκι, ήθελα να πω. Απίστευτος παίκτης. Απίστευτη τέχνη. Δαντελένιος. Τρομερός.
1: Μέσα στα μαδένια τρέχει.
0: Ναι.
1: Και ο Βαζέχα.
0: Επαγγελματίας.
1: Το Βαζέχα δεν ήταν.
0: Άλλωστε τον Βαζέχα, τότε θυμάμαι που λέγανε για άλλο. Ή για τον αυτόν που παίζει τώρα στον Ολυμπιακό, ο Χιόλε Αραμπί, ο Ελκαμπί. Όταν τον πήρε, του λέγανε τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τι είναι αυτό.
1: Γιατί τον άλλον πήρε τον Ιουγκοσλάβο από την Κύπρο που λέγανε το.
0: Τον Κοκίτσι.
1: Πέρανε το συνταξιούχο.
0: Το Σίνι Σαγκόκιτσι, ναι. Γέλαγε ο κόσμο το
1: τη εξέλιξη.
0: Κι όμως αυτή η ιστορία.
1: Τα παστέλνουνε.
0: Αυτό σου λέω.
1: Τα παστέλνουνε.
0: Όλα είναι στο γήπεδο, φίλε.
1: Ναι, όλα είναι. Μέτρανε μόνο τα χρήματα. Και τα χρήματα μετρούν αν πάρει ένα παίκτη, α πούμε, να πάρει τον Μπαπέ. Αν πάρει ένα παίκτη, ξέρει ότι θα σου παίξει. Αλλά υπάρχουν
0: περιπτώσεις.
1: Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών που μπορεί να του βρει, αν ψάξει γενικώ, που μπορεί να κάνουν παπάδες στο
0: γενικό. Βέβαια. Να βρουν και το κατάλληλο κλίμα, να έχουν τη διάθεση, να είναι επαγγελματίες από μόνοι του.
1: Ένα παίκτη που έκανε πολύ καλές χρονιές, πάρα πολύ καλό παίκτη. Βέβαια οι Σκανδιναβοί οι περισσότεροι βγαίνουν στις περισσότερες φορές γιατί είναι τίμοι παίχτες. Ήταν ο Γιώχανσον Τσάικ.
0: Ο Γιώχανσον,
1: ο οποίος εντάξει, πήγε μετά να κάνει την καριέρα του στην Αλία, τώρα έπαθε εξοικειαστών.
0: Εντάξει,
1: τελείωσε η καριέρα του κάπου εκεί.
0: Και πιο παλιά που λες για τον Γιώχανσον ήταν και ο Κρίστενσεν στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, επίσης. Και ο Σάντμπεργκ κάποτε στην ΑΕΚ.
0: Ο Σάντμπεργκ, βέβαια.
1: Ισπανία
0: έτοιμη για το 0-2, δεν τα κατάφερε.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω αν ήταν και ο Σάιτ.
1: Ο Γιαμαλάκος,
0: ο οποίος.
1: Αυτό λέω, έχουν περάσει πολλοί παίκτες.
0: Βεβαίως.
1: Και έχουν περάσει και παίκτες με πολύ ακριβά συμβόλαια, οι οποίοι πέρασαν και.
0: Ούτε καν ακούμπησαν.
1: Και ομάδες λένε τα χρήματά τους.
0: Εντάξει, συμβαίνουν.
1: Όπως α πούμε που είχε πάρει ο Πάοκ, πώς το λένε το Βούλγαρο που είχε πάρει.
0: Ναι, ξέρω, κατάλαβα ποιο λες, θα μου έρθει.
1: Που πήρες, μεγάλο όνομα.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: 9 εκατομμύρια ο Ντιόγκο μου, λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος.
0: 9, ε, 9 είχε πάει.
1: Ναι, 9. 8, τόσο μου το βγάλει εδώ πέρα, τέλος πάντων. Ο Ζάχοβιτς είναι πιο ακριβή, ναι, ναι, το είπαμε. Το ο Ζάχοβιτς είναι πιο ακριβή μεταγραφή.
0: Άλλος αυτός, τρελάκιας. Άλλος ναι, αυτός. Ναι, ναι. Κακός χαρακτήρας, αντισυναδελφικός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αντιεπαγγελματίας.
1: Μεγάλο όνομα, αλλά.
0: Μεγάλο όνομα, ναι. Αλλά, αλλά. Ο Σλοβαίνος.
1: Σλοβαίνος, ναι, ναι.
0: Επί ένα παιχνίδι θυμούνται οι φίλοι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, το 3-3.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Που
1: αυτό.
0: Έβαλε και το γκολ μαζί με τον Τζοβάνι.
1: Σούτα για τους Ισπανούς, έξω.
0: Οι Ισπανοί έχουν ξεκινήσει πιο καλά και στο δεύτερο
1: γύρο. Δηλαδή, τώρα οι Γάλλοι.
0: Έχουν εγκλωβιστεί οι Γάλλοι μεταξύ μας.
1: Εγκλωβιστεί, θα κοιτάξουν τώρα να παίξουν μπροστά και οι Ισπανοί θα βρουν χώρους. Δεν είναι τώρα.
0: Βεβαίως θα βρουν.
1: Όσο περνάει η ώρα, δηλαδή, οι Γάλλοι θα βγαίνουν περισσότερο μπροστά.
0: Αυτό σου έλεγα και πριν. Ναι.
1: Εντάξει, και θα βρουν χώρους οι Ισπανοί, να δούμε τώρα. Θα γίνει το 0-2, θα γίνει το 1-1, θα δείξει. Θα δείξει. Και ο Χένρικ Νίνσελ ήταν πολύ καλό παίκτη. Όταν είχε έρθει στην ΑΕΚ.
0: Στην ΑΕΚ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω είχε βγει πρωτοσκόρερ.
0: Εγώ γενικώ είμαι φαν των Σκανδιναβών, να ξέρει.
1: Είναι τίμοι παίχτε.
0: Και δηλαδή, τίμοι και καλοί και ταιριάζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, για κάποιο λόγο ναι, ταιριάζουν.
1: Δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ, α πούμε, Σουηδό, Σκανδιναβό που να μην έχει παίξει, α πούμε, καλά.
0: Βέβαια, βέβαια. Ο Μπερμπάτοφ ήταν, μα το λέει.
1: Μπερμπάτοφ, ναι, ναι, ναι. Πολλά τα λεφτά πλήρωσε το ΠΑΟΚ.
0: Αλλά και αυτό πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Που λέγαμε Σκανδιναβοί είναι τίμοι παίχτε, φίλε. Δηλαδή βλέπει.
0: Ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο ταιριάζουν και στο, ναι, στο, ναι, στην ναι, ελληνική ιδιοσυγκρασία. Του Ολυμπιακού, ο Στόπερ.
1: Εντάξει, παιχταρά τώρα, μιλά για παιχταρά τον Μέλμπερκ.
0: Το Μέλμπερκ.
1: Εντάξει, τώρα,
0: όχι, πέρα από το παιχταρά.
1: Ήταν και παιχταράς. Μεγάλο όνομα αυτό.
0: Και ηγετικό.
1: Λέω για παίκτε που δεν του ξέραμε, ρε παιδί μου. Δεν ήταν μεγάλο όνομα. Το Μέλμπερκ ήταν μεγάλο όνομα.
0: Ναι, ναι. Ήρθε μεγάλο. Εντάξει, okay.
1: Ναι, ήταν μεγάλο παίκτη.
0: Αλλά γενικότερα 9 στου 10 βγαίνουν, ρε παιδί μου.
1: Παραδείγματο μικρό και μεγάλο. Το Δανό που είπαμε, το Χένιξεν και αυτό πάρα πολύ καλό παίκτη. Δηλαδή, αυτοί οι Σκανδιναβοί είναι τίμοι ποδοσφαιριστές.
0: Ακόμα να σου πω κάτι, πέρα από τους Σκανδιναβούς και οι Ισλανδοί που τους βλέπεις ότι κάνουν καριερίτσα και στις ξένες χώρες,
1: ναι, ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: τίμοι.
1: Ναι, ναι,
0: όπως
1: ναι, ναι,
0: το λες,
1: ναι,
0: τίμοι. Τώρα πήγε και στον Ατρόμητο του Παναθηναϊκού παλιός. Στο Λεβαδιακό έπαιζε πέρυσι. Μισέ μου, θα το βρω.
1: Α, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ποιο λες, μου έχει στο μυαλό. Ο οποίος Ατρόμητος παρεπτόντως φτιάχνει καλή ομάδα για φέτος.
0: Για να δούμε.
1: Έχουν
0: ναι,
1: όνειρα οι φίλοι του Ατρομήτου. Είχαν πάει
0: και
1: στην...
0: τον προπονητή νομίζω είναι καλό, σοβαρό.
1: Ναι. Στην, στην πρώτη προπόνηση πήγαν 800 άτομα.
0: Mm.
1: Ναι, στη φιέστη, στην πρώτη πρεμιέρα.
0: Μακάρι, μακάρι. Γιατί μακάρι είναι... να έχουμε δυνατό πρωτάθλημα φέτος.
1: Εντάξει, εγώ, τον... βέβαια φέτος δεν βλέπω το Λεβαδιακό.
0: Καλά, καμία σχέση θα έχει ο Λεβαδιακός με αυτό που φάνηκε στον
1: Πέτρο. Ναι, φύγανε παίκτες οι οποίοι κάνανε διαφορά.
0: Ο Τσάπρας νούμερο 1, α πούμε.
1: Ναι, ναι, φύγανε παίκτες. Να δούμε, να δούμε. Ο Κομπότης θα κάνει.
0: Και του φύγει ο προπονητής, έτσι, δεν το κράτησε ο Παπαδόπουλος.
1: Πήγε στην Κύπρο, έτσι, έγινε.
0: Πήγε στην Κύπρο. Ο Σαλιμπά έξω, έτσι, τον αντικατέστησε του Σαλιμπά το φιλαράξιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μια αναγκαστική
1: αλλαγή,
0: αλλαγή για τον Ντεσόν. Για να δούμε, για να δούμε.
1: Ο Χουάντσο, να πούμε ότι... έμεινε στο Παναθηναϊκό μέχρι το 2030, εκεί που ήταν ένα. Είχε στο να φύγει, στο να μείνει. Τελικά έμεινε μέχρι το 2030, νέο συμβόλαιο.
0: Ο Μάγκνουσον, ο Μάγκνουσον.
1: Ο Μάγκνουσον, ναι. Ναι,
0: έπαιζε και στο Λεβαδιακό, ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα πέρυσι. Να, τώρα άλλο ένα παίκτη του Λεβαδιακού που πέρυσι. Πού να πάει τώρα ο Λεβαδιακό. Εμένα αυτό με ενοχλεί στι ομάδε. Ότι με μια καλή χρονιά.
1: Ναι, φίλε, αλλά όμω δεν μπορεί να πει και στου
0: παίκτε. Ξετυλίγεται όλο το πλεκτό.
1: Δεν μπορεί να πει όμω και στου παίκτε να μην φύγουν γιατί σου λέει
0: εντάξει,
1: να κάνω το επόμενο βήμα.
0: Ναι. Ο Μάγνουσον, ας πούμε, τώρα φαντάζομαι ότι έφυγε λόγω δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Αν ήταν ευχαριστημένο
1: ναι, εντάξει,
0: με το συμβόλαιο
1: okay,
0: του Κομπότη, θα έμενε.
1: Εντάξει, σου λέει να πάω και κάπου παραπάνω, αν πει. Ναι.
0: Τώρα ο Μάγνουσον δεν είναι, είναι και στα 30 φεύγα του. Ναι, πόσο είναι ο Μάγνουσον, είναι μεγαλούτσικο. Τι μεγαλούτσικο, μεγάλο. Ανήσυχη η Γαλλία, ανήσυχη, ανήσυχη, πολύ η Γαλλία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι αγχωμένη πολύ.
0: Πολύ αγχωμένη. Μα το είπα ότι αν δε, όσο περνάει η ώρα και δεν βρουν τον γκολ και δεν δε βλέπω να βρίσκουν και τους διαδρόμους, δεν έχουν κάνει καν ευκαιρία, έτσι.
1: Δεν έχουν κάνει κάτι, έτσι, κάτι δυνατό, μια ευκαιρία δυνατή.
0: Όχι,
1: δεν έχουν κάνει.
0: Καμία,
1: εντάξει, κάποια σούτα μέσα στην περιοχή, κάποια κόρνερ, οκ, okay, μέχρι εκεί. Αλλά ούτε σπάνια έχουν κάνει καμία ευκαιρία.
0: Ούτε,
1: αλλά... δηλαδή, μόνο το πέναλτι στην ουσία. Βλέπουμε ένα μάτς που το μόνο που μπορεί να μείνουμε είναι στο πέναλτι.
0: Ναι,
1: πέναλτι το 1-0. Δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι.
0: Παρά το γεγονός ότι ήταν πέναλτι, τύχης περισσότερο παρά προσπάθειας. Αλλά ήταν πέναλτι, δεν το συζητάμε. Σπάνι τώρα μπροστά, απ' έξω μια σέντρα, τίποτα. Out. Κακό ποδόσφαιρο γενικότερα.
1: Εντάξει, φίλε, όμως και είναι παιχνίδι ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Μην με ζαλίσει με το μεγάλο θέαμα.
0: Εντάξει, έχουμε 10 κατά καιρό όμως κάτι ημιτελικό.
1: Ναι, οκ, είναι.
0: Να του πει στο ποτέ. Αλλάγει
1: τώρα για του Γάλλου. Το παλεύονται. Σαμπ, αλλάζει. Το Μπαρκολά έβγαλε.
0: Δεν ήταν κάτι. Ναι. Σήμερα ήταν. Καλά, και ποιο παίζει βέβαια.
1: Ούτε ο Εμπαπέ. Και έβαλε το Ντουέ.
0: Ντουέ.
1: Ο Ντουέ.

0: Τίποτα, ο Τζίτζι μόνο. Αν ήταν εδώ ο Τζίτζι, θα είχαμε, είχαμε σκορ τώρα. Θα είχαμε
1: και σκορ, άλλη περιγραφή. Άλλη γλύτα.
0: Καλά, εντάξει, τώρα εμεί δεν κάνουμε περιγραφή. Εμεί κάνουμε τώρα ένα σκορ.
1: Τζίτζι τώρα επίση το 3 στο 7.
0: Το 3 στο 7.
1: Το 7 στο 9 και η Μαρία φυλάκια τον Κορυδαλό. Δεν είναι μεταδόσει αυτέ που κάνουμε εμεί τώρα.
0: Εντάξει, τώρα εμεί δεν έχουμε γιατί να πούμε
1: τον Παρκολάτη.
0: Τι στόφα, ρε φίλε.
1: Στον Εμπαπέ, να τα ξέρουμε όλοι.
0: Αυτά να ξέρουμε, να ξέρουμε που βρισκόμαστε.
1: Κάτι διαφορετικό κάνει ο Τζίτζι.
0: Ούτε αύριο, ούτε αύριο.
1: Και φέρνει και τη σακούλα του.
0: Το καθητή του, τώρα θα είχαμε φάει κιόλα. Αυτό που το πα.
1: Μου είχε πει ότι μία από τι δύο μέρε θα έρθει να πάρει ρεπό το μαγαζί. Μία από τι δύο μέρε.
0: Πρέπει να έρθει αύριο τώρα.
1: Για να έρθει νωρί. Α, και δεν μα χαλάει να έρθει στι 12.
0: Τα βάριε έτσι όπω γίναμε.
1: Στι 12.30 θα έρθει μέχρι.
0: Να κάνει το after game.
1: Μέχρι 3 ώρα θα είμαστε εδώ εμεί.
0: Ναι, το after να κάνει.
1: Το after, ναι. Να ανοίξει το κατάστημα πιο αργά.
0: Μια χαρά θα ήταν. Θα έχει σταματήσει και η λιγούρα τώρα, θα ήμασταν ωραίοι.
1: Θα ήμασταν ωραίοι.
0: Θα ήμασταν ωραίοι τώρα. Ισπανί, μεγάλη ευκαιρία για Ισπανί, 0-2.
1: Τέλος.
0: Πάλι ο ίδιος. Πολύ ωραίο συνδυασμό.
1: Ο ίδιος πάλι.
0: Όχι, δεν ήταν ο ίδιος.
1: Φοβερό γκολ, ε.
0: Φοβερό γκολ, ένα 1-2 έξω από την περιοχή.
1: Φοβερό γκολ, παιδιά. Η Ισπανία δείχνει ότι.
0: Αυτά είναι.
1: Τη Γαλλία που βλέπαμε.
0: Η Γαλλία την κατάπιε.
1: Την καταπίνει μέχρι στιγμή. Μπράβο στην Ισπανία. Σπουδαία ομάδα και Ισπανία.
0: Εντάξει, αλλά δεν έδειχνε αυτό που συμβαίνει τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι Γάλλοι.
1: Ναι, οκ, okay, αλλά και αυτή η σπουδαία ομάδα είναι. Οι Ισπανοί, γι' αυτό και η αποδόση στον Μπουκ δεν ήταν μεγάλο φαβορή.
0: Όχι, όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν
1: τους Γάλλους τους είχαν εκεί στο 2.40-2.25, κάπου εκεί.
0: Εντάξει.
1: Ο Γιάννης από το Βόλο λέει σε μία δελετή έλαβε τέλος Ισπανία στο τελικό. Εντάξει, ακόμα έχουμε τώρα.
0: Αλλά έχουμε ακόμα μην τα λέτε αυτά. Στο 58 είναι.
1: Πολλά στο ποδόσφαιρο. Ποιο θα βάλει τον γκολ, το νούμερο 12.
0: Το νούμερο 12.
1: Πού είναι ο Τζίτζι, θα πει το 12.
0: Αυτά είναι τώρα, ναι, τώρα εμεί θα ψάξουμε τώρα στα κοιτάπια μα. Τώρα το ενώ ο Τζίτζι θα
1: τάξει. Τώρα τι κοιτάζει, Σαπ, τι κοιτά. Φοβερό συνδυασμό, ε.
0: Ναι, ναι, το 1-2 εκεί απ' έξω.
1: Κοίτα εδώ τώρα τη φάση.
0: Ωραία ενέργεια, ωραία ενέργεια.
1: Πόρο, φίλε, φοβερό.
0: Ο Πόρο, Πέδρο Πόρο.
1: Πόρο το βάλε.
0: Πέδρο Πόρο.
1: Ωραίο πλασέ, πολύ ωραίο πλασέ.
0: Ναι.
1: Πάω στην έξοδο του τερματοφύλακα. Τον πλάσαρε ιδανικά. 0-2, πολύ κοντά. Πολύ κοντά στο τελικό η Ισπανία. Και ο. Ναι.
0: Όλα τα λεφτά ήταν στην εργασία που κάναμε, βέβαια, αλλά και το τελείωμα.
1: Και το τελείωμα. Ναι. Παρόλο που του βγαίνει ο Μαρφλιάκας, το κλείνει το οπτικό πεδίο, καταφέρνει και τον πλασάρι στα δίχτυα η μπάλα. 0-2 οι Ισπανοί, ο Γιαμάλ και η παρέα του.
0: Για να δει τι γίνεται. Όχι, εγώ δεν το περίμενα αυτό που βλέπω πάντως.
1: Το 0-2, όχι, εγώ περίμενα.
0: Πέρα από το 0-2.
1: Περίμενα τη Γαλλία καλύτερη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λίγο να
1: τα λέγαμε χθες με τον Γιώργο ότι, οκ, μπορεί να είναι φαβορή η Γαλλία, να έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι τώρα. Αλλά σε ένα μάτς, φίλε, όλα μπορούν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Σε ένα μάτς μπορεί να σου είναι κακό ο Μαρκολά, όπως είναι, ας πούμε.
0: Καλά, ναι.
1: Να μην είναι η μέρα του. Ξέρεις. Δεν θέλει πολύ.
0: Δεν θέλει, όχι.
1: Στράβος το μάλλον το πέναλτι.
0: Είναι
1: το...
0: άλλα μάτς αυτό που λέω. Άλλα μάτς τα είμαι τελικά και άλλα μάτς του Μουντιάλ.
1: Έγινε απέναντι χαζό.
0: Άλλα μάτς ο τελικό.
1: Άλλα ναι. Μάτς τελείως.
0: Αυτό ήταν και το χαζό. Χαζό. Άτυχο τελικό.
1: Ναι,
0: δεν πάει. Βέβαια τώρα παίζει στόπερ στην Εθνική Γαλλία και δεν βλέπει τον παίχτη του Εθνικού. Τώρα πώ, τι δεν κατάλαβε.
1: Δεν κατάλαβε ότι ήταν.
0: Α παίξει σκάκι να πούμε, ξέρω εγώ τώρα. Με τον Όλμο κάνανε το
1: ένα-δύο.
0: Με τον Όλμο. Τώρα, αυτό τώρα το γκολ που βάζει το δεξί μπακ της Ισπανίας, πόσο θα δίνει ρε φίλε, ε?
1: Ω, καλά,
0: δεξί μπακ να σκοράρει τώρα, ε?
1: 50-60 απόδοση. Και, πάλι
0: και τώρα κρατήστε την Ισπανία, διότι οι Γάλλοι θα βγουν μπροστά, θα βρουν χώρους οι Ισπανοί
1: ναι,
0: και μπορεί να γίνει το
1: Ελαλαμέιν. Και να γίνει πάρτι.
0: Να γίνει πάρτι.
1: Να γίνει πάρτι στο ημιτελικό.
0: Βεβαίως, από την άλλη, αν βάλει και ένα γρήγορο γκολ η Γαλλία, μπορεί να δούμε και θρίλερ.
1: Αν το βάλει μέχρι το 75, βέβαια.
0: Μέχρι το 75, ναι. Αλλά δεν τη βλέπω, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα που δείχνει προς το παρόν.
1: Πάλι,
0: πάλι από πίσω η παλιά.
1: Γιαμάλ, πάμε για το 0-3, παιδιά.
0: Ο Γιαμάλ όμως κάνει το 0-3. Τρώμε. Όχι, offside λέει. Δεν πρέπει να είναι πάντως.
1: Για να δούμε. Κι αν είναι, θα είναι οριακό.
0: Ναι.
1: Κι αν είναι, θα είναι.
0: Ωραία ενέργεια του Γιαμάλ.
1: Είναι ο υπόπτης. Σάντος.
0: Ο Σάντος. Ο Σάντος του Κιουπελέ.
1: Για να δούμε. Αν γίνει το 0-3, πάμε για συντριβή.
0: Καλά, ναι, μα σου είπα, θα βρει χώρο. Κάνουν και ωραίες παλιές τρύπες τώρα οι Ισπανοί από τα χάφη. Εκεί έχουν τους παίχτες.
1: Όχι, ήταν κατευθείαν ούτε βάρ. Ναι.
0: Πάντως δεν φάνηκε στη.
1: Ναι, δεν φάνηκε κανονική ροή.
0: Ναι.
1: Μάλλον του είπαν ότι είναι πεντακάθαρο.
0: Είναι αυτό το μη αυτόματο τσακ μπαμ, καθαρίζει. 0-2 λοιπόν παραμένει το σκορ στο 62.
1: Έτσι θα πάει το μάτσο τώρα. Θα είναι μπροστά η Γαλλία και η Ισπανία θα βγαίνει στην κόντρα. Γρήγορη παίχτες μπροστά.

0: Πάντω θα είναι ωραίο, πολύ ωραίο πλασέ του Γιαμάλ. Ωραία, ωραία τρίπλα.
1: Από τι καλύτερε ενέργειε που είχε κάνει στο Μουντιάλ. Αλλά δυστυχώ.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ότι και η πρόταση του Μαρινάκη για την ΕΠΟ, Super League, όχι την ΕΠΟ, καίγεται. Μετά τον Λισάνδρο είπε όχι και ο Μποροβίλο.
1: Καλά τώρα, αφού είπε όχι ο Λισάνδρο, τι μα τελείωσε.
0: Και ο Μποροβίλο είπε όχι, λέει. Που είναι Τρίπολη. Καλέ σχέσει.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί. Ναι, εντάξει, μια πρόταση έκανε ο πρόεδρο του Ολυμπιακού.
0: Κάτσε να βγει, ρε φίλε.
1: Άκουσε να δει τώρα τι θα γίνει. Κανονικά ξέρει τι.
0: 7-7 θα πηγαίνει συνέχεια.
1: Εάν ψηφίσει κι άλλο λευκό τέτοιο, νομίζω πάει κλήρωση.
0: Έτσι, ναι.
1: Τώρα να βγει κλήρωση δια τη Σουμπελίκα θα γελάει. Θα γελάει
0: και πέτρες. Γιατί βάζουν δύο πρόεδρου και Μαρινάκη και Αλαφούζο ταυτόχρονα. Μοναζιγά. Μία τη μέρα ο ένα, μία την κυρία και ο άλλο.
1: Ναι. Σωστό
0: και αυτό. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε.
1: Είναι μια πρόταση, θα την κάνουμε, ρε φίλε. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα.
0: Όλα τα είχαμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό μας έλεγε.
1: Εντάξει, τώρα η ΕΠΟ θα ψηφίσει όπως καταλαβαίνεις τον Αλαφούζο και θα έχουμε μια διετία με Αλαφούζο. Απλά τα πράγματα. Ναι. Τι έκανε τώρα. Δεν θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Θα το ρεφρίζει Παναγιώτη, θα το ρεφρίζει τον Αλαφούζο όλοι τώρα.
1: Άστο.
0: Όλοι.
1: Εδώ που τα λέμε τώρα, καλά το πούμε, Μαρινάκης. Φίλε, 15 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα εκεί σαν πρόεδρος του Παναγιώτη. Βέβαια.
0: Εντάξει, Super League τώρα δεν παίζει ρόλο κάτι, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω είναι κατά πόσο θα ένα προεδρεύσει πράγματι ο Αλαφούζο. Κοίτα, ή θα βάλει κάποιον ανταυτού.
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο επηρεάζει το πρωτάθλημα ή ο πρόεδρος Super League. Εντάξει, ο πρόεδρος Super League
1: όχι,
0: είναι
1: να φέρει όμως χορηγίες, να αυτά, είναι πιο εύκολες οι ομάδες, να μην είναι εξαρτώμενες από τα μεγάλα τα πρωτοφόλια.
0: Αυτό. Δηλαδή δεν αποφασίζει ούτε η διαιτησία Super League ούτε τίποτα. Δηλαδή δεν βγάζει γιατί Super League. Το πρόγραμμα βγάζει. Πρωταθλήματο και από εκεί πέρα.
1: Το οποίο η κλήρωση του πρόγραμμα στι 16 Ιουλίου είναι να ξέρει. Δηλαδή, τι έχουμε σήμερα, 14, μεθαύριο.
0: Την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, ναι.
0: Η οποία κοιτάει να, με αυτό που λες, χορηγίες.
1: Αυτό.
0: Τα γήπεδα είναι καλά, τα υπόλοιπα.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια, επί Μαρινάκη ήρθε πολύ μεγάλη χορηγία. Έτσι.
0: Ποιος είχαμε χορηγία.
1: Στίχημα,
0: βέβαια. Εντάξει, κάποια θα έρθει. Το οποίο ακούγεται ότι. Αν,
1: καλά, νομίζω είναι έτοιμη η άλλη.
0: Η μεγάλη οικονομία που έχει ρίξει πολύ χρήμα.
1: Την πέμπτη την κλήρωση να έχεις δίκιο μόνο.
0: Πέμπτη, ναι, 16 του μήνα.
1: Σήμερα είναι Τρίτη, έχουμε χάσει και τις μέρες.
0: Ναι, σωστά. Υπολογίζουμε ότι είναι Τετάρτη.
1: Ναι. Είναι
0: κάνουμε βράδυ,
1: γι' αυτό. Κάνεις, και σκαλώνεις, ναι. Μια προσπάθεια τώρα το Γάλλο, ρε Μπαπέ από εκεί,
0: τι έγινε, ούτε κόρνερ.
1: Κόρνερ, δεν έβγαλε κόρνερ. Δεν είχε περάσει πάντα. Μόνο ο Μπαπέ αν καταφέρει να κάνει κάτι εκεί να. Να διεμβολήσει από αριστερά, από δεξιά, από το κέντρο. Κανένα σουτ καλό. Να γίνει πάλι. Ο Λύση πάλι είναι άφαντος. Είναι φάντος.
0: Και αυτός τώρα. Και ο Ντεμπελέ δεν γίνεται.
1: Τίποτα. Τώρα όμως μια καλή.
0: Πάλι κόρνερ.
1: Τα κόρνερ είμαστε.
0: Πολλά. Δύναμε. Κάτσε να δω. Δεν έχει πολλά. Πρέπει να έχει με αυτό πρέπει να έχει πέντε.
1: Πέντε.
0: Και ένα έχει μείνει. Ένα
1: Ισπανία.
0: Έβαλαν γκολ δύο.
1: Ναι, καλά.
0: Δύο γκολ, ένα κόρνερ.
1: Για να δούμε. Μεγάλη λοιπόν έχουν κόρνερ τώρα. Ο Λύση. Το κόρνερ είναι κακό, άστοχο πολύ, κακό.
0: Κακό.
1: Out. Κακό. Κακή Γαλλία γενικότερα. Δεν το βλέπω. Στο 65.
0: Ο Φίλος που παίξει ένα Athletic Dundee over 3,5 ήταν 0-0 στο ημίχρονο, τώρα είναι 0-5. Στο 85.
1: Το δικό σου έτσι για την ιστορία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν.
0: Όχι, αφού χάνουμε το αυτό.
1: Ναι.
0: Το δικό μου είναι 0-3 βρε μαυρόγατα στο 84 ακόμα. Δηλαδή πρέπει να ντρέπεσαι. Πρέπει να ενσκίνεσαι. Βρε κατσίκι.
1: Τι ήθελα και το είπα.
0: Τώρα που τώρα. Είναι.
1: Καλά τώρα δεν μας νοιάζει κιόλας.
0: Περιμένουμε πολλά. Περιμένουμε δύο γκολ από την Γαλλία. Περιμένουμε δύο κόρνερ από την Ισπανία. Περιμένουμε πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τώρα μας πειράζει.
0: Ο Λευθέρης είναι ωραία Ισπανία. Έτσι καλησπέρα. Ναι, ωραία Ισπανία. Πολύ ωραία που σου παίζει.
1: Καλά, δεν παίζει και τίποτα τρομερά.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: παίζει όμως νομίζω ότι για να αντιμετωπίσει τη Γαλλία πρέπει να παίξει αυτό.
0: Ναι. Την έχει μπλοκάρει τα ατού τη, βγαίνει τόσο σηκότερα από ό,τι μπορεί. Έχει βάλει δύο γκολ, δηλαδή τι άλλο να σκάνει.
1: Ήταν και τυχερή με το πέναλτι εκείνο εκεί.
0: Όλα αυτά. Εντάξει, που κανονικά τώρα εδώ πέρα πρέπει να ήταν το παιχνίδι η Γαλλία με το, η Ισπανία με το Κουρασάο.
1: Καλά,
0: έγιναν έσχοι τώρα.
1: Τώρα
0: μην βγάλουμε
1: πριν. Ο πρόεδρο του Κουρασάο θα τα πει στη συνέντευξη που έχω μάθει.
0: Ναι.
1: Στις 20 Ιουλίου.
0: Ναι, θα το κάνουμε live εδώ, άμα είναι.
1: Βέβαια, ναι, στο YouTube.
0: Γιατί ο άνθρωπος στο 1-1, ο άλλος έκανε cool break.
1: Ναι.
0: Εντάξει, χάσαμε το ρυθμό μας, αφάσαμε το δεύτερο.
1: Απλώς να ξέρουμε ότι θα πάμε και στο CAS. Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, και στο CAS.
1: Και στο CAS και στο.
0: Και θα είμαστε
1: και πολύ κασέρι.
0: Και να ξέρουν και αυτοί οι Ευρωπαίοι, οι παγκόσμιοι, η FIFA και αυτά, ότι θα είμαστε και στο επόμενο Μουντιάλ, κύριοι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πιο δυνατή και πιο μυαλωμένη.
1: Μα ο στόχος στο CAS είναι αυτό. Αν δεν κερδίσουμε την απόφαση, να μας δώσουν wild card.
0: Ναι,
1: wild card. Για όλα τα
0: μοντέλα. Αν και αν αυτό που λέει ο Ιφαντίνο αν ισχύσει, ναι, πάνε 64 ομάδες, θα πηγαίνει όσο κόσμο. Δεν χρειάζεται, ναι, δεν χρειάζεται προκληματικά.
1: Τώρα να καλώσω τον Εμπαπέ, παράλληλο βγήκε η μπάλα. Κόρνερ.
0: Ναι, πρέπει να το πιάσει. Τότε θα ήταν σε
1: πρέπει
0: πολύ
1: να το βγάλω. Όχι, όχι. Το
0: Κουκουρέγια.
1: Ο Κουκουρέγια κόντρα την μπάλα. Πήγαινε μέσα.
0: Ναι, ναι, μέσα πήγαινε.
1: Πήγαινε μέσα.
0: Εάν λοιπόν αυτό που λέει ο Φαντίνο ισχύει, ισχύει, ναι, 64 ομάδες, ναι, δεν χρειάζεται να παίζουν προκληματικά.
1: Όχι,
0: να πει ο Φαντίνο, παιδιά, όποιοι θέλετε, ελάτε.
1: Όποιοι δώσουν.
0: Ναι, πάμε σε διαρρηματάκι, μισό λεπτό, κύριε Σατάκη. Δεν χρειάζεται να πάρει wild card και αυτά, αφού είναι 64 ομάδες όλες τις χώρες. Όποια θέλει. Και τώρα, ρε φίλε, σκεφτόμουν πριν, θα σου πω και το ξέχασα, ότι αυτοί οι παίκτες, ρε φίλε, τώρα όλοι σε ένα μήνα θα παίζουν μπάλα πάλι, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και οι γιατί οι παίκτες παίζουν στην Ευρώπη. Οι Αργεντινοί παίζουν στην Ευρώπη περισσότεροι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα ξεκουραστούν, νομίζω έχουν τουλάχιστον.
0: Πόσες μέρες, ρε φίλε. Ναι, 20 μέρες, ρε φίλε. Δεν είναι εύκολο, φίλε, να παίξει πάλι.
1: Όχι, όχι.
0: Ένα πρωτάθλημα και να ξεκινήσει πάλι το Champions League. Δηλαδή, πολύ, πολύ καταπώνηση.
1: Όντως, όντως. Και με μια σεζόν που έρχεται ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Με περισσότερα παιχνίδια από την προηγούμενη.
0: Αυτό, αυτό.
1: Ο χαμός του χαμού.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ένα σκύρο φάουλ πάνω στο παίχτη της Ισπανίας. Παραμένει το 0-2. Στο 69 μπήκαμε. Τώρα έχουμε cool break.
2: Εντάξει, ναι. Τώρα μάλιστα. Τώρα θα συνέλθει η Γαλλία σιγά-σιγά.
3: Ναι.
2: Πιει τα νεράκια. Πράγματα, ναι. Θα πιούν τα νεράκια τους. Είναι αυτό που λένε, πιες λίγο νερό. Πιες
3: μπράβο,
2: λίγο
3: ναι,
2: νερό,
3: ναι, ναι. Να ξεδιψάσεις.
2: Ναι. Αυτό είναι.
3: Καλημέρα, καλησπέρα παιδιά. Λέει ο φίλος ο Μπάμπης που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Μπαμπίνο.
2: Γεια σου, ρε Μπάμπη.
3: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Η μητέρα μου τη βλέπεις αύριο, αφού το παιχνίδι τώρα είναι στο 70 και πάμε για το φινάλε, τη βλέπεις αύριο. Μου έχει κολλήσει εμένα η Άγγλια, φίλε.
2: Και εμένα, ρε φίλε. Τώρα τι να λέω. Εγώ έχω πει ότι θα το πάρει κιόλας.
3: Λες, ε.
2: Ε, τι.
3: Μετά από τόσα χρόνια και...
2: Άκου να δεις τώρα. Είχα
3: και θα το πάρει αποκλείοντας στην Αργεντινή. Αυτό. Που το 86 γίνει το χέρι του Θεού. Το 82 τα Φόκλαντ. Έχουν πολλά μεταξύ.
2: Βέβαια, την τελευταία φορά οι Άγγλοι είχαν κερδίσει τους Αργεντίνους. Την τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί στο Μουντιάλ, νομίζω το.
3: Δεν ήταν όμως ημιτελικά.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση. Νομίζω ήταν στους ομίλους.
3: Πιθανόν.
2: Ήταν ένα πέναλτι το οποίο το έχει χτυπήσει ο Μπέκαμ και το είχε κάνει ο σημερινός προπονητής των Αμερικάνων. Ποιος είναι ο προπονητής της Αμερικής, που ήταν και στην Τότενα.
3: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα κολλήσαμε.
3: Ναι, κόλλησε μια.
2: Άμα δεν φάσε.
3: Άμα δεν φάσε, δυστυχώς. Φίλε, πάντως είναι.
2: Ποτσετίνο.
3: Περιμένω πως και πως οι Άγγλοι το
2: καλά,
3: αυτό.
2: Εννοείται.
3: Γιατί θεωρώ ότι θα πάρουν εκδίκηση.
2: Ναι, ναι.
3: Αποκλείοντας την Αργεντινή στα ημιτελικά.
2: Ναι.
3: Με το χέρι του Θεού.
2: Ναι, ναι, έτσι.
3: Εντάξει, που τότε ο Μαραντόνα τα λέγαμε και με τα παιδιά χτες, με τους φίλους. Ότι αν υπήρχε βάρ θα κινόταν, εντάξει, ούτως ή άλλως.
2: Καλά εννοείται.
3: Μα εδώ ήταν, λέει τώρα η μπάλα δεν φτάνω στο κεφάλι, μας βάω το χέρι μου και ό,τι γίνει. Ναι. Έτσι, αυτό σκέφτηκε.
2: Αυτό σκέφτηκε.
3: Όχι, γιατί δεν το είδε ή το είδε
2: ήταν,
3: και δεν το σφίριξε.
2: Ήταν και πονηρός αν το ποδοσφαιριστής ήταν. Αλλά ξεχρέωσε, εγώ δηλαδή...
3: Το πέναλτι που είχε χάσει.
2: Όχι. Εξεχρέωσε με το δεύτερο γκολ που είχε βάλει στον ίδιο
3: αγώνα.
2: Που πέρασε όλη την Αγγλία.
3: Όχι,
2: ρε παιδιά, το πρώτο το βάλαμε το χέρι, αλλά το δεύτερο θα σου πέρασε όλου.
3: Ναι, όλου. Πέρασε όλου. Αυτή είναι αλήθεια.
2: Δηλαδή και οι διαμαρτυρίες είναι κάπου και. Εντάξει, οκ.
3: Εντάξει, βέβαια είναι οι διαμαρτυρίες των Άγγλων δίκαιε, σου λέει τώρα.
2: Ναι, για τον γκολ είναι
3: ένα χέρι γκολ. Τώρα χάσαμε το τελικό του
2: γκολ. Αλλά ό,τι και να έκανε τότε θα το έπαιρνε ο Ντίγκο.
3: Ήταν η βραδιά του τότε. Και έμεινε στην ιστορία ο σκέρι του Θεού.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Καλά είμαστε, Μπαμπίνο μου, καλά είμαστε. Εκπομπή κάνουμε. Οι Γάλλοι σε βαρύ πένθος.
2: Τι να κάνουμε τώρα, οι Γάλλοι περιμένανε
3: πώς και πώς.
2: Σε εσύ είχε καλλιεργηθεί αλλαγές και πάρα
3: τώρα,
2: πολύ.
3: Τσέλκι μπαίνει, βάζει αλλαγές στο Αντεσάπ, ναι. Μήπως αλλάξει κάτι.
2: Είχε καλλιεργηθεί και πάρα πολύ το ότι...
3: Είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία όμως, φίλε.
2: Ότι οι Γάλλοι είναι, εγώ το έλεγα, ότι είναι δράκουλες. Δεν μπορεί να τους παίξεις.
3: Ναι, ναι.
2: Ειδικά η μπροστινή, μιλάμε.

0: Τα μια ειδησούλα βλέπω τώρα για τον ΠΑΟΚ, για τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Ένας Ρώσος δημοσιογράφος, ο Ιβάν Καρπόφ, αναφέρει πως ο Ιβάν Σαββίδης θα αναλάβει την προεδρία του ΔΣ της Ροστόφ.
1: Μπού και πού είναι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Του Ροστόφ. Μπαίνει στη ομάδα της καρδιάς
0: του. Ναι, μπαίνει στη δίκη στη Ροστόφ. Κύριος Ιβάν Σαββίδης.
1: Κακά μαντάτα για τον ΠΑΟΚ νομίζω.
0: Που είναι στη Βάη του Ροστόφ.
1: Κακά μαντάτα.
0: Δεν είναι πρώτο, δεν παίρνει την ομάδα. Μπαίνει στο ΔΣ, ρε παιδί. Μπορεί να τον έχουν για κλητήρα, ξέρω εγώ.
1: Να ανοίγει τα αποθητήρια και να τα κλείνει. Να έχει τα κλειδιά του γηπέδου, ρε παιδί. Μάλιστα. Έφορα. Ο έφορας.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Τσιπάς τι έκανε, ξέρουμε.
1: Ποιος Τσιπάς?
0: Ναι, στο ελληνικό. Το τέννις πέρα κέρδισε νομίζω.
1: Κέρδισε, δεν ξέρω.
0: Επικράτησε, ναι. Το γυμνάσιο Μπούσκε.
1: Και η Σάκαρη.
0: Η Σάκαρη, ναι.
1: Εκεί την... Τι κοίταζε και ο... Το αγόρι της.
0: Το γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Το ειδήλιο.
1: Το ειδήλιο, το τρομερό. Εντάξει, μια χαρά είναι τα παιδιά. Να πάνε καλά.
0: Στείλτε χαιρετισμού στην Αλεξανδρούπολη. Έχεις πάει Αλεξανδρούπολη?
1: Φίλε, εγώ έκανα εκεί.
0: Α, φαντάρος.
1: Ένα χρόνο. Ναι, όχι στην Αλεξανδρούπολη. Ψηλά, στη Γκαβίλη.
0: Κόμμα στο Μεγαδέριο.
1: Α, ωραία. Φίλε, η Αλεξανδρούπολη και.
0: Φοβερή.
1: Ο Αλεξανδρούπολη φοβερή. Ορεστιάδα επίση φοβερή.
0: Ναι, αυτό μπορεί και πολύ ζωή η Αλεξανδρούπολη. Καλοκαίρι και όχι ωραίε παραλίε και το φάρο εκεί.
1: Αθαυμάσιος ο Εύρος γενικότερα. Εγώ δηλαδή θα πήγαινα ξανά, βέβαια όσο καιρό ήμουν εκεί, καταλαβαίνεις. Δεν ήθελα ούτε να βλέπω. Αλλά εν πάση περιπτώσει μετά που έφυγα έλεγα πάω
0: όχι,
1: άνετα.
0: Όχι, πέρασα ωραία.
1: Πέρασα ωραία, όχι.
0: Πέρασα ωραία. Και στο Μεγαδέρο που ήμασταν. Το Μεγαδέρο ήταν.
1: Τι ειδικότητα έχεις?
0: Οδηγός.
1: Μεγαδέριο
0: ήταν πιο μικρό χωριά, το Μικροδέριο. Ναι. Είχε μικρό δέρο και μεγάλο δέρο.
1: Ναι.
0: Το μικρό δέρο μέναν οι αξιωματικοί και πήγαμε τι πρωί του, φέρναμε. Ναι. Μεγαδέρο ήταν ένα χωριδάκι με 30-40 άτομα από μάκου.
1: Δεν
0: υπήρχαν Έλληνε. Και πήγαμε δρομολόγια. Καβίλη πήγαμε δρομολόγια στην Πινέζα πάνω.
1: Ναι. Στα ρίζια.
0: Ναι, στα ρίζια και αυτά. Πήγαμε δρομολόγια.
1: Εγώ έκανα και στο δημότυχο ένα τρίμηνο.
0: Σοφλή και αυτά.
1: Με στέλνανε απόσπαση εκεί στη ημεραρχία.
0: Ζωή
1: και κότα. Και, ζωή ναι, και, κότα. Και εκεί τρεις μήνες πέρασε λίγο καλά.
0: Και εμείς ήμασταν στρατόπεδο τώρα που ήταν 30 άτομα, δεν χωτάνε ποτέ κανένα για έλεγχο. Τίποτα. Ένα ζωαγό, ωραίο τύπο. Ζαμανφού. Μια σκοπιά.
1: Εμείς είχαμε πάρα πολλές ασκήσεις. Πάρα πολλές ασκήσεις. Πάρα πολλά σκηνάκια που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς είχαμε πάρα πολλά τέτοια. Και όπως καταλαβαίνεις, ήμασταν λίγο περίεργα. Αλλά τρεις μήνες
0: πέρασε. Εμείς κάναμε σκηνάκια στο Μεγαδέριο, φίλε, μια φορά κάναμε σκηνάκια. Τα οποία πήραμε τα οδηγοί, είμαστε τέσσερις οδηγοί, πήραμε τέσσερα στάγερ και πήγαμε. Ήταν χειμώνας, σε ένα βουνό. Λοιπόν, μας λέει, στήσαμε τις σκηνές, τέλος πάντων. Άρχισε, έβραχε και λέω του συναδέλφου που ήταν εκεί, του Γιώργου Καλύτου, Γιώργος Μακαρίτη το έχωτανε.
1: Μακαρίτης.
0: Έτσι το έχωτανε, μ' ακούει ταξιτζής. Πήγαμε στα αναφορά και λέει ποιος είσαι εσύ, του λέει Μακαρίτης και καλό χαγός.
1: Αυτός είναι καλή, καλή φάση να ανοίξει ένα γραφείο τελετών, ρε φίλε, πώς το σκέφτηκε.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και πού θα πάμε στο Μαγαρίτη.
0: Ναι, και πάμε στο. Του λέω και εγώ, του φεύγω, του λέω, πάμε να κοιμηθούμε στο Στάγερ. Δεν γίνεται. Του λέω, κάνει κρύο, κάνει ψόφο, βρέχει.
1: Ναι.
0: Κρύο όμως. Κρύο. Μου λέει, καλά, μου λέω, χαράξω εδώ. Λοιπόν, πάω στο Στάγερ, το βάζω μπροστά, να σταθεί η μηχανή,
1: ναι.
0: Να σταθεί το καλοριφέρ. Αλλά εγώ από την αφέλειά μου νομίζω ότι όταν το κλείσει τη μηχανή, όταν κλείσει, παγώνει. Γιατί είναι σίδερα, δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Το Στάγερ, λαμαρίνα.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, είχα πέσει για ύπνο, έριξα τη μηχανή, κοιμήθηκα. Εκεί στα, που γύρισα πλευρό λίγο μου, πατάω το με το πόδι, το χειρόφωνο και φεύγει το χειρόφωνο. Και φεύγει το στάγερ και πάει πάνω σε μια ελιά, καρφώνεται.
1: Πώς με ρωτήσατε.
0: 15. Και φωνάζει ο σκοπός στα όπλα. Στα όπλα.
1: Ωραία,
0: μου κρύωνα και ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και γύρισα πλευρό και αυτά και το άλλο. Με το πόδι πάτησα το καταλάβω στο κουμπί.
1: Ναι, μου καταλάβω.
0: Το χειρόφωνο. Ήταν κάτι φορά.
1: Εσύ απλώθηκες.
0: Πάνω στην ελιά. Ναι, απλώθηκα να κοιμηθώ. Πάνω στην ελιά.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Όχι, περάσαμε ωραία.
1: Ζωή και κοντά η οδηγή. Και η Ορεστιάδα, λέει ο Μπάμπης ο φίλος μας εδώ.
0: Ναι,
1: και Ξάνθη και η Ορεστιάδα.
0: Και Ξάνθη φοβερή. Και Ξάνθη φοβερή. Και Κομωτινή.
1: Δεν έχω πάει. Κομωτινή πήγα θαυμάσια πραγματικά.
0: Και Ξάνθη πολύ.
1: Βέβαια, Κομωτινή μου έκανε εντύπωση τότε τουλάχιστον που πήγα εγώ πριν 20 χρόνια, 25. Είχε πολλά τέτοια τζαμιά, ρε φίλε. Γεμάτο τζαμιά.
0: Πολύ πομάκι, ρε.
1: Πάρα πολύ.
0: Μένε πολύ πομάκι.
1: Εκεί, ναι. Πολύ Ισλαμικό.
0: Ναι, πολύ, πολύ.
1: Κάθε τρεις και λίγο γουρ. Γουρ ναι, στο. Ναι.
0: Ξάνθη Κομωτινή, όλα αυτά μέρη έχουν πολλού πομάκου. Πολλού, πολλού.
1: Εντάξει, εκεί. Μια χαρά, μια χαρά. Ωραίε πόλει πάντω. Ωραία μέρη, ωραία μέρη. Και Καβάλα, βέβαια, θαυμάσια.
0: Καβάλα, Καβάλα.
1: Από τι καλύτερε πόλει
0: που έχουν. Καβάλα, ωραία, Καβάλα. Δεν μου άρεσε πολύ το σουφλί.
1: Ναι, το σουφλί είναι πιο χωριό.
0: Δεν μου άρεσε
1: ναι,
0: πολύ, είναι
1: ναι,
0: πιο έτσι.
1: Ναι.
0: Πιο κλειστό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, είναι πιο χωριό. Όπως και το δημότικο δεν είναι τόσο ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι καθαρά στρατιωτικό μέρος.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αυτό είναι. Αλλά ο Ορεστιάδα Αλεξανδρούπολη είναι πόλεις θαυμάσιες και ευρωπαϊκές πλέον.
0: Και
1: ο Ορεστιάδα νομίζω έχει βραβευτεί κιόλας.
0: Και έχει ωραίες παραλίες η Αλεξανδρούπολη.
1: Αλεξανδρούπολη, ναι.
0: Φοβερές παραλίες.
1: Όπως και απέναντι που η Σαμοθράκη.
0: Σαμοθράκη.
1: Άλλο
0: ναι,
1: πράγμα και εκεί είναι απίστευτο μέρος. Απίστευτο μέρος.
0: Λοιπόν, τα λέμε εμείς τα δικά μας εδώ. Το παιχνίδι παραμένει
1: 0-2.
0: Κάποιοι φίλοι ζητάνε γκολ και over. Ένα γκολ θέλει την Γαλλία, να το πιάσετε, παιδιά. Άλλοι θέλουν σκέτο over. Πάλι ένα γκολ η Ισπανία. Θέλει ένα γκολ η Γαλλία. Ας το βάλει η Γαλλία, να πιάσουμε.
1: Κοιτάξτε όπως το βλέπω το θέμα. Βλέπω ότι η Γαλλία προσπαθεί, έχει βγάλει κάποια
0: αντίδραση. Δεν νομίζω να γυρίζει κάτι.
1: Χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Ναι. Χωρίς ιδιαίτερη
0: ένταση. Δεν νομίζω να γυρίζει κάτι στα 80 τώρα.
1: Πιο πιθανό να γίνει το 0-3 παρά
0: ναι,
1: το 1-2.
0: Να αυτοκτονήσουν οι Ισπανοί τώρα.
1: Εντάξει,
0: να αυτοκτονία για να.
1: Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι και στο Nations League ήταν 5-1 και παραλίγο να γίνει 5-5.
0: Ναι, έγινε
1: 5-4. Έγινε 5-4, παραλίγο να γίνει το 5-5.
0: Πάμε αλλά σε μια γραμμούλα, κύριε
1: πάμε,
0: Δημήτρη.
1: Πάμε,
0: μια πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, ρε.
1: Άγιος Δομήνικος.
0: Ισπανία.
1: Δομήνικος.
0: Το είπε ο Γιωργάς.
1: Ναι, μαζί του.
0: Το είπε ο Γιωργάς.
1: Τα κόρνερ δεν βλέπω να φτάνει. Τα κόρνερ.
0: Τα κόρνερ έχει πει κόρνερ.
1: Ναι,
2: έχω πει over 12.5
1: μωρέ, 13.
0: Έχει κάνει η Γαλλία λίγα μωρέ. Η Ισπανία καλά έχει πάει 6. Η Γαλλία έχει κάνει. Η Γαλλία έχει κάνει 6.
2: Ούτε και στο σκόρι με έξω είχα πει over 3,5 αυτό και under 3,5 το άλλο.
0: Εντάξει, φίλε, όμως είπε το διπλό. Μετράει, είπε το διπλό. Αν το λέω.
1: Καλά, και το over 3,5 δεν ξέρει ακόμα.
2: Να πω κάτι, ρε φίλε. Η μπάλα.
0: Να τα λέμε και αυτά. Είπε στην Ισπανία να περάσει. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει,
2: οκ. Σου έχω πει και προχτές να σου πω γιατί.
0: Άλλο το over 3,5.
2: Έχουν παίξει τελικό με τον Εμπάπε και δύο φορές οι άλλοι τους έχουν βυστικώσει. Είναι δυνατόν τώρα να αποκλειστούν.
0: Όχι, λέω εντάξει. Άλλο το over 3,5, εντάξει, πέσαμε έξω εκεί, αλλά το Ισπανία το πέτυχε στην πρόκριση. Κάτσε, δε. Να τα λέμε όλα.
2: Εντάξει. Κοίταξε, δεν το βλέπω το παιχνίδι, βλέπω που φωνάζουν.
1: Ωραία, μεγάλη ευκαιρία για τους Γάλλους, Γιώργο. Κάτσε να δούμε τώρα εδώ τι θα γίνει. Χωρίς θεματοφύλακα, κάνει το σου τίποτα. Τρίχες. Ήταν μια καλή ενέργεια από τους Γάλλους. Καλή ευκαιρία.
2: Η Γαλλία χαιρέτησε, φίλε, άστο.
0: Ναι, δεν προλαβαίνει τώρα.
2: Και να βάλει γκολ, θα φάει κι άλλο, να το ξέρεις. Στο λέει ο Γιώργος. Γιατί οι Ισπανοί είναι πολύ καλύτεροι αμυντικά από ό,τι είναι οι Γάλλοι. Το ίδιο και οι Άγγλοι. Είναι καλύτερα αμυντικά, εκτός, το ξαναλέω και από τώρα σας το λέω για το αυριανό παιχνίδι, εκτός αν βάλει αυτό το Μπίτφορντ, αυτόν τον μυρωδιά, που όποτε τον εβάζει μέσα, ρε, ο άνθρωπος δεν κάνει για την Αγγλία αυτός. Δεν είναι για την Εθνική Αγγλία, ρε φίλε. Δεν κάνει, ρε παιδιά. Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση. Είναι καλύτερος ο Μπίτφορντ από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ? Εγώ δεν σου λέω του Ολυμπιακού. Από αυτόν που έχει ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που έχει κάνει τις δουλειές. Είναι καλύτερος, το βλέπετε καλύτερο. Είναι καλύτερος από τον τερματοφύλακα αυτόν που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός στον Χιλ. Είναι καλύτερος.
1: Καλά, τον Χιλ, άστον.
0: Ο Χιλ είναι καλός τερματοφύλακα.
1: Εννοείται.
2: Γιατί είναι καλύτερος από το ΣΑ. Πιστεύεις ότι είναι καλύτερος από το ΣΑ που παίζει στη Γουλς?
0: Από τον ΣΑ τον περσινό, ναι. Από τον ΣΑ τον που ξέραμε και στον Ολυμπιακό, όχι.
1: Τώρα η αλήθεια, Γιώργο, όμως δεν έχει και εναλλακτική τώρα. Δεν έχει τερματοφύλακες το νησί, δεν έχει τερματοφύλακες.
2: Έχει, φίλε, τερματοφύλακες, αλλά άκου να σου πω. Για να ξέρεις, γιατί εγώ μου αρέσει τα σίκα και σκάβη. Ο Πίτφορντ έχει και τα connection, έχει και τις διασυνδέσεις.
0: Ο οποίος παίζει στην Everton, δεν παίζει κανένα μεγάλη ομάδα, στην Everton παίζει.
2: Έλα, τώρα.
1: Ποιους άλλους έχεις στην αποστολή, θυμίσαι μου.
2: Άμα πας στη Β' Αγγλίας, κάτι τερματοφυλακάρες. Έχει κάτι τερματοφυλακάρες που
1: είναι αυτό, ρε Γιώργο, ότι δεν μπορεί ο Ομοσπονδιακός να πάρει από Championship. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Φιλαράκι, κοίταξε να δεις. Κατέβηκε η West Ham. Ανεβοκατεβαίνει η Ipswich, η Coventry. Είναι μεγάλες ομάδες τώρα, η Leeds. Είναι ομάδες με πολύ μεγάλα ιστορικά.
1: Ναι, καλά, σωστά.
2: Δεν μιλάμε τώρα για την. Πώς να σου πω τώρα. Ούτε. Είναι σαν να λέμε ο Ιωνικός, ο Ατρόμητος, είναι ομάδες που βγάζουν παίχτες.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Σωστό, σωστό αυτό που λέει. Σωστό.
2: Έτσι. Και να σας πω και κάτι, η Championship είναι πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα από την Premier League, μάκη.
0: Η Championship είναι πιο δύσκολο από, από την Ελλάδα, τη Super League. Άστο. Πιο δύσκολο από τη Super League τη Championship. Άστο. Πιο δύσκολο από τη Super League τη δικιά μας. Η Championship τη Αγγλίας.
2: Βέβαια. Φίλε, να σου πω κάτι. Άμα πάει να δεις και τα γήπεδα, γιατί αυτοί παίζουν
0: γεμάτα. Έχουν φοβερά γήπεδα. Γεμάτα γήπεδα.
2: Έχουν φοβερά γήπεδα, αλλά έχουν και γήπεδα που μπορεί να παίζει με στη λάσπη, φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ ξύλο. Έχουν κάνει το τάκλι στην καροτίδα.
0: Ναι, ναι, είναι σκληρό. Γι' αυτό που γίνει τόσα πολλά χρήματα να ανέβησε, φίλε.
1: Φίλε, είχα πάει στο γήπεδο της Millwall.
2: Είχα ένα φίλο που ήταν Fulham.
0: Ναι.
2: Και δεν θυμάμαι τώρα, είναι 3-4 χρόνια υπόθεση και παίζε με τη Λούτον. Και μου λέει, πάμε στο Λούτον. Και πάμε. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ολυμπιακός ΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τέτοια μπάλα δεν έχω δει. Είναι καλύτερη μπάλα εκεί. Σας μιλάω ειλικρινά, έτσι.
1: Ναι, είναι και πράγμα. η ένταση που παίζουν. Η ένταση.
0: Ναι, μωρέ, είναι, αν βλέπεις ελληνικό πρωτάθλημα με αγγλικό, νομίζω ότι παίζουμε εμείς σε slow motion. Μια ταχύτητα πιο κάτω. Εντάξει, είναι πολύ πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο τεχνική τώρα.
0: Εντάξει, τεχνική δεν είναι.
1: Είναι πιο πολύ δυνατή.
0: Δεν είναι, αλλά οκ. Ναι, έχουν όμως άλλο πράγμα.
1: Έτσι.
2: Η Αγγλία όμως αμυντικά είναι πολύ καλύτερη, κλάση ανώτερη για μένα. Έχει τον Άντερσον πίσω που ίσως είναι πολύ καλός, αυτόν που πούλησε ο Μαρινέκ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Έχει. Ο Πίτφορ, να σας πω κάτι. Η Αγγλία αφού πέρασε το προχθεσινό παιχνίδι, παιδιά, με αυτό το Πίτφορντ, όχι το Μεξικό, το παιχνίδι που παίξε προχθές.
1: Ναι, ναι. Λένε, με την Νορβηγία.
0: Την Νορβηγία, το 2-1.
2: Την Νορβηγία. Ρε παιδιά, ο άνθρωπος, τι να σας πω τώρα, έκανε 5 εξόδους και ήταν για 5 γκολ να φάει. Δηλαδή μιλάμε ότι αν τα έκανε αυτά στον Ολυμπιακό, θα είχαμε μπει στο γήπεδο. Το ίδιο και στην Άγγλια, τον είχαμε κρεμάσει στα ματαλάκια. Και αυτός είναι τερματοφύλακας στην Εθνική Αγγλίας. Σας λέω, είναι προσωπική μου γνώμη, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και εσείς που βλέπετε μπάλα. Εντάξει, για τον άλλο δεν βλέπω, ο άλλος λέει πήγε στην Αλεξανδρούπολη και κλείσαν τα σουλατσίδικα. Ρε, μην ξαναπάς στην Αλεξανδρούπολη, φαντάρος σου είναι. Πήγε στην Αλεξανδρούπολη και κατέκρουσε τους ανθρώπους.
1: Για σένα λέει. Για σένα.
0: Τα σουλατσίδικα κλείσανε.
2: Γιατί... Αφού τα βάγες όλα ρε. Δεν έμενε σουλατζίδικα.
0: Όχι ρε σουλατζίδικα, πήγαμε τρώγαμε άλλα, τρώγαμε εκεί άλλα πράγματα στην
1: Αγγλία. Άλλα πράγματα.
0: Είχε ωραία πράγματα, σουλάκια τρώγαμε. Εσύ πήγες εκεί στον Ντομίκο και τους είπες να φέρει το κατσίκι να φας.
2: Λοιπόν, φίλε,
1: ο Μπέλος έχω μάθει ότι πήγε στο Δημότυχο και...
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω, μπήκα τώρα στο...
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι μου πεις, ο Νίκος έστειλε ο Παοκτζής, ο γνωστός,
1: ναι.
0: Και λέει, Βασιλάκη Γιωργάκη, ετοιμαστείτε, λέει, να κλάψετε φέτος, Χατζηδιάκος έρχεται.
1: Ωραία.
0: Πάρε νάκης τώρα, έτσι. Ο Χατζηδιάκος. Πάρε νάκης τώρα εσύ. Ο Νικολάκης ήταν και πέρυσι. Ο Νικολάκης ήταν και πέρυσι, μας έκανε πλάκα πέρυσι.
2: Επειδή έχει το Χατζή μπροστά, δεν είναι ο Χατζηπαναγής. Ο Χατζηδιάκος είναι.
0: Ο οποίος Νίκος, επαναλαμβάνω, είναι παλικάρι περσινό Παοκτζής που εμφανίστηκε πάλι φέτος. Μας έκανε πλάκα με τον Γιώργο.
1: Α, ναι, δεν το.
0: Ναι, βρε, ο Νικολάκης, που δεν σας βλέπουμε πουθενά. Πού να πάτε τη δεύτερο τρίπη και αυτά μας έλεγε.
1: Εντάξει, ωραίος.
2: Πάντω να σου πω κάτι.
1: Το έχει μάθει ότι ανέλαβε τη Ροστόφ ο Σαββίδης.
2: Και οι δύο ακόμα χάλια είμαστε, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ χάλια είναι. Βέβαια στα φιλικά δεν βγάζω εγώ συμπέρασμα.
0: Όχι μόνο, τι φιλικά τώρα. Εγώ δεν έχω καμιά ομάδα εκτός πρωταθλήματος.
2: Παρόλο που η καλή μέρα το πρωί φαίνεται, αυτό που θέλω να δω εγώ για την ομάδα μου, για την ομάδα μου θέλω να μιλήσω. Αυτό που θέλω να δω εγώ στον Ολυμπιακό είναι ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στο παιχνίδι του.
0: Κάτσε να πω, Γιώργο, στο φίλο μου για να μην χάσω το μήνυμα. Ρε, φίλε Κώστα, τώρα μου στέλνεις ένα μήνυμα το οποίο δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί βρίζεις. Εντάξει. Οκ, κάνεις παράπονα για το Μαρινάκι, ότι είναι καβούρια στα υπόλοιπα. Ρε, πώς θα πάρει τον Άμπραμπατ, ρε φίλε, αφού 20 εκατομμύρια δίνει η άλλη τη Χαντ. Δεν μπορεί να πάρει τον Άμπραμπατ, λέει ο καβούρια. Εντάξει, και οι άλλοι δίνουν 20 εκατομμύρια ευρώ, ρε φίλε, για να τον πάρουν. Δηλαδή, μην τρελαθούμε.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Να
0: μην τρελαθούμε κιόλα, ρε Κώστα, εντάξει.
2: Εντάξει, ο Κώστας, κοίταξε, είναι ζωγαδιασμός ο κόσμος του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά οκ, να έχουμε και λίγο λογικά, να δοσκούμε λογικά.
2: Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά άκου κάτι, να του πω κάτι. Κώστα, εγώ είμαι μαζί σου ότι από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός θέλει παίχτες πρώτης γραμμής, συμφωνώ, το ότι έχει αργήσει. Συμφωνώ, όχι έχει αργήσει, γιατί κάνετε και ένα λάθος. Ο Ολυμπιακός θέλει ακόμα ένα δεύτερο στάδιο προετοιμασίας. Οι άλλοι τώρα πήραν τους παίκτες και δεν είναι και τώρα που έχουν πάρει και παικταράδες.
0: Εντάξει, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ξεκίνησαν προετοιμασία αργά. Αν έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, έπρεπε να πάρουν και νωρίτερα παίκτες. Λογικό, δεν είναι.
2: Έτσι. Έτσι. Πολλοί φωνάζετε για τον Ζώτα. Εγώ έχω άλλη άποψη για τον Ζώτα. Πιστεύω, επειδή και θα σας δώσω κάτι να διαβάσετε, τι δηλώσεις έχει κάνει ο προπονητής που τον ανέδειξε στις Γκυμαράες. Και εκεί θα αντιληφθείτε ότι ο Ζώτα είναι κεφαλικός παίκτης. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να ελέγξει το ρυθμό της μπάλας, μπορεί να αναπτύξει το παιχνίδι, να σταματήσει το παιχνίδι, να κοντρολάρει το παιχνίδι, να παίξει passing game μαζί με το Φορτούνι μέσα, μπορεί να κάνουν παπάδες. Ο Στάνιτς θα μου πούνε γιατί δεν τον πήρε.
0: Εντάξει, γιατί ο Στάνιτς ήθελε, ρε φίλε, να πάρει τα τριπλά, τα πενταπλά λεπτά από ό,τι έπαιρνε. Εντάξει. Ναι. Υπάρχουν και όρια. Οι ομάδες δεν είναι ιδρύματα.
2: Θα τελειώσουν οι μεταγραφές. Φίλε Κώστα, άκουσε με. Είσαι και εσύ Ολυμπιακός και εγώ Ολυμπιακός. Θα τελειώσουν οι μεταγραφές. Θα δούμε τι έχει πάρει. Θα δούμε την ομάδα. Γιατί θα υπάρχουν και καθαρίσεις. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή που να διώξει 3-4 παίκτες που δεν τους έχει διώξει ακόμα. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Γιατί υπάρχουν οι ξένοι. Αν θέλει να πάρει και τον τερματοφύλακα, αυτό που θέλει να πάρει πάλι, πάμε στους 8. Πρέπει να διώξει 3. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
0: Ναι,
2: ο άλλος,
0: ναι,
2: το
0: ναι.
2: Έχει ζητήσει, αυτό, ο άλλος το έχει, ο προπονητής το έχει ζητήσει απαιτητά. Αυτό και έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Εντάξει. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με τον Ορτέγκα, αν θα φύγει ο Ορτέγκα.
0: Εντάξει, από την Αργεντινή οι πληροφορίες λένε ότι η River Plate τον έχει σαν πρώτη επιλογή τον Ορτέγκα.
2: Ρε φίλε, άκου να σου πω, και αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους από τη River Plate. Να σου πω εγώ.
0: Όχι, όχι, λέω δεν τον έχουν μια επιλογή ότι αν έχουμε και άλλους στο μυαλό μας και έχουμε και τον Ορτέγκα.
2: Λοιπόν, το φίλο τον Κώστα. Εγώ θα ρωτήσω το φίλο τον Κώστα, τον Ολυμπιακό και όλους τους Ολυμπιακούς. Και θέλω να σας ρωτήσω και εσάς τους δυο. Αυτός ο Ορτέγκα που εμείς τον βρίζουμε, τον θέλει η River Plate, όχι τον θέλει. Παρακαλάει να τον πάρει. Σωστά ή όχι?
0: Ναι, και λέω ότι δεν είναι μια...
2: Μισό λεπτό,
0: να σου πω, βρε, να σου πω ότι και δεν είναι μια επιλογή της River Plate. Σου λέει έχω και φέρω κι άλλον έναν. Σου λέει θέλω αυτόν για πρώτο. Ναι.
2: Έτσι. Ερώτηση. Είσαι μεγαλύτερη ομάδα από τη River Plate, εσύ, ρε φίλε?
0: Μην το συζητάμε τώρα.
2: Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερη ομάδα από τη River Plate?
0: Όχι, βέβαια. Τι να συζητάμε, ρε φίλε?
2: Όχι, ρωτάω εσάς.
0: Όχι, βέβαια.
2: Σε εμάς λοιπόν που δεν είμαστε River Plate, σε εμάς ο Ορτέγκα δεν κάνει. Να πάρει δρόμο αυτό το αριστερό μπακ που δεν κάνει τον Ολυμπιακό, που δεν ξέρει να κάνει σέντρες, και στην ίδια στιγμή σε μια αποδεδειγμένα καλύτερη ομάδα τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι, έκανε λάθος,
0: ναι.
2: Είναι από τα μεγαλύτερα, μπράβο, τον θέλουν για πρώτο. Μπορείτε να μου πείτε, ρε, που υπάρχει λογική σε αυτά από τα δύο? Βρίστε μου τη λογική εσείς, ρε μάγκες.
1: Εγώ...
2: Για να σας ακολουθήσω κι εγώ.
1: Γιώργο, εγώ δεν έχω καταλάβει από το πουθενά, γιατί από το πουθενά δημιουργήθηκε το τετελεσμένο, ο Ορτέγκα πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Από πού έχει βγει αυτό το πράγμα?
0: Από εσά, δημοσιογράφου.
1: Από το Μεντιλίμπαρ.
0: Από του δημοσιογράφου, όχι εσένα. Όχι εσένα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα.
0: Όχι εσένα.
1: Όχι, ξαφνικά εγώ ήρθα και το βρήκα. Ο Ορτέγκα είναι η Πατμόν. Από πού και σπού, ρε φίλε. Από πού και σπού, και γιατί είναι η Πατμόν?
2: Είναι οι ίδιοι, αγόρι μου, είναι οι ίδιοι που φάγαν το Ρέαμψουκ.
0: Οι δημοσιογράφοι είναι. Όχι όλοι οι δημοσιογράφοι.
1: Όχι, ναι, δεν καταλαβαίνω. Εάν διοικούν δημοσιογράφοι τον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Είναι κάποιοι δημοσιογράφοι.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Είναι κάποιοι δημοσιογράφοι και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ και σε όλες τις ομάδες που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση. Εντάξει.
2: Στην ΑΕΚ, φίλε, αυτό κόπηκε.
0: Ναι, οκ. Okay,
2: την αλήθεια θα λες, Βασίλη. Ναι. Αυτό έχει καταφέρει ο τεχνικός του διευθυντή.
0: Ο Ριμπάλτα. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Του το κόψε, του είπε μάγκες, πάρτε δρόμο από τα αποδυτήρια. Τα λέω εγώ απλά.
0: Έτσι,
2: πάρτε
0: έτσι.
2: Δρόμο από μέσα από τα Φιλαδέλφια. Εδώ μέσα κουμάντο κάνω εγώ. Και λέω με Ριμπάλτα. Άντε, γεια σας όλοι. Και ο Χριστόδουλος εκεί, ο Ηλιόπουλος, τον έχετε για πρόεδρο. Μπράβο του. Μπράβο του, το ξαναλέω. Μπράβο του. Του έδωσε το εικαίο του τέλειο και μπράβο του.
0: Του είναι. Ναι, του έδωσε τα κλειδιά. Του λέει κάνε κουμάντο.
2: Μπράβο.
1: Και κάτι άλλο, Γιώργο, να ξέρεις ότι έχει αφελινιστεί η ομάδα, έτσι. Θέλει Έλληνες. Θέλει Έλληνες, το λέω και το ξαναλέω.
2: Οι ίδιοι δεν φάγαμε το Μασούρα, κάσαμε 15 γκολ.
1: Το Μασούρα.
0: Δεν έχει Έλληνες. Έχει Έλληνες Ολυμπιακός.
1: Σούμορ, τι έχει.
0: Είχε. Τζολάκι. Είχε. Έχει το Ρέτσο.
2: Δεν έχει, τέσσερις έχει Ολυμπιακός.
0: Τζολάκι, Ρέτσο.
1: Τέσσερις έχει. Όλους και όλους τέσσερις.
2: Το
0: Μουζακίτη.
1: Βέβαια, να ξέρεις ότι είναι πολύ.
2: Έχει Ρέτσο, Τζολάκη, Μουσακίτη, Φορτούνη. Πες μου τους άλλους.
0: Και το Μητσιτάκη από τις πιτσιρικάζες, τους έχει μέσα στην ομάδα.
2: Ποιους πιτσιρικάζες δεν είναι
1: τώρα, αυτοί μπορούν να είναι και εκτός.
0: Α, εντάξει, οκ.
2: Και αυτούς και θέλεις και δύο πιτσιρικάζες για να παίζουν στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Είναι και θέμα λίστας, έτσι, και στην Ευρώπη.
2: Τρεις, γιατί δύο πρέπει να πέσουν να μπορούν να παίξουν. Γιατί άμα τραυματιστεί, ώρα θα κάνει.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Είναι κοντά στο Σάλιακα, λέει Γιώργο. Στο...
2: Ναι,
1: τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει. Η αλήθεια είναι ότι εναλλακτικά στο αριστερό Κοίτα, κομμάτι του Ολυμπιακού.
0: Αν φύγει ο Ορτέγκα και πάει στο Σάλιακα, είναι πιο χαμηλό επίπεδο.
1: Δεν το λες.
0: Για μένα ο Ορτέγκα είναι καλύτερο παίκτη από το Σάλιακα.
1: Ο Σάλιακα έχει κάνει καλό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμω.
2: Δεν είναι καλύτερο.
0: Νομίζω ότι είναι καλύτερο ο Ορτέγκα. Νομίζω.
1: Είναι. Με βάση αυτά που έχει δείξει και στα προηγούμενα χρόνια, ο Ορτέγκα ναι. Ο Ορτέγκα ήταν και ενδυνάμει στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής, να ξέρεις.
0: Ναι, έτσι. Που δεν νομίζω ότι θα πάει μόνο για Σάλιακα, θα πάρει κι άλλο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ναι. Κοίταξε, Γιώργο, υπάρχει ένα θέμα στον Ολυμπιακό ότι και οι αντικαταστάτες δεν έχουν βγει. Και οι αντικαταστάτες.
2: Πήρε στο Μαθαίο, αυτό είναι για δεξί μπάκα τον Ολυμπιακό, ρε παιδιά.
0: Θα τον δούμε, Γιώργο.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Δεν τον ξέρω.
0: Δεν τον ξέρω, ρε φίλε, γιατί σου λέω.
2: Δεν τον είδαμε. Δηλαδή, για να δω εγώ ένα παίκτη. Εγώ δεν σου είπαν αν είναι καλό για να παίξει για βασικό σου ρωτάω. Αν πάει να παίξει Champions League αυτό να μακάρει ποιον. Να παίξει με τη Ρεάλ και να έχει το Βινίσιο να το μακάρει ο Μπαφέο. Θα τον περνάει και με την Όπισθεν, ρε. Πλάκα μα κάνετε.
1: Ναι, όλο αυτό όμως, Γιώργο, το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, από πού έχει δημιουργηθεί, θέλω την εκτίμησή σου. Ο Μεντιλίμπαρ ζητά παίχτες, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό πραγματικά. Και του λένε, ξέρεις κάτι, φίλε, έχουμε αυτούς τους πέντε.
2: Όχι, φίλε, άκου, ο Μεντιλίμπαρ έχει μια λογική. Ναι. Του είπα την αρχή, άκουσα με λοιπόν και εκεί είναι λίγο απότομος ο Μεντιλίμπαρ, αλλά θα πω την αλήθεια. Ο Μεντιλίμπαρ έχει μια λογική. Ο Μεντιλίμπαρ του είπε, μάκες, εγώ στην προετοιμασία θα πάω με 26 μαζί με τους τροματοφύλακες. Τελεία, παύλα παράγραφος.
1: Mm-hmm.
2: Κόψτε το λαιμό σας, ποιους θα διώξετε, ποιους θα... Εγώ θέλω 26. Εγώ με 30 δεν πάω. Αυτό τους έχει πει.
0: Και εγώ πιστεύω ακόμα ότι στον Ολυμπιακό λαλούν πολύ κοκόροι.
1: Ξέρω, φίλε, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω.
2: Τι εννοείς.
0: Μιλάνε, είναι πολλοί που ασχολούνται με τα πάντα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν είναι ένας που παίρνει αποφάσεις. Είναι πολλοί. Παρά αυτόν, είναι παρά εκείνον.
1: Πάρε και παίρνει κι άλλους όμως. Ναι, πήρε τον Κορδόν, πήρε τον.
0: Αυτό λέω. Δεν έχει ένα να πει, παιδιά, εγώ είμαι και αποφασίζω. Έχει πολλούς. Εγώ θέλω αυτόν. Εγώ θέλω τον Μαφέο. Εγώ θέλω τον Ρόκα. Εγώ θέλω τον.
2: Θα πω κάτι που εμένα προσωπικά με έχει πειράξει. Προσωπικά. Εκτιμάω πάρα πολύ το Μαρινάκι. Πάρα πολύ. Για όσα έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό και για όσα προσφέρει στον Ολυμπιακό. Πάρα πολλά. Πράγματα που άλλες εποχές εμείς και να μην είμαστε αχάριστοι. Μας έχει φέρει ευρωπαϊκό, ό,τι για να μου λέτε για Κόκαλη. Εκτίμησε και τον Κόκαλη στη συνέντευξη που έκανε. Εκτίμησε και τον Ταϊφά. Μας έχει φέρει 11 στα 16 πρωταθλήματα. Μας έχει φέρει Super Cup. Μας έχει φέρει φοβερές ευρωπαϊκές πορείες. Φοβερές. Ο Ολυμπιακός δεν τις έχει κάνει ποτέ του και τις έχει κάνει με το Μαρινάκι. Αλλά θα πω κάτι. Η ερώτηση που του έκανε ο Βερβελές. Εγώ μιλάω με ονόματα. Τι έχετε να πείτε για τις μεταγραφές. Και η απάντηση που του έδωσε ήταν πολύ τεχνοκρατική. Έδωσα 30 εκατομμύρια. Τι πάνε να πει, ρε πρόεδρε, 30 εκατομμύρια.
0: Ναι, όχι, όχι πάνε να πει πολλά, ρε φίλε. Του λέει εγώ στα 30 εκατομμύρια. Ρε, εκεί φίλε, που πρέπει, όχι, εκεί που πρέπει, α κάνουν κουμάντο.
2: Είναι σαν να ακούω τον εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, ρε φίλε, μην το παίρνει έτσι, Γιώργο. Εγώ σου λέει ο πρόεδρο, κάθε ομάδα σου λέει, κοίταξε να δει, εγώ έδωσα 30 εκατομμύρια για να κάνετε μεταγραφές. Μεταγραφές τι κάνω εγώ, βρέστε παίχτες. Αυτό τους είπε.
2: Σωστό.
0: Αυτό τους είπε, ρε φίλε. Δηλαδή...
1: Δεν είπε ακριβώς έτσι.
2: Εσύ όμως κάνεις μεταγραφές σε αυτούς που πρέπει να βρουν παίχτες, πρόεδρε. Οπότε, άμα δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αν δεν κάνουν
0: απολύονται.
2: Σωστά τη δουλειά τους, έτσι.
0: Ναι,
2: του
0: αυτό.
2: Πέρασα το ταμείο,
0: αυτό λέω.
2: Φορτιφάλ και γεια σας.
0: Αυτό λέω. Γιατί ο κάθε Μαρινάκης σου λέει, εγώ φίλε, αυτά τα λεφτά δίνω. 30 εκατομμύρια.
1: Παιδιά, ο Μαρινάκης είπε το εξής. Υπάρχει ένα διαθέσιμο μπάτζετ της τάξης των 30 εκατομμύριων ευρώ και μην ανησυχείτε, θα
0: αυτό.
1: Γίνουν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν.
0: Άλλο να πει, ρε, φίλε.
1: Εμένα όμως η ερώτησή μου ξαναλέει, που δεν το δέχομαι αυτό, είναι το εξής. Βρέμε την Λίμπαρ. Μήπως έχεις μπερδευτεί και κοιτάς μια αγορά συγκεκριμένη και μόνο
0: το
1: ένα σουβρομή. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι.
2: Όχι, φίλε, ο Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι. Ο Μεντιλίμπαρ, πρόσεξε με κάτι. Δεν τον φέραμε για σκάουτινγκ.
1: Όχι.
2: Δεν τον φέραμε να κοιτάει παίκτες. Ο Μεντιλίμπαρ, η αγορά, το άνοιγμα που βλέπει είναι μόνο η Ισπανία.
0: Αυτό είναι για μένα λάθος του Μεντιλίμπαρ.
2: Μπράβο. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ τι πρέπει να πει.
0: Να μου πεις, είναι μια αγορά που ξέρει.
2: Να πούνε, λοιπόν,
0: Είναι αγορά που ξέρει. Να μου πει ο άλλος.
1: Τέλειωσε ο αγώνας, παιδιά. 0-2 τελικό.
0: Να μου πει ότι.
1: Γαλλία, Ισπανία, 0-2.
0: Είναι η αγορά που ξέρει ο Μεντιλίμπαρ και εντάξει, οκ. Αλλά πρέπει να ανοίξει τα μάτια του.
2: Συγγνώμη, τον Σμαϊλόβιτς τον ήξερε ο Μεντιλίμπαρ.
0: Όχι, λέω ο Μεντιλίμπαρ αυτό που είπε, ότι κοιτάει πιο πολύ την αγορά της Ισπανίας που υποτίθεται.
2: Αν το σκάουτινγκ λοιπόν, Βασίλη μου, και να του πει ένα, α πούμε, Μεντιλίμπαρ. Έχουμε αριστερό μπακ αυτόν. Έχουμε δεξί μπακ αυτόν.
1: Ναι.
2: Έχουμε χαφ αυτόν.
0: Ναι, εντάξει.
2: Και έχουμε εξτρέμ αυτόν.
1: Εγώ νομίζω έτσι γίνεται, ρε Γιώργο. Έτσι νομίζω γίνεται. Αυτό που λες ακριβώς πρέπει να γίνεται. Εκεί κάπου χαλάει το πράγμα. Έχω την αίσθηση.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μεντιλέ. Εγώ ξέρω, φίλε, ότι με το όχι τον Κορμπεράν. Πώς Κορμπεράν λεγότανε, ή κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, αυτός ήταν.
2: Αυτός που έφυγε πριν το Μεντιλίμπαρ, πώς λεγότανε, που φόραγε ένα παλτό. Και αυτό σαν τον Αρτέτα.
0: Που πήγε στην Αγγλία μετά.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
2: εγώ ξέρω ότι έφερε 5 παίχτες, 6 και ήταν και οι 6 πετυχημένοι. Να σου πω, Κάρμο, Ζέλζον Μάρτινς, Όρτα, Έσε. Τον Έσε τον έφερε.
0: Ναι, δεν τους έφερε αυτός. Τους έφεραν οι. Δεν τους έφερε αυτός παίχτες.
2: Τον Έσε, τον άλλον, πώς το λένε τον άλλον. Πώς το λένε τον άλλον. Που ήταν στα χαφ. 6 παίκτες έφερε. Ναι. Τώρα μπορεί να έχει
1: κολλήσει. Τον Ορμπάιθ.
0: Ναι, τον Ορμπάιθ. Ναι, δεν τους έφερε αυτός όμως. Τους έφερε.
2: Όχι,
0: το...
2: φίλε, αυτός τους πρότεινε.
0: Α, εντάξει, δεν το ξέρω. Αυτό νομίζω.
2: Το λέω εγώ σίγουρα. Αυτός okay. Τους πρότεινε. Και είχε φέρει αυτός τώρα που είναι να πάρει Ολυμπιακός. Έχει πάρει τον Κονσενσάου και νομίζω ότι είναι σε συζήτηση με αυτόν που είχε ένα πρόβλημα υγείας και είχε φύγει. Πώς λέγεται, ρε παιδιά.
1: Κορδόν.
2: Ο Κορδόν είχε φέρει τον Έσε. Τον Έσε τον έχει φέρει ο Κορδόν.
1: Πολύ πιθανόν, γιατί είναι πολύ γνώστης αργεντίνικης.
2: 100% σας το λέω, είναι, για τον Έσε είμαι σίγουρος. Τον έχει φέρει ο Κορδόν.
1: Ναι.
2: Όπως και τον Ορτέγκα.
1: Ναι.
2: Όπως και τον Ορτέγκα. Αλλά η ερώτηση εμένα η δικιά μου απευθύνεται στον κόσμο του Ολυμπιακού. Και δεν απευθύνεται, ρε φίλε, στη διοίκηση. Πώς είναι δυνατόν αυτός που είναι πολύ ναι, καλός.
0: Δεν ήταν ο Κορδόν, ήταν ο Καρβαλιάρ.
2: Ο Καρβαλιάρ, ναι.
1: Ναι, όχι, όχι, λέει για τον Κορδόν.
0: Ναι, άλλο λέω, όχι για τον Ροπονιτή λέει.
1: Έχει δίκιο. Θα σου πω εγώ τι έχει γίνει τώρα. Γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι έχει ευθύνες ο Μεντιλίμπαρ, παιδιά.
0: Έχει, ρε φίλε, έχει.
1: Μετά τις μεταγραφές του Καρβαλιάλ, όπως πολύ σωστά Γιώργο είπες, γιατί ήταν μεταγραφές Καρβαλιάλ που βρήκε έτοιμους τους παίχτες και τους έδεσε. Όχι όλες. Δεν μπορεί να βγάλει το 50% έστω των μεταγραφών σε ισχύ.
2: Εγώ τα έχω με κάποιους φιλάδους του Ολυμπιακού, με πολλούς δηλαδή, και επειδή τυχαίνει να έχω και διακέρω στο Καραϊσκάκι και ξέρω τι γίνεται. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Το θυμάσαι τον ψηλό που πήραμε που ήταν πολύ καλό παιδί, το θυμάσαι τον ψηλό που είχαμε σαν χάφ
1: εξάρι. Καλό παιδί. Ναι, που πήγε στο. Ο Ισπανός λες, τον Ισπανό.
2: Ο Ισπανός.
1: Ναι.
2: Που, πάει,
1: που έπαιξε στο τελικό του Conference League. Ναι.
2: Μπράβο, τον θυμάσαι.
1: Τον θυμάμαι.
2: Τον θυμάσαι το Γενάρη, τι λέγαμε.
1: Ναι. Και είτε αυτός και ο έτσι και. Και τον.
0: Πήγε στον Ατρόμητο μετά.
1: Όχι, σταμάτησε. Νομίζω στη χειρό.
2: Πώς λέγεται
1: μόνο. Κολλήσαμε τώρα όλοι μας τώρα εδώ, ναι.
2: Ο ψηλός. Πήγε στη Λεβάντε. Ο οποίος πήγε στη Λεβάντε, που ήταν από εκεί η ομάδα. Το Λεβάντε.
1: Τον Λεβάντε, ναι, και εκεί σταμάτησε κιόλας.
2: Μπράβο. Αυτό το εξάρι. Μέχρι που ήρθε ο Βάσκος, μπορείς να μου πεις τι λέγανε οι Ολυμπιακοί. Σε ρωτάω
1: εσένα. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Καλά, ο κόσμος ρωτάει τον Ολυμπιακό. Τι λένε τώρα και για τον Ντάνι Γκαρθία.
2: Ναι.
1: Ό,τι λένε. Ό,τι λένε ακριβώς λέγανε και για εκείνον. Βέβαια, ο άλλος ήταν πιο μεγάλη στόφα ποδοσφαιριστή από τον Γκαρθία.
2: Όχι, εγώ άκου τι θα πω. Όποιος ξαναβγεί και πει κάτι και τον ακούσω. Μάγκες, πλατεία Αλεξάνδρα στο βιογραφικό σας. Άντε ρε που παίρνετε 400 ευρώ το μήνα και κάλεσε και μιλάτε. Πηγαίνετε εκεί να πάρετε κανένα εκατομμύριο.
1: Άντε ρε μάγκες ένας. Ναι, όλοι τεχνικοί.
0: Κοίτα να δεις. Δεν είναι κακό ο κόσμος να έχει μια γνώμη, εντάξει.
1: Όχι μωρέ, αλλά αυτό το...
2: Άλλο να έχεις γνώμη και άλλο να γιουχάρεις κόσμο.
0: Ναι, αυτό ναι, συμφωνώ. Αλλά τώρα τι παίρνεις 400 ευρώ, τι παίρνεις 1000, έχεις δικαίωμα εφόσον...
2: Φίλε, το ψηλό τον γιουχάρανε.
0: Δεν λέω γι' αυτό. Λέω ότι... Είτε παίρνει 1000 ή παίρνει 5000, έχει δικαίωμα να κρίνει μια ομάδα, κάποιου παίκτε.
2: Εγώ κρίνω.
0: Αλλά όχι να
2: ισοπεδώνει.
0: Όχι να ισοπεδώνει. Εγώ
2: κρίνω και άλλο επιβάλλω τη θέση μου.
0: Αυτό άλλο
2: πολλοί
0: πράγμα.
2: Λένε τώρα, άκου, γιατί δεν δίνει 20 εκατομμύρια παραφέρει τον Αβραμάτ. Ρε, έχει δει ένα εκατομμύριο στη ζωή σου εσύ που λε, αγγλικά δεν δίνει 20. Το έχει δει ποτέ. Το έχει πιάσει τα χέρια σου.
0: Εντάξει, ο κάθε οπαδός όμως, Γιώργο, από κάθε οπαδός τον ενδιαφέρει η ομάδα και σου λέει: δεν με ενδιαφέρει, έχει λεφτά ρίχτα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, σου λέει, άμα είναι πολλά ή λίγα.
2: Δεν είναι έτσι που τα λες.
0: Ναι, όχι, λέω, οι οπαδοί λέω.
2: Έριξε ένα δις και δεν πήρε τίποτα.
0: Έριξε κι άλλο.
2: Ένα σοβαρός τεχνικός διευθυντής, με ένα σοβαρό προπονητή, με το μισό μπάτζετ και πήρε το, και τους έκανε πλάκα άλλους. Δεν παίζουν ρόλο μόνο τα λεφτά. Παίζουν κι άλλα πράγματα, Βασίλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει και ο άλλος ο φίλος του Ολυμπιακού της ΑΕΚ του ΠΑΟΚ, ότι ξαναδείς πρόεδρος του Ολυμπιακού της ΑΕΚ του ΠΑΟΚ είσαι. Βάλε χρήμα, τι να κάνουμε τώρα.
2: Ξέρεις ποια είναι η πιο ακριβή ομάδα στην Αγγλία αυτό, το ξέρεις ποια ήταν. Γνωρίζεις.
0: Ποια.
2: Η Τότεναμ.
0: Ναι, αλλά δεν είχε
2: προπονητή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, okay. Όλα σχετικά είναι. Αλλά σου λέω ότι ο κάθε παδός σου λέει: εγώ θέλω για το μάμα το καλύτερο, ρε φίλε. Ρε Μαρινάκη, σου λέει: ρε Μελιόπουλε, ρε Μελισανίδη, ρε. Αλλά αφού έχει λεφτά, ρίχτα.
1: Καλά τώρα, άμα ακούς τους οπαδούς του Ολυμπιακού, νομίζω ότι θα πάνε με την Paris Saint-Germain και θα την κοντράρουν, γιατί θέλουν να φτάσουν το ρόστερ της Paris Saint-Germain.
0: Ναι,
1: δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, πλέον ο κόσμος δεν είναι όπως παλιά.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: εντάξει.
1: Να γνωρίζει και πράγματα και είναι και εύκολα προσβάσιμα να τα γνωρίζει. Έτσι.
2: Εγώ είμαι απογοητευμένος από την ελληνική πορεία του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, αλλά ακούστε κάτι. Αν αυτή η πορεία ήταν και στην Ευρώπη, θα είχα βγει στα κάγκελα και θα έλεγα φύγε. Είμαι στο 60-40, μιλάω για τον προπονητή. Είμαι στο 60-40 να μην φύγει και ο λόγος που είναι, όχι γιατί έφερε το κόφερ, το ξαναλέω, ουδής ένα αντικατάστατος, ουδής στον πλανήτη. Ο λόγος που λέω ότι δεν πρέπει να φύγει είναι γιατί εγώ πραγματικά είδα τον Ολυμπιακό, φίλε στην Ευρώπη και έπαιξε μπαλάρα.
1: Ναι,
2: μπαλάρα.
0: Εντάξει, βέβαια ο Ολυμπιακός φέτος ο Μεντιλίμπαρ δεν θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη περίοδο χάριτος.
2: Όχι, καμία δεν θα έχει.
0: Έτσι νομίζω. Και
2: Δημήτρη.
0: Δηλαδή πέρυσι είχε περίοδο χάριτος. Γιατί ωραία, έπαιξε Champions League καλό ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα δεν έπαιξε καλά, αλλά πήρε την ευκαιρία.
1: Αυτό που λέει ο Γιώργος.
0: Φέτος
1: η Ευρώπη ήταν.
0: Φέτος δεν θα
1: πραγματικά ήταν εντυπωσιακό ο Ολυμπιακός.
0: Φέτος δεν θα έχει. Στην Ευρώπη να πάει καλά. Αν δεν πάει στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, θα έχει πρόβλημα με την Λίμπαρ. Έτσι πιστεύω.
2: Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι πρέπει να ξέρουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, φίλε, ότι η καταξίωση ενός συλλόγου. Η καταξίωση ενός συλλόγου έρχεται μέσα από
0: την Ευρώπη. Λέω ότι αν ο Ολυμπιακός φέτος.
2: Λένε πολύ γιατί πούλησε 11,5. Ακούστε κάτι. Ήταν κορόιδα της Μπράιτον και πήραν τον Κωστίνια 11,5 εκατομμύρια. 13 θα τους διηγήσει. Στον Ολυμπιακό με τον Κωστίνια πάμε, ρε!
0: Εγώ λέω κατά με τη Λίμπα ότι και χρονιά καλή να κάνει φέτος στο Champions League θα έχει μουρμούρα περισσότερη αν δεν πάει καλά στο πρωτάθλημα. Δηλαδή αν δεν παίξει καλά, όχι αν δεν πάει καλά.
1: Μεγάλο καράβι, ρε φίλε Ολυμπιακό.
0: Μπορεί να παίξει καλά και να μην πάρει πρωτάθλημα. Αλλά αν παίξει όπως έπαιξε πέρυσι, θα έχει θέμα.
2: Βασίλη, μαζί σου είμαι. Το λίπος το κάψε, όπως το πες.
0: Ναι, αυτό πιστεύω.
2: Έτσι και γίνει. Το λίπος το κάψε. Άρα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Ο ίδιος προπονητής δεν ήταν προ 1,5 χρόνο που πήρε Ολυμπιακό στον Νταμπλ. Γιατί εγώ γι' αυτό τα έχω και με τη διοίκηση. Ο οποίος έπαιξε 6 ντέρμπι και έκανε 6 νίκες. Και τους μοίραζε σε όλους 4 και 5
0: Ο ίδιος
2: δεν ήταν.
0: Ναι, ο ίδιος που ήταν πέρυσι δεν πήρε νίκη στο Τσέντερμπι. Παιδιά, αυτά
2: και
0: είναι, αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αλλά άλλοι
2: παίχτες. Γιατί κύριε Μαρινάκη το καλοκαίρι πέρυσι, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, δεν βγήκες επίσημα όπως βγήκες πρόπερσι και είπες δεν ξέρω τι θα κάνετε, κλείνω τα 100 χρόνια, τάμπι στον Ολυμπιακό. Πέρυσι τον άκουσες από τη διοίκηση καμιά τέτοια δήλωση. Ρωτάω, την άκουσες.
1: Όχι, θα λέει ρε Γιώργο, κάθε χρόνο κλείνουμε τα 101, ναι, πάμε στα 102.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πήρε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, κοίτα. Έκανε κινήσεις, έκανε. Πήγε στα αποδυτήρια, ξαναπήγε.
0: Ξαναπήγε
1: στο Ρέντι. Δηλαδή, φαινόταν ότι ήταν. Ήταν εν εγρηγόρση που λένε.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός πέρυσι, για να κλείσουμε και ο Ολυμπιακός πέρυσι από ένα σημείο και μετά, μάλλον μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, στα play-off το 0-1, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι το πρωτάθλημα ποτέ δεν το πίστεψε.
1: Πολύ πιθανό.
2: Βασίλη, το κατάλαβες, αυτό λέω και εγώ.
0: Από
2: εκείνο
0: τον αγώνα και μετά, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είπε: παιδιά, δεν πάμε για πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να το πάρουμε, τέλος.
2: Να σου πω και κάτι, όπως το είπες, άκου. Και πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα δεν έχει παίξει στην Ελλάδα ούτε ένα παιχνίδι μπάσκετ.
0: Ναι, μαζί σου.
2: Ούτε ένα. Έχει να παίξει, για να λέω την αλήθεια, από το 2-0 που σε κέρδισε στο Καραϊσκάκη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό τώρα όμως είναι κοινοτροπία των ποδοσφαιριστών, παιδιά. Δηλαδή,
0: όλα μετράνε, φίλε.
1: Υπάρχει θέμα εκεί. Ποιος τους κοντρολάρει, ποιος τους κατευθύνει όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Άρα, τι γίνεται.
0: Και αυτοί που είναι δίπλα του.
1: Και ξέρεις κάτι, έχω την αίσθηση, Γιώργη, ότι λείπει και ο ενδιάμεσος Κρίκος, ο οποίος νομίζω ότι με τον Αβράμι.
2: Ο οποίος λεγόταν Σιλαϊδόπουλος, άντε ρε φίλε, πάμε μια γιγάλια να τα πούμε με τον
1: Αβράμι. Και Σιλαϊδόπουλος και πιο παλιά ο Παππούς.
2: Και... Ήρθε με δύο γλάστρες στον πάγκο, αυτό τον καραφλομπέκατσο που είχε εκεί με τον κομπιούτερ όλη μέρα, που δεν ξέρει τι κοιτάει, έχει βάλει γκολ Ολυμπιακός και αυτός κοιτάει το κομπιούτερ. Ρε, ξύπνα ρε από τον
1: πάγκο. Καλά, εντάξει τώρα.
0: Ποιον λέει αυτόν που ήταν στην Αγγλία.
1: Αυτός που είναι στην Αγγλία, μωρέ, μετά. Κορμπεράν, καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Αβράμις θα βοηθήσει την κατάσταση, να ξέρεις, διότι κάποιοι ποδοσφαιριστές ενδεχομένως όταν έρχονται.
0: Ο Παπαδόπουλος,
1: ναι, μωρέ. Ο Αβράμ Παπαδόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Το Αβράμι το
0: ναι.
1: Λοιπόν, ενδεχομένως θα πρέπει να κάνουν φροντιστήριο. Να γίνεται
2: το
1: φροντιστήριο.
2: Το φροντιστήριο, φίλε, θα το κάνει ο Μάκη Κοφτά, είναι η προσωπική μου γνώμη, που πολλοί τον βρίζανε και έφυγε. Για πολλούς λόγους έφυγε ο Κώστας ο Φορτούνης. Εγώ αυτό το πιστεύω πολύ για αυτόν τον παίκτη. Είναι παιχταράς. Έχει ακόμα 2-3 χρόνια μπάλα μπροστά του. Έτσι, και πρόσεξε, όταν φτάσαμε να περιμένω 2 χρόνια εγώ για να δω φάουλ, γκολ του Ολυμπιακού.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Λέω κάτι ρε παιδιά.
1: Αυτό είναι.
2: Μπορεί να πει ένα στημένο του Ολυμπιακού ρε πέρυσι, να μην έχει γίνει μια μπλοπόλη στα στημένα.
1: Ναι, ρε, ναι, τα έχουμε συζητήσει ξανά. Και γενικώ, ρε Γιώργο, Ολυμπιακός, όταν δεν έχει παίχτε που ξέρουν το τόπι, δεν έχει ομάδα. Η ΑΕΚ, α πούμε, και τον Πινέδα.
2: Αυτό θέλω το πρώτο που ήταν εγώ. Φέρτε μου το Ποντένσε και αφήστε με τι μου λέτε τα υπόλοιπα.
1: Ο Ποντένσε δεν έπαιξε.
2: Θέλει 35 με το δεξί και άλλου 35 με το αριστερό.
1: Εδώ δεν ξαφνικά ο Παναθηναϊκός έγινε μια καλή ομάδα που μπήκε ένα παίχτη που ξέρει λίγο μπάλα, ο Ταμπόρδα. Δηλαδή, καλά τα λέμε, ταχυδύναμη, φυσική κατάσταση. Το ποδόσφαιρο όμως παίζεται με τα πόδια. Και όταν δεν έρχεται η μπάλα και δεν την κοντρολάρει σωστά και σου φεύγει στα 4 μέτρα, δεν είσαι ποδοσφαιριστής, είσαι αθλητής μόνο.
2: Έτσι. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα ριμπόρα, το θυμήθηκα.
1: Ριμπόρα, ρε παιδάκι, ναι, κολλήσαμε.
2: Ένα ριμπόρα εξάρι, ηγέτη, σοβαρό, με παραστάσεις, με τελικούς, να παίρνει την ομάδα στους ώμους τους. Γιατί και τον γκολ που κάνει στον τελικό Ολυμπιακός, του Ιμπόρα είναι.
1: Του Ιμπόρα κόψιμο ήταν. Σωστά, σωστά, έτσι, σωστά, σωστά.
2: Έτσι.
0: Τα λέμε, Γιώργο. Μια χαρά.
2: Να είστε καλά, καλέ.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο, και δεν μας είπες εκεί. Έφαγες καλά στο Δομήνικο.
0: Τα πάμε λίγο παραπάνω. Ναι, μόνο, εντάξει. Λοιπόν, ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα για την Άξο. Ο Νικόλας Σαϊκάρα μόνο στην παρέα. Καλημέρα. Νικόλας Καματερός στο φούρνο.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν, ο Σάκης Όμπουσδούνης έστειλε μήνυμα.
1: Ο Ψάκαρος, ναι.
0: Καλησπέρα στους φίλους μου. Μετά από ενημέρωση που είχα από τον μάνατζερ μου για αυτά που είπατε πριν, έχω να σας πω τα εξής. Μετά την εκπομπή πήρα το ιδιωτικό αεροπλάνο, άφησα την καθοστάρα τηλεόραση που έχω στη Βίλα και πήγα στο Αμέρικα και είδα το μάτς από κοντά. Εγώ στα λέω. Τώρα μας τρολάρει, αλλά εντάξει, κατοστάρα δεν έχει. 80 τηλεόραση έχει. Τι λέει ο Σάκης Όμπουσδούνης τώρα. Έχει αλλάξει το μεταμοχή, το μετακοκτέιλ, με τις μαργαρίτες.
1: Και νομίζω ότι προλαβαίνει να
0: βρει. Είναι στην αιώρα πάνω.
1: Αιώρα,
0: έχει φάει τα σούσι και τα υπόλοιπα γιατί δεν τρώει τα υπόλοιπα.
1: Εώρα, τι ώρα που λένε.
0: Τέτοια ώρα.
1: Τι ώρα η ώρα.
0: Είναι το παιχνιδάκι, τώρα θα σκοτήσει, τη θεία πάει βοτούλα παραλιακά. Απίδα από τάγα, πάει μια Λένα ζευγαρά, να πάει στα μπουζούκια. Αυτό είναι ο Σάκης.
1: Τραγουδάει απόψε η Λένα.
0: Δεν ξέρω, τραγουδάει, θα τραγουδήσει ιδιωτικά για
1: το
0: Σάκη.
1: Εγώ πάντως το είπα, έτσι. Μόλις είπα Σάκη Μπουζδούνη στο κουμπάρο σου,
0: ναι,
1: το Γιάννη το Βασιλείο.
0: Ναι. Τι είπε.
1: Μου λέει Σάκη, Σάκη, δηλαδή μου λέει τρέλα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τον είχε βγάλει και.
0: Δηλαδή.
1: Συνέντευξη.
0: Πώ πάει, α πούμε, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΙΑΕΚ. Και λένε στα μαγαζιά σήμερα θα ανοίξει, θα κάνουμε φιέστα. Θα πει ο Σάκης, σήμερα θα ανοίξει για πάρτι μου, ρε παιδιά. Πόσα είναι. Πόσα θέλει. Πάρτα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εντάξει, για τραγουδά για πάρτι μου. Καλή Μάγνη, Ζευγαρά που είναι τα hot ονόματα τη εποχή.
1: Άστο, δεν μιλάμε τώρα για γυναικείο φίλο. Ορδέ.
0: Να μην βάζει το πι μπροστά και παρεξηγηθούμε.
1: Ορδέ.
0: Το βάλε ορδέ.
1: Αυτό
0: είναι ο Σάκης Όμπουσδούνης.
1: Έτσι, παιδιά. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε.
1: Premier League. Όχι Super League, Premier League.
0: Ναι, ναι, Premier γενικότερα.
1: Πώς?
0: Πάσε τα γκουτς που είχαν το σάντου στο Premier. Μέσα από τυρί, μέσα και αυτά.
1: Εντάξει.
0: Ναι, μπαγκέτα. Είναι, είναι άλλη κατηγορία.
1: Άλλη κλάση, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, είναι μουντιάλ παγκόσμιο.
1: Εννοείται, ρε φίλε, και έτσι πρέπει νομίζω.
0: Εντάξει, δεν είναι για το.
1: Και είμαστε πολύ τυχεροί βεβαίως που. Καλά, εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός. Παίρνω σκυτάλι,
0: ναι,
1: από το Σάκη το Μπουζδούνη.
0: Και εγώ ήταν μια μέρα που ήταν, πήρα σκυτάλι από το Σάκη, έγινε χαμός.
1: Και με προμοτάρει κιόλα. Έρχεται, λέει, ο επιθετικός.
0: Και
1: εμένα
0: τα λέει. Και εμένα τα λέει, έρχεται, λέει,
1: τώρα...
0: φαγωμένος. Έτσι λέει. Έχετε τρώει κάτι.
1: Σάκη, έλα ρε αγόρι, καμιά μέρα τώρα.
0: Αν πει ο Σάκης τώρα το όνομά σου ή το όνομά μου.
1: Επειδή
0: παίρνουμε και λίγο ανεβαίνουμε και λίγο επίπεδο. Σου λέει ο ακροατή, είπε ο Μπουζδούνη στο γερασί μου. Άρα κατάλαβες, κάτι είναι και ο γερασί μου.
1: Έτσι, έτσι. Α, κοίτα, ο Σάκης. Μην το πεις. Άστο. Ναι. Θα πάμε απλώς.
0: Έξα τα πεζάκια, πάρτσες.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Δεν σου λέω εγώ, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Και πού τώρα, στη Λένα, δεν βρίσκει τώρα.
0: Ρε, εντάξει,
1: βέβαια. Κάτω εκεί στο. Ναι, και... στο... Άλλαξε και όνομα, δεν θυμάμαι ποιο το λένε τώρα.
0: Και είναι, δεν είναι, σου λέει. Κα... Βάλε το νούμερο, σου λέει.
1: Ναι, βάλε νούμερο.
0: Στο αφεντικό. Ναι. Δεν λέει πόσο κατά τώρα. Ναι, ναι, ναι, πόσο ναι. έχει τώρα, ναι, φέρε ναι. μου τα λούδια, πόσο κάνει πεντάδα.
1: Δεν
0: βάλε ένα νούμερο. Γράψε νούμερο και φύγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τόσο large.
1: Απίστευτο. Μπράβο, ρε.
0: Απέξω μετά το εργαλείο.
1: Δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Εδώ τα μάθανα, ξέρετε. Εδώ τα έχω μάθει αυτά.
0: Απέξω το εργαλείο, το τσιπάκι, το τσιπάρα, την Jaguar.
1: Να. Του σακί.
0: Πιάνω δικό μου, ρε φίλε. Εγώ δεν έχω ούτε matchbox σε Jaguar. Μεγάλο Jaguar. Ναι. Τσιπάκι, το τσιπολιδέ.
1: Γιατί αυτό τον είχαν κλείσει την άλλη φορά και δεν μπορούσε να βγει. Είχαν κλείσει και δεν μπορούσε να βγει από τον καράζ μα.
0: Ναι, μια σκουπιδιάρα.
1: Και δεν είχε έρθει στο αυτό, ε.
0: Ναι, δεν μπορούσε να έρθει.
1: Δεν μπορούσε να έρθει γιατί τον είχαν κλείσει.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Ναι.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι. Τι λέμε τώρα.
1: Γιατί βάζει υπόγειο στον καράζ τη Jaguar, ε.
0: Υπόγειο με τηλεχειριστήριο.
1: Με τηλεχειριστήριο.
0: Ανοίγει πάνω ασανσέρ. Ανεβαίνει πάνω. Στον όροφο. Δεν κάνει κάτω σε υπόγειο τώρα.
1: Όχι.
0: Ανεβαίνει στον όροφο.
1: Ανεβαίνει με ασανσέρ.
0: Βέβαια, το αυτοκίνητο.
1: Πάμε κατευθείαν και.
0: Να λέμε τώρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τώρα άλλο παίζουμε.
1: Τώρα, φίλε, άλλο. Μπράβο, ρε Σέκη. Δεν ζηλεύουμε.
0: Όχι, ρε φίλε, ήσταν να τον εκθιάζουμε τον άνθρωπο.
1: Ό, γιατί
0: μακάρι να, να έχει δύο ότι... Jaguar.
1: Και δύο και τρεις, ρε φίλε.
0: Ναι, ας έχει μια τίγρη, ας πούμε. Ναι.
1: Μια τίγρη.
0: Έχει δύο-τρία αυτοκίνητα, είναι αλήθεια, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Έχει ένα κυκλοφορεί, ένα Cayenne για την πόλη.
1: Έτσι, έτσι. Για την πόλη του Καγιέν.
0: Ναι, ναι, ναι, Καγιέν για την πόλη.
1: Την Τζάγουαρ την έχει για πάνω, Αγρινιό.
0: Ναι, για, εκεί, ναι,
1: για το χωριό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το χωριό.
0: Πάει χωριό, είναι φυσιολάτη, αγαπάει το χωριό. Μπορεί να έχει φτάσει σε τόπο επίπεδο, αλλά το χωριό.
1: Αλλά
0: χωριό,
1: το χωριό καλά κάνει.
0: Το βοηθάει, το στηρίζει, χρηματοδοτεί το χωριό.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Να βάλουν ευρύσει, να βάλουν. Να φτιάξουν πηγάδια. Αυτά, ναι,
1: έχει γίνει.
0: Χρηματοδοτεί.
1: Ευεργέτη.
0: Ναι, ναι, φτιάχνει την εκκλησία, καμπαναριό, να έχουν παλιέ καμπάνε, να βαράνε καμπάνε πολλέ.
1: Αχά.
0: Ναι.
1: Α, είναι και. Μπράβο, ρε.
0: Ναι, ναι,
1: μπράβο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, ρε Σάκη. Μπράβο, συγχαρητήρια, Σάκη.
0: Κάνω την πρωτομή τώρα.
1: Ναι, Σάκη Μπουζούνη. Και δικαίω.
0: Δωρεά.
1: Δικαίω, νομίζω.
0: Δωρεά, ναι. Μια...
1: Απορώ πω δεν έχουν κάνει.
0: Θα κάνουν τώρα.
1: Και το αθλητικό κέντρο και το γηπεδάκι που έχουν στο χωριό, νομίζω θα
0: βγει Σάκη Μπουζούνη. Ναι, βέβαια.
1: Σάκη Μπουζούνη Αρίνα. Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Ε? Σωστό. Καλό, δεν ακούγεται.
0: Ναι, αρένα, ναι.
1: Αρένα, ναι. Ναι. Ναι. Τώρα πάει για τον Καράτρε. Τι έχει γίνει εκεί στον Πειραιά, ρε. Βρήκε ένα ζευγάρι.
0: Ναι, ρε φίλε. Και δεν ξέρουμε πώς και τι και.
1: Με καυσαέρια, λέει. Μόλις το είχαν βάλει μπροστά το αυτοκίνητο. Πώς θέλουν να αυτοκτονήσουν τα παιδιά, ρε φίλε. Νέα παιδιά ήταν. Τι, δεν κατάλαβα. Δεν το έχω προλάβει.
0: Και πώς, ρε φίλε, βάζει τα μάξι μπροστά. Okay.
1: Δεν θα μας τρελάνε.
0: Το εξάμεινο δεν μπαίνει μέσα στα μάξι. Βγαίνει έξω το καυσαέρια.
1: Ναι, αλλά σε κλειστό χώρο τώρα. Στον καράζ.
0: Εκτός αν έκανε κάτι με το εργοντήσον. Το εργοντήσον χάλασε και έβγαλε.
1: Ήταν σε συνέβρεση.
0: Λένε ότι πήγανε και στον καράζ για να περάσουν κάποιες ώρες σε ζευγαράκι. Ξέρω εγώ, έτσι είναι, έτσι είναι πληροφορίες. Τώρα τι έχει γίνει με το air-condition, κάτι έγινε, αυτό που βάζει το air-condition, το... Δεν ξέρω,
1: ρε, θα τρελαθούμε τελώς.
0: Το καυσαέριο, ανοίξαν το... Εντάξει, φίλε, είναι... Τι να πεις. Εγώ, Σάκη, κατ' ώρα θα έρθω, γιατί δεν μπορώ νωρίτερα.
1: Τρεις θα πας, ε. Όχι, εγώ θα έρθω τώρα, σαν και έρχομαι.
0: Πας τώρα κάτω.
1: Τώρα, ναι.
0: Σήμερα, σήμερα, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Ναι, αφού είναι κλειστρά τραπεζάκι.
0: Ναι, τραπέζι στην ταβέρνα. Το μπουζούκι απ' έξω ένα τραπεζάκι.
1: Απ' έξω
0: από το αυτό. Κάτω το πρακαδόρος.
1: Δεν έχει κανένα σουβλάκι και δεν θα έχεις, γιατί με έχει κόψει με τώρα.
0: Θα φασούσε, ρε φίλε, τώρα. Τι σουβλάκι
1: τώρα.
0: Θα πας σε μαγαζί.
1: Και μόνο που το είπα, φίλε, θα μου πει, άστο, φίλε, άστο στρατάκι άλλη φορά.
0: Πας κάτω παραλιακά, μετά την Γλυφάδα που έχει το ακριβό το ψαλάτικο που θέλει σαλάτα, 80 ευρώ τη σαλάτα.
1: Εντάξει, είναι και ακριβώς.
0: Που σου φέγγει λεμονάκι τα χέρια, πετσετούλα για να βάζει το πρόσωπο.
1: Την πετσέτα αυτή την κρατάς και μετά τη φεύγεις.
0: Πας στο μπάνιο, πας για μπάνιο μετά. Πάμε μια γραμμούλα.
1: Για πάμε.
0: Καλημέρα. Ναι.
3: Για πάμε μια γραμμούλα.
1: Ναι,
3: για πάμε.
1: Αυτά είναι, τα βλέπεις.
3: Δεν γίνεται.
1: Δεν
3: γίνεται. Ελαϊδάτε.
0: Να τους, ο αδερφός μας.
1: Αδερφός, αδερφός.
3: Ναι, ναι, ναι,
1: τα καλύτερα, ρε φίλε, λέμε, τα καλύτερα.
0: Εγώ, ναι, εκθιάζω.
1: Εννοείται, εννοείται. Ναι.
0: Μπορεί να ακούει και τέτοια ώρα, ας πούμε, νομίζω δεν ακούει κάποια εφορία, ούτε δηλωμένα είναι όλα ούτως ή
1: άλλως. Ναι, μωρέ, είναι όλα, δεν είναι.
3: Δεν είμαστε ποτέ παράνομοι.
0: Μπράβο, μπράβο. Νομοταγής πολίτης, τα έχει δηλώσει όλα, κύριε.
1: Παράνομος και αν ήταν ο δεσμός μας μόνο.
0: Ναι, εμείς το χάσαμε με αγάπη και αισθήματα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Είναι όλα δηλωμένα και τα κέρδη και τα έσοδα.
3: Τι κάνετε, αγόρια, θέλω να μου πείτε τι πίνετε.
0: Τα πάντα.
1: Γεια σου, Σάκη μου, γεια σου. Αυτό που είπα για το Βασιλείου, να ξέρεις ότι είναι αλήθεια, ε. 100%, 100% που λέει ο Αλέφαντος ο σκορεμένος.
0: Τα πάντα πίνουμε, κύριε Σάκη, τα πάντα, ό,τι μας φέρνουν. Και τα πάντα τρώμε.
3: Βασίλη μου, σε πήρα να σου θυμίσω την αγωγή σου να πάρεις.
0: Να, εγώ δεν έχω πάρει, φίλε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Την πήρα το βραδάκι. Εντάξει, μια χαρά είμαι.
3: Α, κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Δεν σε πιάνει.
0: Ναι, πιάνει το βράδυ.
1: Μήπως παίρνει για ενώσημα. Για ενώσημα παίρνει.
0: Το Άδωνη, τα καινούργια.
3: Ναι, τα καινούργια.
0: Γιατί λέμε κάτι ψέματα, ρε φίλε. Δεν λέμε ότι ο Σάκης είναι η μεγάλη μορφή του σταθμού. Και με δικό του.
1: Εντάξει, το μόνο.
0: Και με δικό του ραδιοφωνικό σταθμό, ε.
1: Το ξέρω, τα ξέρω αυτά, τα ξέρω.
0: Δεν τα λέτε όμως, δεν τα γράφετε.
1: Εντάξει ρε φίλε, τώρα δεν είναι όλα.
0: Εντάξει, να, είναι, μόνο... είναι γιοκτήτη σταθμού όπως είναι ο Μαρινάκης.
1: Η μόνη ανακρίβεια είπε ότι έχει τρεις Τζάγκουαρ, δεν έχει τρεις, το... δεν το επιβεβαιώνω, δύο έχει.
0: Ναι, εντάξει, τέλος. Okay.
3: Ναι, και κοίτα να δεις, μεγάλες έτσι και τα βράδια ας πούμε, δεν παίρνω καμία Τζάγκουαρ από τις δικές μου. Έρχεται ο Ρομπίνι από εδώ με θωρακισμένο σε ρόκι.
0: Εντάξει, αυτά τα λέει μόνο. Βλέπει, τα λέει μόνο.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Τα λέει και μόνο. Μαρτυράει χωρίς ξύλο. Αλλά.
1: Ναι, το βλέπω αυτό όμως εδώ.
0: Αυτό όμως ξεχάσαμε να το πούμε όμως ότι έχει ειδικό του ραδιόφωνο. Άρα είναι ιδιοκτήτης ραδιοφώνου όπως ο Αλαφούζος, όπως ο Μαρινάκης.
1: Ιδιοκτήτης μέσω μαζικής
0: ενημέρωσης.
1: Ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Εντάξει.
0: Δεν είναι διαπλεκόμενος.
1: Όχι.
0: Αλλά έχει όμως μέσο. Που μπορεί να επιβάλλει την άποψή του. Τελείωσε.
1: Συγγνώμη τώρα, αυτό που λέει ο Ρομπίνο ισχύει. Για κοιτάξτε το. Κάτσε σαν και γιατί εδώ λέει κάτι πολύ σοβαρό.
0: Την άλλη φορά πάντως στον Οικονομόπουλο έκανα λογαριασμό 10 χιλιαρικάκια. Λουλούδια και Μπελβεντέρε. Δύναμη ο Σάκης Ρομπίνο. Τα λέμε εμείς, τα λέει ο κόσμος.
1: Ο φίλος του, ο Σπύρος.
0: Ναι.
1: Α, για να μην. Κολλητός σου.
3: Ναι, Ρομπίνιο, γεια σου, ρε Ρομπίνιο.
0: Ναι, εντάξει. Ποια σαλάτα, λέει ο Σάκης, δίνει 80 ευρώ στον Μπαρκαδόρο.
1: Έτσι.
3: Ωραία σήμερα, βγήκε ωραία.
0: Και κάνει μια εκπομπούλα 8-6 με 8 να περνάει και όλα.
1: Εντάξει, φίλε, να υπάρξει το προσκήνιο, εντάξει.
0: Το έχει πει ο Δήμος Απαλιά, σε παρακαλώ.
3: Καμιά Κροάτρια ακούει που να είναι ξεματιάστρα.
0: Μα ξεματιάσαν, αγόρι μου.
3: Κάποια παιδιά και
0: να βάλει ένα σκόρδο. Βάλει ένα σκόρδο ολόκληρο.
1: Εγώ ξέρω ότι έχει φυλαχτό. Έτσι δεν είναι.
3: Ισχύει αυτό, ναι. Φυλαχτό,
1: τι κάνει, Ρεσάκι, τι κάνει, για λέγε.
0: Τι να κάνει, να κάνει, ζωάρα κάνει.
1: Ζωάρα, άσερε τώρα, ζωάρα.
3: Του λέω.
0: Μέγαρα πήγε.
1: Πάμε σοβαρά, πάμε σοβαρά.
3: Προσπαθώ να βρω μια μέρα γιατί γουστάρω να κάνουμε έτσι.
0: Άντε, ρε φίλε, άντε.
3: Και να είμαστε παρά, βγάλουμε και γραμμές. Απλά έτσι δεν μπορεί τις Παρασκευές που είναι πιο εύκολο για μένα, δεν είναι ο Βασίλης.
0: Όχι, δεν μπορώ εγώ την Παρασκευή.
1: Ναι, δεν είναι. Άλλο
3: ναι, γιατί έχουμε πρωινό ξύπνημα εμείς που τα έχουμε τόσο πολλά.
0: Πότα, εντάξει. Είσαι...
1: Καλά, τώρα κανονικά θα μπορεί να. Άστα. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω. Άστα. Τελειώσαμε.
0: Μην τα λες, άστα. Ναι, ναι.
3: Αλλά να δούμε πώς θα ταιριάξει.
1: Έλα, ρε φίλε τώρα. Γεια, Ελλάδα, θα πέσουν τα τσιμέντα νομίζω.
0: Λοιπόν, έχουμε πολύ χιούμορ, λέει και ο φίλος, η φίλη μας, η Νίκη από τη Λευκάδα, που είναι φανατική ακροάτρια του Σάκη. Δεν στέλνει μήνυμα σε άλλες εκπομπές. Ναι. Μόνο όταν βγει ο Σάκη στέλνει μήνυμα η Νίκη από Λευκάδα.
1: Ναι, λέω ψέματα. Σε δεν έχει τίποτα.
0: Λέω ψέματα, κύριε Σάκη.
1: Η Νίκη βασικά ακούει μόνο Σάκη, 6-8 να ξέρεις.
0: Όχι, ακούει και εμάς, αλλά
1: δεν ακούει,
0: μήνυμα στέλνει μόνο στο Σάκη.
1: Ακούει η Νίκη από τη Λευκάδα. Και να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Ναι, στέλνει μήνυμα μόνο Σάκη όμω.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αυτά είναι αδυναμίες τώρα. Τι θες τώρα κι εσύ.
0: Τα λέτε όλα.
3: Τι να κάνουμε, ρε Βασίλη.
0: Λέω, ρε φίλε, λέω.
1: Αποβλέπεις που έχω μπλέξει,
3: ρε φίλε. Μια Μαρία να σου στέλνει μήνυμα και τι έγινε.
0: Λέω, ρε φίλε, λέω ότι είναι την πραγματικότητα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Σάκη, έτσι. Και αν δεν θες να μου απαντήσεις τώρα, μου απαντάς και μετά με τηλεφώνημα.
0: Το 15 Αύγουστο.
1: Για την Τζάγκουαρ. Πού βρίσκεις, ρε φίλε, ανταλλακτικά, γιατί έχω βάλει τον κόσμο και δεν μπορώ να βρω ένα φανάρι δεξί που έχω κι εγώ μια παλιά.
0: Έχει, ρε, στην Κηφισίας.
1: Έχει την Κηφισίας.
3: Ναι, έχει την Κηφισίας, αλλά και από το εξωτερικό κατευθείαν έχω.
1: Άκου τον άλλον αμέσως, έχει την Κηφισίας. Δεν λέω για BMW, λέω για Jaguar.
0: Jaguar, ρε φίλε, δίπλα από τη Rolex. Ακριβώς έχει Jaguar.
1: Α, τα βλέπεις, αγόρι μου, το είδες.
0: Σάκη,
1: τα ακούς.
3: Τα ακούω.
1: Καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Φορτόγκας. Ο Φορτόγκας, κατάλαβες ποιος είναι ο Φορτόγκας.
0: Κάθε μέρα από εκεί και λέω σε αυτό το μαγαζί, ρε φίλε, μπήκε ο Μπουσδούνης. Ούτε να παρκάρω δεν μπορώ απέξω. Θα με κυνηγήσουν.
3: Δημήτρη Μπούς, το έλεγα να προσέχεις.
1: Ναι, φίλε, ναι, δεν σε άκουσα.
3: Θα σε χαλάσει.
0: Και δεν γίνεται τι πάει τώρα εκεί. Πόσο κάνει, πάρτα, φέρτο. Δεν έχει τώρα. Κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτά. Πόσο, πάρτα, αύριο το πρωί. Σπίτι μου.
1: Ναι.
3: Ακυρώσω το τραπέζι τώρα, λέγε.
0: Ναι, κλείστο.
3: Κλείστο. Να το κλείσω.
0: Κλείστο, λέει ένα ζευγαρά, δύναμη.
1: Φιλέ.
0: Μαζί με Καλυμάνι όλα τα λεφτά φέτος.
1: Ο Σπυράκος έχει βγάλει μεγάλες ειδήσεις εδώ, να ξέρεις.
0: Ορίστε.
1: Εγώ και, δεν τα λέω τώρα, θα τα πεις εσύ αν θες.
0: Και η Λένα Ζευγαρά είπε στο μικρόφωνο: καλό στο Σάκη, τον Μπουσδούνι το γίγαντα. Και μετά την έλυσε με στα λουλούδια.
1: Τώρα όλα αυτά τα βγάζει από το μυαλό του.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α, για να ξέρουμε τι λέμε. Βέβαια.
0: Ποιο μυαλό του.
3: Ρομπίνιο, κρύβε λόγια.
1: Σαν κάνω. Από κοντά έχω ακούσει ότι είναι ακόμα καλύτερη.
0: Δυνατή.
1: Η Λένα.
0: Δυνατή, Λένα. Ναι, γνωρίζει από κοντά.
1: Έλα, ρε.
3: Δυνατή, ναι.
1: Όλο τέτοιε γνωριμίε έχετε εμά τίποτα.
0: Και Καλυμάνη την έχω φέρει στο σταθμό όταν βγήκε, τον παλιό σταθμό που δούλευα, όταν βγήκε από το παιχνίδι.
1: Ποιο παιχνίδι.
0: Που είχε πάει η Καλυμάνη, σε ένα παιχνίδι είχε πάει.
1: Με τα ήταν, Survivor και τέτοια.
0: Όχι Survivor, με μουσικό ταξίδι. Δεν είχε πάρει κάποιο βραβείο, αλλά στην πορεία.
1: Βραβεύτηκε.
0: Δυνατή πολύ.
3: Και διάθεση με τα καλλιτεχνικά.
0: Και πολύ καλή τραγουδίστρια.
3: Είναι από το Αγρίνιο.
0: Ναι, ναι, ναι, από το Αγρίνιο.
1: Α, ναι.
0: Και η ζευγαρά από την Καρδίτσα νομίζω.
3: Πολλά χρόνια. Από, ναι, πάνω. Πριν πολλά χρόνια που είχε κάνει ένα ντουέτο με το Χατζηγιάννη και τότε ξεκίνησε με μεγάλα όνειρα.
0: Ναι,
3: δεν έκανε προσπάθεια για να.
0: Αλλά είναι τώρα τα δύο τελευταία τρία χρόνια εκεί στο φίλο μας τον. Εκεί στην Πυρόσνο, στο μαγάζι που έχει για την.
3: Στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm. Ναι, μπράβο, έχει
1: μπράβο.
0: Κάνει.
1: Μπράβο στα κορίτσια, μπράβο.
0: Και είναι δυνατή, πολύ καλύτερη.
1: Να είναι καλά, μαζεύει και κόσμο πάρα πολύ. Ναι.
0: Κόσμο, πολύ κόσμο.
3: Τον κόσμο. Το θέμα είναι να αγαπάει και τον κόσμο, όχι η Ιουλία, αλλά γενικότερα. Αυτοί που έχουν κάνει επιτυχία και, αγαπάει, και τους αγαπάει ο κόσμος, ο Βασίλης το έχει ζήσει αυτό, όπως και ο Γιάννης ο Βασιλείου, από τότε που ήταν τα πολύ πάνω του με καμπριολέ και όλα αυτά, μέχρι και τώρα,
0: ναι,
3: ήταν
0: ναι.
3: πάντα δίπλα στον κόσμο.
1: Ναι, φίλε, είναι απίστευτος. Δηλαδή, σε ένα μαγαζί τώρα που δεν είναι μεγάλη πίστα, έτσι καταλαβαίνεις, δεν ξέρω αν έχει πάει.
3: Ναι,
1: που
3: ναι,
1: πάω
3: ναι,
1: καμιά
3: ναι,
1: φορά.
0: Και Λιόλιο έχει. Και Λιόλιο, Κατερίνα Λιόνια, το παιχνίδι έχει βγει Λιόλιο. Βέβαια δεν πήρανε πρώτη θέση.
1: Ναι.
0: Όπως επειδή ο Οικονομόπουλος.
1: Α, μιλάς για voice και τέτοια.
0: Αυτά, ναι, αυτά. Α,
1: ναι. Μάλιστα.
3: Αυτά, ναι, και ο Οικονομόπουλος.
0: Δεν πήρε βγήκε πρώτο. Δεν βγήκε πρώτο. Ο Περικλής βγήκε, ο Πέρης.
3: Μπράβο, ναι.
0: Δεν πήγε πουθενά αυτό.
3: Και ο Αργυρός, θυμάστε τον
0: Αργυρός.
3: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε. Ρε, μιλάμε. Είμαι ευλογημένος εδώ. Τι μαθαίνεις.
3: Αν τύχει και κάνουμε εκπομπή.
1: Αν τύχει και αν τύχει. Δεσμεύσου ρε φίλε, τι αν τύχει.
0: Ας τα πούμε τα καλλιτεχνικά όλα, τα έχουμε το Σάκη ζήσει από πρώτο χέρι.
1: Άντε ρε, λάτε ρε να γίνει εδώ χαμός. Εγώ θα σας ρωτάω.
0: Από μέσα μέσα.
1: Εγώ θα ρωτάω, ναι, το καταλαβαίνω.
3: Πραγματικά από μέσα, όπως το λέει.
0: Όχι πληροφορίες, από μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Από τα
0: τέλη της δεκαετίας του 80. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Άρα έχετε ζήσει το κάθε μέρα. Το κάθε μέρα.
0: Να του πω του Σάκη ένα όνομα. Εσύ μπορεί να μην το ξέρεις.
1: Για πες.
0: Δυνατή φωνή και δυνατή όμορφη παρουσία ήταν μια τραγουδίστρια παλιά Σάκη. Θα σου πω το όνομά της, Χριστίνα Φαρμάκη.
1: Πώς την ξέρω, ρε φίλε.
0: Φαρμάκη. Σάκη, Φαρμάκη.
1: Έλα, ρε που δεν την ξέρω.
0: Άστο, Φαρμάκη. Φαρμάκη.
1: Χριστίνα Φαρμάκη. Και ποιος την ξέρει, ρε φίλε, κάτσε.
0: Ναι, κάποιος την ξέρει.
1: Πρέπει να είναι πολύ.
0: Άμα είσαι 25 χρονών, δεν την ξέρει.
1: Όχι, εντάξει. Χριστίνα Φαρμάκη, δύναμη.
0: Άστο, δεν υπάρχει. Φαρμάκη δεν υπάρχει.
1: Ρε φίλε, εγώ πήγα και τώρα τελευταία Σάκη και άκουσα. Όχι τώρα τελευταία, είναι κανένα 1,5 χρονό. Τι φωνάρα, ρε φίλε. Και πρέπει να ήταν και στα νιάτα τη και ακόμα είναι τρομερή η Πέτα.
0: Έλληνα Πέτα. Εντάξει.
1: Φίλε, μιλάμε τώρα, ναι, έπαθα πλάκα. Δηλαδή...
0: Είναι πιο έντεχνο.
1: Ναι.
0: Είναι στο λαϊκό.
1: Και λαϊκό τραγούδι.
0: Πολύ δυνατή. Ναι.
1: Πάρα πολύ.
3: Ναι, πολύ δυνατή.
1: Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες φωνές που έχουν χαθεί με το πέρασμα των ετών, που είναι φωνάρες πραγματικά. Τώρα για κάποιο λόγο έχουν χαθεί. Εντάξει. Δεν...
3: Να δούμε πότε θα κάνουμε ένα δικό μας τραγούδι. Εγώ και ο Βασίλης.
0: Εγώ κάνει τραγούδι.
3: Καλά, εσύ, ναι,
1: εσύ. Βασίλειο. Λέει, γι' αυτό έχετε Τζάγκουαρ, γιατί έχετε κάνει τραγούδια και παίρνετε ακόμα δικαιώματα.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Ποιο, όχι.
0: Βασίλειο.
1: Κάτι το έχεις πει, αλλά.
0: Βασίλειο, Παρασκευή τα μάζεψα όλα τα πράγματά σου.
1: Παρασκευή τα μάζεψα όλα τα πράγματά σου.
0: Ναι, ναι, ναι, στο YouTube το έχει πει Βασίλειο, βέβαια.
1: Έλα,
0: ο Γιάννης.
1: Χαμός.
0: Εγώ το Σάκη να σου πει.
1: Και τι, παίρνεις δικαιώματα ακόμα από αυτά.
0: Πολλά.
3: Πολλά.
0: Να,
3: από εκεί έχει την
1: Τζάγκουαρ.
0: Πολλά.
1: Από εκεί, ρε φίλε. Δεν έχει όλο και την Τζάγκουαρ, έχει τα ανταλλακτικά από την Τζάγκουαρ, γι' αυτό και ξέρει το μαγαζί.
0: Ο Μάνος λέει πόσο λείπουν τα ελληνικά.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Πάντως, άμα κάνει το Σάκη στα μόδα, α πούμε πράγματα.
1: Σάκη, πότε θα έρθει αγόρι μου, μπορεί να δεσμευτεί, σε παρακαλώ, για να ξέρω και εγώ τι δουλειέ μου, γιατί έχω και πολλέ δουλειέ εγώ.
3: Το ξέρω, θα συνεννοηθούμε τώρα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Γιατί σου λέω, το θέμα μας είναι το ξύπνημά μου το πρωινό. Αλλιώς δεν είχα.
1: Ενδεχομένως, βέβαια, να χρειαστούν και δύο εκπομπές. Part A, Part B.
0: Ναι, ναι. Άμα να πούμε το Σάκη ιστορίες από τα καλλιτεχνικά, θέλουμε και μια εβδομάδα.
1: Ναι, βέβαια. Το πρόγραμμα. Εντάξει. Παρασκευή, γιατί το Σάββατο, ναι. Δεν μπορείς να πάρεις καμιά άδεια Παρασκευή να έρθεις την Πέμπτη που θα μας βολέψει όλους.
3: Αυτό είναι
1: Για δες το.
3: Το θέμα. Αν, αν ο γιορτάζει μου ήταν Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
3: Θα δούμε, αφού δεν μπορούσα να το φτιάξω. Καλά να είμαστε, παιδιά, να μην κρατάω το με τη γραφή.
0: Γεια σου, Σάκη μου. Φίλοι.
1: Καμιά μεταγραφή έχει, Σάκη, να μα δώσει καμιά είδηση.
0: Όχι, τίποτα. Έδωσε προχτέ. Χρήσασε, έδωσε. Ω,
1: φίλε, έπεσε μέσα.
0: Ναι,
1: Διάνα.
0: Πρώτο που το έδωσε.
1: Έτσι, έτσι, να τα λέμε. Έπεσε, αυτά.
3: Με, έλα μου, εντάξει, αφού είναι πώς, τι, που λέ, τι γράφουν μερικοί. Είναι δύο-τρία τρολάκια, ξέρω εγώ. Σανό, κάτσε πώς
0: να κανονίσουμε, λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος, να πάμε σε κανένα μαγαζί να κανονίσουμε σε κανένα μπουζουξίδικο.
3: Έτσι, μπράβο, με τον Μάνο το έχουμε πει να πάμε να φάμε κανένα παϊδάκι, ρε φίλε, και δεν το έχουμε καταφέρει.
0: Μαγαζί εννοεί μπουζούκι, γιατί παϊδάκι, ρε.
3: Ναι, ρε, εσύ, αλλά
0: μετά
3: ξέρει να τρώει όμως.
0: Λοιπόν, εγώ μου καψούρα λέει με λιτσαγιακούση δύναμη. Και
1: λιτσαγιακούση.
0: Και μιλάμε για πύραυλος Ρομπίνιο. Και να πιέσουμε να πω εγώ μια πολύ δυνατή πάλι. Στέλλα Γεωργιάδου. Άστο ρε, δύναμη.
1: Ναι.
0: Δύναμη, Στέλλα. Ε, Στάκη.
3: Ναι. Στάκη, δύναμη.
0: Δύναμη.
3: Μεγάλη δύναμη.
0: Τώρα μου μιλάει.
1: Το τραγούδι. Το τραγούδι.
0: Το σουξέ. Το σουξέ. Τώρα μου
3: τώρα
0: μιλάει.
3: Του γελάει.
0: Μπράβο.
1: Ε, ρε, τι γίνεται. Ρε, τι παλικάρια είστε εσείς. Μπράβο, μπράβο, παιδιά μου. Μπράβο. Μπράβο.
3: Λοιπόν,
0: τα λέμε, Σακούλη.
1: Γεια σου, Σάκη. Γεια. Καλό βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ.
3: Από Ηνωμένες Πολιτείες με το αεροπλάνο. Άντε,
0: φίλε μου, καλό.
1: Ναι, να το πάμε
0: καλά. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παιδιά, ακούστε και το Σάκη που σου δίνει και είδε πώ νοστίμησε η εκπομπή.
1: Ναι, ρε, φίλε, αμέσω. Και μηνύματα εδώ.
0: Μιλήσαμε.
1: Η Νίκη, η Σταματία.
0: Και μιλήσαμε μόνο και μόνο για το παιχνίδι τη Ισπανία με τη Γαλλία για το Μουντιάλ.
1: Τίποτα, ναι, μόνο γι' αυτό. Άντε, είπαμε και κάτι για την Λίτσα Γιαγκούση.
0: Και τη Στέλλα Γεωργιάδου.
1: Και την
0: Χριστίνα Φαρμάκη.
1: Και την Χριστίνα Φαρμάκη.
0: Δύο μέτρα γυναίκα.
1: Ναι, και την Πέτα, την Ελένη Πέτα.
0: Και Ελένη Πέτα.
1: Ε, τι είπαμε.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Ωραία είναι γι' αυτό όμως.
1: Ωραία, φίλε, αν έρθει ο Σάκης θα κάνουμε πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, δεν θα φύγει ακόμα σε κάνα μισά ώρα.
1: Θα φύγω, φίλε, το πολύ. Μια παρά θα φύγω. Θα φύγω γιατί έχω δουλειά αύριο το πρωί.
0: Κοίταξε, άδειξε.
1: Ναι, κοιτάξε.
0: Το μία παρά με το μία. Όχι, έχει διαφορά. Πα τα νεύρα.
1: Έχει διαφορά, έχει διαφορά.
0: Τι διαφορά, θα βρει κίνηση.
1: Όχι, ρε, δεν είναι θέμα κίνηση.
0: Θα φύγει μία ώρα.
1: Άφηξη στο σπίτι.
0: Θα φύγει μία ώρα ακριβώ.
1: Τέλος. Μια παρατέταρτο έφυγα.
0: Μια παραπέντε. Τελευταία προσφορά. Πάμε διάλειμμα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι 12:30.

0: σπουδαίο. Και μιλάμε για δύναμη, ναι, ξέχασα να το πω, και είναι και καλή μου φίλη. Δυνατή.
1: Ποια?
0: Θέλξη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θέλξη είναι καλή σου φίλη.
0: Καλή φίλη, είχαν γνωρίσει το Καραμέλα όταν ήταν.
1: Ναι, ναι. Και στη, καλή κοπέλα,
0: Φέλξη. Καλή κοπέλα. Ναι, τώρα παντρεύτηκε, έκανε παιδάκια. Σταμάτησε. Το τραγούδι δεν νομίζω τραγουδάει κάπου. Αλλά ήταν δυνατή πολύ. Κάπου τραγούδισε, ναι, αλλά δεν είναι αυτό που έκανε. Με την οικογένεια τώρα πια. Με τα παιδάκια τη είχαν γνωρίσει το Καραμέλα.
1: Καραστή Συγκρού.
0: Συγκρού, με Καλλίδη και Θέλξη. Ναι. Ήταν χαμός τότε, εκείνη την εποχή. Ψάξα, ξέρε αυτά. Στο φίλο μου το Μαρμαρά, το Στέλιο.
1: Το Μαρμαρά, το Στέλιο.
0: Ναι, που είχε το μαγαζί, το Καραμέλα. Στην Λεωφόρο Συγκρού τότε. Ναι. Με Κιανό, Θέλξη, Καλλίδη.
1: Τραγούδησε και ο. Πώς τον λένε που πήγε στο Survivor, κάτω. Εκεί.
0: Ποιος εκεί, Survivor.
1: Τριαντάφυλλος.
0: Όχι, στο Καραμέλα δεν τον πρόλαβα. Στο Καραμέλα δεν τον πρόλαβα ποτέ εγώ. Στο Καραμέλα. Το Καραμέλα χτίστηκε το μαγαζί για τον Καλλίδη, τον Πάνο. Mm. Όταν είχε προτελέσει από τη Δράμα, ο Μαρμαράς τον στήριξε, επιχειρηματία, άνοιξε μαγαζί για πάρτι του.
1: Τόσο
0: πολύ. Πήγε, πήγε τρένο. Πήγε μπράβο, τρένο. Μπράβο. Πήγε τρένο. Ο Σπύρος Πόπο, ρε φίλε, τι θύμισες, τι μου θύμισες, λέει, Θέλξη κάθε μέρα. Ήμασταν Καραμέλα, εξαήμερο.
1: Εξ
0: από Δευτέρα, δούλευαν όλες τις μέρες.
1: Ναι, ναι, εκτός από Δευτέρα.
0: Εξ από Δευτέρα, εξ από Τρίτη. Δεν θυμάμαι, μια μέρα τη βδομάδα κάνανε ρεπό, αλλά ήταν χαμός το τι γινόταν. Φοβερό γήπεδο air condition, 73.000 χωρίς. Χωρίς κανένα πρόβλημα, λέει. Σε χαιρετώ, ναι, από το Χιούστον, Τέξας, όπου παρακολούθησα το μάτς Καναδά-Μαρόκου. Α, είναι άτυχος ο Καναδάς, είναι πιο παλιό παιχνίδι. Ο φίλος μας, ο Πάνος, πες την μηνυματάκι. Ο Πάνος, γεια σου, παλιό Πάνο. Mm. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Παιδιά, μηνυματάκια τα παίρνουμε όλα για τις κληρώσεις και για την Άξο, είπαμε, και για την για το εκδρομούλα στενή Ευβοίας. Και έχουμε και το ράκι του φίλου μας του Παραγιώτα, τον Πιστρό, μην ξεχνάμε.
1: Βέβαια.
0: Ποικιλία κρεατικών, δύο ατόμων που την περιμέναμε σήμερα, δεν ήρθε. Λέμε τώρα.
1: Εντάξει, δεν μας άκουσε.
0: Και δύο παγωμένες μπύρες, αυτές περιμέναμε και δεν ήρθαν.
1: Ναι.
0: Περιμέναμε όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Παραγιώτης από τον Πιστρό, εκεί στην, στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Μια παρεούλα λοιπόν, ποικιλία δύο ατόμων κρεατικών και δύο μπύρες παγωμένες κρύσταλλο, μεγάλες μπύρες στα μεγάλα ποτήρια. Μηνυματάκια στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό. Ο κύριος θα γίνει την Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο πριν τις 3. Κύριε Δημήτρη Στρατάκη.
1: Πολύ πολύ ωραία.
0: Είπαμε στην Εθνική Ισπανίας εύκολα, Μίτσο.
1: Εύκολα,
0: μπορεί να
1: έπαιξε
0: τίποτα σπουδαία και η Ισπανία μην έκανε και φοβερές ευκαιρίες.
1: Εύκολα, πιο εύκολα.
0: Αλλά ναι, για ημιτελικό.
1: Και ο πιο αισιόδοξος.
0: Μπράβο. Ισπανός δεν περίμενε τόσο.
1: Έτσι.
0: Μπορείς να απειληθεί, ρε φίλε. Απειλήθηκε μια φορά στο 2-0 εκεί, μια σου του Μπαπέ.
1: Και θεωρώ βέβαια με βάση την περιραίωσα ατμόσφαιρα ότι είναι τεράστια αποτυχία τώρα της Γαλλίας, διότι η Γαλλία λέγαμε όλοι. Λέγαμε όλοι ότι εκεί είχε παίξει την καλύτερη μπάλα.
0: Μα και η Μπούκα στην αρχή της χρονιάς, στην αρχή του Μουντιάλ, δίνανε πρώτο φαβορή
1: την
0: Γαλλία. Δεύτερο δίνανε την Ισπανία, την Αγγλία, Αργεντινή, Βραζιλία. Και μετά τη Γερμανία. Βέβαια έπεσα μέσα στις προβλέψεις. Την Τετράδα την πέτυχαν η Μπούκ.
1: Ναι, ναι, Τετράδα.
0: Την πέτυχαν. Είχαν πει στην Τετράδα θα είναι η Βραζιλία, θα είναι η Αργεντινή, θα είναι η Αγγλία, θα είναι. Η Ισπανία και η Γαλλία την πέτυχαν τη τετράδα.
1: Κοίταξε, είδες πόσο διαφορετικά είναι αυτά τα παιχνίδια, ημιτελική και τελικός.
0: Ναι, βέβαια, φίλε.
1: Τρέμουν τα πόδια σου που λένε.
0: Ναι, και να μην στράβω σε μια φάση.
1: Ψυχολογική στήριξη.
0: Ένα λάθος του αμυντικού στο πέναλτι. Άλλαξε το μάτσε. Άλλαξε όλη τη ροή. Εκεί που πήγαινε η Γαλλία να ανέβει λιγάκι.
1: Ναι, και πριν το πέναλτι πάντως οι Γάλλοι δεν δείχνανε κάτι. Πιο καλά πατάγανε οι Ισπανοί. Δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε
0: πραγματικά. Όταν βλέπει τώρα Μπαρκολά, ο Λίσε και να του κάνει αλλαγή.
1: Ναι.
0: Τα δύο βασικά
1: σου. Να πει ότι δεν πήγε καλά το.
0: Είχαν μπλοκαριστεί καλά.
1: Το ρολόι δεν γύρισε καλά. Ναι,
0: τον έχει διαβάσει καλά το Ντεσάμπο, προπονητή τη Ισπανία.
1: Συμπάτησε ο Ντεσάμπο. Καλό, ο Ντεσάμπο που ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Γαλλία, θα πρέπει να σου πω. Έχει δηλώσει ήδη ότι μετά το Μουντιάλ θα έφευγε.
0: Στόχαστο της Dubai BC, η οποία έχει μπει πολύ δυνατά και φέτος οι μεταγραφές και είναι και μια χρονιά η οποία είναι δεύτερη, έχει πάρει την εμπειρία της Ευρωλίγκας.
1: Χτυπάει
0: το Jerian Grant.

0: Ναι. Okay.
1: Χρήμα.
0: Πάει το γράμμα.
1: Χρήμα. Χρήμα.
0: Τι πάει το walk up. Έτσι.
1: Ναι, ναι, όχι χρήμα και η δεύτερη χρονιά με μεγαλύτερη. Ξέρει το Ευρωλίγκα τώρα πια. Εντάξει, δεν είναι.
0: Κάποια στιγμή και Ντουμπάι θα το πάρει, να ξέρει.
1: Και η Βιλερμπάν φτιάχνει ομάδα καλή.
0: Η Βιλερμπάν έχει ρίξει κοντά 20-25 εκατομμύρια.
1: Και θα ρίξει και άλλα, λέει.
0: Και εκτός από όλα λεφτά ρίχνει και ο πάνω, ο Αριστοτέλης. Κύριος Αριστοτέλης.
1: Ο Σαββίδης. Θέλει να πάρει, ναι, το EuroCup για να πάει η Ευρωλίγκα. Βέβαια δεν είναι εύκολο να πάρει το EuroCup. Φτιάξει ομάδα να το πάρει. Είναι φαβορή να το πάρει, αλλά είναι και άλλες ομάδες. Που είναι καλή.
0: Φτιάχνει ένα ρόστερ λίγο κοντά στα 17 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Ευρωλίγκα ρόστερ στην ουσία.
0: Που εννοείται. Και από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκα, έτσι. Σε,
1: ναι,
0: σε
1: ναι,
0: επίπεδο,
1: ναι.
0: Χρηματικό.
1: Ο Νταλαφουέντε είναι αήττητος σε 14 μάτς σε Μουντιάλε.
0: Τρομερό και αυτό, άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Με τον Νταλαφουέντε. Λες να το πάει έτσι τρενό.
1: Εντάξει, ένα παιχνίδι έμεινε.
0: Ένα παιχνίδι.
1: Έχουμε και μικρό τελικό, ε. Τι ώρα γίνεται μικρό τελικό. Σαββάτο, ναι, Σαββάτο είναι το μικρό και Κυριακή ο μεγάλο τελικό.
0: Δεν ξέρω, το δούμε. Μια
1: και δεν ξέρω. Κυριακή είναι, για κοίτα, ρε φίλε.
0: Είναι τώρα αυτό ο μικρό.
1: Κυριακή, άμα είναι, θα είμαστε εδώ 10 το βράδυ.
0: Την Κυριακή 10 το βράδυ θα είσαι εδώ.
1: Θα είσαι και εσύ, δεν θα μου κάνει παρέα. Ένα-δύο ώρακι να φέρουμε και φαγητό.
0: Να φέρουμε και φαγητό, έτσι. Μπράβο.
1: Τόσο που θα μου πουλήσει τον τελικό, ρε φίλε.
0: Βέβαια, δεν κάνουμε.
1: Τον τελικό θα μα πουλήσει. Εντάξει. Εντάξει, ντροπή. Αυτό δηλαδή είναι έσχο.
0: Ντροπή. Αντιεπαγγελματικό τουλάχιστον.
1: Βέβαια.
0: Ο Μπιλ λέει ένα ωραίο εδώ. Εγώ ξέρω, λέει, ότι όλοι στο σταθμό ανεβάζουν σουβλάκια και πίτσες και ο Σάκης όμορφες υπάρξεις. Ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, φίλε, τώρα.
0: Καθένας δεν μπορεί.
1: Εντάξει.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τόσες πολλές πρέπει να ανέβουν.
0: Βέβαια πρέπει να ανέβουν.
1: Τον αλήθεια τώρα, που λέει ο φίλος.
0: Και πού είναι, μακάρι να τα ανεβάζαμε. Πού είναι, τα έχουμε να τα ανεβάσουμε. Ναι. Δεν τα έχουμε. Ναι. Στην πείνα.
1: Καλησπέρα στην παρέα. Γιώργος από Αγίου Αναργύρου. Βασίλη, τότε στο Καραμέλα ήταν και ο Σάκης Αρσενίου. Μετά ήταν ο Σάκης Αρσενίου, όταν έφυγε ο Καλίδης.
0: Ναι.
1: Ο Μαρμαράς έφερε ένα νέο όνομα από Σαλονίκη μεριά. Το Σάκης Αρσενίου, ο οποίος δεν έκανε την επιτυχία.
0: Ρε Γιώργο, εσύ που τάξε εξής, ο Γιωργάκης που ήταν εδώ ο μάνατζερ.
1: Ναι.
0: Που τάξε, αυτό ήταν νέο παιδί τώρα, πού το ξέρει.
1: Εντάξει, ο Καραμέλα δεν είναι, από 10 χρόνια, 12
0: χρόνια,
1: πίσω.
0: Ναι.
1: Ο Αρσενίου ήρθε μετά.
0: Για λέει, για
1: ο Αρσενίου ήρθε μετά τον Πάνο Καλίδη, το επόμενο project του Μαρμαρά. Καλά πήγε, αλλά δεν έκανε την επιτυχία του Πάνο Καλίδη.
0: Και γενικότερα νομίζω δεν έχει την εξέλιξη που.
1: Έκανε την καρδιούλα του, αλλά δεν είχαν. Το Καραμέλα έγινε γνωστό με Πάνο Καλίδη Κιανό.
0: Τώρα δεν υπάρχει. Κιανό. Υπάρχει.
1: Όχι. Τέλος. Είναι άλλο μαγαζί τώρα. Είναι άλλο μαγαζί. Πέρυσι πρόπεση, αλλά όχι, δεν υπάρχει σαν Καραμέλα. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα, κύριε Στρατάκη.
0: Για πάμε.
1: Καλημέρα τώρα πια. Πέρασε 12, είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Πάμε. Mm-hmm. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε.
0: Γεια σα.
2: Μ' ακούτε?
1: Μια χαρά.
2: Εγώ δεν σε ακούω.
1: Σε ακούω μια χαρά, λέω. Μια χαρά σε ακούμε.
2: Είμαι ο Παναγιώτης από Νέα Ιωνία.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Εντάξει, δεν πρόλαβα να δω το πρώτο ημίχρονο, είδα το δεύτερο. Αλλά τι να κάνουμε. Ήθελα να βάλει ένα γκολ η Γαλλία, αλλά
1: δεν έβαλε.
2: Τέλος πάντων. Ο μικρός τελικός είναι 12 η ώρα το βράδυ από ότι είδα το Σάββατο.
1: Το Σάββατο και Κυριακή ο μεγάλος τελικός, ε.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Και Κυριακή είναι ο μεγάλος.
1: Στις 10 η ώρα, εντάξει, μια χαρά.
2: Θέλεις να προσπαθήσω να σας φέρω φαγητό την Κυριακή?
1: Άμα ήθελα, θα τάξεις, θα είσαι εδώ. Θα είσαι Στρατάκη εδώ?
0: Όχι, ρε φίλε, δεν δουλεύω.
1: Όχι, αφού λείπει ο Στρατάκης, όχι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, πάντως είσαι εξαιρετικός. Σαν να μας έφερες. Αλλά είμαστε κι άλλες μέρες εδώ, δεν είμαστε μόνο στο Μουντιάλ.
2: Πήγαινα να παίρνω τίποτα λουκάνικα και να τα ψήναμε
1: εκεί. Δεν έχουμε σταριές εδώ, είναι πιστεύω πολύ. Πώς είναι, πότε τα ψήναμε εδώ?
0: Ψημένα, πώς είναι το όνομά σου?
1: Παναγιωτάκο,
0: ψημένα θα τα φέρεις.
1: Άλλη φορά
0: ψημένα, όχι την Κυριακή.
1: Θα τα φέρεις σε παιχνίδι Champions League.
0: Έτσι. Έχουμε μπροστά μας.
2: Όχι,
0: καλά να είμαστε.
2: Είναι conference, Παναθηναϊκός.
1: Ωραία, η
2: conference.
1: Έτσι, η conference, η Champions League, conference, Europa, ό,τι κάτσει.
2: Για πείτε μου. Βλέπετε καθόλου άσοχη αύριο Αγγλία-Αργεντινή?
1: Εγώ Αγγλία βλέπω, ρε φίλε.
0: Και εγώ Αγγλία
1: βλέπω. Μου έχει κολλήσει ότι θα το πάρει η Αγγλία.
0: Καλά, κολλήσει. Και σήμερα Γαλλία βλέπαμε.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Okay.
2: Και σήμερα Αγγλία έβλεπες, αλλά την πάτησες.
1: Την πάτησα, ναι.
2: Εντάξει,
1: να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου,
2: Παναγιώτη. Εύχομαι η Πανάθα φέτος να πάει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
1: Να δούμε. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, τα δύο φιλικά της σήμερα είναι Φίλε μου, Ολυμπιακός παίζει Παρασκευή φιλικό.
0: Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός αύριο πάει ξανά. Είναι εδώ
1: ναι,
0: στην Ελλάδα.
1: Είναι στην Ελλάδα. Ναι. Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Rapid. Τώρα ναι. Παίζει εκτός έδρας. Στην Αυστρία παίζει εδώ.
0: Πάνω παιδί μου, στην Ολλανδία που γίνεται η προετοιμασία.
1: Ο Παναθηναϊκός έφυγε πάλι για την Ολλανδία.
0: Και τι, γύρισε ποτέ.
1: Δεν έπαιξε με την Καρχόπε στο φόρο. Τι να γύρισε, Σαντάκι. Πού ήσουν, έτρωγε την ημέρα.
0: Σάββατο, έτρωγε. Το Σάββατο έγινε αυτό.
1: Ναι, στην Κασόπε έπαιξε στην Τοφόρο, νομίζω ναι. Πάει στην Αυστρία ή πάει στην Ολλανδία πάλι. Δεν ξέρω.
0: Τώρα, φίλε, θα το δούμε όμως.
1: Το πρόγραμμα γράφει Rapid Vienna Παναθηναϊκός 7. Και η ΑΕΚ παίζει στις 8.
0: Το οποίο παρεπιπτόντως θα μεταδοθεί απευθείας από το 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Και η ΑΕΚ παίζει με τη Φύτεσε στις 8 το βράδυ. Φύτεσε η οποία ανακοίνωσε sold out. Αυτό είναι στην Ολλανδία σίγουρα.
0: Ναι.
1: Κύριε Στατάκη.
0: Μάλιστα. Καλά.
1: Και ο Ολυμπιακός παίζει το Σάββατο. Σάββατο δεν είναι. Παρασκευή. Παρασκευή παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φορτούνα Σιντάρτ.
0: Ναι, στην Ολλανδία, αυτό σίγουρα.
1: Τρίτο φιλικό.
0: Μια νίκη, μια ισοπαλία μας. Τώρα ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Μεγάλη σημασία τώρα έχουν αυτά τώρα. Και κακώς νομίζω ότι.
1: Το καραμέλα και... το είχε ο Βουτυράκος του Τόκιο που ήθελα τον. Όχι, καμία σχέση. Φίλε, το είχε ο Λαζαρίδης. Ο Βουτυράκος μαζί με τον Μαρμαρά. Mm-hmm. Είναι φιλαράκια και ο Μαρμαράς και ο.
0: Είχα ένα πολύ φίλο Στέλιο Μαρμαρά, αλλά τώρα φαντάζομαι δεν νομίζω να έχει καμιά σχέση.
1: Α, δεν ξέρω αν έχει σχέση.
0: Τώρα ο Στέλιο ο Μαρμαράς είναι 53-54, δεν νομίζω.
1: Όχι, πιο μεγάλο είναι ο Μαρμαράς. Το είχε μαζί με τον Γιάννη τον Βουτυράκο. Mm-hmm. Ο οποίο Γιάννη Βουτυράκο μετά εξελίχθηκε πάρα πολύ καλό επιχειρηματία. Έχει ανοίξει το Τόκιο και που ήταν Ζευγαρά, που ξεκίνησε Ζευγαρά, που έκανε τη μεγάλη πορεία. Τώρα έχει την Καλυμάνη εκεί στο Τόκιο. Γιάννη Βουτυράκο με τον αδερφό του. Ναι, είναι δυνατή φέτος. Είναι δυνατή τα τελευταία χρόνια.
0: Φίλε, θα σου πρότεινα το εξής.
1: Να μου προτείνεις το εξής.
0: Αφού έχετε μαζί με το Σάκαρο έτσι ωραίες νοημίες και ο κόσμος ξέρει τα θέλει αυτά.
1: Είναι ωραία. Είναι πιασάρικα. Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Να βγάζουμε και καμιά εκπομπή μια-δύο φορές το μήνα από κανένα μαγαζί τέτοιο.
1: Να πηγαίνουμε σε μαγαζιά.
0: Ναι, και να βγάζουμε πολύ.
1: Να μιλήσουμε με το Δήμο να μας δίνει link.
0: Να μας δίνει, ρε φίλε, γιατί να μας δίνει. Θα μας δώσει ο άνθρωπος, ναι. Γιατί να μας δώσει.
1: Τα καμαρίνια μέσα, να είμαστε
0: μαζί. Βέβαια, ναι.
1: Για να ακουγόμαστε.
0: Να ακουγόμαστε, βέβαια. Τι να μην ακουγόμαστε. Να βλέπει μόνο ο κόσμος.
1: Θα έχουμε και βίντεο. TVElada.gr.
0: Βέβαια, θα έχουμε και το TV.
1: Θα έχουμε και μια κάμερα στο μαγαζί.
0: Βλέπεις οι υποδομές ότι βοηθάνε παντού. Δεν θα πηγαίνουμε τώρα την ώρα που αλλάζουν οι τραγουδίστριες.
1: Όχι, ρε.
0: Όταν βγαίνουν οι τραγουδίστριες.
1: Ναι, να πηγαίνει τα παλάκια και πάει μόνο Σάκης.
0: Λοιπόν, άκου αύριο για τον αγώνα Rapid Vienna Παναθηναϊκός. Ακόμα δεν έχω κατασταλάξει που γίνει το αγώνας. Υποθέτω ότι γίνεται στην Αυστρία. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει όμως. Θα γίνει το 90 λεπτό. Μετά το 90 λεπτό θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα. Και στη συνέχεια θα παίξουν 30 λεπτά επιπλέον. 120 λεπτά παιχνίδι θα γίνει.
1: Ναι, γιατί υπολογίζω και την παράταση. Σου λέει, μα έχει παράταση το παιχνίδι.
0: Λες.
1: Παναθηναϊκός παίζει Ευρώπη μεθαύριο. Παναθηναϊκός ξεκινάει, δεν ξεκινάει Ευρώπη.
0: Άκου να δεις εδώ τι έγινε.
1: Παναθηναϊκός ξεκινάει, δεν ξεκινάει Ευρώπη.
0: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Με την Πάξ.
0: Με την Πάξ.
1: Και ο Πάοκ όταν ξεκινάει. Αυτό είναι η επόμενη εβδομάδα. Ποιο παίζει ο Πάοκ.
0: Με αυτή που κληρώθηκε.
1: Θυμάσαι.
0: Όχι, θα το δούμε όμως αμέσως.
1: Δεν έχει βγει ακόμα.
0: Όχι, βέβαια, έχει βγει.
1: Άρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να κοιτάει την παράταση. Είναι παράταση 120
0: λεπτά. Ναι, και καλά γι' αυτό. Α παίξουμε. Τώρα ο Παναθηναϊκός κάνει και πρόσφυγε general. Τώρα θα παίξουν 90 λεπτά οι πιο βασικοί και 30 λεπτά θα παίξουν τα άλλα τα παιδιά.
1: Θα είναι το τελευταίο φιλικό αυτό.
0: Άρα έχουμε 120 λεπτά μετάδοση.
1: Έχει άλλο ένα.
0: Κοίταξε, συνήθως μια εβδομάδα πριν γίνεται η πρόβα general. Μια εβδομάδα πριν θα είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.

0: πολύ πιθανό να είναι στο γήπεδο της Ραπίντ. Δηλαδή θα φιλοξενηθεί ο Παναθηναϊκός από την Ραπίντ. Ναι, στο γήπεδο της Ραπίντ. 120 λεπτά, 2 ώρες να το έχουμε υπόψη μας και να οργανώσουμε και τις εκπομπές μας, έτσι.
1: 7.30 7 με 12 θα λιώσει. Κάμα και πέναλτι.
0: Νομίζω ότι 7.30
1: Θα πάει και πέναλτι, όχι.
0: Τώρα, αν δεν κερδίσει κανένα, θα βάρεσουμε και 5 πέναλτι ο καθένα, τροφίλε. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Άρα κατευθείαν έρχεσαι 10 η ώρα και κάνει εκπομπή αύριο και βλέπουμε και τον ημιτελικό το δεύτερο.
1: Και κάτσε μέχρι 12 εσύ μία.
0: Ναι, μέχρι 12 θα κάτσω. Τώρα το μία σήμερα χαριστικό. Τώρα επειδή είσαι εσύ.
1: Γιατί με δεν κατάλαβα. Η εκπομπή, εγώ το είχα ανακοινώσει από την εβδομάδα 10 με 1 θα είσαι εδώ.
0: 10 με 1 το έχει πει. Το έχει πει έτσι, ναι. 10 με 1.
1: Μέχρι τις 3 είχα πει εγώ, αλλά αυτή είναι η μία.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: 10 με 3.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα από ό,τι θες εσύ, δηλαδή. Σαφώς έχει ένα πρόγραμμα.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να το τηρούμε βλαβικά.
0: Έχει μια τακτική.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος μας ο Γιώργος, περίπτερο Αμπελοκήπους. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλή ξεκούραση. Καλημέρα, Δημήτρη, καλή συνέχεια σε εσένα. Ναι, γιατί θα φύγει ο κ. Σατάκης. Ήρθε 6 ώρα, φύγει 3. Καταλάβει. Ναι. Μα κάτσε μέχρι 3 ώρα, πάθει τίποτα.
1: Ναι.
0: Αν του λέγα τώρα ότι έχει το τζίτζι με φαΐ, θα δει πω καθόταν μέχρι 3.
1: Θα καθόμουν ακόμα μισή ώρα, μα έρχονταν ο τζιτζάρο.
0: Δεν έχει
1: τίποτα. Πρόεδρο είναι αυτό, τροφίλε.
0: Σχετο τζίτζι δεν έχω.
1: Μήπω αύριο πρέπει να τον
0: πιέσει.
1: Πρέπει να τον πιέσει λίγο.
0: Μου είπε, άμα έχει ρεπό, θα έρθει.
1: Ναι. Αν έχει, πότε θα το πάρει.
0: Είπε να στήσει ρεπό Τρίτη Τετάρτη. Σήμερα δεν έκανε ρεπό. Μήπω πάρει Τετάρτη.
1: Μήπω πάρει αύριο. Να, για
0: ουσιαστικά δεν έχουν τηλεόραση εκεί στο κατάστημα να πει ότι μα έχει κόσμο.
1: Δεν έχουν.
0: Όχι, είναι φιλοσοφία να μην έχουν τηλεόραση.

0: φιλάρα Ντελιβερά, σήμερα μόλις πήγα σπίτι έγινε χαμός σήμερα. Ναι, παιδιά, σήμερα ήταν μέρα.
1: Σήμερα πρέπει να ήταν μέρα. Και αύριο, και αύριο θα γίνει.
0: Και αύριο, όμως, το τελικό και την Κυριακή ο τελικός. Για...
1: Και την Κυριακή.
0: Απλά παραγγείλετε νωρίτερα για να φάτε στην όραση. Γιατί αν παραγγείλετε 10 η ώρα, φάτε 2.
1: Ωραία όμως αυτά που βλέπεις ότι τα μεγάλα μάτς δημιουργούν και μια αυτή στην αγορά.
0: Και μαζεύονται σπίτι. Γιατί το πτάχι τη κατοική τηλεόραση δεν είναι συνδρομητικό.
1: Ναι.
0: Μαζεύονται σπίτι
1: παρές.
0: Γυρνάνε τηλεόραση προς το μπαλκόνι να είναι και δροσιά.
1: Τα καλοκαιρινά τα ωραία.
0: Ναι, ναι. Μπλακώνουν στην πίτσα, τα πιτόγερα. Ωραία πράγματα.
1: Και αύριο, και αύριο το ίδιο. Και την Κυριακή εννοείται το ίδιο.
0: Και Κυριακή το ίδιο. Ναι.
1: Καλά, την Κυριακή θα γίνει ο χαμός, διότι θα έχουν έρθει και από μπάνια και από έτσι πεινασμένα.
0: Αν και θα έχουν φύγει αρκετοί την Παρασκευή. Θα τα ψηλά.
1: Ναι, το... Όχι ακόμα. Έχει...
0: 15 Ιουλίου, φίλε. Είναι πρώτο.
1: Εντάξει, το πρώτο κύμα, ναι, θα έχει φύγει. Αλλά όχι το κυρίω πιάτο.
0: Έχουν φύγει αρκετοί ήδη. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Όχι, ναι,
0: με τις
1: από
0: άλλες.
1: Σήμερα έκοψε κάπου.
0: Από τις άλλες και Παρασκευή φαντάζομαι ότι θα φύγουν κι άλλοι.
1: Ναι.
0: Πρώτο 15 του Ιουλίου, Εσύ θα φύγεις, είπαμε, το Σεπτέμβριο δεν έχεις πρόβλημα.
1: Εγώ είπαμε, 2 με 4, πώς θα φύγει, 2 με 4.
0: 2 με 9.
1: Α, έλα ρε φίλε, άλλαξε.
0: 2 με 9.
1: Μια εβδομάδα ολόκληρη. Ναι, φίλε. Δεν μου λες τέτοια. Ναι. Θα συγκινηθώ τώρα, θα ξανακλείω. Μια
0: ολόκληρη εκτός Σαββατοκυριακό.
1: Εκτός Σαββατοκυριακό. Ας είναι 2 μέρες ακόμα.
0: Όχι.
1: Α, μέσα γι' αυτό.
0: Έτσι. Κατάλαβα.
1: Έτσι.
0: Ρε Στρατάκη, θα έχει τραγουδιστεί και δεν μπορεί να παίξει τα τραγούδια. Ο Γερασίμου τους έφερνε και στο στούντιο. Ξέρεις πως ακούγονταν στο ράδιο λόγω Βασίλη. Ποιος τολμούσε να βάλει Ρωμανό, Λέξη και Γιώτη. Ρωμανός, φίλε.
1: Ρωμανό δεν ξέρω κανένα.
0: Ρωμανός, στην ακρογαλιά.
1: Το Λέξη, Λέξη.
0: Ο Λέξης. Λέξη
1: είναι άλλο παιδί.
0: Γιώργος Λέξη, Αεκόπουλο. Νέα
1: Ιωνία.
0: Όταν λείπεις περνάω
1: ο
0: καλά.
1: Ο Γιώτης είναι γνωστός. Ο Γιώτης,
0: γι' αυτός πολύ καλός φίλος.
1: Δυνατός.
0: Λέξη, όταν λείπεις περνάω καλά.
1: Όταν λείπεις περνάω καλά.
0: Γιώτης, το τελευταίο μήνυμα. Το πρώτο τραγούδι που το γνώρισα. Τα Δημητράκη.
1: Τα θυμάσαι όλα απ' έξω αυτά.
0: Διαμάτι ο Δημήτρης. Τα καλύτερα παιδιά της.
1: Είναι καλό παιδί.
0: Τα καλύτερα παιδιά.
1: Τον έχω γνωρίσει τον.
0: Τα καλύτερα παιδιά της πιάτσας. Ρώτησα την αμμουδιά του Ρωμανού.
1: Ο Ρωμανός ρώτησα την αμμουδιά.
0: Τραγουδάρα. Χαλαρό, έτσι, ερωτικό.
1: Φίλε, λόγω τιμής δεν τον έχω ακούσει καθόλου. Συγγνώμη κιόλας για τον άνθρωπο.
0: Α, μαθαίνεις εδώ,
1: ναι, ναι, ρε φίλε, εδώ τι μαθαίνεις.
0: Εγκυκλοπαίδια, ρε φίλε.
1: Κοίτα να δεις τώρα που φεύγω, τι ήρθε. Κοίτα να δεις τώρα που φεύγω, τι ήρθε. Αλλά μην πεις τώρα και τέτοια ώρα
0: Παναγιώτης...
1: τώρα, πώς αρχόταν ο άνθρωπος.
0: Έχουμε
1: τώρα
0: απόψε Στρατάκη, ο οποίος περίμενε από νωρίτερα μια ποικιλία κρεατικών να έρθει στο στούντιο. Κύριε Δημήτρη από τον Πιστρό, αλλά δεν άκουγες και η ποικιλία δεν ήρθε. Θα αναγκαστεί να φύγει εκτός κι αν τη φέρει τώρα και μείνει.
1: Όχι, όχι, δεν θα γίνει τώρα έτσι κι αλλιώς.
0: Φέρτε εσύ και ας φύγει.
1: Σαν να την έφερες, Παναγιωτάκο, σαν να την έφερες.
0: Καλύτερη εκπομπή της Φιλίου, λέει.
1: Έτσι, ρε φίλε. Έτσι, αλήθειες, λέει.
0: Και έχω και Αλέξη Κώτης.
1: Αλέξης Κώτης.
0: Ναι, αυτός είναι δικός μου.
1: Ρε φίλε, πού τους πήγατε.
0: Αυτή είναι μόνο σε εγώ παίζω το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Θα φύγω, θα εξαφανιστώ.
1: Ναι.
0: Θα φύγω, δεν κάνω πλάκα.
1: Ναι.
0: Για να μην μπει στην υγεία του Λαλάκα. Το έπαιζα τότε. Μεγάλο σουξέ τη εποχή.
1: Ήταν όντω. Το έπαιζε εσύ αυτό.
0: Αμέ, για να το παίξω.
1: Το έπαιξε εσύ αυτό.
0: Αμέ, φίλε. Αυτό και πολλά
1: αυτά υπάρχουν, αυτά υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν. Να μπει
1: στα αρχεία, στα YouTube.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Πώς τον είπε, Κώτης.
0: Ναι, Αλέξη Κώτης.
1: Καλό παιδί θα είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Καλό παιδί θα είναι και αυτό. Αυτό μόνο τραγούδι.
0: Αυτό είναι για άλλο, τελείωσε το καλό. Τελείωσε το τουρνέ.
1: Ναι.
0: Και Σαρλάνη, Χρήστο Σαρλάνη, αυτό ξέρει.
1: Κάχο, εντάξει, Σαρλάνη.
0: Σαν να πάρει Σαλονίκη παγαπά.
1: Φίλο, Σαρλάνη είναι ένα καλό τραγούδι. Πολύ καλό.
0: Να πει ο χαμός.
1: Ναι, ναι. Μουσική βιβλιοθήκη. Ναι, ναι, φίλε Παναγιώτη, όντως. Η γερασί μου είναι μουσική βιβλιοθήκη. Ναι, έτσι. Τίποτα, πρέπει να γυρίσουν αυτές οι μέρες σιγά-σιγά.
0: Και ένα,
1: αυτές οι μέρες
0: ραδιοφώνου. Έλα χαραμί.
1: Καλή, καλή.
0: Δηλαδή, χαραμί.
1: Ο Μάνος το πάει πολύ παλιά το θέμα.
0: Πόλης Κρυμανίδης, ναι. Παλιά. Ο Μάνος πάει παλιά. Παλιά. Ναι, Παναγιωτάκη μου περίμενε, φίλε μου Παναγιώτη Πιστό, περίμενε ο Στρατάκης, λέει θα πάρει ο Παναγιώτης, θα σύλλει ο Παναγιώτης, θα μας στείλει κανένα ποικιλία κρεατικών την ωραία που είναι φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι.
0: Τελικά ο Παναγιώτης ήταν περπάτημα.
1: Πάει τώρα, λέει.
0: Πάει τώρα ή πήγε πριν, ήταν στο μαγαζί.
1: Τέλος πάντων,
0: δεν
1: περπάτημα.
0: Άκουγε. Δεν άκουγε, έχασε την ποικιλία εσύ.
1: Ναι, πάει ποικιλία, δεν βάριεσαι, εδώ είμαστε.
0: Ο οποίος,
1: Σεπτέμβριο
0: ετοιμάζει δυνατό πράγμα, να ξέρεις.
1: Τα ακούω που το λες, θα κάνει πάρτι.
0: Σαν opening.
1: Ναι, ναι.
0: Θα Σεπτέμβρη,
1: ναι, ναι.
0: Με μίνι μπάς έξω από το μαγαζί, με κοκτέιλ και αυτά. Χαμός. Με φαγητά, με ποικιλίες, χαμός.
1: Μπράβο,
0: με παγωτά.
1: Είναι
0: καλεσμένοι όλος ο κόσμος, να ξέρεις.
1: Έλα, θα γίνει τέτοιο σκηνικό.
0: Θα πάμε, θα πάμε.
1: Καλά, εγώ θα πάω, δεν ξέρω εσύ, γιατί μας έχεις πουλήσει κανένα δύο φορές.
0: Άμα είναι Πέμπτη, δεν μπορώ να πάω.
1: Πέμπτη και Παρασκευή. Παρασκευή να είναι στη δουλειά, τι θα πει τώρα.
0: Πώς θα πάω Πέμπτη, άμα είναι το.
1: Δεν το κάνει Πέμπτη, θα συνοθήνουν του Παναγιώτη.
0: Το κάνει Παρασκευή.
1: Τι τώρα τώρα λέει. Όχι Παναγιώτη, εγώ φεύγω.
0: Τώρα, τώρα, ναι, όχι τώρα τώρα.
1: Α, Σάββατο βράδυ εννοεί. Άστος.
0: Τώρα, εσύ γιατί.
1: Σάββατο βράδυ θα γίνει το. Α, 5 Σεπτέμβρη. Από
0: αυτό
1: τώρα.
0: Με βγάλει. Δηλαδή. 5 Νάτου λοιπόν, παιδιά.
1: Σάββατο βράδυ, άρα μπορεί.
0: Σάββατο βράδυ μπορώ.
1: Εντάξει.
0: Σάββατο βράδυ μπορώ.
1: Χαρά,
0: θα γίνει χαμό.
1: Θα γίνει η μάχη του δράμα.
0: Θα και παγωτά.
1: Θα και τι ποικιλίε. Θα υπάρχουν αυτέ τι ποικιλίε.
0: Θα υπάρχουν τι ποικιλίε, φίλε, πλάκα κάνει. Λοιπόν, άντε, εδώ πήγε μία.
1: Λοιπόν, έφυγα, φίλε, διώξε με.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημητράκη μου.
1: Να σε καλά,
0: μας φίλε. Μα έκανε μια γιατί ερχόταν η ποικιλία, λες όχι, όχι.
1: Α,
0: δεν τη φέρει ο άνθρωπος.
1: Αυτό ή λες για του περισσότερου που είχαν παίξει η Γαλλία.
0: Αυτοί φάγανε κουβά. Και εμεί φάγαμε.
1: Τώρα και εμεί φάγαμε, ρε φίλε.
0: Φάγαμε κουβά όλοι με την Γαλλία, δεν πειράζει, παιδιά. Πάμε να ρεφάρουμε αύριο με την Αγγλία.
1: Με την Αγγλία.
0: Πάλι μαζί αύριο.
1: Ναι, θα κάτσω, θα κάτσω.
0: Ωραία, πε του Παναγιώτη αύριο να στείλει ποικιλία από τώρα.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Α, γιατί.
1: Εδώ θα είμαι πάντω.
0: 10 με 12.
1: 10 με 12 τουλάχιστον 12. Άντε, μπορεί να πάει 12.30.
0: Ναι, να φτιάξει μια ποικιλία, να φύγει το μαγαζί, να τα αφήσει το μαγαζί, τα κορίτσια εκεί.
1: Πρέπει να δούμε, ναι, κάνει delivery ο Παναγιώτης, δεν κάνει.
0: Όχι, δεν κάνει. Κάνει delivery, αλλά όχι ποικιλίες. Ναι. Καφέ το πρωί κάνει ο άνθρωπος.
1: Α, εν τω μεταξύ, άκουσα ότι πάει και πολύ καλά στα ενόφυτα που έχει
0: ανέβει. Τρένο το η Αγγλία. Μπράβο, ρε φίλε. Τρένο.
1: Μπράβο, Παναγιώτη, να σε καλά, φίλε, να τα χαίρεσαι.
0: Πήγε Ρομπίνιο.
1: Ναι, ναι, το άκουσα με τον Ρομπίνιο.
0: Λοιπόν, πάμε για ρηματάκι.
1: Γεια σα, παιδιά, γεια σα.
0: Το κλείνουμε από τώρα, λέει, αύριο βράδυ.
1: Αυτά.
0: Ωραία, περιμένουμε μετά τις 10 ποικιλία κρεατικών. Εδώ είμαστε. Πάμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Ο φίλος ο Λευθέρης από την Αγία Παρασκευή. Η φίλη μας η Γεωργία έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Στρατάκης, παιδιά, έφυγε. Πάει τώρα στο αυτοκίνητο. Λογικά θα μας ακούει μέχρι να φτάσει σπίτι. Κύριε Παναγιώτη, εκεί από το μπιστρό. Δεν πιστεύω να εννοείς 5 να του θα φέρει στην ποικιλία. Είναι μπερδευτεί ο Στρατάκης. Γιατί μου είπε ότι η ποικιλία θα είναι για 2 άτομα. Βασίλη, θα είναι για παραπάνω. Με ρώτησε να σου πω, να σε ρωτήσω μάλλον αν η ποικιλία θα είναι για 2 άτομα αύριο. Εμένα και το Στρατάκη θα είναι για μεγαλύτερη. Μπορεί είναι για 4 άτομα. Δεν είναι δικά μου αυτά, το Στρατάκη είναι αυτά. Λοιπόν, να πούμε τα δώρα και εμάς. Πολύ ωραία δώρα. Άλλη μια φορά από το σταθμό για όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, πρώτο δώρο για την Άξο. 3 ημέρες, 2 για διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Δεύτερο δωράκι, θα κληρωθούν την ίδια μέρα. Για όσους δεν πάνε στην Άξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβίας, θα κάνουν μπάνιο στη Κυλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχές, παιδιά, στο Viper του σταθμού 6939 943 943, γράφοντας το όνομά σου, το επώνυμό σας, τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κισός. Οι κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 10 με 11 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, να πούμε τα παιχνιδάκια που είχαμε σήμερα. Ρωτάνε κάποιοι φίλοι εκτός του ημιτελικού. Είπαμε Γαλλία Ισπανία 0-2 με πέναλτι στο Ιδαθάμπαλ στο 22 και ο Πόρο Πέδρο στο 58 το 0-2 πρόκριση για την Ισπανία στον μεγάλο τελικό, μικρό τελικό παρηγοριάς ή Γάλλοι. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα μάτς που είχαμε για το Conference και το Champions League και τα παιχνίδια από τη Σκωτία, League Cup Σκωτίας. Να τα πάρουμε αναλυτικά από την αρχή. Κουόπιο Βαρντάρ 2-3. Ίντερ Κλαμπ Σκάλδες με την Red Ibs 1-1. Ιμπέρια Φλόρα Ταλίν 2-2. Γιώρι Έτο με την Βίκικουν Ρέκιαβικ 2-2. Ρίγα Αραράτ Αρμενία 3-2. The New Saints Σαμπάχ 1-2. Λεύσκη Σόφιας Μπόρατς Μπάνια Λούκα 4-0. Ντρίτα Κάουνος Αργύρης 2-3. Λάρνε Τρέφι Όρι 2-1, Σάμρο Κρόβερς Φλωριάνα 5-1 και ένα παιχνίδι για το προκριματικά του Conference, Λα Φιωρίτα με την Στράσεν 0-2. Πάμε τώρα στα μάτσα από το League Cup Σκωτίας και είναι και αρκετά αυτά. Λοιπόν, να πάμε από την αρχή. Ανάν Αθλέτικ με την Νταντί 0-5. Έντιμπουργκ Σίτι Αλόα Αθλέτικ 2-0. Έλγιν Σίτι Πίτεχερντ 1-3. East Fife Μόρτον 2-0. Κέλτι Χάρτς Queen's Park 0-2. Κιλμάρνοκ Ρέιθ Ρόβερς 0-0. Η Clyde με την Drionians 1-0, Cove Rangers East Kilbard 3-2, Rose St. Johnson 0-2, Montrose Dundee United 1-0, Brechin Livingston 0-2, Brora Rangers Aberdeen 0-2, Dunfermline Dumbarton 4-1, Spartans Stirling Albion 1-3, Falkirk Ayr 0-1, Forfar Patrick Thistle 0-4. United of Manchester Rochney, αυτό είναι φιλικό, άστο αυτό. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Και σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, έχουμε ένα μάτς. Μακαρά Ρούνα από τον σημερινό, από το Εκουαδόρ, 1-1 στο 38. Ρε
Γρηγόρη μου, για την Άξο και την εκδρομή έστειλες μήνυμα, είσαι οκ. Okay.

Από μια ειδησούλα βλέπω τώρα πριν από λίγο. Όχι, λάθος, όχι, δεν είναι σωστό.

Είναι πιο παλιά η είδηση, έγινε χτες 14 του μήνα για τον Ολυμπιακό, να το διαβάσουμε. Είναι κοντά στον Όσο, Ολυμπιακός, είναι 23 χρονών, είναι αριστερό μπακ της Σεβίλης και από ό,τι λέει ο Ματέο Μορέτο, οι ερυθρόλευκοι κινούνται για την απόκτηση του Όσο, ενώ συνέχεια ο Λούκα Μπεντόνι ανέβασε ακόμη περισσότερο βαθμό αισιοδοξία, υποστηρίζοντας πως υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Σεβίλη και το Marinakis Group και το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Θα υπάρχουν και το δεχόμενο να γίνει μεταγραφή μέσω της Nottingham Forest, από ό,τι λένε. Η υπόθεση βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο για το αριστερό μπακ της Σεβίλης, τον Όσο.

Για τον Τσολάκη που είπαμε πριν και για την Χαλ, διαβάζω τώρα εδώ ότι η Χαλ, βέβαια αυτά είναι από την Αγγλία, εντάξει, δεν είναι κάτι επίσημο, από την Αγγλία κάποιοι ρεπόρτερ εκεί στην Αγγλία που ασχολούνται με τη Χαλ. Η Χαλ θέλει να αποκτήσει με μορφή δανεισμού για ένα χρόνο τον διεθνή πορτιέρο του Ολυμπιακού με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, η οποία θα ενεργοποιηθεί αν η άλλη Χαλ εξασφαλίσει την παραμονή στην Premier League. Ο δανεισμός περιλαμβάνει ένα σημαντικό ενίκιο με το νούμερο να είναι πταψήφιο. Συνυπολογίζοντας και την οψιόν αγοράς, αν ενεργοποιηθεί η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ, θα φτάσει περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Από πλευράς, από ό,τι διαβάζω εδώ που γράφουν εκεί στην Αγγλία Ερυθρολεύκων, για να προχωρήσει τον deal, εκτός από την συμφωνία σε οικονομικό επίπεδο, θα πρέπει να μπει και όρος ο οποίος θα εξασφαλίσει στο Τζολάκη μίνιμουμ συμμετοχές. Να είναι βασικός τουλάχιστον στα μισά παιχνίδια της ομάδας. Να σημειωθεί ότι ο Τζολάκης είναι θετικός στην αποχώρηση από τον Ολυμπιακό, έχοντας επικοινωνήσει την επιθυμία αυτή στη διοίκηση των Πειραιωτών. Αυτά τα βλέπουμε από την Αγγλία. Και από την ομάδα που ανέβηκε, την Χαλ. Μπιλάρα, καλημέρα για μένα, λέει ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Τι παιχνίδια έχουμε σήμερα? Είπαμε, το μάτσο μεγάλο σήμερα είναι το Αγγλία με την Αργεντινή, ο δεύτερος ημιτελικός, εκεί που περιμένει η Ισπανία τον αντίπαλό της. Σήμερα Τετάρτη λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, τα προγνωστικά είναι από τις Μπούκηδες μοιρασμένα τώρα πια. Μοιρασμένα. Πάνω κάτω το ίδιο είναι. 2,80 ο Άσος, το Χ 2,80 το διπλό της Αργεντινής στο 2,95. Άρα και οι Μπούκηδες δεν έχουν κάποιο μεγάλο φαβορί. Οριακά τώρα 2,80 με 2,95 δεν το λες φαβορί. Από εκεί πέρα έχουμε παιχνίδι 5,5 ώρα για το Conference. Μαλίσεβα με την Βλάζνια. 8,5 ώρα Κραϊόβα με την Βίτεμπακ. Έχουμε Τούζι Λεπάγια, Σουτιέσκα Καϊρά Ταλμάτη, Εγνάντια Πετροκούμπ. Αυτά είναι τα ματσάκια που έχει σήμερα Τετάρτη. Συν ένα μάτσα από την Φιλανδία Β' κατηγορία, Γήπο Μικελίν. Και βράδυ δύο παιχνίδια από την δεύτερη κατηγορία της Αμερικής. Αυτό είναι το κουπόνι σήμερα. Και βέβαια τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Ραπίτ. Ραπίτ Παναθηναϊκός 7 η ώρα και φύτεσε ΑΕΚ στις 8. Υπάρχουν στο στοίχημα και τα δύο μάτς.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε, το Viper για μηνύματα 69-39-943-943, το email μας onairpapaki943.gr. Βέβαια μας βλέπετε και μας ακούτε live και τώρα από το tvelada.gr. Ο Ντελαφουέντε σε κάποιες δηλώσεις μετά τον αγώνα, πανευτυχής βέβαια, είπε ότι μετά την πρόκληση της Εθνικής Ισπανίας αντιμετωπίσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, αλλά αυτοί αντιμετώπισαν την καλύτερη ομάδα στον κόσμο, είπε ο Ντελαφουέντε.

Και να πούμε και έτσι ένα στατιστικό ότι η Ισπανία κάνει το 3 στα 3 σε ημιτελικούς απέναντι στην Γαλλία την τελευταία τριετία. Πελατειακή σχέση έχουν ανοίξει οι Ισπανοί με τους Γάλλους, 3 στα 3 σε ημιτελικούς.

Τα πάμε πει με τον Δημήτρη Φιλαράκο, μάλλον δεν μας άκουγε, δεν πειράζει, θα ξαναπούμε ότι από την Αργεντινή αναφέρουν ότι η River Plate είναι διατεθειμένη να πάρει τον Ορτέγκα για το αριστερό άκρο της άμυνάς της, πιέζει κιόλας. Και ο Ολυμπιακός, οι περιπτώσεις αν φύγει ο Ορτέγκα, οι περιπτώσεις που εξετάζονται από ό,τι γράφουν, είναι ο Κώστας Τσιμίκας, ο Μπάμπης Νικογιάννης, ο Δημήτρης Γιαννούλης και για το δεξιάκρο βρίσκεται στο κάδρο και ο Μανώλης Σαλιακάς. Θα είπαμε και πριν με τον Δημήτρη Στρατάκη. Έχει επιλογές τρεις Ολυμπιακός για αριστερό μπακ, από ό,τι γράφουν βέβαια, τον Τσιμίκα, τον Νικογιάννη και τον Γιαννούλη. Για το δεξιάκρο έχουν στο κάδρο τον Μανώλη Σαλιακά.

Λοιπόν, να πούμε κάτι για την ΑΕΚ και εδώ για τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια που κοιτάει η ΑΕΚ για να γίνει ισχυρή στα play-off έμαθαν αντιπάλους Ερυθρό Αστέρας και Σλόβαν. Η Ένωση περιμένει να δει αν θα είναι ισχυρή σε αυτή τη διαδικασία και απόψε μία από ότι έχει μια πιο καθαρή εικόνα για τα ζευγάρια που κοιτάει προκειμένου να γίνει ισχυρή. Η Δυναμό Ζάγκρεπ και η ΛΕΧ ήξεραν τον αντίπαλό τους ήδη. Απόψε έμαθαν, τον έμαθαν ο Ερυθρό Αστέρας παίζει με τη Λάρν και η Σλόβαν παίζει με την Ιμπέρια. Τα ζευγάρια είναι Ερυθρό Αστέρας Λάρν, Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν, ΛΕΧ Πόζναν Άρχους, Σλόβαν Ιμπέρια. Η ΑΕΚ θέλει ένα αποκλεισμό μία εκ των Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό, ΛΕΧ και Σλόβαν. Αν αποκριθούν και οι τέσσερις, τότε η ΑΕΚ θα είναι ανίσχυρη στα play-offs και οι τέσσερις ομάδες θα είναι πιθανοί αντίπαλοι, αρκεί φυσικά να περάσουμε από τον τρίτο, να περάσουν τον τρίτο προκριματικό γύρο. Η Ένωση θα μάθει αντίπαλο στις 3 Αυγούστου και στα παιχνίδια στα play-offs θα γίνουν το διήμερο 18-19 Αυγούστου και ρεβάνς μία εβδομάδα μετά. Άρα η ΑΕΚ για να γίνει ισχυρή πρέπει να αποκλειστεί μία εκ των Ερυθρό Αστέρα που παίζει με τη Λάρν, Δυναμό που παίζει με την Τούν, ΛΕΧ Πόζναν που παίζει με την Άρχους και Σλόβαν που παίζει με την Ιμπέρια. Νομίζω ότι πιο πολλές πιθανότητες είναι εκεί με την ΛΕΧ που παίζει με την Άρχους, τους Δανούς, και η Τούν έχει τύχει, μια πολύ καλή ομάδα στην Ελβετία τη φετινή χρονιά πήρε πρωτάθλημα, παίζει με την Αμό Ζάγκρεπ. Νομίζω όμως ότι ΛΕΧ Πόζναν Άρχους είναι το ζευγάρι που μπορεί η ΑΕΚ να περάσει στους ισχυρούς αν αποκλειστεί η ΛΕΧ Πόζναν. Το Super Cup, φίλε, με τον Όφι είναι στις 12 Αυγούστου.

Καλημέρα Μπιλάρα, καλή από μένα, καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη την, σε όλη την παρέα. Την Γαλλία την ήθελα σήμερα να περάσει, αλλά ναι, δεν έπαιξε καλά, ήταν καλύτερη η Ισπανία. Βέβαια δεν έγινε ένα ματς το οποίο είχε πολλές ευκαιρίες, είχε πολύ λίγες ευκαιρίες και από τους Γάλλους και από τους Ισπανούς. Αλλά οι Ισπανοί πήραν το ματς σχετικά εύκολα για ημιτελικό, νομίζω ότι πήραν το ματς εύκολα. Οι Ισπανοί δίκαια στον τελικό, περιμένουν εκεί τώρα να δούνε. Θα είναι η Αγγλία τελικός ευρωπαϊκός ή θα είναι με την Αργεντινή, μία ομάδα από την Ευρώπη και μία από τη Λατινική Αμερική. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα από το Περιστέρι. Βάλε με να πάω εκεί στη γειτονιά μου, στο μπιστρό με την κοπέλα μου. Σε έβαλα φιλαράκο, είπαμε ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, special ποικιλία και δύο παγωμένες μπύρες για το μπιστρό στην Βεάκη Γεκνοσού στο Περιστέρι.

φίλος λέει όρια θάμπαλ. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Στο φίλο μας το Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Ο φίλος ο Ηλίας από την Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα από μένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Παντελής από την Καλυθέα. Και στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Και ο Τάσος ο φίλος μας από τα κάτω Πατήσια.

Έχουμε και ένα σενάριο από την Τουρκία, σενάριο βόμβα από την Τουρκία από ό,τι διαβάζω εδώ. Γράφουν τα site, το Όφη εξετάζει την περίπτωση του Ζωάου Μάριο, του παίκτη που έπαιξε στην ΑΕΚ, είναι παίκτης της Μπεσίκτας, εκεί ανήκει, και ο Όφη εξετάζει την περίπτωσή του. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Μπίλι Γρηγόρης από την Ανάκασα. Γεια σου Γρηγόρη μου, έστες μήνυμα για τον μπιστρό και είσαι ok.

Ο φίλος μας ο Στέλιος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη. Ο φίλος Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Καλημέρα φιλαράκο. Είμαστε 25 λεπτά μετά τη μία. Ξημερών είπαμε Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα μέσα του μήνα, στα μέσα του καλοκαιριού στην ουσία.

Να πούμε για το παιχνίδι, έχει και ένα φιλικό η ΑΕΚ το Σάββατο, εκτός το σημερινό Τετάρτη σήμερα είπαμε με την Χέρενφεν, έχει ένα φιλικό με την Χρόνιγκεν το Σάββατο 18 Εβδόμου, θα γίνει σε δύο αγώνες διάρκειας 60 λεπτών, όπως είπε, έβγαλε ανακοίνωση ο Ολλανδικός Σύλλογος, θα παίξουν δύο ημίχρονα, δύο αγώνες μάλλον, διάρκειας 60 λεπτών.

για το μπασκετάκι τώρα για την Ευρωλίγκα που ακούγονται πολλά για τις ομάδες. Γίνεται χαμός με τα γραφικά. Ψάχνουν οι ομάδες παίκτες να είναι έτοιμες για την καινούργια Ευρωλίγκα. Η Ζαλγκίρης δεν πουλάει, αλλά ο Γκος ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Άποψη έχει και ο Ζόρτζης για τον παίκτη και τι μπορεί να αλλάξει αν τελικά πείσει τη Ζαλγκίρης να πουλήσει. Για τον Γκος ενδιαφέρεται, από ό,τι διαβάζω, και ο Παναθηναϊκός.

Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από, την, από το Κερατσίνι και στο φίλο μας στο Νεκτάριο από την Έγινα. Μπιλάρα, καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Ο φίλος ο Κώστας από το Ναύπλιο, γεια σου Κωστή μου.

Τα αγγλικά ταμπλόιδα, από ό,τι διαβάζω εδώ, έχουν πάρει φωτιά από το πρωί μετά την απόφαση της FIFA να επιλέξει το Αμερικάνο Ισμαήλ Ελφαφ για να διευθύνει το δεύτερο χρονικά μεγάλο ντέρμπι των ημιτελικών του Μουντιάλ μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Ο Λιονέλ Μέση, γράφουν τα ταμπλόιδα στην Αγγλία, θα έχει τον αγαπημένο του διαιτητή στον ημιτελικό του Μουντιάλ παρά τις θεωρίες συνωμοσίας περί κανονισμένου τουρνουά, έγραψε η Daily Mail. Με τη Σαν από την πλευρά της να στέκεται στο γεγονός πως ο διαιτητής ήταν τέταρτος διαιτητής στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου με την Αργεντινή, με τη Γαλλία το 22. Το ίδιο κύμα, στο ίδιο κύματος, μήκος κύματος και η Daily Mirror, που αφού θεωρεί πως η Παγκόσμια Ομοσπονδία έκανε το χατήρι των Αργεντίνων όχι μόνο με τον ορισμό του συγκεκριμένου διαιτητή, αλλά ακόμη και με το γεγονός πως η Αργεντινή θα φορέσει τη γούρη και εκείνη μπλε εμφάνιση κάθε φορά που συναντάει την Αγγλία. Αυτά γράφουν τα ξένα, μα τα αγγλικά ταμπλοϊτ. Ο φίλος ο Πανίκος, καλημέρα Μπιλάρα από τη Λεμεσό, καλή συνέχεια, να είσαι καλά φιλαράκο μου, εκεί στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Είμαστε 30 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι. Shakes, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Για τον Ορλάντο Χιλ, τερματοφύλακα της Παραγουάης, προτάει ο φίλος. Ο ατζέντης του Ορλάντο, από ό,τι διαβάζω, είπε ότι έχουμε πρόταση από τον Ολυμπιακό, όχι όμως ακόμα συμφωνία. Μιλάμε για έναν τερματοφύλακα ο οποίος έκανε πολύ καλό τουρνά στο Μουντιάλ, αλλά ο Ολυμπιακός, από ό,τι λένε, τον παίρνει για πρώτο τερματοφύλακα, γιατί θεωρούν ότι ο Τζολάκης πιθανόν να αποχωρήσει και ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα τερματοφύλακα πρώτης γραμμής και έχουν στραφεί στον Ορλάντο Χιλ. Νομίζω είναι στη Σαν Λορέτζο παίζει, τερματοφύλακας εκεί είναι, στα 6,5 εκατομμύρια λένε θα πάει μεταγραφή αν γίνει τελικά.

Σάββατο φιλαράκο μικρός τελικός εκεί η Γαλλία με μια από την Αγγλία ή την Αργεντινή. Σάββατο βράδυ στις 12 είναι βραδινό το μάτς. Ο τελικός την Κυριακή στις 10. Μια χαρά ώρα, εδώ θα είμαστε Κυριακή βραδάκι. Όλοι εδώ συντονισμένοι ακούμε για την αγαπημένη μας ομάδα κάθε βράδυ, ακούμε για τα αθλητικά και όχι μόνο γιατί δεν προλαβαίνουμε όλη μέρα. Ευχαριστούμε Βασίλη μου, λέει ο φίλος μου Παναγιώτης, ο οποίος Παναγιώτης αύριο έχει τάξη ποικιλία. Και από ό,τι μου είπε ο Στρατάκης, τώρα να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν άκουσες πριν, μου είπε ο Στρατάκης να σε ρωτήσω Παναγιώτη μου, η ποικιλία θα είναι για δύο άτομα ή για παραπάνω. Γιατί λέει το μεσημέρι να μην φάει, να έρθει νηστικός.

Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Καλημέρα Σπυράκο μου, καλημέρα σε όλο το Αγρίνιο. Εκεί μας ακούτε από την συχνότητα 100,9 Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο. Μας ακούτε και στη Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Στη Ρόδο μας, Ρόδος, Δωδεκάνησα γενικότερα, Prime Radio 103,7. Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Στην Ηλία και στο Επιτάλιο, στο φίλο μου τον Ντεμέλο, Πύργο Σαμαλιάδα, Ζαχάρο Ζάκυνθο 98,6. Και στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο, πανέμορφο νησί, 104,6. Για λόχο, κύριε Στρατάκη, θα φέρει ποικιλία. Για λόχο. Να πας να σκάσεις από το φαΐ. Εμείς τσιμπάμε όπως πάντα. Τσιμπήσουμε κάτι της. Δεν προλάβουμε. Μιλάνα, καλημέρα και από μένα. Βασίλης από το Παγκράτη. Μέχρι πότε θα κάνεις εκπομπές, αδερφέ? Μέχρι πότε θα έχουμε παρέα? Θα είμαστε, παιδιά, και τον Αύγουστο. Πρώτες μέρες Αυγούστου. Εκεί γύρω σε 5-7 Αυγούστου θα φύγουμε. Κάπου εκεί, ακόμα δεν έχω ακριβώς ημερομηνία. Νομίζω εκεί 5 με 7 Αυγούστου θα την κουπανίσουμε και θα γυρίσουμε 20-22 κάπου εκεί. 25 κάπου εκεί θα.

Ο κύριος Βραγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, μετά την ψηφοφορία που έγινε πάλι 7-7. Εντάξει, λογικό, αφού την πρώτη φορά βγήκε 7-7 και την δεύτερη φορά οι ομάδες έτσι πήγαν 7-7. Είπε ότι να γίνει μια χρονιά ο Αλαφούζος, μια χρονιά ο Μαρνάκης, μια χρονιά να κάνει μάνα, λέω εγώ. Αλλιώς θα αποφασίσουμε με την ψήφο μας ως ΕΠΟ. Αποφασίστε, κύριε Βραγκάτση, ΕΠΟ είσαι. Τι φοβάσαι να πάρεις μια απόφαση? Αποφάσισε. Σαν ΕΠΟ, βάλει ένα ψήφο ή τον κύριο Μαρνάκη ή τον κύριο Αλαφούζο. Να είναι Super League τώρα. Μην τρελαθούμε κιόλας, δεν μπορείτε να βρείτε μεταξύ σας τώρα ποιος θα είναι πρόεδρος της Super League. Τι μας το λες τώρα, μία χρονιά Αλαφούζου, μία ο Μαρνάκης. Θα κάνει μάνα, θα πω εγώ. Βγάλετε μια απόβαση, ΕΠΟ είσαι. Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τι περιμένεις κύριε Καγκάτση? Βγάλετε μια απόβαση και τελείωσε. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να πείτε. Μαρνάκης πείτε, Αλαφούζου πείτε, θα το ακούσετε από τις άλλες πλευρές. Είπετε Μαρνάκης θα τα ακούσετε από τους άλλους, είπετε Αλαφούζος θα τα ακούσετε από τους υπόλοιπους. Άντε, θα ξεμπερδεύουμε τώρα.

Ο Ισλανδός Μάγνουσον ανακοινώθηκε από το Περιστέρι, μια ακόμα απώλεια για την ομάδα του Λεβαδιακού. Και μια καλή προσθήκη για τον Ατρόμητο που ετοιμάζει να είναι μια ομάδα φέτος αρκετά δυνατή, τουλάχιστον με τα γραφικά που έχει κάνει. Ο κόσμος και την πρώτη του Ατρομήτου που έγινε η πρώτη συγκέντρωση και στο γήπεδο 800 άτομα, δεν είναι και λίγα.

Ο Ντεσάμπ, παρόλο που η ομάδα του είπε ότι η Ισπανία ήταν καλύτερη από εμάς, αλλά έχω παράπονα και ερωτήματα για τον διαιτητή. Εντάξει, νομίζω ότι έγινε κάτι με τον διαιτητή, κύριε Ντεσάμπ. Οκ, παραδέχεσαι την Ισπανία ήταν καλύτερη, σταμάτα το εκεί. Τώρα δεν νομίζω ότι ο διαιτητής έπαιξε κάποιο ρόλο στο το χθεσινό ματσάκι με την Ισπανία. Εντάξει, οκ, κάποια φάουλ μπορεί να μη σφυρίχτηκαν, αλλά μέχρι εκεί δεν έγινε κάποια μεγάλη φάση που να αδικήθηκε η Γαλλία, τουλάχιστον από ό,τι είδα. Τώρα δεν ξέρω Ντεσάμπ αν είναι κάτι διαφορετικό στο γήπεδο. Τώρα ένα πλάγιο out και ένα λάθος φάουλ, οκ, δεν είναι για να έχει παράπονα από το διαιτητή. Λάθη θα γίνουν σε ένα παιχνίδι. Θα κάνει λάθος ο διαιτητής, αλλά το μεγάλο λάθος δεν το έκανε. Το πέναλτι που έδωσε ήταν πεντακάθαρο, δεν χρειάστηκε καν το VAR. Πεντακάθαρο πέναλτι. Τώρα Ντεσάμπ, τι να πούμε.

Ναι, παιδιά, τώρα για τον πρώτο σκόρερ, ο Μπαπέ ανέβηκε πολύ η απόδοσή του, γιατί δεν παίζει άλλο παιχνίδι. Μάλλον παίζει, αλλά ανέβηκε αρκετά η απόδοσή του, στο 3,75. Πρώτο φαβορή για να γίνει πρώτο σκόρερ είναι ο Μέση τώρα πια, με 1,61. Θυμίζουμε, Μέση και Μπαπέ έχουν τα ίδια γκολ από 8. Ο Χάρι Κέιν από την Αγγλία με 9, ο Μπέλιχαμ με 11, ο Λαθάμπαλ με τη 41, παραμένει με 41, παρά το γκολ που έβαλε, είναι χαμηλά, έχει βάλει 5 γκολ. Και πιο κάτω είναι ο Γάλλος, αποκλείσει ο Μπαρκολά, αποκλείστηκε ο Γιαμάλ, συνεχίζει, αλλά η απόδοση του Γιαμάλ είναι, έχει βάλει 2 γκολ, είναι στο 1001. Ένα ευρώ παίζεις, παίρνεις 1000, αλλά πρέπει να βάλει σε 2 παιχνίδια ο Γιαμάλ, πρέπει να βάλει 7 γκολ, δεν είναι και εύκολο, γι' αυτό και η απόδοση είναι 1001. Για την, τώρα για να φτάσει στον τελικό, η Αγγλία 1,72, η Αργεντινή στο 2,10. Έχει και στοίχημα, παιδιά, για την Ήπειρο που θα πάρει το Μουντιάλ. Η Ευρώπη έχει 1,18, η Νότια Αμερική 4,50.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, Γιώργος Περίπτερο στο Εγάλεο. Η Ισπανία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα με 8 σερί νίκες σε νοκάουτ Euro και παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα του Ντελαφουέντε συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς με την πρόκριση στο τελικό του Μουντιάλ του 26 έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή εθνική ομάδα που μετρά 8 διαδοχικές νίκες σε νοκάουτ αγώνες και Euro και παγκόσμιο. Μεγάλο ρεκόρ για τους Ισπανούς.

Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα μου στενινά, αν είσαι λάθος και δεν μιλάς, είσαι σοφός. Αν είσαι σωστός και δεν μιλάς, είσαι παντρεμένος.

Για ένα άλλο που μου στέλνει πάλι ο Γιώργος, δεν ήταν γραφτό να είμαστε μαζί, λέει το αγόρι στην κοπέλα. Η μοίρα μπήκε ανάμεσά μας, η μοίρα μου με το γιώτα. Και απαντάει η κοπέλα, ποια μοίρα αγόρι μου, η τέταρτη μοίρα, αφού τους είχες πάρει όλους. Μοίρα κακομοίρα που λέμε.

Και συνεχίζει ο Γιώργος. Τράκαρα με έναν βλάκα. Ποιος έφταγε? Αυτή με το σορτσάκι. Γεια σου Γιώργα ρε. 15 λεπτά πριν τις 2. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέρτεν Σπορτς. 2.10.2.20.59.43 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43 και το email μας onair@papaki943.gr. Και είπαμε, μην ξεχνάτε, καινούριο κόλπο tvelada.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε από τις οθόνες των κινητών, το tablet. Εύκολα και απλά πληκτρολογείτε tvelada.gr, πατάτε play και μας βλέπετε και μας ακούτε. Τώρα είμαστε και live κανονικά. Διαβάζω και ένα άλλο θεματάκι, κάτι ωραία που βγαίνει τώρα με το Μουντιάλ. Σεισμό στο ποδόσφαιρο της Σενεγάλης προκαλούν τα όσα αδιανόητα αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Αμπτουλαγέ Φαλ. Τι είπε ο Φαλ? Ότι η Ομοσπονδία έχει προσλάβει γιατρό που ήταν γυναικολόγος. Επί 10 χρόνια λοιπόν, γιατρός της Εθνικής Σενεγάλης ήταν γυναικολόγος, παιδιά. Ήταν γιατρός σε αθλητές. Άντε, με το καλό, με ένα μπόνο. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης λέει: Μπιλάρα καλημέρα. Σήμερα Αγγλία 2-1, γκολ Μπέλιχαμ, γκολ Χάρι Κέιν και γκολ Μέση. Θα τα παίξω αυτά, λέει, ένα δεκάρικο και ό,τι κάτσει. Φιλαράκι μου, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Ωραίο στοιχηματάκι. Αν γίνει κιόλας, θα πληρωθείς και καλά. Να κερδίσει η Αγγλία 2-1 και, έχει βάλει και τους σκόρερ και τους τρεις. Μέση από την Αργεντινή, Μπέλιχαμ από την Αγγλία και τον Χάρι Κέιν. Θα είναι μεγάλη απόδοση και τα τρία μαζί, Bet Builder, και θα πληρωθείς καλά λογικά. Μακάρι φιλαράκο μου, στο εύχομαι.

Και ένα άλλο για τον Εμπαπέ. Βγαίνουν διάφορα τώρα. Παρά τα 20 γκολ του σε Μουντιάλ, ο Κίλιαν Εμπαπέ δεν έχει σκοράρει ποτέ σε ημιτελικό. Έχει βάλει 20 γκολ σε παιχνίδια Μουντιάλ, αλλά σε ημιτελικό δεν έχει βρει δίχτυα ποτέ. Ο διαιτητής του αγώνα που είδαμε νωρίτερα, Ισπανία-Γαλλία, αυτός ο παράξενος εκεί που έκανε μόνο με τα χέρια χειρονομίες σαν τροχονόμος, ξέχασε το σπρέι στα αποδυτήρια. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, ρε παιδιά. Το ξέχασε ο άνθρωπος. Δεν ξέχασε και τη σφυρίχτρα. Το σπρέι ξέχασε.

Ο γεπτής ήταν ο Μπάρτον. Από ό,τι διαβάζω, αυτός ήταν ο γεπτής, ο Μπάρτον. Από το πρωτάθλημα του Ελ Σαλβαδόρ έπαιξε γεπτής στον πρώτο ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η FIFA αποφάσισε να βάλει. Που δεν ήταν κακός, εντάξει, ο άνθρωπος είναι λίγο παράξενος εκεί με τις χειρονομίες, αλλά μια χαρά τα πήγε. Πρωτάθλημα του Ελ Σαλβαδόρ. Ο κύριος Γαρσίας τι έστειλε εδώ πέρα, φωτογραφία, μήνυμα με φωτογραφία μας έστειλε. Ποια είναι αυτή η Μαρία που σου στέλνει μηνύματα τέτοια ώρα, τι με κοιτάς σαν χάνος, ποια είναι σου λέω. Άσε τις υπερβολές, τι κάνεις εκεί, γιατί πιάνεις το στήθος σου, Τάκη κόψες βλακίες, Τάκη ποια είναι η Μαρία. Μη σπαρταράς σαν το ψάρι Τάκη, Τάκη, Τάκη και ο Τάκης πέθανε. Θεός σχολάσεις τον Τάκη, Βασίλη μου, Γρατσία, το νου στο τιμόνι. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από το κέντρο, καλημέρα Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα κάθε βράδυ, να σε καλά φιλαράκο, εκεί security στο κέντρο της Αθήνας. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Ο Κώστας, ο καλός φίλος από το Γέρακα. Ναι, φίλε μου, το πέναλτι τώρα δεν το συζητάμε. Ήταν πεντακάθαρο. Μου λες ότι είναι τραβηγμένο. Καμία. Τι τραβηγμένο, ρε φίλε. Πήρε την μπάλα ο Γιαμάλ, δεν πρόσεξε ο αμυντικός της Γαλλίας. Τσίπησε την μπάλα ο Γιαμάλ και με το σήκωσε το πόδι τον γνώτισε στο μυρό. Δηλαδή, το δεν θέλει καν βαρ. Κατευθείαν πέναλτι πεντακάθαρο. Πιο πεντακάθαρο δεν υπάρχει από το πέναλτι που κέρδισε η Ισπανία που προηγήθηκε 1-0. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Θανάσης από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Και ο φίλος ο Μανώλης από τη Λάρισα. Μα ο Λάκης μας ακούει από το ίντερνετ. Μπιλάρα, σε βλέπω κιόλας. Έχω μπει στο tvelada.gr. Να είσαι καλά, φίλε, από τη Λάρισα. Φίλε Μανώλη,

Λοιπόν, και μια είδηση για τον Αστέρα Τρίπολης. Το έχετε ακούσει, αν δεν το έχετε ακούσει το λέμε τώρα. Ο Αστέρας Άκτορ πήρε τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ήρθε συμφωνία με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, εκεί που τον μάθαμε. Τον Κουρμπέλη ξαναπάει στα 32 του χρόνια, μετά από 3 χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό, επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης, 32 ετών μέσος. Εκεί ξεκίνησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα και αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, ενισχύοντα σημαντικά τη μεσαία γραμμή των Αρκάδων. Μια καλή μεταγραφή για τον Αστέρα Άκτορ, που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε μέχρι τέλους για να σώσει την κατηγορία. Τελικά την έσωσε.

Για τον φίλο τον Αντώνη που με ρωτάει για τον Πινέδα τι γνώμη έχω, αν τελικά πρέπει να φύγει να μείνει. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν δύο απόψεις, φίλε μου. Η μία είναι, θεωρώ τουλάχιστον, αυτό πιστεύω εγώ, ότι εάν ο Πινέδα θέλει να φύγει από την ΑΕΚ, δηλαδή θεωρεί ότι έφτασε το τέλος, ο άνθρωπος πρόσφερε τα πάντα, δεν χρειάζεται ούτε να τον να βρίσκουμε να κάνουμε τίποτα, ίσα ίσα πρέπει να τον έχουμε πολύ ψηλά, τον περσινό MVP του πρωταθλήματος, πρόσφερε πολλά στην ΑΕΚ. Αν ο άνθρωπος είχε αποφασίσει να φύγει, να πάει πάλι στο Μεξικό, στην πατρίδα του, η ΑΕΚ πρέπει να τον πουλήσει για να πάρει χρήματα. Γιατί αν φύγει το καλοκαίρι, δεν θα πάρει φράγκο η ομάδα. Άρα, αν ο Πινέδα είχε αποφασίσει να πάει στο Μεξικό να παίξει με μια ομάδα του Μεξικό, για να φύγει, Μοντερέι, Κουζαζούλ, όποια ομάδα τον θέλει, πρέπει η ΑΕΚ να τον αφήσει να φύγει, αλλά πρέπει να πάρει χρήματα τη ρήτρα που έχει ο Πινέδα. Αν όχι τη ρήτρα, να πέσει λίγο παρακάτω, στα 7 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, να μην χάσει τα χρήματα που, αν το καλοκαίρι φύγει ο Πινέδα σαν ελεύθερος, η ΑΕΚ δεν θα καρποθεί τίποτα. Άρα το καλό είναι, αν ο Πινέδα, επαναλαμβάνω, έχει αποφασίσει και έχει ενημερώσει τη δίκη της ΑΕΚ ότι θέλει να πάει στο Μεξικό, καλό είναι η ΑΕΚ να κατεβάσει λίγο τη ρήτρα στα 6 εκατομμύρια και να τον πουλήσει 7 εκατομμύρια στην Μοντερέι ή κάποια ομάδα από το Μεξικό. Θα είναι καλό για την ομάδα και για τον Πινέδα, ο οποίος αν έχει πει θέλω να φύγω, αν δεν φύγει ίσως να μη σαρεστημένος, να έχει έναν παίκτη δυσαρεστημένο στην ομάδα σου. Από εκεί πέρα, αν η ΑΕΚ, ο Πινέδα θέλει να μείνει στην Ελλάδα, πρέπει η ΑΕΚ να του κάνει μια καλή πρόταση, με αύξηση σε αποδοχές του. Τώρα ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με την ΑΕΚ πόσα πρέπει να πάρει ο Πινέδα, μια καλή αύξηση και να κάνει ένα συμβόλαιο ακόμα 2 χρόνια, να εξασφαλιστεί για 2 χρόνια ακόμα και ο Πινέδα και η ΑΕΚ. Αλλά αν επαναλαμβάνω, ο Πινέδα έχει αποφασίσει ότι τελείωσε η Ελλάδα για αυτόν, έκλεισε ο κύκλος και θέλει να πάει να παίξει στην πατρίδα του, η ΑΕΚ πρέπει να πάρει τα χρήματα που πρέπει να πάρει και να τον αφήσει τον άνθρωπο να πάει να παίξει μπάλα στο Μεξικό και να φύγει σαν φίλος όπως ήρθε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε για λίγο, μάλλον σε λίγο, για ακόμα μια ωρίτσα. Πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβότ, Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 2 λεπτά μετά τις 2. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. With no regret. Every scar... 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πουθενά δεν θα πάει ο Ορμπελίν Πινέδα, λέει ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα. Θα ανεώσει και θα μείνει, τέλος. We wear the dust. We own our name. Call it great. Να δούμε αν έχουμε κάποια ματσάκια σε εξέλιξη. Να δούμε αν έχετε παίξει κάποιοι φίλοι, να ας πούμε την εξέλιξή τους. Μισό λεπτάκι να, να πάμε για να τα βρούμε. Λοιπόν, έχουμε ένα μάτς, τελείωσε. Όχι, δεν έχουμε, δεν τελείωσε. Στο 68 είναι. Μακαρά Ρούνα 1-1.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπιλάρε.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Σεβαστό ακροατήριο. Ο Αχέρον εδώ.
0: Καλώς το να.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε για την αυτή πανάξια Ισπανία. Με τη Γαλλία μάλιστα το πιάσαμε στο διπλό, περιμένουμε αύριο αυτό. Με πούλησε το σκορ, το είχα στο 0-3 και κάτσε 0-2.
0: Και ο κύριος ένα γκολ ήταν offside εκεί, ο κύριος οριακά.
1: Ναι, το είχα 0-3 γιατί όλοι παίζανε αυτό, γκολ και τέτοια. Όχι, θέλω 2-3 αποτελέσματα επιβεβαίωση. Δεν μου λες το 9 Κιλμάρο Ρέι Θρόβες είναι 0-0.
0: Κιλμάρνοκ Ρέι Θρόβες, κάτσε μισό λεπτό να το βρούμε. Κιλμάρνοκ. Ναι, 0-0.
1: Μάλιστα, από κάτω η Κλάιντ είναι 1-0.
0: 1-0.
1: Μάλιστα. Περίμενε τώρα, κάτσε να.
0: Αφού τα ξέρεις, τι μου τα λες πάλι.
1: Τα ξαφέντα, οι Σπαρτιάτες με τη Στερλίνα το 1-3 το ημίχρονο, τι ήταν αυτό, Σπάρταν Στερλίνα Κάμπιον.
0: 1-1 ημίχρονο.
1: Χι διπλό, λοιπόν. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας από κάτω 0-1 είναι. Φόλκερκ, Έιρ.
0: 0-1, ναι.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Και πάμε και στα δύο αυτό. Η Λερναία Ίδρα με τα τρία.
0: Πες μου κανονικά τις ομάδες. Τώρα μου λες τώρα. Πού να τις βρω.
1: Τα λέω για το Λάρν Τρεφιόρι.
0: Πού να τις καταλάβω τις ομάδες, πώς λες εσύ.
1: Θα λέω όπως έχω εγώ παρατσούκλια. Λάρν Τρεφιόρι. 5-1 είναι αυτό ή
0: 3-1. 2-1.
1: Έμεινε και 5-1 είναι η Φλωριάνα.
0: Ναι, είναι από κάτω η Σάμρο Κρόβερς, ναι.
1: Μάλιστα, και έχεις πολύ special θα συμμετοχή σε ό,τι κάναμε. Πιάσαμε με 2,75, πιάσαμε 2 στα 4, 3 παιχνίδια. Μας πρόδωσε η client εκεί. Εμπειράς μας δίνει 10,64.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και το άλλο, η Γαλλία απλώς ανέβαζε ακόμα ένα γκολ του 0-3 γιατί συνδυάζεται αύριο με την Αργεντινή. Θα δούμε. Πάντως έχει πέσει και πολύ κλάμα σήμερα στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ναι.
0: Τι είναι το Μέγαρο των Ηλυσίων, ποιο είναι?
1: Ποιο, το Προεδρικό Μέγαρο της Γαλλίας.
0: Τι μου τα λες τώρα, δεν είναι πανεπιστήμιο εδώ. Πες τα μου κανονικά. Μου λες κάτι ομάδες παράξενες, κάτι μέγαρα μου λες.
1: Καλά, αυτά είναι συμπάθεια. Θα έχει συμμετοχή. Άμα μου πεις ποιος ήταν τερματοφύλακας της Φλωριάνα Μάλτας όταν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό το 78 στο προκριματικά στο 4-0.
0: Ο Ντασάεφ.
1: Ποιο?
0: Ο Ντασάεφ.
1: Φλωριάνα, Μάλτα,
0: ναι,
1: αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Όχι, ο Σουλτάνα.
0: Δεν τα ξέρεις καλά, ο Ντασάεφ ήταν. Είδες που σε έπια διάβαστος.
1: Πώς πάει κατά τα λαμπίδα, ρε.
0: Καλά, όλα καλά, φίλε μου.
1: Αφού να είσαι καλά που μας κρατάς τη συντροφιά αυτό. Εσύ πώς βλέπεις την Αργεντινή, να ακούσεις τη δική του.
0: Αγγλία βλέπω.
1: Λοιπόν, εγώ προσωπικά.
0: Να δούμε, εντάξει, η Αργεντινή έχει καλή ομάδα. Μπορεί, αλλά έτσι μου κάτσε
1: το διαπάει. Βλέπω γκολ. 4-2 στην Αγγλία ή 2-3 στην Αργεντινή.
0: Α, βλέπεις πολλά γκολ.
1: Ναι, εκεί θα πέσουν γκολ πάντως. Γνώμη μου είναι.
0: Για να δούμε, γιατί σήμερα λέγανε θα πέσουν γκολ και τελικά η Γαλλία δεν έβαλε ένα γκολάκι.
1: Όχι, εκεί δεν το βλέπαμε τίποτα τη Γαλλία.
0: Ναι, εσύ δεν το βλέπεις. Ο κόσμος έπαιζε γκολ όμως.
1: Ξέρω, ό,τι παίζει ο κόσμος, εγώ βλέπω τα ανάποδα να ξέρεις πάντα.
0: Ναι.
1: Τώρα θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Κατά τα άλλα, όλα καλά,
0: κομπλέ,
1: υγεία.
0: Όλα κομπλέ.
1: Μάλιστα. Η σεβαστή ονίγηρη σας έχω
0: απολύτω. Όλοι καλοί, όλοι καλοί.
1: Έτρεχα να τα συγκρατήσω μόνο τα αποτελέσματα. Α, πρόσεξες και κάτι και μια παρατήρηση. Σε όλο το link-up Σκωτίας ήρθε μόνο ένα χ, ε.
0: Το αυτό, το 0-0.
1: Μπράβο, το 0-0, το πιάσαμε. Αυτό. Τα άλλα έβγαλε και έπαιξε πολύ και το 3-2 και αυτό, αλλά έπαιξε στα κολοκυθογάτια που λέω εγώ, δηλαδή τις ομάδες στα Champions League και τέτοια.
0: Ναι, μπήκαν γκολ και αρκετά.
1: 3-2-2-2-2-3, ναι, αλλά δεν πρόλαβα ασχοληθώ με αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να δούμε.
0: Έλα, που είσαι, χάθηκες. Ούτως ή άλλως μας τα πέστα περισσότερα. Καλημέρα φιλαράκο μου, χάθηκε η γραμμούλα. Δεν πειράζει, μακαρά ρούνα, γίνεται 2-1 στο 74. Μπήκαμε εκεί από το Εκουαδόρ, σημερινό, μακαρά ρούνα 2-1.

Ο φίλος μας ο Παύλος έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα Πινέρα και από εμένα. Ο Στέφανος από την Αργυρούπολη και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Να και ο φίλος ο Δήμος, εδώ γείτονας από το Ήλιον.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Κάτσε να το χαμηλώσω λιγάκι. Λοιπόν, τι γίνεται?
0: Καλά, φίλε.
1: Ο Παναγιώτης είναι ο Μαστοχής των Αργύρους.
0: Έλα, Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, βγήκε ο Γιώργος από το Νέα Υόρκη ή το Λονδίνο που μένει και όλα αυτά για να μας πει ποιος βλέπει για κατάκτηση. Ακούγεται στην Αμερική για κατάκτηση Μουντιάλ.
0: Πού ξέρει ο Γιώργος, φίλε.
1: Όχι.
0: Βγήκε και είπε ότι θα περάσει η Ισπανία. Χτες πέρασε η Ισπανία, τώρα από εκεί πέρα την Αγγλία βλέπει.
1: Μάλιστα. Εσύ τι βλέπεις, Γιώργο, Βασίλη?
0: Εντάξει, τώρα την ψιλοαγγλία βλέπω, να σου πω την αμαρτία μου. Αλλά όχι και πολύ πολύ μεγάλο φαβορί.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε.
1: Μάλιστα. Καλώς. Οκ, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γι' αυτό και σε πήρα τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που πήρες. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια χαρά, γεια χαρά. Περιμένετε από το κατσίκι, το γιο Νέα Υόρκη, να σας πει ποια ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ. Πέτυχε την Ισπανία,

Λοιπόν, για το Γκαρέτσα λέγαμε και χθες, η Ντόρτμουντ κάνει ρελάνς, τον θέλει σαν κολλασμένη που λέμε. Η Ντόρτμουντ τον παίχτη για να έχει το νέο μεγάλο project. Επιστρέφει δυναμικά για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Γκαρέτσα, έχοντας κερδίσει ήδη το ενδιαφέρον του Έλληνα άσου με το πλάνο εξέλιξης που του παρουσίασε. Οι Γερμανοί έχουν καταθέσει τρεις προτάσεις στην Γκένκ, όμως η διαφορά στο οικονομικό κομμάτι παραμένει, καθώς οι Βέλγοι ζητούν 35 εκατομμύρια ευρώ ακατέβατα για την παραχώρησή του. Εγώ πιστεύω στο τέλος της ημέρας ο παίκτης θα καταλήξει στην Ντόρτμουντ.

Ο φίλος ο Μάκης από το Περιστέρι, Μάκης Περιστέρι 7, έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου φιλαράκο μου. Όπως μήνυμα έστειλε και ο φίλος ο Κυριάκος από την Καλυθέα.

Είπαμε, η Ισπανία έκλεισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό. Περιμένουμε τώρα το βράδυ, 10 η ώρα, Αργεντινή, Αγγλία, να δούμε ποια ομάδα θα είναι στον τελικό. Ο τελικός θα γίνει στην Κυριακή 19 Εβδόμου 10 το βράδυ στο υπερσύγχρονο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης, το οποίο έχει φιλοξενήσει ήδη 7 παιχνίδια στην φετινή διοργάνωση. Παράλληλα, έχει έγινε ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 25. Το γήπεδο χρησιμοποιείται κυρίως για αγώνες ράγκμπι στο NFL ως έδρα των New York Jets και των New York Giants. Τα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα σε αυτό το γήπεδο είναι Βραζιλία-Μαρόκο 0-0, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Αγγλία-Παναμάς 0-2, Γαλλία-Σουηδία 3-0 και Βραζιλία-Νορβηγία 1-2. Γήπεδο εντυπωσιακό. Και έχει πάει ήδη η Ισπανία.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Σωτήρης έστειλε το μηνυματάκι του. Και από την Αγγλία βγαίνουν διάφορα τώρα από παρέμαχους προσφέστες των Άγγλων. Διαβάζω εδώ, ο Τζο Κόουλ εμφανίστηκε σίγουρος πως η Αγγλία μπορεί να σταματήσει τον Λιονέλ Μέση, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως τα τρία λιοντάρια θα τον βάλουν για ύπνο, ενώ προβλέψε πως η ομάδα του θα φτάσει στο τελικό του Μουντιάλ. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο Ιαν Ράιτ, ο οποίος στάθηκε στον τρόπο παιχνιδιού της Αργεντινής, λέγοντας πως η Αγγλία μπορεί να κλείσει χώρους, να μπλοκάρει το παιχνίδι και να χτυπήσει στην κόντρα. Οι Άγγλοι παλέμαχοι πιστεύουν πολύ ότι η Αγγλία θα πάρει φέτος το Μουντιάλ μετά από πάρα πολλά χρόνια.

17 λεπτά μετά τις 2. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά τα δωράκια που έχει ο σταθμός για όλους τους φίλους και τις φίλες που θα έρθουν και άλλα δώρα μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα πάμε για Νάξιο. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξιο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Συμμετοχή στο Viper του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου το πρωί 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Και το δεύτερο δώρο την ίδια μέρα θα κληρωθεί και το δεύτερο δώρο για όσοι δεν πάνε Νάξο. Θα πάνε μια πολύ ωραία εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Θα κάνουν το μπανάκι τους στην πολύ ωραία παραλία της Χιλιαδούς. Θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στο εστιατόριο, μάλλον παραδοσιακή ταβέρνα, Κισός. Συμμετοχή και εδώ, στο Viper του σταθμού, γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Κισός. Είπαμε κυρώσεις, Παρασκευή 24 Ιουλίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, το πρωί 10 με 11, με Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα. Τους έμεινε το υφάκι και έπαρση στους Γάλλους. Πάνε σπίτια τους ή λαγανά για διακοπές. Ο Παναγιώτης όσο για αύριο και εγώ έστειλε μήνυμα πρώτα ο Παναγιώτης για την Άξο. Βλέπω την Αϊκάρα πολύ δυνατή και φέτος. Όσο για αύριο εγώ και εγώ Αγγλία βλέπω όπως σήμερα είχα παίξει Ισπανία και πήγα ταμείο. Μπράβο. Ο φίλος ο Θανάσης, καλημέρα Μπιλάρα, πιστεύω ότι τελικός θα είναι Λατιν με Αργεντινή με την Ισπανία. Βάλε με σκυρώσεις και Νάξος και Στενιεβίας. Ευχαριστώ πολύ, καλή ξεκούραση. Να σε καλά φιλαράκο Θανάση. Και ο φίλος ο Νικόλας έστειλε μήνυμα και για τον Κισό εκεί στην Στενιεβίας και για, το, για την Άξο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας, να πάρουμε μια ανάσα και να επανέλθουμε για ακόμα περίπου μισή ωρίτσα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 2:10, 2:20, 59:43, 2:15, 2:15, 59:43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το mail μας για μηνύματα, ο νεαρπαπάκι 943.gr και το Viber του σταθμού για δωρεάν μηνύματα 6939-943-943 και tvelada.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε από τα tablet, κινητά και όλα τα υπόλοιπα, tvelada.gr.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 3. Ο Σωτήρης έστειλε μήνυμα για όλες τις κληρώσεις. Είσαι οκ, okay, Φιλαράκο. ΑΕΚ και Μαύρη Θύελλα. Και τελικός Ισπανία, Αγγλία, βλέπω φίλος. Ο Γιώργος λέει Γερασίμου Πεχταρά, χαιρετισμούς από ΚΟ. Βραδινά και Παναθηναϊκά. Αναμένεται πρόγραμμα έως 5. Πώς πάει το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Μέχρι τις 3 είμαστε εδώ. Το επόμενο καλοκαιριού έτσι θα πάει. Παιδιά, θα πηγαίνουμε 10 έως 3. Από τις 10 το βράδυ έως 3 το ξημέρωμα. Έτσι θα πάει το καλοκαιράκι. Θα δούμε και το χειμώνα. Μήπως πάμε το ίδιο. Την ίδια βάρδια, 10 με 3. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Νέα Ιωνία, εκεί ο γείτονας. Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση για μετά. Και πάλι αύριο εδώ σε πάλξηση με τον αγώνα, με στρατάκι μαζί. Ναι, αύριο θα έχουμε πάλι παρέα μας από τις 10 έως τις 12 τον Δημήτρη Στρατάκη. Νωρίτερα βέβαια θα τον ακούσετε στην εκπομπή που κάνει 8 με 10. Νωρίτερα το Σάκη Μπουσδούνη 6 με 8.

Θα διαβάζω μια ξέχωρα από τα αθλητικά, έκτακτο από την ΔΔΕ, ένα θεματάκι που βγήκε πριν από περίπου δύο ώρες, περίπου, μία ώρα περίπου, μία ώρα πριν. Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωράει ο ΔΔΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Σήμερα, Τετάρτη 15 εβδόμου, ο ΔΔΕ έχει, μισό λεπτό να δούμε τις περιοχές, έτσι γράφει κιόλας. Εντάξει, αυτό πέρα δεν το έχω καταλάβει ποτέ, το έχουμε ξαναγωδιάσει και παλιότερα, ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς κόβουν το ρεύμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είπα να πει έχουμε αυτό για κόψουμε το ρεύμα. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν ρεύμα. Να μην κόβεται ποτέ, όπως όταν δεν πληρώσει το λογαριασμό σου κόβουν το ρεύμα, κύριε της ΔΔΕ, είστε υποχρεωμένοι, δεν ξέρω, κάντε καταπίδες σπαθιά, είστε υποχρεωμένοι να μην κοπεί το ρεύμα ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, ποτέ, ούτε λεπτό. Μόνο άμα γίνει πόλεμος. Όλα τα υπόλοιπα συντηρήσεις και αυτά που ακούω και έχουμε και παραπάνω λέει κατανάλωση γιατί τα κοντήσω και αυτά, αυτά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Είστε υποχρεωμένοι να κόψετε το κεφάλι σας, ο κόσμος να έχει ρεύμα. Τι πάνε να πει να κόψουμε το ρεύμα για μια ώρα στην περιοχή σας ή μισή ώρα ή δέκα λεπτά. Καθόλου. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει μέσα άρρωστο άνθρωπο, να χρειάζεται οξυγόνο. Μα του κόψει το ρεύμα μια ώρα και δύο ώρες και δέκα λεπτά, ούτε λεπτό. Όταν θέλεις να πληρώνεσαι και να μην κόβεις, γιατί όταν δεν πληρώνεσαι, κύριε της ΔΔΕ, όταν δεν πληρώνει ένας άνθρωπος το ρεύμα ένα μήνα, ενάμιση, δύο μήνες, γιατί δεν έχει να πληρώσει, ή μπορεί να μην του είχαν κάποια στραβά και να μην έχει λεφτά και του κόβεις το ρεύμα, τότε είναι καλά, ε. Δεν το καταλάβει ποτέ αυτό το πράγμα. Κόβουμε το ρεύμα, λέει, γιατί έχει υπερφόρτωση στο δίκτυο. Ζαμανφού. Να έχετε μεγαλύτερο δίκτυο να μην υπερφορτώνει. Να κόψει το κεφάλι σας. Τι λογική είναι αυτή. Ανοίξει ένα τρακοντήσιο, λέει, όλοι μαζί, στην Αττική, ας πούμε, ή σε κάποιους δήμους, και κόβουμε το ρεύμα. Όταν όμως επιρρώνει, ο κόσμος δεν το αφήνει το ρεύμα να δουλεύει. Να έχει ρεύμα, το κόβεται για να πάρετε τα λεφτά. Και το κόβεται το ρεύμα. Τις ώρες που είναι η κατανάλωση κομμένη, τα λεφτά τα επιστρέφετε πίσω από το λογαριασμό ή τα βάζετε μέσα στο λογαριασμό? Και τις ώρες που δεν έχει ρεύμα το σπίτι, ο κόσμος πληρώνει κανονικά. Ήταν εδώ κόλπα ελληνικά. Σε διά περιοχές δεν γράφει πάντως, αλλά να είστε προετοιμασμένοι, θα κοπεί το ρεύμα, λέει, και έως 8 ώρες. Να μείνει άνθρωπος δηλαδή σπίτι του, σε περιοχή ας πούμε που θα καθίσει 8 ώρες το ρεύμα κομμένο. Πάντα και δεν έχει, λείπει από το σπίτι. Εγώ λέω δουλεύει και από το σπίτι λείπουν όλοι και okay, χρειάζεται. Το ψυγείο δεν δουλεύει. Τα πράγματα που είναι μέσα, καλοκαιράκι, θα χαλάσουν όλα. Και άμα έχεις παιδιά σπίτι που χρειάζονται να υπάρχει ρεύμα, άμα έχεις ηλικιωμένους ανθρώπους που χρειάζεται να έχουν ρεύμα, κάποιοι να έχουν οξυγόνο, ζαμάν φού, δεν σας νοιάζει, μόνο τα λεφτά κάθε μήνα να παίρνετε και όλα καλά. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, να είστε προετοιμασμένοι σε κάποιες περιοχές. Δεν βλέπω εδώ πέρα, δεν μου γράφει ποιες περιοχές είναι. Θα κοπεί το ρεύμα, λέει, από λίγα λεπτά έως 8 ώρες. Ακού τώρα, 8 ώρες.

Ξαναλέω, είστε υποχρεωμένοι εκεί στην ΔΔΕ. ΔΕΗ παλιά, ΔΔΕ τώρα όπως λέγεται. Είστε υποχρεωμένοι να κόψετε το κεφάλι σας. Ο κόσμος να μην κόβεται το ρεύμα ποτέ σε κανένα σπίτι. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα από εκεί πέρα, κάθε χρόνο το ίδιο βιολί. Καλοκαιράκι, το παραμυθάκι ότι υπερφόρτω

στο δίκτυο και κόβετε το ρεύμα. Να βάλετε και άλλα δίκτυα, να μεγαλώσετε τη... και να μην υπερφορτώνονται τα δίκτυα. Τάχα μου, τάχα μου.

Ο φίλος ο Μάνος λέει: Μπιλάρα, καλός ο έρωτας, αλλά καλύτερα τα ζεστά κεφτεδάκια με τηγανιτές πατάτες. Ωραία τα κεφτεδάκια, ωραία. Και ζουτζουκάκια είναι ωραία και με σαλτσούλα είναι ωραία τα κεφτεδάκια. Και με ριζάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου Δημήτρη μου.

Ο φίλος ο Χρήστος Μπιλάρα, εγώ βλέπω Αργεντινή τελικό με την Ισπανία και να το παίρνει η Αργεντινή στην παράταση. Λέει ο Φιλαράκος. Ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, εγώ βλέπω Αγγλία-Ισπανία τελικό, να το παίρνουν οι Ισπανοί στο τέλος. Παιδιά, είπαμε, η Ισπανία είναι μια ομάδα του τελικού, κέρδισε σχετικά εύκολα την Γαλλία με 0-2, με δύο γκολ, ένα πρώτο μίχρονο και ένα στο δεύτερο, και σήμερα παίζει το μεγάλο μάτς, το δεύτερο μεγάλο μάτς, στο Αγγλία-Αργεντινή. Άραγε Βασίλη, στα σπίτια των πολιτικών στα βόρεια προάστια κόβεται το ρεύμα. Δημήτρης Πετρούπολη, δεν νομίζω να κόβεται το ρεύμα, εκεί δεν κόβεται ρεύμα. Και ακοπή, έχουν και 50 γεννήτριες και δουλεύουν κανονικά όλα, αλλά νομίζω δεν κόβεται το ρεύμα εκεί, και ας έχουν απλήρωτο κάποιοι πολιτικοί τα ρεύματα απλήρωτα. Εκεί δεν κάνει κανεί τζιζ. Και όχι μόνο πολιτικοί, και μεγάλο επιχειρηματίες που χρωστάνε στη ΔΕΗ εκατομμύρια, αλλά όλα με λιγάλα, δεν τρέχει τίποτα. Και αν χρωστάει κάποιος ανθρωπάκος που έχει ένα μεροκάματο, χρωστάει ένα μήνα, δύο μήνες, 200-300 ευρώ, κατεβάζουν το ρελέ. Η φίλη μας η Άννα μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Μαρίνος από τα κάτω Πετράλωνα.

Για το Μέση, φίλε, ναι, το διάβασα και εγώ νωρίτερα. Δεν προπονήθηκε χτες στο προπόνηση που έκαναν οι παίκτες της Αργεντινής. Έμεινε εκτός προπονήσεων. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι πιο σοβαρό. Οι Αργεντίνοι πάντως λένε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και θα είναι κανονικά στην αποστολή και στην ενδεκάδα της Εθνικής. Θα το δούμε, παιδιά, το βράδυ. Βασίλη, τώρα που λες για διακοπή στην Κυριακή στη Φιλή, το έκοψαν από 7 το πρωί έως 6.30 το απόγευμα. Υπογειοποίηση είπαν, χάλασαν όλα τα ψυγεία, 60 ευρώ κρέατα και όταν πήρα να διαμαρτυρηθώ μου είπαν κάτι μια ηλεκτρονική αίτηση και θα σας απαντήσουμε τόσο αλητία. Ναι, παιδιά, είναι αυτό. Να κοπεί το ρεύμα τόσες ημέρες. Μπορεί κάποιος να έχει στο ψυγείο του πράγματα αξίας 100 ευρώ. Να έχει πάει να ψωνίσει το πρωί. Εντάξει, να είναι Δευτέρα πρωί, να πάει να ψωνίσει ο άνθρωπος. Να κάνει τα ψώνια το 100 ευρώ. Να πάρει κρέατα, τυριά και τα υπόλοιπα. Που θέλουν ψυγείο, κατάψυξη και συντήρηση. Και αποφασίζει ΔΕΗ, την Τρίτη σου λέει: να κάνουμε διακοπή ρεύματος. 5 ώρες. Αυτά τα πράγματα τι θα γίνει που αγόρασε ο άνθρωπος 100 ευρώ από το υστέρημά του, το μεροκάματό του. Θα τα πετάξει. Ειδικά, θα πετάξει, θα κάνει. Να τα ξαναπαγώσει πάλι. Όταν κάποιοι ξεπαγώνει, δεν ξαναπαγώνει. Αλλά παίρνει τηλέφωνο και σου λένε: αυτό είναι. Είχαμε υπερφόρτωση, είχαμε συντήρηση. Και επαναλαμβάνω, τι πάνε να πει είχαμε συντήρηση. Έχετε συντήρηση. Έχετε συντήρηση, οκ, okay, να κάνετε συντήρηση. Times. Πρέπει όμως πρώτα να έχετε φτιάξει τα κόλπα ώστε να μην κοπεί το ρεύμα. Πώς το κάνετε αυτό, εγώ δεν είναι δικιά μου δουλειά, δικιά σας δουλειά είναι να βρείτε τη λύση. Και όπως το είπα και πριν, ομά, να κόψετε το κεφάλι σας. Να βρείτε λύση. Τι πάει να πει κόβω το ρεύμα. Το ρεύμα είναι αγαθό. Το οποίο πληρώνεται και αδρά στην Ελλάδα. Τι πάει να πει το κόβω. Επειδή κάνω συντήρηση. Το κεφάλι σου να κόψεις. Να κάνεις συντήρηση και να υπάρχει ρεύμα.

Και το άλλο που βγάζουν και κάποιες φορές οδηγίες, μην ανάβετε τα κλιματιστικά, λέει πολλές ώρες. Έχει 40 βαθμούς έξω καύσωνα και σου λέει: μην ανάβετε τα κλιματιστικά, υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να πέσει το ρεύμα γιατί είναι υπερφωτωμένα τα δίχτυα. Άκου τώρα τι μας λένε: να μην ανάβουμε το air condition. Δεν κατάλαβα. Εμείς δεν πληρώνουμε. Τα ανάβουμε όλη μέρα. Είσαι υποχρεωμένος να έχεις να έχεις φτιάξει το δίχτυό σου να μην πέφτει ποτέ. Εγώ θέλω να τα ανοίξω το ρεύμα, το air condition και τα τρία του σπιτιού που λέει ο λόγος, 4-5 πόσα γι' ο καθένα σπίτι του, να τα ανοίξω όλη μέρα. Να καίει 24-24. Δεν πληρώνω. Δικαίωμά μου δεν είναι. Να καίω το air condition όση ώρα θέλω. Να έχω τα φώτα ανοιχτά όλη μέρα, να μην τα κλείνω ποτέ. Είσαι υποχρεωμένος να έχεις τα απαραίτητα πράγματα τα οποία να μην πέφτει το ρεύμα. Τι παραπικλείσαι το air condition γιατί υπερφωτώνει. Και τα έκανα, πεθάνω από τη ζέστη. Έλαμε για τρελά πράγματα σου λένε.

Αλλά όταν είναι ώρα στο πληρωμών, θέλετε τα λεφτά να τα παίρνετε στην ώρα τους. Και αν καθυστερήσει κάποιος γιατί για ψη διάφορους και χύψη διάφορους λόγους, πατάτε ένα κουμπάκι, κόβετε το ρεύμα. Και δεν δέχεστε την δικαιολογία του κόσμου που λέει, ρε παιδιά, δεν έχω αυτό το μήνα, αφήστε με ένα μήνα αργότερα. Και δεν δέχεστε την δικαιολογία, κόβετε το ρεύμα. Αλλά δικαιολογήστε εσείς και λέτε υπερφόρτωση δικτύων. Μα λέει μονάζιγα, μονόζιγα.

Ο φίλος εδώ πέρα, δεν ξέρω, φίλε μου, είναι και η μέρα, η ώρα στέλνει, δεν ξέρω, δεν έχει πει τίποτα. Μου στέλνει μια ερώτηση, μου λέει, να μην ξέρω να το βρω. Ξέρεις, μου λέει, αν η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη. Η ωραία Ελένη, λες, που έγινε ο πόλεμος. Η ωραία Ελένη, φίλε μου, δεν ξέρω, δεν έκανα παρέα μαζί της τότε. Δεν την είχα γνωρίσει. Δεν ξέρω να σου πω αν ήταν μαύρη ή άσπρη. Δεν ξέρω. Την πήρα τηλέφωνο, αλλά δεν ήθελε να βγούμε και δεν την γνώρισα ποτέ. Ο φίλος ο Χρήστος Μπιλιάρα, καλημέρα. Ακριβώς όπως τα λες, φίλε, με τη ΔΕΗ, πώς λέγεται τώρα. Κάνουν ό,τι κουστάρουν, χωρίς να υπολογίζουν τίποτα. Γέρους ανθρώπους, μωρά, παιδιά και όλα τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, το παιχνιδάκι που είχαμε σε εξέλιξη τελείωσε. Για όσους έχετε παίξει, ένα παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη. Το Μακαρά Ρουνά από το πρωτάθλημα από το Εκουαδόρ. 2-1 τελικό αποτέλεσμα, με 1-1 το πρώτο ημίχρονο.

Λοιπόν, να πούμε τα τελευταία 3-4 μηνυματάκια. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Νικόλας έχει να στείλει πολύ καιρό μήνυμα. Ο Νικόλας από την Δάφνη έπιασε πάλι δουλίτσα και μας ακούει τα βράδια. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Η φίλη μας η Ελένη επίσης από το Εγάλεο ρωτάει πού είναι ο Τζίτζης. Παιδιά, ο Τζίτζης δούλευε το βράδυ, δεν μπορούσε να έρθει. Μου είπε σήμερα μπορεί να έρθει σήμερα Τετάρτη, αν έχει πάρει ρεπό, να περιγράψει τον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία. Για να δούμε, θα τον έχουμε τον πρόεδρο σήμερα παρέα. Αλλά σίγουρα παρέα θα έχουμε τον Δημήτρη Στρατάκη που θα έρθει κανονικά εδώ. Θα είμαστε παρέα όπως κάναμε και στην χθεσινή εκπομπή και σημερινή. Από τις 10 έως τις 12 θα έχουμε παρέα μας και τον Δημήτρη Στρατάκη μέχρι τη μία περίπου. Και τον Παναγιώτα τον Πιστρό, ο οποίος θα περάσει από εδώ, αφήσει την ποικιλία, μας πει μια καλησπέρα, αφήσει την ποικιλία του των κρεατικών. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, ο Θοδωρής από την Κεσαριανή. Γεια σου, φίλε Θοδωρή. Από την Παιανία ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Τα λένε πάλι αύριο. Αγγλία, Ισπανία, τελικό βλέπω εγώ.

και ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό, πρώτο τελευταίο μήνυμα. Και ο Αποστόλης ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνη. Γεια σου φίλε Αποστόλη, και να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί από το περίπτερο στην Πετρούπολη με, τους, με τις αλεπούδες παλιά. Και καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, δεύτερο Νικόλα, εκεί από, το, από την Πελασγίας, παρέα με τον Πίλαρο, τα παιδιά της Πίνας. Νικολάκι μου. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι δίνουμε ραντεβού σήμερα το βράδυ στις 10, που θα δούμε μαζί τον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καληνύχτα, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.